0: μην υπάρχει κόσμο καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά από την Αλογό δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας. Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία. Τώρα πιθανό να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα. Έχει γίνει μέσα στο 20 λεπτό.
1: Παίζει και το χρόνο. Μετά παίζει και το χάσμα της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν να πεις, ότι μετά έχει προλάβει μωρέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, με τι είναι μπροστά. Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
2: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
3: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
4: Ιντερνετ όπου και σας βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση.
5: Πώς το πάω,
4: δέσμευση.
5: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA, τεστ ματρότητας.
6: Μάλιστα.
5: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι δικό της το παιδί. Δεν ξέρω τι μου γίνεται.
6: Ναι,
5: αμέ.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι δικό της. Δεν χρειάζεται τεστ DNA να το γεννήσει, ρε φίλε. Εσύ δεν κρατάω. Το καλύτερο που έχω πει ποτέ. Εννοούσα, ρε φίλε, ότι θέλει να κάνει αυτή. Δέχεται αυτή να γίνει το τεστ DNA.
6: Ναι, αμέ.
4: Μάλιστα.
5: Του Μάριο. Όχι ότι το έχει ζητήσει ο Μάριο, αυτή ζητάει από τον Μάριο να κάνει τεστ DNA. Αυτό είναι όσα, αλλά δεν το σημειώνει. Τώρα είσαι άδικο.
6: Ναι.
5: Αυτή θα το γεννήσει, δικό τη είναι.
6: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο.
5: Μπράβο, Παναγιώτα.
6: Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Πορεφέμ σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
4: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
5: Ο κόσμος...
7: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
4: Πρέπει να αποφευθείς όμως ο Μαξίμης.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα γαλάζιος Καρχαρίας ήταν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και Χαστοδρόμο. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Μάρια Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ,
2: τους Παραμάκη!
0: Ένατος χρόνος επιτυχίας. Και συνεχίζουμε δυναμικά.
1: Λοιπόν,
0: πολλά τα μηνύματα.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Στάβρο.
0: Γεια σου, Σταύρα.
1: Πηγαίνοντας το πρωί τα δύο μου αγόρια στο σχολείο, σας ακούσαμε που λέγατε για την κοπέλα που ενώ ήταν σε σχέση με άλλον, ετοίμασε σε 5 λεπτά βαλίτσα για να πάει διακοπές με το Γιαμάλ. Mm-hmm. Ο 17χρονος γιος μου αμέσως είπε: αν μου έλεγε η κοπέλα μου ότι θα πάει διακοπές με το Γιαμάλ, θα φτιάχναμε μαζί τη βαλίτσα. Μπράβο. Κάσε με να έρθω κι εγώ. Σε παρακαλώ. Δεν θα ενοχλώ καθόλου. Σε παρακαλώ πολύ. Μπράβο. Μπράβο, μ' αρέσει που ο γιος είναι ανετήλα. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton. Καλημέρα, Μαρία Αλέξ Πανούλη λέει: το κόμμα Τσίπρα θα λέγεται Ντύρλα Τσίπρα. Ντύρλα Τσίπρα. Γιατί όχι.
0: Και αυτή τη στιγμή θέλω να πω το εξής.
1: Να πεις.
0: Θέλω να με προσέχετε, λέω στους ακροατές, να μην με πάτε πάρα πολύ κόντρα, γιατί εάν ενεργειακά βάλω κάτι στο μυαλό μου, είναι σαν να το έχω δει να γίνεται.
1: Περίμενε. Αναφέρεσαι στους Ολυμπιακούς.
0: Αναφέρομαι στον Νεϊμάρ. Τραυματία στον Νεϊμάρ.
3: Για 10 μέρες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είπα, μια θλάση θα έρθει.
1: Τραυματίστηκε στον πανηγυρισμό που άκουσε.
0: Τραυματίστηκε στην προπόνηση, το ατομικό πρόβλημα. Πρόγραμμα. Τραυματίας ο Νεϊμάρ στο ατομικό πρόβλημα. Πες μου πως το λύνεις, αστυνόμος θα λύνεις. Για 10 μέρες είναι έξω, αμφίβολο σιγά σιγά για την αποστολή στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Και φαντάζομαι, Αντσελότη, δείχτης αντιχείρας ανάψει στα μάτια.
0: Ο Αντσελότη είναι μεγάλο γατόν. Σου λέει, εάν δεν πάρω τον Νεϊμάρ, θα έχω την γκρίνια του Θεού από το άγαλμα.
1: Εννοείται.
0: Ας πάρω τον Νεϊμάρ, ας θυσιάσω ένα παίκτη. Αν είναι να μην πάω καλά, αν είναι και αυτός μέσα. Μετά θα πάρει λοπού, εγώ θα παραμείνω, τα λεφτά είναι πολλά. Σε AI τον έχουν να φασώνεται και είναι έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει. Οι έξυπνοι προπονητές, όταν πάει η ομάδα φούντο, χάνουν με αυτούς που θέλουν να χάσουν μέσα. Για να τους κάψουν και αυτούς μαζί. Είναι μια. Όταν θα γράψω το βιβλίο μου, τίποτε, ένα άσχετο βιβλίο.
1: Εγώ και τυρόπιτα. Εγώ και τυρόπιτα.
0: Αρτινές παρεμβάσεις. Ή σύρι φέρι πάρι. Λοιπόν, τότε θα το αναφέρω και αυτό. Καλημέρα από Λιβάνα τη Φθιώτιδο. Ζήτε φιλιό πυργάκι.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον Παντελίξ.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και στην Έλενα που γιορτάζει σήμερα. Και έχει αδερφό Κωνσταντίνο. Να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Α, όποιος με βλέπει μου λέει: ω, να χαίρεσαι τον αδερφό σου. Α, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Δαμιανό. Από 1η Ιουνίου ο νόμος περί ανηλίκων, λέει εδώ στη Σουηδία, αλλάζει στα 13 χρόνια το όριο πλέον να δικάζεται κάποιος ως ενήλικας.
0: Ναι. Καλά, μετά από αυτά που κάνανε οι 14χρονοι απειλές τέτοια, έκλεβαν αυτοκίνητα με κόσμο και απαγωγές, λες κάπου πρέπει λίγο το όριο να το δω.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μια και είπε Σάρτα, σου λέω, ο αρχηγός συμμορίας στη Σουηδία είναι Αρτινός, από τα Πιστιανά.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη, είναι 26 και είμαστε αρχηγοί. Ταμπάκο, πες τον κύριο να πάρει ό,τι λεφτά έχω αφήσει εκεί πάνω. Και να φύγει. Τα πήρε και έφυγε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, γιατί τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει Άστον Βίλα να πάρει την τέταρτη θέση στην Πρέμιερ, τι διαφορά έχει πέμπτη από την τέταρτη. Βασικά τον ενδιαφέρει νομίζω να πάρει
3: το. Και τα δύο τον ενδιαφέρει.
1: Α, και τα δύο. Mm. Είναι γιατί ο Ολυμπιακός θα γλιτώσει ένα γύρο στα προκριματικά. Mm-hmm. Με το καλό τον Αύγουστο.
3: Αρχές Αυγούστου.
1: Mm-hmm. Αυτό. Τσούβι με Ολυμπιακό, σε παρακαλώ, δώσε θετική ενέργεια να πάρουμε την κούπα. Σε παρακαλώ, δεν θα σε κορυδέψω ποτέ ξανά, Παναγιώτη Τσαπογκάζη.
0: Τι έγινε? Με
1: γλεντήσατε
0: με γιαουρτλού. Λοιπόν, είπα για Ίσακ, είπα και για Μοντέρο στο βίντεο, λέω θα χάσει και την Πέμπτη. Αυτό είπα, δεν είπα θα σε καθαρίσουμε σκούπα.
1: Άλλο που
0: μετά μας ξεφτυλίσαν. Ναι. Τάνος από Λιούπολη. Τι πιστεύεις θα γίνει με Αταμάν, θα φύγει το καλοκαίρι. Το πιστεύω.
1: Να το λέω Τσούβι, θα φύγει το καλοκαίρι. Ήταν λίγη ζαφυρά του ότι έχει κλείσει ο κύκλος.
0: Μα θα έφυγε το καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς πιστεύω. Και να έπαιρνε την Ευρωλίγκα μπορεί να έφευγε. Αλλά κρατήστε και μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όποιος έχει το χτένι έχει και τον κόμπο, ξέρεις, αρχίζω και λέω τέτοια.
1: Το χτένι έχει και το ασύρτικο.
0: Ακριβώς, εννοείται.
3: Το ζένι.
0: Εννοείται, το ασύρτικο ταιριάζει με το χτένι.
1: Καλημέρα από την εξωτική και ιστορική Κολοκυνθούς. Αλέκος.
0: Ισχύει.
1: Έλα, Αλέκος.
0: Ισχύει. Καλημέρα και χρόνια πολλά, λέει ο Μάρκος από Περιστέρι, στο γιο μου Κωνσταντίνο που υπηρετεί στην Κύπρο στα Ελβίκ.
1: Να τον χαίρεσαι.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Σύντομα κοντά.
0: Σύντομα, γερός και με καλή ψυχολογία. Ήταν αδερφός μου, Ελδίκ. Και εμένα. Αλλά δεν το λένε Κώστα. Πώς σας φαίνεται. Τίποτα, δημιουργώ προβλήματα. Πώς σας φαίνεται. Τσακώθηκαν τα πεθερικά μου για μένα. Το πόσο βοηθάει το σπίτι, επειδή με είδαν χθες και άπλωνα. Κοίταζαν την κόρη του σαν το Σταλόνε όταν άπλωνα τα ρούχα. Τα σέβεστε. Δηλαδή, ο γαμπρός άπλωνε ρούχα και οι γονείς της κοπέλας κοιτάγαν την κόρη.
1: Γιατί? Και πολύ καλά
4: έκανες. Τι νοικοκυρά είσαι εσύ που σου απλώνει τα ρούχα ο άντρας? Αν είναι δυνατόν. Πού τα είδατε αυτά?
1: Πείτε μου σε ποιο νόμο γράφει ότι όλο το νοικοκυριό είναι πάνω στη γυναίκα.
4: Το νόμο της ανθρωπότητας. Τα κάναμε όλα ίσωμα.
1: Και δεν βοηθάνε οι άντρες. Οι άντρες και δεν συμμετέχουν.
4: Παλαιά σκοπήσασε.
1: Είναι συνέτεροι σε αυτό το πράγμα που λέγεται νοικοκυριό, εντάξει. Άντε. Γιατί αν κάποια στιγμή βρεθεί μόνος του κάποιος, για κάποιο λόγο, θα πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει.
4: Θα τα πλώνει η μάνα μου.
1: Ναι, σωστά.
4: Βοκατζέντα.
1: Και από τα παθερικά, Γιάννης Πέτσι. Λοιπόν, Νάπολη έχει αρχίσει ξανά επιστροφές, καταστροφές και όχι μόνο. Όχι, καταστροφές καθόλου. Γιατί ο Σάρι είναι γεννημένος.
0: Νάπολη.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, η Gazzetta dello Sport αποκαλύπτει ότι η επιστροφή του Σάρι στην Νάπολη είναι πιο κοντά από ποτέ. Μιλάμε για διετές συμβόλαιο στον Μαουρίσιο Σάρι. Τι να πω, δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί όταν ο Σάρι έφυγε από την Νάπολη και πήγε στη Γιουβέντους, όλες οι ιταλικές τουαλέτες γέμισαν με φωτογραφία του Σάρι.
0: Ναι, τον είχαν.
1: Τέτοια γεγονός.
0: Και η Μαρία στο λέει γιατί ήταν εκεί.
1: Ναι, έχω. Δηλαδή, σε όποιο εστιατόριο, πιτσαρία, τρατορία, το πήγαινε στο αλέτα. Έβλεπε τη φωτογραφία του Σάρι. Εντάξει, ήταν και πιο φρέσκο τότε. Γιατί ήταν πριν από 4 χρόνια που τότε είχα πάει. Δεν ξέρω αν τα ξεχνάνε αυτά οι Ναπολιτάνοι. Γιατί είναι και λίγο. Αν πει, ξέρω. Όλα γίνονται στον ποδόσφαιρο. Αλλά ταιριάζει ο Σάρι στην Νάπολη. Δηλαδή, όσο δεν τέριαζε στη Γιουβέντους.
0: Ταιριάζει, καταλαβαίνω.
1: Ταιριάζει στη Νάπολη. Έχει αυτό το νότιο, ρε παιδί μου. Και ας κάνουν Εράσμους. Ας πάει ο Κόντε στη Γιουβέντους και ο Σάρι στην Νάπολη.
5: Πέφτω και κελιέμαι σε Σάρι.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Εγώ
1: κάτσε
0: πάω.
1: Κάτσε και λίγο διάλειμμα. Διάλειμμα. Μάθατε το.
4: Μάλλον στην ηλικία της παρέας. Διάλειμμα δεν θα πάω.
6: Κασίτικα και ζωή. Ο κόμος πεινάγες κοροϊδεύεται. Οπότε θα είπα για μένα, Μαρία.

0: Ρε σου, δεν έσαι κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
2: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
3: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
2: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
3: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
4: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
5: Φέργκιουσον, Φέργκιουσον, πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
5: Σούταρ.
4: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
5: Αργός τον αριθμό.
4: Κάγει τη σέντρα.
6: Σύνη.
5: Χίκι.
4: Τι γίνεται,
2: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
8: Παρά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εντό.
9: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
8: Γράφει αυτό. Λοιπόν, εντό, Στεφάνε, εντό.
10: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
9: Έχω τη σεβαστή.
10: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
9: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
2: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
11: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει
2: και φωνή μου. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
12: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα σοβαρά, μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη, highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
18: Α, έτσι, ε.
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά, ησυχία.
19: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, από τον εξωτικό ψαψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαγιά.
13: Άρε, Βαγγέλη.
20: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
21: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη. Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
22: Πάρτα πράγματα, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
13: Ε?
22: Πάρτα πράγματα.
13: Ναι,
22: τι πράγματα.
23: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
24: Αυτό είναι άλλο βιολί.
2: Γεωργία Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχη.
13: Νικολάκη.
2: Bayern Μονάχη, είπα.
25: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Bayern Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
2: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
19: Βέβαια.
26: Θυμίσω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
2: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
13: Βαγγέλη.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε με ένα υπέροχο μήνυμα, Μαρία. Χαρούμε το 1950. Στον τελικό της Κυριακής των θρύλων μας θα δούμε παρασύνη κόκκινη μαζί στο τέλος. Θα χαρούμε. Ένα μήνυμα από τη δεκαετία του 50. Το χαλί γκάλι μετά βγήκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το ποντίκι, το ποντικάκι. Αληθινός χορός. Πραγματικά ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα ένωσης. Οι οπαδοί λοιπόν, πράσινοι και κόκκινοι, χάρηκαν πάρα πολύ την κατάκτηση του δαφνοστεφανωμένου Ολυμπιακού του Ευρωπαϊκού Τροπέου. Η χαρά ή το μεγάλη και τα πανηγύρια κράτησαν έως τις πρωινές ώρες. Εσείς πώς νιώθετε? Πώς νιώθετε? Ήταν ένα καταπληκτικό συνέστημα. Είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι. Είναι μεγάλη χαρά για τον Ολυμπιακό και κυρίως για την Ελλάδα. Και τον Νίκο να τρέχει. Να τρέχει κάτω. Και χορευτές του Δαλιανίδη, Μαρία. Μα τι υπέροχο μήνυμα. Πού ζει αυτός ο άνθρωπος? Πραγματικά. Αυτός κάνει έρωτα και λέει συγγνώμη που σας πονώ. Κάντε μου μια να πάω. Καλέστε με τα φτάσετε σπίτι.
1: Τρία νούμερα λέγω όλα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Βεβαίως κύριε Σταύρη, η ζαφυρά του είναι εδώ.
1: Καλημέρα στον Στράτο. Από πρεμιέρα. Καλημέρα Στράτο.
0: Πρεμιέρα Περιστέρη πρέπει να
1: είναι. Μάλλον, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Χάρης λέει εντάξει, ενώ το ραδιόφωνο γενικότερα είναι πολύ διαφορετικό από τη τηλεόραση. Ξέρω εγώ, όλοι επικεντρώνουν τους τεχνικούς της φωνής. Οι διαφημίσεις δεν είναι έτσι. Είναι λίγο άχρωμες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Μαρία, το κάνω σωστά αυτό το story τώρα. Το κάνω σωστά. Πατάω έτσι.
1: Ναι,
2: πάτα.
0: Εντάξει.
1: Ριχάινε, μπείτε. Καλημέρα στο Θέμη, από Λαμία.
0: Ριχάτα και ο Καρχαρίας, ναι.
1: Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να βοηθήσω στις δουλειές. Αλλά σύμφωνα με την κοπέλα μου, τα κάνω όλα λάθος. Για παράδειγμα, χθες μου είπε ότι απλώνω τα ρούχα λάθος. Οπότε, όταν είναι για δουλειές, εγώ μόνο σκουπίζω. Μέχρι να το κάνω και αυτό λάθος.
0: Πιέζεις το πάτωμα λάθος.
1: Είναι το άπλωμα των ρούχων, είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Καλά, γιατί... πρέπει να δεις εμένα που δίπλα που έστρωσα το κρεβάτι.
1: Έστρωσα
0: το κρεβάτι και καλή. Καλά, άστο. Άστο έτσι.
1: Νομίζω το κάνετε επίτηδες.
0: Άστο έτσι όπως είναι.
1: Κάνετε λάθος επίτηδες.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Καλημέρα, λέει, και εμένα ο άντρας μου κάνει κάποιες δουλειές μπροστά στους γονείς μου και τους κακοφαίνεται, νομίζω. Εγώ το χαίρομαι, η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, σαν Αναπολιτάνο, σας λέω ότι από χτες γίνεται το Έλα να δεις τις σελίδες στην Νάπολη.
1: Ναι, αλλά.
2: Ο Λαουρέντης είναι μεγάλος. Εννοούν.
1: Αρνητικά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα.
2: Για πες, ρε, Ναπολιτάνε.
1: Τι εννοείς, ότι δεν θέλουν, ότι.
2: Προφανώς, γιατί να λέει ότι ο Λαουρέντης είναι μεγάλος εγωιστής.
0: Παιδιά, μην τα φάτε με τον τσιπά που βρίζει το σπίτι του. Είναι και αυτός μέσα στο σπίτι του. Βρίζει τον πατέρα το σπίτι του. Εντάξει, κάτι δεν βρίσκει ένα αντικείμενο.
1: Ναι.
0: Και
1: βρίζει, ναι.
0: Ναι, και έκλεισε η οθόνη μου.
2: Καλημέρα, και εγώ απλώνω ρούχα, αλλά κατεβάζω πρώτα τις τέντες.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Ο Κώστας,
1: ότι είναι ντροπή να απλώσεις τα ρούχα.
0: Δηλαδή, δεν είναι ντροπή.
1: Δεν τα πλένετε τα ρούχα, δεν πλένουμε τα πιάτα, δεν μαγειρεύουμε. Τι κάνετε δηλαδή, τα πετάτε και παίρνετε καινούργια.
0: Γιατί είναι ντροπή. Καλύτερα μια
2: σε πλαστικά.
1: Ρε φίλε, να σου πω.
0: Πλαστικά και ρούχα μια χρήσεως.
1: Περίμενε. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, το έχουν πιάσει οι άνθρωποι, κυρίως οι άντρες, από τελείως λάθος μεριά. Να είναι ντροπή να κάνεις. Δουλειές στο σπίτι οι οποίες σε κρατούν σε ένα ανθρώπινο επίπεδο.
0: Εγώ και βρακιά απλώνω άλλων γυναικών.
1: Δηλαδή, μπράβο, και
0: πάω σε άλλα
1: κάνεις.
0: Μπαλκόνια.
1: Δηλαδή δεν θες τα ρούχα σου καθαρά. Ντρέπεσαι για τη διαδικασία το να καθαρίζεις τα ρούχα σου και να τα απλώνεις. Από πού το έχετε πιάσει τόσο λάθος και σας φαίνεται ότι είναι ντροπή?
0: Η μάνα μας. Η μάνα μας και τον πατέρα μας.
2: Και υπάρχει και αυτό.
0: Καταλαβαίνετε, κυρία Ζαφυρά του.
2: Η γυναίκα μου λέει ξαναπλένει κάθε φορά τα πιάτα που έχω πλύνει και όταν τη ρωτάω γιατί, μου λέει έχει στίγματα που τα οποία δεν βλέπω. Εσείς όλα καλά?
0: Φίλε.
1: Δεν ξέρω, μήπως δεν τα βλέπει, μήπως έχει.
2: Ζεστό νεράκι, ζεστό νεράκι.
1: Τέλει, ζεστό νερό, φεύγουν τα πάτια. Ναι.
0: Ζεστό νεράκι και όλα καλά. Ειλικρινά σου λέω, εγώ ας πούμε είμαι ο βασιλιάς στο να πετάω σκουπίδια. Ξέρω. Είμαι ο καλύτερος. Ξέρω να πάω όλα εκεί. Ξέρω να πάρω αυτό το περιζήρι αυτό για τα μαύρα ρούχα ποιο είναι. Αν με στείλει σούπερ μάρκετ γίνομαι ο πατέρας μου. Νομίζεις ότι έχουμε τσιπουράδικο? Μπορώ να πάρω 3 κιλά ελιές. Οι ελιές είναι εκεί 2 χρόνια και μας κοιτάνε. Ωραία. Και
1: εγώ να
0: πώς
1: κάνω
0: νιώθετε τι? Που είμαστε σε ένα κουτί για πάντα. Γιατί δεν πήρατε πιο λίγες? Νομίζεις ότι έχω στο τσουβέλα το νέο ζωμεζεδοπολείο. Στο τσουβέλα. Ζαμπονάκια, Μαρία, τέτοια πικάντικα. Είναι χρόνια όταν θα πάω εγώ να τα πάρω. Κάθονται πίσω από μια σακούλα με μήλα.
1: Και τα μήλα κάθονται καμιά φορά.
0: Το αναγκαστικά τα τρώω. Τα αναγκαστικά. Κάθε εβδομάδα, Μαρία, τρώω 12 μήλα. Τώρα τι θα πάθω από τα μήλα δεν ξέρω.
2: Τι να πάθεις όταν μιλάς.
3: Σε 7 μέρες, Μαρία, εδώ και 5 μήνες τρώω 10 μήλα την εβδομάδα. Υποχρεωτικά.
1: Ναι. Πράσινα.
3: Ξινόμιλο αυτά. Είσαι ξινόμιλο. Είσαι ξινόμιλο.
1: Καλημέρα στον Σηκώτη Πίπεν. Πάω να βοηθήσω την κοπέλα μου με την αλλαγή στα σκεπάσματα και μου λέει αμπά. Μπάει, τσαπάτησα και είπε.
3: Μάνα μας φταίει, εγώ επιμένω.
2: Παιδιά, σαν εργένης, πάντα χαμηλές τροφές στο στύψιμο για να το άπλωμα χωρίς υδέρωμα.
1: Είναι ντροπή, λέει κάποιος.
2: Και ντρέπομαι.
1: Είναι ντροπή και ντρέπομαι, γιατί, γιατί έχουν κάποιον να τους τα κάνει. Εμείς που είμαστε μπακούριδες, τα κάνουμε μόνοι μας. Σωστό, σωστό, σωστό. Κατεβάζουμε τις στέλνες να μας δει η γυναίκα του γείτονα και μας πει πώς απλώνουμε λάθος. Μες στον πει ο γείτονας.
2: Πλυντήριο πιάτων, μωρέ, ακόμα στο χέρι τα πλένετε και μην αρχίσετε τα ένας άνθρωπος είμαι στο σπίτι, γιατί και εγώ ένας είμαι, ένα τη βδομάδα βάζω, λέει, απλά έχω πολλά πιάτα για να μην τελειώνουν από το κωδιαζυγείο.
1: Για το πλυντήριο πιάτων θέλει ένα ξέπλυμα, δεν τα έχω.
2: Ναι, δεν τα βάζεις έτσι με το φαγητό.
1: Πείτε ένα χρόνια πολλά στον πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν σας ακούει, αλλά η θετική ενέργεια θα πάει. Ναι, Γιάννη, πολύ να τον χαίρεστε τον μπαμπά, γερός δυνατός να είναι.
2: Να τον χαίρεστε!
3: Πού είναι στη Θεσσαλονίκη, απ' την άλλη. Αλλού έστειλα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ρε φίλε.
3: Θα έστειλα στην Κρήτη.
1: Είναι. Από εκεί να βγω, η εθνική οδό είναι από εδώ.
2: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Μαρία, όταν χρειαστεί να, να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες στο σπίτι, περίμενε. Όμως εκεί κάνετε τις κότες. Συγγνώμη, δεν γίνεται λέει, τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, δικά μου. Θέλω να σου πω ότι κάποιες τεχνικές εργασίες.
3: Εμένα η Εύα τα κάνει.
1: Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Να αλλάξουμε μια λάμπα.
3: Άκουγα τη λάμπα, τι έγινε χθες.
1: Επίσης, εγώ έχω το ρίλο. Μου έφτιαξε όλες τις πρίζες που είχαν όλες. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να σου πω, αγαπητέ, ότι έχω βάψει και σπίτι.
3: Αλουνού.
1: Δικό μου.
3: Πήγε έξω και έκανε.
1: Έχω βάψει. Έχω βάψει. Εντάξει. Εντάξει. Επίσης, οι εργασίες του νοικοκυριού είναι καθημερινές, αέναες.
3: Αέναες.
1: Αέναες.
3: Ρε ταμπάκο, πού μεγάλωσε αυτή, στην Κράβα δεν ήτανε.
1: Θέλω να σου πω.
3: Πέσαμε σε θυμιά
1: τόνο. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες τεχνικές εργασίες μια φορά το χρόνο.
3: Μην τσακώνεσαι τώρα, άστο να
1: πω. 4 πλυντήρια την εβδομάδα.
3: Ενώ εγώ τι είπα.
1: Κάθε μέρα πλυντήριο πιάτων.
3: Εχθές με τις λάμπες. Πρέπει να πάρουμε λάμπες κάκι. Και πάει και κάνει ένα κλακ και λέει, δεν έκανε
1: παπί. Ναι, γιατί καμιά φορά.
3: Και άναψαν όλες. Ναι. Και λέω, εντάξει, πάμε να φύγουμε. Τόσο άχρηστος σύντροφος. Απορώ, δεν μου δίνει μια κλωτσιά. Είμαι πούμε με τα προβλήματα που έχω. Γιατί δεν μου ρίχνει μια κλωτσιά. Γιατί. Γιατί πάμε σε διάλειμμα και σώνομαι τώρα. Πάμε βασικά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, να το προλάβουμε. Οριακά. Box delivery app, παιδιά.
3: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι δεν μαγειρεύουν, ναι. Όχι, το box delivery app δεν είναι μόνο, παιδιά, για παραγγελίες για φαγητό. Μπορείτε να ψωνίσετε τα ψωνίδια του σούπερ μάρκετ και σας έρχονται. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις δώρο 10 ευρώ στην πρώτη παραγγελία, μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση την επόμενη παραγγελία. Εντάξει, κατέβασε.
3: Εντάξει. Να πούμε καλημέρα στο Μιτσάρα Animal Print.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Κορυφαίος εκεί στο Χαϊδάρι. Mm-hmm. Είναι ωραία γιατί βγαίνει η Εθνική και φεύγει. Πάμε τώρα πολιτική ενημέρωση, πρέπει κάτι να πω.
2: Πρέπει να κάνει.
1: Α, έχουμε. Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί πρέπει να τα πω τώρα.
2: Το
3: 2 ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει Final Four Predictor με 100.000 ευρώ μετρητά. Απέκτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Του λέω κάνουμε λάθος δουλειές, είμαστε σε λάθος κατεύθυνση.
1: Γιατί το λες?
0: Κύριε Μαρίνα, να σας δώξει πρώτη να σας βάζω 10 πλυντήρια κάθε εβδομάδα. Ορίστε.
2: Ορίστε.
0: Αν θες. Λέει κάποιος, μ' αρέσουν άνθρωποι που θέλουν να βρουν φράσεις για να τσακώνονται. Άμα θες να τσακωθείς με γυναίκα ή αδερφή, την αδερφή σου λες, αυτά είναι γυναικείες δουλειές. Και αν θες να τσακωθείς με φίλους ή τον πατέρα σου, λες, εγώ δεν εξαρτώμαι από καμιά γυναίκα τουλάχιστον. Μπέμπι. Ναι,
1: για
0: και για τα δύο, για δέχομαι τη φασαρία αυτή. Δέχομαι. Καλημέρα από την καταβράσινη Ικαρία, μόνο πανάφα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Έχει διοριστεί η σύζυγο σε επαρχιακή πόλη. Έχω μείνει πίσω με δύο παιδιά 7 και 10 ετών. Πείτε μου λίγο για δουλειά σπιτιού, σχολεία κλπ. Καλά, περνά και εσύ. Ορίστε, ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ πάντα βοηθούσα στο σπίτι. Πλήσιμο μαγείρεμα, σπουγγάρισμα, δεν με πείραξε ποτέ. Και εντάξει, μπορεί να γκρίνιαζε η γυναίκα μου, γιατί δεν τα κάνω με το σωστό τρόπο, με το δικό τη τρόπο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα κάνω και λάθος. Και τα παιδιά μας λέει: τα γεννήθηκα, βοηθούσα και σηκώνομαι το βράδυ. Δεν το καταλαβαίνω. Λέει: σε ένα σπίτι, μια οικογένεια είμαστε, δεν είναι μόνο ένα, είμαστε δύο. Ναι, αυτό είναι το σωστό, Γιώργο. Αυτό είναι το σωστό. Και εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό, τέλος πάντων. Ο Σπύρος, 58 ετών, η μάνα μου από τα 10 μου με έβαζε να κάνω δουλειές στο σπίτι. Έμαθα τα πάντα. Τώρα που ζω μόνος μου, οι κόρες μου λένε ότι έχω το πιο καθαρό σπίτι και από τη μάνα τους. Είμαι χωρισμένος και οι κόρες μου είναι 23 και 25. Καλημέρα, πιο όμορφη παρέα.
0: Δεν σας χάλασε.
1: Σπύρο, μου, αυτό είναι
0: Μπράβο, Σπύρο.
1: Το μενταλιτέ, αυτό είναι. Ότι κάνεις ανθρώπους ανεξάρτητους. Όταν λες στα παιδιά να κάνουν δουλειές. Τους κάνεις ανεξάρτητους ανθρώπους.
0: Εκτός αν είσαι μενίδι και θέλουν να σε πάνε για κάποιες δουλειές.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Θα ξεκινήσεις να κάνεις δουλειές. Τι εννοείς, θα σου πω, θα έρθει ένα θείο σου και θα πας για κάτι δουλειές.
1: Εδώ η Πινελόπη λέει.
0: Έλα, Πινελόπη.
1: Κλείνουν, κατεβάζουν την τέντα για να μην τους δει η γειτόνισσα και αναστατωθεί. Μόνο εγώ το βρίσκω σεξι να κάνουν οι άντρες δουλειές στο σπίτι.
0: Κοίταξε, εάν έχει το κορμί του. Πώς να σα δώσω να καταλάβει. Του Justin
1: Timberlake.
0: Εάν είναι αυτό και φαίνεται η χαράδρα πίσω και η κοιλιά μπροστά, δεν είναι καθόλου σε.
1: Καλά, δεν είπαμε να φτάσει στο αντίθετο άκρο.
0: Αλλά και
1: δηλαδή, το ένα είναι το κορμί του Justin Timberlake και το άλλο είναι, α πούμε.
0: Γιατί είπε το κορμί του Justin Timberlake.
1: Δεν ξέρω, το Benny Hill, α πούμε, δηλαδή αυτά είναι τα δύο.
0: Κορμί Benny Hill και Crocs. Μπλε Crocs, μπλε βρακί, σαν στρουφάκι και λευκό όσο εγώ. Πε μου αν είναι σεξι αυτό. Και να γυρνάει και να σου λέει: έχω τίποτα εδώ στα δόντια, έχει κολλήσει τίποτα εδώ στα δόντια. Σου κρεμά και τα βρακιά. Που κατάντησα. Ουστ! Δεν είναι σεξ αυτό. Δεν είναι η ζωή η ταινία.
1: Ξαρτάται, για κάποιες γυναίκες είναι. Είναι υποκειμενικό πράγμα το σεξ είναι, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ και χρόνια λέω: έχω σχεδόν σταματήσει να κάνω δουλειά στο σπίτι, καθώς η γυναίκα μου, ό,τι δουλειά έκανα, ήταν από πίσω και τις διόρθωνε. Ούτε την κουρτίνα δεν έκλεινε καλά, ω αναξαγόρα.
0: Οι Ανατολίτες είναι οι μεγαλύτεροι μαμάκηδες. Μαμαμούχαλοι, λέει κάποιος.
3: Εμείς, λέει, δύο άτομα βάζουμε πλυντήριο πιάτων μία-δύο φορές την ημέρα. Τι τρώτε?
1: Δύο άτομα. Μπορεί να είναι μικρό πλυντήριο.
0: Ταβέρνα η Μαρία. Ταβέρνα.
1: Εγώ ένα με δύο. Ένα το πρωί, ένα το βράδυ. Εκεί.
3: Ναι.
1: Ένα με δύο. Ανάλογα. Όσα. Τι ζυμπρίτζε, θα βγάλουμε.
0: Λοιπόν, στην Κρήτη βλέπω μας ακούνε πάρα πολύ.
1: Όντως.
0: Στην Κατερίνη καλημέρα, από Θεσσαλονίκη καλημέρα, κατεβαίνουμε Ολυμπιακάρα να το σηκώσουμε τσούβι ρούφα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόμαστε από Ικαρία για το Final Four, αυτή την εβδομάδα είναι, Καριώτες.
2: Ναι, το λογικό.
1: Νομίζω το είπες σε μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέει, κάνοντας όλες τις δουλειές του, τέλος λέει: κάθε φορά νιώθω σκλάβος σε παζάρι που με τιμωρεί ο αφέντης. Όλα λάθος και το χειρότερο, τα αόρατα ψίχουλα στον πάγκο της κουζίνας. Παιδιά, τα πραγματάκια, τα ψίχουλάκια στον πάγκο της κουζίνας δεν εξαφανίζονται ποτέ. Ποτέ. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι που λέει: πλένεις όλη την κουζίνα, αυτό, τα πάντα όλα και γυρνάς και υπάρχει πίσω ένα σκεύος. Και απλά το πετάς. Δεν το πλένεις. Το πετάς, ρε! Το πετάς.
2: Καλό υπάρχει τέλος πάντων να είναι σκουρόχρωμοι όσο γίνεται, να φαίνονται.
1: Στους σκουρόχρωμους φαίνονται, ρε φίλε. Και αφού καθαρίζεις, βλέπεις. Είμαι κι εγώ εδώ, δεν με βρήκες. Δεν με βρεις ποτέ.
2: Πετάχτηκα στο τελευταίο πέρασμα του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα, Έτσι.
1: Ποια παιχνίδια.
0: Ατρόμητος Πανσεραϊκός.
1: Α,
2: ποιος ασχολείται.
0: Ναι, έχουμε ανθρώπου. Πανετολικό Αστέρα Άκτο στι 7 και εκεί
1: πέρα. Γιατί του μπερδεύετε, ρε, του ανθρώπου τώρα, ρε. Πείτε, δεν πειράζει, το σχολάμε νωρί. Λούστε το, ρε.
2: Εν τω μεταξύ θέλουν να διάρθρωση πρωταθλήματο.
1: Δεν γίνεται τώρα να διάρθρωση πρωταθλήματο.
0: Στη χώρα αυτή.
2: Θα γίνει.
0: Είσαι σίγουρη εσύ.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Σίγουρη δεν είμαι για τίποτα.
0: Α,
1: για τίποτα δεν είμαι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά υπάρχει ένα κανονισμό.
0: Όχι, θα γίνει έκτακτη συνέλευση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα κανονισμό. Δεν ξέρω, δεκ.
0: Δεν θα υπάρχει κάπου ένα
1: παράθυρο. Που λέει ότι αναδιαρθρώσεις πρωταθλημάτων γίνονται στην αρχή των πρωταθλημάτων.
0: Ένα παράθυρο μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει παράθυρο.
0: Μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο που να λέει εκτός αν οικονομικά οι ομάδες που θα είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Βγάλει την ουρίτσα σου έξω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νόμος λέει. Σιγά, δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας εδώ. Οι ντομάτες πήγαν ένα 70. Ένας εισαγγελέας έλεγε να στείλει εκεί. Λες και έχει μπέρτα ο εισαγγελέας. Έλα, παιδί μου. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Λοιπόν, στα play-off ανόδου τη Serie B είχαμε άγριο ξύλο στα επίσημα. Και είναι και η ομάδα, λέγεται Κατατζάρο, δηλαδή μιλάμε για
1: Κατατζάρο.
0: Η Κατατζάρο προκρίθηκε τελικού, θα αντιμετωπίσει τη
1: Μόντσα.
0: Η Ρεβάνς με την Παλέρμο, μιλάμε για μπουνιές με καλοβαλμένους κυρίους και σακάκια. Μαρία, η πιο. Κουνάω την οθόνη μου και σβήνει.
1: Έρχομαι εγώ.
0: Έλα, εσύ, να δεις τι.
1: Τι σκοτάδια
2: είναι. 100.000 κατοίκους έχει το Κατατζάρο, πρέπει να σου πω.
1: Έχει να χτυπήσει. Τι, αυτό ήταν έτσι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω ότι έπεσε ξύλο,
1: ποιο
0: αλλά
1: μαύρη. Το είδες, να πω και εγώ.
0: Μαύρη ήθελα. Big Win Sport FM. Sportpavlefm.gr. Το δικό. Εδώ, η οθόνη μου έχει μαυρίσει. Άστο, δεν χρειάζεται να 17 λεπτά μείνανε.
1: Ναι, μωρέ τώρα σιγά.
0: Αν τζάρτε ο Τσούτσικα, θα μην έχει οθόνη.
1: Ο Σαλάχ έδειξε στι κόρε του το μέρο όπου μεγαλούργησε λίγο πριν τον αποχαιρετισμό του στο Άνφιλ. Πάλι θα κλέψαμε για τον Γκριεζμάν.
0: Κλέψαμε, καλά
1: τέλο. Θα κλέμε και για τον Σαλάχ τώρα.
0: Ναι,
1: από εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω τώρα.
1: Παρακαλώ πολύ την προσοχή σας.
0: Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, η οικογένεια του αθλητικού διευθυντή της Κατατζάρο, του Γκέρι Πολίτο, δέχτηκαν επίθεση από οπαδούς, αλλά και οι γονείς του προπονητή του Ακουιλάνη δέχτηκαν για αυτή επίθεση από οπαδούς. Ξεκίνησε, έλα έξω. Εν τω μεταξύ, οι πιο καλοντημένοι που υπάρχουν.
1: Είναι φουλ καλοντημένοι. Παιδιά, αυτά που τραβάτε, τα μπουφάν που τραβάτε,
0: στοιχίζουν
1: 3.000 ευρώ.
0: Είναι τόσο. Και ξεκίνησε από δύο κλαρινογάμπρες, ο Ακουιλάνη είναι ο ένας, κάτι του είπε ο άλλος, και πάντα στα επίσημα παίζονται τα μπουκιά.
1: Και ένας αστυνομικός με καπέλο.
0: Όλοι κρατάνε το καπέλο τους και έχει, μύρε
1: παιδιά.
0: Ο Ακουιλάνη είναι έξαλλος. Τρώει μπουκέτα από παντού. Ρε τον Ακουιλάνη, ρε.
1: Και εννοείται ότι τα παιδιά που είναι και καλά σεκιουριτάδες απλά κοιτάζουν με τα χέρια στις τσέπες. Εγώ δεν πληρώνομαι αρκετά γι' αυτό.
0: Ναι, μου έχει πει.
1: Δεν είναι σαν τους Άγγλοι. Οι Άγγλοι είναι κάτι καλοβαλμένα.
0: Είναι κάτι Ιταλοί.
1: Είναι κάτι φλόρι. Sorry κιόλας.
2: Είναι και κάτω Ιταλοί αυτοί στην Κατατζάρο.
0: Είναι και μια κοπέλα εκεί που τη πρόχνουνε.
2: Πώς το λες, στην Καλαβρία.
0: Ναι.
2: Άγρια τα πράγματα.
0: Μιλάμε για ξυλίκι και μπουνιέ. Κανονικό ξύλο, μπουνιές. Όπως πρέπει. Ούτε σίδερα, ούτε καρέκλες, μπουκέτα, φασαρία και πάντα ένας επενεύει σαν ψυχρεμότεροι. Θέλουμε να δούμε μπουνιές. Ποιος σου πει να κάνεις επέμβαση εσύ. Καλά κάνουν και τους δέρουν αυτούς που πάνε να χωρίσουν. Η κάμερα του Τσούβι ήταν εκεί και του Τσίλι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Σε έφαγε ο Κουιλάνη, μια χαρά παιδί, να τρώει μπουνιές. Ιταλίνα σκοτώνουν, Ιταλίνα. Τι κάνετε, να του φεκάνε.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορχ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
6: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Ακαρδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
7: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
8: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια.
7: Έχει πάρει άλλο για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
8: Κάτι απαξινό.
7: Ακριβώς. Για το...
8: Το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
7: Για το ροκ και ένα και δύο.
8: Το ροκ και δύο.
7: Όχι. Για το...
8: Το ροκ.
7: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
8: Δεν σε παρεξήνεψε.
9: Ναι, με.
8: Και εμένα.
10: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατά ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
6: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
8: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
6: Με έχεις επηρεάσει.
8: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος θα πάω.
6: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
11: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
6: Λέω, μάλλον, ακριβώς.
12: Έχουμε διακοπή του κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
13: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
12: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι.
13: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
12: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν πλειοξότητα των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
6: Στο κορμί μου σαν πλουζάκι να μας τρελάνεις όλους λάμπρους από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
14: Απόλλωνας Πάρτας. Απόλλωνας Πάτρας.
15: Και δεν. Εκεί κοβέται το μήνυμά σου φίλε. Α, συγγνώμη. Τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2. Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
16: Καλώς σας νύχτας.

0: παιδιά, καλημέρα. Σήμερα η μπεμπούλα μας γίνεται 3 μηνών. Με παντεγερή και με την κούπα η φιλάρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν τον Ιούνιο αγρότες από όλη την Ελλάδα και πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επικρατέστερη ημερομηνία για την έναρξη είναι 10 Ιουνίου. Ωραία. Μπλόκα σε Εθνική Οδό Παλαιαίος, οδού σχέδια για αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και τελωνίων. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε μια πανελλαδική σύσκεψη. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Τι έγινε πάλι, Πρωθυπουργέ?
1: Η απόφαση για τα καλοκαιρινά μπλόκα μιας μονόδρομος, καθώς οι αγρότες επισημαίνουν πως τα προβλήματα παραμένουν άλυτα. Εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε αυτή την περίοδο με τα δημοσιονομικά τα οποία έχουμε στην κατοχή μας. Δεν θα αφήσουμε όμως, κύριε Ρήλο, και πάλι την Ελλάδα να κοπεί στα δύο.
0: Τα λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άλλοι έλεγα λεφτά υπάρχουν και είναι στα. Εδώ χειροκροτάτε όταν κάνει έτσι ο.
2: Για να παραγγείλω σε τον
0: μπράβο.
2: Σε μια τυροκαυτερή.
1: Σε έστειλα στα κατάσχεση ιστορία, κύριε Ρήλο.
0: Ναι.
1: Ξυλό, τσέρα. Βάλτε τερλέγκα και αφήστε.
0: Το σκηνικό με τη ΛΑΚ το είδες.
1: Βάλτε τερλέγκα και αφήστε ροκές. Και τερλέγκας ροκ είναι.
2: Ναι, είναι. Αδιαβάστηκα να μείνουμε να αλλάξει σταθμό. Αλλάξει σταθμό.
0: Πώς μπορώ με ωραίο τρόπο να πω ότι έσβησα όλα τα backup της εταιρείας κατά λάθος?
1: Βάλε φωτιά στο γραφείο σου. Βάλε φωτιά στο γραφείο σου.
0: Βάλε φωτιά στο computer room.
1: Βάλε φωτιά σε ό,τι σου καίει.
0: Σε ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: 30. Αυτό δεν είπανε Μετάλλικα. Μόνο αυτό δεν είπανε Μετάλλικα.

0: Φίλε, με του Τέριανς τα είπαμε χθες.
1: Τα είπαμε χθες.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Αλλά από χθες προσθέθηκαν άλλοι 100.
0: Τι είναι.
1: Τεριανοί, άλλοι 100 μπήκανε.
0: Είδες το influencing που κάνουμε. Αμέ, ξεκίνησα χθες να πλώνω ρούχα. Παιδιού. Και τη συζύγου και έβαλα άχαστους που δεν είχα δει. Ακόμα και είναι τα ρούχα. Άστα να μου χλιάσουν πρώτα καλά και μετά. Το μυστικό είναι να τα απλώνεις απευθείας από το. Για όσους δεν έχουμε στεγνοτήριο, απευθείας από το πλυντήριο. Τσακώνονται.
2: Τσαλακώνονται
0: λιγότερο. Τσακώνονται.
2: Οι κάλτσες με το σόβρακα.
3: Τι είπατε, ράπτη.
1: Τα ρούχα τσακώνονται.
2: Τα τεινάζει κιόλα μια-δυο.
0: Λιγάκι, ναι.
1: Λοιπόν, πολλά για τη γούνα. Τσακώνονται τα ρούχα. Καταλαβαίνετε.
0: Κολάν
1: δυνατό. Όπω πέρασε ένα κολάν πολύ δυνατό. Ζακέτα να φέρει.
2: Επειδή και είσαι και. Να λέει ο άλλος ο έξυπνος και ηλίθιος, φίλε μου, αν είναι σωστή εταιρεία, παίρνει 2-3 backup την ημέρα. Καλά.
0: Καλό στην ψυχή του πάρκου.
2: Καλά.
4: Πώς το μυρμήκι μίλησε στο λιοντάρι, στο ανέκδοτο αυτό.
2: Καλά.
1: Γιατί νομίζεις ότι είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ψυχή Παρασκευή.
2: Γιατί εγώ αύριο χοροπώ.
1: Και το κάνουμε 10 λεπτά έτσι. Και τελειώνει έτσι η εκπομπή. Εντάξει, επειδή κέρασα ένα σάντουιτς, δεν ήταν ανάγκη το Αλεξάνδρα The Great τώρα.
0: Περιμένε, λέει, να το πούνε.
1: Έχουν καιρό
0: δεν
1: να το πούνε.
0: Δεν το λένε ποτέ στην Ελλάδα.
2: Όταν
0: Ελλάδα δεν το λένε.
2: Γενικότερα δεν το λένε.
1: Δεν το λένε, δεν το λένε.
0: Όχι,
2: υπήρχε υπήρχε το conflict, τέλος πάντων, με το τέτοιο. Από τη στιγμή που λύθηκε το.
1: Δεν λύθηκε.
2: Λύθηκε.
1: Ωραία.
2: Ποιος το λύσε.
1: Εγώ.
2: Άσε, ρε Πρωθυπουργέ.
1: Ποιος το λέει.
2: Ο φίλος μου που λέει εδώ που ανοίγει το κόμμα του δικού σου να πατακάσει την υπολογή.
1: Ο Τσίπρας.
2: Ναι. Χρωμιάρη.
1: Α, ναι. Καλημέρα από την Πρέσπα.
2: Το ΝΑΤΟ βασικά το
1: έλεγε. Ναι, ρε. Εντάξει. Δεν έχω όρεξη για μηνύματα ρίλο τώρα τέτοια. Ευτυχώς φεύγω να τα φάει ο Τσίπρας με τον Τζόχο αυτά με τις Πρέσπες τώρα. Δεν θα τα φάω εγώ. Πήρε πρωτάθλημα Τσόχο. Πάρε και μηνύματα τώρα. Παλιγενεσίας.
0: Αυτή η πορτοχαρά, λέει, που σας πιάνει στο τέλος της εκπομπής, είναι άτιμη. Μας αφήνετε με το χαμόγελο και την αναμονή. Μέχρι αύριο πάλι, σατανάδες. Ξέρετε να μας καψουρεύετε. Φιλάκια.
1: Έχουμε κόλπο, έχουμε. Κάνουμε meeting.
0: Ναι. Ιδέα που είχα χθες. Μαρία θα προπονούσε την τοπική ομάδα του Μαρμαρίου. Δημοσιογράφος Παύλα προπονητής.
1: Παύλα προπονητής.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Φτάνει το βρίσκο μου, πρόεδρο δημοσιογράφος.

0: μία Βρετανίδα τουρίστρια στη
1: Σιάθο
0: είχε ένα ατύχημα. Κατέληξε στο νοσοκομείο με κατάγματα στο θώρακα, γιατί πήγε να καθίσει σε πεζούλι και έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Είχε καταναλώσει και έτσι αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Ευτυχώς της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο. Ναι, προφανώς είχε το χάος από πίσω. Την πήγαν στο νοσοκομείο του Βόλου, γιατί χρειάστηκε
1: να ενώ να πω εγώ
0: είναι
1: λίγο
0: αυτά
1: πριν
0: τα παράκια που λέγαμε, το πεζούλι και κάθισε και από κάτω φυλάκια χαιρετίσματα.
1: Ενώ εγώ να πω λίγο πριν φύγουμε, εντάξει, θα έχουμε αύριο την επίσημη και τελευταία επικαιροποίηση του καιρού, αλλά το δελτίο είναι εδώ με τόσο έντονα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή. Παιδιά, εσείς που θα πάτε στο T-Center από Παρασκευή 3 η ώρα μέχρι τη νύχτα, επειδή θα έχει καταιγίδες απότομες και μεγάλες, πάρτε και καμιά κουκούλα αν είστε σε κάποια ουρά. Όχι, είσαι στην ουρά για να μπεις.
0: Ναι.
1: Μην φας τη βρόχα της ζωής σου και πάθει πνευμονία μέχρι να μπεις μέσα στο γήπεδο. Την Κυριακή φτιάχνει ο καιρός για να σηκώσετε τις κούπες σας. Εσείς που πάτε.
0: Ναι, δίνει καταιγίδα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: βλέπω εδώ τώρα
1: αύριο
0: στο
1: θα ξέρουμε, ναι, αύριο θα ξέρουμε αν είναι 3, αν είναι 7, αν είναι 5.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: γιατί δίνει και στις 6 καταιγίδα.
1: Τελείωσε. Έχεις δίκιο, Μαρία.
0: Και στις 9 δίνει βροχή. Και την επόμενη μέρα το Σάββατο ή Σαββάτο για κάποιους.
1: Ξημερώνει, κύριε.
0: Επίσης δίνει βροχή από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Τι γίνεται.
1: Για τους Μέιντεν, λέω.
0: Ναι. Και καταιγίδα από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα πάει.
2: Καλά.
1: Γενικά είναι ένα
0: βέβαια,
1: βρεχμένο.
0: Έχω καλά νέα.
1: Δε.
0: Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό, πότε είναι ο τελικός?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Τίποτα. Μια αραιή συνεφούλα. Συνεφάκι. Αυτό. Είδες.
1: Ωραία, αυτά τα
0: οπότε
1: λέω.
0: Αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο
1: τη Φενέρμπαχτσε,
0: ναι,
1: θα φτιάξει ο καιρός για την Κυριακή.
0: Την Κυριακή θα είστε μια χαρά. Mm-hmm. Πώς αντέχεις εσύ συγκεκριμένα, πώς αντέχεις εσύ που μας ακούς κάθε μέρα εδώ και τόσα πολλά χρόνια και στέλνεις μηνύματα για τη walk κουλτούρα.
2: Τις ίδιες πλακίες κάθε
0: ωραία,
2: μέρα.
0: Ωραία, αυτό δεν σχολιάζονται. Πώς αντέχεις ρε φίλε. Υπάρχουν 300 ραδιόφωνα στην Ελλάδα, podcast, vidcast, κλανκτάστ, ό,τι θέλεις.
1: Κλανκτάστ. Ωραίο το κλανκτάστ.
0: Και εσύ ακούς εμάς.
1: Ναι.
2: Καρφωμένος.
0: Με εντυπωσιάζουν αυτά τα πράγματα.
1: Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι και σήμερα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασαν δύο ώρες. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και πληρώνεσαι και γι' αυτό, Αλεξάνδρου Τσουβέλλα.
1: Και ο Πάνος Ρήλος. Από εδώ. Σε λίγο έρχεται ο Τσούζικας και κυρίως ο Τσόχος θα σας αναλύσει για την Πρέσπα. ανανεώνουμε για αύριο. Ευχαριστούμε τον Μπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς. Αλλά έχω και όλα τα πλεονεκτήματα από Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, Μαρία. Οπτική είναι που δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Δεν υπάρχει με Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Τα καλύπτει όλα, χωρίς ρηφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Πάρε για περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi να απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητό της χώρας. Δηλαδή, βάσει μετρήσεων της Ookla και Open Signal. Πού θα μάθεις περισσότερα? Κοσμοτέ.gr.
0: Ο Θεός Ποσειδώνα σας τιμωρεί στο Τισέντερ. Όχι, παιδιά, ο Δίας κρατάει τους κεραυνούς. Σχέση έχει ο Ποσειδώνα.
1: Το νερό. Θα έρθει και ο Ποσειδώνα με
0: τρία.
1: Το πήκε ρόλο θέλει δύο, Μαρία.
0: Παρ' όλα αυτά. Είμαστε κι εμείς που προσπαθούμε να οργανωθούμε σιγά-σιγά. Θα έρθει ο καλός ο καιρός. Και θα βγούμε, θα ξεχυθούμε στις παραλίες. Λοιπόν, και να οργανώσεις και εσύ την επόμενη απόδρασή σου στη θάλασσα. Με έξυπνες λισκρίβιδες από τα Lidl. Εξοπλίσου με τρόμπα ή κουπί για σαπ και κράτα τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Και μην ξεχνάς την προστασία σου με μια ομπρέλα ηλίου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται και τσάντα για εύκολη μεταφορά. Όλα αυτά στα καταστήματα Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας.
0: Bye bye.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, γενικώς. Θέλω να δείξετε κατανόηση στο Σταύρο αυτές τις
1: μέρες,
0: διότι τρέχει πάρα πολύ με τη γιορτή, είναι συνεχώς απασχολημένος, κουβαλάει, φτιάχνει, δείχνει.
1: Το τηλέφωνο σκουλαρίγει.
0: Φτιάχνει προγράμματα, δημιουργεί προϋποθέσεις για να περάσουμε καλά στα 30 χρόνια. Παρακαλώ να είστε λιγάκι επίοικοις αυτές τις μέρες. Να τον μπλακώσουμε μετά.
1: Όχι ρε, ελάτε. Ένας. Όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι.

0: αλήθεια είναι ότι έχει γίνει το τηλέφωνο σκουλάρικη.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, μεγάλη χαρά, ρε φίλε. Γιατί μιλάς με ανθρώπους που ζουν κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις να μιλήσεις καιρό και ναι. Είναι ωραίες οι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και λίγες δύσκολες στιγμές.
1: Okay.
0: Που λίγο τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένεις, λίγο άλλο.
1: Όλα καλά.

0: Παρακαλούσα την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να μην ενοχλεί την εκπομπή. Θα μπορούσε να το κάνει στο διάλειμμα ή πριν ξεκινήσει.
1: Δεν κατάλαβε. Έχω τηλεφωνήσει πριν και με έχει αγνοήσει και δεν το.
0: Αφήστε τον άνθρωπο επιτέλους κάποια στιγμή να μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο
1: του.
0: Αφήστε τον.

0: Είμαστε μία μέρα πριν το Final Four, Πέμπτη σήμερα.
1: Τα πιο πικρά μας χάδια, πατρίδα μας γλυκά.
0: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και έρχονται και Ισπανοί και Τούρκοι.
2: Ναι, είχαμε τη συνέντευξη τύπου πριν των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων ομάδων.
0: Σας τα είπαν εδώ οι άνθρωποι, εντάξει. Θα έχουμε αργότερα και εμείς το ρεπορτάζ που κάνουμε για το...
2: Το καλύτερο ρεπορτάζ, να τα λέμε όλα.
0: Ναι,
2: γιατί σε εμάς συγκαίνουν οι καλύτεροι.
0: Πώς θα γίνει.
2: Και επίσης για να μην δημιουργούνται και έντρικες και τα λοιπά, δεν δηλαδή κάνουμε ρωτήσεων, δεν βγάζουμε πάντα τον ίδιο.
0: Όχι,
2: γιατί ζηλεύουν οι άλλοι, τους αλλάζουμε.
0: Είναι ντροπή τώρα. Ναι, όλο τον ίδιο δεν γίνεται.

0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι διαφημιστικό? Το αυτοκίνητο θα δοθεί την ημέρα της γιορτής.
1: Όχι.
0: Πότε?
1: Αυτό το Σάββατο.
0: Α, το Σάββατο.
1: Υπάρχει ειδική εκπομπή.
0: Α.
1: Του κυρίου Τσούτσικα και του κυρίου Τσόγου.
0: Ναι.
1: Από την αντιπροσωπεία εκεί, τσακ. Θα γίνει ειδική εκπομπή με την κλήρωση και τα λοιπά. Με απόλυτη διαφάνεια.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα γίνει, θα δώσουμε άλλα δώρα, επίσης πλούσια δώρα στη γιορτή.
0: Εντάξει,
1: απλά επειδή αυτή είναι μια διαδικασία, πρέπει να έρθει να γίνουν τα χαρτιά. Πιθανότατα θα έρθει ο νικητής στη γιορτή να παραλάβει το κλειδάκι του και τα λοιπά και θα γίνει κλήρωση. Ναι. Το Σάββατο, πότε να έχουμε εκεί το.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις. Δέχεσαι πιέσεις?
0: Όχι, δεν δέχομαι πιέσεις. Απλώς με ρωτάνε πότε θα γίνει το νταλαβέρι και τα λοιπά.
1: Παιδιά, θα γίνει κλήρωση την. Μεθαύριο, το Σάββατο.
0: Άρα προλαβαίνουν να παίξουν.
1: Φυσικά. Μπαίνετε στο λογαριασμό μας, στο Instagram, στο λογαριασμό του Sport FM. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Ακολουθείτε τα βήματα που απαιτούνται. Ξαναλέω, είναι απλή, απλούστατη η διαδικασία. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Μια αμαξάρα, πραγματικά ένα φοβερό SUV. Λοιπόν, αν ψάχνεις ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σε περιμένει. Με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς αναγκή φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άντι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Κωνσταντίνου και Ελένη. Σήμερα χρονιά πολλά και έχουμε και πολλούς.
1: Όπου κάτσε τώρα.
0: Πάρα πολλούς.
1: Να αρχίσουμε.
0: Το δροσερό.
1: Μπράβο, δροσερό.
0: Τη Βάβα. Την Κωνσταντίνα, στο λογιστήριο.
1: Τον Κώστα το Βαϊμάκη.
0: Το Βαϊμάκη.
1: Τον Κώστα το Ζάλιαρ που είναι μέσα.
0: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου.
1: Τον Κώστα το Παπαγεωργίου. Μπράβο, το σώμα το πήρε.
0: Την Ελένη την Τάγκα.
1: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε, έχουμε κι άλλους. Τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Τον Κώστα τον Κετσετζόγλου.
0: Κετσετζόγλου.
1: Την Κωνσταντίνα την Πανούτσου.
0: Α, και Πανούτσου Κωνσταντίνα.
1: Περίμενε. Έχουμε, κάτσε, έχουμε, κάτσε, θα θυμηθούμε κι άλλους στην πορεία. Πάρα από το πρωί, ναι. Όχι, όχι. Ο Κώστας ο Μιαούλης έχει και γενέθλια σήμερα. Διπλή γιορτή. Στο Μιαούλικο.
0: Επειδή είναι τσιγκούνι.
1: Στο Μιαούλικο. Λοιπόν, αλλά χάνει και δύο δώρα. Παλιά μέσα μικρό, θα πέσω πάνω ένα δώρο. Κάτι κερδίζει, κάτι κάνει αυτή τη ζωή. Λοιπόν,
0: αυτό που δεν έχω καταλάβει ποτέ μου με αυτή τη γιορτή είναι γιατί γιορτάζουν μαζί ο Κωνσταντίνος και η Ελένη.
1: Δεν το γιορτάζουν άλλοι και άλλοι μαζί.
0: Τι άλλοι και άλλοι.
1: Πέτρος και Παύλος.
0: Έλα, Πέτρος ήταν Απόστολοι.
1: Αυτό λέω.
0: Τους κάνανε πακετάκι. ο Κωνσταντίνος με την Ελένη γιατί γιορτάζουν μαζί, αν ξέρει κανένα,
1: α πούμε. Ξέρει, ξέρω, ναι, έχω.
0: Για πες, ρε, ναι,
2: έχει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Α, έχει γραμμή, σήκωσε χέρι και εγώ νόμιζα ότι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θέλω να πάρει το λόγο.
0: Και είναι αλλιώ να σε λένε Κώστα και αλλιώ Κωνσταντίνο. Είναι δύο διαφορετικά.
1: Διάβασε και εσύ το ίδιο κείμενο με. Διάβασε ένα κείμενο.
0: Απλώ.
1: Μπράβο, το διάβασα και εγώ πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, το διάβασα αυτό το βράδυ.
0: Ο τύπο είναι φανταστικό.
1: Να είναι καλά, προφανώ είναι και ακροατή γενικότερα του.
0: Όχι, είναι ακροατή.
1: Γιατί πολλέ φορέ έλαβε.
0: Έχω μιλήσει μαζί του και τα λοιπά και μιλάει και με τα παιδιά.
1: Εξαιρετικά κείμενα, εξαιρετικός τύπος.
0: Στο Fight Club.
1: Λοιπόν, ναι. Κάτσε, μας άκουσε ο δροσερός, αντί να τον πάρω τηλέφωνο εγώ, μας ακούει, άκουσε από εδώ και τα χρόνια πολλά, ξεκινήσαμε με σένα. Είναι η μάνα του, λέει. Η μάνα του αυτοκράτορα. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι αυτοκράτορας και η Ελένη η μητέρα του.
0: Μπαρούφα είναι αυτή.
1: Δεν ξέρω, Χάτζη.
0: Τι δεν ξέρω. Μπαρούφα είναι, ρε φίλε. Να μας πει κάτι που να, που να πιάνει.
1: Είπε, τι
0: ή έστω να στείλει γλυκά.
1: Δεν έχει κόψει τώρα, είναι φέτες έχει γίνει.
0: Εμείς δεν τα έχουμε κόψει όμως.
1: Μπράβο, Χάτσι, τα ακούς. Λοιπόν, πάμε
0: παρακαλώ.
1: Με σιέρετε.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα. Αποστόλης, το ονομάζομαι Ολυμπιακός. Γεια σου Μπράμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια σου χαρά.
3: Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Μου έχει γίνει μεταβίβαση από εισιτήριο Final Four και δεν έχει έρθει στο email. Είναι γενικό το πρόβλημα.
0: Είναι και σε άλλους. Μου το έχουν στείλει πολλοί. Είναι και σε άλλους.
3: Παρά να περιμένει.
1: Απλά αργεί λίγο διαδικασία.
0: Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις εκεί που πρέπει κάντε, αλλά νομίζω.
3: Δεν μπορώ να βρω άκρη, γι' αυτό και πήρα εδώ. Μήπως υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν αυτή την ίδια ερώτηση, όπως υπάρχουν και πολλοί που την έχουν πατήσει.
3: Όχι, δεν είναι απάτη, είναι από φίλο, δεν έχω να χάσω κάποια λεφτά.
0: Τότε θα περιμένεις. Μπορεί να έρθουν και τη μέρα του αγώνα.
3: Α, μάλιστα. Okay.
0: Να είστε καλά.
3: Έγινε καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ο Χάτζη λέει, θα στείλει τούρτα προβατίνα.
0: Να στείλει. Ονόμασε την όπως θέλεις. Δεν έχουμε θέμα.

0: Έχουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη που έχει γενέθλια, δηλαδή γιορτάζει, αλλά να τα πούμε.
1: Κολλάει τώρα αυτό, μωρέ.
0: Στις ευχές, ρε φίλε. Έλα τώρα, και εκεί τσιμπουνεύεσαι, να δώσεις ευχές στον κόσμο.
1: Να του δώσουμε ευχές, αλλά σε άλλο level, να πούμε. Τι πάει να πει, έχει γενέθλια, Κωνσταντίνα.

0: Στέλνουν και άλλο μήνυμα. Να.
1: Ναι.
0: Και λέει: Ελένη ήταν μητέρα του Μέγα Κωνσταντίνου.
2: Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε.
0: Έχει αυτό, οικογενειοκρατία.
2: Δηλαδή, εγώ που την μάνα μου τη λέγανε Παγώνα, θα έπρεπε να γιορτάσουμε μαζί.
0: Γιατί όχι.
2: Του είναι αυτό, ρε. Τον
0: γιορτάζει η οικογένεια, το σπιτικό, ρε παιδί.
2: Ναι, η οικογένεια γιορτάζει.
0: Να σου πω κάτι. Εσεί πού μεγάλωσατε, κύριε.
2: Στο Εγάλο.
0: Στο Εγάλο. Ναι. Η άλλη ήταν εκεί στο Βυζάντιο Αυτοκράτορε, το έγιεστε.
2: Όχι.
0: Γιόρτασε το παλάτι.
2: Όχι.
0: Το, δεν ξέρω, το ανάκτορο, τι ήταν αυτό.

0: Τώρα να σου κάτσε, επειδή τα ήθελα από αυτό σου.
1: Ναι.
0: Έχω τώρα. Μου έχει έχω το δροσερό σε έξαρση. Λοιπόν, γιορτάζουν λέει επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία του τιμά από κοινού ως εις Απόστολους για τη μοναδική συνδυαστική του προσφορά στην εξάπλωση και την εδραίωση του χριστιανισμού. Η έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Η Αγία Ελένη ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα και βρήκε τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Χριστού. Μία προσπάθεια που χρηματοδότησε και στήριξε πλήρως ο γιος της Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Άρα ήταν
1: σε
0: εργασία, ρε.
1: Με χορηγία.
0: Μιλάει τον άνθρωπο στην εγκυκλοπαίδεια, το Google προφανώς.
1: Εννοείται.

0: χαμούλησα μηνύματα.
1: Τη κακομοίρα
0: και μα λέει ότι έχει συνεργάσει για να αλλάξουν την πορεία του χριστιανισμού.
1: Ο άλλο μου λέει γιατί κάνω ηρωνία. Δεν κάνω ηρωνία, ρε φίλε. Ρωτάω. Παγορεύεται να ρωτήσω. Από πότε η ερώτηση είναι ηρωνία, α πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λέει έτσι εύστοχο μήνυμα του φίλου που λέει, περίμενε το όλο το μήνυμα. Δύο πράγματα λέει μου τις πάνε στη ζωή, αυτή τη ζωή. Οι ξερόλες και οι άδειες κατσαρόλες.
1: Ναι.
0: Που στέλνει ο Thargiver, ο πολυμήχανος πρικοδιώχτης με αυτή την υπογραφή. Ο άνθρωπος έχει απευθεί σωστή εκπομπή. Πάμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα όμως τώρα.
1: Πάμε στον Νικόλα Ζέρβα.
0: Είχαμε σήμερα την συνέντευξη με τον προπονητή. Είχαμε το event, έχουμε μπει κανονικότατα σε κλίμα Final Four. Γεια σου Νικόλα.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά και εμείς θεός. Μεταφορά από συνέντευξη τύπου γήπεδο.
1: Ωραία.
2: Ωραία φέτος, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εδώ ρε παιδί μου, στην Αθήνα σου. Δεν είσαι
2: μεγάλη
0: τώρα.
2: Για να γυρίσεις σπίτι το βράδυ είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Εκεί και έτσι και αλλιώς και ναι, τι.
2: Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη. Λοιπόν, ναι, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία. Εντάξει, μια προπόνηση ουσιαστικά απομένει και κάποιες έξτρα δηλώσεις που θα κάνουν όλοι οι πρωταγωνιστές από τις 6 το απόγευμα και μετά. Πρώτη θα μπει στο Telecom Center η Φενέρ να κάνει την προσπάθεια, την προπόνηση της και μετά ο Ολυμπιακός. Και θα ακολουθήσουν Βαλένθια και Ρεάλ το βράδυ, έτσι. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε μια συνέντευξη τύπου που, okay, δεν έβγαλε πάρα πολύ ιδιαίτερο υλικό, να το πω έτσι. Αυτό που μας αφορά εμάς ως ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, νομίζω ότι βλέπουμε έναν Κώστα Μπαρτζό και έναν Κώστα Παπα-Νικολάου πάρα πολύ συγκεντρωμένο, πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που είπαν. Με απόλυτο σεβασμό και στην προσπάθεια που έχει κάνει η ομάδα όλη τη σεζόν, αλλά και στον αντίπαλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι δεν αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι αμελητέα ποσότητα. Και νομίζω ότι είναι και αυτό στο πλαίσιο της καλής πνευματικής προετοιμασίας που αφού χρειάζομαι εγώ τις τελευταίες μέρες, χωρίς πάρα πολύ πίεση, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη για πράγματα που δεν αφορούν το μπάσκετ, έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μένει να το δούμε αυτό και στο πάρκι, έτσι, κατά πόσο θα βγει. Και ο Ολυμπιακός αρχικά να περάσει το εμπόδιο της Φένερ και σε συνέχεια να πάρει το πολυπόστο τρόπο.
0: Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Αυτό που λέγαμε τώρα έτσι λίγο χαριτολογώντας για σένα, το είναι βασικό να κάνεις οικίες διαδρομές για να στο σπίτι. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός το ότι μένει σε ένα ξενοδοχείο που μένει συνεχώς, ρε παιδί μου, γιατί όταν είσαι στην Αθήνα δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να παίξει οτιδήποτε.
2: Ναι.
0: Και γι' αυτό ότι δεν έχει τις μετακινήσεις κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα έξτρα όφελος, έτσι.
2: Σταύρο, μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στα 55 ταξίδια πηγενέλα να μην προσταθεί 56ο, έτσι.
0: Ακριβώς, μόνο αυτό. Και είναι σε ένα ξενοδοχείο που φαντάζομαι έχουν μείνει δεκάδες φορές. Δηλαδή, ακόμα και το ξενοδοχείο είναι οικείο, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι
2: όχι, το συγκεκριμένο.
0: Έχουν πάει σε άλλο, έχει πάει Ευρωλίγκα.
1: Έχει πάει Ευρωλίγκα.
0: Σωστά, ναι.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι το ίδιο. Είναι, η ομαδικότητα είναι η ίδια, έτσι, και οι εικόνες. Ας πούμε, είναι από λίγο περάσαμε από εκείνον τον χώρο και ήταν ο Ντόντα Χόλ και έκανε τη βόλτα του. Έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο οικείο, ας πούμε, στους παίκτες από ότι είναι στο εξωτερικό. Δεδομένα, έτσι. Γιατί εδώ ζουν, εδώ εργάζονται άλλοι άλλοι 5 χρόνια, ας πούμε, όπως ο Μακίσικ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο. Ο κόσμος θα είναι κατά το ίμιση και λίγο παραπάνω μαζί τους. Οπότε όλα αυτά, ξέρεις, παίζουν ρόλο στο να υπάρχει μια αποσυμπίεση. Συν ότι τα logistics, να το πω έτσι, είναι πολύ πιο απλά για έναν οργανισμό. Όταν είναι στην χώρα.
0: Δεν είναι τόσο έξω από την καθημερινότητά του όπως θα ήταν σε άλλο σημείο, παιδί μου, της Ευρώπης.
2: Ακριβώς. Κάτι πολύ κακό δεν το είχε. Δεν το είχε αυτό, έτσι, στο παρελθόν.
1: Να πάει το παιδί τους να τους επισκεφθεί.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
1: Μεγάλη ιστορία, ναι.
2: Για τους Ολυμπιακούς ούτε στο Final Four της του ΣΕΦ ήταν το 1994, ούτε τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, ούτε το 2007. Έτσι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός παίζει Final Four στην Αθήνα. Και ας μην είναι στην φυσική του έδρα, εντάξει. Δεν έχει καμία σημασία, θα γίνει στο μέλλον αυτό.
0: Πίνεις τον καφέ που σου αρέσει, ρε παιδί μου, και τον βρίσκεις.
2: Αυτό που λες και για μας παίζει ρόλο, είναι πολύ σημαντικό.
0: Για σένα και να μην πιει ένα καφέ έτσι όπως το θες, μικρό το κακό.
1: Άντε να είσαι στην Κωνσταντινούπολη να πιεις Φρέντο Εσπρέσο.
0: Πού?
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι, οπουδήποτε. Δηλαδή, κάνεις πάτε, ζητάς εξτρά παγάκια και τέτοια.
1: Αλλά υπάρχει, ρε.
0: Το κρύο πάλι δεν στο δίνουν. Θέλει λίγο. Τέλος πάντων, τους υπόλοιπους πώς τους είδες?
2: Εντάξει, ο κλασικός χαλαρός Σάρας. Ήταν πολύ ωραία σκηνή και μπράβο στην Δώρα Παντέλη, την παρουσιάστρια, που κάλεσε τους δημοσιογράφους να κάνουν το δικό τους standing ovation στον Άντο Ντεκολό. Γιατί όπως και να το κάνουμε,
0: παιδιά, εντάξει, είναι μύθος.
2: Ακριβώς, είναι μύθος της Ευρωλίγκας. Άσχετα αν είναι και αντίπαλος, άλλωστε Υπήρξε και η σκέψη να μην είναι αντίπαλος φέτος, έτσι, παραλίγο.
0: Και ξέρεις και κάτι, Νίκο μου. Δηλαδή τώρα είναι και από τις περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλοι μύθοι.
2: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχει κανένας να πει κάτι κακό.
2: Τι να πει, δεν έχει
0: κανένας. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν άλλοι μύθοι που μπορεί να πει σε μια ομάδα και αντίπαλοι της άλεξες να την είχαν λίγο άχτη.
1: Και παραλίγο να το χάσει.
0: Μπράβο. Ή να έχει προκαλέσει με μια αντίδραση του με ένα κατάλληλο. Κάποιος να έχει να πει, α, αυτός είναι λίγο. Μεγαλυτάκος, λίγο έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε. Ένα διαμάντι
2: εκτός από
0: τακτικά και σε συμπεριφορά και σε επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα, πραγματικά αξιοσέβαστος.
2: Εννοείται. Και πάει πολύ μεγάλος αμοιβαίος ο βαθμός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ, έτσι, οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και τελικά πρόσωπα ήταν οι προπονητές, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι και αρκετά χρόνια στο κουρμπέτι, να το πω έτσι. Και έχουν συναντηθεί και σε τελικό κυπέλλου στα Πόρτα. Σκαριόλο Μαρτίνεθ, έτσι, με άλλες ομάδες. Δεν έχει τσίγει.
0: Όχι, το 90, κάτι όμως, στην αρχή της καριέρας.
2: 96, ναι.
0: Παιδί μου, να σου πω κάτι και γενικότερα όμως οι προπονητές έχουν μάθει πλέον να είναι πιο επικοινωνιακοί. Ακόμα και σε κάθε παιχνίδι έχει τις δύο flash interview, τις συνεδέξεις που δηλαδή θέλοντας και μία, εξοικειώνεσαι οι παίχτες. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεδιπλαθούν σε ένα μικρόφωνο.
2: Ναι, αυτό που ήταν τελείως εκτός νερών ήταν ο Μοντέρο, έτσι, ο οποίος είναι. Ένα παιδί το οποίο πρώτη φορά έπαιξε στην Ευρωλίγκα φέτος, είναι το πρώτο Final Four, είναι πιτσιρικάς,
0: το
2: 2023, ήταν πολύ τυπικός στις απαντήσεις του, έτσι.
0: Για, για αυτό μάλλον, όλο είναι εκπληκτικό. Είναι αυτό πως λένε, πηγαίνει ένας πιτσιρικάς σε μια μεγάλη διοργάνωση και τραβάει βίντεο το κινητό του, από το τι ζω, τι γίνεται κτλ. Πώς μπαίνουν στην παρέλαση των Ολυμπιακών Αγώνων και τα πιτσιρίκια έχουν όλο το κινητό και τραβάνε τη γιορτή. Γι' αυτό κάπως έτσι είναι. Ασχέτως αν θα πρωταγωνιστήσει.
2: Πολύ.
1: Είναι άλλη κουβέντα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη μέρα θα μας το λένε.
0: Σήμερα μέχρι και την Κυριακή χορεύουμε στους ρυθμούς του Final Four. Να είσαι καλά.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε τον Νικόλα Ζέρβα. Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε και την αυλαία της Super League. Μη με κοιτάς έτσι, την έχουμε. 10 αγωνιστική, play out, δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό. Είναι στις 6 ώρα το Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 το Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Έχουμε επίσης στη Γερμανία ένα Wolfsburg, Paderborn, Μπαράς παραμονής ή ανώδα αναλόγως αν θα πέσει τελικά η Wolfsburg ή αν θα ανέβει η Paderborn, είναι ο πρώτος αγώνας αυτός. Έχουμε και play-offs στο Βέλγιο τώρα, ένα αγωνιστική, δεν θα πω και τους αγώνες που μου έχει ετοιμάσει ο Σωτήρης. Και έχω και το πλήρες πρόγραμμα με την ενδέξεις από το Final Four. Θα ήθελα να σου λέω ένα τέταρτο ποιος θα μιλάει, δεν νομίζω. Πάντως από τις 6 και μετά, φουλ δράση, αρχίζουν προπονήσεις, συνεντεύξεις, προπονήσεις, χαμός. Και οι τέσσερις ομάδες εκεί θα παρελάβουν από το T-Center, θα προπονούνται και θα βγαίνουν οι κόσμος να μιλάει.

0: αυτά τώρα τα πήγαινε, έλα το φεύγω μένω. Ναι. Θυμίζει η κατάσταση ζευγαριού που είναι σε σύγχυση.
1: Για ποιον μιλάς τώρα?
0: Θα σου πω τώρα. Γιατί χωρίζουμε και δεν χωρίζουμε, όχι πάρ' το πέρα το καπελάκι και φεύγω και ξαναγυρίζω, όχι σε αγαπάω, μήνε, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και τώρα αναφέρομαι στον Νόιερ, ο οποίος τελικά δεν αποσύρεται. Είπα, ξύπα την παρόλα μου. Και γυρίζει. Δεν γυρίζει, τέλος πάντων. Μένει για να παίξει το. Για να παίξει το Μουντιάλ τώρα του καλοκαιριού σε ηλικία 40 ετών. Είχε πει ότι αποσύρεται από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον 40 χρονών. Από την άλλη, άστε ρε αδελφέ λίγο και κανένα άλλο να παίξει. Τόσα χρόνια σου κορυφαίος, όντως δικαίως δεν μπορούσε κανένας Γερμανός να σου διεκδικήσει τη θέση κατά τα βοκάλια. Αλλά τώρα.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έδειξε να είσαι καλή κατάσταση φέτος ο Νόιερ.
1: Ναι, καλώς.
0: Δηλαδή δεν λες ότι έλα τώρα, άτομο, μάζευτο και φύγε. Αλλά ρε φίλε, αφού έχεις αποχωρήσει από την εθνική. Είχα χάρη, άλλοι σου είναι επιτέλους 20 χρόνια μας είσαι κατσικωθεί στο Σβέρκο.
1: Είπα ξύπα.
0: Τέλος πάντων, θα είναι στην αποστολή και λογικά θα είναι και βασικός. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι πάει εκεί για τουρισμό.

0: από ό,τι φαίνεται σε αυτό το Μουντιάλ θα έχουμε πολλούς τέτοιους.
1: Ναι. Συνήθως έχουμε, παιδί μου, ναι, κάποιους που ξέρεις, κάνουν την τελευταία τους παρουσία, πραγματοποιούν την τελευταία τους παρουσία. Απλά αυτή τη φορά θα είναι πολύ μεγάλα αστέρια. Δηλαδή, λογικά είναι Μέση, Κριστιάνο. Δεν είναι απλά καλοί παίχτες. Είναι παίχτες που τα προηγούμενα 15 χρόνια είχαν στιγματίσει. Είχαν. Τι να πούμε τώρα. Ήταν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στημένο πάνω τους.

0: Ακόμα θυμάμαι, λέει, δύο μοντιάλ πριν τον Νοέρ να έχει χάσει την μπάλα, λέει, κάτω από την σέντρα και... Εντάξει, φίλε, κάνουν λάθη. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος.
1: Ό,τι πεις, αδερφέ.
0: Αλλά εάν τώρα πούμε ότι στην καριέρα του, στην πορεία του, ο Νόερ δεν ήταν, δεν ήταν ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών, θα είμαστε τουλάχιστον άδικοι. Επίσης, Βορειοκορεάτης πολύ δύσκολο να ήταν. Νότιοκορεάτης.
1: Εντάξει. Μη θες να τα πετύχει κιόλα.

0: Είπαμε από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά όλη η διαδικασία του Final Four με τις συνεντεύξεις τύπου που προηγήθηκαν, τις προπονήσεις, τις γλώσσες κτλ. Αύριο τα δύο παιχνίδια, αύριο οι δύο ημιτελικοί. Στις 6 το παιχνίδι νωρίς είναι αυτό στο οποίο ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την υπόκρισή του στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Φενερμπάχτσε. Στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτη και Βαλένθια και την Κυριακή στις 9 το βράδυ ο μεγάλος τελικός. Επιτέλους γλιτώσαμε από αυτή την ανοησία του μικρού τελικού. Δεν θα υπάρχει μικρός τελικός. Σήμερα λέει είναι της αναλήψεως. Είναι και της αναλήψεως σήμερα. Και εδώ στην Καλαμάτα λέει είναι της Γουρουνοπούλας, λέει παραδοσιακά. Εντάξει, εκεί αφορμή ψάχνετε. Να τα λέμε όλα.
1: Ναι, μωρέ, γιατί τις άλλες μέρες δεν
0: βάζουν. Αυτό λέω, αφορμή ψάχνουμε.

Ο Βούησιτς μίλησε στο μικρόφωνο του Sport FM και πιο συγκεκριμένα στον Νικόλα Ζέρβα. Δήλωσε πως η Αθήνα είναι μία από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και εξέφρασε την ελπίδα του να το πάρει ο Ολυμπιακός.

0: Χαίρετε που βρίσκεται λέει στην Αθήνα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια χωρίς Final Four σε αυτή την πόλη. Τώρα παρακολουθείς λέει μπάσκετ στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το χαίρεσαι, αυτή είναι η πρωτεύουσα, μία μάλλον από τις πρωτεύουσες της EuroLeague και έχει τόσο μεγάλη ιστορία, τόσους τίτλους, τόσους θρύλους που έχουν αγωνιστεί εδώ και είμαι σίγουρος ότι η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ καλή και όλοι ερχόμαστε εδώ για να απολαύσουμε το μπάσκετ. Όσον αφορά τις προβλέψεις του για τον νικητή, πάντα έλεγα η ελπίδα μου είναι ο Ολυμπιακός. Η προβλέψη μου είναι πολύ δύσκολη γιατί ξέρεις λέει, το Final Four είναι και παιχνίδι των Outsider, οπότε δεν θα με εκπλήξει αν κερδίσει και η Βαλένθια.
1: Περπατώ ξοδεύοντας σε δύσκολη εποχή. Στο κόσμο τα παράθυρα δεν δίνω σημασία.
0: Ρωτήθηκε σχετικά με το τι πήγε στραβά στα προηγούμενα Final Four για τον Ολυμπιακό. Κοίτα, λέει, πάρα απ' όλα λέει δεν έκαναν για τίποτα λάθος. Έφτασαν στο Final Four. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με αυτό. Εκεί έχει 25% πιθανότητα να κερδίσεις. Αν το δεις έτσι, δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Και υπάρχουν λέει και άλλες ομάδες. Όλα αποφασίζονται στο τέλος, σε λίγα λεπτά. Και είναι πραγματικά ένας σκληρός διαγωνισμός. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό, αλλά και πάλι όλα θα κρυθούν λέει σε μία ή δύο κρίσιμες στιγμές. Ό,τι και αν κάνεις, όλο τον χρόνο κρίνονται σε δύο ώρες που θα διαρκέσει ένα παιχνίδι. Μίλησε για τον φίλο του τον Γιασικεβίτσιους. Ναι, λέει, είναι φίλος μου ο Σάρας και είναι και αυτός εκεί στο Final Four. Όλοι ξέρουμε λέει, ότι ο Σάρας έχει μερικές εξαιρετικές τακτικές ιδέες και σίγουρα θα είναι πολύ τακτικό παιχνίδι αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Πολύ καλά προετοιμασμένο και περιμένω αυτό να καταλήξει και πάλι σε μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει ο Wizards. Και τέλος, μίλησε και για το αν μπορεί να βγει ένας σέντερ, παιδί μου, MVP. Και γενικότερα για τους τρεις σέντερ που έχει ο Ολυμπιακός. Εύχομαι λέει οι σέντερ να καθορίζουν μάλλον περισσότερα παιχνίδια στο μπάσκετ. Φυσικά είμαι πιο κοντά σε αυτό, αλλά ξέρετε λέει, ναι, έχετε δίκιο. Έχει γίνει πολύ περισσότερο παιχνίδι των guard και παιχνίδι ταχύτητας και γι' αυτό λέω ότι θα είναι πάρα πολύ τακτικό το παιχνίδι και όλοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα στοιχεία τους. Δήλωσε στο μικρόφωνο του Sport FM ο Vujicic.
1: Και μ' άφησε να ζήσω και είδα πως γίνεται απ' τα σκοτάδια φως.
0: Ο Νίκολα Βούιτσιτς, ο οποίος μάλιστα έχει κατακτήσει το αριθμό τρόπιο το 4 και το 5 με την Μακάμπη. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Bigwin Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 η γραμμή σαν είστε για όλους εσάς. Καλησπέρα από την πανέμορφη Φολέγανδρο. Παναγιώτης από Πετρούπολη, μάγειρα, σεζόν, αυτό θα λέει όλα τα φιλιά μας. Πολύ ωραία φωλέ, πήγα τρεις μέρες μόνο.
1: Πολύ ωραία,
0: για ένα γάμο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τόσο ωραία η χώρα. Δεν την έχω πολύ γυρίσει γιατί πήγα για γάμο και ήμασταν όλη ώρα στα...
1: στα πιώματα.
0: Ναι, κατάλαβες, στα τέτοια. Και είμαστε στη χώρα παρατημένη. Και η τυρετή είναι πάνω στην Κρισιά που είναι ψηλά. Περπατήσαμε με στην τάλα, αλλά τέλος πάντων, χαλάλι.
1: Okay.
0: Πανέμορφη γεγονός. Και πολύ όροφα. Και έχουν ένα ζυμαρικό ιδιαίτερο εκεί.
1: Ναι.
0: Σαν σιωφιχτά, δεν είναι ακριβώς σιωφιχτά. Και δεν μπορείς να τα ψωνίσεις γιατί λέει τα κάνουν, δεν είναι, δεν τα συσκευάζουν.
1: Σε όλα τα νησιά κάνουν, ειδικά μακαρονιά.
0: Αυτό λέω. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λένε, αλλά και ζήτησα να αγοράσω και δεν τα έχουν κάνει ούτε καν σε αυτά τα πόχερα. Δεν μπορείς να κάνουν τα σκυλοπιτάκια σε συσκευασία.
1: Δεν είχαν τόνους γι' αυτό.
0: Ναι, σιγά. Λίγο έστω για το καλό.

0: Ο Ολυμπιακός έχει αναρτήσει οδηγίες για την πρόβαση των φιλάθλων της στο Telecom Center. Ας μπείτε όσοι είναι να μεταβείτε για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη.
1: Φαντάζομαι είναι... το τρένο θα είναι η κύρια μετακίνηση.
0: Σημείο συγκέντρωση φιλάθλων του Ολυμπιακού, ναι, είναι σαφ στο Φάληρο. Ώρα συγκέντρωση στη μία, ώρα να χώσεις μόνο από τις 3. Λέει πολλά, ρε παιδί μου, μην τα πούμε τώρα, αλλά είναι πολλές οι οδηγίες. Να κάνετε την ταυτοποίηση των εισιτηρίων σας από πριν και τα λεπτά για να μην καθυστερείτε. Μπείτε στο, και στο site του Sport FM που το βλέπω εδώ, αλλά και φαντάζομαι και στη ΣΚΑΕ να ενημερωθείτε όσοι είναι να μεταβείτε.

0: Ένας φίλος λέει ότι λέγονται ματσάτα και σήμερα έφτιαξα 5 κιλά. Μπράβο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, οι σουλοδένεις αυτά τα χειροπιτάκια μπορούν να μείνουν. Δεν μπορούν να συντηρηθούν νομίζω. Δηλαδή γίνονται μόνο φρέσκα. Οπότε δεν μπορεί να τα πάρει κιόλα.
0: Στην κρεμαστή Λακωνία τα λέμε γκόγκες, λέει ο.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι πάντως τα συγκεκριμένα. Δεν μου λέει κάτι το όνομα.
0: Ναι. Οκ. Okay.

0: Να. Ο ίδιος λέει με ο Μπάμπη, αυτός που έχει 15 κιλά, είναι αυτός που κάνει σεζόν ως μάγιας σε λογικό. Ρε φίλε, άμα δεν κάνεις εσύ, ποιος θα κάνει, εμείς θα κάνουμε.
1: Ναι, αυτός είναι αυτός που λέει πιο πάνω ότι στη Λακωνία τα λέμε και γκόγγες.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: okay.
0: Αυτός ο μάγιας λέει από την Πετρούπολη, τώρα ναι. Κατά και από Λακωνία.
1: Okay.
0: Θέλω πάντω.
1: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ.
2: Στη Σερβία τα λένε γκόγγιτς.
0: Πού,
1: στη Σερβία γκόγγιτς, ωραίος, αστιάτορας.
0: Εσύ δεν είσαι εστιατόρα, αστιάτορας.
2: Είμαι αστιούχος, όμως ζαχαρούχος.
1: Ναι.
2: Στα αρβανιτοχώρια τα λένε τζόλια.
0: Είναι η ίδια όμως, παιδί μου, είναι παρεμφερείς συνταγές.
1: Κοίταξε, είναι
2: μια... Είναι οι ίδιες συνταγές, απλά διαφοροποιείται ο χρόνος που τα αφήνουν στο βραστό νερό και το σχήμα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά η συνταγή είναι η ίδια. Νερό, αλεύρι, αλάτι, λάδι,
0: ναι,
2: και αυγούλα.
0: Φαντάζομαι τώρα οι αναλογίες μπορεί να είναι διαφορετικές.
2: Ας πούμε στην Κρήτη τα λέμε σκουπιχτά.
0: Μπράβο. Και μακαρόνες.
2: Έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι που παρασκευάζονται. Όχι τη σύσταση.
1: Ναι.
0: Δεν έχω φτάσει μεγάλα.
1: Το μακαρόνι δεν έχει και πολύ διαφορά.
0: Το ζυμαρικό να δεχτεί το μακαρόνι.
2: Το ζυμαρικό ρε παιδιά ένα πράγμα είναι. Δηλαδή γι' αυτό και λέγεται ζυμαρικό. Κάποτε πήγαινα στο μαγαζί ενός πολύ αγαπημένου μου φίλου που έτρωγε ζυμαρικά. Εκεί στο μικροδίμανο του Μπάμπη. Ήταν κορυφή.
1: Εντάξει, εμείς χρησιμοποιούσαμε ντετσέκο από την Ιταλία.
2: Το θυμάμαι, μου το έχεις πει.
1: Ωραία. Ωραία.
2: Γιατί ξέρεις, γιατί Μπάμπη.
1: Γιατί
2: σ' αγαπάω.
0: Πού είσαι εσύ ρε.
2: Εγώ εδώ υπάρχω. Γυρίζω, τρέχω, κάνω ράνο. Τώρα μπήκα, τώρα μόλις
0: τώρα
2: και άκουσα να λέτε για ζυμαρικά.
0: Ναι, δεν έχει δει τραγουδιστής αυτός και το παίζει φίρμα τώρα, δεν έχει, δεν βάζει μια καλησπέρα.
2: Τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός ήμουν ανέκαθεν. Αλλά πρώτα απ' όλα ραδιοφωνικός παραγωγός γιατί είμαι από το 93 τα
0: δύο. Ναι, αλλά τότε μας έλεγε συναδελφικά, μας μιλούσες τώρα ως...
2: Τα βλέπω συναδελφικά, σας αγαπώ, λες και είμαστε αδέρφια. Εντάξει, ο Μπάμπης είναι ο ραδιοφωνικός μου πατέρας, έτσι αλλιώς. Το ξέρω, το λέω στον
1: κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι η καινούρια σου ρίχνει παντόφλα, γι' αυτό έχεις χαθεί.
2: Φίλε, είμαι πολλά χρόνια μόνος μου.
1: Τι είπα να πει μόνος σου δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει.
2: Μετά το διαδίγιο του 2020
1: ναι.
2: Είμαι
0: πολλά
2: χρόνια άνετ συντρόφου.
0: Σου πω, δεν βρέθηκε ηρωίδα. Τι δεν καταλάβαινε.
1: Γιατί δεν παίρνεις σκύλο ας πούμε.
2: Θα μπορούσα να γίνω να γραφτεί και στην ποινέ. Εκεί υπάρχει συντροφικότητα.
1: Εντάξει.
2: Δεν μ' αφήνει, δεν μου επιτρέπει ο ρήλος. Δεν κάνεις εσύ γέλη.
0: Το πάει συνεχώς όλα και χειρότερα.
1: Να σε δούμε στη γιορτή πάντως.
2: Εννοείται θα προσπαθήσω να είμαι, το ξέρεις.
0: 8 Ιουλίου εκεί θα είμαστε να σας πούμε με δύο μέρες στην πορεία.
1: Ναι, ναι.
0: Σε περιμένουμε.
1: Να σε καλά. Να σε πάντα καλά. Γεια σου. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ο μόνος που δεν έχει ακουστεί καθόλου και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ειδική μνήμα και να τον καλέσουμε με ειδικό τρόπο είναι ο Ιάκουβος, ο οποίος τράκαρε προχθές έτσι. Με τη μηχάνη πήγε και έπεσε πάνω σε ένα...
0: Κάτσε, ας μιλήσω ο άνθρωπος που είναι στη γραμμή και θα πω μετά για τον Ιάκουβα γιατί όντως πρέπει να κάνουμε ειδική ενότητα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Ναι.
3: Παναγιώτης Πετρούπολη, Βολέγανδρος.
1: Καλώς το να.
0: Νάθος. Εντάξει, φίλε, 5 κιλά δεν και τίποτα. 5 κιλά δεν και τίποτα, σιγά τώρα.
3: Εντάξει, είμαστε off-season, εδώ πέρα είναι μικρό νησί, εγώ πάει και σε άλλα πιο μεγάλα. Εδώ πέρα είναι, ακόμα είναι πιο πίσω στον τουρισμό, δεν έχει τόσο πολύ.
4: Δεν θέλω να ξέρω.
0: Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό.
1: Σεφ, μισό λεπτό.
4: Δηλαδή αναφέρθηκε στην γιορτή του Sport FM και στον Ιάκουβα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θα σου πω ότι όταν πήγα να δω το τρίτο μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια από κοντά, ήταν ο πρώτος που με έψαξε, με βρήκε, με πήρε 3 φορές τηλέφωνο. Και τα αποτελέσματα τα ξέρεις.
1: Είναι γνωστά.
4: Λοιπόν, θα σκεφτούμε.
0: Είναι. Για τον Ιάκουβα και μόνο 9 Ιουνίου για τον Ιάκουβα. 9, όχι 8. Έλα, αδερφέ, από την Βολέγανδρο.
1: Για λέγε.
3: Πάμε.
0: Πάμε.
3: Εδώ πέρα σου λέγα ότι το μέρος είναι πιο μικρό. Εγώ μια εβδομάδα έχω. Είναι πιο μικρό μόρε. Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι,
3: εδώ πέρα είναι πολύ πίσω σε ζώνη.
1: Ναι, αλλά είναι και.

0: Ωραία σεζόν όμως.
1: Ωραία. Εγώ ήρθα για τη γυναίκα μου και τα παιδιά πιο πολύ. Έχω βρει και ένα σπιτάκι να κάνω διακοπές 2-3 μήνες, γι' αυτό ήρθα.
0: Α, και καλά.
1: Αλλά
0: και καλά
1: το έχω βολέψει ωραία και είναι πολύ όμορφα. Δεν είναι πανέμορφα, δεν έχω ξανάρθει.
0: Νομίζω ότι θα το ερωτευτείς.
2: Και τώρα που είστε ακόμα στο χαλαρό, ίσως είναι και ευκαιρία λίγο να το γυρίσει, γιατί μετά θα υπάρχει.
1: Έχει πάνω σε ένα βουνό, ένα μήνυμα έστειλα. Με έκανε με αλάρμ δεξιά στο βουνό, με το ζόρι έχω σήμα να σε πάρω.
2: Δεν μου λες στην εκκλησία εκεί πάνω από τη χώρα πήγε.
1: Όχι, ακόμα είναι μακριά. Εγώ το αμαξιού, δεν είμαι του ποδαριού.
2: Και εγώ, αλλά είχα πάει για γάμο που έγινε εκεί. Πώς κάνει τώρα. Λέω ρε παιδιά, πού θα ανέβουμε καλοτημένοι τώρα. Μιλάμε για απόσταση, όχι.
1: Υδρωμένοι ναι, ναι. Πάνω,
2: Και λέει τι να κάνουμε, λέει. Υπάρχουν όμως, λέει, δύο γαϊδουράκια. Πώς κάνει τώρα.
0: Ναι.
2: Τα τέλη μου και λίγο πιο αδειά, τους λέω θα μαντέξουν. Ωραία, λέω, θέλω, λέω, να καβατζώσω το ένα, το πληρώσουμε. Δεν το αναγωγό, γιατί δεν είναι. Και λέει το ένα το πριν νύφη και το άλλο λέει η μάνα της νύφης που έχει θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Πάει οπότε καταλαβαίνεις σε τι κατάσταση. Κουστομαρισμένος έφτασα πάνω στο. Όταν φτάσαμε, παιδιά.
0: Πες μου και κάτι από επαγγελματική διαστροφή. Προσαρμόζεις το μενού στα τοπικά προϊόντα, φαντάζομαι, και κάνεις και πράγματα
1: θα
0: που.
1: Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω όπως το Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Που τώρα τον δω αύριο και προσπάθησα να τραβήξω μια εβδομάδα ακόμα. Δεν κατάφερα. Πα και έβρισκα εισιτήριο με το ζόρι. Θα τώρα με τράβηξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πας σε ένα τοπικό μέρος, γιατί έχω πάει και στη Μονεβασιά στο Κάστρο, έχω πάει και στη Κρήτη, στη Λευκάδα, στη Κέρκη, σε πολλά νησιά διαφορετικά,
0: ωραία.
1: Προσαρμόζεις λίγο τις γνώσεις που έχεις με τις εκάστοτες συνταγές.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρος έχει άλλα προϊόντα, ρε παιδί μου.
0: Σωστά,
1: προσαρμόζεις
0: ναι,
1: λίγο τις γνώσεις, λίγο. Εγώ προσπαθώ να μαθαίνω τα τοπικά, εδώ μου αρέσει. Έχω μάθει τη ματσάτα, έχω μάθει 2-3 τοπικά, κάτι λικεράκι, κάτι τώρα ακόμα λέω για πικάρπαθο, δεν το ξέρα.
0: Ούτε εγώ.
2: Ναι.
1: Τώρα το μάθα, χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι, μαθαίνεις κάτι από κάθε μέρος, κατάλαβες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε και στα δικά μας. Λοιπόν, τώρα αύριο τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω χάσει πέρα από ένα μάτσο νομίζω στην αρχή με την Αρμάνη. Δεν έχω χάσει άλλον αγώνα. Προσπαθούσα να τους βλέπω, ναι, να έχω εικόνα μέχρι τώρα, να είμαι αντικειμενικός. Η ομάδα μπορεί να μην παίζει τον μπάσκετ του 23, το με κλειστά μάτια, όλοι αυτοματισμοί, όλα, αλλά η ομάδα, δεν έχω ξαναδεί εγώ προσωπικά 35 χρονών, μια ομάδα τόσο καλυμμένη, τόσο να έχει λύσεις, να βγάζει χέρια, να βγάζει πόδια, δηλαδή είναι σαν λένε έδρα αυτή η ομάδα. Δεν βρίσκω μπάμπι το τρόπο που μπορεί κάποιος και σε έναν αγώνα, άμα θες, να νικήσει αυτή την ομάδα.
0: Καλό είναι να μην το μάθουμε.
1: Ναι ρε παιδί μου, μαζί σου, αλλά φέτος με έχει καλύψει σε όλους τους τομείς. Στην άμυνα, στο σκοράρισμα, στην επίθεση, στα ποδητήρια, στο αποσωπικό, στα πάντα. Είμαι καλυμμένος εγώ σαν οπαδός. Το κερασάκι να μπει στη τούρτα της Φολεγάδου την ωραία, να το φέρουμε κι εδώ.
0: Ωραία.
1: Χαιρετίσματα.
0: Καλή σεζόν, να σε καλά, να σε καλά. Έχει γεμίσει εδώ με μηνύματα, με μακαρόνα, με διάφορα τέτοια. Πολύ ωραίο. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια
0: σας. Γεια σας.
2: Ναι, η Φολέγανδρο λέει κριτική επιρροή, συγγνώμη, και η φοβερά κράτα και ψάρια. Εκεί τη λένε, συγγνώμη τώρα, ακόμα το λένε κάπως αλλιώς. Το λένε. Τέλος πάντων, θα θυμηθώ και θα σας πω. Γεια σας, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας,
2: Παναγιώτη, με τον
0: ημιτό, τι κάνετε.
3: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Όλα καλά. Παιδιά,
3: πώς έρθε χθες στο Βίλα με
0: την.
3: 3-0. Μπράβο. Δεν το ήξερα γιατί με πήρε ο ύπνος και σήμερα.
2: Εύκολα, εύκολα.
0: Πολύ εύκολα.
3: Δεν είχα ιδέα τίποτα.
0: Ναι, πολύ εύκολα.
3: Πολύ εύκολα, ε.
0: 2-0 στο ημίχρονο.
3: Τι λέει, ρε φίλε. Πρέπει να παίξει μπαλάρα, ε.
0: Εντάξει, μπαλάρα. Δεν τη λες και μπαλάρα, αλλά ήταν καλύτερη.
3: Ωραία, αυτό ήθελα να μάθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Το θέμα δεν είναι ότι έπαιξε μπαλάρα ή όχι. Εκτός ότι ήταν καλύτερη, δεν άφησε και το δικαίωμα στη Φράιμπουργκ να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει κάτι.
0: Δεν εμφανίστηκε.
2: Ακριβώς.
0: Αναζητείτε Φράιμπουργκ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλώς το να.
4: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Κώστες, Κώστιδες, Ελένες, Νεφέλες. Ναι. Τα πάντα, όλα. Ναι. Να χαίρομαι και τη γυναίκα μου.
0: Να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
4: Και εγώ βασικά πήρα για χαιρετήσουμε, γιατί μου λένε ότι πολλοί παίρνουν στην εκπομπή σας και δεν λέω χαιρετήσουμε. Οπότε θα αφηρηθούμε μισό λεπτό, θα μου δώσετε να δώσουμε καταρχάς σχεδόν σε όλο το ήλιο.
0: Πάρε ένα τέταρτο.
4: Στον Αντώνη, στα παιδιά μου το φανοποιείο, στο πλυντήριο αυτοκινήτων. Τι πού να δώσουμε, παντού. Σας ακούνε όλος ο κόσμος.
0: Βάλε τη ζώνη.
4: Όχι, δεν είναι η ζώνη. Θα σου πει, είναι ο αισθητήρας, γιατί έχω σταματήσει μπροστά σε ένα μάξι ακριβώς. Το Final Four πότε ξεκινάει?
2: Αύριο.
4: Αύριο. Αν και είμαι ΑΕΚ εγώ, δεν θα δει τι να πω. Να υπάρχει μια ομαλή ροή, γιατί είναι πολύ περίεργο. Απουσιάζει ο, σε εισαγωγικά, ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Οι Ολυμπιακοί τώρα...
2: Και τι έγινε το θέμα?
0: Ιδιοκτήτης για τις...
4: Έμορε τώρα τι έγινε, δεν ξέρεις και εσύ τώρα...
2: Γιατί όσο όλα τα Final Four πήγαν οι γηπεδούχοι, δηλαδή...
0: Μισό λεπτό. Ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή είναι η Γυρολίκα στο γήπεδο μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Από χθες έχει πάρει
4: τώρα,
0: στην ευθύνη της...
4: Τώρα, άμα ξανόμαστε τις λέξεις...
0: Όχι, μα είναι...
2: Παραδίδει το γήπεδο στην διοργανώτερη αρχή.
0: Το γήπεδο έτσι γίνεται, ναι, σε όλο τον κόσμο, δεν γίνεται εδώ.
4: Μαζί σου κι εγώ, αλλά εννοώ, λείπει ο οικοδεσπό. Ήταν, ας πούμε, τυπικά, κατάλαβα πως το λες εσύ, αλλά ας πούμε, λείπει ο Παναθηναϊκός. Πολλοί θα θεωρήσουν ότι, ευκαιρία, επειδή καλώς ή κακώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μετακινήσεις οπαδών, μπορεί κάποιοι να πάνε να βγάλουν τα αποδημένα.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό είναι γιορτή.
4: Αυτό καλό είναι να το απολαύσει ο κόσμος. Είναι γιορτή. Γενικώς ο αθλητισμός είναι γιορτή.
0: Τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Οι ποινές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν νομίζω ότι θα σκεφτείτε.
4: Οι ποινές, επειδή φέτος παρακολούθησα, σας ξαναλέω, είμαι ΑΕΚ. Αλλά επειδή φέτος παρακολούθησα μπάσκετ Euroliga, η δικιά μου γνώμη, οι ποινές στη Euroliga είναι, έτσι όπως το είδα εγώ, όποιον δεν γουστάρουμε τιμωρούμε. Έτσι το είδα εγώ. Είδα, ας πούμε, συμπεριφορές παικτών που δεν τιμωρήθηκαν, συμπεριφορές παικτών που τιμωρήθηκαν, προπονητών, παραγόντων και όλο αυτό το συναφή. Αλλά αυτά έχουν οι κλειστές οι λίγες. Δυστυχώς.
2: Ωραία.
4: Αυτό θέλω να πω, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, γιατί δεν γιορτάζει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν αναμενόμενο, πλέον έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Βόλεϊ των Ανδρών από τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι, σπουδαίο Ιταλό προπονητή.
1: Γίνονται πράγματα στα αεραστεχνικά σωματεία των μεγάλων εδώ. Νομίζω ότι έρχεται μια ενδιαφέρουσα χρονιά η επόμενη.

Όντως και ο Ολυμπιακός ενισχύεται πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κινήσεις. Γενικότερα νομίζω ότι θα δούμε και σε άνδρες και σε γυναίκες πολύ ενδιαφέρουσες σεζόν. Και αυτό έχει και αντίκτυπο πλέον για τα τελευταία χρόνια που έχει ανεβεί το βόλεϊ και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που βλέπεις όλες τις ομάδες φτάνουν μακριά. Παλιά ήταν μόνο ο Ολυμπιακός ο πρωταθλητής που κάπως κάτι πήγε να κάνει. Τώρα σχεδόν όλες οι ομάδες φτάνουν μέχρι ημιτελικά, προημιτελικά, τέτοιο είναι υπολογίσιμες δυνάμεις.

0: Έχουμε και Ρολάν Γκαρός σε λίγο.
1: Ωπα ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
1: δεν μας τα λες αυτά.
0: Δεν είναι εύκολη κλήρωση για την Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα. Μας αγαπούσα πίσω από φεγγάρι χάκρι. Νούμερο 12 η Μόσκοβα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ θα στραπεί. Γενικά είναι στο ταμπλό της Σαμπαλέγκα, της Πεγκούλα, της Γιόντεκ. Είναι το δύσκολο το ταμπλό, πόσες υπερβάσεις να κάνεις.
1: Δεν μπορώ να στο εξηγήσω καλύτερα, φίλε. Έχω παρακολουθήσει τη ζωή μου αρκετά Final Four. Αρκετά, κάμποσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά είναι πάνω από 10. Μάλιστα ήμουνα και στο Παρίσι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά τον τρόπο και πώς οι διοργανώτες κάνουν τα Final Four και τα αυστηρά μέτρα. Γι' αυτό και τα επισημαίνω, γιατί θα έχει εκπλήξεις σε διάφορους που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν μαγκές. Τίποτα άλλο.

0: Από την άλλη, χαμογέλασε η κληρότητα στον Τσιτσιπά, καθώς αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδρα Μιλέρ, νούμερο 108 στον κόσμο. Γάλλος, βέβαια, παίζει στην έδρα του Ρολάν Γκαρός, αλλά εντάξει, θεωρητικά είναι ένα βατό.
1: Έχει έδρα το τέννις.
0: Δεν παίζει στην πατρίδα του, εντάξει.

0: Κάνα περίεργο ματσάκι το Σαββατοκύριακο, κανένα εκεί στην Αγγλία.
1: Όχι, τα γνωστική, ταυτόχρονα.
0: Όχι αυτή, μωρέ, του κάτω, ρε. Τα...
1: Α, τα παράσκετα.
0: Τα κανονικά ματσα.
1: Τα καλά.
0: Ναι, τα κανονικά ματσα. Τα
1: τελευταία. Τι, λεφτά, ρε, φίλε, τα γνωστική, φίλε, και κάποιοι κι εγώ είμαστε.
0: Εσείς κι εγώ είμαστε, ναι, αλλά. Και έχετε κι Άστον Βίλα.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκείνη για το Champions League, είναι άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει, τι σημασία έχει. Ο κάτοχος του UEFA δεν αναβαθμίζεται, δεν πάει Champions League.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε γιατί καίγεται η Aston Villa.
1: Να σου πω μετά. Θα σε εξηγήσω, είναι αναλόγως τι θες να πάρεις.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει κατευθείαν στην League Phase, δηλαδή. Κάτι τέτοιο θες να μου πεις.
1: Λοιπόν, θα σου πω όμως το σημαντικό. Χαλ. Μίτλεσμπρου. Με το όλη την ιστορία αυτό που έχει γίνει με τη Southampton.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο.
0: Ωραία.
1: Στις 5:30 φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Σάββατο το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για μένα. Το λέω κάθε χρόνο. Μα κάθε χρόνο.
0: Μια χαρά.

0: Θυμάμαι καλά ότι μου είχες πει ότι και το Champions League γίνεται το Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Το επόμενο.
1: Στις 7. Επίσης την Κυριακή στις 3.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγο αντίστοιχο είναι το Bolton Stockport. Και τη Δευτέρα στις 5 το
0: Νοτς
1: Κάουντις Άλσφορντ. Από League One για Champions.
0: Champions.
1: Πάλι ο τελικός.
0: Okay.
1: Και Νοτς Κάουντις Άλσφορντ τη Δευτέρα στις 5. Δηλαδή εδώ πλέον οι, μεταξύ του ημιτελική το 3-6, 4-5 έχουν παίξει, έχουν γίνει δέκα και είναι αυτό το παιχνίδι. Όποιος το πάρει ανεβαίνει η κατηγορία.
0: Ας μπροντουνάει παραπάνω.
1: Απλά το Χαλ Μίντερσμπροχ δεν είναι απλά ανεβαίνω από Champions στην Πρέμιερ.
0: 500
1: όχι, αλλά δεν είναι. Είναι πολλά τα λεφτά.

0: Μήπως στα εορταστικά αυτά που προετοιμάζεται και τα λοιπά να δώσουμε καμιά δεκαριά, πώς τον λένε, επένους, βραβεία, να φτιάξουμε αυτό και να καλέσουμε κάποιους, ξέρω εγώ, να τους απονείμουμε το βραβείο ακροατή και τα λεστά.
1: Μεγάλος ο συνταγωνισμός.
0: Σκέφτομαι φωναχτά, ας πούμε. Εντάξει ρε φίλε, πρέπει να δούμε λίγο βάθος χρόνου, ας πούμε. Δεν μπορεί ο Λίνος να μην έχει να πάρει ένα βραβείο, ας πούμε. Να πας έστω και το Χρυσό Βατόμουρο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί η Άκουα να μην πάρει ένα τέτοιο βραβείο.
1: Τώρα πραγματικά αρχίζει να στελεχώνεις Dream Team και τρομάζω.
0: Ναι. Ξέρεις τι σκέφτομαι περισσότερο, το να, όταν θα βγουν μπροστά στο αυτό για να πάρουν βραβείο, θα τους αποφασίσει ο κόσμος και τι θα πούνε και τα λοιπά. Δηλαδή πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία στιγμή.
1: Για τον Ιάκουβα δεν φοβάμαι τόσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να πει μεγαλύτερες ομάδες από τους άλλους.
0: Ναι.
1: Αλλά θα είναι μιλητός. Δηλαδή θα μιλήσει ένα λεπτάκι το πόδι και γεια σας.
0: Ναι.
1: Κάποιος άλλος φοβάμαι που μπορεί να είναι.
0: Βάσε τον Λίνο, ας πούμε.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα. Είπα για τον Ιάκουβα γιατί το αναφέρθηκε στην αρχή.
0: Εντάξει, okay. Θα τους κάνουμε αυτό που κάνουν στη Βουλή, ρε φίλε, που βάζουν χρόνο, ας πούμε, για να μιλήσουν οι βουλευτές, ξέρω εγώ, 3 λεπτά.
1: Όλο δεν πηγαίνει παρεμβάσει.
2: Μπορούμε, σε παρακαλώ, μέχρι τις 8 Ιουνίου, όταν αναφέρουμε τα γενέθλια, να φέρουμε τον Ιάκουβα εκτός κουβέντας.
0: Ρε φίλε,
1: να, ο Μπάμπης θα κάνει,
0: ας μην τον επιλέξετε τον άνθρωπο.
2: Ναι,
1: ας μην τον επιλέξετε. Να μην αναφέρετε καν υπάρχει μια αρνητική ενέργεια που πλανάτε.
0: Ας μην τον επιλέξετε. Εγώ κάνω την πρόταση για τον ακροατή.
2: Μπάμπη, εδώ που είπες η Άκουμπα την πρώτη φορά στην εκπομπή, άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Ναι, πραγματικά βρέχει έξω.
2: Πλημμύρισε η Αθήνα.
0: Έλα.
2: Ας το λίγο, 9 Ιουνίου το ξαναπιάνουμε το θέμα. Η Άκουμπα, σ' αγαπάμε ρε φίλε.
1: Και να σου πω και κάτι. Μην είναι εκεί που θα είμαστε όλοι μαζί και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε μαζί σου. Έλα άλλη μέρα. Και μια και λέγαμε πριν για τα 300 μας γενέθλια, με αυτή την αφορμή λοιπόν τα 30 του χρόνια, ο Big Win Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, ένα σκούτερ την ETA 125 της Daytona. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία, τα δικά σας τα στοιχεία στο site του sportpavlafm.gr και να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη και λίγο πριν τις 12.

Πείτε και στο site του Sport FM, πριν από πολύ πολύ λίγο έχουν αναρθεί έτσι πλάνα από το T-Sender μια μέρα πριν την έναρξη του Final Four, πως έχει έτσι διαμορφωθεί ο χώρος. Είπαμε από σήμερα όλα κινούνται γύρω από το Final Four.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and Media and New Media, το ποσοστά, στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσδυνασμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κυριαζόπουλο και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 22 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Έτσι και σήμερα λοιπόν όπου για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε ραδιοφωνική σας συντροφιά με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες μαζί μου και ο φίλος μου ο Δημήτρης ο μπασκετικός Ολυμπιακάκης εδώ στην παρέα σήμερα, τέτοια μέρα που είναι. 2-10-95-79-2-83-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στις σελίδες εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και είναι ανθρώπινο από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Σήμερα Παρασκευή και ασφαλώς στο προσκήνιο. Τώρα το φτιάχνει το μικρόφωνο, κύριε.
1: Συγγνώμη. Καλημέρα.
0: Πώς λέτε, ποιος δεν είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Λοιπόν. που ήμουν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είναι Παρασκευή και φυσικά στο επικέντρο βρίσκεται το Final Four, το οποίο ξεκινάμε την πρώτη μέρα με τους δύο ημιτελικούς. Νωρίς τον Ολυμπιακό να παίζει απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και το βράδυ στις 9 τη Βαλένθια να παίζει απέναντι στη Ρεάλ στον Ισπανικό εμφύλιο. Κατά τα άλλα, έχει κάτι παιχνίδια στο εξωτερικό, στο ποδόσφαιρο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Όλα τα φώτα είναι στο ΟΑΚΑ και στο Final Four της Euroleague. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χθες είχαμε και την τελευταία αγωνιστική, τον play-out. Τώρα, το μόνο που κρατάω από τη χθεσινή αγωνιστική του play-out, που ήταν μια αγωνιστική που έγινε άνευ ουσίας, είναι ότι ο Ατρόμητος έβαλε 6 γκολ στον Πανσεραϊκό, που ήταν η ευρύτερη νίκη του Ατρόμητου στη Super League εδώ και καμιά κοσαριά χρόνια που παίζει. Η μεγαλύτερη νίκη του Ατρόμητου. Και ο Τσούμπερ έκανε. Έβαλε 4 γκολ σε 37 λεπτά. Και έβαλε πρώτη φορά στην καριέρα του 4 γκολ. Ενώ σκόραραν και δύο Ελληνόπουλα, ο Τσιλούλης και ο Πνευμονίδης. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χτες, η Κηφισιά νίκησε 3-2 την ΑΕΛ και ο Αστέρας 1-2 μέσα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Αυτά σχετικά με τα play-out. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και μετά θα δώσω και στο φίλο μου τον Δημήτρη έτσι. Αυτόν έχω εδώ πρώτο σήμερα να πει μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα στην ωραιότερη πρωινή παρέα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Παύλος Δραπετσόνα. Καλημέρα, Βαγγέλη Σπύρου, Ολυμπιακό Περιστέρη. Υγεία σε όλου. Καλημέρα, Γιώργο από τον Βροχερό Σιδηνέη, παραγωγικό. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, λέει ένα φίλο. Καλημέρα, καταμάχητοι εραστέ. Δεν ξέρω τώρα αν εννοεί και τον Μπουρνά εραστή, γιατί ο άλλο εραστή, ο ψηλό, ο Ροκάς δεν είναι σήμερα, αλλά και ο Πάνο στην ίδια κατηγορία κι αυτό. Το πιο τυχερό λαχανικό είναι το φασολάκι. Λέω υπόπτη ασφάλτου. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αγγλία από την Πάφο. Καλημέρα, φίλο. Τι βλέπει σήμερα για το Ολυμπιακάρα, εδώ ένα φίλο. Θα τα πούμε τώρα σιγά σιγά όλα. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Λέει ο Τζόρνταν. Καλό που σου ακούμε όλου με πολύ και υγεία, με πολύ αγάπη και τρέλα, Τζορντανάκο σα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, Πανάδα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίψτα τη Γερμανία. Κάνει ένα νέο για τον Μπας Γιάννενα. Ότι στις επόμενες 15 μέρες αυτός ο κύριος ο οποίος ενδιαφέρεται για τον Μπας έκανε μια δήλωση και είπε ότι το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει στις επόμενες 15 ημέρες, καθώς θέλει να έχει μια αναλυτική εικόνα για όλα όσα υπάρχουν στον Μπας Γιάννενα με τις οφειλές κτλ. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα. Μόνο Ολυμπιακό, πάμε θρυλάρα, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Έφτασε λοιπόν η μέρα που θα δούμε το παιχνίδι παρέα με το πιεσόμετρο, χάπια και το τηλέφωνο στο χέρι με πρώτη κλίση στο 166. Δύσκολο να το βλέπουμε τη Φενέρα, αλλά ελπίζουμε ότι ίσως αυτή τη φορά πάρουμε αυτό που μας κοστάει τύχη, γιατί ακόμα μια Euroleague τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έπρεπε να την είχαμε πάρει, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, για τον μπάσκετ δεν θα πω κάτι τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό θα πω ότι βλέποντας αυτή την Αστον Βίλα που για πλάκα πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό, καταλαβαίνει κανείς τι κατάφερε ο Ολυμπιακός του με τη Λίμπαρ που έσπασε το κλειστό κλαμπ των χωρών που παίρνουν ευρωπαϊκή κούπα. Κάτι το οποίο δύσκολο να ξαναγίνει. Δημήτρη, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι στο Conference θα ξαναγίνει. Στο Europa και στο Champions League δεν θα γίνει, αλλά στο Conference θα το πάρουν και άλλες ομάδες από άλλες χώρες, να το θυμάσαι αυτό. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, πάνω Δημήτρη Μπασκετική και σε όλη την παρέα από το 306. Ημέρα Final Four, ημέρα Ολυμπιακού. Πάμε να το κάνουμε. Μην το μαλώνεις, Βαγγέλη, θα το μάθει ο Δημήτρης. Δεν το μαλώνω, ρε. Απλά είχε πλάκα, ξέρεις, με το που άνοιξε ο αέρας. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω Δημήτρη Μπασκετική. Αυτό το διάβασαν, είναι ο Φώτης. Πού πήγα τώρα. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη ημέρα. Πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε όλη την παρέα. Τσούμπερ δεν είναι αστείο. Σταμάτα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Στάτης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Λέω Μόντι. Καλημέρα, φιλαράκια μου. 40 λεπτά μια νίκη. Φύγαμε για τελικό να το σηκώσουμε. Πάμε Ολυμπιακά, λέω Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω Δημήτρη και στην παρέα. Από τους δέκτες, καλό σαββατοκύριακο από το Δημητρό. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλό σου να έχει από πολύ έγκυρη πηγή σήμερα να ανακοινώνει το διαζύγιο Μπενίτεθ και στη συνέχεια η πρόσληψη Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό. Λέει ο Άλαν από το Μαρούσι. Εγώ είχα μείνει στο τελευταίο ότι ήταν σχετικά με τις δόσεις. Μη ήθελε μία δόση λιγότερο ο Μπενίτεθ για τα λεφτά της επόμενης χρονιάς. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός του πρότεινε 4 δόσεις για τον χρόνο. Αυτός ήθελε 3, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Έχει αλλά είναι... πληρώσει εφορία.
0: Έχει υποχρεώσεις τώρα, θα το πω χτες. Έχει υποχρεώσεις. Παιδιά είναι σφιγμένος. Γιατί τα 14 επιθέλτα τελειώσανε τώρα. Πού να κρατήσουν τα 14 επιθέλτα η αποζημίωση. Βαγγέλη, καλημέρα και στο φίλο Δημήτρη. Πιστεύω να φέρει γούρι σήμερα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, λέει Γιάννης Χανιά Ολυμπιακός. Είναι και αυτός πολύ των γουριών. Δεν είναι, μην νομίζεις. Τέτοια συνωμοταξία είναι και αυτός. Καλημέρα, Βάγκο και Δημήτρη Μπασκετική. Καλή επιτυχία στη μεγάλη μας αγάπη τον Ολυμπιακό μας, λέει ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα. Και καλημέρα και στο Μάκη από το Ηράκλειο που λέει δύο θέματα γίνεται με τον Έστρουπ και αν τελειώνει το Κωστίνια στην Brighton. Το Κωστίνια στην Brighton νομίζω τελειώνει. Ήταν Αγγλία, νομίζω πέρασε και κάποιο τύπο εξετάσεις. Έχει κανένα τίποτα άλλο προσέλιδο. Ναι, με 11 εκατομμύρια ευρώ. Και διεκδικεί τον Τζάπρα, λέει ο τύπος σήμερα. Ο
1: να δώσουμε και δώρο τον Ασημέντο.
0: Θες δώρο τον Ασημέντο, εσύ, ε?
1: Ναι.
0: Δεν τον κρίνεις απαραίτητο. Λοιπόν, αυτά έτσι σε πρώτη φάση από εμάς. Μίτσο, τι έγινε,
1: πώς είμαστε? Μια χαρά.
0: Είμαστε καλό φεγγάρι.
1: Μια χαρά.
0: Για πες δύο λόγια για απόψε. Μιλάει.
1: Δύο λόγια για απόψε. Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι πολλοί λένε ότι όποιος κερδίσει από αυτό τον ημιτελικό θα βγάλει και τον νικητή της Ευρωλίγα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια. Η ημιτελική και ο τελικός. Έτσι, γιατί όποιος και αν περάσει από το άλλο ζευγάρι που νομίζω ότι θα είναι η Βαλένθια. Σίγουρα το. Ναι. Στο Φενέρ Ολυμπιακός δίνω ένα 51-49 στη Φενέρ. Για ποιο λόγο, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο. Είναι πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει το άγχος που θα έχει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί
1: ο Ολυμπιακός,
0: αυτό που λες.
1: Ο Ολυμπιακός έχει τη μεγαλύτερη πίεση, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Ότι έχει όλα τα δεδομένα για να καταφέρει να περάσει το τελικό, σαφώς. Γιατί παίζει στην Ελλάδα. Παίζει μπροστά σε, θα έχει δεν ξέρω, 10.000, 9-10.000 κόσμο κτλ. Είναι σε καλό φεγγάρι η ομάδα. Δηλαδή, αν το δούμε με τον περσινό ημιτελικό, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Φτάνει πριν από τον ημιτελικό Ολυμπιακός. Δηλαδή, δείχνει να είναι φορμαρισμένος κτλ. Το ρόστερ τώρα τι να συζητάμε.
0: Άμα εξαιρέσει λίγο τον Άσο, είναι τόσο μπουκωμένο όσο δεν πάει.
1: Έτσι,
0: δηλαδή... Αν υπήρχε μια θέση δηλαδή, που θα έλεγε ότι θέλω κάτι ακόμα, θα ήταν ο Άσος.
1: Ωραία, και αν τον είχαμε και αυτόν τον Άσο, πάλι τα ίδια.
0: Όχι,
1: πάλι...
0: εγώ το λέω σαν γενικό σχόλιο που λες ότι το ρόστερ είναι φορτωμένο, να συμφωνώ. Απλά δηλαδή... λέω ότι παιδί μου, αν εξαιρέσει έναν Άσο ακόμα, αν θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, τώρα από τώρα το Μακιντάρι που λέω λόγο, θα ήσουν ακόμα πιο μπόμπα.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα νομίζω παίκτη κλειδιά για το σημερινό παιχνίδι από του κλασικού. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο τι θα πάρει ο Ολυμπιακός από τον Άσο. Στο σκοράρισμα, γιατί εκεί πέρα πιστεύω ότι η άμυνά τους θα στηριχτεί πάρα πολύ στις βοήθειες που θα δώσουν την πλευρά του Γόκαπ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η άμυνά τους εκεί πέρα θα στηριχτεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Θα δώσουν δηλαδή πάντοτε οι προπονητές επιλέγουν από πού θα.
0: Ποιον να αφήσουν, γιατί του λέω από αυτόν δεν θα χάσω, ξέρω εγώ.
1: Θα θυμίσω, αν πάρει, θα είναι νομίζω πολύ κομβικός. Η απόδοση του Γόκαπ, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης, γιατί στο κομμάτι της
0: άμυνας. Γιατί θα το δώσουν τα σουτ, είναι σίγουρο.
1: Το
0: Γόκαπ θα το δώσουν.
1: Νομίζω δεν θα κάνει μεγάλες. Ο Μπαρτζόκας δεν θα κάνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πάει με, τα αγαπημένα του παιδι, με το αγαπημένο του παιδί, το Μακίσικ. Θα πάει με τρεις ψηλούς, πιστεύω. Και θα αφήσει έξω τον Ηλικίνα. Έτσι πιστεύω. Τώρα. Καλά, αυτό είναι μια δικιά μου καφενειακή.
0: Εντάξει, εγώ λέω επίσης, συμφωνώ πρώτα απ' όλα με την τοποθέτησή σου ότι ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι σοφότερος από τις προηγούμενες χρονιές, πιο συγκεντρωμένος και πάει με το πιο σωστό τρόπο σε σχέση με άλλες προηγούμενες χρονιές. Mm. Και είναι λογικό αυτό, διότι έχει πέρασει αυτή τη διαδικασία τόσα χρόνια. Και ότι είναι γεμάτη ομάδα και ότι είναι σε καλό φεγγάρι αγωνιστικά. Απλά λέω ότι, όπως και εσύ θα συμφωνήσω και σε αυτό, ότι του Ολυμπιακού το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι ξεκάθαρα έχει περισσότερο άγχος από τη Φενέρ και από ποιον βρήκε στο Final Four, διότι ναι, πρέπει να το πάρει, θέλει να το πάρει και γιατί πάει συνέχεια στο Final Four.
1: Και λείπει και ο Παναθηναϊκός.
0: Και γιατί λείπει ο Παναθηναϊκός και γιατί πάει συνέχεια στο Final Four και γιατί γίνεται στην Ελλάδα και γιατί γίνεται στο ΆΚΑ και για χίλιους λόγους. Mm. Ωστόσο, πέρα από το θέμα του άγχους, από εκεί και πέρα δείχνει να είναι σε μια ιδεατή κατάσταση και λέω ότι σε τέτοια παιχνίδια παίζει ρόλο και οι παίχτες που έρχονται από το πάγκο και αποτελούν κλειδιά. Δηλαδή, ένας παίχτης που θα έρθει είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά και θα δώσει ένα επιπλέον σκοράρισμα, θα βγάλει κάποιες σημαντικές άμυνες, θα παίξουν το ρόλο. Δηλαδή, σε αυτό που είπες πριν, που είπες ότι δεν θα σταθώ στους μεγάλους πρωταγωνιστές, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, ότι και ο Βεζέγκοφ από τη μία και ο Τάκερ από την άλλη, αυτά που να κάνουν θα τα κάνουν. Το θέμα είναι αυτός που θα έρθει από το δεύτερο rotation, αν θα σου δώσει τις λύσεις που χρειάζεσαι. Συνήθως, δηλαδή, τέτοια παιχνίδια παίζουν μεγάλο ρόλο οι παίχτες κλειδιά που έρχονται στο μάτσο.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Έχει και σίγουρα ο Μιλουτίνοφ θα παίξει μεγάλο ρόλο. Όχι τόσο. Και ξέρεις, επειδή λένε ότι έχει υπεροπλία Ολυμπιακός στους ψηλούς, και όντως έχει ένα πολύ μεγάλο και βαθύ ρόστερ στους ψηλούς, ο Μιλού είναι και τι δεύτερες επιθέσεις θα σου δώσει ο Μιλουτίνοφ. Γιατί είναι ένας πολύ καλός rebounder ο Μιλουτίνοφ. Δεν είναι απαραίτητα τι θα σου δώσει το σκορ. Αν θα τους χτυπήσει ο Ολυμπιακός στη γραμμή των ψηλών με το σκορ μόνο, είναι και τι δεύτερη φάση θα πάρει. Και για να κλείσω, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός για να έχει τύχει σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπει πάρα πολύ δυνατά, πρέπει να ρίξει πάρα πολύ ξύλο από την αρχή του παιχνιδιού, ώστε να μπορέσει να είναι καβάλα. Αν ο Ολυμπιακός βρεθεί πίσω στο σκορ, αυτό θα δημιουργήσει άγχος.
0: Επιπλέον άγχος.
1: Θα δημιουργήσει επιπλέον άγχος. Πρέπει να μπει πολύ δυνατά και πρέπει ο Ολυμπιακός να ξοδέψει το ρόστερ του. Δηλαδή πρέπει να δώσει φάουλ, να δείρει μπασκετικά. Αυτά.
0: Αυτά ως προτοποθέτηση από εμάς. Φοβερό το μήνυμα που έρχεται για πάρτι σου από ένα Παναθηναϊκό. Φοβερό. Παναθηναϊκό σήμερα και κάθε φορά που ακούω τον Δημήτρη Αγαλιάζη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φοβερό ήθος.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
2: Μισό λεπτά, γίνει να με ακούσετε, παιδιά.
0: Ναι, ναι, γιατί είσαι τώρα που δεν ακούγεσαι καλά.
2: Ναι, το ξέρω. Είναι μόνιμο το πρόβλημα.
0: Εσύ δεν είσαι που δεν είσαι αντικειμενικός.
2: Ναι, πεταμένα λεπτά, ρε. Πεταμένα λεπτά τα τέτοια. Πώς το λένε, τα.
0: Ποια, ρε.
2: Τα Bluetooth, πεταμένα λεπτά.
0: Πεταμένα λεπτά, ναι.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε. Ο Δημήτρης μια χαρά τα λέει, αλλά το θέμα είναι πόσο έτοιμος είσαι πνευματικά για μένα.
1: 100%.
2: Το σημαντικότερο κομμάτι για τον Ολυμπιακό και στα θάνατα που έχει πάει είναι ότι δεν ήταν πνευματικά έτοιμος. Θα σας πω κάτι το οποίο για μένα, ο παίχτης κλειδί για μένα σήμερα.
0: Για πες.
2: Και θεωρώ ότι θα είναι ο Ντόρσε σε πολύ μεγάλο βαθμό το να έχει καθαρό μυαλό και να μην είναι ο Ντόρσε των προηγούμενων χρόνων και ο Ντόρσε των play-off. Αν ο Ντόρσε μας δείξει την εικόνα που μας έχει δείξει, που παίζει μυαλωμένα, έχει την μπάσα στο μενού του, δεν πάει να αποδείξει κάτι, δεν αρχίσει τα τρελά να θέλει να κερδίσει το παιχνίδι μόνος του και γιατί... Ξέρεις, παίζει με μια ομάδα που πήγε εκεί, δεν πέτυχε και πολύ τον φοβάμαι σήμερα.
0: Ότι από το να αποδείξει ότι ήμουνα καλός να μην το παρατραβήξει, αυτό φοβάσαι.
2: Ακριβώς. Για μένα παίζει τεράστιο ρόλο γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να μπει μέσα ο Φουρνιέ και να βγάλει αυτός την απόδοση που δεν έχουμε δει γιατί... Η απόδοση που δεν έχουμε δει στηρίζεται πάρα πολύ στο ότι ο Φουρνιέ έχει πάει πίσω τον εαυτό του για να προσφέρει σε άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Δίνει πάρα πολλά στην άμυνα και όταν σπαταλάς τόση ενέργεια στην άμυνα δεν προσουτάρεις με την ίδια ευκολία στην επίθεση. Οι παλμοί σου είναι πιο ψηλά, δεν είσαι ξεκούραστος και το μυαλό σου δεν είναι το ίδιο καθαρό ρε παιδί μου όταν πας σε παιχνίδια ας πούμε που είναι πιο, πώς να σου πω, πιο... μη απαιτητικά. Τον βλέπεις εκεί το μπασκετμπολίστα που δεν έχει κουραστεί στην άμυνα. Σήμερα έχει να πέσει πολύ μπασκετικό ξυλό. Θα δούμε πολλά αθλήματα σήμερα. Είναι μια ομάδα που τη χαρακτηρίζω καθρέφτη σε σχέση με εμάς. Συμφωνώ με τον Δημήτρη 51-49. Γιατί ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω το ότι λεγόμαστε φαβορί, πώς λεγόμαστε όταν αυτή η ομάδα είναι πρωταθλήτρια ήδη Ευρώπης.
0: Γιατί ρε φίλε, και εσύ αν έπαιζες στην Κωνσταντινούπολη θα έλεγες τη Φενέρ φαβορί, γι' αυτό. Γιατί γίνεται στη χώρα σου. Γιατί
1: γίνεται στη χώρα σου. Όπως ήταν το 16.
0: Μέσα εκεί, ναι. Είναι στη χώρα σου, όπως και να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αν παράδειγμα, απόψε θα έχεις εσύ 10.000 κόσμο, οι Τούρκοι θα έχουν 3-4. Έτσι.
2: Ναι.
1: Για γύρω στους 2,5.
0: Αυτοί λέγανε 4, λέγανε χθες.
2: Ξέρεις πως αλλάζει αυτό, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, εγώ απλά σου απάντησα γιατί, για ποιο λόγο είσαι φαβορί.
2: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, αυτό σου
2: πω. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται, Μαγκό. Και Δημήτρη. Άνετα μπορεί να, η απόδοσή σου να σε κάνει να μην μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου. Δηλαδή να σοπάσει ξαφνικά ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ή θα τον παρασύρει ο κόσμος με την απόδοση, τον κόσμο με την απόδοση του Ολυμπιακός, ή θα ακούμε 3.000 Τούρκους αντί για 10.000 Έλληνες. Να το πω έτσι. Και είναι μια ομάδα η οποία ομάδα έχει 4 γκάρ, τα οποία είναι κορυφαία και τα 4 με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει αυτή την μπουλντόζα που βάζει το κεφάλι κάτω και παρασένει τον...
0: Τον Τάκερ λες.
1: Ναι, ναι, φανταστείτε.
0: Αυτός εγώ έχω τρελαθεί τον τη χρονιά. Το έχω τρελαθεί όλη τη χρονιά.
2: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Αν του σταματήσεις τη δεξιά τρίπλα, Βαγγέλη, ξέρεις, δεν είναι... Ναι, μεν είναι ταυρή, αλλά άμα του κόψεις τη δεξιά τρίπλα...
0: Όλοι αντιμετωπίζονται. Και... Όλοι αντιμετωπίζονται.
2: Ναι,
0: όλοι αντιμετωπίζονται.
2: Το ντεκολό πρέπει να βγάλουμε πολύ από το...
0: Ο ντεκολό έρχεται στο δεύτερο rotation.
2: Δεν έχει σημασία. Και εγώ θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα θα παίξει ρόλο η second unit. Σε πολύ δηλαδή θα παίξει πιο μεγάλο ρόλο για μένα από ότι. Δηλαδή θα σου δώσουν οι δεύτεροι.
0: Αυτό που είπα εγώ πριν, ότι παίχτες που θα έρθουν από τον πάγκο που θα είναι κλειδιά. Ναι.
2: Σαφώς. Εντάξει, κοίταξε, ό,τι να γίνει θα γίνει. Παίζει ρόλο και αυτό που ο Δημήτρης, δηλαδή να μπει ομάδα. Δηλαδή, πώς να σου το πω, θα προτιμήσω να είμαστε άστοχοι στην αρχή. Αλλά να είμαστε compact στην άμυνα, να δώσουμε τα φάουλ που χρειάζεται, να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, να μην βρουν ρυθμό. Και σιγά σιγά, εάν είσαι όπως πρέπει στην άμυνα, θα βρει ο Ολυμπιακός ρυθμό στην επίθεση.
0: Να σου πω κάτι, στο σύγχρονο μπάσκετ, ναι, στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Το αρχικό προβάδισμα, το 12-2, το 13-4, δεν δίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Όπως το πες. Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα. Έχω δει πλέον δεκάδες μάτς να γυρίζουν έτσι. Να παίζουν play-off δηλαδή σε μια έδρα, να ξεκινάει ο γηπεδούχος πολύ δυνατά και έτσι αλλιώς ξέρω εγώ. Δεν δίνει τίποτα. Με δύο σούτ αλλάζουν όλα.
2: Οι δύο Ευρωλίγκες, μάλλον και οι τρεις Ευρωλίγκες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, αν δεις τα σκορ, σε όλα κυνηγούσε. Σε όλα. Και στην πρώτη το 92 με την Μπαρσελόνα και στη δεύτερη με την. Κάλυψε 19 πόντους σε 12 λεπτά και στην τρίτη με τη Ρεάλ που είχαν στο πρώτο 12 λεπτό, 13 λεπτό με 18-19 πόντους.
0: 17 νομίζω.
2: Ναι, εντάξει. Δεν παίζει ρόλο. Και επειδή έχω και πολλούς φίλους μπασκετικούς, όχι φίλους μπασκετικούς, προπονητές μπασκετικούς φίλους, μου λένε σε τέτοιο επίπεδο που οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά, είναι απειροελάχιστες οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων, πάντα υπάρχει το δεκάλεπτο της κάθε ομάδας.
0: Σίγουρα.
2: Να το ξέρεις. Εκεί λοιπόν που ο Ολυμπιακός θα μπορεί να σκοτεινιάσει λίγο σε απόδοση, να μπορέσει να μην του ξεφύγει. Αυτό.
0: Έγινε, λοιπόν,
2: αυτά από μένα θα δούμε. Μακάρι να το πάρουμε. Από εκεί πέρα δεν το πάρουμε. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα λυπηθούν. Έτσι πάει το πράγμα στον αθλητισμό. Εντάξει. Εγώ το θέλω να το πάρω χωρίς να είμαι προσωπολάτρης. Ειλικρινά στο λέω. Και επειδή τον εκτιμώ αφάνταστα τον Μπαρτζόκα. Και επειδή για να καταλάβεις τον Μπαρτζόκα σαν άνθρωπο πρέπει να τον ακούσεις τις συνεντεύξεις σου όταν έχει λήξει ένα παιχνίδι και όχι την ώρα που είναι, γιατί είναι Mr. Jekyll Dr. Hyde στην κυριολεξία.
0: Να πω κάτι να γελάσουμε τώρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να επικαλείται το Θεό όμως για να πάρει την Ευρωλίγκα, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί, δηλαδή.
1: Και εγώ το σκέφτηκα.
0: Ναι, αδερφέ, όχι, δηλαδή. Σταμάτα, μην το παίρνει σοβαρά. Ο Δημήτρης έκλαψε τα γέλια. Έλα, σταμάτα.
2: Το ξέρω ότι από σένα δεν. Ειλικρινά το λέω, το ξέρω ότι από σένα δεν έχει να κάνει ούτε καν με ειρωνική.
0: Και δεν είναι κακία ποτέ.
2: Αλλά θα σου πω και κάτι. Έχω βαρεθεί του χριστιανού. Μου εύχονται
0: κάτι. Εγώ χιούμορ έκανα, ρε. Τώρα στο μην το παίρνει σοβαρά, ρε. Αλλά ήταν ακούστηκε, ξέρει, αστείο. Δηλαδή να το βλέπει, α πούμε, να στολίζει όλο τον χρόνο και να λέει.
2: Δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν έχει να κάνει με σένα, στο λέω πολύ ειλικρινά. Γιατί ξέρω και τον τρόπο που μιλά πλέον. Έχει να κάνει με όλου αυτού που βλέπουμε στα social από χτε τι έχουν σούρι. Σοβαρά τα έχουν σούρι, έτσι. Δεν μπορώ. Έχω κουραστεί με αυτού.
0: Άσε τα social. Τα social είναι.
2: Είναι άλλη ιστορία. Και εύχονται για το πιο απλό πράγμα, φίλε, επειδή διαφωνούν μαζί σου ή διαφωνεί μαζί του, σου εύχονται τα χειρότερα. Λοιπόν,
0: σε μένα το λες.
2: Καλημέρα μου.
0: Σε μένα το λες. Σε μένα το λες που δεν προκαλούμε και πολλές φορές εδώ πέρα διαβάζουμε τα μύρια όσα.
2: Βαγγέλη, επειδή σου λέω είμαι ψώνιο και έχω κάνει πολλές εκπομπές στο ράδιο και έβλεπα τι ερχόταν. Ο κόσμος δεν μπορεί να φανταστεί τι έρχεται και τι διαβάζεται κάθε μέρα. Και δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγει, γιατί το θεωρούν. Θεωρούν ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Εγώ λοιπόν σαν ακροατής που έχω κάνει αρκετές εκπομπές και έχω πάει πολλές φορές και διαβάζω αυτά τα ερπετά που βγάζουν και γράφουν αυτούς τους οχετούς, λέω ότι και πολύ αντέχετε. Δεν είναι στομάχι αυτό που έχετε, είναι τσιμέντο. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Έγινε αγόρια.
2: Θα τα πούμε, να είστε καλά.
0: Συνεχίζουμε, πάμε άλλη μια γραμμούλα, Πανούλη. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Θα προλάβουμε.
0: Είναι και 26, ξέρω εγώ. Ποιος είναι?
3: Καλημέρα.
0: Έλα Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Έλα αντικειμενικέ, άμα το κλείνεις από την αρχή θα είχαμε να μιλήσουμε λιγάκι.
0: Θες να κάνεις ανάλυση?
3: Από τον πρώτο για. Από τον πρώτο για.
0: Τι θα αναλύσουμε?
3: Τι θα αναλύσουμε? Πάντως αυτό δεν Ευαγγέλη, ναι. Ευαγγέλη, μάτι Παναγία, να σε έχει καλά ο Θεός, μάτι Παναγία σου μιλάω.
0: Ναι, για πες.
3: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ όταν το άκουσα. Αυτό, μάτι Παναγία σου μιλάω, ακριβώς αυτό. Λέω, εσύ λέω, μην το λες αυτό, μην το λες.
0: γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει τώρα, πέρα όλοι και οι όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι έτσι, δηλαδή, μπορεί να βρίζει όλο το χρόνο. Άκουσα να σου πω, μπορεί να βρίζει όλο το χρόνο και στην πρώτη δυσκολία θα γυρίσει να πει Παναγία μου. Έτσι είναι, έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο άνθρωπος.
3: Ναι, μα άστι να λίγο να τη φύγει, πάντως, Βαγγέλη, γι' αυτό... Θα γίνω λίγο κουραστικός, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή, ρε φίλε. Είναι γιατί σου λέω, γιατί μας βάζεις να πούμε και ξεφεύγουμε αυτές τις δύο ώρες. Τα μηνύματα, τα προβλήματά μας. Εγώ σ' ακούω 15 χρόνια, άλλοι σ' ακούνε 5, άλλοι σ' ακούνε 2, άλλοι σ' ακούνε 1. Είσαι ακριβώς ο ίδιος. Όπως ήσουν με το μαχαίρα, όπως ήσουν τέλος πάντων. Είσαι ακριβώς ο ίδιος. Μπράβο σου. Και γι' αυτό και συνεχίζω και λέω πώς με κάλυψες και δεν είσαι και αεξής, γι' αυτό λέμε ότι είσαι αντικειμενικός, με το φίλο που πήρε χτες και λέει ποια ΑΕΚ λέει και τι όνομα ΑΕΚ λέει στην Ευρώπη. Μετά το δικαιολόγησα γιατί είπε την ηλικία του. Και προφανώς τη δεκαετία του 90 δεν θυμότανε που είχαμε παίξει με τους Γκαλάκτικους τα 3-3, τα 2-2, με τη Μίλαν εδώ μέσα, ξέρω εγώ, και τι κόσμο μαζεύουμε. Κατάλαβες που σου λέω.
0: Ναι. Που και είχαμε απάντησε... και την κουβέντα για τα εισιτήρια, ναι.
3: Ναι, και απάντησε εσύ, λέει, δεν λες πλάκα μου κάνεις, φίλε, με τον Τέμι είχε βγάλει 25.000 διαρκείας, πώς είχε βγάλει τότε, μόνο με το που είμαστε στο ΆΚΑ.
0: Και εγώ πήγαινα τότε σε παιχνίδια. Και εγώ πήγαινα. Έμενα και βόρεια και πήγαινα σε παιχνίδια.
3: Ναι, ήταν καλή εποχή. Πάντως παρατήρησες κάτι, ο Τσούμπερ δεν πανηγύρισε όπως πανηγύριζε με την ΑΕΚ.
0: Πανηγυρίζει αλλιώς.
3: Δεν ξέρω. Ναι, τέλειος. Κανονικά, ρε παιδί μου, δεν έχει δηλαδή αυτό που κάνει με τα χέρια, ξέρεις το αυτό. Δεν το
0: τώρα, αφού
3: το
0: τώρα ήταν και μάλιστα φιλικό αυτό, ρε Νικόλα, χτες.
3: Ναι, ίσως.
0: Ήταν σαν φιλικό αυτό, ήταν σαν φιλικό.
3: Ίσως. Εντάξει, εγώ τελειώσαμε με τα. Να καταλάβεις τώρα. Είμαι στο αμάξι, έχω φτάσει, αλλά δεν έχω έρθει να ανέβω πάνω.
0: Ναι, επειδή έχει αλλάξει η καθημερινότητά σου, το κατάλαβα. Ναι.
3: Μπράβο, ναι. Τελειώσαμε και με τα δικά και με τα, αυτά, ξέρω, τα διαδικαστικά. Εντάξει, πάει, πάνε, πάει 70 ευρώ τα 5 κιλά.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Καύση.
3: Για την καύση.
1: Ναι.
3: Παιδιά, είναι απίστευτο. Παιδιά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, μου βγήκε κάτι 360, κάπου εκεί μου βγήκε, ξέρω εγώ. Του λέω, παλιγάρι, 300 έχω. Αυτό. Άμα θέλεις, έλα, άμα δεν βγάλει κιλά. Τι να σου πω. Εντάξει,
0: δόξα τω Θεώ. Συγγνώμη, Νικό.
3: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, θα πάω δελτίο. Ας είμαι να πάω δελτίο. Έλα, γεια, γεια.
4: Από το Sky 100,3.
5: Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Ο κίνδυνος απειλής στα στενά και στον κόλπο του Ομάν παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, με την κυκλοφορία μέσω των στενών να συνεχίζει να είναι σημαντικά μειωμένη, υπογραμμίζει η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Και ο καιρός άστατος σήμερα, στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία του στην EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Σήμερα στις 6 όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαξε με στόχο τον τελικό του Final Four. Τρεις ώρες αργότερα στον άλλον ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των μάτς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε σήμερα στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφεντικό!
8: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε! Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ!
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Είμαι ο Γιάννης Γιαννάκης. Προφέρα μαζί σας τα τελευταία 26 από τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM στο ρεπορτάζ του Πας Γιάννενα. Εύχομαι χρόνια πολλά στον σταθμό, στους συντελεστές και φυσικά στους ακροατές που δέχαν στιγμή από το αγαπημένο τους και αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πέρασαν 30 χρόνια έντασης, πάθους και αξέχαστων στιγμών, όπως πριν 10 χρόνια περίπου που περιέγραφα ένα παιχνίδι του Πας Γιάννενα, ήταν με κάποια από τις ομάδες του Big Four, όπου μια διαιτητική απόφαση έκανε έναν συνάδελφο που καθόταν δίπλα μου να απογειωθεί, θα έλεγα, όπως τεινάχτηκε απότομα προς τα πίσω για να εκφράσει τη δυσφορία του για αυτή την απόφαση του διαιτητή, έσπασε την καρέκλα του και έφυγε ανάσκελα.

0: Και σε μία φάση λέω στο σχολείο, παιδιά, να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έπεσε φατούρο. Έπεσε φατούρο. Το είπα για πλάκα, δεν το πίστευα. Το είπα για πλάκα και έπεσε φατούρο. Έλα όμως που το 96 ήρθα και σηκώσαμε πρωτάθλημα τριών Ευρώπης, χωρίς να έχουμε πάρει πρωτάθλημα Ελλάδος. Και ρωτώ τώρα εγώ, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που μέχρι την προηγούμενη χρονιά έπαιζε στη Γλυφάδα με 2.500 θεατές. Τι εισιτήρια είχε, τι τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός τότε ήταν ανύπαρκτος.
0: Και έφερε τον Ντομίνγκ Γουίλκινς. Και στο τέλος της χρονιάς, όπως είπε και ο ίδιος, έβγαλε τα έξοδα και έκανε δώρα και σε τέτοια από τη μεταγραφή αυτή. Πώς τον μπάσκετ έγινε και στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει, να έρθουν αυτοί οι παίχτες. Πώς ο Βαρδινογιάννης με 80.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Μπορέλη και τον Δόνη και ο άλλος με 2.500 στη Γλυφάδα έφερε τον Ντομίνγκ Γουίλκινς. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Μ' ακούς?
2: Ναι, βέβαια, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, εκείνη είναι οι διαφωνίες μου. Λένε τώρα ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει τα λεφτά να φέρει αυτούς τους παίχτες. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πέρσι στο Ντουμπάι πήγαν 4.000 Παναθηναϊκοί και 4.000 Ολυμπιακοί στο μπάσκετ και πληρώναν 50 ευρώ το μπέργκερ και 30 ευρώ το ταξί. Πήγαν 4.000. Γιατί? Γιατί δεν τους δώσαν παραπάνω εισιτήρια. Πώς λοιπόν εκεί τα λεφτά υπάρχουν, φαντάζεσαι τώρα? Δηλαδή εγώ ονειρεύομαι ένα Παναθηναϊκό που θα έπρεπε να έχει την Ενδεκάδα και τον Ουνάη και τον Εζανζουλή και τον Άντωνη. Γιατί άμα πάρεις αυτούς τους παίκτες, μπορείς να πάρεις κύπελλο UEFA. Και μετά σιγά σιγά, άμα τους πάρει πρώτη ελληνική ομάδα, θα ακολουθήσουν και άλλοι από πίσω. Και θα ανέβει το πρωτάθλημα. Και θα πάρεις και πρωταθλητριών. Δεν μπορεί οι ποδοσφαιρικές ομάδες με γήπεδα των 25-30.000 θεατών να φέρνουν ξένους ποδοσφαιριστές κατημάδες το 80%. Και στο μπάσκετ, στο βόλεϊ γυναικών, στο πόλο, να έχονται παίχτες από το πάνω ράφι και να πηγαίνουν οι ομάδες στα τελικά των κυπέλων διοργανώσεων των ευρωπαϊκών. Στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες πήγε στο τελικό του UEFA ή του πρωταθλητριών. Τι ήταν αυτό που πήγε?
2: Στο βόλεϊ γυναικών.
0: Ναι, έπαιξε στο τελικό με μια ιταλική ομάδα που πού έπαιξε.
2: Και δεν, ήταν το πρωταθλητριών, όχι.
0: Πάντως, ό,τι και αν ήταν, είχε φέρει παίχτες από το πάνω ράφι. Και μιλάμε ότι οι κοπέλες παίζουν μεταξύ συγγενών και φίλων. Σε καναντέρ με τον Ολυμπιακό να κόψουν 2.000 εισιτήρια. Πώς εκεί έρχονται καλοί ξένοι παίχτες και στο ποδόσφαιρο έρχονται οι κατημάδες? Δηλαδή, τώρα εγώ αυτή τη στιγμή είχα πάρει του γιου μου 90 ευρώ φανέλα του Βαζέχα. Που δεν ήταν και πόλεμος ο Βαζέχα, ήταν παιχταράς. Για φαντάσου τώρα να μου φέρνει ο Μαρτινογιάννης το Χάτζι. Θες να σου πω τι μου φέρετε για το Χάτζι? Το Jason, πώς το λέγανε, το κάτω
2: μεταξύ Ζάιτς
0: και ρώτησα, Jason Pollack, εξενέρωσα.
2: Αυτός πέρασε καλά όμως.
0: Γιατί άμα μου φέρει τέτοιον παίχτη, από 700 ευρώ το διαρκές, θα δώσω και 1.700 παραπάνω. Γιατί θα μου φέρει παίχτες. Δεν μου φέρει κατημάδες.
2: Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί
2: δεν μπορεί να δώσει 70 και 80 εκατομμύρια για να αγοράσει παίχτες που θα σε πάνε εκεί? Δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν είπα να δώσει 70
2: εκατομμύρια. Τι θα δώσει? Με 10 εκατομμύρια και με 5 αγοράζουν οι ελληνικές ομάδες.
0: Αλλά μπορεί να πάρει τον Ιζανδρίδη.
2: Πάση περιπτώσει, δεν γίνεται η ελληνική ομάδα να διακριθεί σίγουρα στο Champions League πλέον. Σίγουρα στο Champions League και ενδεχομένω και στο Europa.
0: Γιατί να σου πω κάτι στο εμπόριο και γενικά. Σε επιχειρήσεις, πρώτα ρίχνεις χρήμα και μετά περιμένεις να έχεις πράξεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει το γήπεδο σου διαρκείας άντε 25.000 και στη Γερμανία η Β' Εθνική έχει 60.000.
0: Στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει 25.000 διαρκείας γιατί όταν σου φέρνει τον Μπούχαλ. Τον Μπούχαλ. Συγγνώμη. Όταν σου φέρνει τον Μπούχαλ και τον Κάθε Σλάντε τον Ούγκρο, είναι τόσα διαρκείας να πουλήσει.
2: Έγινε Τζόρτζ.
0: Φέρε παιχταρά να πουλήσει.
2: Έγινε φίλε.
0: Και να σου πω και κάτι και μακάρι ο Δανός. Ο Δανός, μακάρι να πετύχει.
1: Περέλκυση είναι. Τώρα είναι όπως ο Βαπρεστής του Παναθηναϊκού πέφτει από 50 στον Δανό.
0: Μακάρι να πετύχει, αλλά επειδή πρέπει να είναι και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, τώρα θα το πω, μην παρεξηγηθείς, δεν το λέω τώρα για σένα, να δω γιατί έχουμε δει πολλά.
2: Στο μικρόφωνο.
0: Έλα, μ' ακούς.
2: Ναι, συνέχισε, ναι, επειδή πρέπει να είναι ολοκλήρωσε εδώ.
0: Ας του πει κάποιος ότι στα άτυχα αποτελέσματα, ας φάει και τους ρεπόρτες του Παναθηναϊκού να μην γεγούρουν οπούλα, να πούμε, για να μην κρεμάσουν στα μανταλάκια μετά. Γιατί και αυτό γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.
2: Έχει ανθρώπους, έχει ανθρώπους να το βοηθήσουν για την προσαρμογή.
0: Εντάξει, γιατί όσοι γι' αυτό το πράγμα.
2: Τι, 6 χρόνια τα με το ΖΕΚΑ μαζί, λες να μην τα λένε καλά δηλαδή. Βάσιμο το σέλα, έλα τα λέμε. Λοιπόν, για ένα φίλο εδώ πέρα. Για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, λέει καλημέρα. Λέει στην αρχή τη ποδοσφαιρική σεζόν, πάω και ο Ολυμπιακός είχαν μοιράσει λες προνομιούς δύο πρώτες θέσεις, οι άκρες το χάλασαν. Τώρα θέλουν να αλλάξουν το σύστημα, αλλά μογές. Φίλε μου, να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. με βάση το ρεπορτάζ το δικό μου,

0: για την αναδιάρθρωση τόσο ο Παναθηναϊκός, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η ΑΕΚ είναι κατά. Έτσι, η μόνη από τις μεγάλες ομάδες η οποία είναι υπέρ της αναδιάρθρωσης είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει. Η Λάρισα, ο Αστέρας, ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός και άλλος ένας που μου διαφεύγει, πέντε ομάδες. Αλλά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι κατά της αναδιάρθρωσης. Άρα μην τον μπερδεύεις, μην τα συγχαιούμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε, η Νίκη είμαι.
0: Γεια σου Νίκη.
1: Έπαιρνα καιρό βρε Βαγγέλη μου, περίμενα στην αναμονή και με πέταγε μετά έξω.
0: Σε πέταγε και σένα.
1: Οπότε δεν είναι ότι κρύφτηκα δηλαδή, ίσα ίσα.
0: Κανείς δεν είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό.
1: Απλά το ενημερώνω. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για τους Παναθηναϊκούς σήμερα. Συναισθηματικά πάντα εννοώ.
0: Ασφαλώς.
1: Αλλά παρόλο που καίγεται η ψυχή μου, που καίγεται το είναι μου, εγώ θα τους ευχηθώ καλή επιτυχία και θα το εννοώ. Mm-hmm. Γιατί όσο και να με τσούζε να το πω έτσι, προτιμώ να έχει Ευρωλίγκα ελληνική υπογραφή παρά να έχει τουρκική και ισπανική. Είναι το ελληνικό μπάσκετ, είναι πάρα πολύ ψηλά, πρέπει να παραμείνει ψηλά και είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μείνει εκεί που είναι. Αν μου αρέσει το μπάσκετ για κάτι, Βαγγέλη, είναι γιατί πάντα στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος. Πολύ σπάνια έχει κερδίσει ο πιο τυχερός.
0: Ναι, πιο πολλές φορές κερδίζει ο καλύτερος. Είναι σωστό.
1: Οπότε, αν ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος έχει δείξει όλη τη χρονιά, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Mm-hmm. Αρκεί όμως και αυτοί να μπουν με νοοτροπία νικητή. Αν και νομίζω ότι θα έχουν πολύ μεγάλη πίεση, γιατί φορτώθηκαν και αυτοί με πολλή πίεση λόγω του ότι θα γίνει το Final Four στο ΆΚΑ και να το πάρουμε μέσα. Νομίζω ότι μόνο καλό. Ίσως δεν τους κάνει όλο αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να βγούμε κι εμείς από την κρίση αυτή στην οποία έχουμε επέλθει. Πολλά λάθη γίνανε. Δικαίως ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final Four, για να τα λέμε όπως είναι. Πολύ δίκαια δεν είναι.
0: Ναι, αν τα βάλεις κάτω, ναι. Αν τα βάλεις κάτω, ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η πορεία του, ας πούμε, ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε πρόβλημα, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Ενώ θα μπορούσε, κάνοντας τα απλά, τα αυτονόητα, δηλαδή να έχει πάρει 2-3 ακόμα στο ΆΚΑ νίκες, στις οποίες ήταν του χεριού του ομάδες. Και γιατί με τρεις νίκες θα ήταν μέσα στην τετράδα. Και απευθείας θα ήταν ο δρόμος το πιο εύκολο.
1: Από την αρχή τη σεζόν τα προβλήματα φαινόντουσαν πάρα πολύ. Κρυφτήκαν κάτω από το χαλάκι σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι καλύτερα που έγιναν και έτσι τα πράγματα. Από τη μία, γιατί και τα προβλήματα βγήκαν στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν θα λυθούν, αν υπάρχει διάθεση να λυθούν. Και αν γενικότερα υπάρχει διάθεση να αλλάξουν κάποια θέματα.
0: Κοίταξε να σου πω, Νίκη, θα σου πω κάτι. Δεν είμαι αισιόδοξο για τη συνέχεια τη σεζόν, θα σου το πω ειλικρινά. Διότι τα όσα γνωρίζω από την ομάδα και το πώς είναι οι σχέσεις μες στην ομάδα με τον Αταμάν και τους παίχτες είναι τόσο άσχημα που δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Για μένα, okay, το βλέπω, την ακούω την απόφαση αυτή του Γιαννακόπουλου να τελειώσει τη σεζόν. Διότι λες, ρε παιδί μου, είναι ένας προπονητής που ήρθε από το πουθενά, μας πήγε, πήραμε έναν τίτλο, μεγάλο Ευρωλίγκας που τον ψάχναμε, μας πήγε στα Final Four, πήρε και εδώ στην Ελλάδα εγχώριους τίτλους. Θα το σεβαστούμε και θα τον αφήσουμε να τελειώσει τη σεζόν. Από αυτή την άποψη το σκέφτομαι, το σέβομαι. Όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να συνεχίσει μετά την ολοκλήρωση φετινής σεζόν ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν. Δεν γίνεται να συνεχίσει με τον Αταμάν. Πρώτα απ' όλα, αν πάρει τέτοια απόφαση ο Γιαννακόπουλος για να συνεχίσει με τον Αταμάν και του χρόνου, εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι 4 με 5 παίχτες θα ζητήσουν να φύγουν.
1: Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση η τόση πολύ εμπιστοσύνη που του έχει και η τόση έτσι.
0: Ο λόγος σου λέω είναι αυτός, μάλλον. Τι σέβεται, ρε παιδί μου, αυτά που πέτυχε. Αυτό δηλαδή, το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι αυτό. Έτσι. Θέλει, σου λέει, ρε παιδί μου.
1: Σε καμία περίπτωση δεν αναιρούνται αυτά που πέτυχε. Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί κάποιος την αξία του. Εγώ είμαι. Δεν είμαι και υπέρ του, αλλά δεν είμαι και κατά του. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο προπονητική. Είναι και θέμα χημείας, είναι και θέμα ανθρώπου.
0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, κορίτσι, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κλείσει ο κύκλος του.
1: Ναι. Όπως κλείνουν οι μεγάλοι έρωτες, λοιπόν, έκλεισε και αυτός. Λοιπόν, μην καθυστερώ τη γραμμή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είναι
0: νίκη μου. Στα
1: μέσα από την ψυχή μου και όλα να πάνε καλά.
0: Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο, κορίτσι, να σε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Τα έχουμε πει, Μίτσο, πολλές φορές γυναίκες βάζουν τα γυαλιά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Βγαίνουν λίγες κάπου-κάπου, αλλά από εμάς είναι καλύτερες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παλικαριά.
0: Καλώς το να.
2: Και εγώ εχθές και από αυτές, Βαγγέλη μου, έπαιρνα και στο δεκάλεπτο 9,5 λεπτά έπεφε τη γραμμή.
0: Ξέρω, γοργά μου, τι γίνεται. Εμείς για καλό το κάναμε. Καινούργιο τηλεφωνικό κέντρο βάλαμε τώρα. Τι γίνεται.
2: Τι γίνεται. Σήμερα ευτυχώς έχει κρατήσει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, έχω βγάλει χρησμό. Τελικό Ολυμπιακός Βαλένθια. Αλλά ξέρεις ποιος σου είπε που θα το πάρει.
0: Ποιος?
2: ξέρεις ποιος σου κοπεί ότι θα το πάρει. Από την αρχή της χρονιάς, η Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια, ε.
2: Πρόσεξε, μέσα μου όμως να σου πω κάτι. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, για αυτό που είπε προηγουμένως και η Νίκη, αλλά πιο πολύ για να βάλει μυαλό για να κούπουλος. Μόνο έτσι μπορεί να βάλει μυαλό για να κούπουλος. Τώρα με αυτή την απόφαση που πήρε, εντάξει, καλά κάνει και σέβεται τον Αταμάν και θα πει και κάνει, αλλά εγώ δεν βλέπω, Βαγγέλη μου, το τελικό να πηγαίνουμε. Θα πάει ο ΠΑΟΚ τελικό.
0: Τώρα εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι, αν τα κάνουν τόσο θάλασσα. Τα κρέο μου μοιάζει σε ένα να τα κάνουν τόσο θάλασσα.
2: Δεν έχουν.
0: Αλλά δεν υπάρχει καμία διάθεση. Ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση. Δηλαδή, αυτό είναι.
2: Εγώ βλέπω να πάει ο ΠΑΟΚ στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Θα το δει. Εφόσον επιμένει και είναι τόσο εγωιστής ο Αταμάνος που λύγει τακτική, εκτός αν πει μπείτε μέσα σαν Μοντούροφ, Ρογκαβόπουλη και Τολιόπουλη και δείξτε γιατί αξίζεται. Αν το κάνει αυτό, εντάξει, έχουμε ελπίδες. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αυτά που είπε ο Γιώργος, θα τον ασχολώ λίγο. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα το βόλεϊ των γυναικών, ας πούμε, με το τσαπέζι που μπαίνουν έξι ομάδες από την Premier League, έξι ομάδες από την Ισπανία, πέντε, δεν ξέρω πόσες μπαίνουν και τέσσερις.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
20: Fiber to the room να κάνεις.
21: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Πρωινό Παρασκευής. Ήρθε το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους τουλάχιστον. Γι' αυτό όσοι δυσκολεύεστε στο σημερινό πρωινό, δείτε το διαφορετικά, δείτε το θετικά. Διαφορετικό βέβαια το Σαββατοκυριακό που έχουμε ενώπιον μας. Από αγωνιστική δράση στα δικά μας, σήμερα είναι τα τρία τελευταία παιχνίδια με τα οποία πέφτει η αυλαία της φετινής σεζόν σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Ολοκληρώνονται μέσα στο Σαββατοκυριακό και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, χωρίς πολλά να έχουν μείνει για να κριθούν. Σχεδόν όλα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν κριθεί. Είναι Σαββατοκυριακό, Κυριακή πολύ περισσότερο εκλογών. Στα δικά μας έτσι είναι από τις λίγες φορές που σαφώς η προσοχή πάει αλλού, πέραν από το αθλητικό κομμάτι που συνήθως τα Σαββατοκυριακά έτσι μονοπολεί. Ό,τι έχετε να πείτε, ό,τι έχετε να καταθέσετε, να σκεφτείτε, να συζητήσετε μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα που λίγη ολοκληρώνεται η προεκλογική εκστρατεία. Είναι ωστόσο Σαββατοκυριακό έτσι με έντονο το ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει το με την καλαθόσφαιρα, γιατί έχουμε Final Four. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί της στο Final Four στην Ευρωλίγκα και το βράδυ της Κυριακής επιλογή για όσους θα ψάχνουν κάτι πέραν από εκλογές για να δουν ο τελικός. Αντιλαμβάνεστε, είναι και το ενδιαφέρον με την παρουσία του Ολυμπιακού, άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εδώ η κατάσταση. Καλημέρα ξανά σε όλους. Όποια η πιο δυνατή ευχή για ό,τι καλύτερο κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, ομαλά έτσι να εξελιχθεί, να ολοκληρωθεί, να κλείσει η εβδομάδα και να πάμε σε αυτό το Σαββατοκυριακό με ό,τι έχει πέραν από αυτά που είπαμε ο καθένας από μας προγραμματίσει. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας στις 6:44. Και είναι η πολύ καλημέρα του φίλου Μάριου 532. Γράφει για το τέλος μιας μαγικής χρονιάς που φτάνει. Για την Ομόνοια, την Αγαπούλα πιο συγκεκριμένα όπως σημειώνει. Έχει ακόμη μια παράσταση να δώσει στο ΓΑΣΥΠ και η νίκη είναι το μόνο ζητούμενο. Πάμε στους Reds της Liverpool. Κουτσά στραβά θα αγωνιστούν, σημειώνει του χρόνου στο Champions League. Ελπίζει, αν για κάποιο λόγο οι φήμες βγουν αληθινές για τον Σλότο, η Ραόλα ταιριάζει Γάντι ή Δομέν. Καλόν Σαββατοκυριακό. Φημολογία, φημολογία, αλλά ο Σλότο ποτέ τοποθετηθεί τα πλάνα του για την επόμενη σεζόν αναφέρει. Καλημερίζω στη συνέχεια πράσινο κυνηγό που καλημέρισε εμάς και όπως πάντα τους ανατολικούς του ΓΑΣΥΠ. Γράφει για το ότι σάρωσε ψες η Ομόνοια στις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ. Θα τα δούμε σε λίγο. Πάμε σήμερα γήπεδο σημειώνει για την τελευταία φετινή παράσταση. Ευχαριστώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για το Final Four και από εκεί και πέρα καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον πράσινο κυνηγό. Προσοχή στους δρόμους και σήμερα να το πούμε. Πάντα απαιτείτε και προσοχή και υπομονή για τους δρόμους της Κύπρου, άλλωστε μιλάμε. Την εκπομπή που ακούτε την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Είμαστε κοντά στο τέλος του Μάη, έχετε ακόμη μέρες γιατί μέχρι το τέλος Μαΐου μπορείτε να εξαργυρώσετε αστέρια είτε στο Show Easy Rewards είτε στο ΣΥΤΑ Rewards και να μπείτε στην κλήρωση. Για Show Easy Rewards δύο δωροεπιταγές θα κληρωθούν για διακοπές σε Κύπρο ή εξωτερικό αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία. Στο Sita Rewards τέσσερις δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 6.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα αν θέλετε στην ιστοσελίδα της Sita, sita.com.cy. Θυμίζω και το δικό μας διαγωνισμό, μιας και ο λόγος νωρίτερα για το 2950. Ήρθαν έτσι και με το ξεκίνημα της σημερινής μέρας και εκπομπής αρκετά μηνύματα για τον διαγωνισμό και την δυνατότητα που σας δίνουμε να διεκδικήσετε το πακέτο διακοπών για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Σε συνεργασία και φέτος με το CU Travel, το CU Travel φροντίζει για ένα πακέτο που τα περιλαμβάνει όλα, αεροπορικά εισιτήρια και για τα δύο άτομα πάντα βέβαια, με Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive, ξεναγήσεις, μεταφορές, θα τα δείτε όλα αυτά και στην ιστοσελίδα μας Sport FM CY, δείτε και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκεί. Η συνολική αξία του πακέτου για τα δύο άτομα ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Εσείς διεκδικείτε αυτές τις διακοπές, τις δωρεάν διακοπές και όχι όπου όπου, στο Sharm El Sheikh, με απλό τρόπο, με γραπτά μηνύματα στο 2950. CU Sharm γράφεται και ακολούθως βέβαια όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Λοιπόν, πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα σήμερα στην χώρα μας.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Τα τρία σημερινά παιχνίδια στον πρώτο όμιλο στο προσκήνιο, Goal News στο Φιλελεύθερο, με φόντο το ρεκόρ και τον τελικό, Ομόνια και Απόλλωνα συγκρούονται στο ΓΑΣΥΠΗ με τους πράσινους να κυνηγούν ρεκόρ βαθμών και τους κιανόλευκους όθηση εν ώψη του αγώνα της χρονιάς την επόμενη Παρασκευή. Πάμε στο άλλο ζευγάρι, Άρης ΑΕΚ, ο τελευταίος χορόσινος πρωταθλητής. Στη μια πλευρά ο Άρης αποχαιρετά σήμερα τον Αλεξάνδερ Κοκόριν και στην άλλη ΑΕΚ τελευταία πράξη στη Λεμεσό με κίνητρο τη δεύτερη θέση. Πάφος από ΕΛ το άλλο παιχνίδι, τελευταία πρόβα αγωνία για μουντιαλικούς, το ρεπορτάζ της Πάφου αυτό, και μάτς στον αστερισμό του Λιασί, τελευταία αγκαρία με Πάφο, ενώ όλα περιστρέφονται γύρω από τον υποψήφιο επενδυτή, στο ρεπορτάζ του Αποέλ. Για την ΑΕΚ υπάρχει ένα ακόμη έτσι σημαντικό θέμα εδώ στην Goal News, σε ακτίνα συμφωνίας με τον Κώστα Πηλέα, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Βραβεία ΠΑΣΠ, πράσινη κυριαρχία με Σεμέδο Μπέρκ Ανδρέου Φαμπιάνο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Οι δύο πυλώνες για να ανέβει επίπεδο, τερματοφύλακας και επιθετικός της διαφοράς. Συσπυρώνονται δυνάμεις για την επόμενη μέρα. Όλα όσα προκύπτουν στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Ομάδα επιφανών φίλων, σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ, προσέγγισε πρόσωπο ευρείας αποδοχής για ηγετικό ρόλο στην εταιρεία. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Φινάλε απέναντι στο παρελθόν του, Αποέλ παίζει εκτός έδρας κόντρα στην Πάφο των Σαπίντο και Μωράης. Πάει να το σπάσει και αυτό ρεπορτάζ Ομόνιας για το ρεκόρ βαθμών που διεκδικεί σήμερα. Το last dance του Κοκόρεν στον Άρη, νίκη και μετά στα βαθιά του προγραμματισμού για την ΑΕΚ. Ήθελε να ήταν διαφορετικά, αλλά το ρεπορτάζ της Πάφου για το σημερινό τελευταίο παιχνίδι και για τον Απόλλωνα εκεί όπου θέλει να διαπρέψει, στο ΓΑΣΥΠΗ δηλαδή, που θα παίξει σήμερα και θα παίξει και την ερχόμενη Παρασκευή στον τελικό. Απόλυτη κυριαρχία της Ομόνιας για τα ψεσινά και τις βραβεύσεις του Πανκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. Ερυθρό Λευκός ο Γερολέμου, η τελευταία ή από τις τελευταίες έτσι ένα-δυο κινήσεις που έγιναν στο κεφάλαιο προγραμματισμός. Basket League κρίνεται σε πέμπτο παιχνίδι ο τίτλος μετά την νίκη χθες του Κεραυνού, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε στη Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Πράσινη πρόκληση για το ιστορικό ρεκόρ, στόχος οι 87 βαθμοί για την Ομόνια ώστε να σφραγιστεί με χρυσά γράμματα η φετινή ονειρική σεζόν. Εγρήγορση χωρίς ρίσκα για τον Απόλλωνα, το μυαλό όλων είναι καρφωμένο στον τελικό του κυπέλου. Ανάλογο και το ρεπορτάζ της Πάφου, το μυαλό αλλού, η Πάφος φιλοξενεί σήμερα το Αποέλ στον τελευταίο αγώνα από τα θύματα του, αλλά εκείνο που απασχολεί όλους είναι ο τελικός. Αποέλ μπαίνει επιτέλους τέλος στο φετινό μαρτύριο, ΑΕΚ πέφτει αυλαία σε μια περίεργη σεζόν με όλα όσα έχουν γίνει εντός και εκτός γηπέδου. Θέλει να ολοκληρώσει με μία νίκη γοήτρου, ο λόγος για το ρεπορτάζ του Άρη. ΑΕΛ, το μεγάλο στοίχημα της ομάδας της Λεμεσού σε σχέση βέβαια με την επόμενη σεζόν. Δύο θα χαμογελάσουν για τους ημιτελικούς σήμερα στο Final Four που θα αναδείξουν το ζευγάρι του τελικού. Super Sport εφημερίδα βγάζουν την υποχρέωση, κοινό θέμα για τους τρεις σημερινούς αγώνες στο πρωτοσέλιδο. Σαν τη μίγαμε στο γάλα, ρεπορτάζ ανόρθωσης για τον Στέφανο Σένσι. Το αντίο του Φραντζή, θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Μπάσκετ 2-2 Κεραυνός και πάμε σε τελικό. Επίσης από τον μπάσκετ τριήμερο των κορυφαίων για το Final Four στην Ευρωλίγκα. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Κάνουμε αρχή λοιπόν από τα χθεσινή τελετή και τα βραβεία του Πανκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών PASP Football Awards για την σεζόν 2025-26. Νομίζω πως ήταν αναμενόμενο, θα το δούμε ανάλογα και στη βραβεία, στην τελετή βράβευσης των κορυφαίων και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου την επόμενη εβδομάδα. Ήταν αναμενόμενο με βάση το πώς εξελίχθηκε η σεζόν να είναι βραδιά σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραβεύσεις, με τις επιδόσεις, με έντονο πράσινο χρώμα, με έντονο χρώμα και σφραγίδα Ομόνοιας της φετινής πρωταθλήτριας. Είχαμε 7 ποδοσφαιριστές στην κορυφαία όπως ανακοινώθηκε εντεκάδα. Είχαμε τον Γουίλι Σεμέδο να αναδεικνύεται ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, τον Χένικ Μπέρκ κορυφαίο προπονητή, τον Παναγιώτη Ανδρέου καλύτερο νέο, τον Φαπιάνο τον καλύτερο δρομοφύλακα, ενώ είχε και την καλύτερη απόκρουση της σεζόν, και τον Ράιαν Μαέ που βραβεύτηκε ως πρώτος σκόρερ. Πάμε να τα πάρουμε την σειρά. Δόθηκαν 2 βραβεία στους πρώτους σκόρερ, τόσο σε πρώτο όσο και δεύτερο όμιλο. Ο Ράιαν Μαέ πήρε για τον πρώτο όμιλο το σχετικό βραβείο και για τον δεύτερο Νικολάς Αντερέγεν του Εθνικού. Τα χρυσά γάντια επίσης υπήρξαν 2 βραβεύσεις ξεχωριστά για πρώτο και δεύτερο όμιλο. Ο Φαμπιάνο της Ομόνοιας στον πρώτο όμιλο και ο Μίσλαβ Ζάντρο της Ένωσης Νέων Ύψωνα για τον δεύτερο όμιλο. Βραβεύτηκαν τα 3 κορυφαία γκολ της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος. Κορυφαίο γκολ αναδείχθηκε τον γκολ του Ιώζεφ Κβίτα που πέτυχε στην Λέμεσο στον ντέρπι του Απόλλωνα κόντρα στην Ομόνοια. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε τον γκολ του Ανδρέα Αθανασίου του Ακρίτα κόντρα στην ΑΕΛ και στην τρίτη τον γκολ του Ζαν Φελίπε του Ολυμπιακού, το οποίο πέτυχε στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην ΠΑΦΟ. Τις 3 καλύτερες αποκρούσεις της κανονικής διάρκειας πάντα της φετινής σεζόν. Στην κορυφή ο Φαμπιάνο, δεύτερος ήταν ο Ταλιχμανίδης του Ολυμπιακού και στην τρίτη θέση ο Μπέλεξ του Αποέλ. Πάμε στην κορυφαία εντεκάδα όπως αναδείχθηκε. Φαμπιάνο τερματοφύλακας και από εκεί και πέρα Κβίτα, Μιλίντσεβιτς, Κούλιμπαλί, Μασούρας, Ανδρέου, Παναγιώτης Ανδρέου, Σένσι, Γουίλι Σεμέδο, Μπράντον Τόμας, Εβάντρο και Ράιαν Μαέμ. Αναδείχθηκε και δεύτερη καλύτερη εντεκάδα, τερματοφύλακα σε αυτήν ο Ζλάταν Αλομέροβιτς και από εκεί και πέρα Νικόλας Παναγιώτου, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Δαβίτ Λουίς, Γιώργος Μαλεκίδης, Γκους Λέδες, Πέπε, Μουάμερ Τάνκοβιτς, Ζάζα, ο Ζωάο Κορέια της Πάφου και ο Ροντρίγκες του Απόλλωνα. Κορυφαίος προπονητής, ο προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδας, ο Χένικ Μπέρκ. Κορυφαίος νέος, ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ενώ το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή πήρε ο Γουίλι Σεμέδο. Υπερίσχυσε με ποσοστό 83% έναντι του συμποδοσφαιριστή του στην Ομόνοια του Ράιαν Μαέ, που συγκέντρωσε ποσοστό στο 80%. Να πούμε σε αυτό το σημείο και πρωτού σας δώσω και τις υπόλοιπες βραβεύσεις ότι για τις κορυφαίες εντεκάδες, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή και την κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, η εκλογική διαδικασία αφορούσε αποκλειστικά ψηφοφορία από τους ποδοσφαιριστές. Κορυφαίος νέος, κορυφαία γκολ και κορυφαίες αποκρούσεις, υπήρχαν 3 ψηφοφορίες, βγήκε το αμέσως όρος το ποσοστό, από φιλάθλους, από ειδική επιτροπή και από τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα είναι στατιστικά βέβαια, πρώτη σκόρερ, χρυσά γάντια για τους ποδοσφαιριστές, ενώ τους κορυφαίους προπονητές την ευθύνη για την ανάδειξή τους είχε ο Σύνδεσμος Προπονητών Κύπρου. Πάμε στην κατηγορία γυναικών. Αναδείχθηκε κορυφαία εντεκάδα. Σε αυτήν συμμετέχουν Γαλινή Ζαχαρίου του Απόλλωνα, Λία Σακαλή του Άρη. Από τον Απόλλωνα επίσης Μάρια Φρίτς Κάης, Στέφι Χάρτη, Μαριλένα Γεωργίου, Λάνεϊ Χίκινς, Φιλίππα Σάβα, Νατάσα Χάτσον, η Όλκα η Ορτακιούση της Ομόνοιας, επίσης από την Ομόνοια Αντιγόνη Παπαδοπούλου και από τον Άρη μια ακόμη συμμετοχή της Κίνκα Έτζελ. Κορυφαίος προπονητής στο πρωτάθλημα γυναικών, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Apollo Ladies, ο Άγγελο Τσολάκης. Πρώτη σκόρερ ήταν η Κίνκα Έτζελ του Άρη, ενώ το βραβείο της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας
πήγε στην Όλκα Ορτακιούση της Ομόνιας, υπερίσχυσε με ποσοστό 84% της Μαριλένας Γεωργίου του Απόλλωνα που συγκέντρωσε ποσοστό 76%. Για το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στην κορυφαία εντεκάδα, ο Αλμπέρτο Λάρα της Νέας Σαλαμίνας, ο Κωνσταντίνος Καστάνας επίσης της Νέας Σαλαμίνας, από την πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα επίσης, Παναγιώτης Αρτηματάς, Ανδρέας Δημητρίου, Κώστας Χαραλάμπους, Χωζέ Αρτίλες, από εκεί και πέρα Σταύρο Τσουκαλάς από την Ομόνια 29 Μαΐου, ο Στίβ Άμπρι επίσης από την Ομόνια 29 Μαΐου, όπως και ο Μάικ Μωράης, και δύο ακόμη συμμετοχές από τη Νέα Σαλαμίνα, Μίκα Μπόρχες και Παναγιώτης Λουκά. Πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας ο Στίβ Άμπρι από την Ομόνια 29 Μαΐου, κορυφαίος ποδοσφαιριστής με ποσοστό 51% τερματοφύλακας της Νέας Σαλαμίνας, Αλμπέρτο Βάρα Λάρα. Στην δεύτερη θέση ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, ο Χωσέ Αρντίλες, συγκέντρωσε ποσοστό 45%. Από το πρωτάθλημα κάτω των 19 βραβεύτηκε ο πρώτος σκόρερ, ο Λίνους Κούρτς από την Πάφος FC. Και είχαμε και τιμητικές βραβεύσεις σε πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές. Βραβεύτηκαν η Γιώργος Εφρέμ, Δημήτρης Χριστοφής, Τέλειος Πάρπας, Νικόλας Εγκλέζου, Τάσος Κίσας και Γιώργος Οικονομίδης. Ολοκληρώνεται σήμερα λοιπόν το φετινό πρωτάθλημα. Δέκατη και τελευταία αγωνιστική και στον πρώτο όμιλο στην Cyprus League by Stoiximan. Χωρίς ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία τα τρία σημερινά παιχνίδια, ξεκαθαρίζει ωστόσο η δευτεραθλήτρια, η δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία. Απόλλωνας και ΑΕΚ διεκδικούν τη θέση. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή έχει ένα βαθμό πλεονέκτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σε αυτήν υπερτερεί η ΑΕΚ. Ξεκαθαρίζει και η πέμπτη-έκτη θέση, δεν έχει ακόμη κριθεί σε αυτές τις δύο θέσεις η τελική κατάταξη. Αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση με πλεονέκτημα ενός βαθμού εναντί του έκτου Άρη είναι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερτερεί η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τα παιχνίδια και τα τρία στις 5:30. Ομόνια Απόλλωνα στο ΓΑΣΥΠΗ, η Ομόνια ανακοίνωσε την αποστολή του τελευταίου φετινού αγώνα. Εκτός Παναγιώτου, Εράκοβιτς, Μπάλκοβιτς και ο Σεμέδο για λόγους ξεκούρασης. Ιωάννης Χριστοδούλου διαιτητής, Ροβέρτος Κώστας του VAR, full κυπριακή σύνθεση σε όλα τα παιχνίδια σήμερα διαιτητές. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ Άρης ΑΕΚ, ο διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης, βαρίστας ο Δημήτρης Σολομού και στο Στέλιος Κυριακίδης, Πάφος FC από ΕΛ. Με διαιτητή τον Κυριάκο Αθανασίου και βαρίστα τον Μάριο Αντωνίου. Ραδιοφωνική μετάδοση και των τριών σημερινών αγώνων από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά. Οι αναμετρήσεις Ομόνια Απόλλωνας και Άρης ΑΕΚ από τα κανάλια Cita Vision Sports και το παιχνίδι Πάφος FC από ΕΛ από την Cablenet.

Βραδιά χωρίς κάποια νεότερη εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με ανακοινώσεις πολύ περισσότερο, σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι προγραμματισμός, μεταγραφές εν ώψη νέας περίοδου. Μείναμε χθες σε δύο έτσι κινήσεις, ανακοινώσεις που είχαν προκύψει από την ομάδα του Απόλλωνα, την εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο Δημόσια Limited, η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γερμανό τερματοφύλακα Φίλιπ Κούν μέχρι και το Μάιο του 2027, το νέο συμβόλιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είχαμε και μια εξέλιξη για τη Νέα Σαλαμίνα, η δεύτερη προσθήκη ουσιαστικά για την καλοκαιρινή αυτή μεταγραφική περίοδο. Γιάννης Γερολέμου στα 26 του πλέον χρόνια επιστρέφει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα μετά την παρουσία του το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Καλλιθέα. Υπέγραψε στη Νέα Σαλαμίνα συμφωνία διάρκειας ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμη.

Αλλάζουμε χώρο, πάμε στο μπάσκετ. Πρώτα στα δικά μας. Τη Δευτέρα το βράδυ οριστικά πλέον θα έχουμε την ανάδειξη της φετινής πρωταθλήτριας, αφού πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Πάμε στον τελικό των τελικών, αφού χθες βράδυ ο Κεραυνός κέρδισε την ΑΕΚ 94-80 στον Στρόβολο και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2 στις νίκες. Από την αρχή του αγώνα ο Κεραυνός πήρε το προβάδισμα, στον πόντο βέβαια στο πρώτο δεκάλεπτο 16-15, στην συνέχεια στο δεύτερο δεκάλεπτο 43-39. Στους 10 πόντους έκλεισε το προβάδισμα του Κεραυνού με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου 68-58, έχοντας καλύτερες επιλογές ή λιγότερα λάθη στο τελευταίο καθοριστικό δεκάλεπτο. Κέρδισε με 94-80, στέρισε την δυνατότητα της ΑΕΚ να πανηγυρίσει από χθες βράδυ τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει πλέον το πλεονέκτημα της έδρας στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι που, όπως είπαμε, θα γίνει την Δευτέρα στο Κίτιον στη Λάρνακα στις 7:30. Ο τελικός των τελικών με την ομάδα που θα κερδίσει να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης στην Ευρωλίγκα φτάνει με το Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει στην Αθήνα. Σήμερα οι δυο ημιτελικοί και το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε το πρώτο παιχνίδι στις 6 και θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ η ισπανική αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. Θα κριθεί από το πόσο ήρεμη είναι κάθε ομάδα. Να είμαστε υγιείς, να έχουμε τύχη. Είναι σημαντικό που έχει γίνει ρουτίνα κάθε χρόνο η συμμετοχή μας στο Final Four, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας χτες, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, αλλά κάθε Final Four έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Βράδυ Κυριακή στις 9, όπως είπαμε, θα είναι ο τελικός της φετινής διοργάνωσης.

Ραδιοφωνικά βέβαια, με ενημερώσεις, ζωντανές συνδέσεις και περιγραφή των αγώνων από τον Sport FM 95 και σήμερα αλλά και την βραδιά του τελικού. Τηλεοπτικά τα παιχνίδια του Final Four από τα κανάλια Nova Sports. Nova Sports Prime, πιο συγκεκριμένα και τα δύο σημερινά παιχνίδια. Επιστρέφουμε στον διεθνή, στον ποδοσφαιρικό χώρο. Πάμε στο διεθνή χώρο. Έχουμε απόψε τελικό κυπέλου στην Γαλλία. Στις 10, Lens και Nice διεκδικούν το τρόπαιο. Έχουμε επίσης ένα παιχνίδι για το ιταλικό πρωτάθλημα, Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 9:45. Και τα δύο αυτά παιχνίδια, ο τελικός του κυπέλου στη Γαλλία αλλά και το ιταλικό πρωτάθλημα για όσους ενδιαφέρονται, με τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Sita Vision Sports. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Φτάνουμε στις 7:30, άρα πάμε στο πρώτο και απαραίτητο σημερινό διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /el/responsible/gaming.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
4: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ στις 22 Μαΐου 1949 κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο που ήταν και το πρώτο της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώνεται στο Κάιρο, στην μοναδική φορά που φιλοξενείται εκτός Ευρώπης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η αίτητη Αίγυπτος. Και μετά ο άλλος κάνει παράπονο γιατί η Αυστραλία συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurovision.

0: φωνάρα ρε ο Μάγκανος, τι φωνάρα ρε φίλε. Μιλάει και τρίζουν οι πέτρες, ανοίγει η γη από μόνη της, σου λέει έλα μέσα σε θέλω.
1: Άντε τώρα να παίξω το ZZ Top που ακολουθεί στο...
0: Έχουν και αυτοί τον ταλκά τους. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
0: Καλημέρα και στο φιλοθέαμον κοινό του Sport FM 95.
1: Ποιος σε πλήγωσε πρωί?
0: Είναι βαθιά η πληγή και χρόνια.
1: Χρόνια, τον καιρό του προσκλητήριου.
0: Χένουσα, δεν σταματάει ποτέ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Όλα καλά, όλα ήρεμα, όλα ψυχρεμά.
1: Ψυχραιμία.
0: Μάλιστα.
1: Ηρεμία, τάξεις και ασφάλεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Ναι.
0: Γιατί οι μέρες είναι δύσκολες.
1: Αλίμονο.
0: Τουλάχιστον να σε επικρατήσει κάποια
1: εβδομάδα.
0: Ηρεμία. Από εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Βάλτε ένα τρελέγκα τώρα να κάτσουμε στο ποτό, λέει ο φίλος 342 και κάνει. Βάλε.
1: Για να βοηθήσουμε τον κόσμο στο ποτό από τώρα, όχι.
0: Όχι για να τον βοηθήσουμε στο ποτό.
1: Αλλά πολλά σήμερα μια σημαντική ημέρα, παιδιά. Δείτε τι θα κάνετε με ποτά, τερλέγγες και όλα αυτά. Γιατί πρέπει μέχρι τα μεσάνυχτα να σκεφτείτε, να συσκεφτείτε, να δείτε, να αποφασίσετε και κανεί. Μέχρι τα μεσάνυχτα τελειώνει η προεκλογή. Αύριο δεν έχει ούτε κουβέντα αύριο.
0: Και αύριο μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος.
1: Να σκεφτεί μόνο αύριο, να συζητήσει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ούτε κουβέντα αύριο. Να μην ακούσω σε κάποιο καφέ οτιδήποτε αύριο.
0: Όχι,
1: και...
0: οπωσδήποτε.
1: Και να βγουν και να μείνουν και να.
0: Κάτσε απόψε.
1: Θα ψηφίσετε.
0: Θα βάλει ένα το ποτό σου. Να βάλει το αγαπημένο σου CD player να παίζει. Ένα τερλέγκα.
1: Δηλαδή
0: ένα μάγκεχ στο Δουλόπουλο. Και θα πει πώ θα προχωρήσω μπροστά.
1: Δεν θα πει αν έχουν απόψει, ας πούμε, εκπομπές. Λέω τώρα.
0: Μα έχει
1: και απόψε.
0: Και, και τελικές προεκλογικές έχει.
1: Μάλιστα. Άρα πρέπει μέχρι τις 12, ακόμα και αν μιλά κάποιος που, που προσπαθεί να διακόψει και έτσι οπα.
0: Έχει έτσι.
1: Ναι, ευχαριστούμε κύριε. Να πω και κάτι ακόμη.
0: Δώστε
1: μου λίγο χρόνο. Μα πρέπει να απαντήσω στο προηγούμενο.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Με το που να γίνει 12, κανονικά κλείνουν τα μικρόφωνα.
0: Καλά, δεν θα μεταμορφωθούν και στα αυτοπούτε, κύριε Γιώργο.
1: Δεν ξέρω, νόμος εν νόμος.
0: Εντάξει.
1: Ανοιχτά ολοκληρώνεται η προεκλογική εκστρατεία.

0: Για να σε αφήνουν την ησυχία σου,
1: καλά. Ναι, να μην κορνάρουν, να μην
0: πάνε
1: στα φώτα και όλα αυτά. Εντάξει.
0: Ο κόσμος είναι περίεργος. Μόλις δει Γιώργο Λογίδη, εχθές που ήμουν, είχα μια υποχρέωση το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Σε κεντρικό.
1: Είδαμε το μεσημέρι.
0: Ακριβώς, σε κεντρικό ίδρυμα της Λευκωσίας.
1: Κεντρικό ίδρυμα.
0: Ναι. Μαζεύει κόσμο.
1: Ίδρυμα.
0: Ναι, μαζεύει κόσμο.
1: Ναι.
0: Πονώ να πάω να δω αν είμαι οκ, okay, ας πούμε. Εντάξει.
1: Να.
0: Έχετε μπροστά μου άνθρωπος που. Μη χαλάρα!
1: Ωπα!
0: Λεωνάτα.
1: Πού σε είδε.
0: Τι γίνεται, ήμουν απ' έξω και περίμενα. Χαιρετισμού στον κύριο Λογίδη. Και στον κύριο Γιώργαλά μα.
1: Α, είδε ο ένα βίσοδε μόνο.
0: Όχι, δεν είπα μόνο για σένα. Αλλά ρε φιλέ, εντάξει, οκ. Okay, δηλαδή, σε καταλαβαίνω να μπορεί να κάνει ένα περιπάτο στον κόσμο.
1: Ναι, αλίμονε.
0: Με τη γυμναστική σου.
1: Τα καπελάκι, γυαλιά, ό,τι μπορούμε έτσι, να κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 22 του Μάη σήμερα.
1: Ναι,
0: 22 του Μάη γιορτάζει ο Άγιος Βασιλίσκος.
1: Βασιλίσκος.
0: Σπάνιο όνομα, εξαιρετικά σπάνιο, αλλά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο όνομα. Επίσης γιορτάζουν οι Μάρκελοι, οι Κόδροι.
1: Κόδροι.
0: Και οι Βλαδίμηροι. Γράφει εδώ. Και οι Βλαδίμηροι.
1: Βλαδίμηρο βρίσκεις.
0: Κάνε ένα κόδρο βρίσκεις.
1: Κόδρος.
0: Βρίσκεις.
1: Κάποτε είχα να ξαναβρει τον κόδρο. Δεν θυμάμαι πώς και γιατί. Πάει κάτι να μου πει.
0: Α, ναι, μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Την ταυτότητα της ημέρας δεν σας προσφέρει κανείς.
1: Για την ώρα.
0: Για την ώρα.
1: Ναι, είναι
0: στα υπόψη. Πάμε.
1: Προετοιμασία.
0: 1761 υπογράφεται το πρώτο ασφαλιστήριο ζωής.
1: Πότε.
0: 1761.
1: Μα πού?
0: Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ασφαλιστήριο ζωής.
0: Απορώ ποιος ήταν ο πρώτος ασφαλιζόμενος. Πήγε ο ασφαλιστής και του είπε: δεν σε βλέπω καλά. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που δεν σε βλέπω καλά. Θα σου κάνω μια ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: 1761. 1813 γεννιέται ο Βάγνερ. Πάμε στη Βαλχάλα. Ο κολλητός του Νίτσε. Ο μουσικός επενδυτικός διάλογος μεταξύ του ιδίου του Ράχ που θα ζούσε χίλια χρόνια και του Αδόλφου Χίτλερ. 1825 δολοφονείται η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, κύριε Γιώργο.
1: Oh.
0: Ξέρεις γιατί? Διότι ο δεύτερος γιος της, που νομίζω ονομαζόταν Χριστόδουλος, έκλεψε κοπέλα η οποία ήταν αναβωνιασμένη από την οικογένεια Κούτσι. Η κοπέλα, δηλαδή η κόρη της οικογένειας Κούτσι, αναβωνιασμένη ήδη, και ο γιος της Μπουμπουλίνας πήγε και την έκλεψε.
1: Ήθελε.
0: Και πήγε στο.
1: Ένα λεπτό, με ένα λεπτό.
0: Ήθελε.
1: Α.
0: Εκείνη.
1: Ναι, ήθελε. Και ένα παγωγή που έκανε μια παγή.
0: Όχι.
1: Α, okay.
0: Ήθελε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Την κλέβει, πάνε στο σπίτι.
1: Ποιο σπίτι?
0: Τη Μπουμπουλίνα. Στο πατρικό. Ναι. Πάει ο Κούτσις έξω από το σπίτι και τη λέει: βγες στο μπαλκόνι που σε θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Και τη λέει ο άντρα τη Μπουμπουλίνα, που στα αρβανίτικα γιατί μιλούσαν μεταξύ.
1: Μίμπα!
0: Και βγαίνει και την πυροβολή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι έφυγε η μεγάλη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Αυτά γύρω, καλά είμαστε.
1: Μίλαμε ενώ στη Μπουμπουλίνα.
0: Α, πάω παρακάτω. 1859 γεννιέται ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Σέρλοκ Χόλμς. Που έγραψε το Σέρλοκ Χόλμς.
1: Μα πολλά μέσα.
0: Έτσι είναι το όνομα, δεν φταίω εγώ.
1: Εντάξει.
0: 1885 φεύγει ο Βίκτορ Ουγκό που έγραψε τους Άθλιους. Ιδρύεται το Associated Press το 1900. Αν είχες κάνει αίτηση για αθλητικογράφος τότε.
1: Ναι, υπάρχει έτσι. Ναι.
0: Αν είχες κάνει αίτηση για αθλητικογράφος από τότε, σήμερα θα ήσουν στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Γεννιέται ο Λόρενς Ολίβιε. Ο Λόρενς της Αραβίας, 1907. Γεννιέται ο Ζορζ Ρεμί που έφτιαξε τον Τεντέν.
1: Μες.
0: Τον Γάλλο. Detective. Θυμηθώ και το όνομα του σκύλου, καλά θα είναι. Το έχω, θα το βρω. 1924 γεννιέται ο Σαρλς Αρναβούρ, ο οποίος είναι Γάλλος τραγουδιστής και στιχουργός. Είχε ένα προβληματάκι στο ποτό, ο Σαρλς. Όχι, όπως ο
1: Λεμματάκι.
0: Είχε ένα θέμα που έλεγε, ας πούμε, έπαιρνε το Γιώργο Λογίδη, το δημοσιογράφο, και του λέγε: Γιώργο, βγαίνω. Πάω στο τάδε μαγαζί, έλα. Πήγαινε ο Γιώργος με κάμερες.
1: Με τον παπαράτσι Μαγκούης.
0: Ναι, τα αλλά χάμε. Γινόταν το μαγαζί καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, okay. Καλό παιδί ο Σάρλς. 1963 επίθεση κατά του Λαμπράκη, τη ΕΔΑ, υποκύπτει μετά από 5 μέρες. Σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο έχουμε έτσι ωραίο. Γεννιέται η Ναόμι Κάμπελ το 1970.
1: Ναι, θέλει Ναόμι σήμερα.
0: Ναόμι Κάμπελ. Πάρτε ένα τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό μου κάνανε μια κλίση προχτές με πολλούς αριθμούς και να απάντησα. Αν μπορούν να δουν τα κόλπα που σου χτυπούν.
0: Και εμένα χτες, αλλά δεν νομίζω να ήταν.
1: Λες ρε, να κάνει ένα πάρτι τίποτε.
0: Εσύ που θα έχεις τα μέσα κοντά της,

0: κατακτήναν τηλεφώνηση mm-hmm. ψάχνω χρόνια πολλά.
1: Μάλιστα.
0: 1980 κυκλοφορεί το παιχνίδι Pac-Man.
1: Pac-Man.
0: Το Pac-Man.
1: Ποιος δεν έπαιξε το Pac-Man.
0: Και το 2005.
1: Θυμούμε ο Pac-Man, συγγνώμη. Ναι, καλοκαίρι είναι χαμός. Κάποιον αναψυκτικό.
0: Ο μιλός σκύλος, μπράβο.
1: Έκανε διαγωνισμό και κάτι κέρδιζε με το Pac-Man. Ξέρεις τα καλοκαίρια παλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν τη μόδα ή τι διαγωνισμού να κάνουν τα
0: ναι.
1: αναψυκτικά. Να ανοίξει τη μπουκάλα, να κοιτάξει το πόμα από μάλιστα, κάτω. Αν ναι. έχει...
0: Ήταν πολύ τη μόδα.
1: Ναι. ναι. Χαμός.
0: Ναι, και τι, το Pac-Man.
1: Νομίζω κάποιο από του διαγωνισμού αυτού κάτι κέρδιζε με παιχνίδι του Pac-Man. Τότε, ήταν που ήταν...
0: Μικρό
1: μπορεί, το... τότε που ήταν στο φόρτε του. Ήταν τη μόδα. Ήταν ο,
0: καλά,
1: ο Pac-Man.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης. Μεγάλη μορφή και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Μάλιστα.
0: Ο?
1: Τι έχει εδώ. Άλλο.
0: Στιλιστικές επιλογές του Προέδρου μας στην Ινδία είναι
1: στιλιστικές.
0: Χάρμα. Μιλάμε δες εδώ.
1: Μα είναι δικές του ή έπρεπε να αντιθεί για κάποιο λόγο με παραδοσιακά.
0: Εντάξει, ή ντύνονται όταν επισκέπτονται.
1: Έδειξε το πρωτόκολλο να πας στην Ινδία. Ενώ αν άλλοι ηγέτες που πήγαν έκαναν το ίδιο, εννοώ.
0: Το έκαναν. Ναι,
1: α,
0: ναι.
1: γι' αυτό υπό αυτήν την εννοία.
0: Ναι, όχι. Απλά λέω ότι το παραδοσιακό αντρικό γυλαίκο που έβαλε.
1: Των Ινδών βασικά.
0: Μάλιστα. Και το οποίο νομίζω ήταν δώρο και του Προέδρου της Ινδίας προς τον κύριο. Uh-huh. Χριστοδουλίδη είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο.
1: Ενώ,
0: εντάξει, άμα πας σε χώρες με τέτοια βαριά
1: παράδοση
0: στο ντύσιμο τους και στο. Αν πας στη Γαλλία, φοράς εκεί πέρα το πουκαμισάκι που φοράς εσύ, πας στα Ηλίτσια παιδί άνετα.
1: Ναι, τούτο.
0: Στέκεις. Ούφα, Αγία. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα.
1: Εντάξει, διάμα φορμήν τώρα που μου είπες για το πουκαμισό, να σε ρωτήσω έτσι με όλον τον σεβασμό.
0: Εμένα.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Μην ξεχνάς πως έρχομαι στο.
1: Καλά, πως έρχεσαι, ήρθες. Έτσι τώρα μες στο στούντιο, είσαι πάνω στο μηχανάκι. Μηχανάρα.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί, κύριε Γιώργο.
1: Καλά, έχεις ταλαιπωρηθεί, αλλά τώρα
0: διάστημα.
1: Σε βλέπω και έρχεται.
0: Να σου πω, προτιμάς να φοράω ζακέτα ή να σου χτυπήσω 15 με σάδια αναρωτική, έτσι να έχω να βρίσκεται.
1: Πού κολλά τώρα η ζακέτα με την αναρωτική.
0: Διάλεξε και πάρε. Ένα γκούχου να κάνω παραπάνω.
1: Εντάξει, είναι ωραία η ζακέτα τώρα που τη βλέπω. Ναι,
0: Γιώργο,
1: να
0: σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Να με ρωτήσω τι θέλεις.
0: Δεν τη βλέπεις λίγο ότι έχει φύγει το μαύρο από πάνω της.
1: Μα είναι το φως πίσω από το κόκκινο, το αυτό ακούς και...
0: αυτό
1: όχι,
0: ακούς.
1: Δεν είναι σε βαθμόν, όχι, είσαι εντάξει ακόμα.
0: Είμαι εντάξει ακόμα.
1: Ναι. Όχι.
0: Νιώθω ότι...
1: καλά εντάξει με το πρώτο...
0: Θα τη βγάλω σε πληστηριασμό βέβαια. Μόνο.
1: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ειδικό απορριπαντικό που είναι για σκούρα και επαναφέρει τη λάμψη των...
0: Ξέρω.
1: Των σκούρων ή των μαύρων.
0: Απλά αν κάνω εγώ τη διαδικασία θα βγει ροζ, μιλιόκας.
1: Λέω σε ένα απλό, πας στο σούπερ μάρκετ, βρίσκει, διαβάζεις πάνω, το γράφει ξεκάθαρα. Έτσι μαύρο το πλαστικό το μπουκάλι είναι ούτως ή άλλως.
0: Μαύρα είναι τα μάτια σου.
1: Και επαναφέρει τη λάμψη στα ρούχα τα μαύρα.
0: Τώρα που λέμε για μαύρα ρούχα, μαύρα μάτια.
1: Μαύρα κατσαρά μαλλιά.
0: Ναι.
1: Άσπρο πρόσωπο σαγκρίνο.
0: Ναι.
1: Και στο μάγουλο ελιά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ελιά δεν έχει και ο Αταμάν εδώ. Κάπου δεν έχει.
1: Ο Αταμάν μια χαρά είναι. Σιδεροκέφαλος. Έλεσε σου τα ο υφυπουργός εχθές. Μην βιάζεσαι.
0: Εδώ,
1: κράτα τα λόγα σου γιατί υπάρχουν λόγοι που δεν μας τους είπε. Αλλά βλέπεις ότι ακυρώνεται η συνάντηση.
0: Ναι.
1: Και...
0: θα επανακαθοριστεί μετά την απώλεια του πρωταθλήματος.
1: Καλά, έτσι είπε κάποιος. Θα πάει αφώνες. Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, λένε τώρα με τον Αταμάν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Okay. Αν το πάρει, τι γίνεται.
0: Αν το πάρει, μένει.
1: Α.
0: Αν δεν το πάρει.
1: Μα αφού δεν το πάρει, πέντε ο ίδιο. Ότι αν δεν πάρουν την Ευρωλίγκα ούτε το πρόθυμα να φύγω. Άρα είναι.
0: Κάνει συνήθως ό,τι λέει.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, κύριε Γιώργο. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνανε στο ότι βρισκόμαστε, φεύγεις. Εχθές.
1: Ναι,
0: τελικά βγήκαν οι ενημερώσεις ότι ακυρώνεται το δείπνο.
1: Δείπνο που ήταν να φάει, ήταν το. Να πάει φαϊμένη βασικά.
0: Γι' αυτό δεν θέλω να πάει μαζί σου να φάμε.
1: Φαγωμένο θα πήγαινε. Μάλιστα. Οκ.
0: Οπότε ναι, μέχρι να τέρας ο κύριος Αταμάν μένει.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα η μέρα δεν έχει ούτε Αταμάν ούτε.
1: Όχι, σήμερα η μέρα.
0: Άρα θα φύγει, ναι, 5.58, είμαι μαζί σου 100% έβγε. Σήμερα η μέρα έχει απογευματινό τσάι με Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Όχι, περίμενε. Πάρτα με τη σειρά.
0: Έχουμε πέμπτο παιχνίδι καταρχήν στα δικά μας.
1: Πέμπτο.
0: Ναι. Όχι. Στο μπάσκετ, κεραυνός.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε.
1: Ψέσιτα, ρε.
0: Δεν
1: το
0: έχουμε.
1: Όχι σήμερα.
0: Όχι σήμερα, γενικά.
1: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Σήμερα που είπες, έχει απογευματινό τσάι με τα δικά μας πρώτα. Στις 5.30. Τρία παιχνίδια, τελευταία αγωνιστική, ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα.
0: Τι μου λες τώρα,
1: τι σου λέω τώρα. Κατάλαβες.
0: Έξι ώρα έχει Final Four, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ λέω ότι έχει, ο καθένας επιλέγει. πας να παραγγείλεις και σου λέει, διαβάζεις σου ένα κατεβατόν, ναι, ορεκτικά, κρεατικά,
0: πιο εκλεκτόν, πάστα, λέει ο Φέρμας με τον Βέγκο.
1: Ό,τι θέλει, ναι, ακριβώς, πας.
0: Πιο εκλεκτόν.
1: Ναι, εσύ διαλέγεις το εκλεκτό για σένα.
0: Φέρε ένα πατσά. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλό τρως.
1: Yes.
0: Ναι. Μα το ίδιο μου δίνεις και τώρα και εσύ. 5,5 ώρα. Τι έχει 5,5 ώρα.
1: Τα τρία τελευταία παιχνίδια με τα οποία πέφτει η αυλαία.
0: Λοιπόν, Πάφος Αποέλ.
1: Μάλιστα.
0: Άσο.
1: Ναι. Θα κάνετε προβλέψεις, κάνετε.
0: 5,5 Ομόνια Απόλλων και Άρης ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Μάλιστα.
0: Και τελείωσε το πρωτάθλημα.
1: Και τελείωσε με το πρωτάθλημα.
0: Θέλετε κάτι άλλο.
1: Και την άλλη Παρασκευή θα είναι ο τελικός του κυπέλλου. Από Παρασκευή σε Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Από Κανάρα σε Κανάρα.
1: Άρα διαλέγεις και παίρνεις είτε το απογευματινό κυπριακό τσάι με τα τρία αυτά παιχνίδια, είτε πας μετά στις 6.
0: Ναι, η στέψη του πρωταθλητή πότε θα γίνει, που λέγει ο φίλος 144 εδώ.
1: Άλλη στέψη, παλέ.
0: Δεν παίρνει δικαιώμαι να πάρω να στεφτώ.
1: Α, η δική σου η στέψη. Ναι, είπαμε, ναι, αλλά είπα να περάσουν λίγο οι φουρτούνες, να είσαι σε.
0: Να φέρω το περσινό να ξαναγίνει.
1: Όχι. Ρώτησα τον Ανδρέα πρώτα, ναι, κυρία, εάν προγραμματίζει σχετικά νωρίς.
0: Οκτώβριο.
1: Α,
0: λογικά μιλώντας.
1: Αν το προγραμματίζει σχετικά νωρίς, θα την κάνουμε εκεί την.
0: Τη στέψη, επιτόπου. Μέσα στον κόσμο.
1: Ναι, άρα θα την κάνουμε μάλλον την άλλη εβδομάδα. Αν είσαι εντάξει εσύ. Μόλις μου δώσει το OK εσύ.
0: Η άλλη εβδομάδα.
1: Ή η άλλη εβδομάδα είναι παράλληλη.
0: Δευτέρα, Δευτέρα.
1: Δευτέρα, εντάξει.
0: Εύκολη μέρα, Δευτέρα.
1: Ναι, γι' αυτό σα λέω. Εντάξει, θα το αφήσουμε την άλλη εβδομάδα να το δούμε.
0: Άσε, ρε,
1: πώς θα πάει.
0: Φέρω εγώ το παλιό το δικό μου να.
1: Όχι, έχουμε, αφού είναι πάνω την ποιητική πλακέτα. Να με συζητάς.
0: Πλακέτα.
1: Ότι έδωσε ο Αρθροθέτης. Τι θα σα κάνω εγώ, Διαίνα, θα σα κοράσω
0: ποτέ. Ρε παιδιά, πέρσι σηκώσαμε το Ζήλερ ημέρα, φιλε.
1: Εντάξει,
0: το έχω εκεί, το βλέπω, δάκρυα συγκίνησης. Δηλαδή,
1: δίπλα του να το
0: περνάνε
1: βάλεις
0: από αυτό μπροστά μου όλες οι αγωνιστικοί, ξέρεις, των αγώνων των περσινών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πλακέτα. Πλακέτα δίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δε Γιώργο.
1: Λίον Μπραμά, να πάρεις και εσύ πλακέτα.
0: Εις μνήμη.
1: Όχι, δεν έχει μνήμη πάνω, για όνομα του Θεού.
0: Τι γράφει η πλακέτα.
1: Θυμούμε τώρα τι γράφει η πλακέτα.
0: Δείξτε μου φωτογραφία, την έβαλε μια
1: φωτογραφία. Όχι, δεν την φωτογράφησα. Είναι πάνω στο γραφείο.
0: Φέρει το όνομά μου πάνω.
1: Όχι, φυσικά θα ήταν σκάνδαλο εάν ο Αρθροθέτης έδινε πριν πόσους μήνες την πλακέτα.
0: Δεν μπορεί ο Αρθροθέτης να πιάσει το τρεπανάκι, πώς το κάνει ο άλλος στο Champions League. Να
1: πει... ναι, το χτυπάνε το.
0: Ναι, να γράψει πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Έλεος, ρε Γιώργο.
1: Μάλιστα. Τι να πει. Αυτά. Και μετά είπαμε, διαλέγεις και παίρνεις.
0: Ο Ανδρέας έκαμε πασίγιο, ναι, όπως έκανε ο Λογίδης παστίτσιο.
1: Αφού θέλεις το παστίτσιο.
0: Άσε με, κύριε
1: Γιώργο. Δεν το θέλεις
0: εσύ
1: το παστίτσιο.
0: Εσύ το απέρριψες από μόνος.
1: Ναι, ρε, ναι. Εντάξει. Να σας κάνω και να κάνετε και να προεξοφλάς αποτυχία. Κιού εμένα.
0: Λοιπόν. Απογοητεύτηκα. Αν δεις να σηκώσει ο Ολυμπιακός το Final Four, ας πούμε, και να του δώσεις σοκολατάκια της.
1: Μα κοίταξε ο διαγωνισμός συγκεκριμένος.
0: Ούτε ένα χρηματικό ποσό, ούτε μια τιμή.
1: Όχι, χρηματικό ποσό.
0: Δώσε κάτι.
1: Ο διαγωνισμός συγκεκριμένος κάθε χρόνο είχε διαφορετικό τρόπο. Ενώ το τρόπο που μας προσφέρει ο Αρθροθέτης ακροατής φίλος της εκπομπής μας είναι κάθε χρόνο διαφορετικό. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δώσε 2-3 μηνύματα να φύγουμε.
0: Τι ώρα είναι?
1: 1.58.
0: Τα ίδια όσα με τα μηνύματα. Στην απονομή δεν θα κάνω δηλώσεις όπως τον Μπέρκ ψες. Ήταν να κάνει δηλώσεις ο Μπέρκ.
1: Είναι καμένο ψες ο Μπέρκ.
0: Λέει ο προγονητής πράσινος.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα το ψεσινό.
0: Ναι.
1: Τα αποτελέσματα έδωσα. Ενώ είχα είδα, έδωσα, αλλά δεν το βλέπα. Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτό να δούμε. Ο Τεντέν ήταν Βέλγος και ο Σκύλος Μιλού. Οκ, Κόδρος Φυλακούτας με τον Άμιν. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Γιορτάζει ο Μάρκελο νύχτας. Είπες για Μάρκελο σήμερα?
0: Είπα Μάρκελο.
1: Άρα, ναι, γιορτάζει. Είπες Μάρκελος. Μάλιστα.
0: Δεν είπα Μάρκελος.
1: Όχι, ο Κόδρος δεν νομίζω να είναι ο ίδιος με το σκυλί σου φίλο 843.
0: Είπα Μάρκελος, ναι.
1: Κόντρης, τέλος παντών. Αφού έχω μέχρι τα μεσάνυχτα, λέει ο 033, να κάνουμε ακόμα μια φιέστα σήμερα η Ομόνοια μέχρι τη ζώδικα.
0: Προλαβαίνουμε, ναι.
1: Ναι. Μαζευτείτε νωρί, να με εγκαθυστερήσουμε.
0: Προλαβαίνετε.
1: Εν και κάμε, η αλήθεια είναι.
0: Ο Μπέρκ έκανε, λέει, εγώ δεν θα κάνω.
1: Α, ο Μπέρκ έκανε, λέω, και εγώ είναι δυνατό. Μάλιστα.
0: Θα μιλήσουν τα πυρούνια.
1: Θέλουμε την άποψή σας, λέει ο 662, για την επιλογή Σένση στη θέση Ντάνκοβιτς. 19,
0: πότε ήρθαν αυτά
1: τα νούμερα? Για την καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος. Α, τα ψεσινά που ανακοινώθηκαν. Γιατί και ανάποψη, φίλε. Είπαμε κι άλλες φορές, σε μια εντεκάδα μπορεί να βρεις και μια και δυο περιπτώσεις που γιατί αυτόν και όχι το άλλο. Ψήφισαν αυτοί που εψήφισαν. Οι ήδη ποδοσφαιριστές, έδωσα πριν δίνοντας τα αποτελέσματα, έδωσα και το ποιοι είναι αυτοί που
0: ψηφίζουν,
1: που ψηφίζουν για τα αναλόγως της, της κάθε κατηγορίας και όλα αυτά. Έχω την εντύπωση, θα το ξαναδώ τώρα για να είμαι σίγουρος, ότι κορυφαίες εντεκάδες, γιατί βγήκε και στη δεύτερη, βγήκε και στο γυναικείο,
0: ναι,
1: κορυφαίες εντεκάδες, για κορυφαίους ποδοσφαιριστές, για κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, είναι αποκλειστικά επιλογή των ποδοσφαιριστών. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ψηφίζουν. Άρα από αυτόν και μόνον, τι θέλεις εγώ να σου πω. Θα μπορούσε, ναι, να ήταν και ο Τάνκοβιτς στην πρώτη και όχι στη δεύτερη εντεκάδα. Θα μπορούσε και όπως είναι τώρα. Έτσι είναι κάτι το οποίο. Τι να σου πω τώρα. Έβαζες, ας πούμε, εν η απουσία του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος στην αρχική εντεκάδα και να πεις από πού και ως πού δεν είναι στην επίθεση. Έχει το η βάση της. Η δική σου η άποψη που φαντάζομαι το έγραψες γιατί διαφωνείς, αλλά έχει κι άλλα κριτήρια καμιά φορά. Έτσι, ψηφοφορία είναι και στις εκλογές. Έτσι μπορούν να μπουν όλη τη Δευτέρα στη Βουλή και να μείνουν έξω, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, δεν έχει χώρο για όλους.
1: Έτσι, πάμε διαφημιστικών και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί και με Ανδρέα Γιωργαλά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
13: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
14: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
15: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
16: Και καύσιμα και ψώνια.
17: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
18: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
19: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
20: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
22: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
23: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
22: Κάτι άλλο?
23: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
24: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
26: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
27: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
28: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
27: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
29: Την Αγία Νάπα την ξέρεις. Τις χρυσές παραλίες της, τον ήλιο, τα κρυστάλλινα νερά, την ενέργειά της. Αλλά δεν φαντάζεσαι πόσα ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να τη ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Σε καταλαβαίνω, Γιώργο. Πραγματικά.
1: Όπα, ρε.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Τι είχε,
1: όπα, ρε.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Γιατί, φίλε, έχουμε.
0: Καλημέρα, Ντρέα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα,
2: που
1: Γιώργο.
2: Που σε προβληματίζει.
0: Πρώτη εκπομπή, πες, τελευταία εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Ντρέα. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή πρώτη πα.
1: Εσίως.
2: Ναι.
0: Το καταλάβαμε από το τραγούδι που έβαλε.
1: Ναι.
2: Να.
1: Μας καλωσόρισαν και τους δύο, αν καταλάβεις.
0: Έρχομαι εγώ με Μάικη Χριστοδουλόπουλο προς κλητήριο 7.30 ώρα το πρωί.
2: Μα είναι η μέρα σήμερα. Πότε να παίξει το συγκεκριμένο.
0: Σε καταλάβαμε. Αλήθεια.
1: Είχαμε έτσι. Ότι
2: δεν
1: του είπε, γράψει ναι.
2: στο ψηφοδέλτιο και εσύ. Ο καθένα να κάνει την επιλογή του.
0: Σωστό.
2: Είπαμε, είναι γιορτή δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί τι δεν με καταλαβαίνει.
0: Ναι. Και το άλλο βέβαια πήγαινε με
2: άλλο. Ποιο. Αν δεν βγούμε πρώτον κόμμα.
0: Όχι.
2: Καλό. Το προσκλητήριο.
0: Ναι, μου λέει.
2: Εντάξει. Καθένα όμω το νιώθει.
0: Τον ουρανό, τα αστέρια, μου λέει ο άλλο.
2: Καλά. Μα είπε το γιουτό μέσα. Σε κάποια στιγμή είπε το. Υποσχέσει, πράγματα. Είναι όλα όσα ζήσαμε για αυτήν την ευρωεκλογική περίοδο. Νομίζω ήταν η κορυφαία σε εντάσει ή σε συγκινήσει. Αν τα βάλουμε συγκινήσεις, άντε, να μην είμαστε πάντα στην αρνητική πλευρά της κατάστασης.
1: Έτσι νιώθεις ότι ήταν η κορυφαία, έτσι είναι η αποτίμησή
2: νομίζω
1: σου.
2: Νομίζω ότι μπορεί να είναι η κορυφαία μέχρι την επόμενη.
1: Ναι.
2: Σε συγκινήσεις.
1: Εγώ δεν ακούγομαι καλά πάντως.
0: Έχουμε...
2: Μια χαρά είσαι,
0: ναι.
2: Μια χαρά είσαι, μπορεί να είναι τα ακουστικά σου.
0: Θέλεις άλλα?
1: Όχι.
0: Έλα τα καινούργια.
2: Έχουμε καινούργια. Φέραμε σας καινούργια.
0: Έλα, μυρίζει καινούργιο, πάρε.
2: Πάρε τώρα που γυρίζει.
1: Δεν θέλω, εντάξει, όλα καλά.
2: Ναι. Όχι, να σε θέλεις πόσο τόσο λίγη ένταση να παιδώ.
1: Ναι, δώσε μου.
2: Αλλά ναι, νομίζω ότι μπορεί ή πολύ πιθανόν να είναι μέχρι την επόμενη. Δηλαδή είδαμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει σε προηγούμενες φορές. Φτάσαμε δηλαδή σε κάποιες πιο ακραίες καταστάσεις στην αντιπαράθεση.
1: Οκουπάρχης!
2: Ένα σε παρακαλώ! Νομίζω...
0: Ήταν μια στιγμή η κορύφωση.
2: Ναι, εντάξει, ήταν μόνο νομίζω μια. Εγώ μπορεί να μην έχω και υπόψη μου τόσο πολύ όσο εσείς εννοώ. Δεν τα παρακολουθήσα τόσο πολύ, αλλά... Δεν είχαμε σε προηγούμενες. Δεν είναι μόνο οι στιγμές που μπορεί να τσακώθηκαν κάποιοι σε έναν τηλεοπτικό πάνελ ή μια συζήτηση. Νομίζω είδαμε και πράγματα ή τακτικές, να μείνω μέχρι εδώ, που δεν τα είχαμε ξαναδεί ή δεν φτάσαμε σε έτσι επίπεδα. Mm-hmm. Τώρα ξαναλέω, αν θα είναι απλά η αρχή, γιατί έτσι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα και θα πηγαίνει κάθε φορά.
1: Θέλεις να μας γράψεις μια ανάλυση την Κυριακή το βράδυ
2: για το διακύβευμα των εκλογών?
1: Αυτά θα τα κάνουν άλλοι.
2: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει το διακύβευμα. Τι ανάλυση θέλεις να σου κάνω?
1: Θέλεις να κάνεις το διακύβευμα, νάτε το διακύβευμα να σου δώσουν. Αφού το έχεις.
2: Τι ανάλυση θέλεις?
1: Τούτα που είπες να τα γράψεις κάτω.
0: Αυτό γράφεται
2: ένα λεπτό
0: πιο μπροστά.
2: Περίμενα, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Να γράψουμε τι μετάδες εκλογές για το τι επικράτησε.
1: Να πας από την προηγούμενη στην επόμενη μέρα. Δηλαδή να κάνεις μια σκιαγράφηση του πώς φτάσαμε στη μέρα, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι...
1: Και το τι θα... Να δεις τα αποτελέσματα.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα δούμε ως αποτελέσματα θα είναι...
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, πιάσε άδεια.
2: Κυρίως λόγω του... Όχι, άλλο πράγμα να θέλεις.
1: Να είμαστε δαμέ, εμείς Δευτέρα, εσύ άδεια, εμείς Δευτέρα δαμέ.
2: Όχι, Αντρέα μου, δεν αρνήθηκα. Είπα για το συγκεκριμένο που μου ζητάς. Αρνήθηκες. Αφού σου είπα αμέσως, θέλεις για το διακύβευμα των εκλογών ή θέλεις για την επόμενη μέρα... Γενικότερα κάποιον.
1: Ωραία, να πούμε για τις εκλογές ότι από νωρίς το πρωί της Κυριακής η καθημερινή θα μεταδίδει λεπτό προς λεπτόν τις εξελίξεις και τα όσα θα συμβούν.
0: Πού ψηφίζεις, κύριε Γιώργο, για να στείλουμε τις κάμερες?
2: Όχι.
1: Μέχρι αργά το βράδυ θα είμαστε εδώ να μεταφέρουμε τα όσα συμβαίνουν η δημοσιογραφική ομάδα της καθημερινής. Άρα έτσι μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, θα έχουμε αναλύσεις, θα έχουμε... ζωντανή ροή αποτελεσμάτων. Άρα εδώ στην καθημερινή για πλήρη ενημέρωση και άμεση πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν να
2: δούμε. Sport FM 95 να πούμε επίσης, Αντρέα, ότι την Κυριακή το βράδυ θα μεταδώσει απευθείας των τελικών της Ευρωλίγκας που είναι στις 9 και ότι σημαντικό
0: τώρα ποιος άλλο... θα κάτσει να δει Ρεάλ Βαλένθια. Πραγματικά
2: όπα, πριν λίγες μέρες έκαμε
0: Ισπανικό εμφύλιος. Προχωρήστε, κύριε Γιώργο. Δεν έκανα
2: δήλωση. Και ό,τι άλλο σημαντικό θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση του αγώνα.
0: Πες, Αντρέα, τα δικά μας.
1: Πάμε να δώσουμε τα όσα έγιναν χθες, αλλά και σήμερα να πούμε ότι χθες είχαμε ξανά την δίκη του Γιώργου Χριστοδούλου, γνωστός ως Ζαβράντονας, μετά την απόφαση για ακύρωση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης που αφορούσε πέραν των 15 κιλών κοκαίνης. Αυτό που κρατάμε από την χθεσινή δικάσιμον είναι το κατά πόσον θα παραμείνει ελεύθερος υπό όρους.
2: Τώρα είναι ελεύθερος, δηλαδή.
1: Τώρα είναι υποκράτηση. Μέχρι και την Δευτέρα 25 Μαΐου η ώρα 9 το βράδυ, όπου θα έχουμε απόφαση. Δηλαδή το δικαστήριο θα αποφασίσει τη Δευτέρα αν θα
2: αφαιθεί ελεύθερος ή θα παραμείνει υποκράτηση. Εδώ ο Τόπουλος 17 φορές ισόβια.
0: 27 χρόνια μετά.
2: Και είναι ελεύθερος.
1: 24.
0: Γεια σας. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
2: Σκέφτομαι. 17, όχι ειδήσει ισόβια που κάποτε. 17 χρόνια ισόβια και η είδηση που ακούει τις τελευταίες ώρες από την Ελλάδα είναι ελεύθερος. Ο αρχηγός που ήταν.
1: Ναι,
2: ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο Λάμπρος.
0: Δεν το παραδέχτηκε ποτέ. Αλλά...
2: Εντάξει. Ο Λάμπρος.
0: Θα έβγαινε του χρόνου. Στην 25ετία βγαίνουν.
1: Ναι.
0: Και βγήκε φέτος για λόγους.
2: Τι εννοεί στην 25ετία βγαίνει.
0: Μόλις συμπληρωθούν 25 χρόνια στα ισόβια βγαίνει.
2: Περίμενε, στα ισόβια μια φορά. Τόσα 17 φορές ισόβια. Έτσι άκουσα το πρωί. 17 φορές ισόβια.
1: Ήταν η είδηση όντως σήμερα, έτσι μπαίνοντας το πρωί στα.
2: Είναι μπάλλον, τι περιμένεις για ήδη. Πάει το έτσι με νομικός, δεν ξέρω τα. Ξέρω εγώ, του νόμου, τα παραθυράκια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να λαμβάνεται υπόψη. Αλλά καμιά φορά δεν έχει να κάνει και με το. Για ποιο λόγο. Φυσικά να μου πει για ποιο λόγο μπορεί κάποιο να καταδικαστεί 17 φορές ισόβια. Αλλά μιλούμε.
1: Γιώργο, είναι το λαϊκό αίσθημα που προκαλεί. Εμένα είναι τούτη η άποψή μου.
2: Τα πάντα που προκαλεί, νομίζω, Αντρέα. Και το λαϊκό αίσθημα συμφωνούμε το προκαλεί, αλλά και απορία προκαλεί. Ή τι νόμοι, τι να συζητούμε για νόμου δηλαδή. Συγγνώμη, δεν είχαμε μια φάση. Κάποτε καταδικάζεται κάποιος για ένα φόνο που μπορεί να είναι πάνω στο ευρασμό ψυχής που λέμε και όλα αυτά. Καλά, φόνος. Αφαιρείς μια ζωή. Εδώ μιλάμε για μια οργάνωση που ξέρω εγώ ήταν το. Το να σκοτώνεις εννοώ, ήταν το συνηθισμένο για αυτούς.
1: Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Να πούμε χθες ότι είχαμε ένταση στην. Πάχναν και σκηνές χάους. Έναν από τα σημαντικότερα που καταγράφεται είναι ότι οι κτηνοτρόφοι στη χθεσινή τους προσπάθεια να στήσουν μπλόκα για όσον αφορά τη δειγματοληψία απέσπασαν και δείγματα από τους λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών οι οποίοι ήταν εκεί. Αυτόν αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να προκαλέσει. Σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση που έχουμε έγινε καταγγελία στην αστυνομία ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενεργείες αλλά υπήρξαν σκηνές οι οποίες δεν τιμούν κανένα. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις κρίσεων χρειάζεται ψυχραιμία από τη μια πλευρά και σωστές ενέργειες από τους αρμοδίους. Νομίζω σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να πούμε ότι οι δεσμοφύλακες της συντεχνίας Ισότητα θα προχωρήσουν σε 24 ώρη απεργία. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε μάθει η διαμαρτυρία θα είναι έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ζητούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας το κυριότερό τους και σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν το παράπονο τους ή αυτό που βάζουν κάτω είναι ότι μέχρι στιγμής ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν τους έχει δει, αρνείται να τους απαντήσει και τονίζουν ότι δεν θα δεχθούν άλλον την σιωπή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και αυτόν τον μέτωπο πώς θα προχωρήσει. Να πούμε επίσης ότι χθες είχαμε πολύ ωραία ταλαιπωρία αρκετών συμπολιτών μας που είχε να κάνει με την διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Είχαμε και εμείς
2: αρκετών ακροατών μας.
1: Ναι, είχαμε και εμείς αρκετά θέματα και πάνω ενώ όσον αφορά στην καθημερινή αλλά και το Sport FM. Αυτό που μάθαμε από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, τον κύριο Σταματόπουλο, είναι ότι εργολάβος που εκτελούσε έργα στην περιοχή της Έγκομης χτύπησε υπόγειο καλώδιο μέσης τάσης με αποτέλεσμα να γίνουν έτσι όλα μπαχα. Άρα ανθρώπινο το λάθος.
2: Ξαναείχαμε κάτι ανάλογο, ναι, πάλι με κάτι, ναι, σε δρόμους που ήταν και χτυπήσαν καλώδιο.
1: Ακριβώς. Να πούμε
2: αν υπάρχει σχεδιασμός, ξέρουν υποτίθεται που πρέπει να μην
1: χτυπήσουν,
2: χτυπήσεις, τρυπήσεις ή...
1: Φαίνεται πως όχι. Φαίνεται πως όχι και είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και ρεπορταζιακά, γιατί η ταλαιπωρία είναι πάρα πολύ μεγάλη για αρκετούς. Και σκεφτείτε αυτόν, λέω τώρα, να γινόταν όταν έμπαινε και το καλοκαίρι έτσι φορτσάτα και να είχες και ένα 45 θερμοκρασία έξω, να μην έχεις κλιματιστικά, να μην έχεις το ένα, να μην έχεις το άλλο, τα ψυγεία σου και ό,τι συνεπάγεται σε ένα νοικοκυριό ή σε ένα χώρο εργασίας. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός μας θα συνεχίσει, όπως είπαμε, να είναι συννεφιασμένος με ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών και καταιγίδων σε διάφορες περιοχές. Το χαλάζι είναι έναν ενδεχόμενο. Το ίδιο θα είναι και αύριο Σάββατο. Την Κυριακή που θα έχουμε εκλογές, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Άρα με βροχές οι εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε στις ψήφισαν παραλία λογικά τα ρεπορτάζ που πάντα έχουμε ψήφισαν παραλία οι πολίτες.
2: Να έχουμε τα άλλα, τα
1: από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε κατά τόπους βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Πάλι παίζει χαλάζι. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ορεινά, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και θα είναι κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
2: Κάτω.
1: Ναι.
2: Να, κάτω λες.
1: Κάτω, κάτω.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Εγώ είπα του να πάει από εκεί και πέρα τώρα, γιατί δεν πάει.
1: Θέλεις να κάνεις το ηχητικό?
5: Ένα λεπτό. Δώσ' του λίγο. Μην το χτυπάς το καημένο.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο. Κλειδί είναι το όριο για τρίτη κατανομή. Οι παράγοντες που θα καθορίζουν τις ισορροπίες στη Νέα Βουλή. Πόσοι θα περάσουν το 7,2%, ζητούμενο και ο αριθμός των κομμάτων στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο, βαριές κουβέντες στην προεκλογική αντιπαράθεση. Επίσης, σε άλλο θέμα, βία μπλόκα και φόβοι για ανεξέλεκτη εξάπλωση. Κτηνοτρόφια στις Ανμπλόκα επιτέθηκαν σε λειτουργούς των κτηνιατρικών υπηρεσιών και άρπαξαν δείγματα. Οι αρχές προειδοποιούν εδώ και μέρες για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Ο πολίτης στη συνέχεια, αντάρτικων κατά των θανατώσεων, η λέξη αντάρτικο σε εισαγωγικά, αυθόδης, οι κτηνοτρόφοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους, είναι αυτά που είπαμε και εμείς. Επίσης, σε άλλο θέμα, στον ιδιωτικό τομέα, 5 όροι για εργασία στον Παπαναστασίου. Η Χαραυγή με τη δύναμη της κοινωνίας στο Αγγέλ μπροστά για νέες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Εξώσεις αν δεν εκκαινωθούν οι ετοιμόρροπες πολυκατοικίες, αναφέρει σε άλλο θέμα εδώ η Χαραυγή. Τελειώνουμε με την αλήθεια σήμερα. Κάζους Μπέλη στην Πάχνα, σκηνές χάους, έδιωξαν κακήν κακός λειτουργούς των κτηνιατρικών. Επίσης, σε άλλο θέμα, θα φέρει Ινδούς για να παράγουν χαλούμιν, επενδυτικό ενδιαφέρον πέραν των 30 εταιριών, διαφημίζει η κυβέρνηση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Λοιπόν, είναι 8 και 26. Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Τι?
2: Τι είδες ψες, Ανδρέα?
1: Τι έγινε? Τίποτα, δεν είχε τίποτα να δω έτσι.
2: Είναι στα βραβεία?
1: Όχι. Δεν τα είδα. Ναι. Εσύ, okay. Τα είδες?
2: Εγώ είδα τον μπάσκετ. Που ήταν πιο νωρίς βέβαια.
1: Ναι, ήταν πιο
2: νωρίς. Όχι όλο, μέχρι να μπω να ετοιμαστώ, να είμαι τίμος. Είδα από μέσα περίπου τρίτης και κάτω. Εντάξει. Μετά ήρεμα.
1: Χαλαρά έτσι.
2: Ήρεμα, χαλαρά. Ναι, εντάξει.
1: Προβλέπετε.
5: Για Χριστάρας πήρε πρωτάθλημα.
2: Ναι, μα κάπου το είδα ότι σκόραρε δικό του γκολ. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Και Λούθιν του Κλαμάτου.
5: Ναι, ναι, τον είδα.
1: Εντάξει,
5: αυτό βλέπω.
1: Ήμουν σίγουρος ότι να το πείτε του τον
2: όμως. Γιατί
5: ρε φίλε, έχω τα λεπτομέρειες εδώ μπροστά μου, ρε Αντρέα.
1: Σχολιάζεται, όχι. Σχολιάζεται όποτε κλάψει ο Ρονάρτο είναι σημείο να αναφοράσει.
2: Μα γιατί να κλάψει, συγκινήθηκε ο Ρονάρτο. Είπα κάτι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μάρα φίλε, μην του μου είπε.
5: Προχωράει και κλαίει, δες εδώ, έχει γίνει βαλαντός.
2: Ποιος του είπε να κλαίει, εγώ τον εκλαμούρισα.
5: Δεν το βλέπω. Έχει κλάψει. Για πολλές γυναίκες έχει κλάψει.
2: Αλλά δεν νομίζω εδώ να είναι πάει άλλος
1: πολύ. Για πολλά τρόπια έχει κλάψει.
5: Κλαίει πολύ όμως.
2: Έχουν κλάψει πολλές γυναίκες
1: για
2: τον.
1: Γιατί κλαίει. Ρε παιδιά.
2: Συγκινήθηκε ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί να μην κλάψει. Εντάξει. Στην βασικά έχει να κάνει έτσι είναι ότι κέρδισε πολύ καλύτερο.
5: You are.
2: Καλύτερους. Πολύ πιο ξέρω εγώ, τίτλους αξίας στην καριέρα του από το ποδάθλημα που παίρνει τώρα εκεί που είναι. Αλλά προφανώς έχει να κάνει με το. Ο χρονικό σημείο, τη χρονική περίοδο που ακόμη ας πούμε, παίρνει τίτλο.
5: Τι είναι αυτό, δεινόσαυρο.
1: Ο Ρονάλτο, μπορεί να τον πει και δεινόσαυρο.
5: The...
2: Εδώ, σαν το τέτοιο βραβείο.
5: Έχει ένα You are the και έχει δίπλα ένα κάτι που μοιάζει με δεινόσαυρο.
2: Ναι.
5: Κριστιανό.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Άλλο, έχει να κάνει με, το, με τα χρόνια του. Και να,
5: βάρνε.
1: Και με, ναι.
5: Μάνα μου ρε το Χριστάρα ρε, στα 45 του ρε.
1: Να μιλάτε πιο όμορφα.
5: Να βάλει γκολ να πάρει πρωτάθλημα ρε φίλε και να κλαίει.
1: Επίκρις βάζει τα με τον τερματοφύλακα, σχολιάζεται το. Κλαίει, δείχνει την ευαίσθηση, είναι ότι πτυχή, σχολιάζεται το.
2: Μα ό,τι κάνει ένας αστέρας εκτοπίσματος Ρονάρτο σχολιάζει.
5: Δεν είναι έτσι όπως τα λες Ανδρέα, για καλό το λέω εγώ. Ο άνθρωπος ακόμα ορίστηκε τώρα. Δεν, το ειδικό βάρος προφανώς που κουβαλούσε μέσα του. Τι
2: απάντηση στον 452, Ανδρέα.
5: Να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως.
2: Μπορεί να εξηγήσεις, λέω, λίγο πώς γίνονται οι κατανομές των εδρών και ειδικά πώς πάμε σε δεύτερη και τρίτη κατανομή.
1: Συζήτηση, ρε παιδιά.
5: Ναι, γιατί.
2: Α, θέλει πολύ συζήτηση, πολύ ανάλυση.
1: Με ποσοστά, ποιος θα εξασφαλίζει το ποσοστό, πώς θα
2: γίνει. Η δεύτερη και τρίτη κατανομή είναι αυτή είναι. Η δεύτερη και η τρίτη κατανομή αντιλαμβάνομαι.
5: Σε απλής αναλογικής δύο φάσεις μετά ενισχύεται. Πάμε στην ενισχυμένη αναλογή με 3,6 και 2 κάτι. Ή και 7,2 νομίζω.
1: Μετά
5: αντίστοιχα.
1: Είναι το 7,2.
2: Περίμενε, ναι. Το πρώτο ποσοστό για να μπει κάποιος στη Βουλή ποιο είναι?
5: 3,6.
2: 3,6.
5: 3,6, ναι.
2: Μάλιστα. Μετά
5: 7,2.
2: Και είχε τρίτη. Μα μπορούν να σηκώσουν και τρίτη κατανομή κάποια.
5: Κάποιες περιφέρειες μπορούν να σηκώσουν κατανομή.
2: Okay. Μάλιστα. Είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν τη Δευτέρα, παιδιά. Μην βιάζεστε. Θα τα δούμε τη Δευτέρα το πρωί. Είναι εδώ με τους δύο ειδικούς του ρεπορτάζ και τη δική μου όπου χρειαστεί στήριξη.
1: Να σου πω το σατανικό σου το χαμόγελο.
5: Δεν είναι σατανικό, είναι ειρωνικό. Γιατί μια φορά που ήρθε το δικό μας το ρεπορτάζ πάλι κάθε 4 χρόνια στην πρώτη γραμμή, εδώ ο πρωτοπασίτης κάνει χαμογελάκια.
2: Εγώ αναγνωρίζω ότι το δικό σας το ρεπορτάζ ήρθε στην πρώτη γραμμή. Σας το δίνω και έχω όλη τη διάθεση.
5: Μας το δίνει. Όχι ότι ήρθε, μας το δίνει.
2: Όχι, σας το δίνω εννοώ το ok, ότι ναι, ισχύει. Εσείς έχει πουταχτές που, ξέρω εγώ, με ψημυρείτε, μουρμουράτε, αθάρτετε, αν δεν θάρτετε και γιατί να έρθετε. Τι θέλετε εγώ να σας κάνω, δηλαδή. Το δικό σας ρεπορτάζ, δεν θέλετε να το εξυπηρετήσετε.
5: Το δικό μας το σπίτι.
1: Νοικιάστε και Μιχάλη.
5: Πάμε διάλειμμα, Ανδρέα.
1: Είναι ώρα μας.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Εμείς οι δύο θα είχαμε φύγει ήδη εδώ και 6 λεπτά.
2: Ναι. Εσείς θα παίζατε το η ώρα πλησιάζει να πλησιάσει και μισή και μετά θα παίζατε το η ώρα πλησιάζει για διάλειμμα. Πάμε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
18: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Days Max από τη Vita Biotics. Joint Days Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
0: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε.
4: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
0: Τι εννοείς?
4: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
0: Σοβαρά?
4: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
0: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
4: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
24: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
25: Fiber to the room να κάνεις.
26: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Να υπενθυμίσω το διαγωνισμό πρωτού συνεχίσουμε. 8 Ιουνίου θα κληρωθεί το πακέτο για δύο, για διακοπές στο εξωτικό Sharm El Sheikh, τις οποίες σας προσφέρουμε και φέτος σε συνεργασία με το See You Travel. Είναι ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα συνολικής αξίας 1.600 ευρώ για 8 μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, all inclusive στο ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια, ξεναγήσεις, βίζες. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Στο Sharm El Sheikh λοιπόν, οι τυχεροί θα αναχωρήσουν είτε 25 Ιουλίου είτε 1η Αυγούστου. Τώρα μέχρι τις 8 Ιουνίου στέλνετε μηνύματα στο 2950 See you Sharm, γράφετε αρχικά και στην συνέχεια όνομα, τεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Πες μου φίλε.
1: Τίποτα, απλά λέμε.
0: Ναι, τι είπες, δεν το άκουσα.
1: Για τον Αταμάν, μένει στον Παναθηναϊκό.
0: Συνηθισμένα είπες τι?
1: Τα συνηθισμένα του DPG.
0: Μάλιστα. Μπάσκετ.
2: Ρεπόρτερ Γιαννακόπουλο.
0: Ό,τι πούμε μπαμ Γιαννακόπουλο, ό,τι πούμε μπαμ Αταμάν.
1: Τι να πω.
0: Όλα περιστρέφονται. Εγώ νομίζω ότι ειδικά θέλει κάποιον να ασχοληθεί με τον μπάσκετ σήμερα. Από τη στιγμή που είμαστε στην Παρασκευή των ημιτελικών, να ασχοληθούμε τώρα με το τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν.
1: Πάμε.
0: Έχουμε καιρό για να
1: δούμε. Να ασχοληθούμε με τα σημερινά του.
0: Λοιπόν, από πού θέλετε να αρχίσουμε? Έχουμε τρία παιχνίδια, κύριε, σήμερα για τον πρώτο όμιλο. Εσύ, Ανδρέα, ξέρεις ότι έχουμε σήμερα τρία παιχνίδια?
2: Σε παρακαλώ.
0: Διότι όμως ο Μιχάλης σήμερα μου πέμπου, τι.
2: Σε παρακαλώ, φυσικά και το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε τρία παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο.
2: Στις 5.30.
0: Μάλιστα. Έχουμε Final Four.
2: Αυτό θα δούμε.
0: 6 και 9 το βράδυ, εννοεί η ημιτελική.
1: 6 ώρα.
2: Ναι, νομίζω εκεί θα κινηθούμε όμως.
1: Στο 6-9.
2: Ναι. Επειδή θα έχουμε και τα παιχνίδια λίγο του πρωταθλήματος.
1: Θα δεις.
2: Έχω ένα μισά ώρα.
0: 5.30-6.
2: Ή άντε έναν πρώτον ημίχρονον το έχω. Γιατί σιγά. Πόσο να εννοώ και να χάσει έναν τεταρτάκι από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Μετά είσαι εντάξει, ας πούμε, να το δεις. Άρα, ναι, θα το δω.
0: Επίσης, στην επικαιρότητα είναι τα βραβεία του ΠΑΣΠ χθες βραδύ. Αν και, εντάξει, έχει φορές που τέτοιου είδους βραβεία, άμα βγαίνουν εντεκάδες, άμα βγαίνουν κορυφαίοι και όλα αυτά, πολυτιμότεροι, κάποτε δημιουργούνται κάποιες συζητήσεις. Νομίζω όμως φέτος είναι σε μικρότερον βαθμών, κυρίως γιατί η ομάδα που κυριάρχησε ήταν η ομάδα που αδιαφυσβήτητα κυριάρχησε, ενώ γενικότερα στη σεζόν. Άρα όσο πιο επιβλητική είναι η επιτυχία από κάποια ομάδα, όσο πιο μεγάλη είναι η αποδοχή αυτής της ανωτερότητας, τόσο λιγότερες είναι και ενδεχομένως κάποιες συζητήσεις που δημιουργούνται από εκεί και πέρα με την ανακοίνωση τέτοιου είδους, τέτοιων βραβείων, τέτοιων κατηγοριών βραβεύσεων.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν μια χρονιά με ποδοσφαιριστές που δύσκολα, ας πούμε, μπορούσες να τους αφισβητήσεις με αυτά που έκανα. Δηλαδή, ή αν ήταν debate, ήταν μεταξύ δύο που μπορεί να ήταν και. Δηλαδή, έλεγες, μα είσαι με εδώ φέτος.
0: Ναι, κακό, τον προτιμότερο εννοείς.
2: Ναι, για τον MVP, ας πούμε, δεν άνοιγε στη βεντάγια.
0: Ναι.
2: Ποιο άλλο θα μπορούσε να ήταν. Άρα, νομίζω ήταν μια χρονιά διαφορετική από τις υπόλοιπες. Δείχνει...
0: Ήταν διαφορετικό και το πρωτάθλημα. Το
2: δείχνει
0: χρόνια,
2: και η βαθμολογία, ναι, ακριβώς.
0: Για πόσα χρόνια φτάναμε, ας πούμε, σε πρώτη-τελευταία ή τελευταία αγωνιστική να κριθεί, με πολύ πιο μικρές τις διαφορές. Είχαμε πριν δύο χρόνια, ήταν που εκρίθηκε στη διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ομάδων, ή είχαμε την ισοβαθμία. Είχαμε διαφορετική. Διαφορετικές καταστάσεις γενικότερα στο πώς εξελισσόταν και πολύ περισσότερο η τελική έκβαση πώς κρινόταν, ειδικά για την πρωταθλήτρια ομάδα. Άρα ήταν ούτως ή άλλως διαφορετικό το σκηνικό φέτος. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins.

0: πολύ πιο λίγη σημασία. Απλά θα δούμε ποια θα είναι η φετινή δευτεραθλήτρια. Οριστικά πλέον θα κριθεί σήμερα. Ακόμα λιγότερη σημασία το ποιος θα τερματίσει πέμπτος και ποιος θα τερματίσει έκτος. Εγώ νομίζω πολύ περισσότερο η σημερινή μέρα μπορεί να την αναμένει κάποιος για να δει αν θα ξεκαθαρίσει ή αν θα λεχθεί κάτι. Για παράδειγμα, τι θα πει ο κύριος Γκαρσία στην τελευταία συνέντευξη τύπου της φετινής σεζόν, αν θα είναι και τελευταία του ιδίου γενικότερα στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι όλοι, δεν νομίζω να υπάρχει εκτίμηση ότι δεν θα είναι η τελευταία του.
1: Ο Μιχάλης που είναι λίγο πιο εναλλακτικός, συνήθως έτσι είδους εκτιμήσεις.
2: Σήμερα να πει ότι φεύγω.
0: Δύσκολο. Το ρωτάνε κάθε φορά τις τελευταίες εβδομάδες αν έχει μιλήσει για το μέλλον του και όλα αυτά, αν ο ίδιος θα είναι του χρόνου, αν έχει μιλήσει με την διοίκηση και όλα αυτά, και λέει όχι ακόμη, όχι ακόμη. Σήμερα δεν ξέρω αν θα πει κάτι.
2: Δεν νομίζω να μιλήσει σήμερα, να πει κάτι. Απλά θα βγει μια ανακοίνωση αργότερα να μας πούν τι έγινε.
1: Εσύ τι νόμιζες ότι θα γίνει?
0: Αργότερα σήμερα δηλαδή?
2: Όχι. Να τελειώσει και το σημερινό, να πάει σπίτι του, να ξεκουραστεί. Και αύριο με το καλό, μεθαύριο, Δευτέρα, όχι.
0: Δευτέρα, ναι.
2: Όχι, Δευτέρα. Από εβδομάδα θα βγει η ανακοίνωση.
1: Μέσω εβδομάδων, Τετάρτη.
2: Τετάρτη,
1: ναι,
2: να βγει.
1: Κάμνη μας.
2: Θα έχουμε ηρεμήσει μέχρι την Τετάρτη για να μας κάνει.
1: Θα πάρουμε μια ανάσα μέχρι την Τετάρτη. Μια.
2: Έτσι λέω τον τελευταίο ένα μήνα, αλλά δεν τα βλέπω. Ναι.
0: Τετάρτη σε Τετάρτη.
2: Ναι, άστα να πάει. Οπότε...
1: Εντάξει, μη σου κάνει
0: Τετάρτη
1: τον
0: ήταν
1: τώρα
0: και ο τελικός του Conference League.
1: Μη σου κάνει τον
0: απλά
1: καλό.
0: Απλά λέω σας τώρα, το ξέρετε. Και καλό να κάνω.
1: Ξέρετε. Ότι από Τετάρτη σε Τετάρτη και έτσι με έναν ηχόχρωμα συμπόνιας. Καμία συμπόνια.
2: Ναι, ναι.
0: Ξέρω. Ο ίδιος που είπε, δεν ξέρω κάτι. Εγώ δεν μου μέναν που εξαρτάται. Δεν ξέρω εγώ που του προκαλώ ότι είναι.
2: Τετάρτη είναι ο τελικός του Conference.
0: Ναι.
1: Και πες.
0: Καλή ερώτηση. Αντρέα, πόσες φορές θα τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα?
2: Καλή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες ο εγκέφαλος αρνείται να συγκρατήσει.
0: Μάλιστα.
2: Σωστό, απλά τα ακούς και φεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε Παρασκευή θέλω οτιδήποτε. Άλλη Παρασκευή.
2: Τι έχει πάλι μέσα?
0: Ενώ τελικός του κυπέλλου.
2: Ναι, τι εννοείς, ναι, δεν θέλεις οτιδήποτε?
0: Ενώ που λες να βγει Τετάρτη είναι καλύτερα, ναι. Ούτε Παρασκευή να βγει. Γιατί έχουμε ενώ τελικός του επικεντρό. Ούτε Σάββατο. Ενώ τελικός του Champions League.
1: Να δούμε πώς θα προλάβουμε να δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένα αραιάπλιο. Να αραιώσαν οι...
2: τώρα είναι μόνο θεάματα όμως, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, να αραιώσαν τα... οι επιλογές πλέον.
2: Ναι.
0: Και θα δούμε.
1: Εντάξει, πέρα από το, έτσι, το λίγο
2: δύσκολο
1: την πλακά που κάνουμε. Αλλά Παρασκευή Σαββατών, δύο παιχνίδια. Αρχικά είναι Παρασκευή σε τοπικό ενδιαφέρον, που είναι δύο ομάδες οι οποίες θέλεις να τις δεις πώς θα ανταποκριθούν. Mm-hmm. Είναι ο φορμαρισμένος Απόλλωνας κόντρα στον Σαπίντο, που θα δούμε αν κατάφερε να βρει κάποιους διακόπτες, τους οποίους ο, πώς τον είπα, τον προηγούμενο και το παιδάκι είναι το καλό, το συμπαθητικό.
2: Θελάδες.
1: Ο κύριος Θελάδες κατάφερε να κατεβάσει με μεγάλη επιτυχία, μπορούμε να πούμε. Αν οι παίχτες του Απόλλωνα θα παραμείνουν στα ίδια ψηλά στάνταρ απόδοσης, τα περισσότερα ερωτηματικά σε μένα στην πάθος σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή ερωτηματικά από τους παίχτες που...
0: Να απαντήσουμε που... και σε ένα μήνυμα που δεν προλάβαμε, που ρωτάει εδώ για την πάθο που λες. Αν υπάρχει κανένα νεότερο σε σχέση με τους παίχτες και τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά. Εντάξει, νεότερο για την ώρα δεν υπάρχει. Ένα νεότερο που βγαίνει νομίζω ότι... Και ίσως ήταν και εδώ που έτσι ποντάρουν ή αναμένουν στην Παφόν, είναι ότι εάν και εφόσον παρουσιάσουν στο αίτημα τους, να το πούμε έτσι γενικά, και την επιθυμία των παιχτών να μείνουν για λίγο ακόμη ενώ στις ομάδες τους για να παίξουν και στον τελικό, μαζί με τις απαραίτητες εξηγήσεις και τη συμβολή και τις διοργανώτριες αρχής που θα πρέπει να πείσει την UEFA το γιατί μπήκε ο τελικός μετά τις 25 για κάποιους λόγους, να δούμε αν στο τέλος θα πάρουν τη σχετική άδεια και να μείνουν για λίγο ακόμη. Για την ώρα όμως δεν έχουμε οτιδήποτε νεότερο. Είναι και η περίπτωση του Ροντρίγκε στον Απόλλωνα, αλλά εδώ φαίνεται ότι είτε έγινε από πριν μια συνεννόηση με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του, είτε γενικότερα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας του δεν ζητάει νωρίτερα, ενώ από τις 29 του μήνα τους

0: Εχθές, φαίνεται ότι για την ώρα, τουλάχιστον μέχρι χτες, όσες φορές το ψάξαμε, δεν βγαίνει να έχει ανάλογο θέμα ο Απόλλωνας για τον Γκάρι Ροντρίγκες. Εντάξει, θα δούμε, περιμένουμε. Είναι ένα στοιχείο που διαμορφώνει δεδομένα. Δύο επιλογές, συν τα υπόλοιπα. Ναι. Αλλά για την ώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα.
1: Ναι, άρα περισσότερα τα ερωτηματικά στην Πάφο και σε επίπεδο απόδοσης, αλλά και με αυτά που είπε ο Γιώργος. Και μετά το Σάββατο έχουμε έναν για εμένα πολύ ωραίο, έτσι, ως προς το κομμάτι της προσδοκίας τελικών, γιατί έχεις μια Arsenal που πάει με τον αέρα της πρωταθλήτριας, με ψυχολογία βασικά, εντός που θέλω να δείξω. Έχεις μια Μπαρή η οποία είναι, όταν πιάσει ρυθμό,
2: διαστημική,
1: δεν ξέρεις πότε θέλει να σου έρθει. Άρα τούτες τις δύο ομάδες, δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, περιμένεις να δεις τι θα βγάλουν μέσα στο γήπεδο. Νιώθω ότι και Παρασκευή και Σαββατό θα δούμε ωραία ματσάκια. Mm. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
2: Αλλά ο Άταμαν έπρεπε να έχει φύγει ήδη.
1: Άντε πάλι.
0: Εμμονή.
2: Τι λέει εδώ ο φίλος μου, στείλει ένα μήνυμα. Αν θα.
0: Ποιος θα.
2: Θεωρείς, λέει, ότι το Θερκόν μπορεί να πάει μέχρι τέλους και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, ή θα περάσουμε το καλοκαίρι πάνω στο γαρδίκι τρικάλων κλεισμένοι με στα εμάρια μας μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Το Θερκόν είναι η Βαλένθια.
2: Αυτό είναι το γαρδίκι τρικάλων.
1: Α, ωραία.
0: Είναι ωραία. Θα περάσει εδώ.
1: Πάω εγώ γαρδίκι.
2: Στην Πίνδο, έτσι.
1: Πάω γαρδίκι, παιδιά.
2: Μόνιμη κάτοικη 10.
0: Πώς πας.
1: Ωρε φίλε, ονειρικό.
2: Ρε φιλέ.
0: Ναι, ονειρικό νομίζω.
2: Κάνε παράρτημα Sport FM, γαρδίκι τρικάλων.
1: Δεν είπα να πάω να μείνω μόνιμα.
0: Θα σου έλεγα πόσες μέρες.
1: Ένα δεκαήμερο με 10 κατοίκου.
0: Μετά από 3 μέρες θα αρχίσει να ψάχνει που θα κάνεις.
2: Φτιάχνω αύριο το Sport FM στο γαρδίκι τρικάλων.
0: Ναι.
2: Και μεταδίδω από εκεί ό,τι θέλεις. Τι, μόνο το μαράζ δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κύριε Αντρέα.
1: Ναι, ας τα βλέπεις αυτά.
2: Τι λέει με το Θερκόν τώρα εδώ πέρα.
0: Εσύ να λες.
1: Εσένα ρωτά.
2: Να πάει μέχρι εγώ πιστεύω
0: μα
2: προχτές ότι...
0: είπες μας ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός το ημιτελικό το παίρνει.
2: Εγώ είπα όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ το παίρνει.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Okay.
2: Δεύτερο.
0: Ολυμπιακός Φενέρ, άρα δεν είμαι σε Βαλένθια. Ναι. Σήμερα είπες μας τι να κάτσει να δει στη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι.
0: Sorry, με την Φενέρ είπες μας.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενε ρε, τα παιχνίδια, τα ζευγάρια τι είναι.
2: Ρεάλ Βαλένθια,
0: Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Γιατί ο Αταμάν έπρεπε να έχει φυγεί εδώ για μήνα. Βασικά μετά το τουρνουά στην Κύπρο έπρεπε να έχει φύγει ο Αταμάν.
1: Επίσης πολλά πίσω εσύ.
2: Μα εντάξει, όπως και να έχει.
1: Ήβρες το σημείο Γκαμπής. Ωραία.
2: Καλά, θα δεις μπάσκετ απόψε μετά τις 7 δηλαδή. Εσύ έχεις υποχρέωση.
0: Έχω υποχρέωση, δεν μπορώ να δω.
2: Εσύ καθόλου. Μπορεί να
0: το δεύτερο.
2: Το δεύτερο, ναι.
0: Το δεύτερο, ας πούμε να επιστρέψουμε.
2: Το δεύτερο. Εντάξει. Θα δεις το άλλο όμως, φαντάζομαι.
0: Ποιον άλλο?
2: Την Κυριακή.
0: Αν Κυριακή είσαι εκλογές, ρε φίλε. Ξέρω εγώ την ώρα τι θα γίνεται.
2: Κάτσε εκεί τώρα μπροστά στις κάλπες.
1: Που τα αποτελέσματα.
0: Η ώρα είναι 9 ο τελικός. 9 είναι πάνω στο φόρτε, ρε
2: φίλε.
0: Φόρτε. Μιλούμε να ξεκαθαρίσουν δυνάμεις.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ποσοστά. Να κοιτάζεις λίγο την επόμενη μέρα πιο μπροστά, δεύτερη, τρίτη κατανομή. Μετά η. Πώς το λες, η σταυρή προτίμησης.
2: Ναι.
0: Εδώ να δούμε τι θα γίνει.
2: Εκεί είναι που θα σε πιάσει το μεγάλο τρόπο.
0: Είναι ένα άλλο διακύβευμα.
2: Ελαφριά να
0: φάσουν.
1: Εκεί θα προτιμήσουν ποιους.
0: Ναι, ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν, ποιοι ήταν και βγαίνουν. Μα ερμηνεύεται κάπως, δηλαδή είναι μια. Ξέρω εγώ, ένα φρεσκάρισμα, μια ανανέωση στα εκλογικά έδρανα. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν, κύριε, το βράδυ.
2: Ναι, απλά λέω, φά ελαφρά, μην το πάρεις βαρέως όλο αυτό.
0: Ελαφρά τρώει γενικότερα.
2: Εντάξει, γενικά λέω κι εγώ, φάει και εκείνη τη βραδιά ελαφρά.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, θα το δούμε για την Κυριακή το βράδυ. Είναι εντάξει, να δούμε και αναλόγω και του ζευγαριού.
2: Έχουμε ξανθιά μέσα στο στούντιο.
0: Έχουμε. Μπαινοβγαίνει.
2: Μπαινοβγαίνει ξανθιά μέσα στο στούντιο.
0: Από το πρωί.
1: From the early morning.
0: Αμέσως να δημιουργήσεις.
2: Κανένα θέμα, απλά ρώτησα.
0: Μάλιστα.
2: Απορρίπτεστε, λέει, κύριε Γιώργο, για λόγω ελευθερόλευκων φρονημάτων.
1: Ποιος, λυπάμαι.
0: Από πού απορρίπτομαι
2: πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω. Γιατί είπες
0: και
2: κάτι.
0: Και ποιον με απορρίπτει πρώτα απ' όλα.
2: Για το γαρδίκι τρικάλων, δεν σε θέλουνε.
0: Μα δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Μην τσιπώ ότι πάω εγώ.
2: Α, εσύ δεν πας στο Χαρδική.
0: Είπε εγώ ότι πάω. Μάλιστα, όχι, πάω, Ανδρέα, πόσες μέρες θα πας εκεί.
2: Ναι.
0: Εσύ είπες θα πας και να εκπέμπεις από εκεί, άρα.
2: Θα έχουμε απλώς τα βουνά γύρω-γύρω, έτσι, ναι.
0: Ναι.
2: Με το σήμα εννοώ και τα λοιπά. Όπως και να έχει. Τελευταία νέα στην επικαιρότητα. Ωραίες τοιχογραφίες έξω από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού στο Telecom Center.
0: Τοιχογραφίες.
2: Ναι, ναι, ωραίες. Το φτιάξαν ωραία. Ενώ έχει.
0: Προφανώς έχει για όλες τις ομάδες
2: ναι,
0: που κάμαν,
2: το Ολυμπιακού.
0: Φωτογραφίες πρέπει να είναι. Πρέπει να αντίνεται ανάλογα το. Αντίνεται
2: ναι, μετά
0: μεταφορικά το γήπεδο αναλόγω των συμμετοχών των ομάδων.
2: Ναι, είναι ωραίες,
0: εμείς το ξέρουμε ή το συνηθίσαμε γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Παναθηναϊκός να ήταν ισόποσα κατά κάποιον τρόπο θα ήταν ο διαμοιρασμός των χρωμάτων των, σε ό,τι έχει να κάνει με την διοργανώτρια αρχή.
2: Ναι. Με κακό καιρό.
0: Με κακό καιρό. Κλειστό το γήπεδο. Και το άλλο μου μπάζει.
2: Α, είναι το άλλο. Ναι, σωστά, μπερδεύτηκα.
0: Το σεφ που έστασε.
2: Το άλλο που μπάζει. Οπότε είμαστε έτοιμοι για απόψε χωρίς δεύτερη σκέψη να δούμε τι θα δούμε. Ό,τι προλάβουμε να δούμε.
1: Έχετε προβλέψεις.
0: Και σιγά, Final Four προβλέψεις.
1: Ναι. Ήσουν τόσο ρυψοκίνδυνος στις προάλλες.
2: Έλα κύριε Γιώργο, εσύ έστειλες τον Παναθηναϊκό, σήκωσε την κούπα.
0: Πολύ πιο διαφορετική, πώς να την πω.
1: Συνθήκη.
0: Και πολυδιάστατη πρόβλεψη.
2: Θα μας εξηγήσει ποτέ το background αυτή τη πρόβλεψη που έκανε?
0: Όχι.
2: Γιατί σίγουρα υπάρχει κάτι. Δηλαδή, εσύ που δεν βγάζει καν πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Πρωταθλητή Ευρώπη.
2: Μόλι τώρα σου είπε ο κύριο Αντρέα προβλέψει.
0: Οκ, να το αντιστρέψω. Βρείτε μου ένα κάποιον με ποιον κριτήριον που εν δεδομένου ότι μπορεί να ισχύσει, βγάζει όχι τον Ολυμπιακό, την οποιαδήποτε ομάδα πρωταθλητρία.
2: Ο Ολυμπιακό είναι πρώτο και σχεδόν αίτητο.
1: Καθαρά έστιχτον Ολυμπιακό Βαλεθία.
2: Τελικό.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Όποιος θέλει ας το πάρει.
0: Ναι, αλλά είπε ο Ανδρέας κάτι, καθαρά ένστικτο. Δεν μπορείς σε Final Four. Έχει μια ιστορία το Final Four και το διοργάνωση πόσο χρόνων ναι. Που η συντριπτική πλειοψηφία των διοργανώσεων Final Four έχει καταποντήσει τα φαβορή.
2: Μάλιστα.
0: Όχι πάντα, αλλά έχει καταποντήσει τις περισσότερες φορές τα φαβορή.
2: Το τελευταίο του Ολυμπιακού δεν ήταν με Τσεσεκά που ήταν φαβορή Τσεσεκά διαφιλονίκητο με πάρα πολλά εκατομμύρια.
0: Και να σου θυμίσω μπάζε. Και το τελευταίο που ήταν γκράντε φαβορή ο Ολυμπιακός. Να βάλει ο Γουόκαβ ακόμα καλάθι.
1: Ρένα, με θέλεις να
2: ρε, μα, είσαι άνθρωπο, δηλαδή όμως. Πραγματικά. Μετεξελίσσεται σε προσωπικό πρόβλημα αυτό. Δηλαδή,
1: έχει δύο άτομα τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία. Δύο συγκεκριμένους.
0: Φίλε, μιλώ για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Ο άλλος είναι ο Walk.
0: Και τη συγκεκριμένη βραδιά.
2: Μεταξύ,
0: ο άνθρωπος ήταν άποντος. Εμετρούσαν τα τελευταία 50-60 πόσα ήταν δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός εφαινόταν για να αντέξει, ας το πούμε στην αντεπίθεση. Χρειαζόταν τουλάχιστον έναν καλάθι. Έναν καλάθι. Και πήραν τρεις τελευταίες προσπάθειες ο άποντος εκείνης της βραδιάς.
2: Αν είναι δυνατόν.
1: Δείξε, είναι επίγεια.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα που έρχονται δύο, δηλαδή ήρθε ο Μάκιντάιρ στον Ολυμπιακό.
0: Ποιος ήρθε?
2: Ο Μίλλερ Μάκιντάιρ, τρία χρονάκια. Και αν θα πάρει και το Μοντέρο της Βαλένθια. Θυμάστε το Μοντέρο με τα μαλάκια τα ωραία.
1: Το Μοντέρο.
0: Που τρέχει.
1: Δεν σταματά.
2: Βλέπω το Walkup να πέφτει τρίτος και καταεδρωμένος σε εκείνη τη θέση.
0: Πρώτα απ' όλα αυτά τα στόχος του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος πριν από τα παιχνίδια του Final Four.
2: Καλά λέω.
0: Άκουγε πολλά και πίστευε λίγα.
2: Σίγουρα. Άκουγα πολλά και πίστευα λίγα. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αν καταλήξει εννοώ η θέση του Walkup είναι λίγο περίεργη.
0: Okay. Τούτα είναι άλλα θέματα, τούτα στα δύο ο Μπαρτζόκας.
2: Όχι, σίγουρα.
0: Και κορυφαίος να είναι ο Γουόκαπ, εγώ μίλησα και εκείνη τη βραδιά. Δεν ήταν η βραδιά, σίγουρα. Ήταν άποντος.
2: Μπαρτζόκας, ο οποίος εχθές στην συνέντευξη τύπου ζήτησε τη βοήθεια του Θεού.
0: Τη βοήθεια του Θεού.
2: Τον οποίο φροντίζει συχνά πυκνά να μιλάει μαζί του.
1: Με διαφορετικό, ναι.
2: Δια αντιπροσώπων, βέβαια.
0: Αν ναι, τα λέω εγώ όμως είμαι.
2: Τι είπες,
0: δεν ειρωνεύεσαι τώρα.
2: Μα τι είπε τώρα.
0: Δεν μίλησε για το ύφος σου, Ανδρέας. Δεν το είδαν το ύφος σου.
2: Μα εγώ μίλησα για τον κύριο Μπαρτζόκα.
0: Είναι η οθόνη του κομπιούτερ. Πρώτη φορά που το ύφος σου, Ανδρέας.
2: Αν
0: να πω εγώ κάτι όμως. Μετράδε και το.
1: Ήρεμα.
0: Το βλέφαρο μου. Αν έκλεισε.
2: Και ακόμα ήρεμα. Πιο ήρεμα γιατί η ώρα πλησιάζει 9. Πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της
1: ημέρας. Άντε πάμε Μιχαήλ μου.
2: Αντρέα, σιγά σιγά να βγούμε από το στούντιο.
1: Πάμε Μιχαήλ, ναι. Να μπουν.
0: Ποιος θα έρθει?
2: Ποιος θα έρχεται? Είναι η κυρία Μαρία Βασιλιάδου που είναι να παίξει.
0: Όχι, νομίζω.
1: Μα για να μην πει ο άλλος μέσα μέχρι τώρα, μάλλον είναι.
2: Γίνεται,
1: δεν είναι ο Λουίς σίγουρα.
2: Σήμερα παραμονή του παιχνιδιού να μην συζητήσουμε.

0: Με τον Λουί να μας πει τις προβλέψεις του, τις βλέψεις του και
1: είπε
0: όλα αυτά.
1: Είπε ο Λουίς, αφού τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή.
0: Τι είπε?
1: Πήραν τον Ολυμπιακό, είπε.
0: Α, το πήρε ο Ολυμπιακό.
1: Άρα και γιατί. Άρα και γιατί. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα και θα επανέλθουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολαρής. Ο Γουίλι Σεμέδο αναδείχθηκε κορυφαίος παίχτης της χρονιάς στις αιτήσεις βραβεύσεις του ΠΑΣΠ. Ο 32χρονος άσος της Ομόνια συγκέντρωσε το 83% των ψήφων, αφήνοντας στην δεύτερη θέση το ΡΑΕ ΜΑΕ, ο οποίος ψηφίστηκε από το 83% των, το 80% των ποδοσφαιριστών πρώτης κατηγορίας, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Φαπιάνο με 53% των ψήφων. Η Ομόνια σάρωσε τα βραβεία και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Κορυφαίος σηματοφύλακας αναδείχθηκε ο Φαπιάνο, καλύτερος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου και κορυφαίος προπονητής ο Χένιγκμπεργκ. 7 παίχτες της Ομόνιας στην κορυφή ενδεκάδα, την οποία αποτελούσαν Φαπιάνο, Κβίτα, Μιλίτσεβις, Κουλιμπαλή, Μασούρας, Παναγιώτης Ανδρέου, Σένση, Σεμέδο, Μπράντο Τσόμας, Εβάντρο και Ράιερ Μαέ. Κορυφαία ποδοσφαιρίστρια αναδείχθηκε η Όλγα Ιορτακιούση της Ομόνιας με 84% έναντι 76 της Μαριλένας Γεωργίου των Απόλλων Λέτης. Πέφτει απόψε αυλαία τη Cyprus League παεστίχημα για τη σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα τριαντέρπι, το αποτέλεσμα του θα καθορίσουν ποια εκ των ΑΕΚ ή Απόλλωνα θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Στις 5:30 οι αγώνες, Ομόνοια Απόλλων, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sport FM 95. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει τη σεζόν η Ομόνοια. Εκτός για το τελευταίο παιχνίδι είναι η Παναγιώτου Σεμέδου Εράκοβη στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος αφορήσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Αισιοδοξία για επέκταση συνεργασίας με το Σίμιτς μέχρι το 28. Με το μυαλό στο μεγάλο τελικό κυπέλλο, Λοσάδα αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές. Για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται Ασουνσάο, Βρίκης, Μέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβης, Βούρος, Πόλιαρης και Γκασμπάρ. Επισημοποιήθηκε χθες η επέκταση συνεργασίας με Κούν και Βάισμπεκ. Ρωτσέισον αναμένεται να κάνει και ο τεχνικός της ΠΑΦ, Ρικάρτος Σαπίντο, κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού ο Σούνιτς. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές στο ΑΠΟΕΛ, ξανά διαθέσιμοι Λαΐφης, Ρώσα και Ολαγιγκά, εκτός αποστολής Μπέλες, Περέιρα, Σταφυλίδης, Μαϊόλη, Μαρκίνιος, Μάιερ, Διαμαντάκος και Ντέκεν, ερωτηματικό Μπρόσον. Στην ΑΕΚ πάνε στο ΑΜΕ αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στη δεύτερη θέση. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάνδερ Κοκόριν, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Τον όρο να μην υπάρξουν εκλογές και η διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη να παραιτηθεί από το δικαίωμα επανεκλογής της έθεσε η ομάδα ατόμων που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να λάβουν ταινία στην ανόρθωση. Τα λόγω πρόσωπα δηλώνουν έτοιμα να καλύψουν και τα έξοδα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσήκες, δεδομένα η προσπάθεια για ενίσχυση με κυπριακό στοιχείο, παρελθόν και επίσημο Φραντζής, ερωτηματικό των πέραν του Φιλιώτη. Ο κεραυνός ισοφάλισε τη σειρά των τελικών και ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στο Κίτιον. Η ομάδα του Στροβόλου υπερασπίστηκε την έδρα της, επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-80, έκανε το 2-2 και ο φετινός πρωταθλητής θα αναδειχθεί την ερχόμενη Δευτέρα στη Λάρνακα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από το να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρ του Γιασικεβίτσιου στον πρώτο μετελικό του Final Four του ΑΚΑ. Στις 9 ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. Στο NBA οι New York Knicks επικράτησαν και στον δεύτερο αγώνα το Καβαλία στο Madison Square Garden με 109-93 και έφτασαν την σειρά των τελικών της Ανατολής στο 2-0. Με χειρές απουσίες αποστολής Εθνικής Αγγλίας εν ώψη Μουντιάλ από την τελική 26άδα του Τσόμας Τούχελ κόπηκαν μεταξύ άλλων Πάλμερ, Φώτεν και Μαγκουάιαρ. Αντίθετα επιστρέφει μετά από καιρό Άιβαν Τσόνι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 τέρματα και 11 ασίς με τη φανέλα της Αλ Αχλή. Ο αθλητής της Σαουδικής Αραβίας αναδύθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, σκόραρε 2 γκολ στην τελευταία αγωνιστική και οδήγησε την Αλ Ναρ στην κατάκτηση του τίτλου, ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς και κλάματα χαράς και συγκίνησης. Με τα 2 τέρματα, ο Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του, πλησιάζοντας περισσότερο το μεγάλο στόχο των 1000 γκολ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Αγάπη, φούσκωσα.
4: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
4: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
3: Αγάπη, τι έχεις.
4: Η κοιλιά μου.
3: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
4: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
3: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
4: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
3: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
3: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
0: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
0: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές. Ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: Τελευταία αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 5:30. Ομόνια Απόλλωνας, Άρης ΑΕΚ σε πρώτο και δεύτερο αθλητικό κανάλι της Ita Vision. Πάφος Αποέλ στην K-Bonnet Sports 1. Ιταλικό πρωτάθλημα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 9:45 στην Ita Vision Sports 8. Τελικός κυπέλου Γαλλίας Lens Nice στις 10 στην Ita Vision Sports 4. Final Four στην Ευρωλίγκα, οι δύο ημιτελικοί στην Nova Sports Prime. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Και όχι στις θάλασσες.
1: Να επανέλθουμε στις λαϊκές Παρασκευές, έτσι.
2: Μα έπρεπε.
1: Δυνατά. Γιατί... Ναι, μετά το τραγούδι των 8, νομίζω έπρεπε να επανέλθουμε στις λαϊκές Παρασκευές.
2: Άγνωστο γιατί.
0: Συνεχίζεται και οι δύο να προκαλείτε.
1: Τι προκαλούμε, δεν κατάλαβα τι προκαλούμε.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν. Άρα, Μιχάλη, εσύ τελικό ποιος βλέπεις? Ο κύριος Γιώργος δεν είπε, εσύ.
2: Τελικός Ευρωλίγκας, κύριε Αντρέα.
0: Αφού είπε. Αφού είπε, το πρωί είναι. Σιγά που θα κάτσεις να δεις, λέει μου το Βαλένθια, το, συγγνώμη, το Φενέρμπαξε, Ρεάλ είπες ή Βαλένθια. Βαλένθια είπες.
1: Έτσι είπες.
0: Έτσι
1: είπε. Δεν θυμάμαι.
2: Περίπου έτσι μπορεί και να το είπα.
0: Μπορεί και να το είπα. Ναι.
2: Από τα πράγματα που λέω.
0: Γράφετε αυτά που λέω γιατί μένουν στην ιστορία. Να θυμάστε.
1: Θέλεις να ξαδοκιμάσεις?
2: Δεν θέλω.
1: Όχι. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Να σου πω γιατί. Θέλω να δω ένα παιχνίδι.
0: Το μόνο πράγμα που μένει σταθερό είναι ότι έπρεπε να φύγει ο Αταμάν.
1: Ναι,
0: ο Αταμάν.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα. Πάμε.
2: Θα φύγει μετά το τέλος. Θα αναλάβει ο Ζώτος καλοκαίρι την ομάδα.
0: Κλείσαμε και
2: δεν. Το μπάζετ δεν θα πέσει κάτω από τα 25 μοίρια. Δεν υπάρχει λόγο έτσι κι αλλιώ. Και το ξεσκονισμένο τραπέζι στο Σούνιο, το καθαρό, το άδειο, θα παραμείνει εκεί περιμένοντα την Ευρωλίγκα του 27-28.
0: Πού να γίνει?
2: Γιατί φέτος η ομάδα στην 7η θέση πήρε την θέση κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αυτού, που άξιζε να πάρει την 7η θέση. Από εκεί και πέρα, Μπαρτζόκας, ελπίζω να τον ακούσει ο Θεός, να τον βοηθήσει.
0: Μα πού είπε για
2: το Θεό? Μιλούσε στη συνέντευξη τύπου χτες. Και ο Σάρας συγκινημένος που επιστρέφει στο Telecom Center στην Αθήνα. Μεγάλη μάχη απόψε, μεγάλη μάχη. Και θα είναι μία από τις μάχες τις οποίες θα ήθελα να δω, χωρίς να έχω κάνει ούτε πρόβλεψη ούτε να με βαραίνει κάτι άλλο.
0: Μα έκαμε ήδη.
2: Και Γιώργο, μέσα μου ξέρω τι έχω κάνει και τι όχι. Οι αμαρτίες μου είναι πολλές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω σε τούτο.
2: Όχι, γεγονός, δεν μπορείτε. Όσες φορές και να.
0: Το μέσα του καθενός.
2: Είπε
0: κάποιος
2: πάντων ότι. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι.
0: Ο άλλο το. Πού κολλάω τώρα.
2: Γενικά μιλώντας. Το στομάχι καλό είναι να είναι ταϊσμένο πάντως.
1: Καλό ταϊσμένο.
2: Καλό ταϊσμένο.
1: Καλό ταϊσμένο το στομάχι μας.
2: Οπότε εντάξει. Ελπίζω να δούμε καλό μπάσκετ. Καλό θέαμα γιατί.
0: Και καλό μπάσκετ θα δούμε νομίζω. Να
2: σίγουρα.
0: Γενικά εννοώ δυο ημιτελικοί Final Four νομίζω να τίθεται σε αμφιβολία.
2: Και δεν έχουμε μικρό τελικό φέτος.
0: Ναι, δεν έχει.
2: Δεν έχει μικρό.
1: Ευτυχώς.
0: Θα παίξουν, τι θα παίξουν, είναι κάποιοι νεαροί, τι είναι κάτι next generation,
1: πολύ πιο ωραίο. Πολύ πιο επικοδομητικό.
2: Καλύτερα.
1: Παρά αυτήν την Αγκαρία και τη Σαχλαμάρα που.
0: Ειδικά πέρσι με το προαιρετικό, όσοι θέλετε, ελάτε να παίξετε.
2: Ναι. Άρα οι μεγάλοι φεύγουν. Οπότε είμαστε.
0: Δεν είναι ανευσημασία ο μικρό τελικό. Δεν
2: έχει. Δεν έχει. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Οπότε ναι, καλύτερα που το κάνανε έτσι. Να παίξουν οι νέα παιδιά ή να πάνε να ξεκουραστούν τέλος πάντων και οι υπόλοιποι. Αυτά.
0: Σωστόσο, που μας έστειλε εδώ, που μας υπενθύμησε ότι μέσα σε αυτά που συζητάμε για το τι έχει να δούμε τις επόμενες μέρες, φυσικά την άλλη Παρασκευή, είναι και το meeting του Στίβου που γίνεται κάθε χρόνο στη Λεμεσό στο Τσίριον και είναι την ερχόμενη Παρασκευή και αυτό θα είναι ο Μανόλο.
2: Καραλή,
0: ο Ντεντόγλου, μα και πέρσι νομίζω ήταν.
2: Και πέρσι ήταν.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Μπαίνει και αυτό στα σημαντικά της επόμενης βέβαια εβδομάδας. Έναν-ένα.
2: Ναι.
0: Να έρχονται τα γεγονότα να τα.
2: Να τα επεξεργαζόμαστε για να μπορούμε να τα προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Εκπεραιώνουμε όλα.
2: Σάββατο τελευταία εκπομπή, μόνο αποτυχίες. Απλά να το πω.
0: Τελευταία τη φετινή σεζόν.
2: Όχι,
0: τελευταία.
1: Κλείνει τον κύκλο τη.
0: Έκλεισε τον κύκλο τη. Έκαμε τα αφιερώματα που είχε να κάνει.
2: Εντάξει, αφιερώματα.
0: Και πώς θα κλείσει.
2: Θα κλείσει όπως άνοιξε νομίζω πριν 3 χρόνια σχεδόν.
0: Δηλαδή.
1: Με επιτυχία.
2: Με αποτυχίες.
0: Ναι. Τι είδους αποτυχίες. Ενώ θα είναι ένα αφιέρωμα, θα είναι θεματική, θα είναι.
2: Να σου πω. Ότι... Μπροστά στην αποτυχία τα μάνα να προκριθεί ο
0: Παναθηναϊκός.
2: Δεν να μιλήσω, ρε.
0: Πάει σπίτι και λέει τι να φάμε. Έφτιαξε τα δάδια.
1: Μιχάλη μου να βγουν από μέσα σου.
0: Ναι, αλλά ο Αταμάν έφυγε.
2: Τι είναι, κύριε Γιώργο. Θα φύγει. Μα έκανε. Ο Σουλτάνος εδώ μέσα μας έκανε άνω κάτω. Μας γύρισε τα εντόστια μας, ας πούμε. Εντάξει, πρέπει να φύγει.
0: Άρα να δώσω οδηγία δηλαδή από Δευτέρα να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα.
2: Καλά, εντάξει, μην μας ξανά μην υπήρξαμε ποτέ. Αφήστε μας
0: να
2: υπάρχουμε.
0: Αφαιρεθεί από το πρόγραμμα, απλά το ενημερωτικό. Μου μπαίνει κάποιο και βλέπει τι μπορώ να ακούσω και τι ώρα. Ναι. Α, θα είναι το Δευτέρα.
2: Σωστό.
0: Και θα το δούμε εντός σε σχέση με το συμβόλαιο.
2: Αλίμονο. Το χρυσό συμβόλαιο. Αυτό εδώ δεν είναι δικό μου, δεν έχει.
0: Ποιο.
2: Γιατί το επεξεργάζομαι εγώ αυτό.
0: Εντάξει, άστο για.
2: Τι έχει εδώ η πέτρα του Ρωμίου, τι έπαθε.
0: Δεν μου απάντησες, θα είναι θεματική η τελευταία αυριανή εκπομπή.
1: Έτσι είναι χαλαρά.
2: Ό,τι βγει, ναι.
0: Okay.
2: Ό,τι βγει. Χαλαρά. Mm-hmm. Τι σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Ναι. Τι έχει η πέτρα του Ρωμίου.
2: Τι έπαθε, τι θα γίνει με τους διεθνείς του τελικού το Σάββατο 30 Μαΐου.
0: Του Champions League.
2: Ναι. Ούτε Παρί, ούτε... Άρσεναλ διεθνής για το Μουντιάλ, δεν έχουν προφανώς.
0: Έχουν.
2: Κάτι νέο για το θέμα των διεθνών της Πάφου και το Απόλλων.
0: Για το διεθνών της Πάφου είπαμε και λίγο πριν ότι δεν έχουμε ακόμη νεότερο. Ο τελικός του Champions League υπάρχει εξαίρεση για τελικούς, για υπηρωτικούς όπως τους χαρακτηρίζαμε, αν το διαβάσετε, τελικούς, που είναι όπως της ευρωπαϊκής ας πούμε τέτοια διοργάνωσης συλλόγων, το Champions League, μπορεί να υπάρχει και αλλού. Σε αυτόν υπήρχε.
1: Υπάρχει υπηρωτικό εμάς το κυπέλλον μας. Ναι. Είναι διπυρωτικό, εγώ θα σου έλεγα.
0: Να σου πω, αν δεν έπεφτε λίγο η θερμοκρασία του τη μέρα που είπε ότι πέφτει, φυσικά δεν ξέρω τι άλλη εβδομάδα. Μπορεί να είναι πυρωτικό το κύπελο μας. Υπηρωτικό δεν θα είναι. Αλλά υπάρχει εξαίρεση για το Champions League σε σχέση με τις εχώριες διοργανώσεις που υπήρχε η οδηγία για 25 ήταν του Μάη ότι πρέπει μέχρι αυτόν το σημείο να ολοκληρωθούν. Περιμένουμε. Μπορεί να είναι από αυτά όλα που θα μπορεί να προκύψει, ας πούμε, η εξαίρεση, τα παραθυράκια που λέμε για να δοθεί τελικά η άδεια και σε σχέση με τη συμμετοχή παιχτών. Και μας γράφει και εδώ κάποιος άλλος, μπορεί να κινηθεί νομικά, λέει η Ομοσπονδία, εναντίον της ομάδας ότι δεν αφήνει τον παίχτη να πάει στις υποχρεώσεις, ενώ είναι υποχρέωση της ομάδας να αφήνει παίχτες στις εθνικές. Μα δεν θα γίνει κάτι. Νομίζω, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, εάν θα γίνει κάτι, έτσι να γίνει. Πώς να το πω, με το έτσι θέλω. Εάν θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή των δύο της ΠΑΦΟΥ στην προκειμένη περίπτωση, θα είναι κατόπιν μιας συνένεσης. Θα το κάνει μονομερός που λέμε η ΠΑΦΟΣ, όχι, θα πάτε. Κάπως έτσι. Αν έχω καταλάβει σωστά. Και είπα και το πρωί ότι ρόλο θα παίξει και η επιθυμία των παιχτών. Πολύ πιθανό να παίξει και η επιθυμία των παιχτών ρόλο. Εάν δηλαδή θα κατατεθεί έναν αίτημα από Κύπρο, ΚΟΠ, ΠΑΦΟ κατά κάποιον τρόπο για εξαίρεση, και μέσα είναι και η συνένεση των παιχτών ότι ναι, αφήστε μας και μετά να πάμε, παίζει και αυτόν ρόλο. Άρα φεύγει αυτόν το με το έτσι θέλω, κρατάω κάποιους παίχτες και ας τιμωρηθώ. Ακούμε τι πλησιάζει. Ένα λεπτό, Μιχαλή. Ναι.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Μείνε μέχρι τις 10. Και μην έρθει στη Δευτέρα.
0: Ποιος το καθορίζει αυτό.
1: Και θα έρθω εγώ από τις 7.30.
2: Συνέφιασε.
0: Ποιος το καθορίζει, Ανδρέα.
2: Μιλάμε, έγινε κυριακάτικος καιρός.
0: Συγγνώμη, Ανδρέα, κάθομαι λίγο στα δεξιά σου.
1: Θα έρθω εγώ από τις 7.30 τη Δευτέρα.
2: Κοίτα. Έγινε σαν τον κυριό της Κυριακής που έλεγες προηγουμένως.
0: Ναι,
2: μόνο στο άκουσμα της πρότασης.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Πρόταση.
2: Όχι, Αντρέα, μου σε ευχαριστώ.
0: Και πώς, καλά, η δυσκολία την οποία εγώ καταλαβαίνω και για τους δύο σας τη Δευτέρα, πώς ας πούμε, τι ξεπερνάς εσύ προσωπικά, ή αμήνει μέχρι τις 10 σήμερα ο Μιχάλης. Να μείνει, μακάρι να μείνει, αλλά...
1: Έτσι, ρε, να δώσει κάτι μικρό πίσω και να πιάσει κάτι.
2: Θες να μείνω εγώ μέχρι τις 10 και να μην έρθεις εσύ την Δευτέρα.
1: Μπορώ να κάνω έτσι.
0: Θέλετε να μείνετε και οι δύο μέχρι τις 10 σήμερα και να μην έρθω εγώ τη Δευτέρα, να έρθετε από το πρωί.
1: Εσύ μια χαρά απόδοση είχε στο τελευταίο διάστημα.
0: Απόδοση.
1: Ναι,
2: εντάξει. Ήταν λίγο αναγκαστική.
1: 46 μέρες το καλοκαίρι,
2: 37
1: το φθινόπωρο.
2: Μα δεν ξέρουμε αν έπεσε η στάθμη των αδειών. Έπεσε καθόλου.
0: Στάθμη των αδειών.
2: Ένιωσες καθόλου ότι έπεσε η στάθμη των αδειών που έχεις αποθηκευμένες ή είναι ακόμα στάθμη.
0: Συσσωρευμένες εγώ.
2: Αυτό λέω.
0: Συσσωρευμένες.
2: Το ίδιο πράγμα. Ναι. Το συσσωρευμένο είναι και αποθηκευμένο.
0: Να σας πω απλά που δεν έπρεπε να το πω γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει. Που μιλάμε και εδώ και πόσες μέρες, κανονικά,
2: ναι.
0: Κανονικά είμαι με άδεια.
2: Τώρα εσείς.
0: Δύο μήνες. Two months.
2: Το έχει γραφτό.
0: Two months.
2: Το έχει γραφτό.
0: Βεβαίω το έχω.
2: Πού το.
0: Το έχω δώσει εκεί που πρέπει να το δώσω.
2: Και τι κάνει εδώ.
0: Εσεί να το δείτε.
2: Ποιοι είμαστε εμεί να το δούμε.
0: Που δεν εκτιμάται.
2: Εμεί σε φέραμε. Εμεί σου είπαμε, έλα.
1: Εμεί αντιθέτω.
0: Ήρθα να σώσω ό,τι σώσετε.
2: Η ώρα είναι και 27, η ώρα πλησιάζει και μισή. Το πρώτο, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: Να πάμε σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Είχε φόρμουλα το Σαββατοκύριακο.
2: Έχει, αλλά είναι αργά. Είναι ωραία ώρα, ενώ 11 η ώρα.
0: Να ξεκαθαρίσουν και οι σταυροί προτίμησης.
2: Όχι.
0: Της Κυριακής για να δείτε το...
1: Οι σταυροί προτίμησαν να πάσουν πιο...
2: Θα πάνε πιο μετά.
1: Πιο μετά.
2: Ο τείχος των πρωταθλητών περιμένει, η ώρα 11.
0: Τείχος των πρωταθλητών.
2: Ναι, στον Καναδά, στον Grand Prix του Καναδά έχει ένα τείχο όπου έχουν στουκάρει όλοι μεγάλοι ανά καιρούς. Και γι' αυτό ονομάζεται τείχος των πρωταθλητών.
1: Περιμένουμε κάτι, ρε Μιχάλη, μια
2: Περιμένω καλή Ferrari, ρε φίλε. Για να σου
1: γιατί?
2: Γιατί έδειξε ότι πάει.
1: Ποιος έδειξε.
2: Όλη την εβδομάδα με τις πληροφορίες που έβλεπα και τα λοιπά.
0: Στις προπονήσεις.
2: Σαν κάτι να βρήκανε. Και, εντάξει, ήταν εμφανή στη βελτίωση έτσι κι αλλιώς.
1: Πού,
2: στο προηγούμενο. Αφού φέρνει να αναβαθμίσει τον Ατάλο. Πήγε καλά, μην το βλέπεις πως κατάληξε στο τέλος. Ήταν μαγική εικόνα το Μαϊάμι. Εκτός τον Αντωνέλη που ήταν πρώτος, εντάξει. Άρα όλοι οι υπόλοιποι ήταν στο όριο. Οπότε βλέπω να καλύπτεται η απόσταση στον Καναδά που είναι πιο έτσι, ανοιχτό από την το Μαϊάμι. Έχει μεγάλες ευθείες, έχει πράγμα. Τώρα 11 η ώρα, εντάξει, θα δούμε σε τι κατάσταση θα είμαστε, πώς, αν θα μπορέσουμε κτλ. Να έχουμε να λέμε κάτι τη Δευτέρα δηλαδή. Γιατί...
0: Δευτέρα, παιδιά.
2: Δεν βλέπω
0: Δευτέρα
2: να
0: είναι
2: κάτι.
0: Εκπομπή. Τι να σας πω, η Δευτέρα εκπομπή θα σπάσει ταμεία.
2: Ναι, ναι. Σπάσει ταμεία.
0: Γιατί να μην σπάσει.
2: Να κάτσεις να τα δεις όλα μόνο σου να μας πεις.
0: Ε, μου τι θέλεις να.
2: Θα δεις και τελικό Ευρωλίγκα, θα δεις και Grand Prix για να έρθεις Δευτέρα έτοιμος.
0: Ό,τι όχι. Θέλετε τη Δευτέρα θα σας δώσω βοήθεια και απαντήσεις. Από εκλογές μέχρι αθλητικά γεγονότα.
2: Τις εκλογές αν είσαι πάνω μας, κύριε Γιώργο.
0: Μα λέω αν χρειαστείτε. Δεν είπα ότι.
1: Βοήθεια. Δεν θα
2: απλά πες μας εσύ που θα πας για να στείλουμε τις κάμερες.
0: Πού θα πάω, πού να
2: πάω. Να ψηφίσεις, είπαμε.
0: Πού τα πράγματα, η ψήφος είναι μυστική.
2: Καλά, το που είπα, όχι το τι θα ψηφίσεις.
0: Και να δώσουν πάνω μου και μετά τα exit poll. Έχει υποδοτή δημοσκοπής εξόδου.
2: Έχει, ναι.
0: Έχει. Έτσι και τα πάω για να με ψάξουν.
2: Όχι, ρε φίλε. Απλά άμα πας και με κάμερα και τα λοιπά, μπορείς να αφήσουν πιο νωρίς ήσυχο.
0: Όχι.
2: Να κάνεις τη δήλωσή σου και να τελειώνεις.
0: Όχι.
2: Δεν το πήρε, λέει, η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας. Ισχύει.
0: Ποτέ.
2: Ισχύει.
0: Εντοχώ, αλλά... ναι. Εντάξει, εγώ είπα πιο γενικά ότι το.
2: Το έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά...
0: Με διοργανώσεις με τον τρόπο που γίνονται μια βραδιά και ακόμα μία που τα φαβορεί δεν είναι τόσο εύκολο να. Μετράνε άλλα πράγματα, η πίεση, το άγχος αν θέλεις, και ακόμα και ότι το βάρος αν είσαι το φαβορεί, αν και μιλάμε και για επίπεδο κορυφαίων εννοώ αθλητών, επαγγελματιών που μπορεί να το ξεπεράσουν. Αλλά. Αυτό νομίζω έχει καταγραφεί ως γενικότερο η εκτίμηση στην πλειοψηφία.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Σε σχέση πάντα με τα.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλή ψήφο σε όλους.
1: Επίσης.
2: Ψηφίστε με γνώμονα.
0: Ποιον.
2: Τη δική σας προτίμηση, πολιτική προτίμηση.
0: Ναι.
2: Το τι νιώθετε ότι σας καλύπτει περισσότερο.
1: Και για το καλό του τόπου.
2: Και για το καλό του τόπου, παιδιά.
0: Πάντα.
2: Πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα. Τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να δούμε ό,τι άλλο μένει, κάποια μηνύματα στο τελευταίο πλέον ημίωρο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Αλφα με την Ελένη Ράντου λίγο πριν κατέβει στην Κύπρο με την παράσταση «Ο κατάδικός μου», την οποία σκηνοθετεί.
5: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου, παιδιά. Ένιωθα ότι είμαι ένα, πώς να το πω, ένα βάρος. Πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο. 2-3 έτσι κρίσεις περάσαμε. Και με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας τον άλλο. Τελειώδη υπομονή να είσαι με τον Βασίλη. Τελικά ήμουνα ικανό άτομο.
3: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
8: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
9: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
10: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
11: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κυπρού. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6:45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
15: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
16: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
17: They were going to hit our allies first.
18: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία και το τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Στους δρόμους τι γίνεται, όλα καλά?
1: Θα σας τα πω.
0: Κάνε ένα μήνυμα πάντως. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον για σοβαρά προβλήματα, πάμε να δούμε γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
1: Καλή κατάσταση σε τρεις επαρχίες, δηλαδή της Λάρνακας, της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου και της Πάφου.
0: Όπως συνήθως,
1: ναι. Ναι, όμως καλή είναι και η κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο, είτε να πας είτε να φύγεις από Λεμεσόν. Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Το μόνο που εντοπίζω στον αυτοκινητόδρομο που ίσως χρειαστεί λίγη προσοχή είναι μετά τη Γερμασόγια, σε κίτρινο χρώμα, άρα δεν είναι απελπιστικό. Όμως έχουμε έναν τροχαίο στην Πελάσγων, έχουμε επίσης έναν τροχαίο στη Λεμεσόν, ένα λεπτάκι να δω, που είναι στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, λίγο πριν τη διασταύρωση με Αγίας Φυλάξεως και τη διασταύρωση με Ιωάννου Πολέμη, και εκεί γίνεται ένας χαμός. Και αυτά από τη Λεμεσό. Γενικότερα η Λεμεσός είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στις προηγούμενες μέρες, τις οποίες φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε και Λευκοσία να δούμε τι γίνεται, όπου είδα ότι είχε έναν τροχαίο. Ναι, βλέπω έναν τροχαίο στην Γεωργίου Γρίβα Διγενή, πριν την Αγίου Προκοπίου, κάπου εκεί έτσι, και άρχισε να κοκκινίζει η κατάσταση. Η είσοδος της Λευκοσίας σχετικά καλή, έχει τροχαία κίνηση αλλά όχι όπως άλλες φορές. Κόκκινο το χρώμα από την στη Λεμεσού, ξεκινά από εκεί που είναι η Αγλαντζάς μέχρι και την Πάροδο για Κένετη. Επίσης στα κατακόκκινα είναι η Νίκηση, η Κυριάκου Μάτση και η Γρίβα Διγενή. Αυτά από εμένα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τα σημερινά παιχνίδια. Εντάξει, θα καθορίσουν την τελική κατάταξη σε κάποια. Σε δύο θέσεις ουσιαστικά, τρεις θέσεις ή και τέσσερις, θα βάλει δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έκτη. Παίρνουμε μπάντα της πιο πάνω ως σημείο αναφοράς. Είπαμε να δούμε αν θα μας δώσει κάτι επιπρόσθετον ή περισσότερον ή ξεκάθαρο σε σχέση με από ΕΛ Παπλο Γκαρσία, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει κάποιες δηλώσεις. Υπάρχουν παράλληλα οι εκτιμήσεις, οι πληροφορίες, οι ενδείξεις ότι πολύ δύσκολο, να όχι σίγουρο, είναι ότι δεν συνεχίζει. Πολύ δύσκολο είναι να συνεχίσει. Η σημερινή μέρα θα είναι επίσης, υπάρχει και στη Λεμεσόν έτσι ένα στοιχείο. Ο Άρης θα αποχαιρετήσει σήμερα και θα τιμήσει μάλιστα τον Αλεξάνδερ Κοκόριν. Από ό,τι κατάλαβα, όχι από ό,τι έμαθα μάλλον και είδα, θα τιμήσει δύο ποδοσφαιριστές, τον Αλεξάνδερ Κοκόριν και τον τερματοφύλακα, τον Λένο Σοφρονή, ο οποίος και αυτός δεν θα

0: το όνομά του και την πρώτη χρονιά παρουσίας του με την κατάκτηση του τίτλου, εκείνον το ποδοσφαιρικό θαύμα όπως χαρακτηρίστηκε από τον Άρη. Είναι αλήθεια ότι δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, επηρεασμένος και από σοβαρούς τραυματισμούς, ειδικά τη φετινή σεζόν που υποβλήθηκε και σε επέμβαση. Με 114 συμμετοχές και 33 γκολ διαβάζω εδώ. Σήμερα θα αποχαιρετήσει τον Άρη. Τώρα δεν ξέρω αν η επόμενη μέρα, ενώ αν επιφυλάσσει κάτι στην ποδοσφαιρική καριέρα του Κοκορινή, αν θα πάρει και απόφαση να τελειώσει την καριέρα του, αναλόγως και της κατάστασης του, πώς είναι, ενώ μετά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Αλλά είναι και αυτόν έναν από τα σημαντικά στοιχεία της τελευταίας αυτής αγωνιστικής, όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα του αντίο της ΑΕΚ στο Ρομπέρς και στον Γκαρσία. Ο ένας μάλιστα τερματίζει, ο Ρομπέρς, και την καριέρα του. Είναι αυτά τα στοιχεία έτσι που μένουν σε αυτόν το κλείσιμο της φετινής σεζόν, που την ίδια ώρα, επειδή ήδη έχουμε μπει σε κάποιους τομείς, σηματοδοτεί και την έναρξη. Δεν σταματούν ουσιαστικά, οι παίκτες δεν αγωνίζονται, αλλά οι ομάδες συνεχίζουν, γιατί μπαίνουν στο κομμάτι του και στο κεφάλαιο του προγραμματισμού. Και είναι κάποια, σαφώς αυτά που συζητάμε, που λέμε τώρα, θέματα και κεφάλαια που επηρεάζουν με τον ΑΒ τρόπο την επόμενη μέρα.
1: Ειδικά στην Εξάδα, ίσως με εξαίρεση Απόλλωνα και Ομόνια, που και εδώ θα περιμένουμε να δούμε τις ανανεώσεις, αν θα χάσουν κάποιους παίχτες βαρόμετρα και τα σχετικά. Από τη θέση 3 μέχρι 6 θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι για ΑΕΚ, Πάφων, ΑΠΟΕΛ, Άρη. Με ποια έννοια το λέω? Δεν έδειξαν ότι είναι ομάδες οι οποίες με τα δεδομένα όπως έχουν τώρα, κάποιες σε μεγαλύτερο, κάποιες σε μικρότερο βαθμό, μπορούν να μπουν με κάποιες μικρές προσήκες περιορισμένες.
0: Είναι ομάδες που αναμένονται σημαντικές, ναι, ή αρκετές αλλαγές.
1: Θα δούμε αλλαγές αρκετές, και είναι στοίχημα για τις ομάδες ειδικά του πρωταθλητισμού.
0: Με διαφορετικά δεδομένα όμως.
1: Ναι, γι' αυτόν είπα σε μικρότερο και μεγαλύτερο βαθμό άλλες. Αλλά ναι, όλες χρειάζονται έναν γερόν φρεσκάρισμα και ενίσχυση.
0: Εντάξει, θεωρούμε όμως δεδομένων ότι η Πάφος θα το κάνει και μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Θα αποδειχτεί όταν θα δούμε τι ομάδα θα φτιάξει, προκειμένου να διεκδικήσει ξανά ή να επιστρέψει, αν θέλει, στην κορυφή. Και αν η ομάδα είπε, η ΑΕΚ επίσης έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει για να πάει πιο πάνω, το βήμα παραπάνω που ψάχνει στα χρόνια που το ψάχνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπαίνει στην ίδια κατηγορία.
1: Έχει μεγάλα κενά όμως ο Άρης.
0: Για μένα δεν είναι τα κενά τα αγωνιστικά. Για μένα είναι ως ένα βαθμό
1: το ερωτηματικό. Όχι, ποιότητα.
0: Όχι. Ναι, ναι, άλλο θα πω. Ότι έχουν κενά αγωνιστικά ως προς την ποιότητα, ναι. Για μένα δεν ξέρω, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου η φιλοσοφία του Άρη που θα τη δούμε μέσα από τις όποιες κινήσεις θα γίνει. Τι εννοώ πιο απλά? Θεωρούμε πιο σίγουρο, ας πούμε, ότι η Πάφος θα πάει να χτυπήσει κάποιες περιπτώσεις παιχτών με καλά βιογραφικά, με ψηλά συμβόλαια, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, για να ξαναδώσει στην ομάδα αυτό που έχασε από ένα σημείο και κάτω της φετινής σεζόν.
1: Μα ο Άρης βασικά, Γιώργο,
0: ο Άρης μπορεί να το κάνει, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η φιλοσοφία της διοίκησης ή η τακτική της διοίκησης στις όποιες προσθήκες ή και προς τα αφαιρέσεις ακόμη, αν θα παρουσιαστούν τέτοια, θα ανοίξουν τέτοια κεφάλαια, ότι θα είναι μια φιλοσοφία που περισσότερο θα αγγίζει ή θα είναι ανάλογη της Πάφου, ας πούμε, που θα ξοδέψω, έχω τη διάθεση να ξοδέψω για να ξανακάμω την ομάδα μου δυνατή να χτυπήσει την κορυφή. Ο Άρης, το ερωτηματικό για μένα είναι ότι έχει τη δυνατότητα, αν θελήσει, να το κάνει οικονομικά, εννοώ, έχει τη δυνατότητα και το απέδειξε σε άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό που έχει δείξει η διοίκηση είναι ότι εδώ θα στοχεύσω. Δεν σημαίνει ότι θα αφήσει την ομάδα, δεν λέω αυτό, αλλά

0: μπορεί να πάει σε μια άλλη πολιτική.
1: Ο Άρης αυτό που έκανε πέρσι δεν του βγήκε. Δηλαδή το ότι θα πουλήσω έστω και με καλή τιμή κάποιους πρωτοκλασάτους μου για να ανανεωθώ και να φέρω κάποιους άλλους.
0: Ναι, θα συνεχίσει να το κάνει, εδώ το ερωτηματικό για μένα.
1: Μα ποιους μπορεί να πουλήσει σε τούτη τη φάση, Γιώργο, όπως το έκαμε. Δηλαδή έφτασε να έκαμε έναν κορμό με πάρα πολλά.
0: Πάρα ήδη έχουν φύγει και αρκετοί.
1: Ναι, άρα okay. Τώρα ποιοτικά δεν μπορείς να μπει στη διαδικασία να πουλήσεις παίχτες που τη στιγμή που η χρονιά σου ήταν.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Αν έρθει η πρόταση δηλαδή για τον Μοτνόρ, δεν θα τον πουλήσει.
1: Όχι, είμαι
0: σίγουρος. Έναν από τους παίχτες που έχουν μείνει και θεωρείται από την πρώτη ή από τους πρώτους.
1: Ναι, λέω
0: που
1: ότι
0: έχουν έρθει στον Άρη.
1: Λέω ότι δεν του βγήκε. Μπορεί ναι. Να το κάνεις και να φέρεις μια φουρνιά που να είναι εισάξια με αυτή που μας εντυπωσίασε τότε, που ήταν σχετικά
0: εγώ
1: γνωστή.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα το κάνει, ούτε δεν θα το κάνει. Για μένα όμως είναι ερωτηματικό ότι ποια τακτική θα ακολουθήσει. Γι' αυτό ναι. Το διαχωρίζω.
1: Και από εκεί και πέρα. Αυτές τις ομάδες έμεινε το Αποέλ που.
0: Εδώ είναι άλλο το ερωτηματικό.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν αλλάξουν τα δεδομένα στα διοικητικά και κατ' επέκταση στο οικονομικό, δεδομένων ότι θέλει να το κάνει, δεδομένων ότι είναι μια ομάδα που ξέρουμε αυτές οι ομάδες παραδοσιακά που είναι ταγμένες στο να στοχεύουν, εννοώ και ξέρω εγώ τους τίτλους και όλα αυτά, αλλά είναι δεδομένη και η κατάσταση η τραγική στο οικονομικό μέρος. Άρα αν δεν αλλάξουν εδώ τα δεδομένα προς το καλύτερο και να θέλεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Εδώ είναι η διαφορά μαζί με την Πάφο, μαζί με την ΑΕΚ, μαζί με τον Άρη.
1: Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το αποέλθει τη δεδομένη στιγμή που μιλούμε για να μπορέσει να κάνει έναν προγραμματισμό που να τον καθιστά ανταγωνιστικό τουλάχιστον ως προς το πρωτάθλημα. Γιατί δεν είναι το ζητούμενο ναι. Για του μεγέθους της ομάδας τη νέα χρονιά. Φυσικά και οι θέσεις 1-2, δηλαδή Ομόνια. Αν λάβουμε υπόψη το πώς συμπεριφέρθηκαν οι πρωταθλήτριες των προηγούμενων χρόνων. Έχει έναν ενδιαφέρον αν η Ομόνια θα καταφέρει με τις κινήσεις του καλοκαιριού να μείνει σε τόσο ψηλό επίπεδο.
0: Τον ισχύει κάθε φορά για την πρωταθλήτρια. Ότι και ισχύει και αυτόν που λένε οι πιο κοντά ή οι πιο ειδικοί από εμάς, ότι το να ανέβει στην κορυφή είναι ενός βαθμού δυσκολίας και το να παραμείνει εκεί είναι ακόμη πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας. Συν το γεγονός ότι είναι η παραμονή στην κορυφή και να το συνδυάσει και με την ευρωπαϊκή πορεία και είναι μια χρονιά που δεν είναι οποιαδήποτε ναι. Ευρωπαϊκή πορεία για την Ομόνοια. Δηλαδή η πρόκληση του Champions League που είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Νομίζω είχε άλλες 4 φορές τα τελευταία χρόνια. Κάπου είδα ένα το ρεπορτάζ που είχε φτάσει μέχρι ας πούμε τη διοργάνωση για να μπει σε αυτόν το παλιά ήταν ο Μίλη, τώρα είναι η League
1: μέχρι
0: Phase
1: το
0: και όλα αυτά. Ναι. Άρα είναι η πρόκληση του να συνδυάσεις την διάκριση της Ευρώπης στην κορυφαία πλέον διασυλλογική διοργάνωση και να την ίδια ώρα να αποδειχτείς πιο ανθεκτικός σε σχέση και με τα τελευταία παραδείγματα ας πούμε, ομάδων, το back-to-back το λεγόμενο, το οποίο δεν γίνεται.
1: Και είναι πιο έντονοι οι κραδασμοί όταν δείχνεις ότι έχεις τα φόντα να δημιουργήσεις, δηλαδή η βάση σου φιατινή είναι πάρα πολύ καλή, και να μπεις στη νέα χρονιά και να βρεθείς κατώτερος των προσδοκιών. Εκεί η μουρμούρα και οι κραδασμοί γίνονται πολύ μεγαλύτεροι. Επίσης ο Απόλλωνας έχει ένα λωσάδα που πρέπει να το δούμε από την αρχή της χρονιάς πλέον.
0: Εντάξει, δεν να τα βλέπουμε. Συνθήκες. Αλλά ως προς το ερωτηματικό δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει ερωτηματικό ότι ο Απόλλωνας θα στοχεύσει ή μπορεί, έχει καλές πιθανότητες, να συνεχίσει που λέμε ένα παιδό που μένει πλέον.
1: Ήδη γίνονται καλές κινήσεις στον Απόλλωνα και με κάποιες ανανεώσεις, με κάποιους παίχτες που μένουν, που θεωρούνται κομβικοί. Όμως ο Απόλλωνας για εμένα δεν ξέρω αν έχεις και εσύ εικόνα. Έχω την αίσθηση ότι έχει μια πάρα πολύ καλή εντεκάδα. Χρειάζεται και βάθος και κάποιες.
0: 11 μπορεί να μην είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι και στην άλλη πλευρά της συζήτησης, δεν είναι και ο αριθμός ο ικανοποιητικός που λέμε στον υπολογισμό του τι χρειάζεται σε ποσότητα και ποιότητα ένα ρόστερ μιας ομάδας για να
1: αντέξεις ένα,
0: να κάνει πρωταθλητισμό. Αν και τούτον κάθε χρόνο
1: και
0: μπορεί
1: Ευρώπη
0: να πει κάποιος,
1: και πρωταθλητισμό.
0: Αν και τούτον κάθε χρόνο μπορεί να πει κάποιος ότι αλλάζει, γιατί έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσεις. Καμιά φορά μπορεί ένα ρόστερ καλύτερο μεν, από τους άλλους εννοώ, στο τέλος, αν στο τέλος είναι πρωταθλήτρια η συγκεκριμένη ομάδα, αλλά μπορεί στη σύγκριση με άλλη πρωταθλήτρια προηγούμενων χρόνων να μην ήταν τόσο ποιοτικό, όμως κατάφερε και υπερτέρησε γιατί δεν είχε και τόσο ψηλό ανταγωνισμό. Τούτο όμως δεν μπορούμε τώρα να το υπολογίσουμε. Αν θα κάνεις μια πρώτη εκτίμηση, ναι, για ομάδα όπως τον Απόλλωνα που θα επιχειρήσει του χρόνου, ας πούμε, να πάει στο βήμα παραπάνω, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο ανταγωνισμός θα είναι ψηλός. Με βάση την φετινή πρωταθλήτρια που δεν αναμένεται να έχει πάρα πολλές αλλαγές. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο να είναι και πιο ενισχυμένη. Την Πάφο που έχει τις δυνατότητες, είπαμε και πριν, και την ΑΕΚ και όλα αυτά που συζητούμε. Ό,τι μπορεί να συζητήσει κάποιος τη δεδομένη στιγμή για του χρόνου. Τελειώνει δηλαδή σήμερα ένα πρωτάθλημα και κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση κυρίως με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ενώ με μια μεγάλη επιφύλαξη, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να ανατρέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Μα βλέπεις και την Ομόνια που συζητάμε, ας πούμε, να ακούστηκε του Νικόλα Παναγιώτου, ας πούμε. Παίχτης ο οποίος δίνει μια σταθερότητα, μια ηρεμία στην άμυνα. Αν το χάσεις πρέπει να αντικαταστήσεις. Μασούρας, ένας από τους παίχτες, ας πούμε, που οι Ομονιάτες εδώ μας έστελναν πάρα πολλές φορές όταν τον είδαν έτσι αναγεννημένο.
0: Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτά. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Τώρα θα χάσεις όλους τους ποιοτικούς σου και να τρέξεις να τους αντικαταστήσεις. Είναι ένας βαθμός δυσκολίας και έναν ποσοστό να το πετύχεις. Α, χάσεις μερικούς, εν άλλον και. Αλλά γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πρώτη, ή κάνει κάποιος μια πρώτη εκτίμηση τώρα, αλλά το καλοκαίρι δεν ξέρεις τι μπορεί να ανατρέψει είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο για κάποιες ομάδες. Λοιπόν, τελευταίον έλεγχο. Εάν έχει προκύψει κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, δεν νομίζω. Ακολουθεί άλλωστε και η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» μετά το αθλητικό δελτίο σε πολύ λίγο και για ό,τι σημαντικό προκύψει θα ενημερώνεστε. Καλό Σαββατοκυριακό να ευχηθούμε. Είναι διαφορετικό, είναι ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται βέβαια. Καλή δουλειά να σου ευχηθώ, Αντρέα, πέραν από το χιούμορ και όλα αυτά.
1: Ευχαριστώ, θα είμαστε, είπαμε, από νωρίς το πρωί της Κυριακής να δίνουμε τον παλμό, να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, να αναλύουμε τα γεγονότα, όλη η δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής σε φουλ ρυθμούς. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε, είναι κάτι που μας αφορά όλους, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και καθορίζει τις επόμενες μας μέρες. Αυτόν έχω να πω, ο καθένας με τα κριτήρια του, ο καθένας με αυτόν που νομίζει καλύτερο. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Ωραία παιχνίδια να δούμε σήμερα. Έχουμε και αυτά. Άρα πάμε για Σαββατοκυριακό.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Ο Γουίλις Εμέδωνα αναδείχθηκε κορυφαίος παίχτης χρονιάς στις αιτήσεις βραβεύσης του ΠΑΣΠ. Ο 32χρονος Άσος συγκέντρωσε το 83% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Ράιεν Μάε, ο οποίος ψηφίστηκε από το 80% των ποδοσφαιριστών της πρώτης κατηγορίας. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Φαπιάνο με 53%. Η Ομόνοια σάρωσε τα βραβεία και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Κορυφαίος θερματοφύλακας ο Φαπιάνο, καλύτερος νέος Παναγιώτης Ανδρέου και κορυφαίος προπονητής ο Χένι Μπέρκ. 7 παίχτες της ψηφίστηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα, την οποία αποτελούσαν Φαπιάνο, Κβίτα, Μιλίτσεβις, Κολυμπαλή, Μασούρας, Παναγιώτης Ανδρέου, Σένση, Σεμέδο, Μπράντο Τσόμας, Εβάντρο και Ράιαν Μαέ. Κορυφαία ποδοσφαιρίστρια αναδύθηκε η Όλγα Ιορτακιούση της Ομόνιας με 84% έναντι 76% της Μαριλένας Αγιοργίου των Απόλλων Λέτης. Απόψε πέφτει αυλαία της Cyprus League παϊστίχημα για τη σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέροντα Αντρίαν Ντέρπι, τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν και ΑΕΚ των ΑΕΚ και Απόλλων θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Στις 5:30 οι αγώνες Ομόνια Απόλλων, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ, ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει τη σεζόν η Ομόνια. Εκτός για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, η Παναγιώτου Σεμέδο Εράκοβιτς, στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος αφορήσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Αισιοδοξία για θετική έκφαση και παίκτα συνεργασίας με το Σίμιτς μέχρι το 2028. Με το μυαλό στο μεγάλο τελικό κυπέλλο, ο Λοσάδα αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές. Για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται Ασουνσάο, Βρίκης, Μέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Πόλιαρης και Γκασπάρ. Ρωτσέσιο αναμένεται να κάνει και ο τεχνικός της ΠΑΦΟ Ρικάρτο Σαπίντο κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο Σούνιτς. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το ΑΠΟΕΛ στην ΠΑΦΟ. Ξανά διαθέσιμη Λαΐφης, Ρώσο, Λαγινγκά. Εκτός αποστολής Ιμπέλες, Περέιρα, Σταφυλίδης, Μαϊόλη, Μαρκίνιος, Μάιερ, Διαμαντάκος και Ντέκενετ. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Μπρόρσον. Στην ΑΕΚ πάνε στο ΑΜΕΓΑ για τον αγώνα με τον Άρη με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην δεύτερη θέση. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάνδερ Κοκόριν καθώς και άλλους παίχτες οι οποίοι θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Τον όρο να μην υπάρξουν εκλογές και η διοίκηση Κυριάκου Πραστίδη να παραιτηθεί από το δικαίωμα επανεκλογής της έθεσε η ομάδα ατόμων που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να λάβουν τα ενία της ανόρθωσης. Στην άλλη, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσήκες, δεδομένη η προσπάθεια για ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο, παρελθόν και επίσημο φραντζής ερωτηματικό το μέλλον του φιλιώτη. Ο Κεραυνός ισοφάρισε τη σειρά των τελικών και ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα του Στροβόλου επικράτησε εντός έδρας τη ΑΕΚ με 94-80, έκανε το 2-2 και ο φετινός πρωταθλητής θα αναδειχθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Κίτιον.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague και δύο παιχνίδια μακριά από τον ανέβου στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του ΑΚΑ. Στις 9 ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Στο NBA οι New York Knicks επικράτησαν και στο δεύτερο παιχνίδι το Cavaliers στο Madison Square Garden με 109-93 και έφτασε η σειρά των τελικών της Ανατολής στο 2-0. Με χειρές απουσίες από στολίτες Εθνικής Αγγλίας εν ώψη Μουντιάλ από την τελική 26 του Thomas Tuchel κόπηκαν μεταξύ άλλων Palmer, Foden και Maguire. Αντίθετα επιστρέφει μετά από καιρό Ivan Toney, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 τέρματα στην Σαουδική Αραβία με την Al Ahly. Πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας αναδείχθηκε ο Cristiano Ronaldo, σκόραρε 2 γκολ στην τελευταία αγωνιστική και οδήγησε την Al Nassr στην κατάκτηση του τίτλου, θεσπώντας σε πανηγυρισμούς και κλάματα χαράς και συγκίνησης. Με τα 2 τέρματα ο Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του, πλησιάζοντας περισσότερο το μεγάλο στόχο των 1000 γκολ. Κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμπαίχτης του Λιονέλ Μέση πρόκειται να γίνει ο Καζεμίρο. Ο Βραζιλιάνος Μέση, ο οποίος αποχαιρέτησε ήδη τη Manchester United, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Inter Miami. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 11. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
10: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
12: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
11: Τι εννοείς?
12: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
11: Σοβαρά?
12: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
11: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
12: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια.
13: στο υπέροχο πεντάστερο Cups and George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups and George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάγκε. Η πρωταθλήτρια Ομόνια είχε την τιμητική της στα PASP Football Awards, καθώς πήρε τις περισσότερες βραβεύσεις στην εκδήλωση του PASP. Ο καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Γουίλι Εμέδο, με πολύ μικρή διαφορά από τον δεύτερο ΜΑΕ. Προπονητής της χρονιάς ήταν φυσικά ο Χένικ Μπέρκ, κορυφαία απόκρουση του Φαπιάνο στην 17η αγωνιστική στον αγώνα της Ομόνιας με την ΑΕΛ στο ΑΜΕΓΑ. Πρώτο καλύτερο γκολ αυτό του Γιώζεκ Βίντα στην 10η αγωνιστική στην αναμέτρηση του Απόλλωνα με την Ομόνια επίσης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Κορυφαία ενδεκάδα στους 11, οι 7 ήταν παίχτες της Ομόνιας. Φαμπιάνο, Κβίντα, Μιλίτσεβιτς, Κουλιμπαλή, Μασούρας, Παναγιώτης Ανδρέου, Σένσι, Σεμέδο, Μπράντον Τόμας, Εβάντρο και Ράιαν Μανέ. Ήταν οι ποδοσφαιριστές που ανακηρύχθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα στα χθεσινά βραβεία του ΠΑΣΠ. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος όσον αφορά και στον πρώτο όμιλο, γιατί είναι γνωστό ότι έχουν υποχρεώσεις οι ομάδες που είχαν στον δεύτερο όμιλο και πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Στο Γάσιμπι λοιπόν η πρωταθλήτρια Ομόνια υποδέχεται τον Απόλλωνα, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ και στο Στέγιος Κυριακίδης η Πάφος αναμετράται με το ΑΠΟΕΛ. Όλοι οι αγώνες αρχίζουν στις 5:30 το απόγευμα.

Λοιπόν, ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Πάμε να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ένας φίλος ακροατής θα κερδίσει ένα καταπληκτικό πακέτο διακοπών για αυτό το καλοκαίρι. Ένα πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων, all inclusive. Υπάρχει και η δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο και να πληρώσει την διαφορά. Να πούμε ότι η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να πούμε ότι η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι είτε 25 Ιουλίου είτε η 1η Αυγούστου. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία θα γίνει και η κλήρωση στην εκπομπή Pressing.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ζαχαριάδη εκ μέρους του ΓΑΣΙΟ. Θα πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το τσίριο στάδιο και την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί με την νέα σεζόν και ως ποδοσφαιρικό γήπεδο, να επανέλθει δηλαδή στα παλιά δεδομένα. Ουσιαστικά υπάρχει ενδιαφέρον, το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, από δύο ομάδες που εδρεύουν στην Λεμεσό, την Καρμιώτισσα και την Ένωση Νέων Ύψωνα. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται γύρω από το όλο θέμα. Σας χαιρετώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Σοκράτου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι ο πρόλογος σας είναι όλη η ουσία της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Άρα τη δεδομένη στιγμή εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει έναν ενδιαφέρον από τις δύο συγκεκριμένες ομάδες και ότι έχουν γίνει και κάποιες επαφές. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή?
1: Μάλιστα. Είναι της πάσης γνωστόν ότι υπάρχει το ενδιαφέρον από την Ενίψωνα και την Καρμιώτισσα για να αγωνίζονται στη νέα περίοδο στο τσίριο στάδιο. Υπάρχει πρόσφορον έδαφος και από τις δύο πλευρές για συνεργασία. Όμως γίνονται συνομιλίες. Ο πρόεδρος συνομιλά με τα δύο σωματεία και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Εσείς κρίνετε...
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Τη στιγμή θεωρώ όχι σωστό να προκαταλάβουμε οποιασδήποτε αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Κρίνετε ότι υπάρχει έδαφος για συνεργασία? Πώς τα βλέπετε
1: Βεβαίως
0: τα πράγματα?
1: Υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Εμείς από την πλευρά μας επιθυμούμε το τσίριο στάδιο, στο τσίριο στάδιο με συγχωρείτε, να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει κάποιες επαφές. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμη κατάληξη. Είστε σε καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως.
0: Τι είναι αυτό που περιμένετε και υπάρχει έτσι αυτή η αναμονή τώρα?
1: Περιμένουμε απλώς τα συμβούλια όλων να αποφασίσουν αν συμφωνούν με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Αν θέλετε να πάω ένα βήμα πιο κάτω από την πλευρά μας ως τσίριο στάδιο, έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για να αποκτήσουμε όλα όσα προβλέπονται για να μπορούν ομάδες να αγωνίζονται στο τσίριο στάδιο. Ναι. Ας σας ικανοποιεί η απάντηση.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο. Πρέπει να διοδοτηθεί ξανά για αγώνες ποδοσφαίρου το τσίριο στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να μας πείτε σε ποια κατάσταση
1: κατηγορίας.
0: Ναι, πρώτης κατηγορίας. Είναι αυτή τη στιγμή το γήπεδο?
1: Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για το γρασίδι και για τον χώρο του σταδίου, γιατί στις 29 του μήνα πάμε σε άλλο θέμα. Έχουμε το διεθνές meeting στίβου που γίνεται στο τσίριο στάδιο. Άρα ξεκινήσαμε να κάνουμε τα απαραίτητα, τα οποία και για το meeting αλλά και για ομάδες που θα θέλουν να αγωνιστούν, είναι τα ίδια έργα.
0: Ναι, μάλιστα. Πείτε μου λίγο, καταλαβαίνω ότι όσον αφορά στον αγωνιστικό χώρο θα γίνει προσπάθεια, θα έχετε το γήπεδο εκεί, εννοώ να είναι σε μια καλή κατάσταση, θα το παρουσιάσετε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Βεβαίως. Τι γίνεται με τις κερκίδες, γιατί υπήρχε, θυμάστε, και πρόβλημα με στατικότητα, ειδικά το πάνω διάζωμα και στη μία και στην άλλη πλευρά. Πώς έχουν τα δεδομένα πάνω σε αυτόν το κομμάτι, πώς μπορεί να διορθωθεί αυτόν?
1: Αυτόν το κομμάτι θα το δούμε μετά από την αίτηση που θα κάνουμε στις αρμόδιες αρχές. Με τα όσα θα τους προσκομίσουμε θα πάρουμε την απάντηση τους. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Πέστε μου σε έτσι...
1: Πάντα όμως χρήζουν βελτιώσεις τα πάντα, έτσι.
0: Ναι. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να γίνει, να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα στις κερκίδες του τσιρίου?
1: Χρειάζονται και γίνονται.
0: Γίνονται ήδη.
1: Μάλιστα, κυρία.
0: Και μιλάμε
1: να σας πω κάτι
0: και στις δύο κερκίδες, και στην Ανατολική και στη Δυτική.
1: Στην Ανατολική. Να σας πω κάτι έτσι. Μπορεί να μην αγωνίζονταν ομάδες στο τσίριο στάδιο, όμως το συμβούλιο του ΓΑΣΙΟ και του Τσιρίου δεν το άφησε στο έλεος του Θεού. Γίνονταν εργασίες. Επί καθημερινής βάσεως προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε, αναμένοντας και συγγνώμη που το επαναφέρνω, την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας που έλεγε για την μεγάλη αναβάθμιση του Τσιρίου Σταδίου.
0: Μάλιστα. Επειδή εμπερδευτήκα λίγο και συγγνώμη που σας το λέω και εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Και αν εξαγγελία και ποιου Προέδρου και πότε.
1: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει, ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι το Τσίριο Στάδιο θα αναβαθμιστεί και θα επιδιορθωθούσει. Θα δοθεί έναν κοντήλι από την κυβέρνηση για το Τσίριο Στάδιο.
0: Γιατί αν δεν κάνω λάθος και η προηγούμενη κυβέρνηση σας είπε για κάποια ποσά.
1: Όλοι μας λένε.
0: Ναι, γι' αυτό σας ερώτησα να μας διευκρινίσετε ποιος και πότε.
1: Όλοι μας λένε.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχετε πάρει τίποτε ως Τσίριο Στάδιο δηλαδή.
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι.
0: Μάλιστα. Και για ποιον ποσό μιλάμε, σε σχέση με τα έργα που επιβάλλεται να γίνουν τώρα, ποιον ποσό να απαιτείτε?
1: Ένα μεγάλο το ποσό, 6-7 εκατομμύρια.
0: 6-7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως θα κάνετε κάποιες προσωρινές λύσεις, εκεί.
1: Λύσεις οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί το στάδιο να αγωνίζονται οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε ό,τι απαιτείται από τα... από τις αδειοδοτήσεις, από τα χαρτιά, από τα πρωτόκολλα που επιβάλλουν να δοθούν τα πιστοποιητικά.
0: Ναι, θα μπορούν οι φιλάθλοι να χρησιμοποιούν και τις δύο κερκίδες και το ανωδιάζωμα?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, ναι. Mm-hmm. Περιμένουμε όμως να μας δώσουν την απάντηση οι αρμόδιες αρχές.
0: Συνήθως πότε γίνεται έλεγχος για να πάρει άδεια ένα γήπεδο?
1: Ιούλιο.
0: Όμως πρέπει να δηλωθεί και νομίζω αυτόν ισχύει, κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να δηλωθεί από τις ομάδες νωρίτερα για να γίνει και η κλήρωση του κυπέλλου, ποια θα είναι η έδρα τους. Άρα πρέπει να υπάρχουν διαβεβαιώσεις νωρίτερα.
1: Βεβαίως, γι' αυτό και εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε ξεκινήσει όλες τις διεργασίες που προβλέπονται για να πάρουμε τα πιστοποιητικά. Άρα για να είμαστε έτοιμοι νωρίς.
0: Ναι. Μάλιστα. Οι εργασίες που θα γίνουν θα αφορούν και σε αναβάθμιση του φωτισμού ή όχι?
1: Είναι μέσα στα σχέδια, κυρία Σοκράτους, και αυτό.
0: Ναι. Ενώ να μπορούν να δίνουν και βραδινά παιχνίδια εκεί οι ομάδες.
1: Βεβαίως. Είναι μέσα στα σχέδια και ο φωτισμός, διότι αν επιληθεί το θέμα του φωτισμού επιλύονται και πολλά άλλα προβλήματα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και σε σχέση με την τηλεοπτική κάλυψη, μου λένε κάποιοι φίλοι εδώ, αν υπάρχουν οποιαδήποτε θέματα.
1: Εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις με το φωτισμό που έχουμε τώρα και είναι ακριβώς τα λαξ ό,τι προβλέπει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει μετρήσεις. Mm-hmm. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω αριθμούς, αλλά είναι ό,τι προβλέπει ο κανονισμός και το πρωτόκολλο.
0: Ναι. Τα έξοδα τώρα αυτά για μερική τέλος πάντων αναβάθμιση, αν θέλετε διόρθωση με κάποια έργα που πρέπει να γίνουν στο Τσίριο, την επομίζεται ο Γασιό ή
1: ο
0: θα...
1: Ο Γασιό.
0: Ναι. Ναι. Θα ρωτούσα για τα δύο σωματεία... ακριβώς.
1: Δεν ξέρω για τα δύο σωματεία, ξέρω μόνο για το Γασιό ότι ό,τι έξοδα γίνονται αυτή τη στιγμή στο Τσίριο Στάδιο θα επομίζεται ο Γασιό.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τις προάλλες όταν ήταν νομίζω η Καρμιώτησα να έρθει με το προηγούμενο καθεστώς για να αγωνίζεται εκεί στο Τσίριο Στάδιο. Ήταν θέμα σε σχέση με το ενίκιο, ήταν πάρα πολύ ψηλό και τα έξοδα για τον ηλεκτρισμό και όλα αυτά. Τώρα έχει καλυτερεύσει η κατάσταση?
1: Όπως σας είπα, δεν θα προκαταλάβω οποιαδήποτε απόφαση και δεν θα σας πω. Όχι, θέλω να μου το να κατανοήσετε.
0: Ναι.
1: Γίνονται συζητήσεις, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις διαδικαστές συζητήσεις από πλευράς μου. Όταν τελειώσει, ελπίζω από εβδομάδα να έχουμε απάντηση, μετά χαράς να σας δώσω όλα τα στοιχεία που θέλετε.
0: Από εβδομάδες, μάλιστα.
1: Ναι, δεν θέλω να προκαταλάβω οποιαδήποτε απόφαση.
0: Κρατώ αυτό που είπατε, ότι έχουν γίνει προτάσεις, τις έχουν ενώπιον τους οι διοικήσεις Καρμιώρησας και Ύψωνα και περιμένετε την απάντησή τους.
1: Μάλιστα.
0: Και κρατώ επίσης και το γεγονός ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή είναι πιο κοντά στο να προκύψει συμφωνία.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, κυρία Σοκράτους. Ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Εντάξει, να σας πω και κάτι, είναι άδικο δηλαδή για μια ομάδα που έχει έδρα αντί Λεμεσόν, όσους οπαδούς και να έχει, 5, 30, 2.000, 10.000. Να αναγκάζεται να βγαίνει συνεχώς από την πόλη και να πηγαίνει κάπου αλλού.
1: Και αυτόν το γνωρίζουμε και εμείς σαν Τσιριοστάδιο και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε από την πλευρά μας σε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχουν ζητήσει και βοήθεια από τον ΚΟΑ οι ομάδες για αυτό το θέμα. Ξαναγνωρίζετε κάτι.
1: Τα θέματα δεν μπορώ να πω στα θέματα τα δικά τους.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πείτε μου για να το κλείσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, κατά πόσον είναι τέλος πάντων τα πράγματα προς μια κατεύθυνση για να ολοκληρωθεί το θέμα, ναι.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Όπως είπα στην αρχή, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασία από όλες τις πλευρές.
0: Ναι. Ωραία. Και θα περιμένουμε από εβδομάδες ενδεχομένως άμα χρειαστεί. Είστε πρόθυμος, το ξέρω, να μας εξυπηρετήσετε και να τα πούμε ξανά.
1: Θέλω να απολογηθώ σε εσάς και στους ακροατές σας, που δεν μπορώ να πω περισσότερα, ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το γιατί.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω έχουμε απαντήσει και στα μηνύματα τα περισσότερα των φίλων ακροατών. Ακόμη ένας ο 031 μου λέει για διάβρωση στην Ανατολική. Μας είπατε ότι εκεί εντοπίζεται έτσι το μεγαλύτερο θέμα.
1: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία ήδη εργάζονται για να τα επιλύσουν.
0: Ναι, και για το φωτισμό έχουμε μπει, για τις κερκίδες, για τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Φαντάζομαι όλα αυτά θα τα βελτιώσετε, έτσι.
1: Μα ήδη, σας έχω πει στην αρχή, ότι ήδη γίνονται εργασίες για να είμαστε έτοιμοι 29 του μήνα για το International Meeting.
0: Για το Διεθνές Meeting Στίβου, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Περιμένετε κόσμο εκεί αρκετό να έρθει.
1: Να σας πω, έχει συμπέσει με τον τελικό του γηπέδου Κύπρου.
0: Ναι, ξέρω.
1: Από ό,τι έχω μάθει, η ΚΟΕΑΣ έχει φέρει πιο νωρίς την έναρξη του Διεθνές Meeting για να μπορέσουν οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν και τα δύο.
0: Μάλιστα. Άρα να αρχίσει εννοείς πιο νωρίς.
1: Νωρίτερα, ναι.
0: Η εκδήλωση αυτή.
1: Ναι, φυσικά
0: μάλιστα.
1: Περιμένουμε κόσμο. Κάθε χρόνο έχει γίνει ένας θεσμός πλέον να γίνεται στο Τσίριο Στάδιο το Διεθνές Meeting. Κάθε χρόνο υπάρχει και αύξηση των φιλάθλων οι οποίοι έρχονται για να παρακολουθήσουν αυτόν τον διεθνές γεγονός.
0: Επειδή είναι και τις μεγάλα ονόματα, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν σημαντικές διακρίσεις. Ωραία. Μάλιστα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Επίσης, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Μάλιστα, αυτά από τον εκπρόσωπο τύπου του ΓΑΣΙΟ, τον Γιώργο Ζαχαριάδη. Θα πάμε για τη συνέχεια στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις ECOFIN υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Ασθενείς χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια, αλλά και τοπική αραιή ομίχλη. Ωστόσο, σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένονται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcyprus.com.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι περιπατητές της Αθήνας μας δείχνουν πώς η αστική πεζοπορία γίνεται τρόπο ζωής, δημιουργίας και αποφόρτισης. Η Anne Hathaway επιστρέφει δυναμικά από το Mother Mary μέχρι το νέο The Devil Wears Prada και την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ακόμη ταξιδεύουμε στην Κορσική, εκεί όπου οι απόγονοι των Μανιατών κρατούν ζωντανές τις ρίζες τους 350 χρόνια μετά. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Τα κουφώματά μου. Είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
16: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield,
18: LLPO University of Limassol Σκλαβενίτης με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ στις 22 Μαΐου 1949 κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο που ήταν και το πρώτο της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώνεται στο Κάιρο, στην μοναδική φορά που φιλοξενείται εκτός Ευρώπης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η αίτητη Αίγυπτος. Και μετά ο άλλος κάνει παράπονο γιατί η Αυστραλία συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurovision.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πρωτού περάσουμε στα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια σε σχέση με τις ομάδες που είτε έχουν υποχρεώσει σήμερα είτε προκύπτουν οποιαδήποτε νέα και θα τα μεταφέρουμε. Να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM σε συνεργασία με το CU Travel σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Διεκδικείτε ένα υπέροχο πακέτο διακοπών, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων, all inclusive. Η αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Sharm, είναι μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 8 Ιουνίου η κλήρωση.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε από το, θα έλεγα από το αγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, έτσι, στη χθεσινή βραδιά, στα βραβεία του ΠΑΣΠ, διότι η Ομόνια είχε την τιμητική της, πήρε πάρα πολλά βραβεία χθες. Και ήταν και αναμενόμενο, θα έλεγα.
2: Ναι, ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό, νομίζω, έτσι όπως εξελίχθηκε σεζόν. Σάρωσε η Ομόνια με 7 ποδοσφαιριστές στην καλύτερη εντεκάδα, τον καλύτερο προπονητή, χρυσά γάντια στο Φαμπιάνο, MVP ο Σεμέδο με 83% έναντι 80% του ΜΑΕ.
0: Ναι, ουσιαστικά, ήταν μεγάλη κόντρα εκεί μεταξύ των δύο.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Και ήταν και πολύ κοντά δύο ποδοσφαιριστές της Ομονίας, οπότε και αυτό λέει κάτι. Και καλύτερος νέος ο Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ας σου έλεγα ότι εσένα ποιο θα ψήφιζες ή ποιο θα προτιμούσες.
2: Για MVP της σεζόν. Mm-hmm. Νομίζω θα έλεγα το Ράιαν ΜΑΕ. Λόγω των στατιστικών του. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι οι ποδοσφαιριστές έκριναν με το γεγονός ότι ήταν, δηλαδή Στέλλα μπορείς να πεις ότι ήταν πολύ καλή αριθμή του ΜΑΕ για ένα επιθετικό, αλλά για ένα winger η αριθμή του Σεμέδο είναι εξωπραγματική. Mm-hmm. Ίσως να έκριναν με βάση αυτό. Να πω και μια προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι τα στατιστικά που έχει ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ σε εισαγωγικά επισκίασαν την τρομερή σεζόν που έκανε ο Βάντρο, ο οποίος για εμένα ήταν παίχτης κλειδί γενικά για την Ομόνια. Δεν είναι μόνο τα γκολ και assist που έχει που είναι αρκετά, αλλά και κάποια άλλα πράγματα που έκανε στο γήπεδο, κάποιες πάσες κλειδιά που οδηγούσαν σε assist. Νομίζω ότι επισκιάστηκε η φετινή του παρουσία ως ένα σημείο από αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, όμως όπως και να έχει, εγώ νομίζω θα πήγαινα με την ψήφο μου, θα την έδινα στον Μάη.
0: Μάλιστα. Ο Φαμπιάνο σταθερή αξία, τα πήρε όλα και χθες ο Φαμπιάνο και την κορυφαία απόκρουση και ως κορυφαίος θερματοφύλακας του πρώτου γκρουπ. Ήταν και στην καλύτερη ενδεκάδα φυσικά. Ξέρω να ξεχνώ κάτι τώρα.
2: Ναι, τα σάρωσε όλα το Φαμπιάνο. Απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Κύπρο. Ακόμη και τώρα, ακόμη και με τα προβλήματα που έχει, τους τραυματισμούς που έχει, την ηλικία που βρίσκεται και το γεγονός ότι τον ψήφισαν ποδοσφαιριστές για να βρίσκεται στην καλύτερη εντεκάδα, λέει πολλά.
0: Και όχι της δικιάς του ομάδας. Ψηφίζουν, όπως μας έλεγε και χθες ο Σπύρος Νεοφυτίδης, οι αντίπαλοι. Μάλιστα.
2: Οπότε όταν η αναγνώριση έρχεται από τους άλλους, δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία σε αυτό.
0: Κορυφαίος προπονητής φυσικά ο Χένικ Μπέρκ και είπες και για την ενδεκάδα. Ναι, έχει 7 στους 11 είναι παίχτες της Ομόνιας.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Και καλύτερος νέος, ο Παναγιώτης Ανδρέου ήταν η αποκάλυψη της φετινής χρονιάς.
2: Νομίζω ότι έπαιζε χωρίς αντίπαλο σε αυτήν την κατηγορία, νομίζω ο Παναγιώτης Ανδρέου, Στέλλα, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Διότι δεν ήταν μόνο το ότι πήρε ευκαιρίες, ήταν καθοριστικός ποδοσφαιριστής σε αυτήν την προσπάθεια που έκανε φέτος η Ομόνια. Τα βασικό γρανάζι της Ομόνιας, δηλαδή δεν έμπαινε μέσα απλά ως αλλαγή για να δώσει κάποιες λύσεις σε κάποια παιχνίδια. Ήταν εκ των βασικών πυλώνων στη φετινή προσπάθεια της Ομονιάς και επανάξια πήρε αυτό το βράδυ.
0: Mm-hmm. Και έχω να πω, τον είδα και χθες, πάρα πολύ σοβαρό, ταπεινό παιδί, mm-hmm. Πολύ προσεκτικές, σοβαρές οι τοποθετήσεις του και γενικότερα το λέω αυτό, όχι μόνο από την χθεσινή βραδιά mm-hmm. και έτσι και για την ηλικία του θεωρώ είναι πολύ πιο ώριμος από ό,τι θα μπορούσε να υπολογίζει κάποιος. Και δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται εδώ που βρίσκεται.
2: Ακριβώς, και να δώσουμε συγχαρητήρια στην οικογένειά του, διότι αυτά τα πράγματα τα οποία έχει αναφέρει δείχνουν την ανατροφή που έχει ο νεαρός και αξίζουν συγχαρητήρια στην οικογένεια για την ανατροφή του, για το χαρακτήρα του και για το γεγονός ότι τον έχουν στηρίξει για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Συγκίνησε και ο Γιάννης Μασούρας με την αναφορά στον αδερφόν του. Και είναι και η ευκαιρία νομίζω στον κόσμο της Ομόνιας σήμερα να χειροκροτήσει και να αποχαιρετήσει θα έλεγα τον Ελλαδίτη Μπακ Γιώργο.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που είναι στην αποστολή σήμερα.

0: χρονιά για την Ομόνοια μέσα στο Γασιπί. Είναι νωρίς το παιχνίδι, είναι η αλήθεια να λέγεται. Δεν προσφέρεται ούτε και η ώρα ούτε και η μέρα. Αλλά φαντάζομαι θα μαζέψει αρκετό κόσμο. Τι πληροφόρηση προκύπτει?
1: Εντάξει, δεν θα έχουμε την προσέλευση που θα άξιζε γενικά στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, λόγω αυτών που έχεις αναφέρει προηγουμένως. Δεν θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε στα τελευταία παιχνίδια της Ομόνοιας. Δεν είναι πολύ ψηλά η προπόληση, είναι αλήθεια Στέλλα. Θα δούμε όμως πόσοι από τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας θα βρεθούν στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μαζί με τα πακέτα είναι γύρω στις 9.500, οπότε είναι ένα ερωτηματικό κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο. Θα δούμε ποιοι θα αποφασίσουν και τελευταία στιγμή να πάνε στο παιχνίδι, αλλά όπως έχεις αναφέρει είναι πολύ δύσκολη ώρα, είναι καθημερινή. Η ώρα 5:30 αρκετοί ακόμη βρίσκονται στη δουλειά τους, οπότε θα δούμε πού θα φτάσει ο αριθμός των εισιτηρίων.
0: Μάλιστα. Για τα αγωνιστικά δεδομένα εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης υπάρχουν και στόχοι, τους είχαμε πει και τις προάλλες. Θέλει να καταρρύψει το ρεκόρ που ήδη υπάρχει, να κάνει νέα ανεπίδοση η Ομόνοια Γιώργο σε σχέση με τη συγκομιδή βαθμών σε μια σεζόν.
1: Ακριβώς, με νίκη σήμερα θα ξεπεράσει τους 86 βαθμούς που είχε το ΑΠΟΕΛ τη σεζόν 2017-2018 και θα γράψει έτσι το όνομά της στην ιστορία η Ομόνοια με μια πιθανή νίκη σήμερα. Τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, για διαφορετικούς λόγους δεν είναι διαθέσιμοι Σεμέδο, Εράκοβιτς, Νίκολας Παναγιώτου, Γιώβετιτς και ο Μπαλκοβέτς, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης. Συνεπώς με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεση του ο κύριος Μπέρκ θα προσπαθήσει να παρατάξει μια ομάδα που όπως πάντα θα πάει για την νίκη. Περιμένω Στέλλα ότι θα είναι μια ενδεκάδα με αρκετές έτσι ομοιότητες σε σχέση με την τελευταία ενδεκάδα που είδαμε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Περιμένω τον Φαβιάνο κάτω από τα δοκάρια. Στα δύο άκρα της άμυνας, Ντιουγκού και ο Ντουμπάντσο. Ενδεχομένως να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Κουλιμπαλί και να είναι πλάι στο Σίμιτς. Στη μεσαία γραμμή ένας εκ των δύο ποδοσφαιριστών θα είναι ο Κούσουλος, πιστεύω. Από εκεί και πέρα Μάριτς και Άιντινγκ θα διεκδικήσουν τις θέσεις στο πλάι του. Ο Χρήστου σε ρόλο επιτελικού μέσου. Χατζηγιοβάννης, Μαγιαμπέλα και Μαέ.
0: Μάλιστα. Ο Μαέ που ψάχνει και αυτός ρεκόρ να ξεπεράσει, νομίζω ήταν η επίδοση του Ντάρπι Σάγιαρ στα 24.
1: Ναι. Ήταν την επίδοση, είναι την επίδοση του Ντάρπι Σάγιαρ που προσπαθεί να φτάσει ο Μαέ.
0: Και φυσικά το δικό του προσωπικό ρεκόρ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να το επεκτείνει ουσιαστικά και αυτό το προσωπικό του ρεκόρ, να φτάσει τον Ντάρπι Σάγιαρ. Το έψαξε είναι αλήθεια τον γκολ στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ αρκετά ο Μαέ. Δεν του βγήκε, είχε ασίστ. Να δούμε αν καταφέρει σήμερα
0: του
1: να
0: πήρε τη δόξα ο Κούσουλος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω αυτά για το αγωνιστικό. Πάμε και σε θέματα που έχουν να κάνουν με προγραμματισμό.
1: Ναι. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Όπως είναι γνωστό, όπως μεταδόθηκε από το Sport FM, Στέλλα, ο Σίμιτς έχει πρόταση στα χέρια του από την Ομόνοια για να επεκτείνει τη μεταξύ του συνεργασία για άλλα 2 χρόνια και νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να πέσουν και υπογραφές και ο πολύ σταθερός αυτός ποδοσφαιριστής να παραμείνει στην Ομόνοια σε μια περίοδο που νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές στο αμυντικό κομμάτι της Ομόνοιας. Οπότε ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Σίμιτς που προσφέρει αυτήν τη σταθερότητα θεωρώ ότι είναι απαραίτητος. Και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Κατοβίτσε για τον Νικόλα Παναγιώτου. Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και πώς θα προχωρήσει το θέμα η ομάδα από την Πολωνία. Επαναλαμβάνω ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι θετικές οι ενδείξεις για να κλείσει αυτή η μεταγραφή και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι όποιες διαπραγματεύσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, έγιναν και κάποιες τοποθετήσεις σε ένα podcast τις προηγούμενες μέρες από τον Νικόλα Παναγιώτου. Δεν επερίμενε κάποιος να πει κάτι διαφορετικό ο άνθρωπος. Έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο με την Ομόνοια, αγωνίζεται με την Ομόνοια, θέλει να είναι εκεί. Τώρα, αν έρθει η πρόταση και αν θα τον ικανοποιήσει τον ίδιο και κατ' επέκταση και την Ομόνοια, είναι άλλο θέμα. Αλλά τη δεδομένη στιγμή σχολίασε και είναι λογικό με τα δεδομένα που έχει μπροστά του. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό, και ούτε καμιά πίεση γυμπαίνει, και ούτε ποτέ πίεσε ο ίδιος ο Νικόλας Παναγιώτου για να φύγει από την Ομόνια, εν καμία σχέση. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, να το ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί κάποιοι να έχουν παρερμηνεύσει κάποια πράγματα που είχαν υποθεί τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι, και να συμπληρώσω, Στέλλα, ότι μιλάμε για ένα εξαιρετικό παιδί ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την Ομόνια, με τη διοίκηση της Ομόνιας. Σε καμία περίπτωση δεν ασκεί πίεση στη διοίκηση της Ομόνιας για να γίνει με οποιαδήποτε μεταγραφή. Θα δει πώς θα χειριστούν το θέμα μεταξύ τους οι δύο διοικήσεις και νομίζω ότι όποια και να είναι η κατάληξη των πιθανών επαφών θα το δεχτεί και θα είναι απόλυτα προσιλωμένος στις υποχρεώσεις του.
0: Μάλιστα. Προφανώς οι ανακοινώσεις θα ξεκινήσουν από τις επόμενες μέρες και
1: ναι,
0: όσον αφορά ανανεώσεις και γενικότερα. Ναι.
1: Και από δεσμεύσεις. Και από δεσμεύσεις, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια συμβόλαια για να βγουν ή οποιασδήποτε ανακοινώσεις. Συνεπώς με το τέλος της αγωνιστικής
0: περίοδου. Και είπαμε ότι αποχωρεί Γιώργο, όπως είναι τώρα τα δεδομένα.
1: Είναι γνωστό για τον Μασούρα, είναι γνωστό για τον Γιώβετιτς και θεωρώ ότι αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσει και ο Εράκοβιτς. Νομίζω δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του Αγκουζούλ. Συνεπώς ξεκινάμε με αυτούς και περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί το κομμάτι των αποχωρήσεων. Έχουμε μεταφέρει τις εξελίξεις με το θέμα του Σίμιτς, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται. Πολύ θετικές ενδείξεις για να παραμείνουν στην Ομόνια η Μάριτς και η Ντιουκού, αλλά όπως έχω αναφέρει, ας περιμένουμε ακόμη λίγο να κλείσει και ημερολογιακά η σεζόν και θα αρχίσουν να βγαίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Επάνω σου έχουν βγει ήδη δύο ονόματα που έχουν να κάνουν με παίχτες από το εξωτερικό και είναι και οι δύο στην ίδια θέση του δεξιού μπακ. Που δείχνει ότι η Ομόνια ενδιαφέρεται για αυτήν τη θέση να πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, αφού έτσι για λίγο αποχωρεί ο Μασούρας, αυτό θα γίνει, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι το γεγονός ότι η Ομόνια ψάχνεται στη συγκεκριμένη θέση δείχνει για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το δεξιάκρο της άμυνας. Ναι, βγήκε το όνομα του Καρλίσιτς. Έχουμε πει ότι όντως είναι μια περίπτωση που απασχολεί αρκετά μάλιστα την Ομόνια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι τις επόμενες μέρες. Προσωπικά θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες να κλείσει θετικά αυτή η περίπτωση. Τώρα το άλλο όνομα που είχε βγει προς τα έξω, Στέλλα, για το Kevin Bamboo, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στη Midland, μένει ελεύθερος ουσιαστικά από τη Midland. Αυτό που έχω καταφέρει να μάθω είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει την Ομόνια τον Ιανουάριο, όταν είχε έρθει ο Ντουμπάντζο. Τώρα, εάν αυτή η περίπτωση έχει επανέλθει στο προσκήνιο, δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πιθανό, αλλά εντάξει, δεν θα πάρει πολλά δεξιά μπακ η Ομόνια. Ένα θα πάρει, αλλά και να περιμένουμε.
0: Λοιπόν, ο 707 λέει ότι πρέπει η Ομόνια να κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται των βασικών της κορμών και ο 157 ρωτάει για ο Ντουμπάντζο και Ουζόχο. Έχουν και οι δύο συμβόλαιο, Γιώργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει, έχω συμβόλαιο, νομίζω ότι οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο και δεν αναφέρομαι γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο. Εάν η Ομόνια θεωρήσει ότι δεν τους χρειάζεται, αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή δεν περιμένω κάποια αποχώρηση ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο να γίνει από τώρα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και θα έχουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές την ευκαιρία να δείξουν αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Έγινε.
1: Αλλά ψάχνει και τερματοφύλακα η Ομόνια Στέλλα, ό,τι και ας συνεπάγεται αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Πάμε και στο ρεπορτάζ Ισαέλ. Μαζί μας ο Χαραλάμπος Τσαλούμπης. Γεια σου, Χαραλάμπε.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στην ΑΕΛ αποχαιρετούν ένας-ένας, οι ποδοσφαιριστές φεύγουν. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Έχουμε ξαναπεί φυσικά κάποια πράγματα. Αν θέλεις να μας πεις τα δεδομένα μέχρι στιγμής, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση.
2: Όσον αφορά τους ξένους, Στέλλα, αυτοί που παραμένουν για την ώρα και έχουν συμβόλαιο είναι ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Κονσέισα, ο Ζόκε, ο Νταβόρ, ο Σινκ, και ο Μουλιέ. Αυτοί οι προσφυριστές έχουν συμβόλαιο. Βέβαια, για παράδειγμα, ο Σιν και ο Σεϊσάο είναι πιθανό να φέρουν κάποιες προτάσεις ώστε να αποχωρήσουν.

0: Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Ο ΣΥΝΚ περισσότερο ενημερώσε ότι, όπως και κάθε μεταγραφική περίοδο, ο Νοτοφυλακανός έφερε κάποιες προτάσεις, δεν έφεγε, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΛ. Αν φέρει κάποια πρόταση, τότε ίσως να αποχωρήσει, όπως σε εισάω, για να αποχωρήσει. Έχει ρήτρα κοντά στις 250.000 ευρώ, οπότε αν θέλει κάποια ομάδα με αυτό το ποσό μπορεί να το καταθέσει στο λογαριασμό της ΑΕΛ και να αποκτήσει τον Πορτογάλο χωρίς να ρωτήσει την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι. Χθες αποχαιρέτησε και ο Φραντζής, ένας ποδοσφαιριστής που θεωρώ ότι είχε όλα τα είχε εγγυά, όμως δεν ξέρω γιατί φτάσαμε σε αυτόν το σημείο και σε αυτήν την ηλικία να αποχωρεί τώρα από την ΑΕΛ. Ποια είναι η άποψή σου?
0: Και πριν από δύο χρόνια είχε φτάσει κοντά στην Πάφο, αν θυμάσαι, Στέλλα, με μεταγραφή κοντά στις 120.000 ευρώ. Γενικότερα η όψη μου για κάποιους ποδοσφαιριστές είναι όταν δεν πάει και η ομάδα καλά, δύσκολα μπορείς να διακριθείς, οπότε σε παίρνει και η κάτω βόλτα. Έχασε τη θέση του, δεν πήρε καθόλου ευκαιρίες από τον κύριο Μάρτης, έλεγε το συμβόλαιο του, γιατί προτιμήσαν και οι δύο πλευρές να γυρίσουν σελίδα, και νομίζω βλέποντας και το μήνυμα που γράφει ο Κύπριος αμυντικός, κράτησε μια πολύ καλή στάση, όσο επικραμμένος και να ήταν, ευχήθηκε τα καλύτερα στην ομάδα της ΑΕΛ.
1: Γνωρίζουμε έτσι που μπορεί να συνεχίσει, ενώ θα μείνει στην Κύπρο, σε κάποια άλλη ομάδα να πάει εδώ ή θα πάει στο εξωτερικό?
0: Άλλαξε αντζέντη, είναι με τον Μαντούκα τώρα, ψάχνεται για κάποιες ομάδες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Για την ώρα δεν υπάρχει έτσι κάτι δεδομένο όσον αφορά για το που θα συνεχίσει την καριέρα του.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ο Σάββο, έχουμε μπει και τις προηγούμενες μέρες ότι εκτός του ότι ήταν δανεικός και θα αποχωρούσε.
0: Ήταν αδύνατο να συνεχίσει στην ΑΕΛ με τα χρήματα που ζητούσε η σουηδική ομάδα Ιντζουγκάρτεν. Στην ΑΕΛ εδώ και καιρό ήξεραν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, και έτσι επικεντρώνονται στην ΑΕΛ στους υπόλοιπους 9 ποδοσφαιριστές ξένους, τους οποίους θα αποκτήσουν.
1: Ο Σάββο που έχει πάει στην Καραμπάχ και έχει πάει και ο Μουαντίπ εκεί. Ξέρω, ναι, έχουν τον ίδιο μάνατζερ.
0: Δεν γνωρίζω, ωστόσο ο Μουαντίπ νομίζω έχει υπογράψει από τα Χριστούγεννα στη συγκεκριμένη ομάδα. Όσον αφορά το Σάββο, νομίζω είναι απώλεια για την ΑΕΛ, καθώς έδειξε ότι σε αυτά τα παιχνίδια, ακόμη και με μια προβληματική ομάδα, Στέλλα, κατάφερε να πετύχει ένα σημαντικό αριθμό γκολ.
1: Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια. Για προσθήκες?
0: Για προσθήκες ψάχνει για δύο κεντρικούς αμυντικούς η ΑΕΛ, για ένα δεξιό μπακ, δύο ποδοσφαιριστές των χώρων του κέντρου, δύο επιθετικούς και δύο εξτρέμ. Για την ώρα, εκτός από τα ονόματα που προαναφέρθηκαν τις προηγούμενες μέρες, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Στην ΑΕΚ το ψάχνουν και για τερματοφύλακες. Σκέφτονται για παράδειγμα και τον νεοφύτο Μιχάηλ ότι μπορεί να πλαισιώσει τον Κυριάκου και κάποιες άλλες λύσεις με ξένους.
1: Υπάρχει περίπτωση να φύγει από την Πάφον, εννοείς?
0: Ναι. Δεν υπάρχει έτσι κάτι άλλο το χειροπιαστό στην ΑΕΚ. Το ψάχνουν γενικότερα. Χτυπάνε για κάποιες περιπτώσεις όπου σίγουρα είναι δύσκολο να έρθουν στην ΑΕΛ. Είναι νωρίς ακόμη, ωστόσο σιγά σιγά θεωρώ ότι θα αρχίσουν έτσι να ξεκαθαρίζουν κάποια θέματα όσον αφορά την ενίσχυση και τον προγραμματισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Μάρτινς είναι Κύπρον ακόμη, είναι εδώ και εργάζεται πάνω σε αυτά τα θέματα?
0: Ναι, είναι Κύπρο, πριν στην Λάρνακα όπου διαμένει, τρέχει τον προγραμματισμό της ΑΕΛ. Είπαμε θα γίνουν και αρκετές κινήσεις από την Κύπρο. Σε λίγες ημέρες θα τελειώσουν και αρκετά συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών από άλλες ομάδες και ίσως να έχουμε και ανακοινώσεις.
1: Ο φίλος 134, ο Κέλλερ, λέει εδώ για το Κέλλερ, επιστρέφει?
0: Ο Κέλλερ έχει δικαίωμα η Altihad μέχρι τις 31 του Μαΐου να ενημερώσει την ΑΕΛ και να καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίου. Φαίνεται ότι τα δεδομένα μέχρι στιγμής δεν είναι υπέρ της ΑΕΛ. Θυμίζουμε ότι ο Κέλλερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΛ πριν φύγει ιδανικός στη συγκεκριμένη ομάδα, και όπως φαίνεται, αν δεν έρθει κάποια άλλη πρόταση ή από τους Σαουδάραβες, θα ξεκινήσει προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Νομίζω πάντως στην ΑΕΚ θα προτιμούσαν να τον πουλήσουν, γιατί είναι ένα σεβαστό ποσό για την ΑΕΚ το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, άρα επιστρέφει και θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει.
0: Θεωρώ ότι και ο ίδιος αλλά και η ΑΕΚ θα κάνουν προσπάθειες για να πουλήσουν τον ποσοστή σε κάποια άλλη ομάδα, αν δεν τελεσφορήσουν ή αν δεν το θέλει η ομάδα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, έγινε. Καλή συνέχεια. Καλόν υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ. Yeah.
1: Αυτά σε σχέση και με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Πρέπει να σας πω ότι δεν ακούτε εδώ και αρκετών καιρών τον Νίκολα Λεβέντη, τον εκπρόσωπο της ΑΕΛ, διότι υπάρχει μια απόφαση πως θα έχουμε επίσημη τοποθέτηση από τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού εφόσον ολοκληρωθεί η Γενική Συνέλευση που είναι ορισμένη για τις 2 Ιουνίου. Από αυτήν την ημερομηνία και έπειτα θα μπορούμε να ακούσουμε έτσι κάποιες πιο επίσημες τοποθετήσεις. Αυτή είναι μια επίσημη ενημέρωση και σας το μεταφέρω γιατί με ρωτάτε, γιατί δεν βγαίνει εκπρόσωπος της ΑΕΛ. Αυτός είναι ο λόγος. 11 και 2 λεπτά, πάμε να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Πέφτει απόψε αυλαία τη Cyprus League με στοίχημα για τη σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον τα τρία ντέρπι, το αποτέλεσμά του θα καθορίσει ποια εκ των ΑΕΚ ή Απόλλωνα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Στις 5:30 θα ξεκινήσουν οι αγώνες, Ομόνοια Απόλλων, Πάφος από ΕΛ και Άρισα και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sport FM 95. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει τη σεζόν η Ομόνοια. Εκτός για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ο Παναγιώτος, ο Μέδο και ο Ιράκοβιτς, στην αποστολή ο Μασούρος, ο οποίος θα φορέσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Με το μυαλό στον μεγάλο τελικό κυπέλου, ο Λοσάδα αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές. Για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται. Ασουνσάου, Βρίκης, Μέρχαλ, Τουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Πόλιαρης και Γκασπάρ. Προτιμήσω να μένετε να κάνει και ο τεχνικός της ΠΑΦ, ο Ρικάρτος Απίντο, κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού Σουνίτς. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το ΑΠΟΕΛ στην ΠΑΦ, ξανά διαθέσιμη Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγιγκά, εκτός αποστολής Ιμπέλετς, Περέρα, Σταφυλίδης, Μαϊόλη, Μαρκίνιος, Μάιρ, Διαμαντάκος και Ντέκενεκ, ερωτηματικό η συμμετοχή του Μπρόσον. Στην ΑΕΚ πάνε στο ΑΜΕΓΑ για τον αγώνα με τον Άρη με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στη δεύτερη θέση. Καλέσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στον τελευταίο αγώνα για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάνδερ Κοκόριν καθώς και άλλους παίχτες οι οποίοι θα αγωνιστούν για τελευταία φορά με την φανελά της ομάδας. Τον όρο να μην υπάρξουν εκλογές και η διοίκηση Κυριάκου Πραστήτη να παραιτηθεί από το δικαίωμα επανεκλογής της, έθεσε η ομάδα ατόμων που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να αναλάβουν τα ενία στην ανόρθωση. Τα εν λόγω πρόσωπα δηλώνουν έτοιμα να καλύψουν τα έξοδα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην άλλη, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσήκες, δεδομένη προσπάθεια για ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο, παρελθόν και επίσημο φραντζή, ερωτηματικό το μέλλον του Φιλιώτη. Δεν αφήσαμε το τσίριο στο έλεος του Θεού, γίνονται καθημερινά βελτιωτικά έργα, αναμένοντας την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για μεγάλη αναβάθμιση του σταδίου, δήλωσε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΥ, ο Γιώργος Ζαχαριάδης, τονίζοντας πως απαιτείται ένα ποσό 6 με 7 εκατομμυρίων ευρώ για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν στο τσίριο αγώνες πρώτης κατηγορίας. Ο Κεραυνός ισοφάρισε τη σειρά των τελικών στον μπάσκετ και ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα του Στροβόλου υπερασπίστηκε την έδρα της, επικράτησε τη ΑΕΚ 94-80 και έκανε το 2-2. Ο φετινός πρωταθλητής θα αναδειχθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Κίτιον.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έτοιμο να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four EuroLeague και δύο παιχνίδια μακριά από τον ανέβουσιν κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιου στον πρώτο μητελικό του Final Four που γίνεται στο ΑΚΑ. Στις 9 ο δεύτερος μητελικός ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. Στο NBA οι New York Knicks επικράτησαν και στο δεύτερο παιχνίδι των Cavaliers στο Madison Square Garden με 109-93 και έφτασαν τη σειρά των τελικών της Ανατολής στο 2-0. Με χειρές απουσίες η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας εν ώψη Μουντιάλ από την τελική 26άδα του Τσόμας Τούχελ κόπηκαν μεταξύ άλλων Πάλμερ, Φόουτεν και Μαγκουάιρ. Αντίθετα, επιστρέφει μετά από καιρό Άιβαν Τσόνι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 τέρματα στη Σαουδική Αραβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Αγάπη, φούσκωσα.
7: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
7: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
6: Αγάπη, τι έχεις?
7: Η κοιλιά μου.
6: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
7: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
6: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
7: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
6: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
7: Προϊόμενο στοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
6: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
15: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
16: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
15: Ξέρω το, μητέρα.
16: Κάμνε το τούρπο.
15: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
16: Όλα ξέρεις τα.
15: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
16: Όλα ξέρει τα τελικά.
17: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις. That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
18: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Τελευταία αγωνιστική στο Παγκύπριο πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 5:30. Ομόνια Απόλλωνας, Άρης ΑΕΚ σε πρώτο και δεύτερο αθλητικό κανάλι της Ita Vision. Πάφος Αποέλ στην Cable Sports 1. Ιταλικό πρωτάθλημα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 9:45 στην Ita Vision Sports 8. Τελικό κυπέλου Γαλλίας Lens Nice στις 10 στην Ita Vision Sports 4. Final Four στην Ευρωλίγκα, οι δύο ημιτελικοί στην Nova Sports Prime. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ροή του ήχου και τις μουσικές επιλογές ο Μάκε. Λοιπόν, πάμε στον Θεόδωρο Τσολάκη. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για ΑΕΚ και Ανόρθωση. Γεια σου Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, αρχίσουμε από την ΑΕΚ, έχει και το παιχνίδι απόψε και τι να περιμένουμε.
1: Ένα παιχνίδι Στέλλα που όλοι περιμένουν να δικαιώσει σίγουρα. Είναι ένα παιχνίδι που θα το χαρακτηρίσω στυλ Αγκαρίας, γιατί είναι και το τελευταίο. Ουσιαστικά ιδιαίτερα βαθμολογικά κίνητρα δεν υπάρχουν, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή για την ΑΕΚ ή για τον Απόλλωνα η δεύτερη ή τρίτη θέση. Σίγουρα για λόγους προστίσου η ΑΕΚ θέλει να τερματίζει στην δεύτερη θέση σε περίπτωση απώλειας του Απόλλωνα στο παιχνίδι με την Ομόνοια, και νίκη της Ιλίας απέναντι στον Άρη σήμερα στη Λεμεζό. Πρέπει φυσικά στο αγωνιστικό κομμάτι να δούμε τον κύριο Ροθάδα να δίνει ευκαιρία σε παιδιά που δεν αγωνίστηκαν αρκετά, σε νεαρά παιδιά που βρίσκονται στην αποστολή της ΑΕΚ, για να τους αξιολογήσει με σκοπό την επόμενη χρονιά να διαφανεί ποιοι μπορούν να παραμείνουν στο ρόστερ και να βοηθήσουν. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πράγματα και ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Θυμίζω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Γκαρσία, ο Ροβέρς, θα αποχωρήσουν από την ομάδα και ίσως σήμερα να είναι και το τελευταίο τους παιχνίδι να αγωνιστούν. Από εκεί και πέρα αναμένεται να δούμε τον κύριο Ροφάβα να δοκιμάζει πράγματα και να δίνει ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές που ίσως ακόμη και να μην αγωνίστηκαν καθόλου στην φετινή χρονιά, κυρίως νεαρούς ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Συνεπώς είναι αντιληπτόν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έτσι έναν βαθμολογικό κίνητρο, με την έννοια ότι θα ήθελε η ΑΕΚ να τερματίσει στην δεύτερη θέση αντί στην τρίτη, όχι πως δίνει κάτι το ιδιαίτερο, την ίδια σημασία ενδεχομένως να έχει, αλλά εντάξει, είναι και αυτόν ένα θέμα που υπάρχει ενώ μια παράμετρος. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν στην ΑΕΚ, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είχε παίξει και τις προηγούμενες μέρες για τον κύριο Ροθάδα, τελικά θα αποφασίσει ο τεχνικός διευθυντής, ο Τσάβι Ρόκα, άσχετα αν έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, αν θα τον κρατήσει?
1: Στέλλα, για την ώρα δεν υπάρχει καλύτερη εξέλιξη με το θέμα του προπονητή. Ισχύει αυτό που ίσχυε μέχρι στιγμής. Έχει συμβόλαιο ο Χάβι Ροθάδα, μένει για την ώρα στον πάγκο της ΑΕΚ, δεν βγαίνει οτιδήποτε άλλο νεότερο όσον αφορά το έλογο θέμα, και κρατάμε το γεγονός ότι διατηρεί συμβόλαιο προπονητής της ΑΕΚ, το οποίο έχει αυτόματα ανανεωθεί, θυμίζω, και είναι στον πάγκο της ομάδας σίγουρα για την επόμενη χρονιά, εάν δεν αλλάξει οτιδήποτε. Έτσι το τονίζουμε αυτό, γιατί ο κ. Ροθάδα διατηρεί συμβόλαιο. Επομένως, για να φύγει θα πρέπει να σπάσει το συμβόλαιο που υπάρχει για την επόμενη χρονιά. Γιατί όλα δεν βγαίνει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Επομένως, είναι προπονητής της ΑΕΚ για την επόμενη χρονιά για την ώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με ανανεώσεις ποδοσφαιριστών ή αποχωρήσεις, αν θέλεις?
1: Να ξεκινήσουμε, Στέλλα, με το κομμάτι των ανανεώσεων. Συγκεκριμένα, ο Ζλάτα Αλομέροβιτς αναμένεται ότι θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στα χέρια του από ομάδα της Πολωνίας, αρκετά καλή οικονομικά, καλύτερα από την ΑΕΚ, και αρκετά καλή και στη χρονική διάρκεια του συμβολέου. Η ΑΕΚ είχε κάνει πρόταση ανανέωσης ένα συν ένα χρόνο με συγκεκριμένο όρο που αφορά τις συμμετοχές. Όμως ο Ζλάτα Αλομέροβιτς, από τη στιγμή που έχει στα χέρια του πρόταση από ομάδα της Πολωνίας με καλύτερους όρους, κλειστό διετές συμβόλαιο και με τα λεφτά που είναι περισσότερα, αναμένεται ότι θα πάει σε εκείνη την ομάδα, και είναι ξεκάθαρο γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη πρόταση που έχει από πλευράς της πολωνικής ομάδας. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι Σουάρες αναμένεται ότι θα αποχωρήσει, όπως και ο Ροτέν. Να πούμε ότι κρατά πρόταση στα χέρια του ο Γιώργος Ναού από πλευράς της ΑΕΚ. Είναι σε συζητήσεις η ομάδα μαζί του, του έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση και αναμένει την απάντησή του. Στέλλα, επειδή ακούγονται διάφορα για τον Γιώργο Ναό, ψάξαμε πάρα πολύ καλά το θέμα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πρόταση ενώπιον του ποδοσφαιριστή, ούτε κάποιο επίσημο ενδιαφέρον με τον ποδοσφαιριστή να μιλά δηλαδή με κάποια άλλη ομάδα. Την δεδομένη στιγμή η ομάδα η οποία είναι στο τραπέζι και βρίσκεται σε πρώτο πλάνο είναι η ΑΕΚ, και εγώ δεν αποκλείω στο τέλος να απαντήσει και θετικά ο Γιώργος Ναό στην
0: τι
1: ομάδα.
0: Δεν έχω δει δηλαδή ότι δεν τον ικανοποιούσαν η πρόταση.
1: Πες μου ξανά, Στέλλα.
0: Ναι, τι βγήκε, λέω, ότι δεν τον ικανοποιούσε η πρόταση της ΑΕΚ ή ότι εξετάζει άλλη πρόταση.
1: Ότι υπάρχει οικονομική διαφορά, μαθαίνοντας εμείς κάποια πράγματα, δεν είναι ότι υπάρχει τεράστια οικονομική διαφορά ή είναι στο οικονομικό το θέμα.
0: Άρα του έκανε την πρόταση η ΑΕΚ και περιμένει την απάντησή του.
1: Ναι, και ο ποδοσφαιριστής κάνει τις δικές του σκέψεις. Αναμένεται να δώσει σύντομα απάντηση, γιατί θα πει ο καθένας επίσης απάντηση από όλους τους παίκτες που έχει κάνει πρόταση ανανέωσης. Και το ίδιο ισχύει για τον Πέρε Πόντς. Και επειδή έχουμε το ρεπορτάζ για τον Πέρε Πόντς, να πούμε πως ο ποδοσφαιριστής έχει ενημερώσει τον Τσάβιρο κάπως ψάχνει κάτι καλύτερο σε πρωτάθλημα του εξωτερικού. Όμως η πρόταση παραμένει εκεί. Αν ο Πέρε Πόντς αποφασίζει σύντομα να δώσει την απάντησή του και είναι θετική, θα παραμείνει. Αν όμως αργοπορήσει για άλλο και ο Τσάβι Ρόκα βρει αυτό που ψάχνει στη συγκεκριμένη θέση, τότε η ΑΕΚ θα προχωρήσει με άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Ο Λέδες, είπαμε, συνεχίζει.
1: Ο Λέδες έχει ανανεώσει στην Ελλάδα και αρκετό καιρό, όπως αποκαλύψαμε εμείς εδώ στο Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Για τον Πιλέα που έχει αναφερθεί τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι. Τώρα το Κώστα Πιλέα είναι σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ. Είναι η πρώτη επιλογή του Τσάβι Ρόκα για τη θέση του αριστερού ακραίου οπισθοφύλακα. Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Έχει πρόταση στα χέρια του Κώστας Πιλέας από πλευράς της ΑΕΚ. Ο ίδιος διηγίζει τα δεδομένα όλα. Υπάρχει κάτι και από πλευράς του εξωτερικού το οποίο το έχει υπόψη του. Όμως σύντομα αναμένεται αυτός θα πάρει την αποφασή του. Είναι πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο σύντομα ακόμα και τα επόμενα 24 ώρα να δώσει θετική απάντηση στην ΑΕΚ, ούτως ώστε να ενταχθεί στο ρόστερ της ΟΑΣΙΣ. Δεν να κάνω όμως τονίζω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον από δύο ομάδες του εξωτερικού που αν το ενδιαφέρον αυτό μεταφραστεί σε πρόταση θα είναι αρκετά καλή οικονομικά και μεγάλη οικονομικά η πρόταση οποιασδήποτε από τις δύο ομάδες, γιατί είναι χώρες οι οποίες δίνουν λεφτά και σύντομα αναμένεται και ο Κώστας Πιλέα να δώσει την απάντησή του στην ΑΕΚ. Όμως όπως είναι τώρα τα πράγματα είναι θετικές ενδείξεις.
0: Να. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο για την ΑΕΚ ή να πάμε και στην ανόρθωση?
1: Να πάμε και στην ανόρθωση.
0: Ωραία, σας ακούμε.
1: Εκεί που τα πράγματα, Στέλλα, νομίζω καταλαβαίνεις ότι περιστρέφονται γύρω από το διοικητικό κομμάτι. Αυτό που έχουμε να πούμε και που πρέπει να φέρουμε στους φίλους ακροατές είναι πως τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει συναντήσεις ανάμεσα στην ομάδα, τον συνδυασμό που κάνει προσπάθεια να δει αν μπορεί να αναλάβει την ανόρθωση, να μαζέψει ένα συγκεκριμένο ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο. Έγιναν συναντήσεις συγκεκριμένα στη Λεμεσό, γιατί αν θες να το πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τα βαρόμετρα της εν λόγω ομάδας είναι από την Λεμεσό και από εκεί και πέρα έγινε και συνάντηση ουσιαστικά στην Λεμεσό και με παράγοντες, πρώην παράγοντες και με επιφανείς, αλλά και με φίλους της ανόρθωσης που θα ήθελαν να εμπλακούν στα διοικητικά της μεγάλης κυρίας με σκοπό να την βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, Στέλλα, δεν προκύπτει κάτι χειροπιαστό ακόμη την δεδομένη στιγμή. Ακόμη δηλαδή να καταλήξουν και στον άνθρωπο που θα ηγηθεί, αλλά και δεν έχει μαζευτεί ολόκληρο το ποσό. Την ίδια στιγμή όμως τίθονται κάποια ερωτήματα, τα οποία μας τα είχαν, μου τα είχαν μεταφέρει αρκετός κόσμος της ανόρθωσης και είναι καλό να ακουστούν. Για παράδειγμα, αν στο τέλος δεν καρποφορήσουν αυτές οι επαφές, τα άτομα τα οποία θέλουν να εμπλακούν, έχουν τη διάθεση να συμπορευτούν με την υφιστάμενη διοίκηση ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό διοικητικό σχήμα για να μπορεί η ανόρθωση να πάει στην επόμενη μέρα για το καλό της ομάδας, όπως βγαίνει από αυτούς τους ανθρώπους ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την ανόρθωση. Είναι διατεθειμένοι το ποσό που όπως αναφέρουν ήδη ότι έχουν ξεκινήσει να μαζεύουν, είναι διατεθειμένοι, αν δεν φτάσει το 1 εκατομμύριο ή κοντά στο στόχο ακριβώς που θέλουν ήδη, να το διαθέσουν ως προς εξόφληση συγκεκριμένων χρεών, όχι απλά το δώσουν στην δίκηση, αλλά ήδη να πάνε να εξοφλήσουν συγκεκριμένα χρέη σε ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να κάνουν αυτό που λένε ήδη, να βοηθήσουν την ομάδα που αγαπούν. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά, Στέλλα, γιατί ο κόσμος της ανόρθωσης έχει κουραστεί τόσο από κούφιες υποσχέσεις, τόσο από λόγια που δεν γίνονται πράξεις, και νομίζω ότι δεδομένη στιγμή το χειρότερο πράγμα για διανόρθωση είναι να οδηγηθεί σε ένα διοικητικό αδιέξοδο, σε μια διοικητική αβεβαιότητα, από τη στιγμή που τη δεδομένη στιγμή ακόμη δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Και εκφράζω και μια προσωπική άποψη επί του θέματος, και ίσως να ήταν και το καλύτερο σενάριο για διανόρθωση στην Γενική Συνέλευση. Όσοι αγαπούν την ομάδα και θέλουν να εμπλακούν στα διοικητικά και έχουν την οικονομική δυνατότητα, να βρεθεί ο τρόπος να υπάρχει μια συμπόρευση, ένας κοινός συνδυασμός, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός οικονομικά και διοικητικά για το καλό της αόρθωσης. Γιατί, Στέλλα, η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ δυσκολότερη από τη φετινή. Γιατί
0: αυτό θα ήταν το ιδανικό, μου λες. Τώρα, γιατί δεν έγινε ή ενδεχομένως να μην γίνει, είναι άλλο ζήτημα. Και το ερώτημα επίσης που τίθεται είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κίνηση. Από τη στιγμή που δεν θέλουν να εμπλακούν ή θέλουν να εμπλακούν υπό αυτήν την προϋπόθεση ότι πρέπει να μην βάλουν οι άλλοι υποψηφιότητα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα, Στέλλα. Εντάξει, τώρα όσον αφορά τα άτομα τα οποία είναι στην προσπάθεια αυτή του διοικητικού σχήματος, να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται

0: πρόκειται για άτομα από, για κάποια άτομα που είναι διαχρονικοί υποστηρικτές της αρρώστωσης. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς έχουν βοηθήσει κάποιοι και τη διευθυντική περιοδική αλλά και τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια. Και είναι σημαντικό αν δεν ουσιαστικά αποφασίσουν να κάνουν κάποιο συνδυασμό ή αν δεν αναλάβουν να συνεχίσουν να είναι διαχρονικοί υποστηρικτές της ανόρθωσης σε θέματα διαφημίσεων κλπ. Από εκεί και πέρα πρόκειται και για κάποια άτομα από τα δύο προηγούμενα διοικητικά συμβούλια των Χρήστου Χατζη Στεφάνου αλλά και Ανδρέα Σάντι και από εκεί και πέρα είναι πρόκειται για κάποιους γνωστούς γενικότερα αρθωσιάτες που είναι και συγκαταλάβει.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Σάντης που είπες είναι για να εμπλακεί τώρα, είναι σε αυτήν την επιτροπή.
0: Όχι. Πρόκειται για κάποια άτομα τα οποία υπήρξαν και στους
1: διοικητικούς. Στις διοικήσεις του κύριου Χαριστεφάνου και στου κύριου Σάντη. Έτσι όπως το είπες, έτσι καταλάβαμε.
0: Στις διοικήσεις, όπως το είπα και χθες αυτό στο ρεπορτάζ μας, τις διοικήσεις των Χρήστο Χατζηστεφάνου και Ανδρέα Σάντη.
1: Εντάξει, οκ.
0: Τα διοικητικά του συμβούλια.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Θεόδωρε μου, επειδή δεν μας παίρνει άλλο ο χρόνος, μαζεύεις τις πληροφορίες σου και άμα χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Ο φίλος μου 001, Μάκε, εφταίεις. Διότι έβαλες το τραγούδι εκεί που πίεζε μας ο χρόνος, έπρεπε να βγάλουμε τον Θεόδωρο να μας δώσει ρεπορτάζ και λέει ότι εγκλημάτισε γιατί έκοψα το τραγούδι. Τι. Μάλιστα. Υποσχόμαστε, επιφυλασσόμαστε κάποια άλλη στιγμή να το παίξουμε ολοκληρών, φίλε. Και πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου.
2: Θα στεναχωρήσουμε πάλι το φίλο μου.
1: Εντάξει, δεν πολύ βολεύει.
2: Να κλείσετε με Rainbow in the Dark πάλι από δύο, ίσως να αρέσει. Α?
1: Ελπίζουμε να βρούμε ώρα να κλείσουμε, ναι. Για να το βάλουμε το τραγούδι.
2: Καλημέρα,
1: σε χαιρετώ. Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά. Το Αποέλ, αποστολή στην Πάφο.
2: Ναι, τελευταία.
1: Κλείνει η σεζόν.
2: Παιχνίδια έτσι με ιδιαιτερότητες. Κοντράρονται οι γαλαζοκίτρινοι κόντρα στον πρώην προπονητή τους, τον προπονητή που τους χάρισε το τελευταίο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Παιχνίδι επίσης και κλεισμένων των θυρών στο Στέλιος Κυριακίδης. Και εντάξει, είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Επιδίωξη του Αποέλ είναι να κλείσει την χρονιά με ένα νικηφόρο τουλάχιστον αποτέλεσμα, παρόλο που η προσοχή και το μυαλό όλων είναι στραμμένο πολύ περισσότερο στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της σεζόν, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Εδώ είναι που εστιάζεται και η προσοχή των φίλων του ΑΠΟΕΛ. Επί τούτου να θυμίσω πως έγινε και χθες γνωστό πως θα προβληθεί αύριο η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Χάρης Φωτίου, στους 4 podcasters. Αύριο στις 9 το βράδυ θα προβληθεί από τα κανάλια της CableNet Sports. Το σημερινό παιχνίδι είναι ουσιαστικά το φινάλε σε μια σεζόν που πολύ περισσότερο αφήνει πολλά ερωτηματικά εν ώψη της συνέχειας, χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο. Η Πάφος είναι και μια ομάδα που το Αποέλ φέτος δεν κατάφερε να την κερδίσει, οπότε ψάχνει τουλάχιστον σήμερα την πρώτη του νίκη κόντρα στην ομάδα του Σαπίντο. Αυτό που θέλει να δει και ο κόσμος της ομάδας είναι τουλάχιστον να δει μια ομάδα που θα προσπαθεί στον αγωνιστικό χώρο να δώσει τον καλύτερο της εαυτό, να παίξει όσο το δυνατό καλύτερα στην αναμέτρηση και να πάρει έτσι ένα αποτέλεσμα για να κλείσει μια σεζόν που είπαμε αρκετές φορές ότι φάνηκε οι γαλαζοκίτρινοι να επηρεάζονται από τα όσα συνέβησαν και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι. Μια χρονιά που πρέπει σίγουρα να αποτελέσει ένα καλό μάθημα αν θέλεις για να βγουν τα όποια συμπεράσματα και εν ώψη των επόμενων χρόνων και ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο οικονομικό που αυτό είναι που θα καθορίσει το με ποια δεδομένα θα προχωρήσει από εδώ και πίτα το ΑΠΟΕΛ.
1: Το α και το ΜΕΓΑ που λέμε. Ποιοι είναι ξανά διαθέσιμοι, ποιοι μένουν εκτός?
2: Να πούμε πως σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια που είχε ρεκόρ απουσιών στο προηγούμενο παιχνίδι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, υπάρχουν κάποιες επιστροφές, επιστρέφουν ουσιαστικά και είναι ξανά διαθέσιμοι καθώς εξέτησαν την ποινή τους ο Λαγκίν, Καρόσα και Λαΐφης. Από τους τραυματίες που ήταν εκτός, Στέλλα, αυτός που φαίνεται ότι θα βρίσκεται στην αποστολή, έχει τουλάχιστον πολύ καλές πιθανότητες, είναι ο Μπρόρσον, που ήταν εκτός το προηγούμενο διάστημα. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν περιμένουμε ότι θα είναι κάποιος άλλος διαθέσιμος. Θυμίζω ότι ήταν εκτός Μπέλετς, Περέιρα, Μαϊόλι, που είναι και τιμωρημένος, Μάγερ, Μαρκίνιος, και προστίθεται σε αυτούς και ο Ντέκενεκ, που όπως είπε και ο Πάμπλο Γκαρσία την προηγούμενη εβδομάδα, θα ενσωματωνόταν με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας για το Μουντιάλ, για τις υποχρεώσεις που έχει με την εθνική ομάδα.
1: Και ίσως να κάνει και κάποια ανακοίνωση ο κύριος Γκαρσία.
2: Αν θέλεις, είναι στο επίκεντρο το θέμα προπονητή και οι συζητήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις δηλώσεις από πλευράς του Ουρουγουανού τεχνικού. Περιμένουμε να δούμε αν με το τέλος της σημερινής αναμέτρησης θελήσει και ο ίδιος να πει κάτι περισσότερο σε σχέση με τα όσα λέχθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα για το τι θεωρεί ο ίδιος ότι πήγε λάθος στην φετινή σεζόν και ποια είναι τα βήματα που πιστεύει ο ίδιος τουλάχιστον πως θα πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα εν ώψη των επόμενων χρόνων. Το τελευταίο διάστημα αναφέρει ότι θέλει να πει πολλά, αλλά δεν λέει ουσιαστικά κάτι συγκεκριμένο στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Παμπλό Γκαρσία. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν σήμερα πει κάτι περισσότερο για το μέλλον του. Αν και αν θέλεις, οι πληροφορίες, το όλο σκηνικό δίνει τις περισσότερες πιθανότητες ουσιαστικά στο να αποτελέσει παρελθόν ο Παμπλό Γκαρσία με το τέλος της σεζόν.
1: Μάλιστα. Και είπες και εσύ να δούμε αν λέει κάτι σημαντικό, ενώ αν βγαίνει κάποια είδηση σε σχέση με τις επαφές που γίνονται της διοίκησης για το θέμα του επενδυτή. Mm-hmm. Χάρης Φωτίου, είπαμε αύριο 9 η ώρα από την CableNet.
2: Από την CableNet, σωστά. Όντως, όπως ξέρουμε, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, χωρίς να αλλάζει το όλο σκηνικό ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, είναι σε επαφές η γαλαζοκίτρινη με τον Κύπριο επιχειρηματία, τον Σαβαλιασί. Είναι σε εξέλιξη η όλη διαδικασία ελέγχου που πρέπει να γίνει και από πλευράς των επενδυτών. Μέχρι το τέλος του μήνα, Στέλλα, αναμένεται ότι θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το πώς προχωράει η συγκεκριμένη περίπτωση. Παράλληλα, είναι στο τραπέζι και άλλες δύο περιπτώσεις. Περισσότερες ωστόσο πιθανότητες είναι και πιο προχωρημένη, θέλω να πω, η περίπτωση του Σάβα Γιασί για να καταλήξει σε συμφωνία το ΑΠΟΕΛ. Περιμένουν από πλευράς των γαλαζοκετρίνων μέχρι τη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου να υπάρχουν κάποια νεότερα για ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αναμένουμε, αν θέλεις, στις αναφορές του Χάρη Φωτίου σχετικά και με το πώς ακριβώς είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στην ομάδα, γιατί έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα και λέχθηκε αυτό και δημόσια από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτω συγκεκριμένο πλάνο. Είναι εν αναμονή, αν θέλεις, του να δημιουργηθεί αυτό. Αλλά προφανώς τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κλείσει συμφωνία με επενδυτή που να διασφαλίζει την πορεία της ομάδας μακροχρόνια και θέτοντας επίσης και διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με τα όσα είδαμε τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω ότι είναι αρκετές οι προκλήσεις που έχει μπροστά του το ΑΠΟΕΛ, οπότε σαφώς θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι επαφές αυτές που γίνονται. Και θεωρώ ότι και ο Χάρης Φωτίου θα κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στη συνέντευξη που είχε δώσει το προηγούμενο διάστημα και θα προβληθεί αύριο. Οπότε αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν και εκεί τα δεδομένα στο οικονομικό κομμάτι. Παράλληλα, με το τέλος και των αγωνιστικών υποχρεώσεων, όπως είπαμε ξανά, θα αρχίσει να τρέχει ως ένα σημείο τουλάχιστον ο προγραμματισμός, τα πρώτα έτσι θέματα που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν στο ΑΠΟΕΛ και με προτεραιότητα, αν θέλεις, το να δει ποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να κρατήσει και από αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Είναι σε επαφές ήδη η ομάδα των γαλαζοκιτρινών με κάποιους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και το προηγούμενο διάστημα είναι η περίπτωση του Ευαγόρα Αντωνίου που από τους Κύπριους παίκτες δεν έχει κλείσει ακόμη και θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα. Είναι επίσης σε επαφές το ΑΠΟΕΛ με τους Ολαγίνκα, Τομάς και Ντράζιτς. Η περίπτωση Μαντσίνη δείχνει να είναι αρκετά δύσκολη λόγω του οικονομικού, γιατί υπάρχει και μια ρήτρα στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά του επιτρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε περίπτωση που δεν τον ικανοποιεί το οικονομικό κομμάτι.
1: Να καταβληθεί έναν ποσό και σωστά να αποχωρήσει.
2: Οπότε, επειδή θέλει να κράτησει κάποιος από αυτούς τους ποδοσφαιριστές το ΑΠΟΕΛ, περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει ο σκηνικό το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις ECOFIN υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναφθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή.
5: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Ασθενείς χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήμερα αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια, αλλά και τοπική αραιή ομίχλη. Ωστόσο, σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένονται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Sifield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ώρα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Μαζί μας ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Τελευταία αποστολή για το πρωτάθλημα, όχι για τη σεζόν. Ο Απόλλωνας που έχει την αναμέτρηση σήμερα με την Ομόνοια στο Γασιπί και έπεται φυσικά ο αγώνας της χρονιάς, ο τελικός του κυπέλλου απέναντι στην Πάφο.
1: Πολύ σωστά. Τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα για τον Απόλλωνα απόψε κόντρα στην προαθλήτρια Ομόνοια μέσα στο Γασιπί με στόχο την νίκη για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης του προαθλήματος για το ΕΜΑΤ της Λεμεσού όσον αφορά αυτόν τον θεσμό και ακολουθεί το μεγάλο ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή κόντρα στην Πάφο στον θεσμό του κυπέλλου, ούτως ώστε να κλείσει με θετικό πρόσημο μια

0: είχε τα τελευταία χρόνια, όπως θυμάμαι και εγώ, ομάδα μέσα σε μια σεζόν. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Λωσάδα...
1: Και δείχνει και τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Απόλλωνα εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Εντάξει, σίγουρα Στέλλα, είχαμε πει από την αρχή της σεζόν ότι το φετινό ρόστερ είχε χτιστεί και είχαν έρθει αρκετά καλοί και ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Το είχαμε επισημάνει αρκετές φορές μέσα στη σεζόν και αυτό που είχαμε πει ήταν το... Και ήταν οι λόγοι που αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν βρισκόταν στο σημείο των υψηλών αποδόσεων, το οποίο το βρήκα στη συνέχεια. Με τους περισσότερους να έχουν συμβόλαιο για τη νέα χρονιά από αυτούς που ήρθαν το καλοκαίρι, σύν τις ανανεώσεις που έγιναν από πλευράς Απόλλωνα, νομίζω χτίζει ένα αρκετά καλό και ποιοτικό ρόστερ, ώστε να μπει πιο δυνατά τη νέα σεζόν και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα, και το στοίχημα είναι να γίνουν 4 με 5 ποιοτικές προσήκες ποδοσφαιριστών, ούτως ώστε να δυναμώσει το εφιστάμενο ρόστερ και μετά από 4-5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στον Απόλλωνα να έχουν κορμό, ούτως ώστε να χτίζουν σε αυτό και να πάνε σε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και ήταν ένα στοιχείο το οποίο έλειψε τα τελευταία χρόνια στον Απόλλωνα και ήταν και ένας από τους κύριους λόγους που δεν κατάφερε η ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Με την έξοδο στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν, αν καταφέρει ο Απόλλωνας να μπει σε face link, κρατήσει το εφιστάμενο ρόστερ έως έχει και γίνουν και ποιοτικές προσθήκες, και εννοωμένο ότι η νέα σεζόν θα μπαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη, ουσιαστικά αν δεν υπάρξουν αρκετές αλλαγές, νομίζω ότι ο χρόνος Απόλλωνας και πάλι θα βρίσκεται το μήνυμα στην Ευρώπη και θα αρχίσει να χτίζει ένα momentum που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό μπορεί να το κάνει όταν υπάρχει δυνατό ρόστερ και σε στέρες βάσεις και πάνω απ' όλα υγεία, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή περισσεύει στον Απόλλωνα.
1: Ναι. Συν τον προπονητή φυσικά που έδειξε ο άνθρωπος, πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, έχει βάλει τη σφραγίδα του και γι' αυτό συνεχίζει κιόλας στην ομάδα της Λεμεσού.
0: Ναι, αλήθεια ότι με τον ερχομό του ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς, δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε να λέμε στον αέρα αυτά που είχαμε πει κάποτε ή αυτά τα οποία είχαμε αναφέρει. Δεν νομίζω να ήμουν μόνο εγώ, αρκετός ήταν ο κόσμος που δεν πίστευε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να πει κάποιος ο οποίος θα ανέτρεπε όλο αυτό το σκηνικό στο αγωνιστικό κομμάτι για τον Απόλλωνα. Νομίζω ίσως και κανείς, ίσως και αυτοί που έφερναν τον άλλο σαν στην Κύπρο, όχι ίσως, κανείς δεν πίστευε το που θα έφτανε η ομάδα με τον Αργεντίνο τεχνικό στον πάγκο. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε ο κύριος Ερνάν Λοσάδα, και είναι κάτι το οποίο του πιστώνεται από την αρχή που ήρθε. Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι αρέσκεται ως Αργεντίνος να δουλεύει κάτω από πίεση. Κέρδισε τους πάντες στο Κολόσσι, ποδοσφαιριστές, κέρδισε τον κόσμο, κέρδισε και τη διοίκηση. Θα βρίσκεται για τη νέα σεζόν στον πάγκο της ομάδας. Και νομίζω είναι αρκετά σημαντικό και αυτό το στοιχείο το οποίο αναμένεται να συνεχίσει στο τιμόνι και να χτίσει την νέα ομάδα, το να την χτίσει εισαγωγικά. Είναι και ένα στοίχημα και για τον ίδιο όμως. Οι προσθήκες που θα γίνουν, το πώς θα δέσουν ως την ομάδα, έχει αρκετά καλό υλικό στα χέρια του. Έχει και το έργο το οποίο έχει δείξει και νομίζω ο Απόλλωνας μετά από αρκετά χρόνια βρίσκεται χρονικά αυτή τη στιγμή στα καλύτερα τα οποία υπήρξε.
1: Μάλιστα. Για το παιχνίδι σήμερα, την αναμένουμε από πλευράς Απόλλωνα, θα δώσει χρόνο και σε άλλα παιδιά, θα παίξουν βασική, θα κάνει πρόβα εν ώψη τελικού. Τι πιστεύεις, Νικόλα?
0: Είναι κάτι το οποίο δοκίμασε στις προπονήσεις τις προηγούμενες μέρες ο Αργεντίνος τεχνικός. Νομίζω ότι δεν θα έχει στη διάθεση ούτε τον Σμέρχαλ του Οντού, Βούρος, Πόγιαρης και Κασπάρ. Ίσως να πάρει στην αποστολή είτε τον Μάρκοβιτς είτε τον Σουρσάο για να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που αναμένω να δω εγώ, δεν ξέρω το τι θα αποφασίσει να κάνει τελευταία στιγμή ο Ερνάν Λοσάδα, αλλά αυτό που περιμένω εγώ είναι να πάει σε safe εντεκάδα. Αν θα ξεκινήσουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, να αγωνιστούν για ένα 45 λεπτό, ούτως ώστε να μην μπουν σε οποιαδήποτε διαδικασία είτε κούρασης είτε οποιοδήποτε τραυματισμού, για να έχει άπαντες έτοιμους στο μεγάλο τελικό της ερχόμενης Παρασκευής.
1: Μάλιστα.

0: Ανανεώσεις. Είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες η αρχή με τον Βάισμπεκ, προχώρησαν χθες με τον Γκουν και παίρνει σειρά σήμερα κάποιος άλλος. Είναι το παιχνίδι και θα περιμένουμε να πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πότε είχαμε βγει, την Τετάρτη είχαμε βγει.
0: Νομίζω.
1: Είχαμε προαγγείλει τις ανακοινώσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες και ήρθαν. Αναμένεται, η μόνη αναμονή για ανακοίνωση είναι αυτή του Κβίτα. Ίσως να ανακοινωθεί και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, ανεξαρτήτως το παιχνίδι, ίσως και για την αυριανή. Είναι οι τρεις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίες έχουν κλείσει και έχουν χαροποιήσει άπαντες. Από εκεί πέρα παραμένουν ανοιχτά κάποια άλλα ζητήματα που αναμένεται να τα δουν μετά τον μεγάλο τελικό στον Απόλλωνα. Θα υπάρξουν συναντήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές και θα υπάρξει και εξέλιξη όσον αφορά το καυτό ζήτημα με τον Μάρκες, που μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κανένα δεδομένο.
0: Ναι. Έγινε. Βγαίνει κάτι άλλο για το ρεπορτάζ, θα το δώσουμε Νικόλα.
1: Δεν προκύπτει κάτι άλλο. Ένα θέμα που έγινε χθες με τον Γκάρι Ροντρίγκες και το θέμα για το Μουντιάλ από πλευράς του Απόλλων, αυτό που ενημερωθήκαμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και θα βρίσκεται κανονικότατα στον τελικό της ερχόμενης Παρασκευής ο Γκάρι Ροντρίγκες για να αγωνιστεί. Περιμένουν από την πολιτεία στον Απόλλωνα χωρίς να έχουν να πάρει καμία απάντηση ακόμη για το θέμα των λεωφορείων. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία αυτό είναι το θέμα που είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από σήμερα, μετά στο Σαββατοκυριακό, αλλά και για την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται οι φίλοι του Απόλλωνα να αρχίσουν τα πάρτι, να αρχίσουν τις δραστηριότητες τους εν ώψη του μεγάλου τελικού και έχουν και ανακοινωθεί και διάφορες δραστηριότητες από το οργανωμένο σύνολο της ομάδας της Λεμεσού, οι οποίοι μέσα στη εβδομάδα θα κάνουν και την καθιερωμένη πορεία που γίνεται όταν η ομάδα τους βρεθεί στον τελικό μέσα στην πόλη. Έχουν ανακοινωθεί διάφορα πάρτι τα οποία θα γίνουν.
0: Θα μας τα πεις όλα και από εβδομάδας, έτσι να τα έχουν πιο φρέσκα στο μυαλό τους οι φίλοι του Απόλλωνα για να
1: σωστά
0: τα ακολουθήσουν. Ναι. Ωραία.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα μου. Να σε καλά. Καλόν υπόλοιπον. Τώρα, σε σχέση και με την κουβέντα που είπε προηγουμένως για τον Γκάρι Ροντρίγκες ο Νικόλας, για την Πάφο, υπάρχει ένα θέμα με την εθνική Γκάνας για τον Λούκασεν. Αν για Σούνιτς και Σέμα τα καταφέρουν και πάρουν τη σχετική εξαίρεση άδεια, ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο για τον Λούκασεν, αλλά το παλεύουν στην Πάφο. Ανδρέα Βιολάρη, σε χαιρετώ.
2: Χαιρετώ,
0: Στέλλα. Έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι αυτοί οι διεθνείς ποδοσφαιριστές για τον τελικό και στη συνέχεια να πάνε με τις εθνικές τους. Εντάξει, για τον Σούνιτς φυσικά υπάρχει και τραυματισμός. Είναι και αυτό ένα ζήτημα και για την ώρα νομίζω ότι δεν είναι με το μέρος του οι πιθανότητες για να προλάβει να αγωνιστεί την ερχόμενη Παρασκευή.
2: Εντάξει, ανεξάρτητα, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να δώσει και μια επίσημη θέση η Νικόπ για το τι έγινε, αν έγινε κάτι λάθος. Επειδή υπήρχε ξεκάθαρη οδηγία να γίνουν όλοι οι τελικοί, να ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα μέχρι μεθαύριο 24 του μήνα, Κυριακή. Ούτως ώστε να είναι ελεύθερες οι παίχτες από 25 την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, του Μάη να σωματωθούν με τις εθνικές τους.
0: Ναι.
2: Και αλήθεια είναι ότι όλες οι ομοσπονδίες, όλες οι χώρες εφρόντισαν να κάνουν τους τελικούς τους του κυπέλλου που παραδοσιακά είναι τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς,
0: ναι,
2: πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή σήμερα, αύριο θα γίνουν και οι τελευταίοι, τουλάχιστον έξω από τα 20, 30, 40 πρωταθλήματα και χώρες μέλη της UEFA που μπορούμε να που παρακολουθούμε, ναι, λίγο ή περισσότερο. Η Κύπρος έμενε να παίζει τελικό κυπέλλου μετά από αυτήν την ημερομηνία που όρισε η FIFA.
0: Κάποιος μου είχε μεταφέρει ότι είχε σταλεί το έγγραφο στο ξεκίνημα της σεζόν από την FIFA. Μπορεί
2: ξεχάσαμε
0: να το
2: εδώ.
0: Ξέχασα.
2: Να.
0: Έτσι να το θέσουμε, αλλά.
2: Εντάξει. Καμιά άλλη από τις 50, από οι υπόλοιπες 53 ομοσπονδίες μέλη της FIFA, UEFA δεν το ξεχάσει.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις δίκαιο. Και πάμε.
2: Απόψε έχουμε τελικού τελικών κυπέλλου Γαλλίας. Η Λανς αντιμετωπίζει την Νις. Η Λανς ψάχνει το πρώτο κύπελο στην ιστορία της και η Νις το τέταρτο. Αύριο είναι ο τελικός κυπέλλου Γερμανίας, Στουτκάρδη Μπάιερ. Είναι και οι δύο ομάδες στο Champions League, οπότε περισσότερο για τον τίτλο και το γόητρο. Αύριο στις 9 ο τελικός. Η Μπάιερ ψάχνει 21ο, έχει από το 20 όμως να πάρει το κύπελλο. Η Στουτκάρδη είναι κάτοχος του τροπέου, το πήρε πέρσι απέναντι στην Αρμίνια, φτάνοντας στις 4 κατακτήσεις. Στα πρωταθλήματα που πέφτει αυλαία στην Ισπανία, μένει να ξεκαθαρίσει ποιες δύο ομάδες θα ακολουθήσουν τον Οβιέδο στη δεύτερη κατηγορία και ποια ομάδα θα τερματίσει 7η για να πάρει το εισιτήριο του Conference
0: αύριο,
2: League.
0: Αύριο, ναι.
2: Αύριο στις 10 ώρα τα παιχνίδια. Στη ζώνη του περασμού αυτή τη στιγμή είναι η 19η Μαγιόρκα με 39, η 18η Γιρόνα με 40, η οποία παίζει με τη 17η Έλτσε που έχει 42. Οπότε εδώ ο νικητής σώζεται. Και κινδυνεύουν ακόμη οι Οσασούνα, οι Λεβάντε και οι Αλαβές. Και για τα εισιτήρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι σε θέση ισχύος η Χετάφε, είναι στην 7η θέση και έχουν πιθανότητες να τερματίσουν αυτές στην 7η, Ράγιο, Βαλένθια και Σοσιεδάδ. Αυτά για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα είναι χωρίς ιδιαίτερων βαθμολογικών ενδιαφέρον.
0: Έχει
2: Ιταλικό, το οποίο ξεκινά από σήμερα, συνεχίζεται αύριο και ολοκληρώνεται Κυριακή.
0: Σήμερα έχουμε Φιωρεντίνα-Αταλάντα.
2: Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ιταλία επικεντρώνεται στην ομάδα που θα τερματίσει στην τετράδα και άρα θα παίζει του χρόνου στο Champions League. Τελευταία, προηγούμενη αγωνιστική, θυμίζω, είχαμε ένα τροπή. Η Ρώμα πλασαρίστηκε στην τέταρτη θέση μετά τις απώλειες της Juventus. Οπότε, αν η Ρώμα κερδίσει το δικό της παιχνίδι, παίζει με την Ελλάς Βερόνα, την υποβιβασμένη Ελλάς Βερόνα εκτός έδρας. Είναι ευκαιρία, αν κερδίσει, κλειδώνει Champions League και κόμμο Juventus αρκεστούν στο Europa.
0: Αύριο τι έγινε με τα playoffs του Championship?
2: Τίποτα, ακυρώθηκε στο Southampton λόγω αυτού του σκάνδαλου κατασκοπίας.
0: Ναι, ακυρώθηκε και το παιχνίδι.
2: Ακυρώθηκε, όχι, διάβασε κάτι τις τελευταίες ώρες. Δεν είδα κάτι. Ακυρώθηκε το Hull Southampton και θα γίνει Hull Middlesbrough. Η Southampton, η οποία κατασκόπευσε την Middlesbrough, πήρε τη θέση
0: της.
2: Έγινε έφεση, απορρίφθηκε η έφεση. Τώρα τρέχουν οι παίχτες της Southampton να κάνουν αγωγές κατά της ομάδας τους. Για το γεγονός ότι τους στερήθηκε η ευκαιρία να ανέβουν στη Premier League, κάτι που θα σήμαινε και μεγαλύτερα συμβόλαια. Μάλιστα. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή ο Southampton. Το επιχείρημα της από
0: άρα
2: την αρχή.
0: Κανένας Άγιος δεν τους σώζει.
2: Κανένας, πραγματικά. Το επιχείρημα τους από την αρχή ήταν ότι ο συγκεκριμένος σκάουτ ενήργησε μόνος του, χωρίς να ενημερώσει, χωρίς καμία οδηγία, για να πάει να κατασκοπεύσει τη Middlesbrough 2-3 μέρες πριν το μεταξύ του παιχνίδι. Όμως αυτό που αποδείχθηκε στο δικαστήριο, ότι ήταν και ενημερός ο προπονητής και σχετικές οδηγίες είχε δώσει. Οπότε αύριο 5:30 Hull Middlesbrough αντί Hull Southampton, ο νικητής παίρνει άνοδο για την Premier League και μαζί περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ για να έχει να ξοδεύει.
0: Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό?
2: Όχι, στην Αγγλία τελευταία αγωνιστική Κυριακή είναι τα παιχνίδια στις 6. Βγαίνει η ομάδα που θα υποβιβαστεί, θα ακολουθήσει Μπέρλι και Γουλς. Η West Ham παίζει με τη Leeds, η Tottenham με την Everton, συνδυό η Tottenham, και θα ξεκαθαρίσει αν θα βγάλει.
0: Τότε να αρκείται και με ισοπαλία.
2: Και με ισοπαλία να αρκείται, ναι. Και θα ξεκαθαρίσει ανάλογα με τη θέση της Aston Villa, αν θα βγάλει έκτη ομάδα στο Champions League, ποια θα τερματίσει πέμπτη, ποια θα τερματίσει έκτη, εκκρεμότητες δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Και φυσικά απόψε έχουμε αυλαία στο, ανοίγει αυλαία στο Final Four. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς παίζει πρώτος στις 6, έχει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στη Φενέρ, του Σάρα, του Γιασικεβίτσιους, στο ΟΑΚΑ. Ο δεύτερος ημιτελικός Ισπανικός εμφύλιος στις 9, Βαλένθια Ρεάλ. Τελικός Κυριακή στις 9 στο ΟΑΚΑ.
0: Μάλιστα. Και για να μην πουν κάποιοι κάτι,
2: ναι.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλτο πήρε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, πρώτον του, όλα αυτά τα χρόνια που είναι εκεί. Κέρδισε η ομάδα του 4-1 τελευταία αγωνιστική και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση με 2 δικά του τέρματα. Ξέσπασε σε κλάμα συγκίνησης, χαράς, πανηγυρισμούς.
0: Ναι.
2: Πήρε μάλιστα χθες και κλήση για την Εθνική Πορτογαλία. Υπήρχε ένα ερωτηματικό, γινόταν μια κουβέντα αν θα είναι ή όχι στην αποστολή.
0: Όχι, είναι κανονικά.
2: Εντάξει, ήταν το τελευταίο όνομα που ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός. Έφυγε λίγο η ψυχή των Πορτογάλων που περίμεναν να ακούσουν το όνομα του. Αλλά θα είναι κανονικά και στην αποστολή, ναι, για το Μοντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Γεια σας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm loving it.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Πέφτει απόψε αυλαία της Άψους Λίκ πάει στοίχημα για τη σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον τα τρία ντέρπι, το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει ποια εκ των ΑΕΚ ή Απόλλωνα θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Στις 5:30 θα ξεκινήσουν οι αγώνες Ομόνια, Απόλλων, Πάφος, Αποέλ και Άρης ΑΕΚ και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sport FM 95. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει τη χρονιά η Ομόνια. Εκτός για τον τελευταίο αγώνα, η Παναγιώτου Σεμέδο Ράκοβης στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος θα φορέσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Αισιοδοξία για επέκταση συνεργασίας με Σίμιτς μέχρι το 2028. Με το μυαλό στο μεγάλο τελικό κυπέλλου, ο Λοσάδα αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές. Για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται Ασουνσάου, Βρίκης, Μέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Πόλιαρης και Γκασπάρ. Επισημοποιήθηκε χθες η επέκταση συνεργασίας και με του Σκουν Βάισμπεργκ. Rotation αναμένεται να κάνει και ο τεχνικός της ΠΑΦ, Ρικάρτο Σαπίντο, κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού Σούνιτς. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το Αποέλ στην ΠΑΦΟ. Ξανά διαθέσιμη Λαΐφης, Ρώσα, Ολαγινγκά. Εκτός αποστολής Ιμπέλες, Περέιρα, Σταφυλίδης, Μαϊόλη, Μαρκίνιος, Μάιρ, Διαμαντάκος, Ντέκενεκ. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος ο Μπρόσον. Στην ΑΕΚ πάνε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην δεύτερη θέση. Αναμονή για την απάντηση των Πέρε Πόνς και Ναούμ, στους οποίους έγινε πρόταση για παραμονή. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάνδερ Κοκόριν, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Τον όρο να μην υπάρξουν εκλογές και η διοίκηση Πραστίτη να παρατηθεί του δικαιώματος επανεκλογής έθεσε ομάδα ατόμων που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για να αναλάβουν τα ενία της ανόρθωσης. Τα λόγω πρόσωπα έχουν ήδη κάνει επαφές με επιφανείς φίλους της ανόρθωσης με σκοπό να μαζευτεί το ποσό που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις εργασίες για τις επόμενες προσφυγικές, δεδομένα η προσπάθεια για ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο, παρελθόν και επίσημο φραντζίσι ερωτηματικό το μέλλον του Φιλιώτη. Ο Κεραυνός ισοφάρισε τη σειρά των τελικών μπάσκετ και ο τίτλος θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα του Στροβόλη υπερασπίστηκε την έδρα του, επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-80 και έκανε το 2-2. Ο φετινός πρωταθλητής θα αναδειχθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Κίτιο.
4: Τις αθλητικές της εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από το να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτζόκα αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του ΑΚΑ. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ και την Βαλένθια. Ο Γιάκουμ Νέστρου παραμένει ένα από τα φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Οι θύνοντες του συλλόγου είναι κοντά στην ολοκλήρωση των επαφών με τον 38χρονο Δάνο τεχνικό και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναμένεται να υπάρξουν τελικές εξέλιξεις. Με χειρές απουσίες αποστολή της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ από την τελική 26άδα του Τσόμας Τσούχελ κόπηκαν μεταξύ άλλων Πάλμερ, Φώτεν, Αλεξάνδερ Άρνολ και Μαγκουάιρ. Αντίθετα, επιστρέφει μετά από καιρό ο Άιβαν Τσόνι, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 42 τέρματα στην Αλ Αχλή. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 2. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
8: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
9: They were going to hit our allies first.
10: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.gy.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
13: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
12: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
13: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
16: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
17: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
18: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
19: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
20: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια μετά τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ, μία έκδοση για τη νέα εποχή της Βρετανικής Μοναρχίας. Οι δοκιμασίες, τα σκάνδαλα και οι προκλήσεις μιας οικογένειας που μοιάζει αναγκασμένη να αλλάξει για να επιβιώσει. Το στέμμα μετά την Ελισάβετ. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
22: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
4: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντώνιου, στο στούντιο είναι μαζί μου, στην ηχοληψία Μάκη Αντωνίου. Σήμερα θα διαφοροποιηθούμε. Ακούσαμε τους τελευταίους μήνες εκπροσώπους όλων των κομμάτων, έχουν τοποθετηθεί, μας έχουν πει θέσεις, προτάσεις, κυρίως τις αντιπαραθέσεις και τις διαφωνίες με τα υπόλοιπα κόμματα. Στο επίκεντρο υπόθεση Σάντι, οι επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή. Ξεκινήσαμε με το Video Gate και λίγο προς το τέλος τα κόμματα προσπάθησαν να τοποθετηθούν σε κυπριακό και οικονομία. Σήμερα επιλέγω να μιλήσω με ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν ίσως λίγο πριν πάμε στην κάλπη να αντιληφθούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το σκηνικό, οι επιλογές που έχουμε ενώπιόν μας και πιθανώς η επόμενη μέρα, 25 Μαΐου, πώς θα βρει το πολιτικό σκηνικό στην Κύπρο. Πρώτος μας φιλοξενούμενος και τον ευχαριστώ πολύ, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστήμιου Λευκοσίας, ο κύριος Γιάννος Κατσουρίδης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Νοβιάννα.
4: Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Δεν θα πω σιγά σιγά, την αντιληφθήκαμε, την νιώσαμε, με μακρά προεκλογική περίοδος.
5: Ολοκληρώνεται και ενδεχομένως από τις 25 ξεκινούμε για την επόμενη, τον Προεδρικό.
4: Ναι, εννοείται, εννοείται.
5: Νομίζω ότι θέλοντας και μη υπεύωσκην και καθόλου να είναι τη διάρκεια της προεκλογικής για τις βουλευτικές.
4: Και νομίζω ότι και οι συνεργασίες που αναμένεται να δούμε τις πρώτες μέρες εντός Βουλής, ακόμα και για την Προεδρία του Σώματος, πιθανώς να είναι ο προπομπός.
5: Το πρώτο νομίζω που πρέπει να καταγράψουμε είναι ότι μιλούμε για εκλογές οι οποίες ενδεχομένως να είναι σε εισαγωγικά οι πιο ανατρεπτικές στη μετά το 1994 εποχή. Από την άποψη ότι φαίνεται ότι θα αποκρυσταλώσουν τουλάχιστον σε έναν βαθμό κάποιες τάσεις οι οποίες υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια πέραν της αποχής που ήταν αυτή που φαινόταν ότι ανέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις όχι μόνο προς τη δύναμη των κομμάτων αλλά ότι θα έχουμε και καινούργια κόμματα που θα μπουν αξιώσεις στη Βουλή. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό δείχνει ότι πάμε για μια αναδόμηση του κομματικού συστήματος όπως το ξέραμε. Δηλαδή θα έχουμε ας πούμε τουλάχιστον δύο σημαντικούς παίχτες αν θέλεις στο κομματικό σύστημα που θα ξεπεράσουν παραδοσιακά κόμματα με μεγάλη ιστορία και άρα θα έχουν και πολύ σημαντικό λόγο στις επερχόμενες εξελίξεις. Αν προσθέσουμε και την μεγάλη αύξηση που φαίνεται ότι θα έχει το ΕΛΑΜ διότι η σύγκριση πάντα πρέπει να γίνεται με το τι υπήρχε και όχι μόνο με τις προσδοκίες, διότι όταν ξεκίνησε η προεκλογική ενδεχομένως πολλοί να πίστευαν ότι το ΕΛΑΜ θα κατέγραφε ξέρω εγώ 15 ή ίσως περισσότερο της 100 και αν πάρει 12 να θεωρηθεί ότι δεν είναι τόσο πετυχημένο, αλλά όταν το συγκρίνεις με το σχεδόν 7
4: που έλαβε το 21, ναι.
5: Πάλι είναι σημαντική αύξηση, άρα θα έχουμε μια σημαντική αναδόμηση. Έχουμε έναν πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον που η επόμενη μέρα θα μας βρει νομίζω με πολύ περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Ναι. Διότι ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η ανατροπή. Έχεις πει για την Προεδρία της Βουλής, να το προεκτείνουμε για τις συνθέσεις που θα απαιτούνται για οτιδήποτε θα συζητείτε στη Βουλή, που θα είναι πιο δύσκολες μέσα στο νέο σκηνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθούν σιγά σιγά ενδεχομένως κάποιες ομαδοποιήσεις στη Βουλή, αλλά νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι φαίνεται ότι θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα με ένα διαφορετικό κομματικό σύστημα, που θα, ίσως θα μας πάρει και λίγο χρόνο μέχρι να δούμε που κατασταλάζουν κάποια πράγματα, είτε αφορά τις προεδρικές είτε όχι, διότι μπορεί η Προεδρία της Βουλής να δώσει κάποια σήματα,
4: ναι,
5: αλλά μπορεί να είναι και επιλογές που δεν θα συνδέονται κατά ανάγκη και οριστικά με το τι θα συμβεί στις προεδρικές.
4: Και να πω και κάτι, ότι πιθανώς χτυπούσε το καμπανάκι πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή οι βουλευτικές 21 είχαμε πτωτική πορεία μεγάλων κομμάτων, ευρωεκλογές με διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν λάβαμε κάποια μηνύματα τα κόμματα ώστε να γίνει πιο ομαλά αυτή η διαφοροποίηση που θα την βρούμε 25 του μήνα το πρωί.
5: Σε ένα μεγάλο βαθμό βλέπαμε αυτές τις αλλαγές, τις διαισθανόμασταν όλοι. Αλλά
4: τα κόμματα προφανώς όχι, το δεν του έδωσαν σε έδωσαν.
5: Νομίζω ότι ακόμα όπως και στις προσωπικές μας ζωές, γενικά οι οργανισμοί είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστούν σε αλλαγές μέχρι να γίνει κάτι λίγο πιο δραματικό. Ναι. Δηλαδή όσον το βλέπεις να συντελείται σταδιακά, έφευγε ο κόσμος, επήγαινε στην αποχή σου, εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια στις μετρήσεις κτλ. Αλλά όσον αυτό δεν εκφραζόταν με μια διαφορετικού τύπου ψήφων, φαίνεται ότι έμπαιναν λίγο κάτω από το χαλί. Δεν νομίζω ότι δεν τα συνειδητοποιούσαν ή δεν τα αντιλαμβάνονταν, αλλά ίσως να μην τα λάμβαναν υπόψη στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Γίνονταν κοινωνικές διεργασίες και άλλαζαν το υπόστρωμα της πολιτικής, χωρίς η πολιτική να ανταποκρίνεται στο τι άλλαζαν. Και δεν εννοώ με τον όρο αλλαγή ότι αν πάμε σε πιο, ας το πω, πιο διακομωδοτικές καταστάσεις πρέπει να ακολουθήσεις αυτόν. Ναι. Αλλά πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου, να κάνεις την πολιτική να είναι πιο ελκυστική, να το κάνεις, να εξηγήσεις γιατί πρέπει ο άλλος να ασχολείται με την πολιτική με αυτούς τους όρους και όχι με άλλους όρους.
4: Ναι.
5: Σε αυτό νομίζω ότι όντως τα κόμματα που έχουμε συνηθίσει να λέμε παραδοσιακά δεν ανταποκρίθηκαν και τώρα πληρώνουν ένα μέρος του τιμήματος. Δεν θεωρώ ότι φταίνουν μόνα τους.
4: Ναι.
5: Βάζουν και άλλες παραμέτρους στην εξίσωση. Είναι και η όλη δομή της κοινωνικής εξέλιξης που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια. Είναι και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ρόλο των media και πολλών άλλων οργανισμών μέσα στην κοινωνία. Όμως το αποτέλεσμα που μετρά είναι αυτό που βλέπουμε εντούτοι τη στιγμή, όπως το έχει θέσει με την ερώτησή σου.
4: Ορισμένοι λένε ότι ήρθε και η σειρά της Κύπρου να βιώσει την απόρριψη και το θυμό των πολιτών. Είναι κάτι που το έζησαν οι περισσότερες χώρες εντός Ευρώπης.
5: Ισχύει με πιάνε μια ότι στην Κύπρο έχουμε με αργοπορημένη ναι. χρονική εμφάνιση φαινόμενα και εξελίξεις που έχουν συμβεί σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αυτό γινόταν ιστορικά στην Κύπρο λόγω μιας αργοπορημένης αυθέλης μετάβασης σε όλα τα παιδιά και στην εποχή της πιο μοντέρνας κοινωνίας και το ότι είχαμε ένα αργοπορημένη ανακήρυξη ανεξαρτησίας. Η δομή, οι θεσμοί μας άργησαν, καθυστέρησαν σε σχέση με άλλες χώρες να εξελιχθούν. Άρα φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί σε άλλες κοινωνίες έρχονται στην Κύπρο με καθυστέρηση. Το ίδιο και αυτό. Δηλαδή ίσως και το μικρό μέγεθος της κυπριακής κοινωνίας έδαινε πολύ πιο συχτά τον κόσμο με δομές όπως ήταν τα κόμματα ή και το κράτος ακόμα, τα οποία όμως μετέλθηκαν κατακλυσμιές αλλαγές. Δηλαδή μόνο και μόνο να σκεφτούμε την οικονομική κρίση του 12-13 και το τι άλλαξε στην όλη δομή φιλοσοφία προσέγγιση του κράτους, μπορούμε να το επεκτείνουμε και στο ότι έχει επηρεάσει πλέον και τη σχέση των πολιτών και με το κράτος και με τα κόμματα. Άρα ναι, έρχονται και στην Κύπρο τα φαινόμενα που έχουν ειδωθεί αλλού. Εγώ θα ισχυριστώ ότι έρχονται ίσως με λίγο μικρότερη ένταση, διότι έχουμε δει χώρες όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα να έχουν οδηγηθεί σε σχεδόν πλήρη αναδόμηση των κομματικών του συστημάτων σε διαφορετικές φάσεις, πολύ πιο απότομα από ό,τι η Κύπρος. Δηλαδή τώρα λέμε για αλλαγές, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτό που λέμε παραδοσιακά κόμματα πάλι θα έχουν έναν ισχυρό ρόλο.
4: Ναι.
5: την επόμενη μέρα.
4: Ναι. Θα έχουν ισχυρό ρόλο, αλλά θα υπάρχει και θέμα αμφισβήτησης ηγεσιών τους, διαφοροποίηση πλέον της εικόνας τους.
5: Νομίζω ότι η αμφισβήτηση θα έρθει μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σημαντικά αρνητικό αποτέλεσμα από αυτό που προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν εγώ να πω λίγο πιο όμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε 27. Αν πάρει 23-24, εγώ τα δικά μου τα μάτια ως ένας άνθρωπος της Ακαδημίας που το αναλύει, είναι μια σημαντική μείωση.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτόν είχε ήδη προδιαγραφεί εδώ και καιρόν. Άρα ο κόσμος το έχει συνηθίσει και μάλλον θα το θεωρήσει για τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τα δεδομένα που έχει περάσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τα τελευταία χρόνια, ίσως και επιτυχία. Ναι. Και μπορώ να καταλάβω και αυτή την ανάγνωση.
4: Και αυτή την ανάγνωση. Και να πω ότι και Δημοκρατικός Συναγερμός και ΑΚΕΛ αυτή την ώρα πάνε με νέες ηγεσίες στις βουλευτικές.
5: Πάνε με νέες ηγεσίες, άρα έχουν κληρονομήσει και κάποια πράγματα από το παρελθόν που ενδεχομένως να λειτουργήσει και αυτόν ως ελαφρυντικό για την επόμενη μέρα. Άρα νομίζω ότι αυτό θα μπορούμε να το δούμε την επόμενη των εκλογών, συναρτήσει το αποτελέσμα. Αν το ΑΚΕΛ από το ποσοστό που είχε διατηρηθεί ή αυξηθεί έστω και λίγο, είναι ένα πράγμα. Αν έχει και άλλη πτώση σε μια εποχή στην οποία θα έπρεπε ως το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης με ξεκάθαρη θέση θα έπρεπε να είχε κάποτε κάποιον όφελος, είναι άλλου είδους η συζήτηση και αναλόγως τι είδους τόση και πόση τόση, διότι όλα πρέπει να μπαίνουν πάντα σε μια και σε έναν πλαίσιο, ας πούμε, με το τι αντιμετωπίζω. Δεν, οι εκλογές δεν είναι αυτοματισμοί ότι είσαι αντιπολίτευση αυτόματα κερδίζεις, ούτε ότι είσαι κυβέρνηση και αυτόματα χάνεις και κερδίζεις. Οπότε εμείς από την εξωτερική να θέλει ως ερευνητές μπορούμε να τα καταγράφουμε λίγο τι λέμε αριθμοί, αλλά η ερμηνεία και η εξήγηση πρέπει να βάζει για άλλες μεταβλητές μέσα.
4: Ο ψηφοφόρος αυτή την ώρα είναι θυμωμένος, είναι απογοητευμένος, στηρίζει όμως το κόμμα του. Πώς θα διαχειριστεί?
5: Νομίζω ότι έχουμε διαφορετικά θέλεις ομάδες μέσα στο εκλογικό σώμα. Έχουμε αυτούς οι οποίοι θα ψηφίσουν το κόμμα τους ανεξάρτητα από το, ακόμα και αν νιώθεις θυμωμένοι με κάτι θα το κάνουν, διότι φαίνεται ότι η ιδεολογική, η πολιτική, η κομματική ταύτιση υπερισχύει ακόμα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι ακόμα του εκλογικού σώματος, ενδεχομένως πιο μεγάλων ηλικιακά πλέον σε σχέση με τις νεαρότερες γενιές, αλλά νομίζω ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και έναν άλλο κομμάτι, το οποίο εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, διότι αυτό το πιο μεγάλο κομμάτι νομίζω δεν το πιάνουν εύκολα οι μετρήσεις, για να ξέρουμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί, που δεν ξέρουμε τελικά τι θα υπερισχύσει. Θα πάει να ψηφίσει, αν πάει να ψηφίσει, θα μετρήσει περισσότερο μια απογοήτευση και ο θυμός, η αγανάκτηση έναντι αυτούς που θεωρούν ότι φταίνουν. Θα πάει και θα μετρήσει στη λογική του το δίλημα σοβαρότητα, θεσμική σοβαρότητα. Και συνέχεια παρά κάτι άγνωστο και ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους και αστάθεια. Δεν είναι ένα αντιεκλογικό σώμα. Αυτό είναι το βασικό μου που θέλω να πω, που μπορεί να μας οδηγήσει οπουδήποτε αναλόγως πώς θα συμπεριφερθούν αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν και αποφασίζουν τελευταία στιγμή, αλλά και αυτοί που δεν έχουμε καταφέρει να τους δούμε μέσα από τις μετρήσεις, διότι αρνούνται να συμμετάσχουν, που είναι και αρκετοί.
4: Και είναι και οι πολλές επιλογές πλέον που έχει ενώπιον του ψηφοφόρος. Δηλαδή δεν ξέρω, αυτό μπορεί να επηρεάσει και τα ποσοστά της αποχής, δηλαδή να μειωθούν?
5: Είναι μια λογική υπόθεση εργασίας, αλλά αν πάμε 5 χρόνια πίσω θα δούμε ότι πάλι είχαμε ρεκόρ αριθμού κομμάτων, 15, ναι. Αλλά η αποχή είχε να αυξηθεί, όχι σημαντικά, ναι. Αλλά είχε να αυξηθεί. Άρα από μόνον του δεν θεωρώ ότι είναι αρκετό για να μας το διαγράψει μια αυξημένη συμμετοχή. Από την άλλη όμως, επειδή υπάρχουν και σχήματα τα οποία φαίνεται να μπορούν να κινητοποιήσουν ένα μέρος της αποχής, ενδεχομένως να μην αυξηθεί ή ακόμα και να μειωθεί. Αλλά δεν θα με εκπλήξει αν η αποχή αυξηθεί έστω και οριακά. Θεωρώ ότι είναι μια λογική υπόθεση εργασίας. Έχουμε παραπάνω σχήματα, έχουμε σχήματα που απευθύνονται πιο πιστικά σε αυτόν τον κόσμο που έχει αποστασιοποιηθεί πάρα πολύ από την πολιτική και σκέφτεται με μη συμβατικούς όρους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μας εγγυηθεί από μόνο το ότι θα δούμε μια αύξηση της συμμετοχής.
4: Και να πω ότι πιθανώς να είναι και εκλογές που κάποια επίσης, όπως είπαμε, παραδοσιακά κόμματα να βρεθούν και εκτός κοινοβουλίου. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα πέρα από
5: όλα τα... Μαζί.

0: Ακριβώς, διότι και η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί πόσα κόμματα μπαίνουν μέσα, με πόσες έδρες, ποια κόμματα μπαίνουν μέσα, διότι αν μπουν, ξέρω εγώ, οι ΔΥΠΑ και οι ΕΔΕΚ που συμμετέχουν και στην κυβέρνηση, είναι ένα στοιχείο. Αν ΔΥΠΑ και ΕΔΕΚ δεν μπουν στην κυβέρνηση και μπει το ΒΟΛΤ και η κυνηγή που αυτή τη στιγμή είναι εκτός κοινοβουλίου και δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση, είναι άλλο στοιχείο. Γι' αυτό είναι
1: απολύτως. Θα έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
0: Η επόμενη μέρα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αβεβαιότητες,
1: ναι,
0: είναι λίγο δύσκολο να εικάσουμε τι θα γίνει. Αλλά όντως, αν κόμματα όπως οι ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι, που έχουν πλέον έτσι ρίζες μέσα στην κοινωνία, ναι, δεν είναι κόμματα που δημιουργήθηκαν χτες ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν δεν είναι στην επόμενη βουλή, μπαίνουν υπαρξιακά ερωτήματα για τα δύο αυτά κόμματα.
1: Ναι, θα πρέπει να δώσουν δική τους. Έτσι για να κλείσουμε, ως από την άλλη πλευρά λοιπόν, την επιστημονική, αυτό που ίσως σε προβληματίζει, σας εντυπωσιάζει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ποιο είναι, αξιοπρός μελέτη?
0: Θεωρώ ότι έχει αλλάξει, στο δικό μου το μυαλό, έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό που ονομάζουμε η πολιτική προσφορά, δηλαδή το ότι άλλαζε ο κόσμος του πώς ψηφίζει και με ποια κριτήρια. Αυτόν το καταλαβαίναμε νομίζω όλοι μας, διότι ζούμε αυτόν τον κόσμο. Πλέον έχει αλλάξει η πολιτική προσφορά με την έννοια τι κόμματα έχουμε.
1: Ναι.
0: Για να διαλέξει, αν θέλετε, η αγορά εκεί έξω, ας πούμε, να το πω με αυτούς τους όρους, ότι έχουμε πλέον κόμματα που δεν λειτουργούν σχεδόν με τη λογική των κομμάτων. Και αυτόν επίσης δεν είναι κάτι ξένο στη βιβλιογραφία ή σε άλλες χώρες, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε τόσο πολύ στην Κύπρο. Οπότε αλλάζει όλη η λογική, η δομή, η λειτουργία του ίδιου του κομματικού φαινομένου και για μένα αυτόν, αλλά αυτό είναι ερευνητικό, είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το δω στην πορεία.
1: Στην πορεία και εμείς να ακούσουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσουρίδη. Θα τα πούμε πλέον με τη νέα σύνθεση της Βουλής και τα όσα θα παρατηρήσουμε και θα διαφοροποιηθούν. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο επίκορος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Γιάννος Κατσουρίδης. Πάμε τώρα στον καθηγητή στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Παναγιώτη Σταυρινίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Θέλω αυτή την ώρα, μετά τους τόσους υποψήφιους, μετά τις τόσες αναλύσεις που έχουμε κάνει, να μιλήσουμε για την ψυχολογία. Και θέλω να μιλήσουμε και για την ψυχολογία μας των πολιτών που πάμε προς την κάλπη, αλλά και για την ψυχολογία των ίδιων των υποψηφίων. Κύριε Σταυρινίδη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι με προβλημάτισε και το συζητούσα χθες. Είναι οι εκλογές, πριν πάμε στους πολίτες, οι εκλογές όπου ήδη υποψήφοι βρέθηκαν μπροστά σε δημοσιοποίηση ονομάτων που προηγούνται. Ονομάτων που είναι φαβοροί, αυτοί που θα είναι στη Νέα Βουλή, βλέποντας η πλήστη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς υποψήφιους, να είναι εκτός την ώρα που ήταν σε μια προεκλογική περίοδο. Ήταν περίεργη αυτή η σύνθεση της αποτύπωσης της προεκλογικού του αγώνα, όπως έγινε αυτή τη φορά, διαφοροποιημένος.
2: Ναι, και εντάξει, όσο...
1: Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ στη θέση, δηλαδή, και μπαίνει σε μια διαδικασία ότι δεν είσαι εντός ψηφοδελτίου. Θα μου πεις, δεν το ξέρεις. Εντάξει, κάνεις ένα αγώνα και δημόσια πλέον διαφοροποιείται η εικόνα.
2: Ναι, φαντάζομαι μιλάτε για υποψηφίους.
1: Ναι, που έβλεπαν. Ποιοι ήταν, ας πούμε, δημοσιοποίηση ονομάτων, ότι αυτοί προηγούνται. Και οι άλλοι έμεναν έξω. Και είναι πάρα πολλοί που έμεναν έξω. Τα ονόματα τους.
2: Εκεί λοιπόν εξαρτάται πολύ το πώς θα αντιδράσουν οι υποψηφοί αυτοί και το πώς θα αντιδρούν γενικά σε σχέση και με τα κίνητρα με τα οποία μπαίνουν σε μια τέτοια εκλογική μάχη. Είναι προφανές ότι. Όταν μπαίνεις σε μια εκλογική διαδικασία όπου καταλαβαίνεις σύντομα ότι θέτεις τον εαυτό σου μαζί με εκατοντάδες άλλους αντιποψήφιους,
1: ναι,
2: οριζόντια και κάθετα, οριζόντια μεταξύ των σχηματισμών και κάθετα εντός του κάθε σχηματισμού, εκτός βεβαίως από τους ανεξάρτητους που μόνο οριζόντια κρίνονται σε σχέση με την υποψηφιότητα τους που αντιπαρατίθεται με τους άλλους οργανωμένους σχηματισμούς, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι πρέπει να βρεις τους τρόπους, τους μηχανισμούς έτσι ώστε αυτή η φωνή

0: δικιά σου φωνή να ακουστεί στο βαθμό που το επιθυμείς για να κατατεθεί και ενδεχομένως να προσελκύσει ψήφους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι, το σκεφτόμουν χθες, λέω πόσο ψυχοφθόρο είναι δηλαδή αυτό να βλέπω ότι δεν είναι το όνομά μου σε αυτούς που βγαίνουν.
0: Κοιτάξτε, ένα βαθμό ματέωσης τον καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά οι εκλογές, ξέρετε, δεν αυτό. Έχουν και πολύ μεγάλη απόσταση και από πολλά άλλα πράγματα τα
1: σωστό.
0: Οποία συμβαίνουν στη ζωή μας. Δηλαδή καθημερινά ο καθένας από εμάς βρίσκεται ενώπιον μιας ματέωσης όπου επιδιώκει να πετύχει κάτι, αλλά είτε άλλοι τον προλαβαίνουν, είτε άλλοι έχουν καλύτερες προσβάσεις αφού βρισκόμαστε στην Κύπρο, είτε οι ίδιες οι συγκυρίες δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερα για νεότερους υποψηφίους, ναι. Νομίζω ότι πέραν από τη ματέωση που μπορεί να ένιωσαν κάποια στιγμή, είναι καλό να κρατήσουν τα θετικά αυτής της διαδικασίας. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Βάζουν τον εαυτό τους στην κρίση των υπολείπων, δοκιμάζουν τις αντοχές τους, δοκιμάζουν την ικανότητά τους να πείσουν και να μεταφέρουν κάποια μηνύματα στην εκλογική βάση, στο εκλογικό σώμα, και αν αυτή η προσπάθεια τους δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία περίμεναν ότι θα είχε όταν ξεκινούσαν αυτή την προσπάθεια, αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Σημαίνει μια, για μένα σημαίνει, αν το κάνει κανείς με αξιοπρέπεια κυρίως και δεν γίνει καραγκιοζής, σημαίνει κάτι το οποίο κάποιος τόλμησε και έθεσε τον εαυτό του ενώπιον των συμπολιτών του. Αυτόν από μόνο του για μένα αξίζει να τιμηθεί.
1: Ναι. Πάμε τώρα σε ψυχολογία μας. Αυτό το σκεφτόμουν και σας ρώτησα έτσι για να ακούσω η θέση σας, γιατί με προβλημάτισε. Πάμε τώρα σε εμάς, στη ψυχολογία των πολιτών. Πάνε, είναι τελικά θυμωμένοι, απογοητευμένοι οι πολίτες με αυτό τον σκεπτικό, θα πάνε στην κάλπη, πιστεύετε?
0: Θα πάρω τη σκυτάλη από τον φίλο μου Γιάννο τον Κατσουλίδη, γιατί σας άκουσα λίγο προηγουμένως και ο Γιάννος λόγω της κατάρτισης του μιλά περισσότερο...
1: Επιστημονικά τώρα, λύσαμε ως πολιτική.
0: Προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς. Και μιλάω για την επιστημονική του κατάρτιση που μιλάει με αναλύοντας το εκλογικό σώμα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Πολιτικά και άλλος πώς, και εγώ θα το
1: επιστημονικά με το
0: πιο ψυχολογικά. Ναι. Και παίρνω τη σκυτάλη γιατί αν ένας πολιτικός επιστήμονας ή ένας κοινωνιολόγος απαντά σε αυτήν την ερώτηση λέγοντας σας ότι δεν είναι ένα ενίο πράγμα η εκλογική συμπεριφορά, ούτε ψυχολογικά είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι θα ψηφίσουν με κυρίαρχο κάτι. Αυτό το κάτι είναι ένα από τα πολλά ψυχολογικά κριτήρια που επηρεάζουν τη ψήφο μας. Για παράδειγμα, κάποιοι, όπως είπετε εσείς λοιπόν, για να ξεκινήσω από αυτό, θα ψηφίσουν με κίνητρο να εκδηλώσουν το θυμό τους, την απογοήτευσή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και άλλα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που τους επηρεάζουν, αλλά κυριάρχησε αυτό. Θα πάω για να τιμωρήσω.
1: Ναι.
0: Άλλες ομάδες πληθυσμού, ο άνθρωπος, ξέρετε, είμαστε ένα σύνθετο σύστημα που λειτουργεί στη βάση του ότι κατά καιρούς ανάμεσα σε πολλά πράγματα που μας επηρεάζουν κυριαρχούν κάποια. Άλλος λοιπόν θα πάει με βάση αυτό που ονομάζουμε θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Δηλαδή με ποια κοινωνική τάξη η ομάδα του πληθυσμού ή η ιδεολογία ταυτίζεται περισσότερο, ή κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Και θα πάει να εκδηλώσει τη συμπεριφορά του με αρχή και τέλος αυτό το πράγμα. Με ποιους νιώθω ότι ταιριάζω και σε ποιους νιώθω ότι ανήκω. Άλλοι θα πάνε γιατί κυριάρχησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που ονομάζουμε θάλαμοι αντίχησης, τα echo chambers.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούσαν τις συζητήσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως αυτά τα πράγματα, ενώ νομίζουμε ότι μας δίνουν πληροφορίες από όλο το φάσμα της πολιτικής συζήτησης, στο τέλος καταλήγουμε να παίρνουμε πληροφορίες από αυτά που ταιριάζουν περισσότερο, που ήδη πιστεύουμε, και στο τέλος πάμε και κάνουμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Έτσι λειτουργεί. Να προχωρήσω ακόμα παρακάτω, εδώ ακόμα ένα
1: μήνυμα. Έχω πολλές απορίες, πείτε μου, ναι.
0: Να έχει και ψηφοφόρους τους οποίους κυριαρχεί το φαινόμενο του σειρμού, όπως το ονομάζουμε. Δηλαδή, πιο απολιτικ ομάδα ψηφοφόρων αυτή, επηρεάζονται περισσότερο από τον εντυπωσιασμό, από τη δημοφιλία, και σύρονται έξω και το φαινόμενο του σειρμού, μαζί με άλλους που βλέπουν ότι δημιουργεί τη δεδομένη στιγμή μια δυναμική, και όχι κατά ανάγκη γιατί έχουν πιστεί από τις θέσεις κάποιου ή κάποιας υποψηφίου. Δεν θα συνεχίσω άλλον. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα.
1: Πάρα πολλά.
0: Αν έχετε άλλες ερωτήσεις.
1: Πολλές απορίες σας βρήκα. Τώρα θα σας τις θέσω όσες μπορούμε.
0: Τώρα που ήβρετε παπά, να θα έρθετε
1: πεντέκτια. Λοιπόν, να ρωτήσω ηλικιακά. Αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης και πώς αντιμετωπίζουμε τα κόμματα, δηλαδή διαφορετικά ένας ψηφοφόρος των 20 θα πάει στην κάλπη και διαφορετικά ένας των 50? Με άλλο σκεπτικό.
0: Είναι μικρή ακόμα, να το πω και ότι το δω.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Γιατί στην αρχή μεγάλους και νομίζω ότι αν
1: ευχαριστώ, είστε πολύ καλός. Λοιπόν, είστε πολύ καλός. Λοιπόν, και διαφορετικά να στα 60, και λέω ακόμη και ο ίδιος ψηφοφόρος, δηλαδή διαφορετικά ψήφιζε ή έβλεπε και διαφορετικά όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Στην παραδοσιακή ανάλυση βλέπαμε τους ηλικιωμένους να είναι πιο σταθεροί, να είναι πιο αποκρισταλωμένοι ψυχολογικά, όπως λέμε, και να πηγαίνουν έχοντας συσσωρεύσει δεκαετίες εμπειριών στη ζωή, στην εργασία, στη ζήμωση, να εκδηλώνουν με πιο, να το πω έτσι, στην κυπριακή τσιμεντωμένον τρόπο την ψήφο τους, και θεωρούσαμε πιο δυναμική, πιο χαλαρή, πιο ευμετάβλητη την ψήφο των νεοεισερχόμενων στην πολιτική διαδικασία ενός ψηφοφόρη. Αυτό δεν έπαψε να ισχύει και σήμερα, αλλά με πράγματα τα οποία μας έκαναν σοφότερους. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μπορεί η ηλικιακή ομάδα των νεότερων να είναι και είναι πιο δυναμική και απρόβλεπτη ομάδα. Καμιά φορά όμως δεν σημαίνει ότι έχει και πιο ριζοσπαστικά ή προοδευτικά ή ανανεωτικά χαρακτηριστικά. Στο τέλος μπορεί να πάει να ψηφίσει και με πολύ συντηρητικό τρόπο, και δεν αναφέρομαι στην ιδεολογία, για να μην παρεξηγηθώ. Αναφέρομαι στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή που να μην διαφέρει τελικά η επιλογή τους πάρα πολύ, ή τέλος πάντων σε ένα συγκλονιστικό τρόπο που να αλλάξουν το εκλογικό αποτέλεσμα από αυτό που ψηφίζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
1: Είναι και στη μέση ακόμη ότι αυτό ψηφίζουν οι γονείς, αυτό ψηφίζω και εγώ, ή το έχουμε ξεπεράσει?
0: Βλέπω μετρήσεις διαγενειακού χαρακτήρα, όπως τις ονομάζουμε, σε σχέση με το αξιακό σύστημα, τις τάσεις και τις προτιμήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές της ίδιας οικογένειας, και οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια ειδικά, και όχι τυχαία, μετά την ας την ονομάσουμε επανάσταση του διαδικτύου, έχει παρατηρηθεί μια μεγαλύτερη αμφισβήτηση της νεότερης γενιάς από την παλαιότερη, αλλά κατά έναν ενδιαφέρον τρόπο δεν έχει κλονίσει το αξιακό σύστημα. Δηλαδή, παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι τους μεταδίδουν κάποιες συγκεκριμένες αρχές, κάποιες συγκεκριμένες αξίες, κάποιες συγκεκριμένες πεπιθήσεις για τον τρόπο ζωής, για τις προτεραιότητες, για την ηθική, για την πολιτική κ.ο.κ. Ενώ τη χάνουν όντως μεγαλύτερη αμφισβήτηση από τους νεότερους από ό,τι στο παρελθόν, αυτή η αμφισβήτηση δεν είναι στο βαθμό που να έχει κλονιστεί αυτό που ονομάζουμε διαγενειακή μεταβίβαση. Συμπερασματικά, υπάρχει η μεταβίβαση των πεπιθήσεων και των πολιτικών πεπιθήσεων από τις παλαιότερες γενιές στις νεότερες, αλλά με πιο χαλαρόν τρόπο από ό,τι στο παρελθόν.
1: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι οι νέοι πιο ευάλωτοι για να εκφράζουν ακραίες απόψεις από όπου και αν προέρχονται αυτές?
0: Νομίζω στέκει περισσότερο σε αυτό που είπα προηγουμένως, το ότι είναι πιο ευμετάβλητη ομάδα ψηφοφόρων. Ακριβώς γιατί για πάρα πολλούς λόγους περιμένει περισσότερα, επιδιώκει περισσότερα, θέλει και δικαιούται περισσότερα, γιατί όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Οπότε το να δοκιμάσει κάτι άγνωστο, απρόβλεψο, ακόμα και ρυψοκίνδυνο, είναι πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία της νεότητας. Αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά όμως, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι μια καθολική ψυχολογική αναγνώριση. Έχουμε αρκετούς νέους ανθρώπους, τους οποίους θαυμάζω πάρα πολύ βλέποντας εδώ γύρω μου στο χώρο που εργάζομαι.
1: Αξιολογότατους νέους ανθρώπους.
0: Που φιλτράρουν, αναλύουν, εξηγούν και στο τέλος επιλέγουν. Και αυτό δείχνει ότι σε αρκετά νέα παιδιά υπάρχει μια ενηλικίωση και στο κομμάτι της πολιτικής τους κρίσης. Μπορεί να στεκόμαστε πιο εύκολα σε αυτό που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καρακιοσλίκιν, τον εντυπωσιασμό, την γραφικότητα, αλλά θα ήταν άδικο να πούμε ότι αυτό το πράγμα είναι διάχυτο και χαρακτηρίζει την εκλογική συμπεριφορά της νεολαίας εν συνόλο.
1: Ναι. Υπάρχει όμως ίσως στην πλειοψηφία, εγώ δεν θα πω, ο καθένας μπορεί να απέχει από την εκλογική διαδικασία για κάποιους λόγους. Δηλαδή κάποιοι αδιαφορούν, κάποιοι είναι θυμωμένοι, κάποιοι απογοητευμένοι. Δεν κατάφεραν, όσο και αν βλέπουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την μάζα της νέας γενιάς να την κάνουν και να ασχοληθεί με την πολιτική και να πάει στην κάλπη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν θα διαφοροποιηθούν τα δεδομένα από εδώ και πέρα.
0: Δεν είναι εύκολο, κυρία Παπαντώνιου, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Η πολιτική γενικά δεν είναι μια ελκυστική ενασχόληση για κάποιον ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στις ηλικίες αυτού που ονομάζουμε ως αναπτυξιακή ψυχολόγη, της αναδυόμενης ενηλικίωσης, δηλαδή της ενηλικίωσης εν το γίγνεσθε. Και δεν πρέπει να αδικούμε αυτά τα νέα παιδιά. Είναι μια περίοδος της ζωής τους όπου πρέπει ακόμα να πάρουν αποφάσεις που αφορούν κυρίως τον εαυτόν τους, που θα δουν τον εαυτόν τους τα επόμενα χρόνια, τι θα σπουδάσουν, πώς θα το πετύχουν, ποια εργασία και ποιο επάγγελμα θα ασκήσουν, τι επιλογές θα κάνουν σε σχέση με την κοινωνικοποίηση τους φίλους και το τέριν τους. Δεν πρέπει να αδικούμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μπροστά του αυτά τα διλήμματα και βάζει για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως το ονομάζουμε στη ψυχολογία, σε ψυχολογικό μορατόριου, δηλαδή σε μια προσωρινή αναστολή, την διαδικασία ορίμανσης των πολιτικών του πεπιθήσεων. Ας το θεωρήσουμε ότι και είναι, εγώ έτσι το βλέπω, κάτι το οποίο συχνά δικεί τα νέα παιδιά, γιατί περιμένουμε να συμπεριφέρονται πολιτικά όπως ένας κατασταλαγμένος πενιντάρης, ενώ ακόμα η ίδια τους η προσωπική, όχι η πολιτική, η προσωπική τους ταυτότητα δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί.
1: Ίσως δηλαδή το ότι στα 17 πιθανώς και να μην έπρεπε να αλλάξει η νομοθεσία να ψηφίσουν από τις ερχόμενες
0: βουλευτές. Δεν το λέω αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το λέω
1: ερωτάω,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει ως άτομο το ότι διευρύνεται αναπτυξιακά, διευρύνεται ηλικιακά η εκλογική βάση, και το βρίσκω και ως άνθρωπος θετικό το ότι ένας νέος άνθρωπος έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να κάνει τις εκλογικές του επιλογές. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι να μην έχουμε προσδοκίες από την εκλογική συμπεριφορά ενός 18χρονου, ενός 20χρονου, εντελώς παράλληλες με την εκλογική συμπεριφορά και τις προτεραιότητες ενός κατασταλαγμένου μεσήλικα.
1: Βέβαια,
0: γιατί το κάνουμε τούτο?
1: Έχουμε και τα κόμματα που επιτοπλίστων, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, θυμήθηκαν να εμπλέξουν τους νέους, τους κομματικούς μηχανισμούς και να βγάλουν έστω και αναγκαστικά

0: την εργασία, χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες, εμπειρίες και αυτό που λέμε βιογραφικό, είναι σημαντικά προτού κάποιος αποφασίσει να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική διαδικασία. Από την άλλη όμως, ενώ αυτό που λέω πιστεύω ότι ισχύει, παλαιότερα σχεδόν φτάναμε στο σημείο κάποιος να έπρεπε να αρχίσει να εμφανίζει σημάδια Αλτσχάιμερ, πριν θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζονται τα δύο άκρα. Ναι. Οι νέοι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν, αλλά και ήδη είναι καλό να ξέρουν τα όρια τους και το ότι σε κάποια φάση είναι ίσως προτιμότερο να επικεντρωθούν στο να χτίσουν το βιογραφικό τους παρά να μπουν απευθείας στην εκλογική, στο εκλέγευθε. Και από την άλλη δεν είναι και απαραίτητο να είναι κανείς ένα βήμα πριν ποντάφο και να το θεωρήσουμε ότι έχει αποκτήσει οριμότητα.
1: Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση και σε εσάς με την επιστημονική ιδιότητα, αν σας ρωτούσαν τι θα μελετούσατε, τι θα θέλατε να μελετούσατε σε αυτές τις εκλογές για να καταγραφεί, τι θα ήταν, ποιο κομμάτι, τι διαφέρουν?
0: Είστε σίγουροι ότι θέλετε να απαντήσετε?
1: Με προσοχή, είμαστε στον αέρα, με ευγένεια όπως πάντα. Για πείτε μου.
0: Θα ήθελα να μετρήσω την νοημοσύνη των υποψηφίων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: ψήφο. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
9: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζω Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περιμένεις.

0: περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αν ψάχνεις σπίτι
10: από μικρό παραθυράκι,
9: βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια.
10: Τα άλλα τρία
9: τα χάνεις.
10: Για να τα δεις όλα,
9: Buysell.
10: Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Σας πω ότι για την ώρα του διαλύματος η πολιτική συζήτηση συνεχιζόταν, είναι μεγάλο νομίζω λίγα πλέον 24 ώρα απομένουν και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον σε σχέση και με τις επιλογές. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό και είμαι σίγουρη ότι και υποψήφοι και κόμματα έχουν έτσι μια έγνοια αν θα μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους, να συναντάνε και κόσμο την Κυριακή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Παναγιώτης μου, με συγχωρείτε, ο κύριος Μιχάλης Μουσκούς είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Για πείτε μας πώς θα κυλήσουν οι εκλογές, γιατί αυτή είναι η έγνοια τώρα. Δεν θα σας πω να πάνε θάλασσα, γιατί δεν θέλουν να πάνε να ψηφίσουν.
1: Εντάξει, σίγουρα θερμοκρασιακά θα είμαστε καλύτερα από ότι δεν θα έχουμε τριαντάρια, θα έχουμε γύρω στους 26-27 βαθμούς. Οπότε θα μπορούμε να κινούμαστε καλύτερα χωρίς να εδρώνουμε, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Φυσικά η Κυριακή των εκλογών είναι μια μέρα με αστάθεια, όχι όμως όσο η αυριανή. Η αυριανή είναι η μέρα που περιμένουμε τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες, με τα μερίδα του λέοντος να την έχουν τα ορεινά, το εσωτερικό και ανατολικές περιοχές του νησιού γενικά, νοτιοανατολικά παράλια κυρίως. Την Κυριακή αναμένουμε και πάλι να έχουμε φαινόμενα, πιο μεμονωμένα όμως. Και κυρίως πάλι σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή εσωτερικό και ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε ουσιαστικά το πρωινό δεν θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα.
0: Και όποιος θέλει να πάει και θάλασσα δεν είναι πρόβλημα και Σαββατοκύριακο από ό,τι αντιλαμβάνομαι στα παράλια. Δεν θα έχουμε
1: καταιγίδες, δηλαδή να μην είμαστε, να προσέχουμε λίγο όταν έχει καταιγίδες, να μην βρεθούμε εκεί. Δύσκολο όμως να έχουμε καταιγίδα σε παράλια.
0: Σε παράλια, αυτό λέω. Ναι, άρα τα πράγματα θα είναι καλά.
1: Ναι, οπότε πέφτουν οι θερμοκρασίες αύριο από τις 29 σήμερα στους 26. Παρόμοιες θερμοκρασίες έχω μπει και την Κυριακή με μικρή άνοδο μέχρι Δευτέρα Τρίτη, όμως συνεχίζεται η αστάθεια. Η αστάθεια συνεχίζεται και την άλλη εβδομάδα και προβλέπεται ότι συνεχίζεται.
0: Ναι, τέλη Μαΐου, δηλαδή θα έχουμε βροχές και άλλα.
1: Μέχρι τέλη Μαΐου, τουλάχιστον μεσημέρι και απόγευμα, τουλάχιστον σε εσωτερικό και ορεινά, αλλά και ίσως και κάποιες παράλληλες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά, να συνεχίσουμε να παίρνουμε βροχές αυτές τις απογευματινές, μεσημεριανές μπόρες. Αύριο να πω ότι είναι μια μέρα η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, ότι φαίνεται ότι κάποιες καταιγίδες ίσως να είναι έντονες, οπότε ναι, θα εκδοθεί και σχετική προειδοποίηση από αύριο περίπου μεσημέρι και λίγο πριν, γύρω στις 11 το μεσημέρι μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα τουλάχιστον για εσωτερικό και ορεινά κάποιες καταιγίδες να είναι έντονες και με χαλάζει.
0: Οπότε άρα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, δηλαδή να μην τα ξεχνάμε. Και όσοι άνοιξαν ομπρέλες, τραπέζια έξω, ας είμαστε λίγο, θα έχει ανέμους, τι γίνεται?
1: Ανέμους όχι ιδιαίτερους, ναι. Μόνο σε περίπτωση που έχουμε βροχές που πλευράς υπομορφή καταιγίδας μπορεί εκείνη την ώρα να έχουμε για μικρό χρονικό διάστημα ισχυρούς ανέμους. Αλλά από πλευράς οι άλλες περιοχές δεν προβλέπεται να έχουμε ισχυρούς ανέμους γενικά. Γενικά δεν προβλέπεται να έχουμε, ίσως κάποια θαλάσσια άβρα σε κάποιες παράλληλες περιοχές τα απογεύματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό για την εποχή. Όμως γενικά το πεδίο των ανέμων δεν φαίνεται ενισχυμένο. Επαναλαμβάνω, μόνο σε περίπτωση που έχουμε έντονη βροχή καταιγίδα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι όμως συνηθισμένο για τέλη Μαΐου αυτό το σκηνικό, έτσι?
1: Δεν είναι συνηθισμένο να έχουμε τόσες πολλές μέρες συνεχόμενη αστάθεια. Δηλαδή είναι συνηθισμένο, θα έλεγα, να έχουμε κάποιες μέρες Μαΐου και είναι και συνηθισμένο το χαλάζι τον Μάιο. Είναι ένας μήνας που μας δίνει χαλάζι σε αυτές τις καταιγίδες. Αυτό που δεν είναι συνηθισμένο και έχετε δίκιο είναι η συχνότητα. Δηλαδή το ότι θα πάει σχεδόν δύο εβδομάδες τώρα. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε, εντάξει, 10 μέρες. Ξεκίνησε από τη μέση της εβδομάδας, από προχθές να έχουμε αστάθεια. Και θα πάει μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, αυτός αν αλλάξει κάτι. Οπότε ναι, αυτό είναι ασυνήθιστο, όντως.
0: Είναι και θα μας πάει και την άλλη εβδομάδα και θα δούμε την άλλη αν θα πάει και το τρίμερο. Δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη πόσα κύλησε.
1: Ναι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον θα πάει Σάββατο Κυριακή όμως. Ναι, θα πάει. Δηλαδή μιλούμε για τώρα μέχρι τις...
0: Δηλαδή 30 του μήνα, 31 το επόμενο θα έχουμε αστάθειες.
1: Φαίνεται να παραμένει αστάθεια στην περιοχή μας, τουλάχιστον τώρα σε αυτές, για τα ορεινά και το εσωτερικό. Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι καλοκαίρι μας επιφυλάσσει αυτή η αστάθεια και οι χαμηλές θερμοκρασίες. Μακάρι να είναι καλά τα πράγματα.
1: Αυτό που δείχνουν τα εποχικά μοντέλα είναι ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ένα βαθμό, ίσως και δύο, πιο πάνω από τις μέσες τιμές. Δηλαδή, ας χαρούμε ακόμα αυτή την...
0: Ναι, όχι, να τη χαρούμε.
1: Οι θερμοκρασίες, ναι. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα είναι κάπως πιο δροσερός ο καιρός. Οπότε, ναι, είναι και πιο ανθρώπινες οι θερμοκρασίες των 25 ναι. βαθμών παρά των 30-32.
0: Είναι ωραία και οι νύχτες, είναι ωραίες και τα πρωινά. Μια χαρά. Ευχαριστώ, ναι. κύριε Μουσκό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό
0: ναι.
1: υπόλοιπο,
0: να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Σε αυτά με την μετεωρολογική υπηρεσία. Καλώς τον καλωσόρισες. Πάρης Δημητριάδης είναι μαζί μας. Άρα...
2: Εκλογές με βροχές.
0: Ναι. Στα εσωτερικά και στα ορεινά. Εσείς της Λεμεσού okay. μπορείτε να πάτε
2: να
0: και
2: στην... Να πάμε θάλασσα.
0: Να πάτε. Να πάτε και αύριο
2: να κάνουμε εγκάλωψη θάλασσα.
0: Ναι, να πάτε θάλασσα. Mm. Να πάτε και να ψηφίζετε όμως, έτσι.
2: Θα πάμε να ψηφίσουμε εννοείται.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Πάρης τρέχει να πούμε... Θα σας ετοιμάσει πολύ ωραία πραγματάκια να δείτε... σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της καθημερινής αυτό το Σαββατοκυριακό. Θα σας ενημερώνει και σας δίνει και πρωτότυπες ιδέες. Είναι όμως μαζί μας. Γιατί προλάβαινε, δεν προλάβαινε και του λέω δεν γίνεται να μην είσαι. Γιατί μιλάμε για θέματα τα οποία αγαπά, γνωρίζει και καλύτερα και εγώ τα αγαπώ, αλλά μέχρι και οι γνώσεις του Πάρου είναι αλλιώς.
2: Με ποιον θα κάνουμε αρχή από τους δύο?
0: Φέγγαρο.
2: Τον έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα.
0: Βέβαια, Ανδρέα Στραχωνίδης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η συνήθεια που έγινε λατρεία, θα λέω και εγώ τώρα με τα χρόνια.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ που κάθε χρόνο κάνουμε μια συζήτηση.
0: Βέβαια, ναι, αλλά κάθε χρόνο μας λες και καινούργια πράγματα.
2: Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Κάθε χρόνο είναι η ίδια αφορμή, Ανδρέα.
1: Ναι. Ευχαριστούμε.
2: Πες μας λοιπόν κάτι ανακοινώσατε για το φετινό φεστιβάλ. Τι έχουμε?
1: Ναι, έχουμε ανακοινώσει όλο το φεστιβάλ πριν 2-3 μέρες. Είμαστε πολλά χαρούμενοι για την ανακοινώση. Είναι ξεχωριστή χρονιά, διότι λόγω διαφόρων δυσκολιών που αντιμετωπίζει όλος ο τομέας στην Κύπρο, καταφέραμε και εμείς με τη σειρά μας να ανακοινώσουμε το φεστιβάλ μας.
2: Ναι, ήταν ωριακά τα πράγματα, αντιλαμβάνομαι.
0: Εννοείται οικονομική λογική μπορεί, ναι.
1: Ναι, και εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την περιοχή, πολέμοι, δυσκολίες πολλές, άρα οι τέχνες δυστυχώς έρχονται τελευταίες στη συνείδηση του κόσμου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας που το ανακοινώνουμε και ελπίζουμε ο κόσμος να συνεχίσει να... Αν μπορεί να απολαμβάνει πολιτισμό, να απολαμβάνει μουσική, φεστιβάλ κτλ.
2: Τι άλλαξε έτσι πριν μας πεις τα του προγράμματος, τι μεσολάβησε, τι άλλαξε και τελικά πήρατε τη χρηματοδότηση?
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε αρκετές δυσκολίες με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, είχαν αλλάξει κάπως τα προγράμματα, είχαμε πολλές καθυστερήσεις στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων. Ήμασταν βέβαια αρκετά έτοιμοι εμείς για το φεστιβάλ, διότι εμείς προετοιμαζόμαστε ολόχρονα για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αφού λάβαμε απαντητική επιστολή ότι θα λάβουμε οικονομική στήριξη από το κράτος, μπορέσαμε και εμείς και προχωρήσαμε με την ανακοίνωση.
2: Άρα κάποια, θυμάσαι ωραία να είχαμε βγάλει τον Αντρέα όταν στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας που είχε γίνει ναι. από διάφορους καλλιτέχνες, αυθόρμητη διαμαρτυρία. Νομίζεις πιάσε τόπο, Αντρέα,
1: η συγκεκριμένη διαμαρτυρία? Δεν νομίζω να νομίζω γενικά δεν είμαστε τόσο δυνατοί έτσι ώστε να πιάνουν τόπο οι διαμαρτυρίες μας. Απλά ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει με τις δουλειές του, είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει σιγά σιγά να αντιληφθεί λίγο καλύτερα το πώς δουλεύει ο πολιτισμός. Μιλούμε ότι σε έναν κράτος που το κόμμα 6% μόνο πάει στον πολιτισμό, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, που είναι το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κράτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν κράτος που σε κάθε σπίτι έχει και έναν καλλιτέχνη, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το να αλλάξει το τον το...
2: Ωραία, πάμε και στα του προγράμματος.
0: Πότε θα είναι παιδιά ναι. πρώτα, πότε είναι φέτος ναι. το φεστιβάλ?
1: Είναι 30 του Ιούλη, 31 του Ιούλη και 1 του Αυγούστου. Έχουμε μετακινηθεί και πάλι σε έναν καινούριο location, έναν πανέμορφο χώρο στο Πετρίδης Farm Park. Είναι στην περιοχή Μαρκή, στο χωριό Μαρκή αν το γνωρίζετε, μετά ναι. τον Κοτσάτη. Είναι ένας υπέροχος καινούριος χώρος που θα φιλοξενήσει το φεστιβάλ.
2: Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν έχω πάει ποτέ.
0: Εντάξει.
3: Ναι,
2: Ιωριανά.
0: Έτυχε μια φορά, δεν ούτε εγώ το γνώρισα καλά. Απλά να ρωτήσω, εμένα μόλις το διάβαζα, με παρεξένεψε το γεγονός ότι δεν είναι σε ένα... ενώ μέσα σε ένα χωριό, μέσα στην πλατεία, μέσα στο
2: δόσο.
0: Ναι, όπως μας συνήθισε, υπάρχει λόγος.
3: Ναι, από πέρσι έχουμε αλλάξει το κόνσεπτ του φεστιβάλ. Ναι. Έχει αλλάξει, έχει μπει πλέον σε ένα χώρο.
0: Ναι, θυμάμαι.
3: Ο οποίος εννοείται ότι είναι τεράστιος χώρος.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε 6 σκηνές, αντί 5 που είχαμε πέρσι. Δηλαδή έχει μεγαλώσει το πρόγραμμα, έχει μεγαλώσει ο αριθμός συμμετοχών. Έχουμε σχεδόν 20 διεθνείς συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες, από Ελλάδα, από Ισπανία, από Τσεχία, από Σλοβακία, από Ρουμανία, από Ιταλία, από Βουλγαρία, από Ολλανδία κτλ. Από Ιταλία.
2: Είναι το μεγαλύτερο line-up στην ιστορία του φεστιβάλ.
3: Είναι το πιο μεγάλο. Ναι. Εντάξει, σκοπός μας δεν είναι να μεγαλώνει μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Έχουμε φέτος 62 συναυλίες κατά τη διάρκεια του τριημέρου.
2: Έξι σκηνές από ό,τι βλέπω.
3: Έξι σκηνές οι οποίες δουλεύουν παράλληλα. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέρνουμε και φέτος.
2: Έχουμε κάποιους καλλιτέχνες που ξεχωρίζουμε ή τέλος πάντων που θέλουμε να αναφέρουμε?
3: Συνήθως τα μεγάλα αυτά ονομάσουμε ονόματα ξεχωρίζουν και τούτα που ακούει ο κόσμος και
2: οι κράχτες μας, ας πούμε.
3: Αλλά γενικά ναι. Η εμπειρία είναι ολιστική. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος να έρχεται και να απολαμβάνει όλο το πρόγραμμα, να φτιάχνει το πρόγραμμα από σκηνή σε σκηνή, ανάλογα με τις προτιμήσεις του, ανάλογα με το πώς νιώθει εκείνη την ημέρα. Εντάξει, σημαντικά ονόματα της ελληνικής σκηνής είναι ο Εισβολέας, που είναι στο χώρο της hip-hop, είναι η Billy Carr, που είναι στο χώρο της ηλεκτρονικής, από την Ισπανία είναι η Χόφε, έχουμε ένα συγκρότημα από τα παγιά, τα υπόγεια ρεύματα που ήταν αγαπημένο μας συγκρότημα από μικρή ηλικία. Έχουμε το παιδί Τραύμα από Ελλάδα.
2: Τι κάνουν τα υπόγεια ρεύματα?
3: Υπάρχουν. Και παίζουν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή,
0: okay. Και όμορφα. Και μόνο που το έρχεται ξανά. Άρα όλο το πρόγραμμα είναι, μπορεί κάποιος να μπει, να το δει, να το φτιάξει και να πάρει και εισιτήρια.
3: Όλο το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ Φεγγαροσπηλιακό μαζί με τα εισιτήρια.
2: Είναι Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο.
3: Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, ναι.
2: Υπάρχει όμως και δυνατότητα, φαντάζομαι, και για μονοήμερο.
3: Υπάρχει δυνατότητα για μονοήμερων εισιτήριων, για τριήμερων εισιτήριων και για τριήμερων εισιτήριων με κάμπινγκ. Άρα μπορεί κάποιος να...
0: υπάρχει και η δυνατότητα για κάμπινγκ εκεί. Αυτό θα ρωτούσα τώρα.
3: Οργανωμένο κάμπινγκ, πιο οργανωμένο που ποτέ.
0: Α, ωραίο αυτό. Και με χώρο στάθμευσης, γιατί μας ρωτάνε και γι' αυτό, μην νομίζετε.
2: Ναι, το χώρο στάθμευσης.
3: Είναι όλα αναβαθισμένα.
0: Είναι όλα. Και να ρωτήσω και κάτι άσχετο εγώ τώρα. Υπήρχε θέμα με προσέλευση, όχι κόσμο, αλλά καλλιτεχνών λόγω της κατάστασης στην περιοχή? Δηλαδή κάποιοι σας είπαν, σκεφτόμαστε να έρθουμε?
3: Είναι πολύ συχνά. Δηλαδή οι πρώτες ερωτήσεις που λαμβάνουμε από καλλιτέχνες που προσκαλούμε, ειδικά στις αρχές του χρόνου, όταν είχαμε και τα επεισόδια με το Ιράν κτλ. Οι πρώτες ερωτήσεις που είχαμε ήταν αν είναι ασφαλής να έρθει στην Κύπρο. Εντάξει, πρέπει να εξηγήσεις ότι δεν είναι όπως φαίνεται. Αλλά
2: τώρα...
3: ναι, έχουμε καλλιτέχνες που τους ανησυχεί πολύ η ασφάλεια. Ναι.
0: Έχετε χαιρετίσματα από τα Λίμπια και κάθε επιτυχία, λένε. Σας το λέω να το ξέρω.
3: Ευχαριστούμε.
0: Σας στέλνω μηνύματα. Άρα είστε πανέτοιμοι, νομίζω, οι φίλοι, αλλά είναι και καλή ημερομηνία, ευκαιρία για έτσι τριήμερα και αποδράσεις. Τιμές θέλουν να πείτε. Πείτε μας.
3: Είναι το τριήμερο στα 42 ευρώ και το μονοήμερο στα 28 ευρώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τιμές, και από ότι μέσα στο τριήμερο είναι και το κάμπινγκ αυτή τη τιμή που μου λέτε.
3: Το τρίμερο του κάμπινγκ είναι στα 49 ευρώ.
0: Μάλιστα, για να το δώσω.
2: Και φανταζόμαστε ότι το μέρος εκεί είναι δάσος.
3: Το μέρος εκεί είναι στη μέση του πουθενά, στην σκιά, αλλά έχουν φτιάξει έναν υπέροχο χώρο. Είναι όλο σκιά με πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δέντρα.
2: Για κατά καλό καιρό χρειάζεται, νομίζω.
3: Είναι σαν μια μεγάλη όαση στη μέση του πουθενά, πανέμορφο.
2: Α, βλέπω ότι το Φέγγαρος Φεστιβάλ υπάρχει και ως pin στο Google Maps.
3: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, κάθε επιτυχία και φέτος θα περάσετε όμορφα, να περάσετε καλές καλά,
2: επιτυχίες.
0: Να περάσουμε.
3: Θα ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλές επιτυχίες. Πιθανόν να τα ξαναπούμε
0: όταν
2: πλησιάζουν οι μέρες.
0: Είναι προς το τέλος, να μας πείτε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο.
2: Τον έχουμε μαζί μας. Βέβαια. Στεφάνος Ευαγγελίδης, εκ μέρους της Accept ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, γιατί είναι και μήνας Pride και είναι μήνας. Στεφάνε.
0: Καλώς ορίσατε.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, να μας πείτε λίγο. Φέτος έτσι δεν είναι μια μέρα οι εκδηλώσεις, αλλά είναι εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια. Εντάξει, για αρκετές μέρες θα πω. Με διαφορετικές επιλογές.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινούμε πάντα τον μήνα των εκδηλώσεων πριν τις 17 του Μάη, που είναι και η Διεθνής Μέρα εναντίον της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας και Αφιφοβίας. Και ο σκοπός μας είναι να κάνουμε όσο παραπάνω δράσεις μπορούμε μαζί με τους συνεργάτες μας και με τους συμμάχους μας, όσον αφορούν είτε θέματα ενημέρωσης, είτε θέματα ενδυνάμωσης, και απλά έτσι για να διασκεδάσουμε, να παίξουμε παιχνίδια, να έρθουμε πιο κοντά. Αλλά πάνω απ' όλα να καταλήξουμε στην ίδια την μέρα της πορείας υπερηφάνειας, που φέτος είναι 6 Ιουνίου, Σάββατο. Κυριότερα ως μια πορεία διαμαρτυρίας για θέματα που αφορούν την κοινωνία και την κοινότητα, αλλά και για την υπενθύμηση ότι ο κάθε αγώνας χρειάζεται πάντα να διεκδικείς και να γίνεσαι ορατός και να περπατάς με έναν έτσι με το κεφάλι ψηλά, και για εκείνα που επέτυχες μέχρι τώρα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως, χωρίς να θέλω να πάμε παρακάτω σε πολιτικές συζητήσεις σήμερα, λόγω και της μέρας, να δούμε φέτος που είναι μετά τις εκλογές.
2: Σωστό.
0: Ποιοι θα είναι εκεί οι πολιτικοί,
2: και ποια
0: κόμματα θα εκπροσωπηθούν και οι αρχηγοί. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα το δούμε. Και τότε θα μιλήσουμε και πολιτικά, κύριε Ευαγγελίδη.
4: Εγώ το δήλωσα σε ένα πάνελ ότι μετά τις εκλογές θα είμαι έτοιμος και εγώ, η οργάνωσή μας, να συζητήσουμε τα οτιδήποτε θέματα υπάρχουν, είτε αφορούν τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, τα αυτοί τα σύλλου, αλλά και περαιτέρω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φέτος, έτσι κιόλας, και το σλόγαν ταιριάζει με το ότι έχουμε εκλογές και μια αλλαγή, γιατί είναι πάρε δρόμο, τον δικό σου περήφανο δρόμο. Και έτσι έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί σε όλους μας πάνε κάποιες φορές πάρε δρόμο, φύγε που δάμε ή φύγαμε που μόνοι μας μια κατάσταση που δεν μας άρεσκε, και ταυτόχρονα αρχίσαμε και κάναμε και να που εμείς νιώθουμε ότι εν τα καλά για μας, είτε μιλούμε για έναν ΛΟΑΤΚΙ παιδί το οποίο έφυγε από την οικογένεια του γιατί δεν το θέλαν, είτε μιλούμε για μια γυναίκα που ήταν καταπιεσμένη σε ένα γάμο και κατάφερε και ξέφυγε, είτε μιλούμε για τους αγρότες που πολεμούν, ας πούμε, για τα δικαιώματά τους, ας πούμε, τώρα που τα καθάρισε το νευτικό προϊόν, επειδή μόνο στο 1% της Κύπρου, το 1% είναι ο αγρότισμα. Είδα άτομα με αναπηρία που διεκδικούν τον δρόμο τους σε τούτη τη χώρα, που τα πεζοδρόμια.
0: Είτε ο καθένας μας που έχει μια άποψη και μια επιλογή, είναι όλοι μπορούν να συμπεριληφθούν
4: σε αυτή
0: την πορεία. Το πάρε δρόμο, τον δικό σου περήφανο δρόμο, ο καθένας μας, και αυτό τον περήφανο δρόμο νομίζω πρέπει και όλοι να το μεταφέρουμε και στις νέες γενιές. Θέλω να ρωτήσω, πορεία στις 6 του Ιούνιου, 2 η ώρα συγκέντρωση. Γιατί μου ξένησε, τα βλέπω μπροστά μου και λέω 6 του Ιούνιου, 2 η ώρα, τι γίνεται.
4: Λοιπόν,
2: είναι λίγο πειρά.
4: Λίγο πειρά, εκτός ότι θα μας κάνουν και ένα τα ωραία του Ιούνιου το μεσημέρι. Και πήρουμε 2 η ώρα, η ιδέα είναι ότι υπάρχει ένα live link που ραδιοφωνικό, είναι η ώρα που οι καλλιτέχνες κάνουν την πρόβα τους, αλλά συνήθως ο κόσμος αρχίζει και μας ρωτήσει γύρω στις 3-3.30, κάνουμε τα πλακάτ, έχουμε και θα είναι το beauty bar που θα βάφει κόσμο, θα έχουμε το Little που θα προσφέρει ποτά. Αρχίζει μια συζήτηση κάθε κατά το Χριστιαν, οπότε ο κόσμος μαζεύεται είτε από λίγο πιο νωρίς είτε μέχρι τις 4.30-5, όπου θα ξεκινήσει και η πορεία. Φέτος έχουμε να πούμε ότι Engine-Nas είναι και λίγο συγκινητικό για εμάς, γιατί χάσαμε δύο πολύ σημαντικά άτομα της κοινότητας μας, τον καλλιτέχνη τον Ανδρέα τον Γκάραγιαν, που ήταν εκπληκτικός.
0: Ναι.
4: Και σήμερα μάλιστα ξεκινά μια έκθεση που ετοιμάζουμε με queer καλλιτέχνες και έχουμε και έργα του Καραγιάν στην Κοραή, στη Λευκοσία.
0: Να τα λέμε, γιατί είναι ο άνθρωπος, άφησε πίσω του εξαιρετικό έργο και βεβαίως...
4: Εξαιρετικό. Και βεβαίως τον Κώστα το
0: Γαβριλίδημα. Και βεβαίως τον Κώστα που νομίζω ότι... Αν δεν ήταν, θα είμαστε σε πολύ διαφορετικά επίπεδα, ο Κώστας. Επιτρέπει ο καθένας από τη δική του πλευρά και άποψη, αλλά νομίζω έδωσε μεγάλους αγώνες ο Κώστας. Πάντα με ευγένεια και χαμόγελο. Ναι, ναι, νομίζω
4: έτσι
0: ότι δεν έχει άνθρωπο που δεν τον σεβόταν. Και
2: δούλεψε πολλά. Και πολύ νέος επίσης.
0: Ναι.
4: Και ξέρετε, εν τούτον που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε και εμείς και ο Κύπριος πολιτής και όλοι μας, είναι ότι είπετε το πριν και είναι πολλά σημαντικό. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το μέλλον. Βλέποντας με τον Κώστα να φέρουμε από πολεμούς, δεν υπάρχει αύριο. Είναι το σήμερα. Σήμερα είναι η ώρα για όλους μας να έρθουμε ξανά κοντά. Σήμερα είναι η ώρα να είμαστε όλοι ενωμένοι για το καλό του τόπου.
2: Στεφάνη, μπορώ να σου πω.
0: Και πριν να ανοίξουμε μια, ναι, να πούμε, μια κακία για τον οποιονδήποτε απέναντι, ας το σκεφτούμε διπλά. Εντάξει.
2: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Μια ερώτηση.
2: Μια ερώτηση για να κλείσουμε. Έτσι, κάνοντας λίγο το συνηγόρο του διαβόλου, και επειδή είναι μια ερώτηση που ακούμε συχνά εκ μέρους της κοινωνίας, γιατί όχι και straight pride.
4: Να σας πω κάτι, μπορεί. Πρώτα απ' όλα, όταν γίνεται πορεία, ας πούμε, π.χ. από τους αγρότες, από τους κυνηγούς, οποιοδήποτε, και είναι μια πορεία που γίνεται, θεωρώ ότι είναι μια πορεία που γίνεται για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, γίνεται από ανθρώπους που ζητούν κάτι. Και εμείς κάνουμε το τούτο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εννοείται, εγώ θα σου έλεγα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια πορεία, δεν απαγορεύεται. Το κίνημα μας το κάνει το πράγμα, γιατί έτσι ξεκινήσαμε από το 69. Είναι μια υπενθύμηση του τι ήταν πριν, το ότι ήταν ένα ποινικό αδίκημα, το ότι δεν υπάρχει ακόμα ισονομία, ότι κάποια άτομα είναι στο περιθώριο, γιατί δεν είσαι μόνο ΛΟΑΤΚΙ. Μπορεί να είσαι ΛΟΑΤΚΙ και αμαία, μπορεί να είσαι ΛΟΑΤΚΙ και αγρότης, μπορεί να είσαι ΛΟΑΤΚΙ και να είσαι νέος και να είσαι μέσω της στεγαστικής κρίσης. Εκεί έρχεται η ιδέα της πορείας υπερηφάνειας. Δεν γίνεται μόνο για τους ΛΟΑΤΚΙ. Εμείς ως ΛΟΑΤΚΙ το κάνουμε γιατί θέλουμε να ενωθούν όλα τα κινήματα και όλοι οι άνθρωποι που ψάχνουμε για έναν κοινό σκοπό. Και εκείνος είναι η ισονομία και να ζούμε σε μια Κύπρο που πραγματικά και είναι πηγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αγάπη.
2: Φαντάζομαι όμως να πούμε κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και πριν την ημέρα του Pride.
4: Ναι, αύριο έχουμε έναν υπέροχο πάρα πολλά ώρα στην πλατεία Δημαρχίας κάτω στην εντός των τυχών, όπου να έχουμε 70 άθλης που πουλούν πράγματα που, πώς το λέμε, χειροτεχνίες και τα λοιπά, και street party. Εντάξει, το Μάινο πολλά ωραία Λευκοσία το βράδυ για street party. Έχουμε την άλλη εβδομάδα workshop για την προσβασιμότητα που θα γίνει με τους Κουλουμάκα, που είναι ένα collective με αμαία άτομα, για να μάθουμε τι πραγματικά σημαίνει προσβασιμότητα. Και, όπως σας είπα, η έκθεση που κάνουμε τώρα για μια εβδομάδα στην Κοραή, και βεβαίως η πορεία περηφάνειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπάρχουν όλα αναρτημένα, φαντάζομαι, στις σελίδες.
0: Ναι, όσοι, να σκεφτούν όλοι όσοι θελήσουν να είναι εκεί, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι που πρέπει να βρίσκονται σε αυτές τις εκδηλώσεις να στηρίξουν. Καλό Σαββατοκυριακό, να ευχηθούμε.
4: Καλό Σαββατοκυριακό, καλή ψήφων, ο καθένας θα πάρει τον δρόμο, τον περήφανο του δρόμο.
0: Λοιπόν, γεια σας. Πριν κλείσω να σας πω ότι ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σταυρινίδης, επειδή θέλω να απαντώ σε όλα τα μηνύματά σας, καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συζητούσαμε σε σχέση με τις εκλογές. Ήταν πάρα πολύ ωραία, θέλω να την ακούσεις μετά, τον Παναγιώτη Σταυρινίδη. Ήταν εξαιρετικά, μας είπε για την ψυχολογία των εμάς των ψηφοφόρων, των κομμάτων, τι θέλει να ψάξει μετά τις εκλογές από επιστημονικής πλευράς.
2: Ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ καλός ο Παναγιώτης Σταυρινίδης. Και ο Γιάννος Κατσουρίδης που μας ανέλησε έτσι το τι ακριβώς αυτή την ώρα παρακολουθεί και εξετάζει. Είναι εκλογές, Κυριακή. Καλή ψήφο σε όλους. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο Σαββατοκυριακό. Πηγαίνετε στην καλπή και κάντε την επιλογή που εσείς κρίνετε ορθότερη αυτή την ώρα. Και εμείς θα είμαστε εδώ, να είμαστε καλά, Δευτέρα στις 12 και 10, να κάνουμε τις πρώτες μας συζητήσεις και αναλύσεις. Να σας πούμε ότι όλοι οι ομαδόσοι ακούτε εδώ, όσους διαβάζετε και παρακολουθείτε, θα είμαστε όλοι να εργαζόμαστε από την καθημερινή.com.cy με συνεχή ροή, με κείμενα, με εικόνες. Πες πάρει, θα έχουμε όλη την...
2: Θα έχουμε αρθρογραφία, θα έχουμε βίντεο, θα έχουμε συνεχή
0: και θα
2: κάλυψη.
0: Είμαστε μαζί σας μέχρι πολύ αργά. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες να δούμε και τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων και ραδιοφωνικά θα τα πούμε Δευτέρα στις 12 και 10. Καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστώ, Μπαρή.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέληξει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
7: We are who we are at McDonald's.
6: Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
8: Σοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35 τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30 τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49 τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
12: Τώρα η Allwyn Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
8: Crust τι?
7: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτε στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογράψτε μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Παρασκευή κιόλας σήμερα, οπότε φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς τουλάχιστον είναι και διαφορετική η διάθεσή σας. Μετράμε αντίστροφα πλέον για τους σημερινούς ημιτελικούς του Final Four, μεγάλη μπασκετική γιορτή που διεξάγεται φέτος στην Αθήνα. Θυμίζω στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ και στις 9 η Ρεάλ την Βαλένθια. Παιχνίδια τα οποία, μάλλον για τα οποία θα έχετε και ενημέρωση βέβαια από τον σταθμό μας. Πέφτει σήμερα ως γνωστόν και η αυλαία για την φετινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημά μας, με 3 παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για την 10η αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Ομόνοια Απόλλωνας, Άρης, ΑΕΚ και Πάφος από ΕΛ, θυμίζω, οι αναμετρήσεις. Και οι τρεις θα αρχίσουν στις 5:30. Πρωτού συνεχίσουμε, να σας δώσω έτσι κάποιες τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν για ό,τι αφορά τα της διεθνούς επικαιρότητας και την ομάδα της Manchester City. Προέκυψαν όπως και να έχει αρκετά ρεπορτάζ, πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με το ότι ο Γκουαρδιόλα αποχωρεί από τους πολίτες. Πριν από λίγα λεπτά επιβεβαίωσε την αποχώρησή του ο Καταλανός τεχνικός με ανάρτηση που έκανε η City στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα έδωσε έτσι και το δικό του μήνυμα ο Πεπ προς τον κόσμο της ομάδας. Είπε πως ήταν ένα φανταστικό ταξίδι μεταξύ άλλων. Ανέφερε κιόλας μη με ρωτήσετε γιατί φεύγω. Απλά πιστεύω πως βαθιά μέσα μου ήρθε η στιγμή για να αποχωρήσω. Μετά από 10 χρόνια παρουσίας λοιπόν αποχωρεί και επίσημα ο Γκουαρδιόλα. Το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα θα είναι και το τελευταίο του στον πάγκο της ομάδας του Manchester. Να σας πω επίσης πως επίσημη εξέλιξη προκύπτει και στην ομάδα της Manchester United, καθώς παραμένει στο τιμόνι των Reds ο Michael Carrick, ο 44χρονος τεχνικός που έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

0: Στα δικά μας, πέρα από τις σημερινές αναμετρήσεις, είναι σε πρώτο πλάνο βέβαια τα θέματα έτσι, προγραμματισμού στις πλήστες ομάδες. Σε κάποιες άλλες αναμένεται επίσης να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε ό,τι αφορά εξελίξεις που περιμένουμε στο διοικητικό και οικονομικό τομέα. Είναι στο προσκήνιο η περίπτωση της ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ βεβαίως. Προκύπτουν μάλιστα και νεότερα για ό,τι αφορά την ομάδα της Αμοχώστου, που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωση σε σχέση με τις ενέργειες που αφορούν την χρηματοοικονομική διαφάνεια του σωματείου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει έτσι όλες τις λεπτομέρειες ο Θεόδωρος Τσολάκης. Καλό μεσημέρι, Θεόδωρε.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, έτσι, αρκετά αναλυτική η ανακοίνωση της ομάδας της Αμοχώστου, που γίνεται και εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης, έτσι.
1: Ακριβώς, Μαρία. Για άλλη μια φορά υπάρχει ξεκάθαρη διαφάνεια από πλευράς της διοίκησης Κυριάκου Πρασνίδη. Είχε τονίσει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της θα αφρόντιζε να γίνει μέχρι σε ένα σημαντικό σημείο ο οικονομικός έλεγχος που είχε ξεκινήσει από συγκεκριμένο ελεκτικό οίκο που όπως προκύπτει έχει ανακοινωθεί από πλευράς της ομάδας και επίσης σημειώνει ότι η Γενική Συνέλευση, επειδή έχει εκλογικό χαρακτήρα, το παρόν διοικητικό συμβούλιο υπογραμμίζει την πλήρη ετοιμότητά του να διασφαλίσει νομαλή συνέχεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση εκλογής νέας διοίκησης, το εμφυστάμενο συμβούλιο είναι απόλυτα έτοιμο να έρθει άμεσα σε επαφή τόσο με το ανεξάρτητο οίκο όσο και με το νέο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να γίνει η απαραίτητη ενημέρωση και οι εργασίες της χρηματοοικονομικής διερεύνησης για να συνεχιστούν απρόσκοπτα προς όφελο της διαφάνειας της ανόρθωσης. Αυτό, Μαρία, που προκύπτει το σημαντικό από την λόγω ανακοίνωση είναι πως από το έτος 2014 έως το 2023, με εξαίρεση το 2021, κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κερδός λόγω εκτάκτων εσόδων και από τις ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις, τα υπόλοιπα άλλα χρόνια, δηλαδή τα 9 υπόλοιπα χρόνια από τα 10 της εταιρείας, της λειτουργίας της, υπήρχε καθαρή ζημιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το τονίσουμε, το διευκρινίζουμε. 2021 ήταν την εποχή του μεγαλομετόχου Χρήστου Μπουλαίδη και προεδρίας του Ευγένιου Χαμπουλά και ήταν η σεζόν στην οποία όλοι έκαναν λόγο για αυξημένα έσοδα στην ανόρθωση βάσει φυσικά και της επιτυχίας της εξασφάλισης της εισόδου σε ευρωπαϊκό όμιλο τότε του Conference League, κάτι που βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα της Αμοχώστου στο κομμάτι αυτό και φαίνεται από τον οικονομικό έλεγχο.
0: Mm-hmm. Και αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην ανακοίνωση ότι το παρόν διοικητικό συμβούλιο υπογραμμίζει την πλήρη ετοιμότητά του να διασφαλίσει την ομαλή συνέχεια της όλης διαδικασίας. Ακριβώς. Σε περίπτωση εκλογής νέας διοίκησης, όπως αναφέρεται, το εφιστάμενο συμβούλιο είναι απόλυτα έτοιμο να έρθει άμεσα σε επαφή τόσο με τον ανεξάρτητο αυτό οίκο όσο και με το νέο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να γίνει απαραίτητη ενημέρωση.
1: Όπως το αναφέραμε και στο ξεκίνημα μας, γιατί ήταν το πιο σημαντικό κατά την άποψη μου, ένα που προέκυπτε ότι η διοίκηση Κυριάκου Πρασνίδη έχει όλη την καλή διάθεση να συνεχίσει τον οικονομικό έλεγχο, αν μείνει στην διοικητική ηγεσία του σωματείου ή να δώσει όλα όσα χρειάζονται στους οποιοσδήποτε μπορεί να ηγηθεί.
0: Το μεγάλο ερώτημα, αυτό που περιμένει και ο κόσμος της ομάδας, είναι ακριβώς το τι θα γίνει και εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης, Θεόδωρη.
1: Ακριβώς, Μαρία. Είχαμε μεταφέρει, νομίζω, πρώτη τα πάντα που αφορούν την προσπάθεια που γίνεται για δημιουργία νέου σχηματισμού. Αυτό που μπορώ να σου πω, Μαρία, είναι πως κάναμε και επικοινωνία με κάποια άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν την προσπάθεια. Γνωρίζουμε τα ονόματα τα οποία υπάρχουν και την δεδομένη στιγμή κάνουν την προσπάθειά τους. Σίγουρα σε θέμα σεβασμού, επειδή και ήδη την δεδομένη στιγμή δεν επιθυμούν να γνωστοποιηθεί κάτι μέχρι να είναι έτοιμοι και να μαζέψουν για το ποσό που θέλουν, δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ποιοι είναι. Έχουμε αναφέρει τις λεπτομέρειες και στην εκπομπή της ΑΕΦΟ Στέλλας ο Κράτους, ότι πρόκειται για άτομα τα οποία προσφέρουν στην ανόρθωση σίγουρα διαχρονικά, είναι χορηγοί της ομάδας. Κάποιοι εξ αυτών είναι από τη Λεμεσό, υπάρχουν κάποια από τη Λάρνακα, υπάρχουν κάποια άτομα που διετέλεσαν μέλος στα διοικητικά συμβούλια των δύο τελευταίων χρόνων που υπήρξαν του διοικητικά συμβούλια του Χρήστου Χατζηστεφάνου αλλά και του Ανδρέα Σάντι. Από εκεί και πέρα είναι γενικότερα και κάποιοι επιφανείς ανορθωσιάτες οι οποίοι έχουν οικονομική ευκαιρία. Το θέμα, Μαρία, δεν είναι ποιος θα προσφέρει στα λόγια, αλλά ποιος θα προσφέρει στις πράξεις και οικονομικά η ανόρθωση να είναι διασφαλισμένη και διοικητικά. Δηλαδή να μην προκύψει αλλαγή διοικητικής ηγεσίας και μετά, επειδή αν οποιοδήποτε τα βρει σκούρα, να αποφασίζει να φεύγει και να παρετείται. Κάτι το οποίο διακρίνει αυτή τη διοίκηση που υπάρχει, τη διοίκηση Κυριάκου Πρασπίδη, είναι πως στα δύσκολα δεν το έβαλε στα ποδιά. Αντιθέτως, έμεινε εκεί στα δύσκολα, πάλεψε και η ανόρθωση δεν μπήκε σε διοικητική αβεβαιότητα, αλλά ξεκίνησε να μπαίνει σε μια διοικητική σταθερότητα. Και το γεγονός ότι θέλουν να παραμείνουν εκεί και έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραδιεκδικήσουν, φαίνεται και το γεγονός ότι η ανόρθωση αρχίζει και βρίσκει διοικητική σταθερότητα. Το θέμα είναι αυτή η διοικητική σταθερότητα να συνεχιστεί και σε περίπτωση που δεν παραμείνει αυτή η διοίκηση εκεί και αποφασίσει οποιοδήποτε να δημιουργήσει ο δικό του συνδυασμό, γιατί οικονομικά θα είναι πιο ικανός. Γιατί αυτό είναι μια σημαντική προϋπόθεση και μια σημαντική παράμετρος για το μέλλον της ανόρθωσης. Αυτοί που θα έρθουν να μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα
0: να περάσουν την ομάδα στο επόμενο βήμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρέ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο.
1: Αν θες, πριν κλείσουμε, να μεταφέρω και μια εξέλιξη σε μεταγραφικό κομμάτι. Καθώς η περίπτωση Λίσανδρου Παπαστηριανού, ο οποίος ήταν ο νεαρός επιθετικός που πήρε μεταγραφή από την Πάφο στην Τζένοα και μετά στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης Β, μαθαίνουμε ότι απασχολεί η κυπριακή ομάδα και δεν συγκεκριμένα τον εξετάζει η Κρασάδα ΕΝΗ τον Λίσανδρο Παπαστηριανού. Να πούμε ότι στην ομάδα της Κρασάδα έχουν προταθεί αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα η οποία τη φετινή περίοδο πέτυχε, ειδικότερα μετά τον Ιανουάριο, και την έλευση σημαντικών ατόμων που βοήθησαν στη διοίκηση και στην οργάνωση της ομάδας. Για παράδειγμα, όπως είναι ο Θεοδόρος Αντωνίου, που βοήθησε πάρα πολύ εμάς στο οργανωτικό κομμάτι, όπως λέχθηκε από πλευράς επίσημης θέσης της ομάδας. Βρήκε τα πόδια της γενικότερα και με τον κύριο Ροσταντή και έμεινε στην κατηγορία. Και είναι λογικό, Κύπροι ποδοσφαιριστές που θέλουν να πάρουν την ευκαιρία στην πρώτη κατηγορία και να δείξουν το ταλέντο τους, να έχουν προταθεί, και μια από αυτές τις περιπτώσεις που εξετάζεται και αξιολογείται είναι αυτή του Λίσανδρου Παπαστηριανού, του 20χρονου διεθνούς Ελπίδων ΦΟΡ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που έχει όλο το μέλλον και το ταλέντο που μπορεί να βοηθήσει, και αν τον αποκτήσει σίγουρα η ομάδα Δίψωνα θα είναι μια κίνηση και για το μέλλον.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Καλό Σάββατο, Κυριάκο. Καλά πέρασε. Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της ανόρθωσης. Μας έδωσε έτσι και μια εξέλιξη που προκύπτει σχετικά με την ομάδα του Ύψωνα ο Θεόδωρος Τσολάκης. Να πω εδώ πως είχαμε σήμερα στο σταθμό μας την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι και κάποιες σημαντικές τοποθετήσεις από πλευράς του Προέδρου του ΓΑΣΙΟ, του Γιώργου Ζαχαριάδη. Καθώς ένα από τα θέματα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν αφορά και το θέμα της έδρας για τις ομάδες του Ύψωνα και της Καρμιώτισσας. Είπε ο ίδιος πως είναι γνωστό ότι η Ύψωνας και η Καρμιώτισσα θέλουν τη νέα σεζόν να είναι στο Τσίριο στάδιο. Γίνονται επαφές και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Επιθυμούμε στο Τσίριο να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας. Ενώ για ό,τι αφορά το θέμα με τις κερκίδες που χρειαζόταν έτσι κάποια αναβάθμιση, όπως ήταν γνωστό, ανέφερε συγκεκριμένα πως αναμένουν την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας που μίλησε για το Τσίριο και ότι θα αναβαθμιστεί. Είπε ότι θα δοθεί ένα κονδύλι από την κυβέρνηση για τα έργα αυτά.

σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Η Ομόνια υποδέχεται τον Απόλλωνα, ο Άρης την ΑΕΚ και η Πάφος τον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης θα είναι και κεκλεισμένων των θυρών. Και οι έξι ομάδες επιδιώκουν να κλείσουν τη σεζόν με νικηφόρα αποτέλεσμα, χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, είναι αλήθεια. Αν και περιμένουμε κιόλας να δούμε το ποια ομάδα θα καταλάβει την δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και ποια την τρίτη. Χωρίς να αλλάζει ωστόσο το οτιδήποτε, γιατί αφορά και το θέμα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Θυμίζω είναι στους 67 βαθμούς αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας. Στους 66 είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Από τα στοιχεία που έχει ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουν είναι και με το πόσους βαθμούς θα καταφέρει να κλείσει τη σεζόν η φετινή Ομόνια. Η πράσινη που με νίκη σήμερα κόντρα στον Απόλλωνα θα φτάσουν στους 87 βαθμούς, που θα είναι μάλιστα και ρεκόρ. Θα σπάσουν με αυτόν τον τρόπο το ρεκόρ που είχε το ΑΠΟΕΛ που τη σεζόν 17-18 ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 86 βαθμούς. Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει σήμερα η ομάδα του Μπέρκ. Θα έχουν και την ευκαιρία και οι φίλοι της Ομόνιας να αποχαιρετήσουν και κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως το Γιάννη Μασούρα, ο οποίος έχει ήδη περάσει τα ιατρικά και στην ομάδα της Νίρεμβέργης και αναμένεται να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Ο Ελλαδίτης Μπακ, ο οποίος έδωσε πολλές βοήθειες φέτος στην αμυντική γραμμή των Πρασίνων. Θυμίζω πως για το σημερινό παιχνίδι δεν είναι διαθέσιμοι οι τραυματίες Παναγιώτου και Ράκοβιτς, αλλά και ο Σεμέδο για λόγους ξεκούρασης πριν το Μουντιάλ. Στους Πράσινους που η συζήτηση πλέον έχει περάσει και στα θέματα προγραμματισμού εδώ και αρκετό καιρό. Όπως ακούσατε από χθες και από το σταθμό μας, ο Στέφαν Σίμιτς έχει στα χέρια του πρόταση από το Τριφύλι για ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι θετικές οι ενδείξεις πάντως για την παραμονή του Τσέχου αμυντικού και περιμένουμε έτσι στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσει και αυτού η περίπτωσή του, όπως και σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον των Σεμέδο και Ράιαν Μαέ. Περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Απόλλωνας από την άλλη έχει το μυαλό του προφανώς στραμμένο στον τελικό του κυπέλου την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Πάφο. Δεν θα ρισκάρει το οτιδήποτε ο Ερνάν Λοσάδα για ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί στόχος παραμένει ουσιαστικά το να παρουσιαστεί στο 100% της ετοιμότητας της η ομάδα της Λεμεσού εν ώψη και του τελικού κόντρα στην Πάφο. Περιμένουμε σήμερα ότι θα προχωρήσει και σε αρκετές αλλαγές ο Αργεντινός τεχνικός. Ήδη τις προηγούμενες μέρες στον Απόλλωνα είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις, ευχάριστα νέα για τους φίλους της ομάδας που είδαν τα συμβόλαια των Βάισπεκ και Κουν να ανανεώνονται για τα επόμενα 3 και 2 χρόνια αντίστοιχα. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες επίσης, υπάρχει οριστική συμφωνία και με τον Κβίτα για να παραμείνει στην ομάδα της Λεμεσού για τα επόμενα 4 χρόνια.

Και παραχωρήσει και μια συνέντευξη ο Κουν στην ιστοσελίδα του Απόλλωνα και διαβάζω τώρα. Όπως είπε, είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιο μου. Είχα 1,5 χρόνο με πολύ έντονες εμπειρίες εδώ, όχι μόνο καλές στιγμές, αλλά και δύσκολες καταστάσεις από τις οποίες έμαθα πολλά. Αυτό που δημιουργήσαμε τους τελευταίους μήνες, η πρόοδος της ομάδας και η επιστροφή στην Ευρώπη έκαναν την απόφασή μου πιο εύκολη. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις με τον σύλλογο. Και για μένα ήταν φυσικό να συνεχίσω εδώ, είπε μεταξύ άλλων ο Γερμανός θερματοφύλακας. Άρης και ΑΕΚ έχουν επίσης μπει ήδη σε ρυθμούς προγραμματισμού εδώ και κάποιο διάστημα. Το σημερινό παιχνίδι, μάλιστα, για την ελαφρά ταξιαρχία θα είναι και αποχαιρετιστήριο για ό,τι αφορά κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν την πορεία τους στην ομάδα της LMSU. Ως γνωστόν, επίσημα έχει ανακοινωθεί πως αποχωρούν Κακόριν και Σοφρονίου. Θα αγωνιστούν για τελευταία φορά με την φανέλα της ομάδας. Με την ΑΕΚ από την άλλη, επίσης να έχει μπει σε τροχιά επόμενης μέρας. Ήδη ο Τσαβιρόκα έχει προχωρήσει σε κάποιες διεργασίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κυκλοφόρησε το όνομα του Κώστα Πιλέα το προηγούμενο διάστημα. Είναι από ό,τι φαίνεται πρώτη επιλογή του Τσάβι Ρόκα για την θέση στην οποία αγωνίζεται. Είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Έχει πρόταση ο Κύπριος αμυντικός, ζυγίζει και τα δικά του δεδομένα γιατί έχει κάποιες κρούσεις και από το εξωτερικό, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι πιθανότητες να δώσει θετική απάντηση στην ομάδα της ΑΕΚ. Πρόταση ανανέωσης έχουν επίσης η Ναούμ και Περεπόνς και αναμένουν από πλευράς

της ομάδας της Λάρνακας την απάντησή τους. Ο Ισπανός πάντως φαίνεται ότι ψάχνει και κάτι καλύτερο σε πρωταθλήματα του εξωτερικού και αναμένουμε να δούμε ποια απόφαση θα πάρει και ο ίδιος, όπως και η ομάδα της Λάρνακας αναλόγως.

Πάφος και Αποέλ έρχονται σήμερα αντιμετωπιστό Στέλιος Κυριακίδης και κλεισμένο το θηρόν παιχνίδι, θυμίζω, με το Σάπιντο να τίθεται αντιμέτωπος κόντρα στην πρώην του ομάδα. Στην Πάφο, που όπως είναι λογικό, βλέπουν το σημερινό παιχνίδι ως μια καλή προετοιμασία εν ώψη του τελικού κυπέλου της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Απόλλωνα, αναμένεται ότι δεν θα ρισκάρει το οτιδήποτε ο Πορτογάλος τεχνικός, προχωρώντας και σε κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα άλλωστε. Θυμίζω ο Σούνιτς είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και το ίδιο ισχύει και για τον Μπρούνο. Περιμένουμε και στην Πάφο να δούμε και το τι θα γίνει εν τέλει με τις περιπτώσεις των Λούκασεν και Σέμα, που πρέπει να ενσωματωθούν μέχρι τις 27 Μαΐου με την αποστολή των εθνικών τους ομάδων εν ώψη και του Μουντουιάλ. Κόντρα σε ένα Αποέλ που πολύ περισσότερο έχει το μυαλό του στα όσα θα ακολουθήσουν μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου και τις εξελίξεις που αναμένονται γενικότερα στο οικονομικό κομμάτι. Το σημερινό παιχνίδι είναι ουσιαστικά το φινάλε σε μια σεζόν που πολύ περισσότερο αφήνει αρκετά έτσι ερωτήματα εν ώψη της συνέχειας, χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο. Η Πάφος είναι και μια ομάδα που το Αποέλ φέτος δεν κατάφερε να την κερδίσει. Αυτό που τουλάχιστον θέλουν να δουν οι φίλοι της ομάδας είναι τον Αποέλ να προσπαθεί στον αγωνιστικό χώρο να κλείσει τη σεζόν με ένα καλό αποτέλεσμα, και ενώ περιμένουμε να προκύψουν και κάποια νεότερα, αν θέλετε, σε σχέση με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας, θα δούμε αν θα προχωρήσει σήμερα ο Πάμπλο Γκαρσία σε κάποιες τοποθετήσεις που θα είναι και πιο ξεκάθαρες για το μέλλον του ιδίου. Με τις πληροφορίες, ωστόσο, να αναφέρουν πως σήμερα θα δώσει και το τελευταίο του παιχνίδι στο μπάγκο της ομάδας της Λευκοσίας.

δώσαμε και στην αρχή τα νεότερα που προεκύψαν σε Manchester City και Manchester United και επίσημα παρελθόν ο Pep Guardiola για ό,τι αφορά τους πολίτες. Θα δώσει την ερχόμενη Κυριακή το τελευταίο του παιχνίδι κοντρα στην Aston Villa, ενώ για ό,τι αφορά την Manchester United συνεχίζει για τα επόμενα 2 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Michael Carrick. Ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα περίπου η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έγινε σήμερα έτσι γνωστή, παρόλο που είχαν κυκλοφορήσει κάποιες πληροφορίες από χθες βράδυ. Έμειναν εκτός αποστολής Morgan Gibbs-White, ο Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, ο Luke Shaw, Phil Foden επίσης, ενώ έκανε αίσθηση η κλίση που πήρε ο Henderson. Κλήθηκαν επίσης η Ivan Toney, ποδοσφαιριστής της Al Hilal. Ο Toney μάλιστα που είχε αγωνιστεί μόνο 2 λεπτά με την εθνική ομάδα της Αγγλίας από τότε που ο Tuchel ανέλαβε ως προπονητής. Ενώ για ό,τι αφορά τη θέση του δεξιού άκρου της άμυνας, Livramento και Spence φαίνεται πως θα χρησιμοποιηθούν ως ακραίοι μπακ στη θέση που αγωνίζεται ο άσος της Real Madrid, ο Alexander Arnold, ο οποίος δεν πήρε κλίση.

Έχουμε μπει λοιπόν σε ρυθμούς Final Four. Διεξάγονται σήμερα οι δύο ημιτελικοί της διοργάνωσης. Στις 6 θυμίζω Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενέρ και στις 9 η Ρεάλ την Βαλένθια. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και μόλις δύο παιχνίδια μακριά από το να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Διεξάγεται κιόλας και στην Ελλάδα, οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Αντιμετωπίζει σήμερα την Φενέρ που κατάφερε να φτάσει μέχρι το Final Four και ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της και να κάνει και το back-to-back. Ισπανικός εμφύλιος στο δεύτερο ημιτελικό με την Real Madrid, όπως είπαμε, να αντιμετωπίζει.

αντιμετώπιζε την Βαλένθια στις 9, με φόντο την πολυπόθητη έτσι πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Πιο έμπειρη η ομάδα της Ρεάλ από τέτοια παιχνίδια σε σχέση με την Βαλένθια, που για πρώτη φορά κατάφερε να εξασφαλίσει συμμετοχή σε Final Four της EuroLeague.

Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ολοκληρώθηκε οικονομικός έλεγχος στην ανόρθωση και σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων καταστάσεων, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημιά σε 9 από τα 10 έτη της περίοδου 14 έως 23, με εξαίρεση το έτος 2021, κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κέρδος λόγω έκτακτων εσόδων από ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις. Εκείνη την περίοδο στην Προεδρία ήταν ο Ευγένιος Χαμπουλάς. Πέφτει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος για την σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα τρία ντέρπι, τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν ποια εκ των ΑΕΚ και Απόλλων θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Στις 5.30 αρχίζουν οι αγώνες, Ομόνοια Απόλλων, Πάφος Απόελ και Άρης ΑΕΚ, σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει την σεζόν η Ομόνοια. Εκτός για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, η Παναγιώτου Σεμέδο και Ράκοβιτς, στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος θα φορέσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Αισιοδοξία για επέκταση με Σίμιτς μέχρι το 2028. Με το μυαλό στον μεγάλο τελικό κυπέλλου Απόλλων, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται οι Ασούν Σάου Βρίκης, Σμέρχαλ, Διούντου, Μάρκοβιτς, Βούρος, Σπόλιαριτς και Γκασπάρ. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι ακόμη πιο δυνατό τα επόμενα χρόνια και να κυνηγήσουμε μεγαλύτερους στόχους, ανέφερε ο Φίλιπ Κούν για την ανανέωσή του συμβολαίου του. Rotation αναμένεται να κάνει ο τεχνικός της Πάφου Ρικάρτο Σαμπίντο κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού Ισούνιτς, Μπρούνο και Γκολτάρ. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το Αποέλ στην Πάφο, ξανά διαθέσιμη η Λαΐφης Ρώσα Ολαγίγκα, αμφίβολος Ομπρόσον. Στην ΑΕΚ πάνε στο ΑΜΕΓΑ με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην δεύτερη θέση. Αναμονή για την απάντηση των Πόνς και Ναούμ, ενδιαφέρον για τον Πηλέα.

0: Καλέσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι και να αποχαιρετήσει τον Αλεξάντερ Κακόριν και άλλους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσθήκες σε δεδομένη προσπάθεια για την ενίσχυση με το κυπριακό στοιχείο ερωτηματικό το μέλλον Φιλιώτη. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Επιθυμούμε στο Τσίρου να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ Γιώργος Ζαχαριάδης, τονίζοντας συνάμα ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές με την Ένωση Νέων Ύψωνα και την Καρμιώτισσα. Δεν αφήσαμε το Τσίριο στο έλεος του Θεού. Γίνονται καθημερινά βελτιωτικά έργα και σε σχέση με την στατικότητα και τον φωτισμό, ώστε να πληρεί τα κριτήρια και να πάρει τη σχετική άδεια, πρόσθεσε. Ενδιαφέρον από την Ένωση Νέων Ύψωνα για τον 20χρονο επιθετικό Λίσανδρο Παπαστηλιανού, ο οποίος βρισκόταν φέτος στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από τον ανέβου στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτσόκα αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια διάδοχος του Έντσο Μαρέσκα. Με τον Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει η Manchester United. Το 44χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 28. Κόπηκαν από την Εθνική Αγγλίας για το Μουντιάλ οι Γκίμς Γουάι, το Πάλμερ, ο Αλεξάντερ Αρνόλ, το Μαγκουάιαρ και ο Φόντεν. Αίσθηση προκάλεσε η κλίση του Χέντερσον. Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι ο Καζεμίρο, ο οποίος θα γίνει συμπαίχτης με τον Λιονέλ Μέση. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
3: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
11: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
10: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
13: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
14: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
14: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
17: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Τελευταία αγωνιστική στο Παγκύπριο πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 5:30. Ομόνια Απόλλωνας, Άρης ΑΕΚ,
9: σε πρώτο και δεύτερο αθλητικό κανάλι της Ita Vision. Πάφος ΑΠΟΕΛ στην Cable Sports 1. Ιταλικό πρωτάθλημα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 9:45 στην Ita Vision Sports 8. Τελικό κυπέλου Γαλλίας Lens Nice στις 10 στην Ita Vision Sports 4. Final Four στην Ευρωλίγκα, οι δύο ημιτελικοί στην Nova Sports Prime. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή ψυχολογίας. Μια εκπομπή που θα προσπαθήσουμε για το επόμενο δύο να φτιάξουμε τη μέρα σας, γιατί κάποιοι είμαι σίγουρος πως το χρειάζεστε. Και τώρα, άκου ένα λεπτό. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Βιολάκη.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ και στα δικά μας.
0: And now, λένε οι στίχοι του Impossible.
1: Ναι.
0: When all is done, ναι, there is nothing to say. Και τώρα που όλα έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει κάτι να πούμε. You have gone and so effortlessly. Έφυγες χωρίς να μπορέσω, χωρίς προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Κέρδισες. Προχώρα. Πες τους το. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγα.
1: Από τώρα. Ναι. Οκ, okay, αν το λες εσύ που είσαι ειδικός, συγχαρητήρια.
0: Και προχωρούμε να δούμε τι έγινε σήμερα, Ανδρέα μου, πριν πάμε, ναι, σε περισσότερα, ναι, και ημέρα quiz.
1: Σωστά.
0: Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Αν ήξερα ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πίτσας με bitcoin.
1: Άντε ρε φίλε.
0: Πριν ημέρα που ο φίλος επούλησε.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ ήξερες ότι φάεις πίτσας απ.
1: Κάτι ξέρω.
0: Σωστός. Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού το 334 π.Χ. Ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ το 1955 χαρίλα ως ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο
1: Παλάς.
0: Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση μειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη. Γίναν πολλά πράγματα σας σήμερα, Ανδρέα. Δεν σου κρύβω ότι είναι μια γεμάτη ημέρα. Το 67 σε πραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μαντιλαρά. Αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό το 1973 για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992 ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, είχε μπει, ας λογευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Δήλωσε ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γεννήθηκε ο Jim Thorpe, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, το 1888.
1: Ναι.
0: Έφυγε από τη ζωή. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε τη γέννησή της. Σήμερα έχουμε το θάνατο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας το 1825 και έφυγε άλλος ένας αγωνιστής του 21 το 1850, βέβαια αυτός ο Λυκούργος λογοθέτης. Αυτή είναι η ταυτότητα της μέρας και πουθενά
1: και
0: δεν μου δείχνει η ταυτότητα ότι σήμερα με βάση την ταυτότητα της μέρας δηλαδή μπορεί να κερδίσει κάτι η Φενέρμπαξε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Τι περίμενε,
0: θα σημάδι, ναι.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο
1: Αθανάσιος Γιάκος.
0: Μέγας Αλέξανδρος στη μάχη του
1: Γρανικού. Εντάξει, φυσικά, κύριο που είπες, τι είπες για το Μητσοτάκη, η δήλωσή του ότι δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Ναι, ναι.
1: Και αμέ, ίσως.
0: Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε με την υπόψη. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Είμαστε σαν εκπομπή. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας κάτω ήμιση. Τονίζω το κάτω ήμιση για να μην σε πνώ στο
1: τέλος. Ναι, ναι, καλά κάνεις.
0: Αλλά δεν είμαστε με τη Φενέρ σήμερα. Έχουμε ένα δικό μας παιδί στον Ολυμπιακό. Θα το ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Σήμερα θα παίξουμε το quiz μας. Χθες, αν θυμάστε, σας ζητήσαμε να προβλέψετε την πρώτη τριάδα, όχι απαραίτητα με τη σειρά που βγήκε, των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στις βραβεύσεις του ΠΑΣ, όπως ψήφισαν ήδη οι ποδοσφαιριστές. Κάναμε μια κουβέντα, μια ανάλυση, σας δώσαμε κάποια tips που θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές ήταν και ωφέλιμα.
0: Στα δύο ή βραβεύοντα.
1: Κοιτάξτε, ναι, τσου που είχαμε πει, ρε παιδί μου, ότι πολύ πιθανόν η ΜΑΕ και Σημείδωνα είναι δύο προς τρεις και ο τρίτος να μην είναι τόσο ξεκάθαρο ποιος θα ήταν, όπως και συνέβηκε.
0: Αλλά με έναν που γίνει που θα ξεκαθαρεί.
1: Ναι.
0: Θα
1: τουλάχιστον μιλώ με βάση και την τελική βαθμολογία. Να ευχαριστούμε ξανά και τον Μπάσκο και τον φίλο των Λοϊζών για τα δύο δώρα που μας έδωσαν. Θυμίζω είναι δύο επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία είναι αυτά που θα παίξουμε και σήμερα, το Bizzer Wizzer. Bizzer Wizzer.
0: Και για τα στοιχεία που μας έστειλε σήμερα.
1: Ναι. Πρώτος ήταν ο Σεμέδο με 83%. Δεύτερος ο ΜΑΕ με 80%. Και μετά, εδώ κρίθηκα στις λεπτομέρειες. Ήταν πολύ μικρές οι αποστάσεις. Στην πέμπτη και έκτη θέση με 42% ήταν και Σένση και Κβίτα. αρκετοί τους έβαλα στην κορυφή του τριάδα. Τέταρτος ήταν ο Κουλυμπαλή με 47% και τρίτος, συμπληρώθηκε η τριάδα δηλαδή με Σεμέδο ΜΑΕ, ήταν ο Φαμπιάνο με 53%. Άρα θα ψάξω τώρα να δω αν υπήρχε, θυμάσαι να υπήρχε τριάδα με Σεμέδο ΜΑΕ και Φαμπιάνο.
0: Όχι,
1: υπήρχαν σίγουρα τριάδες.
0: Φιάμε το λίγο που το...
1: Εντάξει, είχαμε πει ότι εγώ είχα πει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ότι κάποιοι μπορούν να πούν ότι ο κορυφαίος ήταν ο Κουν ή ο Αλομέροβιτς. Εκεί για να πιάει 53% σημαίνει ότι το άλλο 47% ψήφισαν κάτι άλλο. Οπότε δεν ήταν άστοχη το σχόλιο μας. Το λοιπόν, Σεμέδο ΜΑΕ Σένση. Σεμέδο ΜΑΕ Ευάντρο. Ευάντρο Σεμέδο ΜΑΕ. Πολύ Ευάντρο έπαιξε. Α, ήβραμε τον πρώτο. Φαμπιάνο σε μέδο. Όχι, Φαμπιάνο σε μέδο, Ευάντρο. Εάν δεν ρε φτιάχνω να δει, μα έξω.
0: Χθε να σου πω, πάντα που παιδί.
1: Τα βλέπω εγώ, μόλις βρει κάποιος θα σου πω, ναι.
0: Που επειδή πήγα χθε, που παιδί, πάντα βλέπω τους ποδοσφαιριστές. Έτσι, ξέρεις, συνήθως, επειδή εμείς παίζαμε μπάσκετ, φαίνουν τα μου μικρόσωμοι. Έτσι, όχι πολλά, γεροί, ξέρεις, έτσι λέω.
1: Ναι.
0: Λέει χθε, στάθηκα διπλά από ΜΑΕ. Είναι όντω θηρίο. Δηλαδή με την
1: σε ύψο ή σε όγκο.
0: Σε ύψο. Δεν είναι δυνατό, αλλά είναι π.χ. όπω τον Κβίτα που είχε όγκο. Ήταν. Φίλε, μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δύσκολο να μαρκάρει. Χθε που είδα που πέρασα από δίπλα του, μπορώ να καταλάβω γιατί είναι δύσκολο να μαρκάρει.
1: Okay. Να ξέρω το φαίνεται αλήθεια από την τηλεόραση.
0: Αλλά είναι και ψηλό, ρε φίλε. Είναι ένα απλά λεπτό και δυνατό. Είναι και ψηλό. Και κάνε μου τρομερή εντύπωση που πέρασα από δίπλα του. Και καλοντημένο.
1: Ναι. Όντως.
0: Έκλεψαν κάποια παρουσίες της εντυπώσεις χτες τα...
1: Ενδυματολογικά.
0: Ενδυματολογικά.
1: Κουλυμπαλή, ας πούμε.
0: Όχι, μιλώ για άντρες.
1: Α, όχι για άντρες.
0: Αλλά δεν μπορώ να δεν τα ξέρω τα ονόματα τα πω έτσι. Δεν έκανα την έρευνα μου γιατί...
1: Ενώ ήταν συνοδοί, σύντροφοι, σύζυγοι, ποδοσφαιριστών. Ούτε να σπίθει έναν, ας πούμε, παίχτη.
0: Τι.
1: Που έκλεψε την παράσταση είναι η σύζυγος του, η σύντροφος του.
0: Ο Ευάντρο ήταν τόπο ίδιος.
1: Ο ίδιος, μάλιστα.
0: Ο ΜΑΕ ήταν τόπο ίδιος. Όλα καλά γενικά.
1: Όλα καλά, όλα καλά, όλα θυρά. Σχεδόν έφανα την πρώτη ώρα. Είμαι 2.50 και μόνο σε ένα ομονέα νιβρέγα ακόμα.
0: Το άλλο που έλεγα, ας πούμε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Που σου είπα ότι θα βάλουν τον Μπράντον, θα βάλουν το Σεμέδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γάμα δύο για μένα. Γάμα για μένα, βάλουν το αριστερό full bag, ας πούμε, το Σεμέδο. Ούτε εδώ, πολύ σε μέδο ΜΑΕ, αλλά ως τρίτον είχα Βάισμπεκ, είχα συν Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Κουλυμπαλή, ΜΑΕ, σε μέδο, Εβάντρο. Έλασε να το υβρενά. Ανεμόνια στο δεύτερο το επιτραπέζιο θα το δώσουμε σήμερα στο quiz μας, yeah. Μετά τις 2.30.
0: Έχω και μια τσάντα, θέλει να τη δώσουμε.
1: Τι τσάντα?
0: Με 8 κασκόλ, συλλεκτικά του ΑΠΟΕΛ.
1: Μια τσάντα με 8 συλλεκτικά.
0: Ναι, δηλαδή έχει από το παιχνίδι με τη Μόλτε, μισό κασκόλ, με την Νόα, με την...
1: Οκ, κάποιος που θα το διεκδικήσει, δηλαδή ίσως που να βγει να μας πει.
0: Θα το δούμε ξεχωριστά.
1: Ας το, ας το άλλη...
0: Ό,τι θέλετε, έχω το. Ναι. Εγώ είμαι στη διάθεση των ακροατών να το δωρήσω.
1: Ναι, οκ, οκ. Εντάξει, κάποιος που να βγει να κερδίσει, να μας πει ότι θέλω να διεκδικήσω το συγκεκριμένο δώρο.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην το δώσουμε σε κάποιο ρε παιδί μου που θα το θέλει.
0: Μετά, να ρωτήσουμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Να φορτούμε τις ομάδες.
1: Σεμέδο ΜΑΕ Κουν, Σεμέδο ΜΑΕ Βάντρο. Περάσαμε τις 3 με 3 και 10. Θύμισε μας λίγο αν θέλεις τον διαγωνισμό μας, τον μεγάλο διαγωνισμό.
0: Ναι, ο μεγάλος διαγωνισμός, μπορείτε να στέλνετε CU Charm για να έχετε την ευκαιρία όπως κάθε χρόνο να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια, όλα πληρωμένα για να πάτε στο Summer Shake και να περάσετε ωραία με την σύντροφο και, ή τον σύντροφό σας ή και το παιδί σας, το οποίο θέλετε να πάρετε μαζί σας, ακόμα και τον Ανδρέα Βιολάρη σας το δίνουμε. CU Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία.
1: Μύρημα νησί μου, εμουσιαλός και όχι. Ας το ήβρενος τώρα. Είμαστε 3:48. Είμαστε στο φινάλι της χθεσινής εκπομπής. Ήβρενο το μόνο ένας. Πιστεύτω.
0: Congratulations. Τελειώνει σήμερα το πρόθυμα.
1: Ναι, παίζεται ακόμα.
0: Όχι, αλλά τελειώνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάποιος μπορεί ας πούμε, να μην το πήρε ειδήσει ότι είναι τέλειωσε. Τελειώνει σήμερα 5:30. Τώρα ένα λεπτό να ξαναπώ τον όνομα του ενός φίλου μόνο ένας το βρήκε. Οπότε το δεύτερο μας επιτραπέζιον πάει στο σημερινό διαγωνισμό, σημερινό quiz.
0: Ναι.
1: Είναι ο φίλος 068 τελειώνει το τηλέφωνο του. Θα το βγάλω αυτογραφία τώρα, έχω και το τηλέφωνο του και θα επικοινωνήσουμε

0: Αν δεν μας ακούει.
1: Αν μας ακούει μπορεί να στείλει μήνυμα. Αν όχι θα επικοινωνήσουμε μαζί του την Δευτέρα. Θέλω να δώσεις πιθανότητες να μοιράσεις το 100% στις τέσσερις ομάδες του Final Four. Όσο μπορείς πιο...
2: Ξέρεις την δυσκολία μου.
1: Χωρίς συνέστημα. Θετικό αντιτικό, ενώ αμυγός αγωνιστικά.
2: Πιστεύω ότι ας πένε ανεχώριζα τα ζευκάρκα με βάση τις ομάδες που είσαι στον πρώτο ημιτελικό, θα λέει 75-25
0: τα ζευγάρια.
2: Ναι, δηλαδή το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού να το κατακτήσει διότι του 75%.
0: Οκ, okay, μεγάλο.
2: Δεν θεωρώ ένα μεγάλο φαβορή η ομάδα που να πάει στον τελικό. Οι ιδιαιτερότητες στα συγκεκριμένα ματσαρίσματα είναι μπασκετικά ότι ο Ολυμπιακός και η Φενέρ θα γίνει μια μάχη πάγκων εκπληκτική, πιστεύω. Δηλαδή θα γίνουν διαβάσματα, προσαρμογές. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι ο Σάρας να ζητήσει αλλαγές στα screen. Τη στιγμή που να ζητήσει αλλαγές στα screen ο Σάρας, κάνοντας έτσι ένα... Δεν θα σας το πω τώρα.
0: Spoiler!
2: Ναι, spoiler, ας το πούμε έτσι. Μπορώ να σας βοηθώ λίγο, προσπαθώ να σας βοηθήσω λίγο να δείτε το...
0: Ναι.
2: Το match χωρίς υπεροψία, δεν το λέω με υπεροψία, να. Θα προσπαθήσει να αλλάξει τα screen στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός αυτόματα τη στιγμή που αλλάξει τα screen στην άμυνα η Φενέρ, πάει στο Μιλουτίνοφ. Πρέπει να τροφοδοτήσει ο Μιλουτίνοφ γιατί να έχει mismatch σε όλες τις αλλαγές κοντά στο καλάθι που να κάνει η Φενέρ μαζί. Δεν έχει παίχτη στο size του Μιλουτίνοφ. Αυτόματα η Φενέρ στην αντίπερα οχθή θα κάνει high pick and rolls με τον παίχτη που μαρκάρει ο Μιλουτίνοφ για να τραβήξει τον Μιλουτίνοφ μακριά από καλάθι και να τον φθείρει. Και εδώ το πράγμα τώρα είναι να φέρει αλληλεπιδράσεις συνέχεια στο match που είναι να έχει σκαμπανεβάσματα για τις ομάδες θεωρώ. Και να παίξουν πάρα πολύ ρόλο να μακρινά σου. Δηλαδή, οι κοινοί που να σκοράρουν, είναι να κερδίσουν. Ναι. Και το πράγμα δεν μπορείς να το ξέρεις. Θεωρώ λίγο εικονικό το 1.50 κάτι που είναι ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την Αθήνα, με την ιδιαιτερότητα του μάτς, με το ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκτός, οπότε δεν υπάρχει η τοξική σχέση που έχουν οι δυο τους. Για το τι είναι να κάνει ο ένας, τι είναι να κάνει ο άλλος. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αφοσιωθεί καθαρά στον εαυτό του.
0: Έχουμε εικόνα για το πόσο διαχωριστήκαν τα εισιτήρια.
2: Όχι, γιατί ήταν πολλά συγκυριστά. Έχει και κόσμο ακόμα που δεν έγινε verified.
0: Ναι.
2: Η αποκτήση των εισιτήριων. Οπότε τούτο στον πρώτο ημιτελικό. Στον πρώτο ημιτελικό. Στον δεύτερο ημιτελικό έχουμε μια ιδιαίτερη. Έχουμε την ομάδα που παίζει ίσως το πιο εντυπωσιακό μπάσκετ φέτος στη Βαλένθια απέναντι στον κρυπτονίτη της. Τη Ρεάλ. Η Ρεάλ και ο Σκαριόλο είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος για την Βαλένθια του Μαρτίνες. Ο άνθρωπος είναι mastermind στις αμυντικές προσεγγίσεις. Μπορεί να παρουσιάσει σε έναν παιχνίδι 10-12 διαφορετικούς τρόπους να αναχαιτήσει μια άμυνα τους οποίους σιωράζει δουλεμένους στο κεφάλι του. Πρώτη φορά το αντιλήφθηκα μετά που έρχεψα να κατανοώ λίγο παραπάνω τα συστήματα του μπάσκετ το 23 στο Ευρωμπάσκετ, το 22 στο Ευρωμπάσκετ με το τι έκαμε στην κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου χρυσού για την Ισπανία. Οπότε πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο μάτσο για τη Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ. Αλλά πιστεύω ότι η Ρεάλ δύσκολα να μπορέσει να κερδίσει τους άλλους δύο, όποιος και να είναι, που να πάει στον τελικό. Αν η Βαλένθια περάσει στον τελικό, είναι οι καλύτερες πιθανότητες απέναντι σε μια από τις νικητρίες των άλλων δύο παιχνιδιών. Οπότε αν υπομονώ, πιστεύω ότι ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια. Okay. Ελπίζω να ήμουν κατοπιστικός.
0: Έξι το Ολυμπιακός, 9 άλλος ημιτελικός.
2: Ναι, να πω ότι ευκήκαν κάποια δημοσιεύματα του τύπου ότι μπορούσε να κυρωθεί λίγο, να αναβληθεί λίγο, να βάλει λίγο πιο κάτω το μάτσο του Ολυμπιακού για να εξυπηρεθούν κάποιοι που επικυρωθήκαν τα εισιτήρια τους, αλλά διέψευσε το Ευρωλίγκα να γίνει κανονικά στις 6 ο πρώτος ημιτελικός και για να μην είμαι και τέτοια γνωστό καλός.
0: Ναι.
2: Νέτοβιτς, Περούγκα, Ράντονιτς. Συγχαρητήρια σε όλους στη διαιτητική τριάδα που θα είναι σήμερα.
0: Καλή επιτυχία και σε αυτούς. Φίλε, 7.55 ο Ντάκοβιτς δεν ήταν επειδή δεν πήρε τόσες πολλές ψήφους.
2: Είχε πολλούς περιφερειακούς.
0: Δαμέ, αλλάξαμε. Είχε σε σχήμα 3-4-3 που ήταν υποτίθεται η δεκάδα. Βάλαμε αριστερό φουλμπάκ το Σεμέδωνο φορήσει. Οπότε ο Ντάκοβιτς που δεν βάλουμε. Ακριβώς επειδή μοιραστήκαν οι ψήφοι, οπότε δεν μπήκε. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ό,τι και να σημαίνει αυτόν. Που δεν σημαίνει τίποτα βασικά. Οκ. Okay. Ναι, ήταν λίγο άδικο. Λίγο. Όχι ωραίο να λείπει ο Τάνκοβιτς που μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώτος ασίστμαν της φετινής σεζόν. Πάνω από 11.000 Ολυμπιακοί, τουλάχιστον 3.500 οι Τούρκοι. έτοιμος για το team του coach B.O. Lewis.
2: Ρε αστείευκα που

0: Είπα ότι κάνεις τον μπασκετικό, λέει ο Τζιο.
1: Ναι, ναι.
0: Που με ειρωνεύτηκε. Μίλα λίγο απλά να καταλαβαίνει εμείς. Εμείς ήμουν εμείς απλά.
1: Εντάξει, απλά δεν ήταν. Που σας σημαίνει και μετά, σου για όλους απλώς.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να σταματήσετε την αναφορά για τον Ολυμπιακό και ειδικά το παιδί είναι απέναντι.
0: Ποιος είναι.
1: Αν έρθω έτσι λέω, δάμε είσαι απέναντι. Ποιος το σηλέ. Έρε φίλε, μπορώ να πω.
0: Καταρχάς απευθυνόμαστε σε μπασκετικούς.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τη στιγμή που απευθυνόμαστε σε μπασκετικούς. Να, τέλος πάντων. Και ο κύριος Πανίκος που στείλει το μήνυμα. Γεια σου κύριε Πανίκο. Χαιρόμαστε, μου βλέπεις και εσύ μπασκετ.
1: Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Ετοιμαστείτε 22-4-72-3-72. Με το επιστρέφουμε θα πατήσω το κουμπί να ανοίξει η γραμμή. Ο πρόσωπος που θα πάρει θα ανοίξει τον σημερινό χορό του quiz.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις ECOFIN υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναυθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέληξει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
7: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
9: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
18: Και καύσιμα και ψώνια.
19: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
20: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
21: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
22: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
21: Κάτι άλλο?
22: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
23: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

0: Επιστρέψαμε. 29.50 τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Όχι να συζητήσουμε, επειδή δεν θα έχει και πολύ συζήτηση σήμερα.
1: Λιμπόνιμ πλέον για να πάω.
0: Ακόμη.
1: Νομίζω ότι ήρθατε και νομίζω ότι δεν τζοφιέν, είναι ακόμη.
0: Να μην αγερνήσει ποτά, τι να κάνουμε.
1: Θέλω να του κάνει έκπληξη το 78.
0: Και να του πει τι, το ειδικό είναι το μωρό.
1: Ναι, τσάτε καλέ άκρη. Έχεις, μπορείς να το πεις του όμως 7-8 μου. Γιατί δεν είναι τώρα στην Αγιάννα που έμεινε και ο Συμπόιν Μπλου. Μπορείς να πεις ότι συμμετείχες τη μέρα της πρόσληψης. Σωστά που το είπα.
0: Ρε φίλε, μπορεί.
1: Ρωτώ να μας πει αν ήταν την ημέρα.
0: Ναι. Κι άμερα, πολλές μέρες. Παιδιά, τι γίνεται... Παιδιά, γίνεται να λείπει ο Λουκάσεν της Πάφο που καλύτερα είναι δεκάνα. Ναι, γίνεται ρε φίλε, όπως λείπαν κι άλλοι. Όπως λείπαν κι άλλοι.
1: Πάλι ρε φίλε, εντάξει, εντός είπα. Μα ποιος ήταν τόσο έτοιμος ρε. Είπες ότι ανοίξαμε γραμμές.
0: Όχι, μόλις το άνοιξα.
1: 22-4-72-3-72, μπορείτε να συμμετέχετε στο quiz το οποίο θα είναι μέσα από το Bizer Vizer, το επιτραπέζιο το οποίο παίζουμε εδώ και 3-4 εβδομάδες. Έχουμε ένα ακροατή. Και το...
0: Έχουμε πριν μέσα στον ακροατή να πούμε ότι ό,τι ερώτηση γίνεται στον ακροατή, αν προλάβει κάποιος φίλος να τα απαντήσει πρώτος σε μήνυμα.
1: Να γράψει, να γράψει.
0: Όχι, είπαμε.
1: Είμαστε ο πέντα. Μάκε!
0: Όποιος το στείλει την απάντηση πριν απαντήσει, εννοείται ο φίλος που θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μπαίνει και αυτό στην κλήρωση για τα δώρα μας. Πέραν από τα δώρα που έχουμε τα σταθερά. Από τη στιγμή που μας έμεινε και έναν επιτραπέζιο, είναι αυτόν
1: Bizer.
0: Που χρησιμοποιούμε και τις ερωτήσεις. Θα το κληρώσουμε τη Δευτέρα.
1: Μαγκέ!
0: Πάμε για...
1: Ναι, καλησπέρα. Είμαι από σήμερα.
0: Εντάξει.
1: 22-4-72-3-72.
0: Αν ο ίδιος φίλος. Φίλος.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Το όνομα σας.
0: Φιδιά, ποιος θα πάρει. Μα μας ψαρώνει ρε φίλε, είναι το ψαρωτικό, το ύφος το σοβαρό, το αυστηρό.
2: Ενευρίασα, γιατί ευελαλείς εχθές να στείλουμε την τριάδα για τους παίχτες, σωστά.
0: Ναι, ποιος σου γέλασε.
2: Και γράφω το μήνυμα Φαμπιάνο, Μαέ, Σεμέδο. Και πετάσσετε ο Λουί Τσελαρί, βάρτε τον Εβάντρο.
1: Εντάξει, αν μου άκουες εμένα...
2: Γίνει το Φαμπιάνο και βάρτε τον Εβάντρο.
0: Και ήταν να και δεις, ούτε ένας το βρήκε και μας έμεινε τον άνδρο στο χέρι. Να πω, sorry φίλια μου, λεπτό του φίλου του 068 που ρωτά, ότι ο πρώτος ήταν ο Σεμέδο με 83%, δεύτερος ο Μαέ με 80% και τρίτος ο Φαπιάνο με
2: 54%. Εγώ προσωπικά δεν περιμένω ο Φαπιάνο να τον ψηφίσω, ρε φίλε, όχι γιατί είναι καλός άνθρωπος για όνομα του, απλά επειδή χάσε το μισό προβάθμιμα.
1: Είναι ο φίλος που το ήβρε.
0: Αν ο φίλος που το ήβρε. Φίλε, το είπαμε νωρίτερα. Προφανώς τώρα συντονίστηκες, κέρδισες. Αν θέλεις, στείλες το 29-50 έτσι τα στοιχεία σου, ονόμα, επίθεση και εμπόλυση σου, να δούμε αν είσαι Λευκοσία να περάσει να πάρεις. Αν είσαι εκτός Λευκοσία, να σου το στείλουμε.
1: Φίδια, η ερώτηση της ημέρας. Συγγνώμη.
2: Τέλος παίζουμε για το επιτραπέζιο τώρα. Δεν
1: τώρα ανέβρισε να μπει στην κλήρωση όπως τους υπόλοιπους. Προσθέθηκε στα
2: όρια.
1: Καθάρισα να μου πεις για το Πολ μου ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Ποιος θέλω να την πάρει.
1: Ποιος θα την πάρει.
2: Ποιος θέλω να την πάρει. Φίλε, εγώ μη σε φύγει για η Φενέρ.
1: Εντάξει. Και θέλω να μου πεις και μια από τις κατηγορίες που θέλεις να παίξεις.
2: Θυμίζεις μου λίγο ρε μου.
1: Αρχιτεκτονική τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιοφώνου.
2: Όμορφα πράγματα. Πού πάμε, φάι ποτό, ξέρω εγώ.
1: Φάι ποτό. Από ποια χώρα προέρχεται το τυρί Πεκορίνο?
2: Ιταλία.
1: Μπράβο. Μπαίνει στην κλήρωση ο Φιδίας. Χαρητήρια. Ευχαριστώ, Φιδία.
2: Φιδία, χαίρετο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλώς σου, κυρία μου, καλώς σου. Πριν πάμε στον επόμενο ακροατή, πάμε για ένα λεπτάκι. Κάτι θέλει να μας. Νομίζω είναι επίτηδες παραπάνω ο Τσολάκης. Κάθε Παρασκευή βγάλει είδηση για να βγει στον αέρα τώρα του quiz και να θέλει να παίξει. Αλλά δεν θα κερδίσει όμως. Πάμε όμως να μας μεταφέρει κάτι. Κάτι έχει να μας μεταφέρει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ναι, Θεοδόρε.
0: Θεοδόρε, χαιρετούμε.
3: Καλά που είμαστε, παιδιά, καλά που είμαστε στους ακροατές μας. Κάθε Παρασκευή θα βγάζω είδηση για να βγαίνω να παίζω μακάρι να κερδίσω σε κάποια φορά.
1: Πέμε στην είδηση πρώτα και μετά σου κάνω
3: την είδηση. Πρώτα την είδηση αφορά τον Γιώργο Ναούμ, γιατί προκύπτει εξέλιξη με το μέλλον του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Ναούμ έχει απαντήσει θετικά στην ΑΕΚ και μένει στην ομάδα της Λάρνακας τα επόμενα χρόνια. Είχε γίνει πρόταση από πλευράς της ΑΕΚ για ανανέωση, είχε λεχθεί ότι υπήρχε οικονομική διαφορά, ότι σκεφτόταν να αποχωρήσει. Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής αποδέχεται την πρόταση της ΑΕΚ και παραμένει στην ομάδα της Λάρνακας τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, είπε διαχρονική διάρκεια, αν όχι, δεν είπες. Μάλιστα.
3: Όχι, όχι. Η χρονική διάρκεια θα την περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς όταν θα βγει ανακοίνωση της ΑΕΚ.
1: Θέλω να μου πεις και ποια καλή ωραία θέλεις να παίξεις.
3: Τραγούδι.
0: Τραγούδι να ακούω.
3: Ελληνικό.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει να είσαι καλλιτέχνη, ρε Τσολάκη. Ό,τι βγάλει, δαμέ το.
3: Σπαγιανάκι.
1: Να το ρωτήσω.
0: Ρωτά το, ρε. Ότι
1: πλην 30 ο Τσολάκη, στον ήρωα.
0: Πλην 30.
1: Αλλά επειδή είναι ελληνικό, και ζήτησε το.
0: Ναι.
1: Ποιο ροκ συγκρότημα από την Αθήνα τη Τζόρτζια πήρε το όνομα του από το αεροπλάνο τη εταιρεία Boeing?
3: Ροκ συγκρότημα από την Αθήνα που πήρε
1: το όνομα του από την εταιρεία Boeing. Από έναν από τα αεροπλάνα.

0: Λέγε,
1: ήμουν,
0: ήμουν,
1: και ήμουν και μπόλπο στο παιχνίδι.
0: Ήμουν και μπόλπο, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
2: Η Β52 είναι σωστή απάντηση.
3: B52, α, οκ.
1: Ναι, αλλά είδες ότι έξερα για τους Iron Maiden ότι
2: είσαι σωστός. Αφού μπήκες ήδη στην κλήρωση.
1: Τέλος.
0: Μια χαρά. Μιλούμε Τσολάκ μου. Ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Πάμε στο όπαπα.
2: Όταν βλέπω αεροπλάνο.
0: Κάτι συμβαίνουμε εδώ. Κάτι συμβαίνουμε.
4: Αλάνια.
0: Θέλω σε φρόνιμο να. Θέλω σωστή συμπεριφορά.
4: Γυρίζω όπως την άδικη κατάρα. Τελείωσα τις εργασίες μου και πάω σπίτι στη ζούγκλα τώρα να εργαστώ ακόμα πιο σκληρά μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Τις μεσάνυχτα απόψε ή μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής για να ξεχαστείς?
4: Εξαρτάται. Ευελπιστώ μέχρι τα απόψινα μεσάνυχτα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, Big Joe.
4: Κάμε μου, Λουίν.
2: Πώς θα αντιμετωπίσεις μια βραδιά σαν κι αυτή, δηλαδή... Ή θα είσαι από αυτούς που θα καθίσουν μπροστά?
0: Είπες στον αθρονό, δουλεύει και στα μεσάνυχτα, ρε, ούτε καν να...
2: Α, δεν θα κάνεις απλά.
4: Κοιτάξτε, το 2011 επιάσινε μάθημου με.
2: Ναι.
4: Και περίμενα να τελειώσει και είδα τα χαρμόσυνα νέα μετά που κέρδισε η Μπαρσελόνα.
2: Το 10 λαλείς,
4: ήταν. Το 11 επιάμεν
2: το. Το 10 επίσης σινεμά.
4: Το 12 επάντρευκα τον κουμπάρο μου την ημέρα. Και δυστυχώς μεταδέχτηκα τεράστιο μπούλινγκ. Έπιαν και
2: έτσι
4: το
2: πρωτάθλημα,
4: τότε
2: έπιαν και
4: ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
2: Άρα 14 χρόνια μετά υπάρχουν φόβοι.
4: Ναι, το 13 ήμουν στο σπίτι μου και έτσι μετά το τρίποντο του Άντι είχα μια αναλαμπίλα, λέω εγώ θα παίξω τον Ολυμπιακό να το πιάσει,
2: αν το πιάσει
4: να
2: πιάμε και
4: λεφτά.
2: Άρα εκείνον ήταν οκ.
4: Ναι, αλλά είναι πια τα λεφτά, δεν μπορούσα να τα πιάσω, αν κατά του κουμπάρου μου.
0: Εμπολάψει ο Λέικ, εμπολάψει ο Ρούμπικ.
2: Ο πρόεδρος να σου πω ότι έκαμε live, πας στην τέντα στο Σούνιον και που κάτω η θάλασσα και έχουμε την έννοια του, πάει και στο live.
4: Α, για να κουμπάρε και εκείνος τα ευρία σε μετρευτές
2: ημέρα. Που τους είπαν ότι αν το πιάνε θα είναι εντάξει, you know. Δεν θα τα βάψουν για μαύρα. Ερώτηση.
4: Άντε, κάνε μου ερώτηση.
2: Επειδή είπα τον πρόεδρο, θα σου κάνω ερώτηση αθλητικού περιεχομένου. Πόσα κουπιά χρησιμοποιούνται στο διπλό σκιφ?
4: I have no idea.
0: Περίμενε, αν είναι διπλό, είναι δυο άτομα, ρε. Ας τούμπω ένα λόγα.
4: Ανέφκιο.
2: Τέσσερα.
0: Ναι.
4: Τέσσερα
0: ζεύκα. Ένε χωρίξε. Ένε χωρίξε. Καταλάβει τον Λυκύπρο, δε
4: Πιγκτζιο. Επιάσα να σας πω καλό στο Κυριάκο.
2: Να είσαι καλά.
4: Στους Σίγαυρους να το απολαύσουν.
2: Μπράβο, ωραίος.
4: Γιατί νομίζω θα το κατακτήσει ο Ολυμπιακός με MVP το Φουρνιέ.
2: Μπράβο.
4: Γιατί βλέπω τον πολύ locked, ενώ πιο σοβαρός στις δηλώσεις του. Αλλά εντάξει, σε περίπτωση που δεν το κατακτήσουν, δεν φταίμε εμείς.
0: Γεια σας. Τα λέμε, Γιώργο, καλώς ήρθατε, ήταν Big Gio. Ευχαριστούμε.
2: Ο Big Gio.
0: Ναι.
2: 100 ευρώ, 50 και 50 θα δώσω.
0: Ναι.
2: Κόζο Sports Bar. Κόζο Sports Bar.
0: Ναι.
2: Μαντεύεται πρωταθλητή Ευρωλίγκας και MVP μαζί στο ίδιο μήνυμα. Όσοι το βρουν, πάνε στην κλήρωση για να πάρουν από ένα 50 ευρώ για να πάνε
0: MVP του τουρνουά.
2: MVP και νικητή. MVP.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, εγώ θα ψηφίσω από τώρα.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετική ομάδα ή πάντα βγαίνει.
2: Σπάνια.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θα ψηφίσω από τώρα Real Madrid's Χεζονία.
0: Nice. Συγχαρητήρια.
2: Έχουμε ένα κροατή.
0: Εγώ θα πω Ολυμπιακό Σάσιο.
2: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Ανδρέας, 29 Μαΐου.
0: Γεια σου, Ανδρικό μου. Να μου γαμνείς.
5: Λοιπόν, είμαι καλά. Απλά έχω μια απορία. Ήβραμε χορηγό για να κάνουμε ένστετο.
2: Όχι, περιμένουμε.
0: Άντε ρε φίλε, κάνεις μας.
5: Άντε ρε κουμπάρα, κάνουμε ένα ένστετο να μπείτε το ραδιόφωνο του Sport FM στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, δεν το παρακάνουμε. Αλλά ένα χορηγό να ανέβρεμε, παιδιά, εδώ στη διάθεση σας.
5: Λοιπόν, να πάμε γλωσσά.
2: Βέβαια, είμαι πανέτοιμος. Εκτός από τα Ιταλικά, ποια άλλη γλώσσα είναι η επίσημη του Βατικανού?
5: Τα Λατινικά.
2: Μπράβο ρε φίλε.
0: Εντάξει, τελευταία φορά παίζεις γλώσσα, δεν έχει άξιο ρε Άντρια.
5: Θα βάλω μια ρε.
2: Προς τα που κατευθυνόμαστε αν ένας Ιταλός δείξει ανέστρα.
5: Ανέστρα.
2: Ναι.
0: Φτιάξε, ο Παλέστρα δεξιμπακ. ο Ανέστρα, λέγα αριστερόν, άρα

0: Πάμε αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Άντε ρε. Πάμε αριστερά.
0: Άρεσε σου. Άρεσε σου αριστερά. Ευχαριστώ Αντρίκο μου. Bye bye.
1: Δεν έχετε να απαντήσει για τον.
0: Ποιον. Έναν το προλάβαμε. Εντάξει, έρχονται Ολυμπιακός Βεζέγκος, Ολυμπιακός Ντόρσεϊ, Βαλένθια Μοντσέρο, αρκετές.
1: Γι' αυτό είναι πια αρχές της ζωνιάς, για να είμαι μόνο μου.
0: Να πιάνεις μόνο σου.
1: Να βάλει 35 πόντους στο Δημητρίου. Ναι, παρακαλώ.
3: Hello.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Νικόλας Έγκομι.
1: Έλα, παιχταρά.
0: Έλα.
3: Έλα ρε παιδιά.
1: Θέλουμε καλύτερο.
3: Απορία.
1: Ναι.
3: Άκου τώρα, φάνταση.
1: Ναι.
3: Με στοίχημα.
0: Oh.
3: Γκρουπ 20 ατόμων.
0: Ναι.
3: Πρώτος, δεύτερος, ισόβαθμοι 4 βαθμούς μπροστά μου. Είμαι τρίτος. Ο τέταρτος είναι μακριά.
0: Ναι.
3: Έχω σάκα τσέρκι. Αλλά
0: που, σώδω, ρε, περίμενε που τσίψι να που έχεις.
3: Πού?
0: Chips, έχεις
3: εγώ
0: κάτι?
3: Εγώ έχω δύο transfers.
0: Οκ.
3: Έκανα bench boost στην τελευταία, πήγαν καλά. Έχω 82 πόντους. Αλλά η απορία μου φοβούμαι πολλά για την Arsenal.
1: Να κάνω
0: τα άλλα γάμνες.
3: Θα ξεκινήσει η Σάκα. Αρθέτα είναι και πολλά αυτόλεπτος.
1: Σφιχτός.
3: Και επίσης τσέρκι ρε παιδιά, ξέρω, είναι να μπουλάλετε εσείς.
0: Εγώ νομίζω δεν θα ξεκινήσει η Σάκα. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει η Σάκα. Είναι ευκαιρία να πάρει,
3: ρισκάρει, ναι.
0: Να ρισκάρει. Συν ότι ήρθε πίσω μου τραυματισμό και παίξε συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι καλό να πάρει ζηλία παιχνίδια και ο Μαντουέ και πάνω του. Που τον τελευταίο καιρό λίγο ξεχασμένο.
3: Καπριέλ, Σαλιμπά όμως.
0: Νομίζω ναι.
3: Ναι, okay.
0: Αλλά για σάκα φοβούμαι τον και εγώ. Η αλήθεια έχω τον και εγώ. Είχα τον αρχηγό μου προχτές. Δεν ήξερα ότι είναι να κάνω την εβδομάδα. Νομίζω να πάει σε rotation. Έχω και γιόκερες που είναι πολύ σίγουρα. Πει νομίζω να ξεκινήσει πάλι με Χάβερτς. Για να έχει έτοιμο γιόκερο στον τελικό. Δύσκολο γενικά να προβλέψεις την αγωνιστική.
3: Νομίζω είμαι μαζί σου Σάκα, ο Σάκα πρέπει να φύγει. Πας στη City, ο Ράιλι, Τσέρκι, Χάλαντ. Νομίζω επίφοβος είναι ο Τσέρκι, ραμε.
0: Ναι. Εντάξει, ο Πέπ, είναι τελευταίο παιχνίδι χωρίς ενδιαφέρον. Έχει παίχτες που να παίξουν τελευταίο τους παιχνίδι, είναι μπρος, βάλει απ' έξω. Δεν ήξερα, εμπεριέργη. Είναι τα έχουμε και εγώ, έκαμα το. Αλήθεια, είναι εντέρπι με ο Λούι. Πάμε τελευταία αγωνιστική. Είναι συν ένα και ό,τι γίνει. Έχουμε και δύο bench boost.
1: Θα παλέψουν.
3: Παίρνουν
1: μια καλή ωραία μου.
3: Τρέντ είναι πιέν εθνική.
0: Δάμε ρε φίλε, είναι πιέν ο Πάλμερ, είναι ο Μαγκουάιαρ.
3: Μαγκουάιαρ,
1: ό,τι να είναι.
0: Κοίταξε να σου πω, είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι και πριν το Southgate που τουλάχιστον έχει έναν προπονητή ο οποίος ανακατώνει τη μάτσα. Κάνει πράγματα τα οποία είναι απρόβλεπτα. Δεν ξέρω αν θα του βγουν οι όοι. Στηρίχθηκε σε πολλά μεγάλο βαθμό στην κατάσταση που βρίσκονται των τελευταίων κοινών ποδοσφαιριστές, η σεζόν που έκαμα. Ο Southgate ήταν να πάρει και ο Foden, ήταν να πάρει και το Palmer. Έστω να έκανα μια κακή σεζόν για τα μεγέθη του, για την ποιότητα του, συγγνώμη.
3: Ναι.
0: Να το δούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό ο Tuchel.
3: Επόψε θα δούμε τίποτε, μας ενδιαφέρει, ξέρω φίλος μου ο Λουίς
1: Αρτοκουλίτη. Αρέσει και με τον μπάσκετ, να δω. Μπάσκετ εδώ.
3: Αρέσει και μου για μένα ρε, αλλά έναν...
1: Ναι, πρέπει να μάθεις να διαχωρίζεις το ποιοτικό που το συναισθησιά. Εγώ προσπαθώ και καταφέρνω ριακά και διαχωρίζω. Θέλω να μου πεις μια κατηγορία να παίξεις.
3: Επιστήμη.
0: Όπας.
1: Πού να μείνουν τώρα, πού να βρω. Ήβρα. Ποιο χρώμα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά ενός ουράνιου τόξου?
0: Πάνω, ας πούμε. Επιστήμιο το πράγμα.
3: Στην εξωτερική, ποια είναι εξωτερική?
0: Πάνω, φαντάζομαι. Τότε εξωτερική, ναι. Πιο μεγάλη καμπύλη.
3: Πάνω,
1: μπορεί τούτο το χρώμα να είναι ένας λόγος που δεν θα υπόψει τίποτε.
0: Ω.
3: Κόκκινο, ρε φίλε.
0: Κόκκινο? Ή δεν ήταν κόκκινο?
3: Είναι πολλά, μωρέ. Αν είναι όντως το κόκκινο, η βοήθειά σου ήταν υπερβολικά.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν δυσκολεύουμε κανέναν.
1: Εμείς γιατί είμαστε εδώ για το περιεχόμενο.
0: Για το περιεχόμενο. Και μοιράζουμε τώρα. Νικόλα, ευχαριστούμε. 22-4-72-3-72. Αν προλαβαίνω ολοκλείο. Ένα λεπτάκι, παιδιά. Όσοι χτυπάτε, δώστε μου λίγα αυτορέπτα να γράφω το τηλέφωνο σας. Του είναι γνώριμο τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι ποιος είναι όμως. Τώρα ψάχνει αρκετές φορές.
1: Τσουβλάκια. Έλα φίλε.
3: Χαίρετε.
1: Το όνομά σου?
3: Δημήτρης Λατσά.
1: Α, καλώς το.
3: Και να εκφράσω τη δυσαρέσκεια μου για την εποχή του Λουκ Σο και του Μακουέγερ από το Μουντιάλ.
0: Του, ρε φίλε, του Σο, ρε φίλε.
1: Καταγράφεται η δυσαρέσκεια.
3: Φίλε, σίγουρα είναι καλύτερος από το Σπένσις τότε να...
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πες μου μια κατηγορία, φίλε.
0: Να πούμε, παίζουν και άλλες γραμμές, είναι ο τελευταίος και θα πάμε σε break.
1: Okay.
0: Μάλλον να βάλω πάνω, να πάμε κλήρω. Πάμε στο φίλο τον Δημήτρη.
1: Φίλε, Δημήτρη, πες μου την
3: κατηγορία. Να πάμε με πολιτική.
1: Πού τη ημέρα σήμερα
3: έχουμε εκλογές.
1: Πώς λέγεται η κατάσταση κατά την οποία η κυβέρνηση προσωρινά μπορεί να παραμερίσει το σύνταγμα της χώρας? Είναι και τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου.
0: Προσωρινά να παραμερίσει το σύνταγμα της χώρας.
3: Είναι δικτατορία αυτό το πράγμα.
1: Προσωρινά σε κατάσταση είναι εδώ.
3: Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Μπράβο φίλε, αυτός ο Μακρόπουλος.
0: Δημήτρο, πέντε κλήρωση. Συγγνώμη, κλήρωση από τον απλάβο και τον τελευταίο ακροατή πριν πάμε σε break.
1: Ναι, φίλε μου.
0: Πάμε.
4: Πράσινος Πίκρης, καλησπέρα.
1: Γεια σου, κύριε Πίκρη μου. Είμαστε, τρέχουμε για να προλάβουμε και το δελτίο. Θέλω να μου πεις μια κατηγορία με βέβαια θέλει να παίξεις.
4: Γεωγραφία, να συνεχίσουμε σε ρί.
1: Μπράβο. Πάμε στη γεωγραφία και σε ρωτάω. Ένα λεπτό, γιατί η γεωγραφία είναι σε την κασμένη. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ουρουγουάης?
4: Της Ουρουγουάης, λοιπόν, Ουρουγουάη,
0: να μου δίνει άλλο. Από μη, έχεις 10 λεπτά πρέπει να break. Εντάξει, είναι που το μη, όχι σαν τίποτε άλλο. Α, είναι που μη.
1: Μια 70.
4: Με σίγουρο γρεγάμο.
0: 5.
4: Μοντέ.
0: 4, ναι, είσαι
1: καζέιρο.
0: Όχι, μοντέ, 3.
4: Μοντέκο, Μοντέρο, Μοντέ.
1: Βίντεο μετά.
4: Μοντερέι.
0: Μοντερέι, ωραία. Ωραία. Πράσινε πικρή που μιλούμε, πρέπει να κλείσουμε από λόγου. Ε,
4: πρόγραμμα
0: τους
4: καϊστερίσεις.
0: Μοντεβιέδο,
4: ρε. Ναι, ρε, έχεις δίκιο.
0: Τα λέμε, να σε καλά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM είπε το ναι και συνεχίζει στην ΑΕΚ ο Γιώργος Ναούμ. Με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει στην δεύτερη θέση η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη. Ολοκληρώθηκε οικονομικός έλεγχος στην ανόρθωση και σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημιά σε 9 από τα 10 έτη της περίοδου 14-23, με εξαίρεση το έτος 21 κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κέρδος λόγω έκτακτων εσόδων από ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις. Εκείνη την περίοδο στην Προεδρία ήταν ο Ευγένιος Χαμπουλάς. Πέφτει απόψε η αυλαία του πρωταθλήματος για την σεζόν 25-26, χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον τα τρία ντέρπι. Τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν ποια εκ των ΑΕΚ και Απόλλωνα θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Στις 5.30 θα αρχίσουν οι αγώνες, Ομόνοια Απόλλων, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει την σεζόν η Ομόνοια. Εκτός για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, η Παναγιώτου σε Μέδων, Μπάλκοβετς και Ράκοβιτς. Στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος θα φορέσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Αισιοδοξία για επέκταση με Σίμιτς μέχρι το 2028. Με το μυαλό στον μεγάλο τελικό κυπέλου Απόλλων, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται για Σουνσάο Βρίκης, Σμέρχαλ, Τιουντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Σπόλιαριτς και Γκασπάρ. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι ακόμη πιο δυνατό τα επόμενα χρόνια και να κυνηγήσουμε μεγαλύτερους στόχους, ανέφερε ο Φίλιπ Κουμ για την ανανέωσή του συμβολαίου του. Rotation αναμένεται να κάνει ο τεχνικός της Πάφου Ρικάρτο Σαπίντο κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού Ισούνιτς, Μπρούνο και Γκολτάρ. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το Αποέλ στην Πάφο, ξανά διαθέσιμη η Λαΐφης Ρώσα Ολαγίνγκα, αμφίβολος Ίνιον Βρόρσον. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάντερ Κακόριν, όπως και άλλους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσθήκες, ερωτηματικό το μέλλον Φιλιώτη. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία, επιθυμούμε στο Τσίριο να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ, Γιώργος Ζαχαριάδης, τονίζοντας συνάμα ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές με Ένωση Νέων Ύψωνα και Καρνιώτισσα. Δεν αφήσαμε το Τσίριο στο έλεος του Θεού, γίνονται καθημερινά βελτιωτικά έργα και σε σχέση με την συστατικότητα και τον φωτισμό, ώστε να πληρεί τα κριτήρια και να πάρει την σχετική άδεια, σημείωσε. Ενδιαφέρον από την Ένωση Νέων Ύψωνα για τον 20χρονο επιθετικό Λίσανδρο Παπαστηλιανού, ο οποίος βρισκόταν φέτος στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από τον ανέβου στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτσόκ αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Pep Guardiola στην Manchester City, με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια. Διάδοχος του Έντσο Μαρέσκα. Με τον Michael Carrick στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει Manchester United. Ο 44χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Μία ανάσα από την Inter Miami, ο Καζεμίρο, ο οποίος θα γίνει συμπαίχτης με τον Lionel Messi. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
5: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
4: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
5: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Η φιλοσοφία μου.
14: Να ζω την κάθε στιγμή.
15: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
14: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
15: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
14: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
15: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
14: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
15: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
16: We are who we are at McDonald's.
15: Έλα μαζί μας.
14: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
18: Begin with home, buysellcyprus.com.
19: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
20: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
21: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
22: Αγάπη, φούσκωσα.
23: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
22: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
23: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
22: Αγάπη, τι έχεις.
23: Η κοιλιά μου.
22: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
23: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
22: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
23: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
22: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
23: Προϊόμενο στοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
22: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
24: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα. Και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
26: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
27: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
28: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. 29.50 τα μηνύματά σας. 22.472.372 για να λάβετε μέρος στο quiz μας.
29: Θυμίζω ότι αγωνισμό μας για το Final Four.
28: Ναι.
29: Νικήτρια ομάδα και MVP για να μπείτε στην κλήρωση για δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ από τα Sports Bar Κόζο. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλά παιχνίδια εκεί του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
28: Επειδή δεν έχει διευκρινίσει αν εννοούσε το φετινό Final Four του χρόνου ή οτιδήποτε άλλο, σημείωσε εκεί το 28 ΠΑΟΚ στο Γιάκοβιτς. ΠΑΟΚ στο Γιάκοβιτς.
29: Ας πω κάτι, ναι. Με όλη μου η ψυχή, ναι. Με όλη μου την αγάπη και την καρδιά. Μακάρι.
28: Ναι.
29: Μακάρι να έρθει πίσω εκεί που ανδρώθηκε ο πατέρας του και να μας θυμίσει όλους κύριον το σούτ που έβαλε του Ολυμπιακού. Κύριον το τρίποντο που έμεινε στην ιστορία. Στο... Α, είπες τις γράμμες.
28: Ναι, ναι. Τα ξαναλέω. 22-4-72-3-72-068 ρώτησε πριν τώρα το για το μήνυμα του. Αν μας ακούει, κέρδισες το επιτραπέζιο γνώσεων το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς για να σας κάνουμε τις ερωτήσεις. Περνά λεπτό να γράψω το. Ξέρω τον box out του. Απλά να βάλω γραμμή.
29: Ναι, παρακαλώ.
28: Απλά να διαβάσω. Χαλοπόης μου, βρέθηκα Βαρκελόνη τις προηγούμενες μέρες στην τρίτη συγκεντρική πλατεία της πόλης μπροστά από το κατάστημα πολύ γνωστής εταιρείας αθλητικού υλικού. Ήταν συγκεντρωμένοι πολλές εκατοντάδες κόσμου. Ρώτησα τι έγινε και μου είπαν ότι ήταν μέσα ο Πέδρη και κάποιοι τυχεροί θα περνούσαν μερικές στιγμές μαζί του. Πρώτη φορά να βλέπα έτσι η κατάσταση.
29: Κύπα
28: τον ιεραστό μαζί σας.
29: Και... Ένα βιντεάκι που πάει μια κυρία, ζητά αυτογράφων και αφήνει ένα χαρτάκι με το ρεύμα.
28: Οκ.
29: Ωραία κύριε. Ναι, παρακαλώ.
30: Χαίρετε παιδιά.
28: Γεια σου Μάριε.
30: Τι κάνουμε.
28: Να είστε καλά. Μικρό εργαστήρι.
30: Μια χαρά.
29: Δώσε κατηγορία Μάριε μου που θέλεις να παίξεις.
30: Αναγία μου δε. Να πάω πάλι με το φάι γιατί πάλι όμως σας πιάνω πεινό.
29: Και οπότε... Αποτελείται από αλεσμένα φρούτα, χυμούς και γιαούρτι.
28: Περίμενε ξανά.
30: Ποιον ποτόν έχει?
29: Αλεσμένα φρούτα, χυμούς και γιαούρτι.
30: Αλεσμένα φρούτα, χυμών και γιαούρτι.
29: Ναι. Θέλεις να σου κάνω ένα τέτοιο λέμε.
30: Ποτό, που το...
28: 970 ευρώ, 970 ευρώ.
30: Περίμενα λεπτό. παιχνίδι τώρα.
28: 0-26 μου ήρθε δεύτερο.
30: Ένα λεπτό. Ένα milkshake είναι που τον το.
28: Είσαι σε σωστό δρόμο. Βέβαια, μου. Είναι ο Ιόρκο. Ε, όχι, είναι ο Νέο εύκολο.
30: Πολλά εύκολο, αλλά
29: δυστυχώς... Για να σε βοηθήσω...
28: Με εξήντα μου, όχι, δεν είναι το Αϊράνι, με εξήντα μου.
29: Για να σε βοηθήσω, για να το βρει ο Τζίο, μάλλον είναι στα αγγλικά η λέξη.
30: Στα αγγλικά, ναι, είναι στα αγγλικά, αλλά σμούδι.
28: Ω, έτσι, σπίτι. Ωραίος.
30: Εγώ λες είναι η μεγόνα.
28: Ωραίος, ωραίος.
29: Σε μπαίνει στην κλήρωση, με εξήντα για το Αϊράνι.
28: Σ' άλλη κατηγορία μόνος. Μαρή μου, ευχαριστούμε.
29: Να σε καλά, Μαρή.
30: Καλή συνέχεια, παιδιά.
28: Πάμε στον επόμενο ακροατή.
29: Μου έγινες πιστόλα βασικά.
28: Ναι ρε φίλε, μπαμ μπαμ, παίζω στα δάχτυλα του χεριού μου.
29: Γεια σας.
28: Έχουμε.
1: Γεια σας.
29: Το όνομά σας.
1: Μπορώ να παραμείνω ανώνυμος.
29: Όχι, δεν να σου πούμε τώρα. Μπορείς να παραμείνεις ανώνυμος. Απλά θα μπεις στην κλήρωση. Αλλά μπορείς να μείνεις να παίξεις.
1: Δέχομαι και σου κάνω ερώτηση, αν την έβρεις να μπεις εσύ.
29: Στην κλήρωση ή ανώνυμος.
1: Κωνσταντίνος διαγωνιστός στο φαγητό.
29: Στο φαγητό.
28: Κωνσταντίνος φαγητό.
29: Είμαι έτοιμος να ακούσω την ερώτηση σου, εντρίκαλες με.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το παιχνίδι της Ευρωλίγκας που κράτησε περισσότερο από όλα.
29: Να καταλάβει ποιος είναι. Το παιχνίδι. Μεγαλύτερης διάρκειας ας πούμε, χρονικής ή παρατάσεις ας πούμε. Διαφορετικά τα δεδομένα έτσι ως... Ένα παιχνίδι που πιέντε στις παρατάσεις πούμε, ένα παιχνίδι που παίχτηκε 3,5 ώρες real time.
1: Oh, playing time.
28: Playing time. Παρατάσεις. Παρατάσεις. Παρατάσεις.
29: Τελικός.
1: Θέλεις να σου πω και να απάντησε την αλήθεια.
29: Όχι, η ερώτηση σου είναι τελικός ή είναι και το παιχνίδι με την περισσότερο playing time.
1: Παιχνίδι με περισσότερο
29: playing time. Έρχεται μου στο παιχνίδι ένα Real FS με 3-4 παρατάσεις. Αν εγγύρω πριν 2 χρόνια.
1: 3-4.
29: 4 παρατάσεις πριν 2 χρόνια να πω.
28: Ήβρεστο. Κατάμε και την γλώσσα του. Ήβρεστο. Ήβρεστο.
1: Εντάλλον
28: το μια ερώτηση.
29: Ποιο φρούτο περιέχεται στο επιδόρπιο γκρέψου Z.
1: Γκρέψου Z.
29: Να μου πει, καπιρίνια.
1: Το καϊσί.
29: Το καϊσί. Σκέφτο, είναι εύκολο. Έχουμε και στην Κύπρο.
28: Εγώ θα έλεγα μήλο. Έτσι γορείς. Λάθος, λάθος. Ένα μήλο.
29: Ένα άλλο λόγο παδικής προτιμήσης.
1: Καρπούζι.
28: Πορτοκάλι. Πορτοκάλι.
29: Βαλένθια.
1: Βαλένθια.
29: Δώρο. Να σε καλά, φίλε μου.
1: Γεια σας, γεια σας.
28: Ας ρωτήσω.
29: Είναι και μέσα στον πάση.
28: Ναι, ρε φίλε, είδες το.
29: Γιατί μπρος είναι το όνομα του υπόνοιμου της αρφής μου.
28: Πάμε.
29: Ναι, παρακαλώ.
30: Γεια σας.
29: Γεια σου, φίλε μου.
30: Είσαστε ανοιχτή.
28: Ναι, ρε φίλε. Ακόμα λίγο, προλαβαίνεις.
29: Εντάξει, έλειψε το χοιρινό.
30: Κρίμα.
28: Όνομα.
30: Κυριάκος.
28: Έλα, Κυριάκο μου.
30: Άντρα, αλλά το ρωτήσαν και χάτω από εγώ εδώ και καιρό.
28: Ναι.
30: Τώρα που έναν χίλια αγώνες στο Μουντιάλ και πήγαινε και κολοπετινίτσα.
28: Μάλιστα.
30: Ξέρω να έχει περίπτωση να πούμε ότι έτσι έχουμε καμιά άλλη συνεργασία μεγάλο έτσι εκφωνητή που το... Θα παρουσιάζει τα παιχνίδια, ξέρω.
28: Μα πού ρε, στην Κύπρο. Στην Κύπρο εννοείς.
30: Πού την Κύπρο, ναι.
28: Φτιάξε, στην Κύπρο για πρώτη φορά δεν τα έχει τα δικαιώματα το ΡΙΚ, το έχει το ΣΥΓΜΑ.
30: Ναι, ξέρω.
28: Οπότε σίγουρα θα είναι διαφορετικές οι φωνές από ό,τι ήταν.
29: Οι επιλογές όμως έγιναν από το υπευθυνόν του αθλητικού τμήματος του ΣΥΓΜΑ.
28: Ναι, ναι.
30: Τα θα πούμε με άτομα έτσι που τη ΣΥΤΑ, μην το ξέρω,
29: έτσι είχαμε ένα συνεργαλείο. Ξέρω, ο Ανδρέας νομίζω είναι.
28: Εγώ δεν με είμαι πια γκάστη τηλεφωνό, ρε φίλε, τώρα δεν ξέρω. Όχι, αλήθεια ξέρω, αλλά δεν είναι δουλειά μου, ούτε μπορώ να πω.
29: Δεν ήξερε.
28: Βασικά δεν ξέρω.
30: Επειδή κατάλαβα, α πούμε, Αργεντινή και κάποια άτομα πάνε μπακέτσο, ενώ δεν κρίμα, α πούμε, να
29: κάνει. Δεν πειράζει, εντάξει.
30: Για μένα τα παρουσιάζουν, τα πια πώ θέλω, ναι.
29: Δεν πειράζει. Να τα απολαύσουν τουλάχιστον.
30: Άντε, πάμε την ερώτηση.
29: Την κατηγορία θέλουμε.
30: Πέμε ως κατηγορία.
28: Ό,τι θέλει, έχουμε. Πε κάτι. Πε κάτι.
30: Να σου πω Eurovision,
28: α πούμε. Θέλει Eurovision, θα σου πω το φκάλο σου φκάλο τώρα, έτσι.
30: Πάμε.
29: Έχω τηλεόραση και ραδιόφωνο.
30: Ευρωπαϊκό
29: ποδόσφαιρο. Όχι, όχι, όχι. Τηλεόραση και ραδιόφωνο, α πούμε, καμνί σου.
28: Ναι, ναι, ναι, κύριε Αγώνα, ναι. Να βοηθήσω. Μεγάλο σε όλα.
30: Πάμε. Πάμε.
29: Ποιο διάσημο σύγχρονο κωμικό σεναριογράφο σκηνοθέτησε και συνέγραψε το σύριαλ Τούρτα της Μαμάς.
1: Τούρτα της Μαμάς. Σεναριογράφος.
29: Ναι.
1: Τούρτα της Μαμάς. Καταρχήν πρώτη φορά τα έχω τούτο.
28: Εγώ το άκουσα, αλλά δεν το είδα ποτέ, η αλήθεια.
29: Εδώ συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλον τον κόσμο.
28: Πες μας κάτι άλλο μου πες. Δώσ' μας κάτι.
29: Έκαμε και τους δύο ξένους. Ρε, εσύ και τους ξένους, αλλά πέπα, δεν το κάνω ότι και εύκολο.
28: Α, οκ. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, ο μικρόν του.
1: Ο Παπα... Ο Μαγαρίτης,
29: όχι, όχι, ο Μαγαρίτης ήταν πρωταγωνιστής στους δύο ξένους.
28: Το, ποιος έγραψε, ποιος έγραψε. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος.
1: Έτσι Μητσοτάκης, δεν είναι. Είναι
28: και
1: τραμπουλόχαρτο.
28: Είναι και τραμπουλόχαρτο.
29: Είναι και τραμπουλόχαρτο.
1: Και τραμπουλόχαρτο.
28: Ναι, ρε, ας πούμε, Αλέξανδρος Θκιολή. Πού είναι Θκιολή. Αλέξανδρος Βερτίνας, ας πούμε, που δεν είναι Βερτίνας.
29: Αλέξανδρος Φάντης.
28: Φάντης, σαν προς ένα, αλλά δεν είναι Φάντης.
1: Φάντης, Ρίγα.
29: Ρίγα.
28: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ναι, ρε, ήξερα. Άγιο περιεχόμενο που καθυστερούσε.
29: Τρομερή επίδοση.
28: Συγχαρητήρια.
1: Τον Άρη, εμείς συνεχίζουμε με... Πέτω, με Χάρη, Χρονής.
29: Νόμπου συνεχίζουμε.
28: Με Χάρης.
1: Με Χάρη.
29: Χάρη.
28: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
29: Φεύγει ο...
28: Είναι δεδομένο.
1: Σοου του Χρονής,
29: σοου.
1: Με την άδεια Μαγούλη.
28: Απ'
29: το στόμα σου
28: και στο...
1: Αφήνουμε
28: υγεία, νάτε. Αλέξανδρος Παπάς. Αλέξανδρος Πίκας.
29: Ρε, δείτε την τουρτά
28: τη
29: μαμάς. Δεν την είδατε την τουρτά τη μαμάς. Πραγματικά, εγώ είχε χρόνια πολλά.
28: Α, τώρα ανοίξα γραμμή, συγγνώμη.
29: Είχε χρόνια πολλά, γελάσω με σύριαλ. Μην το παραμελήσετε την τουρτά τη μαμάς. Χρύσα ρόπα την ήρεστ.
28: 4-72-3-72. Έπαιξε ο Κολός.
29: Στην τουρτά τη μαμάς έκαμε γκίσεις ο Κολός.
28: Άντε ρε, οκ.
29: Φίλος του Αλέξανδρος Διάσκολου. Είπα του να με συστήσει για να παίξω στην επόμενη μεγάλη κωμωδία μου να γάμει. Νομίζω δεν θα γίνει, αλλά καταλάβεις. Ναι, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
29: Γεια σας φίλε, το όνομα σας.
2: Οριστε.
29: Το όνομα σου.
2: Νικόλας.
29: Νικόλας Λατσά.
2: Ναι.
29: Πρώην συμπαίχτης Μαριβάς.
2: Ναι, ναι, ναι.
29: Νικόλα.
2: Έλα.
29: Δεν τα κατηγορία θέλει να παίξεις.
28: Τρίτη.
2: Φαγητό.
28: Και ποτό μαζί.
2: Ποτό, ποτό.
29: Από ποια Ιταλική πόλη προέρχεται το βαλσάμικο ξύδι?
28: Το βαλσάμικο ξύδι. Βαλσάμικο ξύδι.
29: Είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας.
28: Δεύτερης κατηγορίας.
2: Ομάδα δεύτερης κατηγορίας.
28: Πάμε Παλέρμο, Μόντζα, Κατεζάρο. Που έπαιξε είναι πρώτη όμως ή...
2: Επειδή αρέσκε μου πολλά κοινό το παίκτης του Αποέλ, ο Μπαλόκ.
28: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να πω Παλέρμο.
29: Α, να σε βάρω στην κλήρωση γιατί αρέσει και μου και εμένα.
28: Μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει. Στην
29: κλήρωση γιατί αρέσει και μου και εμένα ο παίχτης, αλλά είναι ο Μοντένα.
28: Α, έβριν το 767, Μόντενα.
29: Και μπράβο στο 767 που είναι μοντέρνος.
28: Ωραίος. Νικόλα, με ευχαριστούμε, καλώς στο Αγυριακό. Πολλά ωραία σειρά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Η ατάκα του.
29: Αναπολούσαν οι μεγάλες κυρίες στο Πασόκ και λέει μια Πασόκ, και αν είσαι άλλη, ωραία χρόνια. Ωραία, ωραία.
28: Η ρόλα για Λίβερπουλ, πώς το βλέπετε, λέει.
29: Γιατί όχι.
28: Θα ήταν πολύ ωραία ως ιδέα.
29: Είχε μια άλλη σκηνή που ήταν ο ένας ήταν αρχιτέκτονας, ο Κυριάκος, ο Άγκωνας.
28: Ναι.
29: Και λένε, αν έρχεται του κάποιο, θέλει να χουμίσει η χρυσά ρόπα που ήταν η γιαγιά του και του έλεγε ο Καλατράβα. Σε παρακαλώ Κυριάκο, όχι Καλατράβα, όχι.
28: 22-4-72-3-72 στο 29-50 στέλνετε την πρόβλεψή σας για τον νικητή του Final Four και τον MVP.
29: Έχω ήδη 2-4-6-8 άτομα. Βέβαια υπάρχουν μερικοί 7-67-9-70-026 που κάνουν show στα μηνύματα.
28: Όντως, οκ,
29: οκ. Top 3, αν μπει μια τριάδα εννοώ να παίξουν αφού βρίσκω συγχαρητή το πρώτο. Δεν ξέρω αν έχουν τον πίζερ.
28: Ας πιάσει κάποιο τηλέφωνο τώρα να βγει, επειδή είναι άδεια γραμμή.
29: Αν
28: είπε και 970, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ρώτησε κάποιο πριν για το παιχνίδι. Ποιον είναι και πού το βρήκαμε. Εμείς το βρήκαμε από τον BASP, μας το έφερε εδώ ο φίλος ο Λοΐζος. Γι' αυτό είναι και η σχετική ερώτηση χθες που αφορούσε στα βραβεία του BASP. Τώρα που μπορεί να το βρούμε, είμαι σίγουρος, αν ακούει ο φίλος ο Λοΐζος να μας πει από πού μπορεί να το αγοράσει κάποιος.
29: Ναι, παρακαλώ.
30: Χαίρετε.
29: Ω, τι γίνεται.
28: Κατάλαβες ρε Λουί ποιος είναι.
29: Όχι, αλλά ήταν
28: ζωηρός.
29: Έχει και με ψυχολογία.
28: Όντως.
29: Το όνομά σου φίλε.
30: Χαράλαμπος.
29: Μάλιστα, ούλο ψυχολογία. Τι ομάδα είσαι Χαράλαμπος.
28: Το Ολυμπιακός για να έτσι. Πειραιός.
30: Όχι, από ελ.
28: Μάνα μας. Σκέτσο.
29: Σε καλά όμως.
30: Είμαι πόμπα.
29: Ποια θα ήθελες να είναι η πρώτη μεταγραφή του νέου επενδυτή.
30: Του νέου επενδυτή, πρώτη μεταγραφή. Που Κύπρο.
29: Όπως θέλετε.
28: Που Κύπρο, ναι, που Κύπρο.
30: Που Κύπρο, το ΜΑΕ.
28: Α, ένα λεπτό.
29: Ένα πρέπει να ξαβαρύνουν πρωτρόμο. Πέ μου κατηγορία μου θες να παίξεις.
28: Φαντασία.
29: Να μου θέλεις.
30: Εσύ επιτραπέζια.
28: Ερώτηση είναι επιτραπέζια.
29: Πώς θα πει ο Νιαπεζού μονοπόλοι, ας πούμε. Τις ερώτησες με τι.
30: Ούτε έτσι να τα ξέρω.
28: Εντάξει, πέρας, από πόσα πουλιά σου είχατε παίχτης στο τάβλι.
29: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελουροειδές. Το λιοντάρι, η τίγρης, η λεοπάρδαλη ή ο γατόπαρτος. Τσίτα δηλαδή.
30: Να πω την τίγρη.
29: Είσαι καθηγητής.
28: Όντως. Έτσι. Εκλειευτόματα.
29: Συγχαρητήρια. Ήπρεν το αμέσως 767.
28: Ευχαριστούμε, Χαράμπρε μου.
30: Εγώ ευχαριστώ.
28: 767. Εύκα στο ράδιο.
29: Η Χρυσάρωπα έκανε και στις φίλε 573, αλλά σπέμπ που τα 40-50 επεισόδια μπράβεξε στα 35, ας πούμε. Ήταν πολλά συχνά μέσα.
28: Πώς ονομάζει το παιχνίδι όμως, είπαμε Wizard Beezer. Όχι, Beezer
29: Wizard.
28: Beezer Wizard.
29: B-E-Z-Z-E-R-W-I-Z-Z-E-R.
28: Ναι, δεν ξέρω αν το προφέρουμε σωστά δηλαδή. Μπορεί να γερμανικό, ας πούμε, μπορεί να κάτι άλλο.
29: Ναι, ελληνικά.
28: Ναι. Πέ μου τηλέφωνο.
29: 767 μου τηλεφώνα στο 22-472-374.
28: Βαλένθια Μοντέρο είναι νομίζω μέχρι τώρα ο πιο δημοφιλής συνδυασμός.
29: Είναι, ναι. Μόνο εγώ ψήφισα Ρεάλ Χεζόνια, δεν με ακολουθά κανένας.
28: Να πιένει μόνος.
29: Μόνο μου.
28: Γεννήθηκα στις φτωχογειτονιές του Φαναριού, Βάμος, Κύπε του
29: Το 474 είσαι το κλειστό μου εδώ κάτω 767.
28: Ναι.
29: Το κάτω 767 για να παίξεις σίγουρα.
28: Συγχαρητήρια.
29: Ναι, παρακαλώ.
28: Τι έγινε.
29: Έπεσε γραμμή. Να σου κάνω σε μια ερώτηση.
28: Ναι.
29: Ποιος διάσημος σκηνοθέτης είχε σκηνοθετήσει το θρυλικό σύριαλ της δεκαετίας του 70 το Λούνα Πάρκ.
28: Καραγιάννης.
29: Δαλιανίδης.
28: Ήμουν κοντά.
29: 767, 22, 472.
28: Με την.
29: Εντάξει.
28: Τι.
29: 70 λαλείς ρε, που να ξέρω να σου πω. Ξέρω το σαν όνομα, αλλά. Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα σας.
28: Χαίρετε.
30: Hello.
29: Έλα.
30: Γεια σου, παιδιά.
28: Γεια σου, φίλε μου. Όνομα.
30: Μάριος.
29: Ούλος ψυχολογιά.
28: Γεια σου, ρε Μάριο μου.
30: Την άλλη φορά είπα σας Μάριος, αυτή θα παραλύω να χάσουμε το πρωτάθλημα.
28: Να, μάνα μου. Εντάξει, τέλειωσε τώρα. Άλλαξε.
29: Συγχαρητήρια, Μάριε μου.
30: Έκανα να μην συνήθαν, έκρυψα έστα με κυσά μου, έφερε ξανά τηλέφωνο.
28: Να, γεια μου, ρε
29: φίλε. Τώρα όμως.
28: Έτσι, εσείς ρε παιδί μου, εντάξει, θέλετε με δύσκολο τρόπο. Κανονικά έπρεπε να πάει τελευταία αγωνιστική, αν θέλετε να ομάδεστε Arsenal.
30: Ναι, για να μείνουμε στον τόπο που θέλει η Φιλάρη μου. Να σου δώσω συγχαρητήρια για την περιγραφή με τη φάση με το Χικάβιε. Εγγέλουν 5 λεπτό στο παγικό σου παιχνίδι και πουλούν το άφημα.
28: Εντάξει, αλήθεια, φρενιάστηκα λίγο μου ξαναπέτα την έτσι φάση.
29: Εδώ και τέτοιο το βραζί σα για
28: πέρα. Δηλαδή, τη τσίρωση παίχτη σαν κάνω μετάδοση. Αλλά η πιάντια αργά ήταν το 12 παρά, μπορούσα να εκφραστώ πιο ελεύθερα.
30: 11 και 30.
29: Μαρία μου, πέ μου κατηγορία, μου θέλεις να παίξεις.
30: Φίλε, εγώ τον άνθρωπο, και είπα τον δοκιβάζω, δεν ξέρω να μου περνάω.
28: Άνθρωπος, κατηγορία άνθρωπος, μάλιστα. Ωραίος.
29: Ποια επιστήμη ασχολείται με την προγενετική ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών. Σκέφτε λεπτό. Πριν γεννηθούμε, τι είμαστε, συγκεκριμένης μάμμας μας, τι είμαστε, ας πούμε.
30: Η εμβριολογία, φίλε μου.
28: Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Και προαθλητής και επιστήμονας. Μάριο μου, thank you very much. Καλώς σου, Κυριάκο.
30: Να σας
28: πιάσω μετά όταν είχα του τσάτσου την κοπέγια. Ελπίζω να δεν το έγκατε μια τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι
30: γιάννη
28: τώρα πάει
30: χωρίς
28: αχώς. Εμπόνους. Σίγουρα. Να σε καλά. Γεια
29: σας, παιδιά. Επίσης, καλώς σου, Κυριάκο. Τώρα που υπάρχει μια πιθανότητα να φορέσω στο επόμενο podcast.
28: Ανέλης Αρσενάλ. Για το πρωτάθλημα μου το χάσεις ή για το Champions League. Εντάξει, πρέπει να τιμήσεις το στοίχημα σου. Έχουμε τη φανέλα.
29: Ναι.
28: Την έχουμε. Εντάξει.
29: Νομίζω να είναι, έχω. Είπαμε ότι μόλις και να παθαίνω να τη φέρω.
28: Εντάξει, ένα από τα επόμενα podcast. Τελευταίο break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις ECOFIN υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοβουλίδης θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναυθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέληξει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Και καύσιμα και ψώνια.
12: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
13: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
16: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε για την τελική ευθεία. 20 και κάτι λεπτά. Όσες τις περισσότερες γραμμές προλάβουμε θα βγάλουμε. Στο 2950 μπορείτε να απαντάτε. Και αν απαντήσετε σωστά, πριν όμως απαντήσει ο ακροατής που θα είναι στην γραμμή, μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση. Συν, σας ζήτησε ο Λούις να προβλέψετε νικητήν και MVP της φετινής EuroLeague. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Ναι, πες.
18: Απλά να πω, Ανδρέα, ναι. Δωδεκάδα Ολυμπιακού.
1: Ναι.
18: Χωρίς Νιλικίνα, Μόρις, Μουσταφά Αλφάλ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
1: Μάλιστα.
18: Με τρεις σέντερ δηλαδή και χωρίς το Φάλ.
1: Πάμε στον επόμενο ακροατή. Χαίρετε.
19: Γεια σας.
1: Χαίρετε. Γεια σου φίλε. Το όνομα σου.
19: Προτιμώ να είναι ανώνυμος γιατί μιλάτε για μπάσκετ πολλά σήμερα.
18: Ανώνυμος για μονίμος.
19: Είναι τα αυτοί όγαμε μαζί.
18: Μεχταρά μου νομίζετε.
19: Ο Λουίς
1: καταλάβει
19: μου
1: εσύ.
19: Ο Λουίς
18: καταλάβει
1: μου, αντράβει καταλάβει εμένα. Όχι, πρέπει.
18: Σταυρί.
1: Σταυρίς. Μα βάζω σε. Είναι τα λάση στη φωνή σου ρε φίλε. Είναι τα λάση στη φωνή σου.
18: Τώρα που είπες κάποιος, βάλω σε επάνω, ποιος μου βράλεις.
1: Ποιος.
18: Σε ρε φωνή.
1: 22, 4, κλείστο. Σταυρί. Όχι ρε φίλε, όχι, όχι. Το λίγο θα σου κάνει ο Λουίς. Τρεις ερωτήσεις.
18: Μαγειρικής.
1: Φαΐν ποτών, όπως είναι πάνω στο παιχνίδι μας. Πάρουσες τρεις διαγερμές.
19: Φαΐν ποτών και ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Φαΐν ποτών είναι κατηγορίες που έχουμε μία από εσύ 20, αλλά πρέπει τρεις σε τρεις για να κερδίσεις.
18: Δεν ζεις.
19: Ό,τι βρούμε. Ό,τι βρούμε είναι καλό.
18: Ποιο μέρος κόκκινου κρέατος χρησιμοποιείται για το όσο μπούκο.
19: Για το όσο μπούκο, είναι το κομμάτι.
18: Ναι, ποιο μέρος του κρέατος.
1: Και αν το πέντε μην πρώτη, ρε.
19: Το μοσχάρι ρε.
18: Εμποτούν το μοσχάρι, αλλά τι του μοσχαρκού. Ναι, τι όμως.
1: Ποιο μέρος του μοσχάρι. Ναι.
19: Όσο μπούκο, έτσι λέγεται το κομμάτι.
1: Ναι, βρει λάθος του παιχνιδιού, α. Πολλά πιθανότητες για να βρει λάθος του παιχνιδιού.
18: Ποια δύο συστατικά χρησιμοποιούνται για έναν ποτό screwdriver. Δεν το ξέρω εγώ.
19: Επανάλαβε.
18: Screwdriver, το ποτό. Ποιο συστατικά είναι.
1: Screwdriver.
18: Ναι.
19: Screwdriver.
18: Το πρώτο που παραγγείλεται είναι το club. Το screwdriver.
1: Εγώ το ξέρω πια.
19: Whisky που αγορά, ας πούμε.
18: Βότκα πορτοκάλι.
19: Λέει μου, βότκα πορτοκάλι μου έτσι
1: πίνει. Άγω, screwdriver.
18: Εγώ είπε μου, ξάρφω μου στέγιο, το Μαυρογέννη, λέμε να πάει βιβέντη, υπόψε πρωί σου νύχτα, να πάει στο μπαρ του Γιώργου.
19: Εγώ Το Bill Chang, έτσι ονομάζεται. Τώρα στα ελληνικά το προγραφάζουμε.
20: Τι ήταν η απάντηση του Μαξινέ, στο Μοσχάρι.
19: Για το στο Μπούκπο, για το φαγητό, το στο Μπούκπο.
18: Εν τον Μπούτι του Μοσχαριού.
20: Μπούτι.
19: Ναι.
18: Okay. Και πιο μια το σταύρο αποτελείται από δύο στρώματα γεμιστά ζυμαρικά γεμισμένα με κρέας ή λαχανικά.
19: Λαζάνια.
18: Το ραβιόλι.
20: Κάμε το μια ποδοσφαιρική.
19: Έλα, λέγω μου,
18: ποιος Ολλανδός, ποιος Ολλανδός ποδοσφαιριστής βραβεύτηκε ως Ευρωπαίος παίχτης της χρονιάς το 1987.
19: Ο Γκούλιτς.
20: Είδες ρε φίλε, ρωτάς τον τώρα εσύ για μοσχάρια. Παρέτατα ας μαγειρικές ρε
18: στάδι. Έλα να πεις τον dressing να κάνουμε τριάδα.
19: Υπάρχει θέση να κάνουμε ένα πληγέ ίσο για δουλειά.
20: Πάντα εννοείται.
19: Τα άλλα όλα μας παίρνουν
20: εννοείται. Πάμε με slow του χρόνου, να μου γίνεται.
19: Εσείς
20: δεν μας πείτε, εμείς δεν
19: θέλουμε να
20: πάμε με slow. Καλά, καταλάβαμε το. Το θέμα είναι τι θέλουν οι ιδιοκτήτες. Το μόνο σύρο. Τα φιλιά μας τα βρήκαμε.
18: Γεια σου, Σταύρο.
19: Καλά, περνάτε. Καλή
20: επίσης, καλώς σας, Κυριακό. Πριν πάμε στον επόμενο που ήδη περιμένει, πάμε να ακούσουμε αυτό.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Ο καλύτερος μπάρμαν του event ήταν ο Παυλής, λέει 7-9, έθιμε ποιος είναι ο Παυλής, αλήθεια.
18: Λευκοσία προς Λάρνα, χαμός αυτοκινητόδρομος, πολλή κίνηση, κάτι έγινε προσεκτικά στον κόσμο.
20: Από Λευκοσία προς Λάρνα, προσοχή παιδιά και πάμε στον επόμενο.
18: Ναι, παρακαλώ.
22: Γεια σου Λουί μου, γεια σου Γιωάρη.
20: Γεια σου φίλε μου.
18: Το όνομα σου.
22: Τέλειος Λευκοσία.
18: Γεια σου Στήκιο.
20: Άμπρα. Α, ναι.
18: Τι γίνεται, όλα καλά.
22: Δόξα, είμαστε καλά εσείς.
18: Μπράβο φίλε μου, μια χαρά. Τι θέλεις να παίξεις?
22: Πάρ' το
18: πάνω
22: σου ρε
18: Λούς. Άντε. Λοιπόν.
20: Όπας.
18: Σε ποιον ποδοσφαιρικό σύλλογο έπαιζε ο Ζινεντίν Ζιτάν πριν πάρει τη μεταγραφή του το 2001 στη Ρεάλ Μαδρίτης?
20: Ιταλία.
22: Ότι είναι η πρώτη που μου ήρθε είναι η Γιουβέντους, αλλά να θυμούμε
20: να
22: ήταν
20: Γίνη πριν. Πράρισκάρις.
22: Πάω με Juventus.
18: Είσαι σωστός, φιχταρά μου, είσαι σωστός. Και εσύ...
20: Show.
22: Για κάποιο λόγο θυμούμουν τον 2 στη Juventus.
18: Όχι,
20: αφού το 2 έπιανε το Champions League με την...
18: Εκάρφωσε εντός Λεωρκούζεν που μας το εκάρφωσε
22: στο Τράβο. Μπράβο, εκείνον που θυμούμε.
18: Ο Μπάλακ, πλύνε μας τον ημιτελικό μες στο Τράβο.
20: Στελά, να ευχαριστώ, καλώ σου Αγυριάκο φίλε.
18: Να σε καλά φίλε.
20: Στην έξοδο για πέρα χωριών. Εκεί στο πέρα χωριών.
18: Προσεκτικά όλοι στο
20: δρόμο. Η κίνηση προσεκτικά, παιδιά, ναι. Πάμε στον επόμενο, αφού πρώτα γράψω το τηλέφωνο 999. Είμαστε έτσι.
18: Σουβλάκια. Ναι, παρακαλώ.
22: Έλα, ο Εμίλιος είμαι.
18: Κανένα σε απάντα στα σουβλάκια.
20: Ο Εμίλιος.
18: Μα πότε θέλει και
20: ασπέρα. Ριόν Τιτζανέιρο.
22: Όχι, είναι Κύπρο.
20: Μα πότε. Δεν περιπέζεις μας, ρε φίλε. Ή περιπέζεις μας ότι Κύπρο, είτε περιπέζεις μας ότι ήσουν Κωνσταρίκα, Παναμά, Βραζιλία, προχτές. Πότε, πιες πότε.
22: Ήμουν Παναμά, Βραζιλία, ταξίδευσα Δευτέρα με Τρίτη.
20: Είστε πίσω με αεροπλάνο.
22: Ναι.
20: Α, είστε πίσω με αεροπλάνο, οκ, έτσι γίνεται.
22: Μα τούτο είναι το πόη της δουλειάς. Ταξίδευκα με αεροπλάνο και πάω στα πλοία.
18: Οκ.
20: Είσαι τίποτε ιδιαίτερο, εντυπωσιακό στο Ρίο. Ήβρες ώρα να κατεβείς, να γυρίζεις λίγο ή όχι.
22: Όχι, ήταν λίγο πολλά κλίδρα. Ήταν πολλά κουραστικά τα ταξίδια γιατί ήταν πολλές ώρες.
20: Και πότε ξαναφεύγεις με το καλό?
22: Μάλλον υπάρχει μια περίπτωση να πάω από Μαρόκο την άλλη λεπτό.
18: Χωρίς καμιά λεπτομέρεια, τούτο το πράγμα αξίζει τον κόπο, ρε Μιλιέ, ενώ τούτο το...
20: Οικονομικά
22: εννοείς. Εντάξει, σε τούν τη φάση της ζωής μου, ναι.
18: Okay.
20: Έχεις
22: δέκα χρόνια...
20: Έχεις γενέθλια.
22: Να
20: γιορτάζω σήμερα, Μίλη, ή χρόνια πολλά στον
22: Ιωάννη. Έχει μια γιορτή, ναι. Άμα μου πούνε χρόνια πολλά, να πούνε.
20: Είπε σου 507, είπε σου. Αμέσω θα κουραδεί, είπε σου χρόνια πολλά.
22: Σου λέει
18: ευχαριστώ. Και αν καλή ώρα θέλει να παίξει.
22: Το Πέπε, περίμενε. Πριν να μιλήσεις, θα κάνω ερώτηση του Βιόλα. Το είπα, μιας και έχουμε Final Four σήμερα.
20: Ναι, κατάλαβα.
22: Εντάξει. Και σαν δημοσιογράφος, παρακολούθησες φαντάζομαι το Conference χτες.
20: Το Conference?
2: Το Europa League.
20: Α, το Europa League.
22: Όχι, όχι, της Euro είναι το Conference που κάνουμε.
20: Α, το Conference, το Press Conference. Α, οκ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεύτερη φορά.
2: Με σου πω ότι ήταν τζάμι, τζάμι, ρεάτε, λάτε και να ενωθούσουν οι άνθρωποι μας.
22: Ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, γίνει και μια ερώτηση στον Καμπάτσο.
20: Ναι.
22: Έχτες. Εντάξει, και η ερώτηση μου έρχεται σε
2: διάρκεια με την απάντηση του Καμπάτσο. Να σε διορθώσω, γιατί εγώ είδα το Conference. Έγινε σε
22: όλους οι ερωτήσεις. Ποιος έβαλε τον buzzer beater στον τελικό του 2023 στο Κάουνας.
20: 23 Κάουνας.
2: Προβοκάτορας.
20: 23 Κάουνας. Ο Σλούκας.
2: Ο Σέρχιο Γιούλ.
20: Α, ναι ρε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Και είναι η απάντηση του Καμπάτσο σε ποιος θα δώσει τον buzzer beater φέτος.
2: Εντάξει, έγινε σε όλους οι ερωτήσεις. Απάντησε ο καθένας κάτι. Ο Παπα-Νικολάου απάντησε, είμαι τυχερός. Μπράβο, δώσω σε όλους, είπε. Πέτει, εσύ τι θέλεις να παίξεις.
22: Όπως και πάμε με αθλητικά όντι φορά.
2: Όχι, να σου κάνω θρησκεία.
22: Πώς
2: ονομάζεται το φτερωτό ανάλογο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας?
20: Είναι καθαρά μυθολογία, αλλά συγγνώμη, θρησκεία.
22: Το φτερωτό ανάλογο.
2: Είναι και ο φίλος του Ηρακλή στην ταινία της Disney.
20: Του Ηρακλή του, ένα λεπτό, έλα πήγας, έλα Πέπο μου, έλα Γιάννη.
22: Ο πήγας.
2: Μπράβο.
20: Σκέτο. Έκανα
22: θρησκεία το πράγμα.
2: Θρησκεία, λέει.
20: Τι εννοεί, το δεκάθε. Είδες τόσα μέρη, τόσες υπήρους.
22: Για να είναι μυθολογία, αλλά
20: δεν θα πούμε, κλείουμε σε μίλη, κλείουμε. Κλείουμε. Κύριε Λέησο, για δόρμα του Θεού. Σε αυτού θα με πω ξανά μας.
2: Το δεκάθιο.
20: Εφτάξει είναι αυτά μου. Ανοίω το 4-4 μόνο για σέναν τώρα.
2: 22-4-74.
20: Μην πια κανένας το 3-74, είναι μόνο για τον...
2: 6-7-6.
20: Ναι, τώρα χτυπάω σε καλή γραμμή, ένα λεπτό. Έλα, πάμε.
2: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
3: Ρε.
2: Το όνομα σας.
3: Αντώνης.
2: Γεια σου, Αντώνη.

0: Ομάδας, μπάσκετ.
1: Ποδοσφαίρου.
0: Ποδοσφαίρου. Μπάσκετοι. Οκ.
2: Ντάλλας.
1: Συγκεντρωθείτε.
0: Εγώ είναι Ντάλλας που σκέφτηκα.
1: Ναι, δικαιούστε άλλο μια προσπάθεια. Είναι όνομα ενός, βλέπεις WWE.
2: Όχι.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει ρε, έχασα.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Όχι, τι είναι σε αντέχαση, δεν τα παρετούμε.
1: Ποια είναι η προϊόντα της Τουρκίας?
0: Έχει.
1: Βάλε ερώτηση. Η επόμενη είναι τούτη.
2: Άντε, γράψε με Άγκυρα μέχρι πιόδο.
0: Μπράβο, μπράβο. Άντε, μπράβο, ωραίος.
1: Στο Τέξα ήταν το Όστιν, Όστιν Τέξα.
0: Όστιν, Όστιν.
1: Στο Κολτ Στίβ Όστιν ήταν η βοηθειά που προσπαθά σου.
0: Αντώνη μου, καλώς το Κυριάκο.
2: Επίσης.
0: Δεν ξέρω αν είναι 767, ξέρω αν προσπαθεί να πιάσει, να δούμε.
1: Ναι, ο 767.
2: Εγώ ναι.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Το όνομα σου.
2: Έλα. Χρήστος.
0: Δεν έχασε ρόζι στα μηνύματα. Εμείς ίσως δεν θα την εμπριτούμε να δούμε τώρα.
1: Πες μου μια κατηγορία να βρεθεί να παίξεις,
2: Χρήστο. Θέλω γεωγραφία.
0: Γεωγραφία. Όνομα αν είπες δεν το άκουσα. Συγγνώμη.
2: Χρήστος Γιωάννης.
0: Είμαι Χρήστος. Χρήστος. Ναι Χρήστο.
1: Αγάπη μου. Δύσκολη ερώτηση. Είναι να σου πω δεύτερη ευκαιρία.
0: Κάμε τη δύσκολα. Δεν το επίπεδο το πρώτα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Θιβέτ?
2: Του Θιβέτ.
1: Ναι.
0: Α, έτσι όπως το είπες.
1: Άκου. Αν είχε θηλυκό όνομα το επίθετο του Τέτ.
2: Του προβολή.
0: Λάση, νο. Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Λάσα.
0: Κάμε άλλη διαβίωση του ανθρώπου ρε.
1: Θα μείνω στην ίδια
2: αγκαλιά. Άλλη, δεύτερη ευκαιρία.
1: Πώς ονομάζουμε αυτόν που στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συνεργάστηκε με το στρατό κατοχής?
2: Ο άξονας.
1: Ο σύλλογος.
0: Μάντα πόντες ερωτήσεις ρε φίλε.
1: Η κάρτα μου...
0: Εντάξει, σκέφτησε να μπει στην κλειώση μου τα μηνύματα.
1: Ποιο ζώο έχει το λατινικό όνομα Φέλης Κάτους?
2: Ξαναπέ μου.
1: Ποιο ζώο έχει το λατινικό όνομα Φέλης Κάτους?
2: Ο γάτος.
1: Μπράβο.
0: Χριστό μου, καλώς σώ, Κυριάκο.
1: Η Λάσα, έφυγε
0: τη Λάσα, ρίπρα την ούλη.
1: Ήταν Λάσα. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Το όνομα σας.
2: Κάουρας.
0: Κάουρας. Γιατί Κάουρας? Εν το επιθέτω είναι Παρατσούκλι.
2: Παρατσούκλι.
0: Παρατσούκλι.
1: Έχεις χέρια σαν τα έτσι που...
2: Είναι
0: στην Κούνης. Ναι ρε φίλε, είναι άνθρωπος. Είπες σου το ίσιο. Μπράβο ρε φίλε.
1: Άρα πιες για κερδίσεις.
0: Τουλάχιστον το έτσι Κούνης σε βοηθήσει στη ζωή σου να βάλεις κάποια λεφτά στην άκρα ή... Τσιγκούνι, τσιγκούνι σου εμπατήρης.
2: Νιώθω ότι έβαστο ποτέ στη ζωή.
0: Μπράβο ρε φίλε, έτσι. Μια άχη με τίποτε, όσα βαστώ, όσα πιάνω να τρώμε.
1: Ποια ποδοσφαιρική διοργάνωση αντικατέστησε...
0: Ζάμε να γυναίκα. Ναι, πάμε.
1: Ποια ποδοσφαιρική διοργάνωση αντικατέστησε το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης το 92?
0: Ρε φίλε.
2: UEFA Champions League.
0: Έτσι, είπε το ολόκληρο. Με όνομα ανεπίθετο. Έτσι, γκουνεύτηκε. Μας τα είπε όλα. Καώρα μου, καλώς σου, Κυριάκο, ευχαριστούμε.
1: Ένα θέμα.
0: Για πώ. Χρωστά. Για πώ να πληρώσει.
1: Η Λάσα. Ένα θέμα. Σαν τη λαλού Λάσα. Σαν μεν τη λαλού.
0: Όπα. Έχουμε VIP.
1: VIP. Ναι.
2: Βρέσει ρε κοπέλια.
0: Όντω.
2: Βρέσει ρε φίλε.
0: Μα πού. Ακρόπολη, για μέ. Η δονιά σου.
2: Ρε βρέσει ρε, μα να μας πελάνουν ρε φίλε, για το όνομα
1: του Θεού. Βάλε το βροχούλαν του Κωνσταντίου Χριστοφόρου να βρίζει από κάτω από κότσο.
0: Μα πότε πήρες Βαρκελόνη, πότε ήρθες?
2: Πολλά γλύωρα, πολλά, ήταν μπαμ μπαμ.
0: Α, οκ.
2: Τρίτη πέμπτη, ήταν ό,τι έπρεπε ρε φίλε, ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Οι δυο σας, οι τρεις σας, μόνος σου, εντός σαν.
2: Τρεις, τέτοιο μέρες να πάρεις το μιτσί, έγινε.
0: Όντως, όντως.
2: Λίον να το κυρίζεις, λίον τα φόκο σου. Είχαμε εκθέσεις να πάμε να δούμε, να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας για τις καινούργιες τεχνολογίες.
0: Ωραίος, άρεσε.
2: Επήρα την κυρία μου να χαίρεται τη λίγο.
1: Την κυρία μου.
2: Να ξεφύγει λίγο που το γιο κάνει.
0: Σύρνη τα σιώνοτα, σωστό όλο μας λέει ο φίλος ο Γιάννος.
2: Δεν φύρε σύρνη τα κανονικά και με τον νόμο δάμε. Κανονικά και με τον νόμο.
1: Εβάλαμε τη μεσά την απλόστρα.
0: Πάμε σε ερώτηση. Είδατε
2: ότι άμα αν έχει γκρίνια δραμμιά οι ομάδες, δεν έχουμε έτσι προβλήμα.
0: Αμα έχει.
2: Λάκα προχτές. Ήταν μπορεί να μας πει στο σπιτάκι.

0: έτσι.
1: Άρα δεν έχει
2: έτσι άσχο. Δεν έχει άσχο.
0: Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του ποδοσφαιρικού συλλόγου με φύγα, εύκολο.
2: Άλλη.
1: Εντάξει, η πρώτα μάτια είναι που μας λαλούν.
0: Από ποια χώρα προέρχονται τα γιγάντια πάντα.
2: Μάλιστα. Τώρα, εδώ σε
1: έφυλε τα πάντα ένα ασιάτικα. Νομίζω τα είτε στην Κίνα είτε η Ιαπωνία. Δεν είναι εγώ να πω Ιαπωνία, ρε φίλε.
2: Αλλά μάλλον εκείνη. 50-50,
0: εντάξει.
2: Εμπήγαινο στην κληροσύνη.
0: Καλύφθηκε πιο πολύ χώρο.
1: Εύθελο κληροσύνη. Εγώ θέλω να σας μιλήσω, ρε.
2: Μπράβο, ρε κοτσό μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Το έβαλαμε μέσα στην απλόστρα ήταν ερώτηση αγωνισμού. Επί κάποιος απάντησε. Δεν ήταν. Όχι 4-10 μου.
0: Δεν απάντησε, δεν έβαλαμε.
2: Δεν είναι ερώτηση του διαγωνισμού.
0: Δεν τσι απάντησε αν διαβάλαμε μέσα για μια απλόστρα.
2: Τόση εξέλιξη ρε όλη η τεχνολογία, και ακόμα κρατάμε ο χέρι σου και ώρες στο τηλέφωνο στο αυτή για κάτι μετά. Όσοι ρε φίλε, ρε προλυπήθηκα σε λάλη ο 4-8.
0: Για να μιλήσω με σωμάτες που είναι τα γήπεδα, εγώ πάω και κάθε μέσα στο γήπεδο.
2: Κάτι, ένα hands free, κάτι.
0: Α, για μένα λέει.
2: Για σένα, για σένα.
0: Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να φορώ τα βαστά
2: κουστά. Α, συγγνώμη, αν νιώτη είχα την κλειστή γραμμή, προλαβαίνουμε ίσως ακόμη ένα δυο ακροατές. Με τις άλλες περιοχές βρέσια. Μα και έξω εντάξει παραύρω, έχει άλλες ώρα να βγούμε. Να δούμε το...
0: Βάλεις την απλόστρα. Βάλεις την απλόστρα μετά.
2: Ναι, ναι. Ένα λεπτό, γράψω το τηλέφωνο σου. 3-45-3...
0: Πάμε. Ωραία, το ρωσήμα πάντα. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομα σας.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις.
3: Καλούμε καλά, αυτοίς.
2: Μπορεί Γιώργο μου, Λευκοσία, άλλη πόλη.
3: Άλλη
2: πόλη, Ομόνια. Άλλη πόλη, Ομόνια. Βρέσεις αυτή την άλλη πόλη εκεί που είσαι.
3: Ζέστη αρκετά στη Λέμεσο, φίλε.
2: Α, ναι, μα και Λευκοσία είναι τόσο πριν λίγο, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται μέσα σε μισή ώρα. Όπως και να έχει. Πάμε στο. Έχεις προτίμηση σε κατηγορία, σε ερώτηση κάπου που νιώθεις πιο δυνατός.
3: Στην γεωγραφία, αν την προηγούμενη φορά είναι χασά, την φορά είναι
2: την Ευρωδίνη. Ωπα, θα αρέσει και μου αυτοεπιθύση.
0: Ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι γνωστή.
2: Συνήθως με Ιταλία, Ισπανία, έτσι ρωτάω.
0: Όση χώρα με τις χίλιες λίμνες.
2: Α.
3: Χίλιες λίμνες.
0: Ναι.
2: Πάμε Σκανδιναβία, ναι, όχι. Πάμε Σκανδιναβία, Σκανδιναβία.
3: Σκανδιναβία.
2: Ναι, ναι.
3: Σκανδιναβία τότε πρέπει να είναι η Νορβηγία, Φιλανδία, Σουηδία, Φιλανδία. Πρέπει να είναι η Νορβηγία, τίποτε.
0: Η Φιλανδία.
3: Συγγνώμη.
0: Φινλανδία.
3: Φιλανδία.
2: Να είστε
3: καλά, παιδιά.
2: Ευχαριστώ. Γιώργο, μου χαρίσω,
3: αγγλικά,
2: φίλε. Άντε, προλαβαίνει ακόμα ένα τελευταίο. Προλαβαίνει ακόμα.
0: Γιόλιο,
2: τι γιόλιο.
0: Δικό μας σπίτι σε άλλο
2: νοικιό. Α, εντάξει. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Να φέρουμε γούρι στου συντόστου σημείων Big Joe. Συγγαύρου, συνοπαδού.
2: Συγγαύρου. Συγγαύρου, νομίζω.
0: Έχουμε ακόμα ένα χρόνο για έναν ακροατή. Αν θέλει να πάρει στο 22-472-372 και να είναι ο τελευταίο ακροατή τη εβδομάδα. Αυτή τη δύσκολη εβδομάδα.
2: Να ακούμε πού είσαι. Ένα λεπτό, 6-6-3 μου εγκλήσει.
0: Και ακόμη πώ όμω μπορεί να αλλάξει μια εβδομάδα η ώρα 8. Δηλαδή, πώ μπορεί να παραμείνει δύσκολο. Ναι, παρακαλώ.
4: Εκλεχτέ Λούι και Ανδρέα Βιολάρη. Χαίρετε. Σωτήρης Κυριάκου.
2: Γεια σας. Σώτο.
4: Θέλω μπάσκετ, ξεκινή ερώτηση.
2: Να χτεθεί, βάρτου έβρε μια δύσκολη ερώτηση.
0: Εν τσίνο
2: Σωτήρης. Ο Σωτήρης, ο Σωτήρης.
0: Το Αχιλλέα.
2: Το Αχιλλέα, όσοι άερφος ρε.
0: Α, όσοι είναι άερφος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: του Σίγμα, Σίγμα Λάιφ.
0: Α, το ράγαμε.
4: Επί ασκιο φορές, έχασαμε το ασκιο.
0: Πάει στρένο, τι.
2: Συγχαρητήρια, ρε.
0: Τυχώς έχω 3-3. Μπασκετική.
4: Ναι.
0: Σε ποια ομάδα του NBA έκλεισε την καριέρα του ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Αμάνα
0: μου,
4: να
0: χτεθείς,
4: ρε.
0: Ήθελες να
2: χτεθείς. Ρώτα, κάμε του και μια ερώτηση για Παθενεκό. Κάτι για... Δημιούργασε μια τώρα Final Four Παθενεκός, κάτι.
0: Ποιος ήταν
2: έτσι.
0: Ο MVP της κατάκτησης του τίτλου το 2009 στο Βερολίνο.
4: Το 2009 στο Βερολίνο είναι και γύρω του Διαμαντίδη,
0: ναι. Για μας σου κύριε.
2: Είχε ο διαμαντή μέσα.
0: Έπαιζε ο διαμαντή. Ωραίος.
2: Ιβρεντό.
0: Ιβρεντό. Ήταν ο Βασίλης Πανούλης.
2: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Σόντο.
4: Ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ.
2: Καλώς σας, κυρία Βαρέ. Καλώς σας, κυρία Βαρέ. Χαιρετίσματα. Τι είναι αυτή.
0: Είναι η στο μήνυμα.
2: Κάνε την αποφώνησή σου.
0: Θέλω να σας ευχηθώ, φίλοι μου, καλή επιτυχία σήμερα στον Ολυμπιακό. Να πάρει την νίκη απέναντι στη Φενέρ και γιατί όχι να χτίσει την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ήρθε ο καιρός γιατί τον μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα και ο Ολυμπιακός γυροφέρνει αυτή την κατάκτηση εδώ και αρκετά χρόνια. Το μόνο που θα ζητήσω από εσάς να είσαστε λίγο soft μαζί μας τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πέφτει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος για την σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον τα τρία παιχνίδια, τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν και εκ των ΑΕΚ και Απόλλωνα θα τερματίσει στην δεύτερη θέση. Στις 5.30 θα αρχίσουν οι αγώνες Ομόνια Απόλλων, Πάφος ΑΠΟΕΛ και Άρης ΑΕΚ σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95. Με νίκη αλλά και με νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών θέλει να κλείσει την σεζόν η Ομόνια. Εκτός για τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, η Παναγιώτου σε Μέδων Μπάλκοβιτς και Εράκοβιτς στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος θα φορέσει για τελευταία φορά τα πράσινα. Με το μυαλό στον μεγάλο τελικό κυπέλου Απόλλων, για διάφορους λόγους δεν υπολογίζονται για Σουν Σαουβρίκης, Σμέρχαλ, Διουντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Σπόλιαριτς και Γκασπάρ. Πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι ακόμη πιο δυνατό τα επόμενα χρόνια και να κυνηγήσουμε μεγαλύτερους στόχους, ανέφερε ο Φίλιπ Κούν για την ανανέωσή του συμβολαίου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Sport FM είπε το ναι και συνεχίζει στην ΑΕΚ ο Γιώργος Ναούμ. Με αρκετούς νεαρούς Κύπριους στην αποστολή και με στόχο το αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει στην δεύτερη θέση η ομάδα της Λάρνακας στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να παρευρεθεί στο τελευταίο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τον Αλεξάνδερ Κακόριν όπως και άλλους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά. Rotation αναμένεται να κάνει ο τεχνικός της Πάφου Ρικάρτου Σαπίντο κόντρα στην πρώην ομάδα του, εκτός λόγω τραυματισμού Ισούνι, Τσιμπρούνο και Γκολτάρ. Με πολλές απουσίες αλλά και σημαντικές επιστροφές πάει το ΑΠΟΕΛ στην Πάφο, ξανά διαθέσιμη η Λαΐφης Ρώσα, ο Λαγίνγκα, αμφίβολος Ινιον Μπρόρσον. Ολοκληρώθηκε οικονομικός έλεγχος στην ανόρθωση και σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων καταστάσεων, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημιά σε 9 από τα 10 έτη της περίοδου 14 έως 23, με εξαίρεση το έτος 2021, κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κέρδος λόγω έκτακτων εσόδων από ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσθήκες, ερωτηματικό το μέλλον Φιλιώτη. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Επιθυμούμε στο τσίρο να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΓΑΣΙΟ Γιώργος Ζαχαριάδης, τονίζοντας συνάμα ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές με Ένωση Νέων Ύψωνα και Καρμιώτισσα. Δεν αφήσαμε το τσίριο στο έλεος του Θεού. Γίνονται καθημερινά βελτιωτικά έργα και σε σχέση με την συστατικότητα και τον φωτισμό, ώστε να πληρεί τα κριτήρια και να πάρει την σχετική άδεια, σημείωσε. Ενδιαφέρον από την Ένωση Νέων Ύψωνα για τον 20χρονο επιθετικό Λίσανδρο Παπαστηλιανού, ο οποίος βρισκόταν φέτος στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από το να ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία τους. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτσόκ αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ την Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Pep Guardiola στην Manchester City. Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια. Διάδοχος του Έντσο Μαρέσκα. Με τον Michael Carrick στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει Manchester United. Το 44χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 28. Όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο 25χρονος Μαροκινός Εξτρέμ Ανάς Ζαρουρί θα παραμείνει στην ομάδα έως το 2029. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
10: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's.
11: Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
17: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
18: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
19: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
20: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια. Μικρά μου ζουλάπια.
0: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Τελευταία αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες στις 5:30. Ομόνοια Απόλλωνας, Άρης ΑΕΚ σε πρώτο και δεύτερο αθλητικό κανάλι της Ita Vision. Πάφος Αποέλ στην K-Bonnet Sports 1. Ιταλικό πρωτάθλημα Φιωρεντίνα Αταλάντα στις 9:45 στην Ita Vision Sports 8. Τελικό κυπέλλου Γαλλίας Lens Nice στις 10 στην Ita Vision Sports 4. Final Four στην Ευρωλίγκα, οι δύο ημιτελικοί στην Nova Sports Prime. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπατσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 22, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα έχει τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις ή για συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσετε τη φαντασία των συνακροατών αλλά και των παραγωγών της εκπομπής. Επίσης στο 2950 θα μπορέσετε στέλνοντας με την ένδειξη Jack and Jones να διεκδικήσετε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ το οποίο θα κληρώσουμε σήμερα και ο τυχερός παραλαμβάνοντας το θα μπορεί να πάει σε ένα από τα καταστήματα του Jack and Jones και να το εξαργυρώσει. Για ρούχα!
1: Και μάλιστα σήμερα θα είναι και μειωμένη η εκπομπή, ενώ θα είναι μέχρι τις 5 η εκπομπή, καθώς υπάρχουν τα τελευταία παιχνίδια για το πρωτάθλημα που θα αρχίσουν η ώρα 5.30. Ως εκ τούτου, ακόμα έναν τέταρτο για τον Jack and Jones. Ναι.
0: Εντάξει, εδώ κλείσουν 4.30, θα το κλείσουμε. Ναι,
1: ναι ακριβώς.
0: Ναι, σήμερα στις 5.30 διεξάγονται τα τελευταία παιχνίδια του της αγωνιστικής περίοδου, που και αυτή θα μπει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Πρωταθλήτρια είναι η Ομόνια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω επί τούτου. Στην έξοδο της Ευρώπης, μάλλον την ακολουθεί στην Ευρώπη από όλον Ασία και η Πάφος. Αναμένουμε με ανυπομονησία το μεγάλο τελικό της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά τα σημερινά παιχνίδια είναι μάλλον διαδικαστική σημασία.
1: Το μόνο που κρίνεται είναι, η δεύτερη και η τρίτη θέση. Ενώ είναι το μόνο που παίζεται.
0: Η οποία όμως δεν έχει να σου δώσει τίποτα πάλι πέραν της, του συμβολισμού, ας πούμε. Δεν έχει κέρδισει κάτι.
1: Μόνο το συμβολισμό. Μόνο το συμβολισμό. Γιατί από τη στιγμή που είναι ο Απόλλωνας και η Πάφος στον τελικό, η δεύτερη θέση για την ΑΕΚ, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι.
0: Πάντως ομολογώ ότι εάν δεν ξέρω, πρέπει να ήταν, πρέπει μάλλον να είσαι, να ήσουν πέραν της λογικής να πιστεύεις αρχή τη σεζόν, δηλαδή πέρσι τον Αυγούστο ή και τον Σεπτέμβριο, ότι ο Απόλλωνας θα διεκδικούσε τη δεύτερη θέση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η έκπληξη της χρονιάς.
1: Είναι.
0: Είναι μια εξέλιξη η οποία τιμά τον Απόλλωνα, εννοείται. Και έχω την εντύπωση ότι μας δίδαξε και κάνα δύο πραγματάκια η πορεία του φετινού Απόλλωνα. Για την πορεία της φετινής Ομόνιας, εντάξει, είπαμε πολλές φορές αρκετά πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω. Είναι μια ομάδα εντυπωσιακή που προσέφερε θέαμα με την αποδοσή της. Στηρίχτηκε στην επίθεση ως πρωταθλήτρια και όχι στην άμυνα. Εξού και η καλύτερη της παίκτες ήταν η επιθετική. Και από αυτού βραβεύτηκαν κιόλας στη χθεσινή εκδήλωση που παρουσίασε ο Μάγκης εδώ συνάδελφος.
1: Που παρουσίασε.
0: Ήσουν για μέρα.
1: Είχα βρεθεί στην εκδήλωση του ΠΑΣΠ. Ναι, δεν την παρουσίασα εγώ, αλλά είχα βρεθεί. Βραβεύτηκαν πάρα πολύ οι κορυφαίοι. Βγήκαν και καλύτερες εντεκάδες, στην καλύτερη εντεκάδα. Μονοπόλησε.
0: Ναι, θα μας πεις όμως τα μάτια όμως τα ιεραπέντε εμείς και
1: εμείς. Θέλεις να σου πω τα παιχνίδια.
0: Είπε, δεν σηκώνω μου να κάτσω πάνω από ράδιο ρε Μαγκή, δεν πω σου.
1: Ομόνια Απόλλων, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ.
0: Πάφος Αποέλ, Άρης ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να πούμε και εντεκάδες.
1: Και είναι η ώρα που έχουν και οι εντεκάδες.
0: Απέμας 66 παίχτης. Όχι, σωστά του 6-11-66 παίχτης.
1: Εντάξει, πάμε. Στην Ομόνια είναι ο Ζόχο κάτω από τα δοκάρια. Είναι Ντιουγκού και
0: ο Ντουμπάντζιο. Τρίτος σημαντικός
1: ομονίας. Ντιουγκού και ο Ντουμπάντζιο τα δύο ακραία μπακ. Κουλυμπαλή Σίμιτς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άιντινγκ Ανδρέου Χρήστου στο χώρο του κέντρου. Χατζηγιοβάνης Μαγιαμπέλα και στην κορυφή είναι ο ΜΑΕ.
0: Μπορεί και να είναι μια ενδεκάδα που θα πάει να παίξει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Μπορεί ας πούμε. Ναι.
1: Ναι. Ίσως, εντάξει, με δύο-τρεις εξαιρέσεις μάλλον.
0: Γιατί?
1: Πιστεύω ότι να πάει με τον Ζόχο να παίξει Ευρώπη.
0: Α, σωστά, ναι. Εντάξει, ναι, μπορεί.
1: Ούτε επίσης θεωρώ ότι ο Χρήστος μπορεί να είναι ο βασικός. Δηλαδή μα να βάλει τον Ευάντρο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να παίξει ο Τάνκοβιτς.
1: Τάνκοβιτς, ενώ έχει κάποιο.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, σωστά. Εντάξει. Μπορεί και ένας εκ των Ντιουγκού ή ο Ντουμπάτζο, ας πούμε, να μην είναι στην δεκάδα.
1: Ακριβώς.
0: Okay, ναι.
1: Για τον Απόλλωνα να είναι ο Κουν κατά από τα δοκάρια.
0: Ο Απόλλωνας είναι δεκάδα κυπέλλου, για να δικαιωνούμε. Είναι η ομάδα τελικού.
1: Με μια δυο εξαιρέσεις.
0: Ο δεξιά είναι ο Κασπάρ.
1: Όχι, ενώ Σίκης.
0: Αριστερά.
1: Καλή ερώτηση.
0: Τι, δεν βρίσκουμε.
1: Δεν βρίσκουμε.
0: Είναι ωραία, μπορεί να σε παραμονή τον εγκλωμά αριστερό ρε.
1: Λοιπόν πάμε, είναι ο Κβίτα.
0: την είπα εγώ. Την...
1: Ναι. Μαζί το δίπλα του μπορεί να βρεθεί είτε ο Λαμ.
0: Είτε ο Λαμ. Ναι.
1: Είτε ο Λαμ. Είτε ένα εκ των άσων, σαν ο Γιούπιτ.
0: Okay,
1: για να πάει ο Λαμ αριστερά.
0: Μάλλον βρήκε να πάει αριστερά. Και ο Λαμ δεξιά.
1: Ναι. Okay.
0: Ναι.
1: Ασουνσάο, Γιούπιτ, Μπράουν, Βάισμπεκ. Γι' αυτό σου λέω: έχει 4 στον χρόνο του κέντρου. Άρα από κάποιον, κάποιον από αυτού πρέπει να τον πάρουμε πίσω στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Τι είναι Γκάρι Ροντρίγκε, Μπράντον Τόμα και Πέδρο.
0: Είναι ψηλό ενδεκάδα τελικού. Ψηλό ενδεκάδα τελικού. Ας πούμε, η πλειοψηφία των παιχτών αυτών είναι, λογίζονται ως βασική στόμα του
1: Μπάφου. Ναι, με μικρές εξαιρέσεις. Με μικρές εξαιρέσεις.
0: Σωστά. Δηλαδή, ποιο απουσιάζει εν ολίγης.
1: Δεν έχουμε κάποιον αριστερά.
0: Ναι, Μαλεκίδης, ας πούμε.
1: Πάρ' το Μαλεκίδη.
0: Και στο πέρα. Πάσου... Ο Λάμι, ο Άδωνη, ας πούμε. Ο Άδωνη.
1: Ο Άδωνη.
0: Α, ναι.
1: Ο Άδωνη. Τώρα για τον Άρη είναι ο Βάνα Άλβες κατά από τα Δογάρια. Ανέ, Μπαλοκούν, Ακάμπα. Βλέπω στην άμυνα. Έχουμε Δημητρίου. Στο χώρο του κέντρου είναι ο Κάστανος.
0: Ο Δημητρίου δεξιμπάκρε. Είναι το αριστερό μπάκο Δημητρίου.
1: Σαν από τη μια Δημητρίου από την άλλη.
0: Αριστερό μπάκο είναι ο Δημητρίου, ναι.
1: Ναι, και γι' αυτό σου είπα Κάμπα Μπαλογκούν.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κάστανος στο χώρο του κέντρου μαζί με τον Μπουράν. Και εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Ο Γκουστάβο, όχι.
0: Ο Γκουστάβο είναι ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Ο Βραζιλιάνος. Έχει Γκάουσταντ επίσης, Μοτνόρ και Κακόριν. Τελευταία του εμφάνιση.
0: Okay. Και κάπου είδα σήμερα ο τελευταίος χώρος του Γκακόριν, του Κοκόριν.
1: Ναι, last dance.
0: Δικό μας, δικό μας.
1: Είμαι σίγουρος, αλλά last dance του Γκακόριν.
0: Να φκέψεις ζύμω ρε Μαγκιά, δεν πάνε τις άλλες
1: κιό. Τώρα προσπαθάνε τις απλώς ρε Χριστό. Πρέπει να πρέπει φορά μπροστά μου, sorry. Είμαι ο Παρασκευάς κατά από το Δογάρια. Έχουμε Πέτρον Ιωάννου.
0: Παρασκευά μου, λέει ένας φίλος αυτό, 37, ναι.
1: Έχουμε Πέτρον Ιωάννου.
0: Δεξιμπακ.
1: Έχουμε Εκπολό.
0: Δεξιμπακ, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Μιλίσεβιτς Ρομπέρς. Έχουμε και Μιραμόν, δεξιμπακ.
0: Όντω.
1: Υπάρχει ο Μιραμόν στην
0: Ελλάδα. Μόνο ο δίπλαρο είναι, ρε. Από το ένα δεκάδα να κάνουμε εμείς.
1: Είναι ο Ναούμ, είναι ο Γκονζάλες, ο Σουάρεθ, ο Χάμπος Κυριάκου και ο Μπάγιτ.
0: Okay.
1: Και ο Μπάγιτ. Και να σου πω τι πάφο από Έλληνε.
0: Αν έλαβε ο Κεσπάγια την ομάδα, ρε φίλε, ζητέ σαν δεξιμπάκ. Τέλο πάντων.
1: Ο Γκόρτερ είναι κάτω από τα Δογάρια. Είναι ο Νταβίτ Λουίς κεντρικός αμυντικός και δίπλα του βλέπω τον Μίμοβιτς ή τον Ιωάννου.
0: Ναι.
1: Έχουμε Κίνα, έχουμε Νόρσιτς,
0: ναι.
1: Γκεσάτ, Ντράγκομιρ.
0: Ξέρεις το ότι ο Κίνα με είναι ελευθερός, α?
1: Με ελευθερός.
0: Ναι.
1: Μπρίτο,
0: ναι.
1: Φελίπε.
0: Θα σου λέγα ρε 92 τώρα, αλλά είμαστε φίλοι ραδιοφωνικοί, ναι.
1: Και Λε Άντερσον, Λελε.
0: Okay, ο Λελε.
1: Λελε.
0: Λελε στα Κυπριακά. Από λέμε Ρόκα, Λελε.
1: Λελε.
0: Ναι.
1: Και στο Αποέλ είναι ο Μίχος κατά από τα Δογάρια.
0: Α, ναι, εγώ είναι το Αποέλ. Πάει το σκιόλι, ναι.
1: Είναι ο Αγόρας Αντωνίου και ο Λαΐφης. Μυρ και Νανού. Ρόσα στο χώρο του κέντρου. Ντάλσιο. Μαζί με το Μάς και έχεις Μαντσίνι, ο Λαγιγκά και στην κορυφή της επίθεσης τον Ντράσιτς.
0: Ένα σκάφρος λέει ότι για μας τους σκάφρους παίζεται και η πέμπτη μέχρι τη θέση. Ενώ μόνοι άντιζε. Μας ήταν από ελ με τον Άρη, έτσι μέχρι τη θέση.
1: Υπάρχει συζήτηση.
0: Λοιπόν, ελπίζω να είναι... Ναι. Ελπίζω λέει να είναι το τελευταίο μας στους ζώχους στην ομάδα. Είσαι κάφρος όντως για να το ξέρει και, το ξέρει και μόνο. Σημαίνει ότι είναι κάφρος. Με ο Ζόχο βασικό θα αποκλειστούμε από τον πρώτο μάτσο, λέει ένας εδώ. Άλλος ακριβώς από πάνω του, μάλλον ο Μονιέτης επίσης, λέει ότι εύχεται και ελπίζει ότι θα είναι το τελευταίο μάτσο του Ζόχο. Σήμερα κανονικά έπρεπε όλοι να συναχθούν και στην κοπ και να κάνουν κλήρωση. G3 θα πιάνουν τους 3 πόντους και μετά να πιούν τον καφέ τους και να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Δαμέ, πίστευκε, Ζάμο, ότι να πιάει ΑΕΚ το πρωτάθλημα, λέει ένας εδώ και νομίζω ότι εντάξει, θα πάω στο γιατρό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να μου αφαιρέσει το μικρόβιο που λέγεται ΑΕΚ. Μα και ξαναλύστη γιατί δεν ακούω. Η Πάφος είναι κομμουνιστική ομάδα και βασικός εκπρόσωπος της από Ανατολής με Κίνα και Κορέα, λέει στο ρόστερ τους ένας εδώ και ο καθένας λέει ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως και να έχει, είπαμε τελειώνει αγωνιστική, έγιναν χθες. Ήθελα να σας μιλήσω για πολύ συναισθηματικά πράγματα.
1: Για το Σέντσι.
0: Πες για ο Σέντσι, ναι.
1: Όχι, ήθελα
0: να. Χθες κάποιος ακροατής έκανε το λάθος και μας έστειλε μήνυμα ότι ο Σέντσι θα είναι στην καλύτερη ενδεκάδα. Που ψήφισαν, ας πούμε,
1: οι ποδοσφαιριστές, ναι.
0: Ποδοσφαιριστές του ΠΑΣΠ. Και μόνο που δεν τον αναθεματίσαμε και μόνο που δεν τον διαβολοστήλαμε τον άνθρωπο, έτσι. Τελικώς είχε δίκαιο. Παρετώντας τους 10 σχεδόν από τους 11 τους είχαμε εντοπίσει,
1: ναι.
0: Με τον Σένση δεν διαφωνήσαμε. Με τον Σένση διαφωνήσαμε. Αλλά τελικώς.
1: Να σου πω σε κάτι.
0: Όντως επιλέχθηκε, αλλά εντάξει, δεν είναι εντεκάδα τη προκοπή. Τώρα δεν περνάμε.
1: Ακού τώρα όμως πώς ψηφίζει ένα ποδοσφαιριστή, γιατί έχει τόση σημασία. Διούσε ένα ρε Χριστό. Ναι. Έλα να ψηφίζει, κύριε Χριστό, αφού εσύ πλήρωσε πάνω από 1000 λεπτά συμμετοχή. Ωραία, πάμε. Στου μέσου. Πρώτα θα σου παρουσιάσουμε με βάση τη βαθμολογία. Mm-hmm. Πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα. Του μέσου τη Ομόνοια, του μέσου ύστερα του Απόλλωνα, τη ΑΕΚ, τη ΠΑΦΟ, του ΑΠΟΕΛ, του Άρη. Mm-hmm. Και τότε όταν έγινε ήταν η ΑΕΛ πάνω από την Ανόρθωση και ύστερα τη Ανόρθωση. Δηλαδή για να βρει ο άλλο το Σέντσι πρέπει να πάει αρκετά κάτω.
0: Okay.
1: Άρα τούτο διάτουρε παραπάνω. Ενώ από εξ αρχή είχαν κλειωμένο μέσα στο μυαλό του αρκετοί ποδοσφαιριστέ ότι εγώ θα ψηφίσω το Σέντσι. Πρέπει να πάω κάτω-κάτω.
0: Okay. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, η ενδεκάδα ας πούμε, που αναδείχθηκε μέσα από του ψήφου βγαίνει μέσα από του ψήφου των συναδέλφων του, αλλά δεν διεκδικεί ας πούμε, κάποια λογική. Μια προπονητική λογική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Γιατί είναι μια δεκάδα 3-4-3 και έχει αριστερό μπακχάφτο σε μέδο.
1: Προσπαθήσαν όσο γινόταν τους παίκτες με τους περισσότερους ψήφους να τους χωρέσουν ακριβώς μέσα στην δεκάδα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σωστό και το καταθέτουμε σαν πρόταση. Την ενδεκάδα και το πλάνο να το ορίζουν οι προπονητές μέσα από, μέσα από την ψήφων τους. Δηλαδή, τι λέω. Οι 14 προμονητές της πρώτης κατηγορίας να μέσα από την ψήφο τους να αναδεικνύουν ποιον είναι το πλάνο της καλύτερης ενδεκάδας.
1: Και μετά να παρουσιάσουμε στους παίχτες.
0: Άμα.
1: Με αυτόν το πλάνο πάμε με αυτόν να ψηφίζετε.
0: Ακριβώς. Θα ψηφίζετε με 4-2-3-1 παραδείγματος χάρη. Σωστά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Okay. Και να τους δίνονται και επιλογές. Έγινε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου διάβασα ότι ο Ολυμπιακός ψήφισαν τον Χρήστο.
1: Και ψήφισαν τον Χρήστο, να θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά πάμε έτσι, Κυριακή, και ψηφίζουμε ο καθένας και ξέρει. Κατάλαβες που να πάει πάλι.
1: Ναι, αλλά να θυμάσαι παγιά που.
0: Εντάξει,
1: όλα. Είχα ψηφίσει τον Μαλεκίδη όλη τη Καρμιώτη στον κορυφαίο.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Εντάξει. Μετράλιο είναι το. Μετράλιο είναι το να ξέρει. Το ποιο ξέρει και ποιε σχέσει έχει. Πώ να το κάνω. Μετράζαμε.
0: Οκ.
1: Ναι. Δηλαδή πάντοτε ας πούμε πολύ καλές, πολλούς ψήφους έπιανε. Όχι, οι δημοφιλείς παίχτες που τα έχουν καλά και με αρκετούς ακόμη μετράρε παιδί μου.
0: Okay, εντάξει, νομίζω ότι είναι αξιοκρατικό μεν γιατί όντως ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά πρέπει να τεθούν και τα πλαίσια έτσι λίγο που είναι κοντά στη λογική.
1: Άρεσε μου όμως αυτό που είπες, οι προπονητές πρέπει να επιλέγουν.
0: Είμαι καθηγητήρα, αφού είπα πολλά χρόνια πριν να ονταγάζει τώρα φίλε τώρα εγώ. Άρα πρέπει να ξύμαστε.
1: 16,5 χιλιάς
0: πρέπει να πιάνε. Πλέον ούτε 5,5 ευρώ εγκαμνούμε. Μετά το ΦΑΠ, ποιος είναι ο καλύτερος goalkeeper, αδικήθηκε εδώ ο Κουν. Ναι, ο Φαμπιάνο έχει μια τέτοια οντότητα πια που πισκιάζει τα πάντα, καταλάβατε. Δηλαδή ο Φαμπιάνο είναι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όπως το Μακάριο που ήταν που πάνω φωτογραφία με στις τάξεις μας, πάνω στα μετσί. Καταλάβατε, σκιάζει πραγματικά, η παρουσία του σκιάζει τα πάντα. Άμα μας ρωτάτε ποιος είχε την καλύτερη απόδοση στο φετινό πρωτάθλημα, εγώ θα βάζα τον Κουν ας πούμε.
1: Εγώ μάλλον θα βάζα τον Αλομέροβιτς.
0: Ο Αλομέροβιτς είχε καλύτερη χρονιά, Μάγκη.
1: Και χρονιά, ναι, αλλά ψηφίζω
0: δεν
1: για τη χρονιά.
0: Δεν είχε καλύτερο πρωτάθλημα από τον Κουν όμως.
1: Ψηφίζω για τη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, όχι,
0: η χρονιά συμπεριλαμβάνει και τα ευρωπαϊκά μάτς.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Πρωτάθλημα, νομίζω ο Κουν ήταν. Είχε την καλύτερη απόδοση.
1: Okay.
0: Δεν ήταν ο Φαμπιάνο, ας πούμε, που είχε την καλύτερη απόδοση. Αλλά όσον εντζαμέ, μάλλον να ψηφίζουμε όλοι. Φαμπιάνο, εντάξει, πολύ καλά λέγει ένας φίλος, είχε 14 clean sheets.
1: Σωστό.
0: Ο Φάμπι. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Δεκάδα δεύτερης κατηγορίας. 8 στους 11 Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Και Οι άλλοι τρεις, 29.
0: Άδερες. Ναι. Ποιος ψήφισε το Αγγέλ, δεν καταλαβαίνω. 8 και 3.
1: Ναι.
0: Να ξέρουμε και απέναντι στις πλάκες, γιατί είναι κουτσουρεμένη σήμερα η εκπομπή. Την Κυριακή θα πάμε να ψηφίσουμε. Σωστά, θα πάμε να ασκήσουμε το ιερό δικαίωμα της ψήφου. Σωστά. Κάντε μας τη χάρη ο καθένας να ψηφίσει.
1: Τι θέλεις να πει με τον νου, τι.
0: Απαλλαγμένος από φανατισμό, γίνεται από τούτο.
1: Γίνεται να το πεις. Πιστεύεις το.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Άρα να μου το λέεις. Άρα τι του λέεις, αφού ξέρεις ότι μάλλον εύσευα ο ποδισμός είναι.
0: Τα ξέρω, τα που πια να πω να ψηφίζουμε με νου, θέλω να σου πω ότι θέλω να κερδίσει ο Φενέρ σήμερα. Τώρα τόσο νου.
1: Εντάξει.
0: Να κάνουμε και χειρότερη εντεκάδα. Αυτά είναι τα καλύτερά μας, κύριε 96. Είναι η δουλειά μας να τα κάνουμε αυτά με τα χειρότερα. Αλλά προς το παρόν, διόρθωση λέει: οι 14 προμονητές πρώτης κατηγορίας ώσπου να τελειώσει το πρωτάθλημα S45. Εντάξει, εκείνη που στην παρούσα φάση θα έχουν.
1: Στη συγκεκριμένη στιγμή μου γίνεται η ψηφοφορία, ας πούμε. Ξέρω, μια εβδομάδα πριν την ψηφοφορία, πάμε να δούμε. Και είναι οι προπονητές.
0: Καλά, κύριε 104, ανιφκεί ο τάδε που λες να αφήσει πριν Κύπρο. Εμάς που έχει 20 χρόνια που φτιάχνει, είναι που θέλουμε να μου αγάμουμε. Τι έπρεπε να κάνουμε. Να φύγουμε πριν Κύπρο. Προσπαθούμε. Σου αρέσει και όμως δεν τα καταφέρνουμε, αλλά δεν σπάντω. Σήμερα γιατί πρέπει να ανοιχτούμε τον Ζόγατα από τα δοκάρια για αυτόν που. Τι να τον ανοιχτεί, κύριε. Είχαμε τα και χωρίσαμε τα, α πούμε. Αν με τον νουν. Ξέρω το πρώτο κόμμα, τι εννοεί ο 190, τι έχει ένα σλόγαν τέτοιο, με ονού, ψηφίστε με ονού.
1: Θα ήταν τελείο
0: σλόγαν.
1: Με το νου.
0: Με ο νου σας.
1: Παρά είμαι ο άνθρωπος, ένα είμαι η επιλογή σου, είμαι, ξέρω εγώ, ένας από εσάς, προτιμώ να μου γράψει με ονού.
0: Ας στηρίξουμε μια πολιτική καμπάνια τέτοια εκλογική. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Εκτιμώ τις απόψεις και πάρα πολλές φορές δικαιώθηκες κυρίως στην πρώτη θητεία του Μπέκ στην Ομόνοια και απολογήθηκα γιατί ήμουν ενάντια του. Όμως στο θέμα Φάπη η Βάνα δυσκολευόσουν και ψιλοπροτιμούσες Βάνα. Σωστό. Γιατί πλέον νομίζω Φάπη ίσως είναι ο κορυφαίος. Ισχύει ακόμη αυτό.
1: Αν μεταξύ των δύο.
0: Ναι, κύριε 515, είναι σημαντικό. Εγώ δεν έχω θέμα να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Αλλά μάλλον το χρονικό πλαίσιο που λέγαμε αυτό είχε να κάνει με την απόδοση των δύο τερματοφυλάκων, ας πούμε, όταν κάναμε εκείνη την κουβέντα, έτσι. Γιατί άμα το δεις σε οντότητα, εννοείται ότι ο Φαπιάνο είναι πολύ μεγαλύτερος τερματοφύλακας.
1: Και το τι έχει προσφέρει.
0: Ναι, εννοείται. Και τώρα, αν είναι ο κορυφαίος ever. Ο Φαπιάνο, αρχικά πρέπει να σα πω το εξής. Γιατί είναι την κουβέντα που είχαμε χτες, συζητούσαμε με ένα φίλο που εκτιμώ πολύ τις απόψεις του. Όταν γίνεται η κουβέντα για τον καλύτερο never, πρέπει να τίθενται κάποια ξεκάθαρα κριτήρια. Έτσι. Το πρώτο, κατά την άποψή μου, είναι οι τίτλοι. Δηλαδή, είναι πια σε ένα πρωτάθλημα ή. Είναι πια καθόλου πρωτάθλημα. Δεν μπαίνει μέσα στην κουβέντα για το ότι είσαι ο καλύτερος ever. Τέλος. Οι τίτλοι είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τα υπόλοιπα είναι άλλα κριτήρια, δεν έχουμε όσο χρόνο. Θα πρέπει να πάνε τη διαρρήμα. Πότε γίνεται η εκπομπή,
1: η ώρα 5 θα κλείσουμε. Ναι.
0: Άρα πάμε.
1: Πάμε break, τώρα break κανονικά, επιστρέφω.
0: Σε λίγο. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο Σάββατο η άτυπη συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις ECOFIN υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού. Σήμερα ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ενώ απόψε θα παρακαθίσει σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να επιβληθούν κυρώσεις στον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ζητούν Ιταλία και Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουάσιγκτον εξέφρασε την συγκρατημένη αισιοδοξία της, την προσδοκία της, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να συναυθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας πως αναμένει την επίσκεψη στην Τεχεράνη Πακιστανού Μεσολαβητή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κατέληξει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ώρα 0 για την κάλπη. Οι πολίτες αποφασίζουν. Ψήφος αλλαγής ή ανατροπής. Ο προβληματισμός για το νέο πάση της Βουλής και η επόμενη μέρα των κομμάτων. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Περιοδικό Man, Vogue Greece, Μαΐου, το βιβλίο Το Στέμα μετά την Ελισάβετ και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
8: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
9: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
16: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
17: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
16: Ξέρω το, μητέρα.
17: Κάμνε το τούρπο.
16: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
17: Όλα ξέρεις τα.
16: Άτε μητέρα, ετοιμάστε το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπενζίνα, γιατί με Shell V-Power κάνει και εξοικονόμηση.
17: Όλα ξέρει τα τελικά.
18: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
19: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
23: Πάμε! Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
22: Που ποτέ δεν έφευγες και σχέδια για αύριο που ξεκινούσαν πάλι από την παραλία. Και τώρα την ζούμε από την αρχή.
24: Αντιλιακό έβαλες!
25: Πρόσεχε, όχι στα βαθιά.
26: Άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
22: Που πάλι δεν φεύγουμε. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
27: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
28: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
29: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και για τα επόμενα πόσα λεπτά, Μαγκή?
1: Για τα επόμενα 15 λεπτά.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας, γιατί αμέσως μετά θα δώσουμε πάση στη Λευκοσία. Θάνος Σάββας.
1: Θάνος Σάββας.
0: Θα δώσουμε πάσα στον Σάββατο Κουσάρη, ο οποίος θα συντονίσει τις συνδέσεις.
1: Για τα τρία παιχνίδια που θα διεξαχθούν η ώρα 5.30. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic, με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα για συσκευή καινούρια με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα με το Epic One.
0: Έχουν έρθει μηνύματα και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουν να κάνουν με την κουβέντα που ξεκινήσαμε. Ούτε ο Gordon Banks λέει πιάσει πολλούς τίτλους. Νομίζω ότι το πρώτο κριτήριο είναι πόσο καιρό είσαι σε ψηλά επίπεδα απόδοσης. Κύριε 249, απλά να σου πω ότι ο Gordon Banks ήταν ο τερματοφύλακας της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 1966. Συνεπώς, αυτός είναι ο τίτλος. Απλά και μόνο να κατακτήσει. Το να κατακτήσει κανείς το ένα και μοναδικό, το Άγιο Δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι τον κατατάσσει, ας πούμε, άνετα.
1: Έρχονται
0: του
1: δίνει άλλα...
0: το πάσο για να περάσει στην κουβέντα για τους καλύτερους έβερ.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει για τον Μπουφόν. Ο Γιασίν πήρε το Euro το 1960, αν θυμάμαι καλά.
1: Πήρε το Euro.
0: Έτσι. Το ίδιο ισχύει για τον Μπουφόν, κύριε 067. Δηλαδή, και αυτή είναι μια κουβέντα που, με άλλου είδους κουβέντα, η οποία λέει, ισχυρίζεται ότι δεν γίνεται να βγαίνει ο καλύτερος της χρονιάς. Να είναι ποδοσφαιριστή, να βγαίνει ο καλύτερος της χρονιάς ποδοσφαιριστής που δεν έχει πάρει το Μουντιάλ, αν είναι τη χρονιά διεξαγωγής του.
1: Ναι.
0: Και αυτό συνέβαινε πολύ με τον Ρονάλντο και τον Μέση, έτσι.
1: Πάμε όμως μια ερώτηση, ρε Χρήστο.
0: Με συγχωρείς. Το 2010, ας πούμε, δεν, αν θυμάμαι καλά, το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή δεν το πήρε ένας της Ισπανίας. ούτε το 14 ένας της Γερμανίας, ούτε το 18 ένας της Γαλλίας. Το έπαιρναν Ρονάλτο Μέση. Αν δεν κάνω λάθος, βάζω κιόλα, ρε Μάικ. Για πες, τι θες να πεις.
1: Ακόμη και αν δεν κατακτούσε όμω ο Μπουφόν, θα τον έβαλες ρε μέσα στην κουβέντα για τους κορυφαίους.
0: Έχει πάει.
1: Δηλαδή.
0: Ο Μπουφόν έχει πάρει και Euro.
1: Ναι, για μένα είναι
0: καλά. Ρε Μάικ, πήρε και Euro, πήρε και παγκόσμιο. Εάν, εντάξει, οκ.
1: Ενώ σου δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο.
0: Οι τίτλοι.
1: Το αποκλειστικό δεν μπορεί να είναι. Σημαντικό κριτήριο να μου το βάλει μέσα στη συζήτηση 100%.
0: Δεν είπα εγώ αποκλειστικό.
1: Δεν μα είπε τα υπόλοιπα, ρε.
0: Όχι, το πιο βασικό είναι αυτό όμως. Δηλαδή, πώς είσαι ο καλύτερος χωρίς να έχεις πάρει ποδούς τίτλους. Τι είδους καλύτερος είσαι, ας πούμε.
1: Το 18 πιάσε ο Μόντριτς. Τι...
0: Το πήρε ο Μόντριτς, εντάξει.
1: Ναι.
0: Κύριε 682, ούτε να ξανασκεφτείς να στείλεις τέτοιου είδους μήνυμα. Έχουμε 10 λεπτά, αφήστε αν μπάσκετ και σπελαρές. Με τον νου το ψεύτη δεν δρά σωστά. Ο νους ενίοτε δημιουργά πεποίθηση και πλάνη. Είναι ο κυριότερος εχθρός και σκοπός για αποδόμησή του. Κύριε 656, τι ξέρω σήμερα, την είδες Κομφούκιος. Έφυγες από τον behind the lines.
1: Ο Ζόχο απέκρουσε πέναλτι στις καθυστερήσεις και έδωσε την πρόκριση στην Ομόνοια στην Ελβετία. Ο φίλος μας ο

0: πέρα, το εφιαλτικό σενάριο δεν είναι από μακρό. Και εξ όσων καταλαβαίνω, γιατί το ψηριάστηκα και το μυρίστηκα, μπορεί να το αναφέρει κιόλα στη συνέντευξη του κ. Φωτίου.
1: Οκ. Okay.
0: Αυτό. Ο Γιασής,
1: για το Γιασή, όμως,
0: ο Γιασής
1: για
0: είναι απαραίτητος.
1: Αυτό θέλει.
0: Αλλά αυτό που συζητάγαμε, ότι μπορεί χτύπα ξύλο να τεθούν προ ενός εφιαλτικού σενάριου, δεν είναι κάτι, ξαναλέω, ναι, βγαλμένο μέσα από τα αρρωστημένα μυαλά ενός αντιαποελίστα.
1: Αν δεν μπορούν να τα βρουν μαζί με τον Ελ Αραμπί, για παράδειγμα, θα έρθει.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος, ας πούμε, προσφυγής, επιβολής της τιμωρίας. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Νομίζω θα τα πει ο κ. Φωτίου. Τα είπε ο κ. Φωτίου, αλλά θα τα ακούσουμε κιόλας το Σάββατο το βράδυ. Βασικά έχουν πολλά
1: αλλά
0: πράγματα.
1: Αλλά για το Γιασίνη, έχεις κάτι?
0: Όχι, ιδέα δεν έχω. Το μόνο που ξέρω και το επιβεβαιώνω, μου το επιβεβαίωσαν μάλλον, με συγχωρείτε, είναι ότι αυτή η αισιοδοξία που μυριστήκαμε χθες υπάρχει όντως και
1: ναι,
0: εκ μέρους
1: υπάρχει.
0: Τους. Και εκ μέρους τους. Άντε ώστε να πάμε στο σκέμα σα, είμαι με νου γιατί εσείς δεν είναι όπως είναι. Δύο φήμες λένε ότι η ΑΕΚ φέτος θα πάρει τρία κύπελλα Κύπρου μετά το τέλος του σεισμού. Όντως υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την Ανόλα μας. Πείτε μας κάτι και μαύρησε η ψυχή μας. Δεν είμαστε κατάλληλοι, δεν γνωρίζω.
1: Φαίνεται να γίνονται κάποιες προσπάθειες. Okay. Γίνονται κάποιες προσπάθειες για να βρεθεί κάποιος άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες κατά πόσο μπορεί να καταλήξει.
0: Και μόνο που σας σκέφτομαι να ανεβαίνετε το σειρμό με τα χρώματα σας. Τέλος πάντων. Σήμερα τελειώνει μια εξαιρετική χρονιά για την Ομόνια, η οποία αν τα καταφέρει να κερδίσει, σπάζει όλα τα ρεκόρ. Το πιο σημαντικό για μένα είναι όμως ότι έσπασε και όλα τα στερεότυπα και τάτσες που είχε εναντίον της. Το αν θέλεινες, αφού σε πάνω από πέντε παιχνίδια υψώνονταν περήφανα ελληνικές σημαίες. Κύριε 565, δεν ξέρω, είναι στο δικό σου μυαλό μια νίκη αυτή.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι...
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι... δεν θέλω κιόλας να σε... Εντάξει, οκ.
1: Okay. Να είσαι σίγουρος ότι δεν αλλάσουν τόσο εύκολα απόψε εις ατόμο, το οποίο μπορεί να είναι τοξικά ή να ακραία ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Δεν περιμένεις μια ποδοσφαιρική σεζόν για να καταλάβεις, ας πούμε, τις καταγωγές ή τα θεμελιώδη ενός σωματείου, κύριε 565, μιας κοινωνίας. Για εσάς είναι λίγο διαφορετικά, έξω όσο καταλαβαίνω.
1: Τα Μουντιάλ όμως και τα Euro είναι άδικα για παίχτες που γεννήθηκαν σε μικρές χώρες όπως ο Γκίκς ή ο Κβαρασχέλια, ναι, που δεν θα πάρει ποτέ Μουντιάλ λόγω γεωργίας.
0: Έχεις δίκιο, κύριε 569, όμως και άδικο είναι και για κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που μπορεί να έχουν μια διαφορετική θρησκεία ή να προέρχονται από μη εμπορικές χώρες και να μην κατατάσσονται στους κορυφαίους. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αδικία, δυστυχώς. Υπάρχουν αυτοί. Δυστυχώς η αδικία είναι μέρος της πραγματικότητας μας. Εκτός αν ζούσουμε, ξέρουμε, στην Ατλαντίδα, που ήταν τα κάτω, που θα βρίσκουμε εμείς στην Ατλαντίδα και επικρατήσει το δίκαιο. Ή το φως του Πλάτωνα, δεν ξέρω. Μου πρίξατε τα σηκώτια πραγματικά για το τι έχει πει Άννη για την εταιρεία και για τον Αποέλ. Αλλά με συγχωρείτε, θέλω να σας πω ότι η Άννη χρησιμοποιεί μια λάθος φήμη, ότι δηλαδή μια συγκεκριμένη εταιρεία ενδιαφέρεται για τον Αποέλ. Αυτό.
1: Άλλη.
0: Ήταν μια φήμη την οποία εμείς σαν εκπομπή την είχαμε διαψεύσει και τελικά δικαιωθήκαμε. Έτσι. Ασκοράει στον τελικό του κυπέλου και ο Ιούσεφ ας κάνει και ένα καλό στη ζωή του, λέει, 1997. Οι τάτσες εν τάτσες.
1: Γιατί ας κάνει ένα καλό ο Ιούσεφ, εντάξει, οκ. Okay.
0: Είναι απίστευτο ότι Iron Maiden ή Metallica.
1: Να το πεισάνε για.
0: Ξεκάθαρο Metallica, κύριε 060, ξεκάθαρα. Ακόμη χωρίς τα αυτιά μας που να τους παρευχεί. Δεν ξέρω σε αυτό το νησί, και είμαστε και εν όψη των εκλογών, δηλαδή ότι δεν ξέρω αυτή η σημειολαγνία που σας ταλαιπωρεί, αλλά δεν περιμένω κανέναν ποδοσφαιρικό προάθλημα, καμιά ομάδα, κανέναν πελό που σηκώνει σημαία, κανέναν πελό που έτσι σηκώνει σημαία, να ορίσει την ελληνικότητα μέσα μου. Πραγματικά, έτσι. Δεν ξέρω για σας γιατί είναι τόσο ευάλωτο αυτό το σημείο. Πραγματικά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Σας το πάρουμε λίγο στα ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ναούμα ανανεώνει.
0: Δεν είναι συνέτερος, ρε, εκείνης της εταιρείας, κύριε 755. Ναι. Μην λέτε ό,τι θέλετε, ρε, εσύ, ας πούμε. Ναι.
1: Ναούμα ανανεώνει στην ΑΕΚ.
0: Ο?
1: Ναούμ.
0: Ναι.
1: Παπαγεωργίου. Υπάρχει σενάριο που το θέλει προς την ΑΕΛ. Ήσαν τον προπονητή ο,
0: ναι,
1: ο Μαρτίνς. Για να όρθω συντά, είπαμε πιο πριν. Νομίζω ότι τούτες είναι τελευταίες, έτσι, σημερινές ειδήσεις που βγήκαν.

0: 205 μου, κύριε, 205 μου, πραγματικά. Είναι σημαντικό αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί
1: City. Oh, sorry.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κάτσουν να δουν τελικό της Ευρωλίγκα μεταξύ Φενέρμπαχτσε και οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όχι, μάλλον θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Φωτίου για τα του ΑΠΟΕΛ. Θα δεν παλωνήσει τον Σαββατοκύριακο. Ανοίγει εκλογές. Αυτό.
1: Την Κυριακή, ναι. Ναι.
0: Θα μάθουμε δηλαδή ποιος θα είναι ο νέος πολιτικός χάρτης ετούτου του νησιού. Κάτι μου λέει ένα μουντζούρα, μου ξέρει μοντό. Μουντζούρα, μοντό. Αλλά τέλος πάντων, κομψοτέχνημα αποκλείεται να είναι πάντως. Ή θα έχει πολύ μαύρο, ή θα έχει πολύ, πώς το λέμε, μητσί, σαλαμούρτα. Και για τους φίλους των Iron Maiden που θα ανέβουν στην Αθήνα, τους ευχόμαστε να περάσουν καλά. Και αν βρέξει, έβρεξε, κύριε 060, να βάζει.
1: Δεν θα σου χαλάσει.
0: Μα εγώ τους Iron Maiden, τους είδαμε μόλις πριν και 3 χρόνια πάλι ανέβηκαν. Νομίζω ότι πάλι ανέβηκαν, όντως. Κυριακίδης Πάφου, Ζόχο, μην αγκονεί. Φάμεντε. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Αφηρημένεται. Εννοεί ο ρεαλισμό, θα είπε.
1: Ο Κυριακίδης δεν θα ανέωσε με την Ομόνια να πάει προς Πάφο. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Που να έχει μαύρο να πάμε. Που είναι να έχει μαύρο να πάμε, λέει. Στα βουνά του Μαρόκου πήγαινε να δει αν έχει. Κύριε 315, ξέρω εγώ που έχει μαύρο. Θα είναι ανοιχτά στο Σάββατο πριν τις εκλογές.
1: Ναι, ρε, αφού είπες μας παγιά ότι είσαι πότε απαγόρευση ενώ ψήνουν εκλογές.
0: Ένα ανοιχτά, κύριε Φτώσοβιντα. Μπορούμε να ζήσουμε κανονικά. Δεν πει εκλογές πρέπει να ζήσουμε στην καρέκλα, ναι, καταλάβει. Να ντυθούμε μόνο πισάγκονα. Καταλάβατε. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό. Σκέφτο. Παναγία μου, Παναγία μου. Έτσι κάτι τέτοιο είναι να γίνει, κύριε Νιώση, αν τα δει όπως το λες. Κάτι φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο είναι να είναι. Θα μην το διαβάσω κιόλα γιατί είναι πολύ εφιαλτικό. Παγιά όμως ρε που να σε πάρει ευχή.
1: Επινούσατε πριν τις εκλογές.
0: Μόνον τρώγαμε, μόνον μας, και τρώγαμε λιτά, ας πούμε.
1: Για να καθαρώ το μυαλό, την ώρα που να βάλεις, να βάλεις την ψήφο.
0: Θέλω επίσης να σας πω, κάντε μου τη χάρη όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε να δείτε το βίντεο αποχαιρετισμού του Pep Guardiola. Έτσι. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, διάρκεια 3 λεπτών. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από 10 χρόνια. Πόσα. Ναι. Και ένας ορωτήτλος. Δείτε το και είναι, δεν ξέρω αν θα συγκινηθείτε ή όχι, δεν έχει να κάνει με τους συναισθηματισμούς, αλλά μιλάει 3,5 λεπτά, συνοδεύεται η ομιλία του, τα λόγια του συνοδεύονται με ένα οπτικοακουστικό υλικό και δεν αναφέρεται καθόλου, μα καθόλου, στο άθλημα ποδόσφαιρο. Έτσι. Αναφέρεται στα πολύ θεμελιώδη, στα πολύ ουσιώδη και στα πολύ βασικά ως άνθρωπος. Έτσι. Γι' αυτό είναι σπουδαίος, γι' αυτόν κατατάσσεται μέσα στους σπουδαιότερους όλων των εποχών και γι' αυτό αν είσαι λίγο πολιτισμένος με τη United ή την Arsenal ή την Liverpool δεν θα μπεις στη διαδικασία ποτέ να τον βρήσεις. Αποχαιρετά ξαναλέω χωρίς να αναφερθεί καθόλου στο ποδόσφαιρο. Αναφέρεται και επικεντρώνεται στα βασικά. Ποια είναι τα βασικά? Στην εμπειρία του, στην ταυτότητα της πόλης που έζησε, στις σχέσεις του με τους ποδοσφαιριστές, στις σχέσεις του, τις ανθρώπινες σχέσεις με όλα τα στελέχη του οργανισμού της City, στους φιλάθλους και σε ό,τι τέλος πάντων μας κάνει άνθρωπους. Έτσι. Η μάπα δευτερεύουσης σημασίας. Αυτό. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμου Γεωργίου.
4: Πέφτει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26. Χωρίς το μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τα τρία ντέρπι. Τα αποτελέσματά τους θα καθορίσουν πια εκ των ΑΕΚ. Η Απόλλωνα θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Στις 5:30 θα αρχίσουν οι αγώνες Ομόνια Απόλλων, Πάφος Αποέλ και Άρης ΑΕΚ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπόρο FM 95. Ο Χένιγκ Μπέρκ έδωσε φανέλα βασικούς στους Ζόχον, Διουγκού, Κουλιμπαλή, Σίμι, Τσοντουμπάντζιο, Ανδρέου, Άιτιν, Χρήστου, Χατζηγιοβάνι, Μαγιαμπέλα και Μαέ. Την ενδεκάδα του Απόλλων αποτελούν οι Κούν, Σίκη, Σκβίτα, Λάμα, Σουντσάο, Γιούπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Ροντρίγκες, Τομάς και Μάρκες. Η ενδεκάδα του Άρη απαρτίζεται από τους Βαν Άλβες, Σανέμπαλο, Γκούνα, Γκάμπα, Δημητρίου, Μπουράν, Κάστανος, Γκάουστατ, Μοντνόρ, Κακόριν και Παλζέ. Για την ΑΕΚ ξεκινούν οι παρασκευάσεις Ιωάννου Μιλίσεβιτς, Ρομπέρς, Εκπολό, Χάμπος, Γκονζάλες, Ναούμ, Καρτέρο, Μιραμόν και Μπάγιτς. Ο Σαπίν τον παρατάσσει την Πάφο με τους Κόρτερ, Νταβίτ Λουίς, Κίνα, Ιωάννου Όρσιτς, Λέλε, Γκεσάτ, Μίμοβιτς, Δράγκομιρ, Μπρίτο και Σίλβα. Για το ΑΠΟΕΛ, φανέλα βασικού έλαβαν οι Μίχος, Μύρ, Νανού, Λαΐφης, Αντωνίου, Ρος, Αντάλσιο, Τομάς, Μαντσίνιο, Λαγικά και Ντράζιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, είπε τον ναι και συνεχίζει στην ΑΕΚ ο Γιώργος Ναούμ. Συνεχίζονται οι διεργασίες στο διοικητικό στο ΑΠΟΕΛ με τις επαφές με το επενδυτικό φαν να εντατικοποιούνται. Ολοκληρώθηκε ο οικονομικός έλεγχος στην ανόρθωση και σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγμένων καταστάσεων, η εταιρεία κατέγραψε καθαρίζει μια σε 9 από τα 10 έτη της περίοδου 2014 έως 2023, με εξαίρεση το έτος 2021, κατά το οποίο σημειώθηκε καθαρό κέρδος λόγω έκτακτων εσόδων από ευρωπαϊκές προκριματικές διοργανώσεις. Στην ΑΕΛ, η ομάδα προγραμματισμού συνεχίζει τις διεργασίες για τις επόμενες προσθήκες. Σε πρώτο πλάνο, η περίπτωση Γιώργου Παπαγεωργίου. Υπάρχει έδαφος για συνεργασία. Επιθυμούμε στο Τσίριο να αγωνίζονται ομάδες της πόλης μας, ανέφερε στο Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου του Γάσιο Γιώργος Ζαχαριάδης, τονίζοντας συνάμα ότι είναι σε καλό δρόμο οι επαφές με Ύψωνα και Καρμιώτισσα.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έτοιμος να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε πέμπτο συγχωμένο Final Four και δύο παιχνίδια μακριά από τον ανέβουν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Στις 6 η ομάδα του Μπαρτσόκ αντιμετωπίζει στο Άγκατι Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια. Τίτλοι τέλους με κάθε επισημότητα για τον Pep Guardiola στη Manchester City. Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια. Διάδοχος του Έντσο Μαρέσκα. Με τον Michael Carrick στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει η Manchester United. Ο 44χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2028. Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ Αν Ζαρουρί θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το 2029. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
11: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch, διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση

0: στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
8: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
9: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's.
13: Έλα μαζί μας.
14: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
15: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
16: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
18: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ποτέ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Και να μην παραξενεύεστε από τον καιρό, από τον Μάιο, ο οποίος να μας τρελάνει πραγματικά με αυτές τις βροχές. Να σας πω κάτι όμως. Οι άλλοι όλοι πελανίσκουν μας. Αν μας πελάνει και ο μήνας, δηλαδή, ένα κακοπλαούμε. Αν το πούμε έτσι απλοϊκά. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ για την τελευταία αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, η Cyprus Link by Stoiximan. Αγκαρία χαρακτήρισαν αρκετοί αυτή την αγωνιστική. Εμείς θα πούμε απλά ότι είναι η ολοκλήρωση της του πρωταθλήματος της περίοδου 2025-26, γιατί η περίοδος ολοκληρώνεται την μεθεπόμενη Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, με τον τελικό του Κυπέλλου Κύπρου. Έχουμε τρία παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η αγωνιστική: Ομόνοια Απόλλων, Πάφος FC Αποέλ, Άρης ΑΕΚ, και πάμε αμέσως στο ΓΑΣΥΠΗ. Πάμε στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή, ο οποίος θα μας πει τι γίνεται εκεί και πρώτα-πρώτα πώς είναι ο καιρός. Παντελή μου, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το ΓΑΣΥΠΗ. Εντάξει, για την εισαγωγή σου για τον καιρό, η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε με κοντομάτικο. Σε μια φάση χρειαστήκαμε τζακέτα επειδή ζούσε, τώρα πάλι μας βρήκαν οι ζέστες. Υπάρχει ήλιος παντός, είναι γιόλουστος ο καιρός. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι ζέστη από ό,τι βλέπω τους περισσότερους και στις κερκίδες. Ελπίζουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Πάντως ο καιρός είναι καλός. Νομίζω δεν είναι... Δεν νομίζω να μας πιάσουν οι βροχές, επειδή πριν από περίπου 2 ώρες εδώ στην περιοχή έριξε και λίγες έτσι...
0: Σε διάφορες περιοχές τουλάχιστον της Λευκωσίας, τις οποίες διεξήρθαμε, διαπιστώσαμε ότι έβραξε.
1: Πάντως εδώ τώρα δεν έχει καθόλου σημάδια βροχής, επομένως με καλό καιρό ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, παρά το ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Είσαι έτοιμος για εντεκάδες?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάμε για το ηχητικό μας.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Παντελή μου.
1: Να αρχίσουμε με τους γηπεδούχους και την ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ. Ο Ουτσόχο είναι κατά παντοδοκάρια. Στη γραμμή άμυνας Κουλυμπαλί και Σίμιτς. Το κέντρο και την κούμεο του Μπάτζο Στάκρα. Θα δούμε ποιος θα παίξει αριστερά και ποιος δεξιά. Στις τελευταίες αγωνιστικές ο κύριος Μπέρκ δοκιμάζει και τους δύο αριστερά, ενώ είναι και οι δύο οι βασικοί τους θέσεις στα δεξιά. Άιντιν και Αντρέου πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή και ο Χρήστου ως επιτελικός μέσος. Στη γραμμή κρούσης ο Μάι θα είναι στην κορυφή με τον Μαγιαμπέλα δεξιά και τον Χατζηγιοβάνι αριστερά. Στον πάγκο έχουμε τους Φαπιάνο, Παντελή Μιχαήλ, Ευάντρο, Άγγελο Αντρέου, Μασούρα, Τάνκοβιτ, Βάλκοβετ, Ούσουλο, Νεοφίτου, Κωνσταντίνη και Παναγή. Να πούμε ότι είναι εκτός αποστολής ο Κυριακίδης, που από ό,τι είδαμε κάποια δημοσιεύματα πριν κάποια λεπτά πάει προς Πάφο, αφού δεν τα βρήκε με την Ομόνια για ανανέωση. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Θα πάμε στην ενδεκάδα του Απόλλωνα, που είναι ο Φίλιπ Κούν κάτω από τα δοκάρια. Ασουνσάο, Λαμ, Βίτα και Σικής. Δική μου εκτίμηση ότι ίσως να δούμε Ασουνσάο στη γραμμή της άμυνας. Βάιτμπεκ, Γιούμπιτ και Μπράουν τριάδα στη μεσαία γραμμή. Φράντον Τόμας και Ροντρίγκες στα δύο άκρα, με τον Μάρκες στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο έχουμε τους Τηλιανού, Λέουβενμπερκ, Άδωνη, Εσκρίτσε, Βρίκη, Μάρκοβιτς, Ιούσεφ, Παναγιώτη Χαραλάμπους, Ρομπέρτος Ρώτης και τον Ιωάννη Πολυβίου. Έτσι πρόβα τελικού για τον Απόλλωνα, που έβαλε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές ο κύριος Λωσάδα στην αστική του ενδεκάδα και στο ίδιο στάδιο, στο οποίο σε μια εβδομάδα θα διεκδικήσει το κύπελλο η ομάδα της Λεμεσού.
0: Ένα λεπτό ρε Παντελή μου. Ο φίλος μας 746, Σάββα μου, δεν με άφηνε ο μάστρος μου να σχολάσω να πάω στη Ρεγαπούλα και παρετήθηκα. Ένα σπάσω. Ένα σε σπάσει η αγαπούλα όμως. Άμα χάσουμε τη δουλειά μας, είναι μόνο να γίνει. Φίλε 746, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς κόσμου είναι χαμηλή προσέλευση, λόγω και του ότι είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι και καθημερινή. Είναι και περίοδος εξετάσεων έτσι για τους μαθητές. Είναι δύσκολο να έρχονταν αρκετός κόσμος. Προσπάθησαν από πλευράς Ομόνοιας να κάνουν ένα κάλεσμα, αλλά περισσότεροι ίσως και ακόμη να δουλεύουν αυτή την ώρα. Γι' αυτό δεν έχουμε τόσο μαζική προσέλευση όπως τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Να σε καλά, Παντελή μου. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Θα πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης, αφού χαιρετήσω τον φίλο μας τον Φάνο που μπήκε νωρίς στην παρέα μας. Να χαιρετήσω και τον φίλο 959, φίλος της ΑΕΛ. Ο αγαπητός 959. Ο οποίος σημειώνει έτσι με λύπη η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος για το πρώτο γκρουπ και η ομάδα μου για πέμπτη συνεχόμενη περίοδο είναι απούσα. Προς το Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές του μεγάλου αυτού οργανισμού που λέγεται ΑΕΛ. Σάστε την ομάδα μας, δεν πάει άλλο. Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που εκτιμήθηκε και σεβάστηκε ακόμα και από τους αντιπάλους και είναι κρίμα να μικραίνει χρόνο με το χρόνο. Αναστήστε την ΑΕΛ μας. Και εδώ να προσθέσω το εξής, επειδή γίνεται πολύ λόγο για τους επενδυτές. Εγώ αν ήμουν επενδυτής, αν είχα λεφτά και έμπαινε, που δεν θα ήθελα ποτέ μου να είμαι και στους επενδυτές, εν πάση περιπτώσει, την ομάδα που θα ήθελα να αναλάβω σαν επενδυτής θα ήταν η ΑΕΛ. Για έναν εκατομμύριο λόγους. Να σε καλά, φίλε 959. Ακολουθήστε το σοφό, λέει ο φίλος 007, που λένε όλες οι Ελληνίδες μάνες τα παιδιά τους όταν βγαίνουν από το σπίτι. Σακάκι πήρες, ζακέτα πήρες. Να σε καλά, φίλε 007. Γιαννάκη μου, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από την συνεφιασμένη πόλη της Πάφου. Για ένα πράγμα στεναχωριέμαι, εντάξει, ο καθένας στα δικά του, έχω προγραμματίσει να κάνω τα γενέθλια του γιού μου. Μακάρι να μας αφήσει έτσι για λίγο, γιατί ποιος να εξηγήσει του μωρού ότι οι καιρικές συνθήκες είναι
0: δύσκολες. Να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι για να γίνει.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έτοιμος για εντεκάδες να ακούσουμε το ηχητικό μας.
3: Ναι, ναι, έχουμε τις εντεκάδες.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα, Γιαννάκη μου.
3: Λοιπόν, ο κύριος Πίντο, με μοναδικό στόχο βεβαίως και τον μεγάλο τελικό την ερχόμενη Παρασκευή, έχει σήμερα αρκετές απουσίες. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Γκόρτερ, Νταβίν Λουίς, Κίνα, Ιωάννου, Όρσιτς, Λελέ, Γκεσάντ, Μίμοβιτ, Δράκομιρ, Μπρίτο και Ντάνιελ Σίλβα να είναι οι 11 εκλεκτοί. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο τον θυρό λόγω τιμωρίας της ομάδας της Πάφου στον επαναληπτικό με την ΑΕΛ. Για πρώτη φορά με την ίδρυση της ομάδας της Πάφου είναι και κλεισμένο το θυρό. Μόνο συνταξιούχοι και παιδιά με τις μητέρες τους. Είναι μέχρι στιγμής καμιά 500. Από την απέναντι πλευρά βλέπω καμιά δεκαριά φίλους της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Με τον κύριο Καρσία, οι πληροφορίες κάνουν λόγο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και αυτός με αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ενώ να αναφέρουμε και την αποστολή της ομάδας της Πάφου Σάβα, Μιχαήλ Παπαδούδης, Γκολτάρ, επιστροφή μετά από 4 μήνες για τον εκ των αρχηγό της ομάδας της Πάφου, Μπάσου Αμινά, Σέμα, Ότεφλακ, Λουκάσεν. Με Σέμα και τον Λουκάσεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τρέχουν και με την προσπάθεια της Ομοσπονδίας που δυστυχώς έπρεπε να προνοήσει πριν. Αυτό είναι το παράπονο της ΕΠΑΦΟ, ότι τα πρωταθλήματα έπρεπε να τελειώσουν πριν γιατί είναι το Μουντιάλ. Έχουν τους ζητήσει η μία η Σουηδία και η άλλη η Γκάνα. Θέλουν τους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, έλα για να γίνει.
3: Να πάνε στην αποστολή. Ο Σούνιτς είναι εκτός Κύπρου. Πήγε γιατί είναι τραυματίας να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Λένε οι πληροφορίες ότι θα είναι την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Και αλλάγει μόνο να ολοκληρώσουμε τις εντεκάδες γιατί μας πιέζει φοβερά ο χρόνος.
3: Άντερσον, Μιχαήλ, Ιωάννου, Κορέια και Χριστοφόρου. Ενώ από την άλλη ο κύριος Καρσία θα ξεκινήσει το παιχνίδι με Μίχο Αντωνίου, Μυρ Ντράζιτς, Νανού, Τόμας, Ντάλσιο, Ρώσα, Λαΐφης, Ματσίνη και τον Ολαλίγκα. Ενώ στον πάγκο Βονιάτης, Πουρσαϊτίδης, Κατιτσής, Άπια, Νέουρε, Αγγελίδης, Γιαννακού, Ορφανίδης, Φιλιππίδης, Ιωάννου, Κούτσακος και Τζορτσής.
0: Να σε καλά, Γιαννάκη μου, θα έρθουμε σε πολύ λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού. Φίλε Φάνο, μεταφέραμε ήδη τις ευχές, να σε καλά. Και να χαιρετήσω και τον φίλο 296 που στέλνει με τη σειρά του χαιρετισμού στον Πορτοκαλί Καϊμακλειώτη, τον οδηγό μας τον Ανδρέα. Από Πορτοκαλί πιλότο, μόνο από ΑΠΟΕΛ και το ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει. Και το ξέρετε, λέει ο φίλος 296, και μακάρι να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, φίλε, προς όφελος του πρωταθλήματος μας. Πάμε στη Λεμεσό, πάμε στον Πόλη του Χαραλάμπους. Πόλη μου, σε χαιρετώ.
4: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα και στους ακροατές. Να ακούσουμε ηχητικό.
0: Να ακούσουμε ηχητικό, ναι.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα πολύ.
4: Να πούμε ότι τώρα έχει το μικρόφωνο ο Αλεξάνδερ Κοκόριν, για τον οποίο είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Τον τιμά ο επίσημος Άρης, 115 συμμετοχές, πρωταθλητής το 2023. Από τα μεγαλύτερα ονόματα που έφερε ο Άρης, εντάξει, το μεγαλύτερο νομίζω είναι ο Όλεκ Μπλαχίν. Σε μια άλλη εποχή έχει τιμήσει πέραν από τον Κοκόριν και τον Λένο Σοφρονίου. Να πούμε ότι ο Κοκόριν 4 χρόνια θύτευσε στον Άρη από το 2022, είπαμε πήρε το πρωτάθλημα, και ο Έλληνας Σοφρονίου 7 χρόνια, είναι και το τελευταίο παιχνίδι και του Ρομπέρ και του Άγγελ Γκαρσία, οι οποίοι τιμήθηκαν από την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Να πάμε στις...

0: στα στοιχεία του αγώνα. Αντώνης Κωνσταντινίδης ο διαιτητής, βοηθή Ευαγόρας Ευαγόρου, Διογέννης Λουκά. Τέταρτος είναι ο Παναγιώρης Χατζηγεωργίου, βαρίστας ο Δημήτρης Σολομού, βοηθός του ο Γιώργος Χαραλάμπους. Πάμε και στις ενδεκάδες και στις αποστολές. Στο τέρμα Βάνα Άλβες, Κοκόρι, Ανδρέας Δημητρίου. Θα πρέπει να σου πω, Σάβα, είναι πιτσιρικάς αλλά έχει ρίζες από καραβά από τη μάνα του. Αν σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Βεβαίως μας ενδιαφέρει, θα μας μεταφέρει αργότερα περισσότερα στοιχεία.
0: Γνωρίζω ότι η μάνα του πρόσφατα έτυχε να μου το πει ο πατέρας του, ο οποίος
1: είναι. Είναι τύχη μου σήμερα να είμαι με νέα παιδιά που ρωτώντας τα μαθαίνω ότι είναι από τις περιοχές μας. Καραβά, Λάβηθο. Ένα παιδί είναι και εδώ μαζί μας στο στούντιο, θα τον γνωρίσουμε αργότερα βέβαια.
0: Ναι.
1: Να σε καλά. Είπαμε, έλα πολύ.
0: 6-6 του 9 γεννημένος, παίζει στόπερ και πάμε στους άλλους. Μπουράν, Μαμαντού, Σανέ, Μπαλογκούν, Κάστανος, Γκάουστατ. Να δούμε αν και για τον Κάστανο θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι, γιατί θα επιστρέψει πλέον στην Ελλάς Βερόνα. Παζέ, Μοτνόρ και Φία Κάμπα. Στον πάγκο Πυσίας, Έλληνα Σοφρονίου, Καλούλου, Νεοκλέους, Μελάς, Πουρίκος, Έργας, Τριμιντής, Αργύρης Παναγιώτου, Μακκόσλαν, Ανδρόνικος Κακουλής και Πακέ. Το άλλο το παιδί που είναι από τη Δευτερά έχει κάνει επέμβαση γιατί είχε ένα πρόβλημα με τους χόντρους στο γόνατο, μιλώ για τον Μιχάλη Θεοδοσίου. Και πάμε και στην ενδεκάδα και στην αποστολή της ΑΕΚ. Ανδρέας Παρασκευάς στο τέρμα, Πέτρος Ιωάννου, Μπάγιτς, Μιλίτσεβιτς που ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του ΠΑΣΠ. Μιραμόν, Εκπολό, Χάμπος Κυριάκου, Ρομπέρς, Ναούμ, Ενρίκε, Σουάρες. Αυτή είναι η ενδεκάδα και στον πάγκο Αλομέροβιτς, Κομάρ που είναι επίσης θερματοφύλακας, Σαμπορίτ, Χάμε Σουάρες, Λέδες, Άγγελ Γκαρθία, Πέρε Πόνς, Χριστόδουλος Θωμά, Χρήστος Λουκαΐδης, Δαβίδ Γερασίμου και Κυριάκος Τρούθου. Αυτά.
1: Πόλη μου, θα έρθουμε σε πολύ λίγο κοντά σου για την έναρξη του παιχνιδιού. Εμείς να θυμίσουμε πως είναι διαμορφωμένη η βαθμολογία. Ομόνια 84 βαθμοί, Απόλλων 67 και 66. Πάφος FC 59, Αποέλ 52, Άρης 51.
2: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: ΜΑΕ προηγείται στον πίνακα των Scorer με 23 τέρματα, τον ακολουθεί ο συμπαίχτης του ο Σεμέδο. Στα 12 είναι ο Μιλίτσεβις και ο Αντερέκεν του Εθνικού. Ο Ντράζης του Αποέλ και ο Μπάγης της ΑΕΚ έχουν από 11 τέρματα και ο Κορέα της Πάφος FC ακολουθεί με 10 τέρματα.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μία χορηγία από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: 78ος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων, Ομόνια Απόλλωνα. Με γηπεδούχο την Ομόνια. Στους προηγούμενους 77-48 νίκες η Ομόνια, 13 νίκες ο Απόλλωνας, 16 ισοπαλίες σε σύνολο 153 παιχνιδιών. 72 νίκες η Ομόνια, 43 νίκες ο Απόλλωνας, 38 ισοπαλίες. 16ο παιχνίδι με συγχωρείτε με γηπεδούχο την Πάφο στις αναμετρήσεις με το Αποέλ. Στους προηγούμενους 15, 7 νίκες το Αποέλ, 5 νίκες η Πάφος, 3 ισοπαλίες σε σύνολο 31 παιχνιδιών, 13 νίκες το Αποέλ, 10 νίκες η Πάφος FC, 8 ισοπαλίες. Και στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Άρης ΑΕΚ, στα προηγούμενα 24 παιχνίδια με γηπεδούχο τον Άρη, η ομάδα της Λεμεσού μετρά 8 νίκες, 10 νίκες η ΑΕΚ, 6 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε σύνολο 50 αγώνων, 28 νίκες η ΑΕΚ, 9 νίκες ο Άρης, 13 ισοπαλίες. Τρέχουμε να προλάβουμε, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible Pavla Gaming.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail, η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
13: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
12: Κάτι άλλο?
13: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
14: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Οι φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο είναι πάντα οι πιο δυνατές. Επιστρέφει ο φίλος μας ο Πορτοκαλί Καβακλιώτης. Τα χαιρετίσματα του στον Πόλη αλλά και Μάριο τον Πορτοκαλί Πιλότσο. Ακόμη μια βάρδια παρέα με Sport FM. Αλλά σήμερα με μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο. Αναβάθμιση, είναι αναβάθμιση του τι? Λοιπόν, γραμμή, με λεωφορείο γραμμή έξω από Κάσιπη. Κόπιασε να πάμε με περίπατο. Να σε καλά, φίλε 553. Που συμπληρώνει ο φίλος μας Ανδρέας από Welcome Back. Ανδρέας Πορτοκαλής και Αμακλειώτης, η γνωστή υπογραφή του. Να είστε καλά. Βλέπω ότι στο Στέλιος Κυριακίδης οι ποδοσφαιριστές είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Παντελή, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Λευκοσία. Έχουν μπει ποδοσφαιριστές ή ακόμη?
18: Όχι, ακόμη.
1: Ακόμη, οπότε πάμε στον Γιαννάκη.
18: Ναι, έχουν μπει οι ποδοσφαιριστές. ποδοσφαιριστές, εκεί έχουν μπει και οι διαιτητές. Ήταν ωραία χειραψία, ωραία ενέργεια από τον κύριο Πίντο. Μπήκε, καλωσόρισε σαν οικοδεσπότης τον κύριο Γκαρσία. Είναι η πρώτη φορά που τίθεται αντιμέτωπο στην παλιά του ομάδα. Ήρθε ο Ντάλσιο, αγκάλιασε τον κύριο Σαν Πίντο και αυτός τον αγκάλιασε. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το kick-off. Θέλεις να πάμε για
1: το. Πάμε στο kick-off μας, γιατί έχουμε τρία kick-off. Οπότε πρέπει να ολοκληρώνουμε σωστά. Πάμε.
19: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
1: Πρώτη παλιά από ποιους θα είναι, Γιαννάκη?
18: Είναι από την ομάδα του Αποέλ. Ο Μίχος, ο νεαρός, έχει πάρει την εστία στον κυκλικό κόβο που οδηγεί προς τη Λευκοσία. Ενώ από την άλλη, ο Γκόρτερ, ο Ολλανδός, έχει πάρει την εστία στον κυκλικό κόβο που οδηγεί προς την κάτω Πάφο. Μόλις τώρα ο κύριος Κυριάκος Αθανασίου σφυρίζει την έναρξη του παιχνιδιού. Ναι, άκουσα τον Παντελή, έτσι λένε οι πληροφορίες. Ο Κυριακίδης, γέννημα θρέμα της Πάφου, συμφώνησε, λένε οι πληροφορίες, με την ομάδα της Πάφου που μάλλον πάει με τρεις τερματοφύλακες για την ερχόμενη χρονιά. Τον θέλει τον ο Παπαδούδη.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε, Γασιπή, γιατί βλέπω να γίνεται υποδοχή, Παντελή, από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα.
18: Ακριβώς, υποδοχή, το λεγόμενο πασίγιο ουσιαστικά στους πρωταθλητές της Ομόνιας από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Δίνουν τα χέρια έτσι με αυτόν τον τρόπο που εισέρχονται στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και τους συγχαίρουν για την κατάσταση του προαθλήματος. Ωραίες εικόνες μεταξύ των.
1: Πραγματικά ωραίες εικόνες.
18: Από αυτόν τον τεστ. Πραγματικά πολύ όμορφο σκηνικό. Τώρα παίρνουν τη θέση τους. Και θα έχουμε και σιγά σιγά την καθιερωμένη ρήψη νομίσματος.
1: Μέχρι να γίνει επιλογή τέρματος, πάμε στο kick-off μας για το παιχνίδι στη Λεμεσό.
19: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
1: Έλα, Πόλη.
20: Καθυστερεί το kick-off, γιατί ακόμα είναι σε φάση που βγάζουν φωτογραφίες οι ποδοσφαιριστές. Δεν πειράζει όμως, θα περιμένουμε σε κανένα 1,5 ίσως και 2 λεπτά για να έχουμε τον πρώτο. Σφύριγμα, εντάξει, έχει ατμόσφαιρα, παρότι ο κόσμος δεν είναι πολύς. Προσπαθώ να μετρήσω έτσι, να υπολογίσω. Μπα, εντάξει, μπορεί να βγαίνουν καμιά 600-700 οι οπαδοί του Άρη, γιατί βλέπω απέναντι έφεραν και αρκετά παιδάκια. Είπαμε τελευταίο παιχνίδι του Κοκόριν με τα χρώματα του Άρη, τελευταίο του Ρομπέρς, γιατί ο Άγγελ Γκαρσία δεν είναι στην εντεκάδα και αυτός τιμήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Κάστανος εκεί με τον Κοκόριν.
18: Τι να κάνει το δυνατό σουτ. Πρώτη καλή ευκαιρία για την Πάφο. Ήταν 3-2. Προτίμησε ο Κίνα να τελειώσει μόνος του τη φάση.
1: Εγλίστρησε, Γεννάκη μου, διαφορετικά. Μπορούσε να ήταν καλύτερο το σουτ του, αλλά εγλίστρησε την ώρα που δοκίμαζε.
18: Ποτίστηκε το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Διακόψαμε τον Πόλη Σάβα Κοσάρη.
1: Έλα, Πόλη.
20: Ξεκίνησε εδώ σέντρα του Μαμαντού Σανέ. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Θέλησε να απειλήσει σε αυτή τη φάση ο Άρης τα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Μπουράν να δίνει πάσα στον Μοντνόρ και τώρα κατεβάζει εκεί παίχτης της ΑΕΚ προς την παλιά. Για να δούμε, θέλει να φύγει από δεξιά. Είναι ο κρατάει την μπάλα το νούμερο 11 ο Μπάιτς. Ο Μπάιτς δίνει πιο πίσω, κλέβει ο Μοντνόρ κάτω από το κέντρο από αριστερά. Ο Μοντνόρ δεν θα κάνει καλή πάσα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Μιλίτσεβιτς, θα κόψει την μπάλα πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η μπάλα πάει αριστερά σε άλλον παίχτη της ΑΕΚ. Θα γυρίσει πίσω για τον Ρομπέρς, ο οποίος θα τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Το έχει πει σε φίλους του. Το είπε και ο Κυριάκος Δημητρίου σε κάποιες δηλώσεις. Το είπε και στο Σοφρόνι Αυγουστή.
1: Πριν πάμε στο kick-off, να χαιρετήσω τον φίλο 42, ο οποίος, εντάξει, κανονικά τι έπρεπε να γίνει. Χιουμορίστηκα το λέω, φίλο 42, αλλά σήμερα λέει κανονικά πρέπει να συναχτούν όλοι για μέσα στο Μακένζι και να κάνουν κλήρωση ποιοι τρεις θα πιάσουν τους τρεις πόντους και μετά να πιούν τον καφέ τους και να πα πίσω τους. Σε βάλαν τους ανθρώπους, αγκαρίαν. Έτσι ημέρα, αν και έτσι η ώρα.
20: Είναι λίγο αγκαρία.
1: Έτσι αρχίσαμε και εμείς με το αγκαρία. Λοιπόν, πάμε στο kick-off για το παιχνίδι στη Λευκοσία.
19: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
1: Έλα, Παντελή μου. Τώρα είστε και οι τρεις στον αέρα, οπότε παρεμβαίνετε αναλόγως όπως πάντα. Έλα, Παντελή.
18: Καλησπέρα ξανά από το Γασιπί, έτοιμη για τη σέντρα. Τρία λεπτά μετά τις 5.30 είναι ο ΜΑΕΚ και ο Ανδρέας Χρήστου. Περιμένουν το OK από τον κύριο Χριστοδούλου για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Ο ΜΑΕΚ που κυνηγά έτσι και το ρεκόρ των τελευταίων χρόνων είχε 23 γκολ και ο Νταρπισιά. Επομένως αν βάλει έναν γκολ σήμερα μπαίνει έτσι στους top scorers της Ομονίας των τελευταίων χρόνων. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τον ΜΑΕ να στέλνει την μπάλα πίσω στον Κουλιμπάλι μπροστά από την περιοχή της Ομονίας, ο οποίος δίνει στον Στέφαν Σίμιτς. Έχουν παίξει κάποια παιχνίδια στο τελευταίο διάστημα.
20: αυτό τον Αλφαντιουγκού, ο οποίο παίζει αριστερά και ο Ντουμπάντζο είναι δεξιά. Πάσα στον Ζόχο που με τρίπλα παρακινδυνευμένη εκεί παίρνει ο Βάισμπεκ μέσα στην περιοχή. Κάνει λάθος ο Ζόχο, έρχεται ο Ντουμπάντζο να διορθώσει που περνά και από τον Μπράντον Τόμας. Ο Ντουμπάντζο δίνει πιο δεξιά στον Μαγιαμπέλα που έχει επιστρέψει να βοηθήσει. Την μπάλα χτυπά στο πόδι του Ασουνσάου. Έχουμε πλάγιο για την Ομόνια μεταξύ της μέσας γραμμής και της περιοχής της από δεξιά, με τον Ντουμπάντζο να παίρνει την μπάλα στα χέρια και να επιλέγει τον Παναγιώτη Αντρέου. Όχι, τελικά πάει προς τα πίσω και στέλνει στον Χρήστου, ο οποίος ωραία κρατά, προσπαθεί να βρει τον Μπάντζο. Ξανά έρχεται ο Βάισμπεκ για να κερδίσει. Βάισμπεκ για τον Γιούπιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Κβίτα που είναι αρκετά πίσω και με τη σειρά του δίνει στον Κούν, τον τερματοφύλακα της ομάδας της Λεμεσού, η οποία κάνει έτσι σήμερα μια πρόβα τελικού, μια εβδομάδα ακριβώς πριν από το μεγάλο μάτς κόντρα στην Πάφο που θα διεκδικήσουν το κύπελλο Coca-Cola. Μια μεγάλη μπαγιά του Κούν. Ο Παναγιώτης Ανδρέου προσπαθεί να μπει στη φάση, μπαλά χτύπησε σε αυτόν και παραχωρεί πλάγιο για τον Απόλλωνα, με τον Ασουνσάο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Ασουνσάο, είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Έστειλε στον Μπράντον Τόμας, αλλά ο διαιτητής λέει ότι θα υπάρξει αλλαγή πλαγίου, καθώς ο Ασουνσάο δεν εκτέλεσε όπως έπρεπε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο, Παντελή μου, επειδή ρωτάω φίλος 5-12. Η μόνη ομάδα που δεν μας έκανε πασίγιο είναι το ΑΠΟΕΛ. Γιατί άραγε ενδεχομένως να υπάρχουν προηγούμενα, φίλε 5-12. Έτσι. Και ο φίλος 660, φίλε Σάβα, τώρα άνοιξε το ράδιο. Ξέρουμε πόσο κόσμο έχει στο Γασιπί. Να μας πει ο Παντελής. Πόσο κόσμο έχει στο Γασιπί. Έλα, Παντελή.
20: Έλεγαν ότι η προπόληση ήταν γύρω στις 10.000. Πιθανότατα πολλοί κατόχοι εισιτηρίου διαρκείας να μην κατάφεραν να έρθουν. Εντάξει, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα πρέπει να είναι γύρω στις 7. Κάπου εκεί δεν νομίζω να είναι περισσότεροι φίλοι της Ομόνιας. Μπορεί και πιο λίγοι. Πήγε να βγει μια φάση με σέντρα του Άιτινγκ, διαγώνια προς τον Μαγιαμπέλα. Έκανε το σουτ γύρισμα ο Νοτιοαφρικανός, όμως δεν ήταν καλό. Υπήρχε και offside στη φάση, δεν θα μετρήσει αυτή η τελική για την Ομόνια. Και ο Κούν έχει την μπάλα στην περιοχή του, τελικά την αφήνει στον Κβίτα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτός επιστρέφει στον Κούν, λίγο μπροστά από τη μικρή του περιοχή, επιχειρεί το γέμισμα ψάχνοντας στον Μάρκες, ο αρχηγός της ομάδας του Απόλλωνα σήμερα, και ο Κουλιμπάλη έχει το περιβραχιόνιο για την Ομόνια. Αλλά καταλήγει ξανά πίσω στον Κούν μετά από διεκδίκηση εκεί του Χατζη Γιοβάνι με το Σίκι. Πάει να βάλει πίεση ο Μάη πάνω στον Κύπριο Μπακ και κερδίζει το κόρνερ ο παροκοινός. Και το χειροκρότημα για αυτή την δημοσπάθεια πάει ο Τάσος Χατζη Γιοβάνι για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από αριστερά, όπως γίνει η Ομόνια στην επίθεση. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης και οι πράσινοι δεν έχουμε δει κάποια φάση μέχρι στιγμής, αλλά προσπαθούν έτσι περισσότερο να απειλήσουν. Τάσος Χατζη Γιοβάνι στο κόρνερ. Έχουν ανέβει όλα τα ψηλά κορμιά των Βρασίνων. Σενού Κουλιμπαλί που είχε σκοράρει δύο φορές κοντά στον Απόλλωνα στην προηγούμενη τους αναμέτρηση. Εκτελεί ο Χατζη Γιοβάνις. Αλλά πάει προς τον Χρήστου. Εκεί απομακρύνει ο Κουβίτα που στέλνει στον Μπράντον Τόμας, που θέλει να βγάλει γρήγορα την ομάδα του στην αντεπίθεση. Δίνει στον Ασουνσάο. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Δεν έκανε καλή προσπάθεια όμως. Και ήρθε ο Χρήστου για να κερδίσει, ο οποίος παίρνει και το φάουλ απέναντι στον Μπράουν, ο οποίος τον έριξε στο έδαφος. Εκεί λίγο κάποια μέτρα μπροστά από το κέντρο, στον κεντρικό διάδρομο, ο Ανδρέας Χρήστου κατάφερε να κερδίσει.
1: Πάμε για το corner στο Στέλιος Κυριακίδης.
0: Κόρνερ για την ομάδα της Πάφου. Μόλις το 8ο λεπτό, πρώτη στατική φάση εκτελείται. Πάει να γίνει κεφαλιά εκεί, διώχνει όπως ο Βαγκόρας Αντωνίου. Είναι όμως ο Ντράκομιρ, ο Ρουμάνος κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Όρσιτς. Και αυτός στον Ντράκομιρ, έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Ντράκομιρ. Πάει να δοκιμάσει το πόδι του, το δοκιμάζει όμως εκεί ξανά ο Λαΐφης. Παίζει με προστατευτική μάσκα, έδιωξε την μπάλα, έρχεται στον Ιωάννου. Ιωάννου στον Σίλβα. Σίλβα κάθε την παλιά προς το μέρος του Ντράκομιρ. Ντράκομιρ πιο αριστερά την μπάλα προς το μέρος εκεί του Μίμοβιτς. Ο διεθνής Σέρβος παίζει δανεικός από τη Φενέμπαξε. Μάλλον λένε οι πληροφορίες επιστρέφει πίσω στην ομάδα του στην τουρκική Φενέμπαξε ο Σέρβος. Έρχεται εκεί ανάμεσα σε δύο.
1: Έλα, Παντελή.
0: Και 1-0 το πρώτο του τέρμα με το τριφύλι για τον Τσέχο. Εκτέλεσε το φάουλο ο Ανδρέας ο Χρήστου με γέμισμα. Τελικά πήρε την κεφαλιά ο Κουλιμπαλί, κεφαλιά γύρισμα και ο Τσίμις με ένα βολέ ουσιαστικά διαγώνιο. Μπήκε και ο Πάγκος μέσα για να πανηγυρίζει μαζί του. Είναι φοβερό το πώς πανηγυρίζαν αυτό το τέρμα. Όλοι μια αγκαλιά εκεί πάνε στον σκόρερ. Τον συγχαίρουν οι πάντες, τον Στέφαν Τσίμις. Ήταν πολύ ωραίο το τελείωμα του, η αλήθεια. Ένα αέριο βολέ από διαγώνια θέση. Δεν ήταν τόσο εύκολο αφού ήταν αρκετά πλάγια από την εστία.
18: μπάλα κατέληξε σε αυτόν αφού πήρε ύψος από κεφαλιά του Κουλυμπαλή. Επομένως, οι δύο αμυντικοί της Ομόνιας, κεντρική αμυντική, συνεργάζονται για αυτό το τέρμα των Τρασίνων στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Στέφαν Σίμιτς κάνει το 1-0 για την Ομόνια. Με τον Τσέχο, όπως είπα, να σημειώνει το πρώτο του τέρμα με τον Τριφύλλη Σωτήρος εδώ και 1,5 χρόνο περίπου που είναι στην Ομόνια και όπως φαίνεται θα μείνει και περισσότερο. Το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν το τέλος του μήνα, όμως όπως φαίνεται θα ανανεώσει και θα συνεχίσει στα πράσινα και την επόμενη περίοδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που συνήθως έρχεται από τον πάγκο ή ξεκινά πολύ λίγα μάτς της σεζόν, αλλά χωρίς παράπονα επαγγελματίας. Πάντα δίνει ό,τι μπορεί όταν βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο.
1: 1-0 λοιπόν η Ομόνια, 0-0 στα άλλα δύο παιχνίδια. Απλά θέλω να πω το εξής. Έγινε ένα σχόλιο από τον φίλο 512 για το Πασίγιο που δεν έκανε το ΑΠΟΕΛ. Είπα, προσπαθώντας να το πω με έναν ευγενικό τρόπο για να μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα σε αυτή την εκπομπή με τρία παιχνίδια να παίζονται ταυτόχρονα, ότι ενδεχομένως να υπήρχαν προηγούμενα. Και τα προηγούμενα είναι ότι ούτε η Ομόνια έκανε σε οποιαδήποτε περίπτωση Πασίγιο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το επιβεβαιώνει ο φίλος 233 και ο φίλος 476. Αλλά δεν ήθελα να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα. Μακάρι να λήξει αυτή η αντιπαράθεση. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα σωστών συμπεριφορών μεταξύ των δύο ομάδων από τον καιρό που συνευρέθηκαν στην πρώτη κατηγορία. Και το αρχείο μου έχει καταγράψει και έχω μεταφέρει πάρα πολλές φορές που συνεργάστηκαν αυτές οι δύο ομάδες. Λοιπόν, τα στοιχεία λένε ότι θα το ψάξουμε φίλε 42 να δούμε αν έκανε το 2009 τα στοιχεία που έχουμε εμείς ότι δεν έγινε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σε αυτή την εκπομπή, ειδικά σήμερα τέλος του πρωταθλήματος, θα φύγουμε με καλή διάθεση. Είναι και τρία παιχνίδια ταυτόχρονα, να μην αδικήσουμε τους φίλους που θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ φίλοι με τα μηνύματα σας. Πάμε στον Πόλη.
18: 10 λεπτά παραμένει το 0-0. Είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες η ΑΕΚ με τον Πάγιτς το 6 που εξ επαφής κεφαλιά το βγάλε ενστιχτοδός απέκρουσε ο Βανά, ενώ και στο 8 τέτατε του Πάγιτς πλάσαρε με το πόδι ο Βανά, απέτρεψε το γκολ. Παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ είναι πιο επιθετική από τον Άρη. Η μπάλα πάει τώρα στον Ανδρέα Δημητρίου, είπαμε κάνει ντεμπούτο, 17 ετών, τα κλείνει σε 20 μέρες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Να δούμε τον Μαμαντού Σανέ που κατεβάζει από δεξιά, δίνει στον Παζέ, θέλει να μπει στην περιοχή ο Βραζιλιάνος, πάει να κάνει τρίμπλα, πέφτει κάτω, ζητάνε πέναλτι του Άρη. Να δούμε την επαναληπτική προβολή, έμεινε κάτω ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, πάει και ο διαιτητής Κωνσταντινίδης κοντά του. Προφανώς για να τον σηκώσει, εμείς περιμένουμε να δούμε το replay. Αν έγινε κάτι αντικανονικό, υπάρχει και βαρίστας, ο κύριος Δημήτρης Σολομού. Ένα λεπτό να το ξαναδούμε. Νομίζω εκτός περιοχής είναι αντικανονική κίνηση από τον Πέτρο Ιωάννου, αλλά ξεκινά εκτός γραμμής της περιοχής και βλέπω να έχει επικοινωνία ο Κωνσταντινίδης με τον βαρίστα, του λέει να συνεχίσει. Επαναλαμβάνω, ξεκίνησε απ' έξω και αυτό σημαίνει με βάση το πρωτόκολλο ότι δεν μπορεί να παρέμβει το ΒΑΡ. Δηλαδή σίγουρα έγινε φάουλ εκτός περιοχής. Ήταν αντικανονική κίνηση του ακραίου μπακ της ΑΕΚ πάνω στον Παζέ. Να δούμε την μπροστινή παλιά. Αν ήταν εντός περιοχής θα ήταν πέναλτι φυσικά. Αν και έπεσε μετά ο παίκτης του Άρη εντός της επανορθωτικής. Τώρα είναι ο Μπουράν, ο οποίος κατεβάζει, φτάνει έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, κρατάει ο Μπουράν, δίνει στον Μοντνόρ. Ο Μοντνόρ κρατάει, ο οποίος καθυστερεί, δίνει πιο πίσω για τον Γρηγόρη Κάστανο. Είπαμε μπορεί και γι' αυτό να είναι το τελευταίο μάτς με τα χρώματα του Άρη, γιατί ήρθε δανεικός τέλος το Γενάρη από την Λας Βερόνα και θα μάθουμε προσεχώς αν θα επιστρέψει σε κάποια άλλη κυπριακή ομάδα ή στον Άρη. Πάντως θα είναι δαπανηρή κίνηση για όποια ομάδα θέλει να έχει στις τάξεις της τον 28χρονο Κύπριο διεθνή, γιατί το κασέ του κυμαίνεται γύρω στα 8 εκατοστάρικα οι απολαβές του, αν θέλει λεφτά η Ελλάς Βερόνα. Να δούμε τώρα τον Κάστανο, ο οποίος κρατάει την μπάλα προς την παλιά για τον Γκάουστα, το σουτ δοκάρι και έξω νομίζω. Να, η πρώτη καλή φάση
20: για την ομάδα του Άρη στο 13 από τον νορβηγό Γκάουσταν, τον βραχίσωμο εξτρέμ, από πάσα του Γρηγόρη Κάστανου, νομίζω στο δοκάρι χτύπησε η μπάλα. Ναι, δεν ήταν αυτό το replay τόσο διαφωτιστικό.
1: Δοκάρι, δοκάρι. Αν απέκρουε ο τερματοφύλακας, θα έδινε corner.
20: Ναι, είναι δοκάρι. Απλώς λέω, μπας και ήταν στο πίσω μέρος, ήταν δοκάρι. Το σουτ του Γκάουσταν, η πρώτη κλασική ευκαιρία για τους κηπεδούχους. Είμαστε στο 13, παραμένει το 0-0. Ακούτε Sport FM 95.
18: Έχει κερδίσει ένα φάουλο Απόλλωνας στο Γασιπί από δεξιά, από την επίθεση παράλληλα με την περιοχή, και είναι ο Μπράντον Τόμας έτοιμος να το εκτελέσει, και προσπαθεί η φιλοξενούμενη ομάδα να φτιάξει την πρώτη της προσπάθεια. Μπράντον Τόμας εκτέλεσε, δεν καταφέρει να συνδεθεί με την μπάλα ο Κβίτα. Η μπάλα καταλήγει στον Ασουνσάο, έκανε ένα σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ζόχο που δεν ανησύχησε καθόλου. Πρώτη τελική.
1: Η οποία Ομόνοια θέλει τους βαθμούς και για έναν άλλο λόγο, Παντελή. Να σημειώσει την επίδοση των βαθμών. Θυμίζουμε ότι το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, το επαναλάβουμε και τώρα. Την περίοδο 17-18 το ΑΠΟΕΛ έφτασε στους 86 βαθμούς. 4 βαθμοί διαφορά από τον δεύτερο Απόλλωνα τότε, όπου μάζεψε 82 βαθμούς. Η Ομόνοια σήμερα είναι στους 84, αν πάει, θα πάει στους 87 αν κερδίσει, και θα έχει 20 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Απόλλωνα αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ.
18: Είναι βεβαίως ένα έξτρα κίνητρο για την ομάδα του Χένιμπεργκ να σπάσει αυτό το ρεκόρ και να πάει στους 87 βαθμούς. Και όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, η Ομόνοια είναι και η καλύτερη ομάδα σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό περίπου, και δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει σήμερα. Βέβαια έχει και μια αρκετά καλή εντεκάδα, δεν είναι ότι επιχείρησε να κάνει πολλά πειράματα ο Χένιμπεργκ. Βέβαια έχει και βάθος, είναι μια ομάδα με αρκετά καλό ροστέρ, και ο ΜΑΕ βλέπουμε ότι προσπαθεί και αυτό να κυνηγήσει το ρεκόρ στον γκολ που είπαμε και νωρίτερα. Βλέπουμε κάποιες στιγμές να προσπαθεί, όπως το έψαξε και με το ΑΠΟΕΛ. Εκεί στάθηκε λίγο άτυχος, έδωσε και ασίστ εκείνο το παιχνίδι. Βγαίνει ο Απόλλωνας τώρα μπροστά ξανά. Σέντρα του Σίκη, απομάκρυνε ο Κουλυμπαλή, μπάλα καταλήγει στον Λαμ, ο οποίος δίνει στον Μπράουν. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, ο Μπράουν επιχειρεί μια σέντρα προς τα αριστερά. Ο Μπράντο Τόμας απομακρύνει τον Μπάτζο στα τυφλά και δίνει ο Μπράντο Τόμας πίσω του και δίνει ακόμη πιο πίσω στον Ασουνσάο. Αυτό για τον Γιούπιτς. Παίζει με τον Μπράουν, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει δύο ποδοσφαιριστές, πέρασε από τον Παναγιώτη Ανδρέου εκεί. Και βγήκε ο Άιτινγκ να προσπαθήσει να τον μαρκάρει, δεν τα κατάφερε. Ροντρίγκες κάποια μέτρα μακριά από την περιοχή τώρα.
0: Και δημιουργία και σε εκτέλεση η γηπεδούχος ομάδα της ΕΠΑΦΟΣ FC με τον Λελέ σκοράρι, βγήκε η σέντρα από την δεξιά πλευρά, εκεί ο Μίμοβιτς, ήταν ο Λελέ ο κεντρικός επιθετικός με κεφαλιά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο Μίχος. Η ΕΠΑΦΟΣ ανοίγει το σκορ στο 18 λεπτό, 1-0, σε 18 λεπτά πειρασμένο το παιχνίδι, δεύτερη ουσιαστική φάση για την ομάδα της ΕΠΑΦΟ, αν εξαιρέσουμε το δεύτερο λεπτό που είχε καλό σουτ πάνω από την οριζόντια δοκό ο Κίνα. Ήρθε το γκολ από τον Λελέ μετά από σέντρα από τον Μίμοβιτς, από Όρσιτς πρέπει να ήταν. Έβγαλε ο Κροάτης εκεί ο Λελέ στην κορυφή της επίθεσης, το πανηγυρίζει εκεί με την γυναίκα του και τα παιδιά του. 1-0, προβάδισμα για την ΕΠΑΦΟ μόλις στο 18 λεπτό με τον Λελέ. Η ΕΠΑΦΟΣ που ήταν πολύ ωραίο το γκολ, και σε δημιουργία και σε εκτέλεση πήγαν όλοι και αγκάλιασαν τον κύριο Σαν Πίντο. 18 λεπτό, ακούτε το Sport FM στις 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. ΠΑΦΟΣ 1 από L0, τον γκολ ο Λελέ.
1: Άντε πόλη μου, το μόνο γήπεδο που έχουμε γκολ ο ΑΜΕΓΑ φρόντι.
20: Είχαμε τρεις φάσεις, δύο για την ΑΕΚ με τον Μπάκετ και προηγουμένως το δοκάρι του Γκάουσταν. Πριν από λίγο είχαμε μια προϋπόθεση για τον Άρη που δεν έβγαλε κάποια έτσι καθαρή ευκαιρία. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Άρης ΑΕΚ Λάρνακας είναι στο 0-0. Εντάξει, στην ΑΕΚ δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά στον Άρη προβλέπεται ότι θα αλλάξει πολύ ο χάρτης του ρόστερ. Το έχει πει εδώ και πολύ καιρό ο Κώστας Παπαδόπουλος. Το είπαν και στο τέλος του Γενάρη, όταν έφυγε ο Μαγιαμπέλα, όταν έφυγε ο Κβιλιτάια και πήγε στη Γαλλία. Από τότε είπαν ότι θα έρθουν αλλαγές τώρα με τη λήξη της σεζόν. Να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής, αν θα είναι οριστικά, αν θα επιστρέψει ο Ρατσκόφ. Προς την Ιμπαλιά ο Λιάσος Λουκά πάει αθλητικός διευθυντής στην Καρμιόρισα. Τώρα προσπαθεί ο Σανέ Ο Παζέ τώρα λίγο έξω από την περιοχή της ομάδας του, του Άρη, δίνει στον Παλογκούν, αν και είναι μεγάλος ηλικιακά, βγαίνει ότι θα του γίνει πρόταση, όπως και στο Βανά, τον τερμανοφύλακα. Εντάξει, είναι τερμανοφύλακας φυσικά ο Βανά, στα 35 του, ο οποίος ελέγχει τώρα, έκανε δύο επεμβάσεις μέχρι τώρα στο σημερινό παιχνίδι. Δίνει για τον Ανδρέα Δημητρίου τον νεαρό στόπερ, προς την παλιά τώρα για τον Φία Κάμπα. Ο Ακάμπα θα περάσει δεξιά για τον Μαμαντού Σανέ. Ο Σανέ καθυστερεί, θα περάσει στον Κάστανο. Γρηγόρης Κάστανος κατεβάζει την μπάλα λίγο πάνω από το κέντρο, προς την παλιά για τον Κοκόριν, θα χάσει την μπάλα ο Ρώσος.

0: άτυχο σε αυτή την φάση. Άφησαν χώρο και χρόνο. Έφυγε δύο ποδοσφαιριστές. Ο Όρσιτς έκανε το δυνατό σουτ. Εκεί έπεσε ο Μίχος. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ το οποίο είναι έτοιμο να εκτελεστεί. Στο 19ο λεπτό. 1-0 προηγείται η Πάφος από το 18ο λεπτό. Εκτελεί ο Ντράκομιρ. Έρχεται το Λελέ. Σφύριγμα από τον κύριο Κυριάκου Αθανασίου. Εκεί κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Να δούμε, θα έχουμε ξανά. Θα εκτελεστεί ξανά το κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Κάνει παρατηρήσεις εκεί στον Νανού, στον Τόμας και τον Νταβίντ Λουίς που έχει προωθηθεί. Είναι και ο Λαΐφης εκεί, κάτι λέει στον αρχηγό. Και θα εκτελεστεί ξανά το κόρνερ με τον Ντράκομιρ μπροστά από την κεντρική εξέδρα. Εκτελεί ο Ρουμάνος. Πάει να πηδήσει εκεί η ακεφαλιά. Ο Νταβίντ Λουίς μπριτό. Η μπάλα έξω πάνω από την οριζόντια δοκό. Ακόμη μια τελική προσπάθεια. Δίνει το χέρι του ο Νικόλας Ιωάννου στον Νταβίντ Λουίς. 22ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Η Πάφος προηγείται με γκολ από τον Ελελέ από το 18ο λεπτό. 1-0. Μίχος τώρα έχει τον Ευαγόρα Αντωνίου και τον Ελαΐφη. Να δούμε αν θα του δώσει την μπάλα. Ναι, δίνει την μπάλα στον αρχηγό, τον Ελαΐφη. Αυτός έχει δεξιά τον Μύρ. Να δούμε αν θα του δώσει την μπάλα. Προωθεί ο Κύπριος διεθνής, ο Ελαΐφης, ο οποίος επέστρεψε να είναι δυνατός και γερός. Τον χρειάζεται και το εθνικό συγκρότημα. Ο Νταν Σίλβα αφήνει πολύ ωραία την μπάλα. Είναι ο Μίμοβιτς, του δίνει την μπάλα για την Πάφο. Και αυτός από πολύ μακριά ρυψοκίνδυνα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς έξυπνα αφήνει την μπάλα στον Κόρτερ πλάγια. Εκεί μπροστά από τον Τράζιτς, τον Σέρβο που ήταν και περίμενε την μπάλα με πάρα πολύ δυνατή παλιά. Ο Λαΐφης διώχνει ξανά την μπάλα λαθασμένα στον Εκίνα. Κίνα δεξιά την μπάλα, κάθε την παλιά προς το μέρος του Μπριτό και ο Μπριτό ξανά στον Εκίνα. Αυτός πίσω την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Μίμοβιτς, ο Μίμοβιτς πάει να βγάλει μια σέντρα με στόχο τον Ντράκομιρ. Σε λίγο ξεκινά και το Eurolink στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο στην ελληνική ομάδα, την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός. Κάθε την παλιά τώρα με στόχο τον Ελελέ. Πλάγια ο Λελέ με Βαγόρα Αντωνίου. Λελέ αποφεύγει τον Βαγόρα Αντωνίου. Πάει να βγάλει τη σέντρα, την βγάζει. Από τι κάνει ο Μίχος. Μπράβο στο νεαρό πλασέ. Απάνω στη γραμμή ο Μίχος, το πλασέ του Κίνα. Λέει όχι με τον Καρσία ξανά να είναι έντονος και την Πάφο ξανά στο προσκήνιο. Με τον Σίλβα κατεβάζει την μπάλα στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ πάει να βρει τον Όρσιτς. Πέφτει εκεί, αφήνει την μπάλα ο Μίχος να καταλήξει out. Πάρα πολύ ωραία απόκρουση από τον νεαρό τον Μίχο.
1: Και έχει δίκιο ο φίλος 204, ο οποίος μου λέει ας ελπίσουμε να πάρει και του χρόνου παιχνίδια ο Μίχος, γιατί έδειξε καλά στοιχεία. Ετοιμαζόμουν να κάνω σχόλιο ότι συνεχίζει από εκεί που έμεινε στο προηγούμενο παιχνίδι, στο τέλος του οποίου πήγαν και τον συγχάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και οι ποδοσφαιριστές της Ομόνια για τις εξαιρετικές αποκρούσεις που είχε κάνει και δείχνει ότι έχει τα προσόντα. Έχει τα προσόντα.
0: Κάνει αναγκαστική, δεν ξέρουμε γιατί. Πάντως βγάζει Μύρ, σηκώνει τα χέρια του πάνω Μύρ. Είναι ανήσυχος εκεί από την απέναντι πλευρά και βγαίνει, όχι, βγαίνει από την πλευρά.
1: Όχι, γελάει ηρωνικά ο Μύρ.
0: Ο Μύρ, ναι,
1: δεν περίμενε ότι θα γίνει η αλλαγή.
0: Και περνάει ο Μπουρσαϊτίδης στο 23ο λεπτό. Δεν φαίνονταν να είναι κάτι, αν υπήρχε κάποια ενόχληση. Πάντως βγαίνει από την απέναντι πλευρά. Εντάξει, δεν υπάρχει μόνη τώρα να το δούμε. Ελπίζουμε του χρόνου να διορθωθεί αυτό και το πρόβλημα εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάλι είπαμε την κακία μας. Βγαίνει η αναλλαγή.
1: Έλα, πάμε για το φάουλ στη Λευκοσία.
2: Ένα φάουλ η Ομόνια, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί σίγουρα και απευθείας εκεί κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής του Απόλλωνα. Αρκετοί παίχτες πίσω από την μπάλα, τώρα που μακρύνει το ΜΑΕ, είναι ο Χατζηγιοβάνης και ο Χρήστου που έχουν μείνει. Αριστεροπόδαροι και οι δύο. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την Ομόνια. Ο Ντουμπάντζο έχει πάει κοντά στον Πέρκη για κάποιες οδηγίες. Τώρα ο κύριος Χριστοδουλού λέει στους παίχτες κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Να δούμε αν θα εκτελεστεί. Τώρα σφυρίζει. Χρήστου και Χατζηγιοβάνης πίσω από την μπάλα. Όχι, ακόμη τους λέει να περιμένουν. Να δούμε, υπενθυμίζουμε 1-0 η Ομόνια με το τέρμα του Σίμιτς στο 5. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Χρήστου και να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Χρήστου και Χατζηγιοβάνης πίσω από την μπάλα. Δεξιοπόδαρο, συγγνώμη, ο Χατζηγιοβάνης. Τελικά εκτελεί ο Χρήστου, ήταν καλή εκτέλεση. Όμως ο Κούν έπεσε και μάζεψε. Στην αριστερή του γωνιά, καλή εκτέλεση από τον Ανδρέα Χρήστου για αυτό το φάουλ. Πέρασε η μπάλα, δεν ξέρω αν πέρασε μέσα ή ακριβώς δίπλα από το τείχος. Πάντως ο Κούν δεν ευνηδιάστηκε, ήταν έτοιμος και κατάφερε να στείλει σε κόρνερ την μπάλα με τον Χατζηγιοβάνη να πηγαίνει για την εκτέλεση από αριστερά που βγαίνει στην επίθεση η Ομόνια. Αυτό το κόρνερ στο 21ο λεπτό. Ο Ελλαδίτης εξτρέμ των πρασίνων που παίρνει κάποια συνεχόμενα 90 λεπτά το τελευταίο διάστημα. Χατζηγιοβάνης εκτελεί, παίρνει ο Κουλυμπαλή την κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια παρά λίγο να σκοράρει ξανά τον Τραστον Απόλλωνα. Υπήρχε, όχι, δείχνει τη μικρή περιοχή.
0: Ανήσυχος ο Μύρ χτυπάει εκεί, βγάζει και τις επιγονατίδες, τις ρίχνει στο προς τον πάγκο και πάει στα αποδυτήρια. Δεν πάει καν στον πάγκο, πάει στα αποδυτήρια ο Μύρ, σαφώς εννοεί.

0: κλειμένος με την αλλαγή. Μόλις το 24ο λεπτό πήρε την θέση του Μπουρσαϊτίδης, έφυγε και πάει προς τα αποδυτήρια ο Μυρ. Αυτή η αλλαγή που έκανε ο κύριος Γκαρσία στο 21ο λεπτό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, 26ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάφος 1, ΑΠΟΕΛ 0, το γκολ ο Λελέ στο 18ο λεπτό. Σάβα.
1: Πάμε στο Γιαννάκη, στον Πόλη, από τον Γιαννάκη στον Πόλη.
2: Εδώ να πούμε ότι είναι κάτω παίχτης της ΑΕΚ, να δούμε τη φάση.
0: Συγγνώμη Πόλη, τώρα διακόπτει το παιχνίδι ο κύριος Κυριάκος Αθανασίου, είναι έντονος εκεί ο κύριος Σαν Πίντο, δεν ξέρουμε με ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρω Σάβα αν έχει φανεί κάτι από την συνδρομητικό κανάλι, να δούμε με ποιο ποδοσφαιριστή είναι, με τον Ματσίνη, πάει εκεί κάτι του λέει, τρέχει και ο τέταρτος διαιτητής, σηκώνεται όλος ο πάγκος, λήξη έτσι αυτής της μονομαχίας που πήγε να γίνει μεταξύ του Ματσίνη και του Σαν Πίντο, συνέχεια στο παιχνίδι μας, να δούμε όμως ξανά, είναι ο Ματσίνη που πάει να βγει μπροστά, βγάλει τη σέντρα εκεί που δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής, επιστροφή κοντά σου Πόλη Χαραλάμπους.
2: Εδώ να πούμε εντάξει, μια φάση που μύριζε κάτι το αντικανονικό, αλλά νομίζω ότι πήδηξε ο παίχτης του Άριο Μπαλογκούν πάνω στον παίχτη της ΑΕΚ. Νομίζω δεν ήταν πέναλτι, α όχι, δόθηκε πέναλτι τελικά από το ΒΑΡ. Τελικά όμως, όχι, ελέγχεται η φάση. Περιμένουμε να δούμε, έδωσε πέναλτι.
1: Δηλαδή ο παίχτης που πηδά πάνω στον παίχτη και ανεβαίνει στην πλάτη του, δεν κερδίζει κεφαλιά. Είναι ανατροπή καθαρή.
2: Και έχει την ευκαιρία ο Μιλίτσε Βισάβα να βάλει και άλλο γκολ. Και άλλο γκολ από τα 11 βήματα.
1: Να κάνει παγκόσμια ανεπίδοση.
2: Ναι, ναι, θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ όντως. Ένα στόπερ με πολλά πέναλτι. Περιμένουμε να βλούμε, ναι, ναι, ο Μπαλογκούν, αλλά δεν είδα ποιος είναι ο παίχτης που τον γκρέμισε εκεί, διαμαρτύρεται ο Μπαλογκούν και του δείχνει και κίτρινη κάρτα. Νομίζω έχει, όχι, ακόμα ελέγχεται η φάση. Περιμένουμε να δούμε αν ο Βαρίστας, ο Σολομού, θα στείλει τον Κωνσταντινίδη στο Anfield Review να το δει.
1: Δεν έχει επιλογή, ρε Πόλη μου. Εδώ βάζει το χέρι του και κουμπά πάνω του, τον ανατρέπει.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμα βλέπουμε την κορδέλα από κάτω. Την ένδειξη ότι είναι σχολαστικός ο Σολομού. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Να περιμένουμε, να δούμε, μπας και του πει, πήγαινε να το δεις, ας πούμε. Πάντως, ο Μιλίτσεβις κρατάει την μπάλα και περιμένει, όπως και ο Κωνσταντινίδης. Όντως, φαίνεται αντικανονική κίνηση του Μπαλογκούν πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά η ένδειξη συνεχίζει να υπάρχει στην οθόνη. Penalty check. Ότι ο Σολομού...
1: Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τον Μίχον, μέχρι να αποφασίσει ο Σολομού να μου να γάμει, αν και λίγο κοντός για τερματοφύλακα, λέει ο φίλος 204, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ελλάδα, ναι. Έλα.
2: Θα πάει τελικά, γι' αυτό σου λέω, όσο καθυστερεί ο Σολομού, σημαίνει ότι είχε αντίθετη άποψη και θα πάει και ο Κωνσταντινίδης. Για να δούμε αν θα επιμείνει ο Κωνσταντινίδης, ο διαιτητής, ή θα επηρεαστεί από την υπόδειξη σε εισαγωγικά του Δημήτρη Σολομού. Το βλέπει λοιπόν.
1: Μα είναι και παράξενο που καθυστέρησε τόσο ο Σολομού να τον πάρει στο VAR. Να
2: σου πω κάτι. Έπεσε, έκανε κίνηση ο Μπαλογκούν, αλλά και ο παίκτης της ΑΕΚ το εκβίασε λίγο η αλήθεια. Τώρα που το βλέπουμε από μια άλλη οπτική γωνία, βλέπουμε ότι πήδηξε και ήταν ανεπαίσθητα που το. Νομίζω θα αλλάξει την απόφαση του. Αυτή η κάμερα δείχνει ότι το εκβίασε και ο παίκτης της ΑΕΚ. Προσπαθώ να δω το νούμερό του. Βλέπουμε να κάνει κίνηση, αλλά τώρα αυτό το replay δείχνει ότι το εκβίασε ο παίχτης της ΑΕΚ και το πιθανότερο νομίζω ότι ο διαιτητής, γιατί καθυστερεί κιόλας, και κράτησε και έβαλε και τα χέρια του στο κεφάλι από πίσω, ότι έπεσε από την επαφή που είχε μαζί του ο Μπαλογκούν. Συνεχίζει να το βλέπει ο Κωνσταντινίδης, το είδε 7-8 φορές και συνεχίζει να το βλέπει και να το ξαναβλέπει και να διστάζει να πάρει την απόφασή του. Για να δούμε.
1: Πώς πρόχνει ο παίχτης της ΑΕΚ πρώτα, φίλε,
2: 56. Επιμένει τελικά, είναι πέναλτι, δεν τον επηρεάζει ο Σολομού. Μετά που είδε 10 φορές το replay, αποφασίζει ότι ήταν σωστή απόφασή του. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και να άλλαζε την απόφασή του θα ήταν σωστό, Σάββα, δηλαδή. Το εκβίασε και
1: σφύριξε πέναλτι ο διαιτητής αρχικά.
2: Ναι.
1: Ή είναι ο βαρίστας που τον έστειλε να το δει.
2: Όχι, σφύριξε πέναλτι αφού είχα στήσει την μπάλα. Τώρα όμως ο βαρίστας ουσιαστικά του είπε να το δει γιατί μπορεί να μην είναι. Ο Μιλίτσεβιτς πάντως έχει την ευκαιρία στο 29 πλέον το παιχνίδι. Έχουν περάσει και 4 λεπτά. Ο Μιλίτσεβιτς λοιπόν έχει την ευκαιρία να εκτελέσει, αν εκτελέσει σωστά, να βάλει ακόμα έναν γκολ. Ο Βόσνιος σέντερ μπακ, αρχηγός της ΑΕΚ, είπαμε ο μοναδικός στην εντεκάδα του ΠΑΣ, εκτελεί και γκολ. Πάει στην άλλη πλευρά, 0-1 στο 29 με πέναλτι προηγείται η ΑΕΚ του Άρη εδώ στο Αλφα Μέγα. Με πέναλτι του αρχηγού της, του Μιλίτσεβιτς. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς του Άρη που είναι σήμερα εδώ. Εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογική σημασία. Και θα πάνε
1: έχουμε γκολ και στα τρία γήπεδα. Πάμε Λευκωσιά, να σε καλά φίλε 856, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα Μπάντελη.
3: 28 λεπτό, η Ομόνια προηγείται με ένα 0 από το πέπτο με το τέρμα του Στέφαν Τσιμίτζ. Είναι στο έδαφος τώρα ο Μαγιαμπέλα. Φαίνεται να πονά ο Νότιο Αφρικανός, να δούμε να αντιμετωπίζει κάτι. Να πούμε τι έγινε στα προηγούμενα λεπτά. Ο Ροντρίγκες με ένα διαγώνιο σου προσπάθησε να απειλήσει τον στόχο, περάσε ξανά πάνω από την εστία. Έχουμε δύο τελικές για τον Απόλλωνα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και δύο από τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Γκάρι Ροντρίγκες. Παίρνει και το ιατρικό team της Ομόνιας τώρα στον αγωνιστικό.
1: Οπότε αν φεύγουμε, ένα μαγάρι να μην έχει κάτι σοβαρό. Πάμε στο Γιαννάκη στην Πάφο.
0: 32ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο. Από το 18ο λεπτό η γηπεδούχος ομάδα, η Πάφος FC, προηγείται με ένα 0 με γκολ από τον Ελελέ. Στο 24ο λεπτό έγινε αλλαγή, ο Μύρ την θέση του πέρασε ο Μπουρσαϊτίδης. Με την ομάδα του Αποέλ τώρα να είναι έτοιμη, ο Μπουρσαϊτίδης να εκτελέσει ένα πλάγιο out αρκετά μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου από την δεξιά πλευρά. Προσπαθεί να βρει συμποδοσφαιριστές του, είναι ο Τομάς, αφήνει την μπάλα πίσω στον Μπουρσαϊτίδη. Πάρα πολύ ωραίο κοντρόλ από τον Νεαρό, αφήνει την μπάλα πίσω στον Ευαγόρο Αντωνίου. Πάει να τροφοδοτήσει, να φέρει την μπάλα μπροστά στον Όλα Γίνκα. Διώχνει όμως της Πάφου εκεί που φαίνεται να ελέγχει την μπάλα όμως ο Λαΐφης. Λαΐφης και Λελέ, κερδίζει ο Λελέ και βγαίνει τώρα μπροστά. Ο Λαΐφης διαμαρτύρεται, πέστεται λέει ο κύριος Αθανασίου. Λελέ στη μεγάλη περιοχή, δυνατό σουτ γκολ. 2-0, θα εξεταστεί, θα δείξει κίτρινη κάρτα στον Λαΐφη τώρα. Είναι έντονος εκεί ο Λαΐφης ότι προηγήθηκε φάουλ. Σάβα, θέλω εδώ την άποψή σου. Ο Λελέ σκοράρει, 2-0 η Πάφος. Γκολ το οποίο θα εξεταστεί όταν ξεκίνησε η φάση, αν υπήρχε μαρκάρισμα αντικανονικό πάνω στον Λαΐφη. Στο 32ο λεπτό, δεύτερο γκολ για τον Λελέ και κίτρινη κάρτα προς τον Λαΐφη που διαμαρτυρήθηκε τον αρχηγό. Να δούμε αν θα επικυρωθεί το γκολ. 2-0 πάντως η ομάδα της Επάφου και περιμένουμε εκεί τον κύριο Μάριο Αντωνίου όταν ξεκίνησε φάση, αν υπήρχε φάση προς τον αρχηγό τον Λαΐφη. Πάει ο Λαΐφης, είναι εκεί, έτσι κάνει κάποιες, συζητάει με τον πάγκο του. Στο 33ο λεπτό, 2-0 η Πάφος. Περιμένουμε τώρα, θα πάει να το δει, θα πάει να δει την φάση, αυτό που είπαμε. Ίσως να υπήρχε στην αρχή, πάει και ο Σαν Πίντο τώρα. Πού πάει ο Σαν Πίντο, τι κάνει τώρα εκεί, πάει να χαλάσει το παιχνίδι, πάει και ο Νούνο Μωραΐς, του λέει ήρεμα εκεί, του φώναξε ο Μάριος Αντωνίου και πάει να το δει Σάββα, δεν ξέρω αν το συνδρομητικό κανάλι δείχνει τώρα την φάση, πάει να του δει αν υπήρχε φάουλ όταν ξεκίνησε φάση πάνω στον Λαΐφη, ο οποίος έπεσε κάτω, αν το θεωρήσει εκεί αντικανονικό μαρκάρισμα από τον
1: φάουλ δεν γίνεται, προφανώς να χτυπάς το χέρι του παίχτη της Πάφου. Την ώρα που αποκρούει ο Λαΐφης, φάουλ δεν υπάρχει σίγουρα. Αλλά αποκρούει ο Λαΐφης, η μπάλα φαίνεται να χτυπά στο χέρι του παίχτη της Πάφου. Εν το χέρι, δεν είναι αντικανονική ενέργεια του παίχτη ενώ να κάνει φάουλ πάνω στον Λαΐφη. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του.
0: Ναι, πάει τώρα, πήρε την απόφασή του. Δεν μετράει τον γκολ.
1: Διότι είναι χέρι, χτυπά στο χέρι του η μπάλα για
0: να
1: δεν
0: μετράει τον γκολ. Του φώναξε εκεί, πήγε, το είδε ο κύριος Αθανασίου, έτσι θα πάρει λογικά και την κίτρινη κάρτα πίσω. Να δούμε, δεν φαίνεται να παίρνει την κίτρινη κάρτα, είτε προηγήθηκε, είναι χέρι, είναι φάουλ λέει. Η κάρτα όμως ισχύει Σάβα, έτσι, δεν φαίνεται ότι δεν υπήρχε, του έδωσε την κάρτα και ισχύει η κάρτα φαίνεται από τον κύριο Κυριάκο Αθανασίου.
1: Ναι, γιατί ήταν για διαμαρτυρία, δεν ήταν λόγω του φάουλ.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Είδα για διαμαρτυρία. Έτσι διατηρείται το 1-0 στο 35ο λεπτό. Παίζουμε στο Στέλιος Κυριακίδης με γκολ από τον Ελελέ. Δεν μέτρησε τον γκολ αφού θεώρησε και σωστά χέρι του Λελέ στην φάση που πέτυχε το δεύτερο γκολ εκεί που ήταν η μονομαχία μαζί με τον Λαΐφη. Το 1-0 που διατηρείται. Λαΐφης τώρα είναι κάτοχος της μπάλας. Έχει δεξιά του τον Ευαγόρα Αντωνίου και του δίνει την μπάλα. Ευαγόρας Αντωνίου βλέπει τις επιλογές του. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Λαΐφη. συγκλίνιο των διεθνών της ομάδας του ΑΠΟΕΛ με το εθνικό συγκρότημα της χώρας μας. Ο Βαγόνας Αντωνίου πιέζεται από τον Λελέ. Αφήνει την μπάλα πίσω στον Μίχο που έκανε εξαιρετική απόκρουση στο 24ο λεπτό στο τέταρτο με τον Κίνα. Έδιωξε την μπάλα πραγματικά σε κόρνερ. Κόρνερ που πέρασε ένα εκπεντάλεπτο από τον νεαρό, ο οποίος εκεί που χρειάστηκε είχε γρήγορα αντανακλαστικά. Έπεσε πραγματικά πάνω στην γραμμή και έδιωξε το σίγουρο γκολ. Με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ τώρα να είναι πολύ πίσω.
1: Να μας πει ο Πόλης αν είναι ο Αντώνης Κωνσταντινίδης που διαιτητής τη Λεμεσού, έτσι πολύ.
4: Ναι, Αντώνης Κωνσταντινίδης από Λευκοσία.
1: Είναι λίγες ικανότητες του λεωφύρου 824. Εντάξει, σχολιάσαμε αρκετές φορές ειδικά αυτό το διαιτητή, δεν ξέρω. Μακάρι να βελτιωθεί. Μακάρι να βελτιωθεί.
4: Πάντως είδε 10 τουλάχιστον replay μέχρι να πάρει την απόφαση να επιμείνει στο πέναλτι. Εγώ νομίζω ότι αν ήμουν στη θέση του δεν θα έδινα πέναλτι. Το εκβίασε ο παίχτης της ΑΕΚ. Όπως το είδα 10 φορές από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο άνθρωπος το είδε έτσι, το έδωσε. Πάλι καλά που είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αλλά...
1: Εντάξει. Καλά να περάσει η βραδιά χωρίς να έχουμε να εστιάσουμε στην διαιτησία. Αλλά μας αφήνουν οι φίλοι
4: μας. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως που δεν υπάρχει πίεση, Σάβα, εννοώ η βαθμολογική των ομάδων που δεν μεταφέρεται στους διαιτητές, θα πρέπει να είναι σωστή στις αποφάσεις τους, εννοείται.
0: Και αυτή η πάση πόλη στην Πάφο φέρνει κίτρινη κάρτα στον Ευαγόρα Αντωνίου. Δεν συμφωνεί ο Πάγκος, πάει τώρα ο κύριος Καρσία στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Λούκα Μιχαήλ. Τι γίνεται, του λέει. Πάντως ο Κυριάκος Αθανασίου βάζει το χέρι στην τσέπη, κίτρινη κάρτα, δεύτερη σε ποδοσφαιριστή της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και φάουλ. Μένουμε εδώ να δούμε το φάουλ, Σάβα, σε καλό σημείο.
1: Μένουμε.
0: Ναι, εκτελείται με τον Τράκομιρ. Πάει να βγει εκεί. Είναι πολύ δυνατή μπάλα όμως ο Μπρίτου. Αφήνει μπάλα να καταλήξει out. 38 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Πάφος 1 από L0. Τον γκολ ο Λελέ στο 18 λεπτό.
1: Πάμε στον Παντελή. Έχει ώρα να τον ακούσουμε τον Παντελή.
3: 34 λεπτό. Παραμένει το 1-0 για την Ομόνια. Δεν είχαμε κάποιες φάσεις. Μια προϋπόθεση περισσότερο για την Ομόνια πριν ένα δίλεπτο. Με τον Μαένα επιχειρεί ένα σούτ από το ύψος της περιοχής. Την μπάλα χτύπησε σε σώματα, δεν πήγε ποτέ προς την αιστεία του Κούντουρα. Προσπαθεί ο Απόλλωνας από δεξιά, ελέγχει τη φάση ο Ντιουγκού που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της αμυνάς των Πρασινών.
0: Σάβα, δεν ξέρω κάτι Παντελή, κάτι εξετάζεται εδώ. Ο κύριος Αθανασίου λέγεται, περιμένετε λέει. Σάβα, δεν ξέρω αν θέλω τη βοήθεια σου ξανά με το συντροφικό.
3: Πολύ μεγάλη φάση και ισοπάριση για τον Απόλλωνα. 1-1 στο 34ο λεπτό. Μετρά το τέρμα, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Απόλλωνα. Ήταν μια φάση διαρκείας που έγινε αυγή από δεξιά. Έκανε το πρώτο σου το Ροντρίγκες, έσωσε ο Ζόχο. Διαγώνιο σου από τον Ροντρίγκες. Στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στον Μπράντο Τόμας. Έκανε την προσποίηση ακριβώς απέναντι από τον Ζόχο. Στη συνέχεια σημάδεψε το δοκάρι. Και η μπάλα κατέληξε στον Μάρκες, ο οποίος πήρε την ασίστα από το δοκάρι ουσιαστικά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 προκενής εστίας. Ο Πορτογάλος στο 34 ο Απόλλωνας κάνει το 1-1, φέρνει το παιχνίδι στα ίσα κοντρα στην Ομόνια με τον Πορτογάλο φορ των Γαλάζιων. Φάση που όπως είπαμε αναμίχθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές, Ροντρίγκες, ο Μπράντον Τόμας και μετά ο Μάρκες, και οι τρεις έκαναν τελειώματα. Το ένα το μάζεψε ο Ζόχο, ο Μπράντον Τόμας σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Ζόχο, κάθε το δοκάρι. Στη συνέχεια ο Μάρκες έκανε το 1-1, βρήκε δίχτυα εκεί. Μετά από λάθος του Μάγιαν Πέρλα ξεκίνησε η φάση. Νέα δεδομένα, εξετάζεται το τέρμα, μετρά κανονικά και σε κοινά.
1: Δεν φάνηκε να γίνεται κάτι επιλείψιμο. Πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης. Εξεταζόταν περίπτωση πέναλτι ή ανατροπής του Νταβίτ Λουίς, αλλά φαίνεται ότι δεν βγήκε κάτι.
0: Και δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. Ναι, Σάβα, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Περιμένετε, είπε ο κύριος Κυριάκος Αθανασίου.
1: Όμως... Μας έδωσαν τη φάση, γι' αυτό συμπέρανα ότι αυτό εξεταζόταν. Πάμε στον Πολύ, τον είχαμε διακόψει νωρίτερα.
4: Ναι, να δούμε την ΑΕΚ που είναι μπροστά. Σέντρα σούτ, καταπληκτικό γκολ από τον Μπάγης με το αριστερό. Η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι. Επαναλαμβάνω, καταπληκτικό γκολ από τον Ριάτ Μπάγης, τον κεντρικό επιθετικό. Ή τέτοια τέρματα έβαζε ο Παπουλής με αυτό το διαγώνιο σουτ και το έβαλε ο Μπάγης, επαναλαμβάνουμε. Ήταν πολύ δύσκολο να το πιάσει ο Βανά Άλβες το 38, η ΑΕΚ κάνει το 0-2 εδώ στο Αλφαμέγα. Επαναλαμβάνω, ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μπάγης.
1: Πάει και αυτό στα 12 τέρματα.
4: Ναι, να πω κάτι για την ΑΕΛ. Βγήκε πριν από λίγο ένα λεπτό ανακοίνωση.
2: για αυτούς που φεύγουν, Στεφάνοβιτς, Μποχτάν, Φιλιώτης, Φραντζής, Ιμανισίμου, Εγκλάβδης, Ζράντι, Φορεστκέρι και τερματίστηκε ο δανεισμός του Σαββό, ο οποίος πάει στην Καραμπάχ. Απλώς μια λεπτομέρεια...
1: Σχεδόν μια δεκάδα πάμε όμως, περίμενε πολύ που πάμε για ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Πάφο και θα επιστρέψουμε κοντά σου.
0: Πολύ καλό σημείο πάνω από την μπάλα. Ποιο άλλο από τον Νταβίν Λουίς? Περίμενε, του λέει ο Κυριάκος Αθανασίου. Όλο το Αποέλ είναι πίσω. 3-4 μέτρα τελικά είναι ο Όρσιτς. Εκτελεί ο Όρσιτς. Ο Μίχος διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Πάντα χουμπαρώνει αρρώς. Μπράβο από τα αυριανά βλαστάρια τερματοφύλακες για την Κυπριακό. Γιατί όχι και συγκρότημα. Διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Μένουμε να δούμε και το κόρνερ. Ήταν ο Όρσιτς τελικά που εκτέλεσε το φάουλ. Η στατική φάση σε καλό σημείο. Όχι ο Νταβίν Λουίς. Αποϊώθηκε εκεί και έδιωξε την μπάλα ο Μίχος σε κόρνερ. Κόρνερ το οποίο θα το εκτελέσει αυτός που εκτέλεσε το φάουλ, ο Όρσιτς. Εκτελεί.
2: Να έρθουμε Γιαννάκη εδώ, γιατί ακόμα δεν έχει κατακυρωθεί τον γκολ. Περιμένουμε, κάτι ελέγχεται, δεν ξέρω τι έγινε και ακόμα δεν έχει μετρήσει οριστικά το 2-0. Όπως και με το πέναλτι, πέρασαν αρκετά λεπτά και εδώ και υπάρχει και σκιά, γιατί είναι μέρα και ήταν και λίγο έτσι ζωφό σε εισαγωγικά το στιγμιότυπο, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει και θα γράψει ο πίνακας 0-2 ή θα γίνει ξανά 0-1. Έχουν περάσει δύο...
1: Δεν αντελήφθης γιατί ελέγχεται.
2: Όχι, δεν αντελήφθηκα, δεν είδα κάτι Σάβα, και περιμένουμε όμως ο Κωνσταντινίδης
1: να μας δώσουν μια επαναληπτική προβολή της φάσης για να συμπεράνουμε και εμείς του.
2: Θέλω να δούμε. Τελικά δεν μετράει τον γκολ. Δεν μετράει τον γκολ. Θα δούμε επαναληπτική προβολή. Θα πρέπει να κάνω εγώ delete το 0-2. Δεν μετράει τον γκολ. Παραμένει το 0-1 στο 38. Τώρα είμαστε στο 41. Ελπίζουμε να βγάλουν replay για να καταλάβουμε τι έγινε. Εντάξει, πρέπει να γίνει την ώρα που πήρε ίσως την μπάλα.
1: Offside. Έδωσε offside. Έδωσε offside.
2: Έδειξε replay και ήρθε πιο νωρίς εκεί.
1: Όχι, είδα την καρτέλα που έγραψε κάτω offside μας, το επιβεβαιώνει και ο φίλος μας 824, ο οποίος είναι ειδικός επί της διαιτησίας.
2: Ναι,
1: το
2: ναι,
1: ξέρεις.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 41, offside λοιπόν ο Μπάγιβ, τη στιγμή που πήρε την μπάλα έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Εντάξει, κρίμα για τον παίχτη, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ με διαγώνιο σούτ από τη γωνία της επανορθωτικής. Πολύ περισσότερο που είπαμε δεν έχει βαθμολογική σημασία το παιχνίδι. Να δούμε τον Παζέ του Άρη στην περιοχή, ο Βραζιλιάνος για τον Κάσταν.
1: Γιαννάκη μου, γιατί τόση ένταση στο παιχνίδι?
0: Μα δεν ξέρω.
1: Τραβήματα, οι παίχτες. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Ένα παιχνίδι που δεν έχει καμιά απολύτως σημασία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο. Ήδη οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές είναι, πρέπει να ηρεμίζουν. Ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης φαίνεται κατά διαστήματα πάει να χάσει τον έλεγχο, όπως τώρα που έδειξε κίτρινη κάρτα στον Πρίτο. Όμως είναι αυτό που είπες.
1: Κυριάκος Αθανασίου, Γιαννάκη μου, κυκάτω. Ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης είναι στη Λεμεσό.
0: Ναι, είπα Κυριάκο, ναι, Κυριάκος.
1: Όχι, Αντώνης Κωνσταντινίδης είπες. Σε διόρθωσα, ναι.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτό είναι παλιά καραβάνα, έξυπνος αμέσως. Άκουσε και ζητώ συγγνώμη, απολογούμε. Ο Κυριάκος Αθανασίου έδειξε κίτρινη κάρτα στον Πρίτο για την προηγούμενη φάση που πήγαν εκεί, αυτό που είπε Σάβα Κοσάρη, για να χαλάσει έτσι ξανά το παιχνίδι με κάποια αχρίαστα μαρκαρίσματα και ένταση που έχει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Αντωνίου και Λαΐφης είναι κυτρινισμένοι για την ομάδα του Αποέλ. 1-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Καμία καλή φάση μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Κόρτερ, που μέχρι στιγμής περνάει ένα ήσυχο έτσι απογευματάκι προς το βράδυ. 1-0 όπως είπα, 44 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε και τον φωτεινό πίνακα του κύριου Μιχάλη Λουκά για τον χρόνο των καθυστερήσεων. Μίμοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή πλάγι, από την δεξιά πλευρά. Έχει τον Λουίς που δίνει την μπάλα, πάει να τον πιέσει εκεί. Ο Ντράζιτς αναγκάζεται να δώσει την μπάλα στον Κόρτερ και αυτό στον Μπριτό. Μπριτό έχει τη δεξιά του τον Νικόλα τον Ιωάννου, πάει να διώξει την μπάλα.
1: 10-0 προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε. Συνεχίζει 10-0. Για να γίνει. Ναι.
0: 10-0. Καλό ξεκίνημα.
3: Έχουμε ένα κόρνερ για την Ομονία.
1: Πάμε στο κόρνερ στη Λευκοσία.
3: Εκτελεί ο Χρήστου με δύναμη. Σότζι ο Κούν, ευκαιρία με τον Ντουμπάντζο. Υπήρχε επιθετικό φάουλ τελικά, αφού ο Κουλυμπαλή στην προσπάθεια του να ανέβει έκανε φάουλ πάνω στον Γερμανό τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Στη φάση ο Κουλυμπαλή πετάχτηκε για κεφαγιά, έδιωξε ο Κούν προσωρινά, μπάλα και εκεί κάπου στο σημείο του πέναλτι κατέληξε, με τον Ντουμπάντζο να επιχειρεί ένα σουτ. Δεν κατάφερε όμως να πάρει πορεία η μπάλα προς την εστία και είχαμε και το επιθετικό φάουλ. Επομένως ξανά κατοχή για τον Απόλλωνα με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να βάζει την μπάλα κάποια μέτρα μπροστά από τη μικρή του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. με γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Μάρκες, ο Κουν, παίρνει την κεφαλιά ο Μάρκες, επιθυμεί για να βρει τον Ροντρίγκες. Δεν τα κατάφερε όμως να έλεξει ο Ροντρίγκες, κέρδισε ξανά η Ομόνια με τον Χρήστου να έρχεται πίσω και να στέλνει πιο αριστερά στον Διουγκού. Σε ρόλο αριστερού μπακ και σήμερα, ο Αλφαντιουγκού έδωσε στον Τάσο Χατζηγιοβάνι, ο οποίος με ωραία προσπάθεια μπήκε προς το κέντρο, σύγκλινε.
0: Μεγάλη ευκαιρία, Βλασέκο! 2-0 η Πάφος, ο Μίχος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, άλλαξαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Νικόλας Ιωάννου δεν το πανηγυρίζει όπως δεν πανηγύρισε και το γκολ προηγουμένως. Να θυμίσουμε ότι παλιά στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ η Πάφος προβάδισμα...
1: Είχε σκοράρει στη Λευκοσία.
0: Ναι, ναι, σκόραρε και δεν το πανηγύρισε, δεν το πανηγυρίζει ούτε σήμερα. 2-0 από τον Νικόλα Ιωάννου. Έτσι απλά με 2-3 μπαλιές έφτασα στη μεγάλη περιοχή. Τα πλάγια έκανε το πλασέ. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός της ομάδας της ΕΠΑΒΟΥ στο πρώτο και μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Μαξιλαράκι, 2 γκολ για την ομάδα της ΕΠΑΒΟΥ. Πήγε, κάθισε στον πάγκο τον κύριο Καρσία. Να δούμε αν θα λήξει πρώτο το παιχνίδι εδώ, το πρώτο ημίχρονο. Σάβα, μένουμε εδώ ή πάμε σε κάποιο άλλο συνάδελφο?
1: Πόσα δευτερόλεπτα μας έχουν μείνει?
0: 15 πιστεύω, νομίζω με την έναρξη της έντρας θα σφυρίξει.
1: Μένουμε κοντά σου για το τέλος.
0: Ο Ντράζης τώρα, σφύριγμα από τον κύριο Αθανασίου. Ο Ντράζης αφήνει πίσω την μπάλα στον Ευαγόρα τον Αντωνίου. Ευαγόρας Αντωνίου τώρα πάει να κάνει μια μακρύ μπαλιά. Στο πουθενά, αρκετά μέτρα η μπάλα έξω. Τρέχει εκεί ένας μικρός για να επαναφέρει την μπάλα. 2-0 προηγείται η ομάδα της ΕΠΑΒΟΥ. Πάει, παίρνει την μπάλα τώρα ο Μίμοβιτς για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο κύριος Αθανασίου παίζεται, λέει. Μίμοβιτς προσπαθεί να βρει εκεί τον Ελελέ. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη, βάζει το σφυρί στο στόμα, διπλό. Σφύριγμα στέλνει τις δύο ομάδες στα ποτητήρια βρίσκοντας στην γηπεδούχο ομάδα της ΕΠΑΒΟΥ στο κεκλεισμένο των θυρών σήμερα παιχνίδι. 2-0 με έναν γκολ από τον Λελέ στο 18 λεπτό. Στο 32 λεπτό πέτυχε γκολ ο Λελέ. Δεν μέτρησε αφού προηγήθηκε χέρι στη διεκδίκηση μαζί με τον Λαΐφη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων Ιωάννου το 2-0. Δύο κίτρινες κάρτες για το ΑΠΟΕΛ Αντωνίου Λαΐφης. Μία για την ΠΑΦΟ Μπρίτο. Οι δύο ομάδες πάνε στα ποτητήρια και εμείς επιστρέφουμε στη Λευκοσία.
1: Να σε καλά, Γιαννάκη μου. Βλέπω ότι η Λεμεσός θα τελειώσει πιο νωρίς. Όχι, 4 λεπτά καθυστέρησης. Πολύ.
2: Μπορούσε να ήταν και παραπάνω, Σάβα. Γιατί...
1: Εφέφαμε στην ώρα, Νούλη, για μέσα στη φάση του γκολ.
2: Να πω απλώς ότι ήταν σωστός για τον γκολ που δεν μέτρησε τον Μπάγκετς. Είδαμε και παγωμένη την εικόνα που όντως ήταν ακάλυπτος ο Μπάγκετς όταν πήρε την μπάλα, ενώ τώρα είναι κάτω. Συγκρούστηκαν τα κεφάλια του Γκονζάλεθ και του Καστανού. Περισσότερο νομίζω πόνεσε ο Γκονζάλεθ, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Έχουμε διακοπή.
1: Πάμε στο Γασιπί, πάμε στον Παντελή.
3: 45 λεπτό, σε λίγο θα δούμε και τον χρόνο καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλη μπαγιά του Κουν, απομακρύνει ο Ανδρέου, όπως εκεί που είναι μόνο ο Κβίτα. Ποιος με κεφαγιά προσπαθεί να βρει τον Μάρκες. Ανέβησε ο Ανδρέου νικητής σε αυτή τη μονομαχία που ελέγχει και δίνει πιο αριστερά στον Αλφαντιουγκού. Με τον Μάρκες να μένει στο έδαφος και τον Διουγκού να βγάζει την μπάλα εκτός. Σε μια σύγκρουση που είχε με τον Παναγιώτη Ανδρέου νωρίτερα, φαίνεται να τραυματιστεί ο Μάρκες. Πάει κοντά του και ο Κουλυμπαλή και ο κύριος Χριστοδούλο, διαιτητής της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα χρειαστεί να μπει μέσα το ιατρικό τίμ του Απολλώνα. Φαίνεται να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και σηκώνεται ο Μάρκες. Επομένως θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Να πρέπει να δώσει πίσω την μπάλα στην Ομόνια τώρα. Τρέχει ο Σίκης για να πάει να μαζέψει την μπάλα που είχε βγάλει εκτός ο Ντιουγκού. Μπαίνουμε τώρα στον έξτρα χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει τα 45. Ακόμη δεν έχουμε δει χρόνο καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει χρόνος καθυστερήσεων από ό,τι φαίνεται. Σάβα, ο διαιτητής τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Στο 1-1, στο 5ο λεπτό Σίμιτς άνοιξε το σκορ. Ο Μάρκες στο 35ο έφερε το παιχνίδι στα ίσα μετά από περιπετειώδη τρόπο. Είχαμε δύο σούτ από Ροντρίγκες μετά από Τομάς και ο Μάρκες κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 του ημιχρόνου. Δεν είχαμε χρόνο καθυστερήσεων. Με το που συμπληρώσαμε το 45 λεπτό είχαμε και τη λήξη του πρώτου μέρου.
1: Ευχαριστώ, Παντελή μου, πάρα τις ανάσες σου. 15-7 προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενερμπαχτσέ. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε στον Πόλη για το τέλος και του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου.
2: Να πούμε ότι είμαστε στο τρίτο. Μια λεπτομέρεια για την ΑΕΛ. Είπαμε προηγουμένως τους παίχτες. Μια λεπτομέρεια πολλοί μπορεί να την έχουν προσέξει. Η ανακοίνωση λέει η εταιρεία ALFC Limited. Μέχρι τώρα όλες οι ανακοινώσεις έλεγαν το σωματείο, γιατί η εταιρεία του Σοβοκλέους πλέον δεν υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον αυτό και ένωψη της συνέλευσης έκαναν άλλη εταιρεία που διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ αυτή η λεπτομέρεια που ίσως να μην την πρόσεξαν πολύ.
1: Είσαστε οι ειδικότεροι των ειδικών εκεί στη Λεμεσό, να μας το μεταφέρετε.
2: Τις λεπτομέρειες τις κοιτάζουμε. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Σωστά δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Μπάγιτς. Και τώρα είμαστε στο 45-4. Τον γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες σημείωσε με πέναλτι ο Μιλίτσεβιτς στο 29. Τώρα είναι ο Κοκόριν, ο οποίος στριφογυρίζει για να δούμε. Ο Γκονζάλεθ που είχε προηγουμένως τη σύγκρουση το κεφάλι του με παίχτη με τον Κάστανο, αλλά ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό. Κρατάει ο Γκονζάλεθ, κάνει μεγάλη παλιά. Είναι από τους πιο καλούς παίχτες της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δίνει στον Μπάγιτς, ο οποίος πιέζεται. Τον τελευταίο καιρό τράβηξε αυτό το κουπί ως καθαρό ημοσεπιθετικός, γιατί δυστυχώς είχε τον τραυματισμό ο Καμπρέρα. Τώρα κρατάει ο Χάμπος Κυριάκου σε ένα γνώριμο περιβάλλον σήμερα, ο πρώην αρχηγός του Απόλλωνα, ο οποίος θα δώσει προς την παλιά. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Άρης ΑΕΚ 0-1, τον γκολ με πέναλτι ο Μιλίτσεβιτς στο 21ο λεπτό σε ένα τέταρτο. Σάβα Κοσιάρη, κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ μου, φίλε 144. Είπα ότι υπάρχει ένταση στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο λόγος της έντασης δεν μπορώ να βγάλω έτσι δικό μου συμπέρασμα για αυτόν τον λόγο από τη στιγμή που δεν είμαι εκεί και δεν έχω ολοκληρωμένη εικόνα. Άρα είδα, έκαναμε διαπίστωση. Εμείς κάνουμε την διαπίστωση, η οποία διαπίστωση χρεώνει ένταση και τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι ο Σαπίντο ή ο Α ή ο Β ή ο Γ. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. 15-7 είπαμε προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενερμπαχτσέ. Πάμε στο διάλειμμα μας.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
7: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
2: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
5: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια. 10 επί 42 γραμμάρια από 6 και 45, τώρα 5 και 45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3 και 59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί, 100 γραμμάρια, 3 και 15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ.
12: Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή.
14: Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
17: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
18: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
19: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεντ το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θυμίζουμε προηγείται η Πάφος FC 2-0 του ΑΠΟΕΛ, 1-1 στο Ομόνοια Απόλλων, 1-0 προηγείται η ΑΕΚ του Άρη στην Λεμεσό. Πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης, είναι το παιχνίδι που να αρχίσει πιο νωρίς απ' όλα.
22: Μπαίνει τώρα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ εντός αγωνιστικού χώρου Σάβα. 2-0 προηγείται η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ.
2: Μέχρι να αρχίσει όμως για να γυμνού, θέλω να πάμε στην Ελλάδα. 26-12 προηγείται ο Ολυμπιακός.
23: Στον Μέλι, ο οποίος μπερδεύεται, 4 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπάλα για τον Ολυμπιακό. Λάθος νούμερο 7 για τη Φενέρ Μπαχτέ. 13 λεπτά παιχνιδιού, 7 λάθη Φενέρ. Από την εκπληκτική άμυνα του Ολυμπιακού. Με το μαχαίρι στα δόντια πραγματικά. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει εκτός αγώνα το Μέλι, ο οποίος είναι στο 0, δεν έχει πληγωθεί από τον Baldwin. Ο μοναδικός νομίζω που έκανε ζημιά, Χρήστο, είναι ο Ντεκόλο, έτσι.
24: Ναι, αλλά και αυτός έκανε ζημιά και στην άμυνα της ομάδας, το έτσι.
23: Σωστό. Ζόζεφ με τον Ντεκόλο απέναντί του Παπα-Νικολάου. Ο Πίτερς, με συγχωρείτε. Φοβερό ξύλο εκεί. Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα. Δεν είσαι ο Ταϊρίκ Τζόνς βήματα. Σωστό. Πολύ σωστό. Που είναι σταθερό ο Ταϊρίκ Τζόνς.
24: Και για κάποιους που μπορεί να εντυπωσιάζονται, η άμυνα του Ολυμπιακού δεν είναι καμία τυχαία. Είναι η δεύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, ναι,
24: η πρώτη είναι η Φενέρ, αλλά ξαναλέω με μόλις ένα πόντο διαφορά στο παθητικό 1% καταγγείλει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία χαοτική απόσταση μεταξύ των δύο αμυνών. Και σήμερα ο Ολυμπιακός πέσει σε μινεραϊκή άμυνα, θα λέγαμε.
23: Να δούμε πόσο θα φτάσουν οι δυνάμεις, βέβαια, έτσι. Ντεκολό, το rotation πάντως έχει ανοίξει και αυτό ευνοεί προς το αυτό. Baldwin.
24: Και ανταποκρίνεται, αυτό είναι το σημαντικό.
23: Ακριβώς, ο Πίτερ στην αλλαγή. Πάει και την Ισκρίνο Σίλβα. Για άλλη αλλαγή με τον Κόλσον, τώρα να είναι με τον Τζόζεφ. Παραλίγο να κλέψει ο Φουρνιέ. Χαμός γίνεται εκεί, ο Φουρνιέ, ο Τζόζεφ. Δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ντεκολό πετάει με φλόουτερ, αστοχή. Rebound από τον Baldwin. Baldwin για τρεις. Εδώ αστοχή ξανά. Ο Baldwin και ο Φουρνιέ καθαρίζει το rebound. Ένα στα 9 τρίποτα.
2: Παραμένει το 26-12 για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο Στέλιος Κυριακίδης.
22: Ναι, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον νεαρό τον Μίχο που κάνει δύο εξαιρετικές αποκρούσεις. Έχει πάρει την εστία στο κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς την κάτω πάφο. Ενώ από την άλλη ο Γκόρτερ έχει πάρει την εστία στο κυκλικό κόμβο που οδηγεί προς τη Λεμεσό. 2-0 προηγείται η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ με Λελέ 18ο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων Νικόλας Ιωάννου πέτυχε το 2-0. Η Πάφος πέτυχε γκολ στο 32ο λεπτό. Προηγήθηκε όμως σε χέρι από τον Ελελέ που πέτυχε τον γκολ και δεν μέτρησε. Πήγε το είδε στο VAR ο κύριος Κυριάκος Αθανασίου. Η Πάφος ξεκίνησε και συνεχίζει με Γκόρτερ, Λουίς, Κίνα, Ιωάννου, Όρσιτς, Λελέ, Γκεσάντ, Μίμοβιτς, Ντράγκομιρ, Μπρίντο και Ντάν Σίλβα. Αρκετό ροτέισο, αρκετοί ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής. Ο Σούνιτς είναι στο εξωτερικό, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ενώ από την άλλη το Αποέλ τώρα πάει να φύγει μπροστά με τον Νανού. Νανού λίγα με τρέξω με τη μεγάλη βροχή, πάει να βγάλει την σέντρα εκεί που είναι ο Τράνζιτ. Δεν κάνει καλή παλιά. Βγαίνει ο Γκόρτερ και μαζεύει την μπάλα. Μίχος ξεκίνησε και συνεχίζει. Αντωνίου. Νομίρ έδωσε την θέση του στον Μπουρσαϊτίδη. Τράνζιτ. Νανού, Τομάς, Ντάλσι, ο Ρώσα, Λαΐφης, Ματσίνη και ο Λαγίνκα. Ο Αντωνίου και ο Λαΐφης είναι κυτρινισμένοι για τον Αποέλ. Ο Μπρίντο για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Νταβίτ Λουίς κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Είναι δεξιά του ο Μίμοβιτ. Δεν του δίνει την μπάλα. Αφήνει την μπάλα στον Όρσιτς. Όρσις κατέβασε την μπάλα στον κύριο στον Τράκομιρ. Ο Τράκομιρ όμως έρχεται, κερδίζει πολύ ώρα την μπάλα ο Ρώσα. Ο Κορτάρ επέστρεψε για την Πάφο μετά από 4 μήνες. Βγαίνει ο Κόρτερ μπροστά, ρυψοκίνδυνα εκεί με το, από τον Ματσίνη. Αφήνει την μπάλα στον Κίνα. Κίνα ο οποίος είχε μια τεράστια ευκαιρία μόνος του μέσα από τη μικρή περιοχή. Έκανε το πλασέ. Λογάριαζε όμως χωρίς τον Μίχο. Με τα πόδια έδιωξε ο νεαρός τερματοφύλακας της ομάδας του Αποέλ. Το Αποέλ τώρα που μπήκε έτσι πιο φορσάτα στα πρώτα 2 λεπτά κατεβάζει την μπάλα δεξιά εκεί στον Τάλσιο. Που είχε θερμή έτσι χειραψία και αγκαλιάσματα αφού μαζί με τον πρώην προπονητή του που είχαν το, κατέκτησαν το πρωτάθλημα, μιλάμε για τον Σαμπίντο, όταν ήταν μαζί στον Αποέλ. Πάει να γίνει το λάθος, έρχεται όμως ο Λαΐφης, κερδίζει την μπάλα, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα ο Λελέ και φεύγει τώρα η Πάφος μπροστά με τον Ελελέ. Πάει να κατεβάσει να φέρει την μπάλα εκεί στον Όρσιτς, σηκώνει το κεφάλι του Κροάτης. Όρσιτς και Βαγόρας Αντωνίου. Όρσιτς πάει να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, βγαίνει ο Μίχος εκεί και μαζεύει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία μπροστά, τον βοήθησε εκεί και ο Ντάλσιο. Βγήκε όμως ο Μίχος και μάζεψε την μπάλα. 48 λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95. Η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Τελευταία αγωνιστική, τελειώνει το πρωτάθλημα. Πάφος 2, Αποέλ 0. Πέφτει τώρα κάτω ο Τράκομιρ. Μόνος του εκεί και ο κύριος Σαν Πίντο παίρνει το κεφάλι του. Ο Τράκομιρ, ο οποίος δεν θέλει να διακινδυνεύσει την συμμετοχή του στον τελικό, ο κύριος Σαν Πίντο, και αμέσως φωνάζει λογικά ο Τεφλάνκ. Ναι, είναι αυτός ο Σουηδός του οποίου φωνάζει τώρα. Να δούμε, ας ελπίσουμε βεβαίως να μην είναι τίποτα ανησυχητικό για τον Τράκομιρ, ο οποίος έπεσε. Υπάρχει διακοπή. Δεν ξέρω, Σάβα, αν κάποιος άλλος συνάδελφος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ή να παραμείνουμε εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης να δούμε το τι μέλη με τον Ρουμάνο τον Τράκομιρ. Φωνάζει για να κάνει αναγκαστική αλλαγή ο κύριος Σαν Πίντο. Λογικά αυτός που θα βάλει την φανέλα είναι ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε το γκολ την προηγούμενη αγωνιστική, ο Ότε Φλάνκ, με τον αριθμό 20. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Όλα αυτά στο 49ο λεπτό, πάντα στο 2-0 η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Έτσι είναι ο Τράκομιρ, αναγκαστικά θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πατάει το πόδι του όμως βεβαίως. Δεν φαίνεται να είναι τίποτα έτσι το ανησυχητικό, όμως φώναξε για καλό και για κακό ή του λέει τώρα περίμενε να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια. Συνομιλεί εκεί με τον προπονητή του ο Τράκομιρ. Είμαι καλά, του λέει, και θα συνεχίσει τελικά ο Τράκομιρ. Έτσι ο Τεφλάκ πάει πίσω και συνεχίζει το ζέσταμα. Όλα αυτά στο 49ο λεπτό στο Στέλιος Κυριακίδης, όπου πήγε
0: ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και στο Γαζιμπί. 46ο λεπτό, το 1-1 οι δύο ομάδες. Θυμίζουμε στο 5ο λεπτό ο Σίμιτς άνοιξε το σκορ και στο 35 ο Μάρκες έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τριπλή αλλαγή για τον Απόλλωνα με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχουν βγει από τον αγώνα οι Ροντρίκες, Μπράντον Τόμας και Ιβάν Ιούπης, και έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο η Ζαχαρία Σαδόνη, Ντάνιε Σκρίτσε και ο Αγάπιος Βρίκης. Επομένως ο κύριος Λοζάδα προσπαθεί έτσι και με την έναρξη του δεύτερου μέρους να δώσει περισσότερα λεπτά σε άλλους ποδοσφαιριστές σε αυτό το παιχνίδι, προετοιμασία για τον μεγάλο τελικό. Το έγραφος είναι ο Ντουμπάντζο, μετά από μια συγκρουσία, δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, σηκώνεται ο μπακ της Ομόνοια.
1: Αρχίζει και το δεύτερο ημίχρονο στη Λεμεσό, 29-12 προηγείται ο Ολυμπιακός, πάμε στον Πόλη.
3: Ναι, είδα το τώρα στο ημίχρονο, ξεκίνησε το μεταξύ εδώ το δεύτερο ημίχρονο, έβλεπα τώρα στο ημίχρονο τον μπάσκετ, μέχρι στιγμής το κάνει περίπατο, αλλά εντάξει, τον μπάσκετ ξέρει, μπορεί να πάει μια μεγάλη διαφορά και να σου το γυρίσει ο αντίπαλος. Εδώ είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Μιλίτσεβι στο 29 από τα 11 βήματα. Έβαλε και ένα δεύτερο γκολ ο Μπάγκη στο 38, πολύ όμορφο γκολ, αλλά σωστά δεν μέτρησε, γιατί την ώρα που πήρε την μπάλα ο κεντρικός επιθετικός της ΑΕΚ φαινόταν ότι ήταν ακάλυπτος. Ο Άρης, ο οποίος έκανε μία φάση βασικά στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης στον οποίο, όπως είπαμε, έρχονται αλλαγές, θα μάθουμε και αν θα επιστρέψει οριστικά ο Ρατσκόφ ή θα φέρει κάποιον άλλο προπονητή ο ιδιοκτήτης. Ο Λιάσος φεύγει, πάει μάλλον στην Καρνιώρισα ως αθλητικός διευθυντής. Και
4: επαναλαμβάνω. Μεγάλη φάση για την Ομόνια, ο ΜΑΕ εντός περιοχής κάνει το πλασέ, βγάζει ο Κουν. Σε μια φάση που βγήκε από την επιμονή του ΜΑΕ, χάθηκε μπάλα, κέρδισε ξανά μέσα στην περιοχή. Έκανε το σούτ από πολύ κοντά, λίγο πιο έξω από τη μικρή περιοχή. Έβγαλε ο Κουν ενστικτοδός εκεί με τα πόδια. Μεγάλη φάση για την Ομόνια μετά από γύρισμα του Οντουμπάν, του Μαγιαμπέλα, συγγνώμη, από δεξιά. Προσπάθησε σε πρώτο χρόνο ο Χατζηγιοβάνης να κάνει τελείωμα. Τελικά το έκανε ο ΜΑΕ, έβγαλε ο Κουν στο 400.
1: Μεγάλη φάση, πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.
4: Ναι, μεγάλη φάση. Τώρα πάει ο Απόλλωνας να βγει μπροστά με τον Εσκρίτσε, Ντάνι Εσκρίτσε. Απέναντι από Άιτιν και Στέφαν Τσίμιτς, βγάζει πολύ καλή άμυνα ο Τσέχος. Έχουμε και ένα τράβηγμα χαρέλα, την κύρια μας στείλε το Εσκρίτσε. Πάει κοντά του ο βοηθός, του λέει ότι δεν υπήρχε κάτι για κάρτα και θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο ο Σίκης, ο οποίος πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ ουσιαστικά από δεξιά, όπως γίνεται ο Απολλώνας στην επίθεση, αυτό το πλάγιο Σίκης για να βρει Σκρίτσε.
22: Το ΜΑΣ κάνει το σούτ του Βοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Αποέλ, δεν έπεσε και δεν έπεσε, φαίνεται ότι ακουμπά πάνω στον Γκόρτερ, μεγάλη τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ με τον Οτό ΜΑΣ, ο οποίος έκανε ένα δυνατό σούτ, η μπάλα στην κάθετη δοκότης εστίασε του Γκόρτερ, φαίνεται έχει ακουμπήσει την μπάλα και είναι κόρνερ, κόρνερ για το Αποέλ που είναι καλύτερο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, 53ο λεπτό. Δοκάρι για την ομάδα του Αποέλ που προσπαθεί να μειώσει τουλάχιστον νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει ο Τομάς να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Όλοι οι πάφος είναι πίσω. Φωνές από τον κύριο Σαν Πίντο, πήγε κάθισε στον πάγκο του ο κύριος Εγκαρσία. Σηκώνει το χέρι του, κάτι βεβαίως εκεί που ξέρουν και τι έκανε στην προπόνηση στο βοηθητικό στον Αρχάγγελο ή του Αποέλ. Σφύριγμα από τον κύριο Αθανασίου. Πάει να βγει ο Γκόρτερ. Ο κύριος Αθανασίου κάνει τώρα κάποιες παρατηρήσεις. Ακόμη να εκτελεστεί το κόρνερ. Μόλις τώρα θα εκτελεστεί. 2-0 προηγείται η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Με τον Τομάς να είναι κάθετη με τον Αντωνίου. Πρέπει να πάρει την παλιά εκεί. Βγαίνει όμως ο Νταβίν Λουίς. Έδιωξε την μπάλα. Η μπάλα πίσω ξανά προς το μέρος του Τομάς. Τομάς κατεβάζει τον Ματσίνι. Ματσίνι στο σημειάκι του κόρνερ. Πάει να αποφύγει τον Λελέ. Κερδισμένος είναι ο κεντρικός επιθετικός που ήρθε της ΠΑΦΟΥ. Που ήρθε πίσω να μοιράσει να κάνει παιχνίδι. Παναφρητών Κίνα, κάπου ακουμπάει πάλα και είναι πλάι out για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. 54ο λεπτό, 2-0. Το Αποέλ που ξεκίνησε καλύτερα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το Αποέλ που έκανε και μία αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Γκαρσία έβγαλε τον Μυρ, έβαλε στη θέση του τον Μπουρσαϊτίδη.
1: Πάμε λίγο στην Ελλάδα.
5: Αυτό του Πίτερ 32-20 στο σκορ, 2,5 λεπτά για το ημίχρονο. Μακίση Κορέα, διήσυση, πήρε το φάουλ από τον Πιπέρο της γραφάει στις βολές. Το έχουν δώσει ψηλά το φάουλ. Ο Περούγκα, ο Ισπανός που καταλήγησε το φάουλ, κάνει και κάποιες συστάσεις στον Πιπέρο της, γιατί διαμαρτυρήθηκε κάπως έντονα, φλερτάροντας με μια τεχνική ποινή. Μακίση θα πάρει τις ανάσεις τώρα, με ένα μικρό περίπατο προς την άλλη πλευρά του παρκέ. Και θα πάρει τη θέση του σιγά σιγά στα 4,5 μέτρα για να εκτελέσει δύο βολές. 2-27 για το ημίχρονο, 32-20 Ολυμπιακός με αφετηρία την καταπληκτική του άμυνα. Είχε φτάσει να προηγείται και με 17 πόντους. Τώρα είναι στους 12 η διαφορά. Πρέπει να μείνει μπροστά με όσο δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά γίνεται και πριν το ημίχρονο. Ενώ συνεχίζει να είναι άστοχος από τη γραμμή και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό.
1: Πολλές χαμένες.
5: Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 8 στις 13 βολές. 5 χαμένες είναι πολλές. Και δεν είναι και πάρα πολλές οι εκτελεσμένες για τον Ολυμπιακό. Μία έχει εκτελέσει Φενέρ από ένα γκολ φάουλ νωρίτερα του Χόρτον Τάκερ. Ο Μαγκής, ο οποίος στέκεται πολύ άκρη,
1: ναι,
5: απέναντι στο καλάθι, στο ημικύκλιο εκεί πέρα. Θα βάλει την δεύτερη βολή πάντως, 33-20.
1: 33-20 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Πάμε στον... έχουμε κόρνερ στη Λεμεσό.
3: Εκτελέστηκε, δεν έφερε κάτι ουσιαστικό. Προηγουμένως έκανε ένα καταπληκτικό κόψιμο και έβγαλε σε κόρνερ ο Ανδρέας Δημητρίου, που είπαμε κάνει ντεμπούτο σήμερα. Ένα από τα πολλά νέα παιδιά που είναι στην αποστολή. Στον Άρη από την ΚΑΠΑ 19. Να δούμε αν και ο Άρης θα βγάλει κάποια παιδιά. από τις ακαδημίες
22: του. Το Αποέλ χάνει ευκαιρία, Ράτζι, κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. Πολύ είναι πολύ καλύτερο το Αποέλ σε σχέση με την προηγούμενη φάση, με το προηγούμενο πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. Να δούμε, φίλες και φίλοι, του Σπορ FM 95, τον Αποέλ που προσπαθεί να μειώσει το σκορ, αν χάνει 2-0 εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Κόρνερ έτοιμος να το εκτελέσουν οι του Αποέλ. Το σκηνικό μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα του Κόρνερ, του εστία στο τερματοφύλακα του Κόρτερ, εκτελείται. Ο Νταβίν Λουίς με πάρα πολύ δύναμη βγάζει την μπάλα εκτός, πλάγιο out. Ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι είναι σε προχωρημένες επαφές και μπορεί μέσα στο Σαββατοκυριακό να έρθει και να υπογράψει ο Κυριακίδης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος σε αποκλειστικό βεβαίως ρεπορτάζ της συναδέλφου εδώ που επικαλείται το ρεπορτάζ της ομάδας της ΕΠΑΠΟΥ, της Φιτούλας Μωυσέως, έτσι είναι λένε οι πληροφορίες, ότι φτάνει το Σαββατοκυριακό εδώ στην ΠΑΦΟ για να υπογράψει πρώτη μεταγραφή για την ομάδα της ΕΠΑΠΟΥ ο τερματοφύλακας ο Κυριακίδης, που Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, ξεκίνησε την καριέρα του από την ΠΑΦΟ. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα της ΕΠΑΠΟΥ, βγαίνει ο Ντράκομιρ, περνάει μέσα ο Σουηδός Ότεφλ. Πλάγι ότι για την ομάδα του Αποέλ έχουμε περάσει στο 57ο λεπτό. Είναι έτοιμοι του Αποέλ με τον Νανού να το εκτελέσουν αυτό το πλάγι out. Νανού αφήνει την μπάλα δεξιά δίπλα στον Ματσίνη. Ο Ματσίνη πιο αριστερά την μπάλα στον Αντωνίου. Έχει χώρο και χρόνο ο Μαγκρός Αντωνίου. Πάει να κάνει ένα δυνατό σουτ. Κανένα πρόβλημα. Αρκετά μέτρα πάνω από την οριζόντια δοκό του τερματοφύλακα του Κόρτερ. Ο οποίος βγαίνει, αφήνει την μπάλα στην μικρή του περιοχή. Έχει Μπρίτο και Νταβίν Λουίς ή θα πάει με μακρινή σέντρα στον χώρο του κέντρου. Έχει βγει τώρα και ήλιος εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Κόρτερ κάνει μια...
1: Πάμε Λευκοσία.
0: 53ο λεπτό στο στάδιο της Λεύουσας, στο Γασιπί, χωρίς κάποιες φάσεις το τελευταίο διάστημα. Τώρα πάει να βγει μια φέτοια, ο Τάσης Χατζηγιοβάνης απέναντι στον Κουν, μπορεί να τελειώσει, το κάνει, τρομερό τελείωμα από τον Ελλαδίτη, 2-1 για την Ομόνια. Ήρθαμε την ιδανική στιγμή, το πανηγυρίζει και έξαλλα εκεί χορεύοντας μπροστά από τον πάγκο, θα το δείξει και το τηλεοπτικό πλάνο. Με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη να τελειώνει πολύ ωραία μια προσπάθεια, έπαιξε το 1-2 με τον Μαέ.
1: Ήταν εκπληκτικός, Παντελή μου, οφείλω να σε διακόψω. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος που έφερε την μπάλα μπροστά του Χατζηγιοβάνης. Πρόσεξε το στην επαναληπτική προβολή να δεις.
0: Τώρα ανεβαίνουν τα αντεσυμπέλκια από τους φίλους της Ομόνιας για αυτό το τέρμα, το οποίο πανηγύρισε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα παίρνει φανέλες βασικού και μάλιστα σκοράρει, δίνει ασίστ και εδώ σε κάθε παιχνίδι. Το προηγούμενο μάτς με το Αποέλ είχε σερβίρει το ένα τέρμα του Κούσουλου, σήμερα σκοράρει ξανά και δέχεται συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος σκοράρει για να κάνει το 2-1 για την Ομόνια στο 53ο.
1: Δες πώς περνά την μπάλα μπροστά του, εκπληκτικός πραγματικά.
0: Πλάνο, πραγματικά εξαιρετικό και ο τρόπος που τελείωσε, αλλά ο τρόπος που έφερε την μπάλα μπροστά με αυτό το τακουνάκι είναι ένα από τα πιο...
1: Όλη η φάση ήταν ο τρόπος με τον οποίο περνά την μπάλα και βγαίνει μόνος του.
0: Είναι ένας από τα πιο όμορφα τέρματα της χρονιάς, πιστεύω αυτό. Και το προηγούμενο τέρμα ήταν πολύ όμορφο, κοντρά στην Πάχο, αλλά αυτό από άποψη του δημιουργίας, πώς έφερε την μπάλα μπροστά και πώς εκτέλεσε στη συνέχεια, είναι πραγματικά εξαιρετικό τελείωμα από τον Ελλαδίτη Εκστρέμ που άργησε να πάρει μπρος στην Ομόνια, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει και αυτός και με τη νέα χρονιά, αλλά και τώρα προς το τέλος φαίνεται έχουμε κλάψει στις τελευταίες. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ η Ομόνια τώρα και πάει ο Χρήστου για να το εκτελέσει. Να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι και από αυτή τη φάση. Ο Μόνια σκόραρε στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου με τον Σίμιτς το 1-0. Δέχτηκε την ισοφάριση και ξανά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, περίπου στο 53ο λεπτό, κατάφερε να κάνει το 2-1. Να δούμε το corner του Χρήστου τώρα. Από δεξιά όπως βγαίνει ο Μόνια στην επίθεση. Είμαστε στο 56, εκτελεί χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, αφήνουμε για Μπέλα να περάσει.
3: Και είναι offside. Βάζει γκολ, αλλά είναι σε θέση offside ο Μπάγκης και πάλι να δούμε την επαναληπτική προβολή.
1: Περίμενα τώρα μεταξύ μας, περίμενα να τελειώσει το corner για να σου πω ότι οι συνάδελφοι κερδίζουν σε 5-1. Εμείωσες, αλλά είναι μετρήσε τον
3: γκολ. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μετρήσει, Σάβα. Δε στη φάση να δεις ότι κανονικά πρέπει να μετρήσει τον γκολ. Νομίζω δεν είναι offside ο Μπάγκης.
6: την ώρα που.
1: Α, το προσέξω μόλις μας δώσουν τη φάση.
6: Ναι, την ώρα που έγινε η μπαλιά ήταν καλυμμένος νομίζω. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Εγώ
1: 100% καλυμμένος.
6: Περιμένουμε, αν έκανε λάθος.
1: Φίλε, είναι 100% καλυμμένος. Είσαι σωστός. Συμφωνούμε.
6: Περιμένουμε να δούμε αν ο Σολομού αυτή τη φορά θα μετρήσει τον κολ. Το σωστό είναι να μετρήσει τον γκολ του άλλου που δεν μέτρησε του Μπάγκης, που ήταν πολύ ωραίο, σωστά δεν μέτρησε. Αυτό πρέπει να μετρήσει, να περιμένουμε στο 50.
1: Ποιος είναι ο σκόρερ?
6: Ο σκόρερ είναι ο Μπάγκης και πάλι, αυτός που έβαλε και στο 38. Απλώς για το ΑΜΕΓΑ να πούμε, 75 παιχνίδια συμπληρώνονται, κύριε Σάβα Κοσάρη, με το σημερινό, μου το έλεγαν οι διευθυντές πριν από λίγο. Ο Αρίστος Ποταμίδης και ο Νικόλας Βασιλείου. Ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά. Έγιναν και τα πρώτα παιχνίδια Champions League εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Το τσεκάρουν σχολαστικά την φάση. Περιμένουμε και μετράει τον γκολ. Και σωστά μετράει. Επαναλαμβάνουμε, το είδαμε από την πρώτη στιγμή. Στο 57 το σκορ γίνεται εδώ στο ΑΜΕΓΑ. 0-2. Απλώς το ρεπορτάζ για τον Κυριακίδη, επειδή εγώ το ξεκίνησα από το μεσημέρι, ξέρεις. Πρέπει να πενέψεις το σπίτι σου για να μην πέσει να σε πλακώσει. Από το μεσημέρι είχα πληροφορίες ότι πιθανόν να πάει στην Πάφο. Ήρθε, του έκαναν σαφώς καλύτερη πρόταση οικονομικά στην πρώην ομάδα του, γιατί έπαιξε μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Το 18 ήρθε στον Άρη, το 19 πήγε στην Ομόνια και τώρα η Πάφος του έκανε σαφώς καλύτερη πρόταση και μάλλον ο 27χρονος τερματοφύλακας θα καταλήξει στην παφιακή ομάδα που είναι και η γενέτειρά του. Επαναλαμβάνω, εδώ σωστά μετράει τον γκολ στο 57-02. Ο Μπάγιτς γράφει το 0-2. Πάμε σε άλλο γήπεδο.
1: Πάμε στο Γασιμπή.
7: Για ένα κόρνερ του Απόλλωνα είχε και μεγάλη φάση νωρίτερα από του Βάγιτσε και εντός περιοχής. Έσω ο Ζόχο, ο Βάγιτσε έχει στελεί τώρα και το κόρνερ. Πετάγεται ο Άδωνη, βγάζει ο Ζόχο, στέλνει μακριά όπου είναι ο Σίκης.

0: Πάμε τώρα στο Γεννάκη να μας δώσει τις αλλαγές.
1: Φεύγει ο Ευαγόρας Αντωνίου, φεύγει και ο Ντράζιτς, φεύγει ακόμη ένας ποδοσφαιριστής, δεν πρόσεξα ακόμη, θα δούμε, θα το πούμε σε πολύ λίγο. Περνάνε όμως εντός αγωνιστικού χώρου Γιαννακού, Κούτσακος και Κατυρτζής, τρεις Κύπροι. Να δούμε και τον τρίτο ποιος βγήκε. Βγήκε ο ένας ο Αντωνίου και ο Ντράζιτς. 2-0 προηγείται η ομάδα της ΠΑΦΟ, 63ο λεπτό, εκτελείται τώρα κόρνερ για τον ΑΠΟΕΛ. Βγαίνει όμως ο Γκόρτερ και μαζεύει την μπάλα, το ΑΠΟΕΛ που είναι σαφώς καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Πάει τώρα ο Ευαγόρας Αντωνίου, δίνει το χέρι του στον Γκαρσία και κάθεται στην άκρη του πάγκου με τον Μίμοβιτς. Κάνει μακρινή παλιά με στόχο τον Λελέ.
2: Καταπληκτικό γκολ εδώ για την ΑΕΚ. Βολ πλανέ και νομίζω το 86 το βάλε. Πολύ ωραίο γκολ, 0-3, κάνει πάρτι η ΑΕΚ, είναι ο Σουάρες, ο Αλεχάνδρο Καρδέρο είναι πιο γνωστός, κάνει λοιπόν το 0-3 στο 59 εδώ, πολύ όμορφο γκολ και βλέπουμε το χαμόγελο του σκόρερ για το πολύ όμορφο τέλειωμά του, έγινε η σέντρα από τα δεξιά και με ωραίο βολ πλανέ και πάει στον πάγκο εκεί ο σκόρερ της ΑΕΚ, 0-3.
0: Όπως πάει σε να εσωφαρίζεις τους συνέρφους πολύ μου. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Δες και το τέρμα του Χατζη Γιωβάνη.
2: Θυμάσαι ποιος έβαζε τέτοια γκολ. Ο Αλέκος Αλεξανδρής έβαζε τέτοια γκολ. Και πιο δύσκολα ο πρώην άσος του Ολυμπιακού. Και έπαιξε και στην ΑΕΚ ως γνωστόν. Βάζει και το νούμερο 2 τον Καλούλου. Τον ποδοσφαιριστή. Όχι, ο Εφαγκέ θα μπει μάλλον. Ο Εφαγκέ και θα φύγει ο Παζέ. 0-3. Θα δω και του Χατζη Γιωβάνη στην πορεία. Πάντως,
0: ο τρόπος με τον οποίο φέρνει την μπάλα μπροστά του. Και ο τρόπος με τον οποίο.
1: Τον Απόλλωνα από τον βρήκε εξαιρετικός ούτε εκτός περιοχής. Πολύ μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Από αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή. Από αριστερά ο Βρίκης έπιασε ένα σουτ. Είχε και φάλτσα, είχε και δύναμη. Κατέληξε στο δοκάρι του Ζωχό. Πολύ μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 61. Και οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν να έχουν κατοχή. Ψάχνουν το τέρμα της ισοφάρισης. Βάιζμπεκ κρατά και δίνει πιο πίσω στον Άδωνη. Άδωνη για τον Κβιτά. Ποιος βρίσκει τον Λαμ. Ο Λαμ πιο πίσω για τον Κουν, τον τερματοφύλακα των Γαλάτσιων, ο οποίος δίνει ξανά στον Λαμ. Μπροστά από την περιοχή τον φιλοξενούμενο Μόρκα Μπράουν για τον Άδωνη που διώχνει όπως όπως, ο οποίος ψάχνει με βαθιά παγιά τον Βρίξη, εκεί με κεφαγιά ο Ντουμπάντος στέλνει πίσω στον Ζόχο. Στο 62, Ομόνια 2, Απόλλωνας 1, με τα τέρματα των Σίμιτς και Χατζηγιωβάνη για την Ομόνια, είχε ισοφαρίσει ο Μάρκες για τον Απόλλωνα. Ζόχο ματζεύει τώρα την μπάλα με τα χέρια και δίνει πιο αριστερά στον Διουγκού. Διουγκού για Χατζηγιωβάνη. Προσπαθεί να περάσει από τον Σίκη εκεί, δεν τα κατάφερε, έκανε και φάουλ επιθετικό πάνω στον Κύπριο Μπακ, ο οποίος εκτέλεσε στα γρήγορα, έδωσε στο Βάισπεκ, αυτός πιο πίσω στον Κβίτα. Κβίτα ψάχνει τις επιλογές του, επιχειρεί να κάνει την κάθετη, αλλά δεν ήταν πολύ καλή εκεί για τον Ροντρίγκες. Συγγνώμη, ο Ροντρίγκες αποχώρησε στο ημίχρονο. Είναι ο Βάισπεκ εκεί που έχασε την μπάλα. Και τρίτο Μαγιαμπέλα τώρα από δεξιά κάνει και μια σέντρα. Πολύ ασχημή, πέρασε απευθείας out. Να πούμε ότι ο Απολλώνας έχει κάνει 4 αλλαγές μέχρι στιγμή. Στις 3 τις δώσαμε όταν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Ο Γιούσεφ έχει μπει στο παιχνίδι στο 60 και έχει πάρει τη θέση του Μάρκες. Και ο Ευάντρο έχει μπει στο παιχνίδι στο 58 για την Ομόνια για να αποχωρήσει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Κατοχή τώρα στον Απόλλωνα με τον Άδωνη να στέλνει πίσω μπάλα στον Κουν. Ο Κουν παίζει με τον Κουπίτα, ο οποίος βρίσκει πιο αριστερά τον Βρίκη, που έδωσε κεντρικά στον Βάισπεκ, έχασε χωρίς φάουλ. Ευάντρο περνά από δύο ποδοσφαιριστές, κάνει και το τελείωμα 3-1 για την Ομόνια με τον Βραζιλιάνο να κλέβει μπάλα από τον Βάισπεκ. Να δούμε αν υπήρχε φάουλ, γιατί ο Βάισπεκ είναι ακόμη στο έδαφος. Ίσως να υπάρχει έλεγχος για να δούμε αν θα επικυρωθεί το τέρμα. Ο Ευάντρο μπήκε στην περιοχή, πέρασε από δύο αντιπάλους με προσποίηση και στη συνέχεια πέρασε την μπάλα κάτω από τον Κουν, αν δεν κάνω λάθος, και κατάφερε να νικήσει τον Γερμανό τερματοφύλακα για το 3-1 της Ομόνιας. Προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Βραζιλιάνο να μπαίνει επίσης στον πίνακα τον σκόρερ και να σκοράρει για άλλη μια φορά στα play-off. Να δούμε, ο διαιτητής λέει στον Βάισπεκ να περιμένει και στον Σίκη. Έχει πάει και...

0: Αβίτα κοντά του, είναι και ο Ιούσεφ. Του λένε ότι έγινε φάουλ στη φάση νωρίτερα, εκεί που κέρδισε ο Ευάντρο ουσιαστικά από τον Βάγκη. Να δούμε αν θα μετρήσει το τέρμα ή όχι.
1: Ενώ εδώ έχουμε πέναλτι, Παντελή,
0: πάντοτε...
2: Έλα, Παμπλή.
1: Πέναλτι για τον Άρη, καθαρή ανατροπή του Κακουλή που πέρασε πριν από λίγο. Να ακούσουμε τον Παντελή όμως αν μετρήσει τον γκολ μέχρι να εκτελεστεί το πέναλτι εδώ.
2: Έλα, Παντελή, μετρά τον γκολ, τι γίνεται.
0: Αναμονή. Είναι ο Κβίτα εκεί, συζητάμε τους δύο αρχηγούς, τον Κουλιμπαλή και τον Κβίτα.
2: Την, και... ώρα... την ώρα που πέφτει ο παίχτης της Ομόνιας, μπάλα που παίρνει. Εδώ, το... όχι, παίρνει και πόδι. Παίρνει και πόδι. Σε αυτό το πλάνο που μας έριξαν, παίρνει μπάλα και πόδι ταυτόχρονα.
0: Ναι, ο Χρήστου ήταν στη διεκδίκηση, συγγνώμη, όχι ο Ευάντρο που έβαλε τον κόλλο.
2: Γι' αυτό είπα ο παίχτης που έκανε την διεκδίκηση.
1: Ενώ εδώ να πούμε ότι θα εκτελέσει το πέναλτι, μάλλον ο
0: Κοκόρη. Κανονικά το τέρμα. Πάμε στον πόλη.
2: Πάμε στον πόλη.
1: Ο Κοκόρη θα εκτελέσει το πέναλτι για να κλείσει την καριέρα του στον Άρη με γκολ, αν ευστοχήσει φυσικά. Αλεξάνδερ Κοκόρη, είπαμε, αποχαιρετά μετά από 4 χρόνια. Τη Λεμεσό, δεν ξέρω αν θα τον έτοιμο ο Κοκόριν εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το 65 μειώνει ο Ρώσος σε 1-3. 1-3, έβαλε δύο κεντρικούς επιθετικούς πλέον ο προπονητής του Άρη, ο Λιάσος Λουκά. Κοκόριν λοιπόν από τα 11 βήματα, σωστή η απόφαση, ήταν καθαρή ανατροπή του Ανδρώνικου Κακουλή. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Άρης για τα καλά, γιατί υπάρχει μια διαφορά δύο τερμάτων. Με το δεξί του πόδι ο Κοκόριν στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά της εστίας του Παρασκευά και πέφτει στη δεξιά πλευρά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και έτσι έχουμε το σκορ εδώ, Άρης 1, ΑΕΚ 3. Εντάξει, είναι σαν φιλικό το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν υπάρχει βαθμολογική σημασία και ενδεχομένως να δούμε κι άλλα γκολ εδώ στην Λεμεσό, όπως φυσικά και στα άλλα δύο γήπεδα. Γίνεται μια παλιά τώρα για τον Μπάγκιτς, ο Μπαλοκούν κάνει μια
2: κεφαλιά. Να ολοκληρώσει ο Παντελής με το γκολ που μέτρησε τελικά.
0: Ναι, είχε διαμαρτυρηθεί έντονα και ο Κβίτα, γι' αυτό δεν είχε την κίτρινη κάρτα στη φάση. Τελικά ο διαιτητής και με συνεννόηση με το VAR έκρινε ότι δεν υπήρχε φάουλ από τον Χρήστου πάνω στο Βάισμπεκ, εκεί που κέρδισε μπάλα ο Χρήστου. Στη συνέχεια πήρε ο Ευάντρο και σημείωσε το 3-1, μέτρησε κανονικά το τέρμα. Εδώ ένα μακρινό σου του Βάισμπεκ. Τυπά το πόδι του Χρήστη μπάλα και καταλήγει στα χέρια του Τζόχο.
2: Να πάμε στο Στέλιο Κυριακίδης και στο Γιαννάκη τον Χριστοδούλου να μας πει, επειδή αγωνιά ο φίλος 550, ο οποίος τώρα άκουσε για τον τραυματισμό του Τράκομιρ, για την αλλαγή μάλλον του Τράκομιρ. Υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του Τράκομιρ ή απλά...
3: Όχι, σηκώστηκε ο Τράκομιρ στην φάση που έπεσε κάτω και όλοι ανησύχησαν. Είπε στον προπονητή ότι μπορεί να συνεχίσει μετά όμως για...
2: Αλλά προληπτικά ενδεχομένως. Μάλιστα.
3: Ναι, προληπτικά, όπως έκανε ακόμη δύο αλλαγές με τον Κίνα και τον Όρσιτς. Πέρασε μέσα ο Μπασου Αμινά. Παίζει με δύο επιθετικούς. Πέρασε ο Όρσιτς εκτός, πέρασε ο Κορέγια και τώρα ετοιμάζει Άντερσον. Ο τρίτος που είπαμε για το Αποέλ που βγήκε είναι τελικά ο Τομάς. Για την ομάδα του Αποέλ παίζουμε τώρα στο 71ο λεπτό. Η Πάφος προηγείται με 2-0 με γκολ στο 18ο λεπτό το Λελέ και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων τον Νικόλα Ιωάννου. Με τον, τώρα με τον Νταβίν Λουίς εκεί σηκώνει το σημειάκι του, να δούμε, λογικά θα βγάλει Λελέ για να βάλει Άντερσον.
2: Ο Νταβίν Λουίς, ο οποίος Γιαννάκη σαν έφηβος, έτσι.
3: Ούτε ναι, ούτε σαν, πήρε και τον Περφερανιόνιο αρχηγού, σαν έφηβος, βγαίνει και συχνά πυκνά μπροστά εκεί και να τώρα η μεγάλη επιστροφή. Αυτή που όλοι σηκώνονται, τον αγκαλιάζει ο κύριος Σαν Πίντο, μετά από 4 μήνες κάνει το σταυρό του, είναι και η γυναίκα του εδώ και το παιδάκι του, ο Κορτάρ είναι δακρυσμένος, θα περάσει σε πολύ λίγο εντός αγωνιστικού χώρου, βγαίνει ο Λελέ, περνάει μέσα ο Άντερσον και σε πολύ λίγο θα δούμε ποιο την θέση θα πάρει ο Κορτάρ, βγαίνει ο Μπρίτο για να περάσει ο Κορτάρ. Και όλοι το γήπεδο όσοι είναι εδώ, καμιά εξαποσά και κλεισμένο είναι γνωστό τον θυρό το σημερινό παιχνίδι, χειροκροτάνε τον αρχηγό της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, τον Γκολτάρ, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ μετά από 4 ολόκληρους μήνες, φίλες και φίλοι του Σπόρ FM95. Να το πω, που πάει να βγει τώρα μπροστά, κάθε την παλιά εκεί βγαίνει όμως ο Νταβίν Λουίς, πάρα πολύ ωραία άμυνα, βγάλει τον Ότεφλανκ και αυτός τον Μπάσου Αμινά, είναι ταχύτατος, είναι γρήγορος, αποφεύγει εκεί το προσωπικό του αντίπαλο. Τον Πουσαϊτίδη πάει να κάνει το τέλειωμα, το κάνει, πέφτει όμως ο Μίχος και μαζεύει την μπάλα. Ακόμη μια θετική απόκρουση από τον Μίχος στο 73ο λεπτό. στην προσπάθεια της Πάφου μετά από πολλή ώρα σε τελική προσπάθεια έγινε το δυνατό σουτ από τον Πάσο Αμινά. Είπε όχι όμως ο Μίχος. Ο Μίχος τώρα πάει να τον μαρκάρει ο Άντερσον. Κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Εκεί που ήρθε να μοιράσει να κάνει παιχνίδι με πάρα πολύ δύναμη. Πάει να κατεβάσει την μπάλα ο Καμπιτζής έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό σουτ. Πέφτει όμως ο Κόρτερ και μαζεύει την μπάλα. Ήταν ο Νικόλας Κούτσακος τελικά που έκανε το σουτ. Έπεσε όμως ο Κόρτερ. Ο νεαρός από πολύ μακριά έκανε ένα σουτ. Ήταν αδύναμο. Έπεσε ο Λαντός και μάζεψε την μπάλα. Με τον Νταβίν Λουίζ αφήνει την μπάλα δεξιά τώρα. Ζητάει την μπάλα για την πάρει ο Σίλβα. Γίνεται μια μακρινή παλιά με στόχο τον Άντερσον. Έδιωξε ο Λαϊφής. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη ξανά και κερδίζουν το Αποέλ. Και πάνε να βγουν τώρα μπροστά με τον Μίμοβιτς να μην κάνει καλό μαρκάρισμα. Να το Αποέλ πάνε να κάνει δυνατό σουτ. Μπάλα ελάχιστα εκατοστά έξω από την κάθετο δοκό ή ακουμπά την μπάλα ο Κόρτερ και είναι κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ που ψάχνει τον γκολ. Να δούμε αν σε αυτή την φάση το σκηνικό που πάει μπροστά με τον Ματσίνη να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του Αποέλ. 74ο λεπτό στην Πάφος Στέλιος Κυριακίδης. Ακούτε και καλά κάνετε το σπόρ FM 95. Πάφος 2 Αποέλ 0. Ματσίνη τελικά πάει, αφήνει την μπάλα δεξιά στον Νανού. Νανού στον Ματσίνη, πάει να βγάλει αυτό στη σέντρα. Έρχεται ο Σίλβα, διώχνει την μπάλα και φεύγει τώρα η ομάδα της Πάφου μπροστά. 3-1-2-2 με τον ταχύτα τον Πάσο Αμινά. Είναι ο Άντερσον, να η ευκαιρία για την Πάφο. Πάσο Αμινά, Άντερσον ή του Αποέλ που επιστρέφουν. Πάσο Αμινά πάει να βγάλει την σέντρα εκεί που είναι κάθε με τον Ότε Φλανκ, πάει να κάνει κάτι φιλόδοξο, δεν τα καταφέρνει και βγαίνει πάρα πολύ ωραία εκεί μπροστά. Ήταν πάρα πολύ ωραία μαρκάρισμα που έκανε από τον Ρώσο, ο οποίος αφήνει την μπάλα δεξιά τώρα για την ομάδα του.
2: 10 γκολ ή πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι στιγμής στα τρία παιχνίδια. Πάμε στον Παντελή, έγιναν και αλλαγές.
4: Μειώνει ο Απόλλωνας μετά από ωραία σέντρα του Βρίκη, αν δεν κάνω λάθος, από αριστερά. Μπήκε στη φάση με το νούμερο 17, πρέπει να είναι ο σκόρερ. Να δούμε ξανά, μπήκε στη φάση και με ωραίο πλάσε, νίκησε τον Ζόχο. 3-2 μειώνει ο Απόλλωνας στο 71.
2: Το 12
4: είναι ο Ασουνσάο τότε. Ναι, δεν υπάρχει νούμερο 17, απλά μου φάνηκε, αλήθεια απολογούμε. Και τώρα με το νούμερο 50 θα έχουμε αλλαγή, θα μπει ο Μάρκοβιτς. Είχαμε και διπλή αλλαγή για την Ομόνια πριν σημειωθεί τον γκολ. Στο 70 μπήκαν οι Νεοφίτου και Κούσουλες στο παιχνίδι, μπήκαν οι Χατζηγιοβάνης και Άιτινγκ. Τώρα φεύγει ο Βάιπε και μπαίνει ο Μάρκοβιτς. Ο Αζονσάου επομένως μειώνει για την ομάδα του Απόλλωνα. 3-2-5 τέρματα, δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο παρά το ότι δεν υπάρχει.
2: 11 στο σύνολο στα σημερινά παιχνίδια.
4: Ναι, ναι. Παρά το ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, έχουμε δει τουλάχιστον 5 γκολ θέαμα στο παιχνίδι. Παρά το ότι ίσως να μην είχαμε και τόσες πολλές φάσεις, είχαμε και δύο δοκάρια από τον Απόλλωνα, το ένα πριν το τέρμα. Οι φάσεις είναι ξεκάθαρες ωστόσο για τις δύο ομάδες. Έχει κατοχή ο Απόλλωνας ξανά τώρα με τον Άδωνη να στέλνει πίσω στον Κουν, Γερμανός τερματοφύλακας. Είναι απέναντι στον Μαέρ, δίνει στον Ασουνσά, ο οποίος δίνει ξανά στον Άδωνη. Μπάλα πίσω στον Κουν ξανά, ο οποίος βρίσκει αριστερά τον Βρίκη. Βρίκης πέφτει με τον Μάρκοβιτς, πέφτει στο έδαφος, υπήρχε φαουλ σύμφωνα με τον διαιτητή, αυτό την μπάλα θα πάει πίσω στον Απόλλωνα από αριστερά όπως γίνεται στην επίθεση μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Βρίκης βάζει την μπάλα κάτω και είναι έτοιμος να δώσει πιο πίσω στον Κβίτα. Ο Κβίτα τώρα για τον Μάρκοβιτς, ο οποίος κάνει λάθος, η μπάλα είναι για τον Οντουμπάντζο. Ο Ντουμπάντζο πιο πίσω στον Κουλιμπαλί. Κουλιμπαλί στον Ουζόχο, μπάλα στην περιοχή της Ομόνιας. Αυτός βρίσκει τον Σίμιτς. Σίμιτς με γέμισμα, η μπάλα χτύπησε, όχι είναι από το πόδι του Σίμιτς που βγήκε εκτός. Και ο Σίκης θα εκτελέσει αυτό το πλάι out από δεξιά για την ομάδα του Απόλλωνα.
5: Να πούμε, Παντελή, ότι εδώ στο Αλφα Μέγα θα βάλει και τον Λένο Σοφρονίου τα τελευταία 20 λεπτά. Γιατί είπαμε, είναι και αυτόν τον τελευταίο παιχνίδι, τον τίμησε ο Άρης, όπως τίμησε και τον Κοκόριν, για να τον αποχαιρετήσει και ο κόσμος. Εντάξει, ο του Βανά Άλβες πιθανόν να μην είναι το τελευταίο, γιατί είπαμε ότι υπάρχει πρόθεση να του κάνει πρόλαση να παραμείνει. Μάλιστα, η πληροφορία λένε ότι υπάρχει διαφορά στην χρονική διάρκεια του συμβολέου προς το παρόν. Για τον Λένο Σοφρονίου έχει ανακοινωθεί ότι μετά από 7 χρόνια φεύγει από τον Άρη, είναι από το 19, ήταν και στη δεύτερη κατηγορία, έζησε και την αλλαγή. Αν θέλετε, την νέα εποχή, τα τελευταία 5 χρόνια. Ήταν και στο ρόστερ το 23 που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα. Στο 74 παραμένει το 1-3.
2: Πάμε λίγο στην Ελλάδα να ενημερωθούμε για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
6: Βεζένκοφ με τον Μπιμπέροβιτς γυρίζει, μετράει το καλάθι. Έχει μπει ο Ρεξάτος ο Σάσα. 40-24 συν 16 παραλήρημα από τους 14.000 φίλους του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Έξαλλος ο Γιασκεβίτσιος με το πρόσωπο των παιχτών του που δέχονται ένα πολύ γρήγορο 6-0. Νομίζω ότι είναι ένα από τα καλά ξεκινήματα, έτσι και αυτό. 8-36 ακόμα, Τάκερ προς τα μέσα, Χολ, Μέλι. Ο Μπιμπέροβιτς με τον Παπα-Νικολάου, Μέλι με τον Βεζένκοφ τώρα. Ξανά, hand-off προσπαθούν να κάνουν. Μέλι για τρεις, δεν ήξερε τι να την κάνει, τη σούταρε, την αστόχησε. Παπα-Νικολάου το rebound. Και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει στον εφηδιασμό. Πρέπει να το κάνει αυτό, αφού θωρακίζει τα αμυντικά του rebound. Ντόρσεϊ βρίσκει ελεύθερο τον αριστερό διάδρομο, στέρι για 2 και αυτό μέσα από τον Τάιλερ. Συν 18 η διαφορά στη μέγιστη τιμή της. Μόλις 2 λεπτά χρειάστηκε αυτή η ομαδάρα για να διώξει τα σύννεφα πάνω από το Telecom Center. Τα σύννεφα που είχαν επέλθει επειδή το συν 17 έγινε συν 9 σε έναν ημιτελικό.
2: Εξαιρετικό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό. 42-24. 42-24, τεράστια διαφορά. Όμως είπε και ο Πόλης νωρίτερα ότι στην καλαθόσφαιρα μπορούν να γίνουν μεγάλες ανατροπές. Αν δεν προέξεις
5: έτσι.
0: 4-2 γκολ για τον Ράιαν Μαέ, ο οποίος φτάνει τα 24 τέρματα και πανηγυρίζει μαζί του συμπαίχτες του. Κάνει και το γνωστό του πανηγυρισμό ο Ράιαν Μαέ. 4-2 για την Ομόνια στο 76. Έκτο τέρμα στην αναμετρησή μας. Με τον Ράιαν Μαέ, τον πρώτο σκόρερ του προαθλήματος, να αποθεώνεται τώρα από τους φίλους της Ομόνιας, ακούγοντας το όνομά του ρυθμικά. Η φάση που βγήκε με ασύστημα για Μπέλλα κάθετα, σύμπησε την μπάλα, δεν νομίζω να έχουμε offside, ελέγχεται πάντως, έχει το χέρι στο αυτί ο κύριος Χριστοδούλου. Είναι κοντά του και ο Κουβίτα για άλλη μια φορά, που του λένε για τη φάση. Καλούμε αν θα μετρήσει το τέρμα. Πάντως το πανηγύρισε ο Μαέ. Λέει ο κ. Χριστοδούλου να περιμένει. Με πολύ δυνατό σουτ διαγώνει ο Μαέ. Σκοράρει αυτό το τέρμα. Ο Κουν τώρα περιμένει. Πάει μπάλα προς τη σέντρα. Και δείχνει και τη σέντρα ο κ. Χριστοδούλου. Μετρά το τέρμα του Ράιαν Μαέ. 4-2 για την Ομόνια. Το 76. Με τον Μαροκινό να φτάνει τα 24 τέρματα όπως είπαμε. Και την Ομόνια να σπάει πιθανότατα και το ρεκόρ βαθμών. Βέβαια έχουμε ακόμη χρόνο, 14 λεπτά.
2: Και πάνε και πολλά χρόνια, Παντελή, να δούμε τόσα τέρματα σε παιχνίδι Ομόνιας Απόλλωνα, τουλάχιστον στη Λευκοσία. Έχουμε ένα 4-2 την περίοδο 2013-14 υπέρ του Απόλλωνα όμως. Έλα, πάμε στον Πόλη.
5: Έχουμε γκολ, μειώνει ο Άρης. Είναι όντως βροχή τερμάτων. Έρχεται και κίτρινη προειδοποίηση εντωμεταξύ αύριο, όχι σήμερα. Βροχή τερμάτων, 6 στο Γασιπί, 5 εδώ Μοτνόρ. Στο 77, 76, 77 μάλλον. Γράφει, δεν το είδα τον γκολ, γιατί να δούμε το σουτ του. Είναι ο Μπουράν, Μοτνόρ και στέλνει την μπάλα από την διαγώνιο σουτ. Το 77, Άρης 2, ΑΕΚ 3. Ακούτε και τον εκφωνητή, τον Βίνι, ο οποίος βροντοφωνάζει και χτύπησε και στο δοκάρι. Ο Μοτνόρ λοιπόν μειώνει, έχει δρόμο το παιχνίδι. Να δούμε αν ο Άρης πάρει κάτι σε εισαγωγικά από αυτό το μάτς. Είτε πάρει είτε δεν πάρει, δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί όλα έχουν κριθεί από εδώ και μερικές αγωνιστικές στο πρώτο γκρουπ. Τώρα η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τώρα είναι ο Μαμαντού Σανέ για τον Κάστανο, μπροστινή παλιά για τον Κοκόριν. Έβαλε γκολ και ο Κοκόριν από τα 11 βήματα. Το πρώτο γκολ. Τώρα είμαστε στο 78. Άρης ΑΕΚ 2-3. Είχε προηγηθεί με 0-3 η ομάδα της ΑΕΚ. Βλέπω και μια κυρία που μάλλον είναι η σύζυγος του Λένου Σοφρονίου, γιατί βλέπω ότι με το φοράει και σχετική φανέλα.
0: Θα βάλουμε στο Γασιπί, δημιουργείται μια σύρραξη τώρα. Φαίνεται να έχει και χτύπημα ο Κουλιμπαλί από κάποιον ποδοσφαιριστή και μένει στο έδαφος και εκεί έτρεξε ο ποδοσφαιριστής.
3: Μεγάλη τεράστια ευκαιρία, διπλή, τριπλή, έξω. για την Πάφο, όμως δίνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Μίχο, επιστροφή κοντά σου Παντελή.
4: Ναι, δέχτηκε στρόξιμο ο Ευάντρο από τον Ασουμψάο. Στη συνέχεια ο Κουλυμπάλη δεν φαίνεται να τον άκηξε ο Μάρκοβιτς. Θα δούμε τι έγινε, πάντως έμεινε στο έδαφος και άπαντες έτρεξαν πάνω στον Μάρκοβιτς. Έγινε μια σύρραξη εκεί, να δούμε αν θα βγουν κίτρινες και τι έγινε ακριβώς στη φάση. Ο Κουλυμπάλη είναι ακόμη στο έδαφος πάντως. Μετά από την πτώση του...
2: Ο Κουλυμπάλη τραβά πρώτος τον παίχτη του Απόλλωνα. Δεν σφυρίζεται το φάουλ και στη συνέχεια γυρίζει ο παίχτης του Απόλλωνα και τον τραβά αυτός. Αλλά όταν πέφτει μόνος του, φαίνεται να πέφτει μόνος του στη συνέχεια ο Κουλυμπάλη.
4: Ναι, και εγώ αυτό παρατηρήσα, μόνος του από το...
2: Αλλά το κακό άρχισε από το τράβηγμα της φανέλας. Πρώτα ο Κουλυμπάλη τραβά τη φανέλα του παίχτη του Απόλλωνα και στη συνέχεια ο παίχτης του Απόλλωνα ανταποδίδει το τράβηγμα και σε κάποια στιγμή φεύγει ο Κουλυμπάλη από εκεί ή πέφτει κάτω απότομα.
4: Πάντως βλέπουμε κίτρινες, έχει κίτρινες και ο Κουλυμπάλη. Να δούμε ποιος άλλος κρατά την κάστα στο χέρι ο κύριος Χριστοδούλου. Πάει κοντά εκεί σε μια... είναι ματρεμένοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Να δούμε ποιος θα καλέσει κοντά του. Του δίνει κάποιες εξηγήσεις, έχει κυτρινίσει τον Κουλυμπάλη μόνο προς το παρόν. Έχει ακόμη την κάρτα στο χέρι, δεν ξέρω ποιο φωνάζει. Τώρα φωνάζει τον Μάρκοβιτς, ναι, θα κυτρινιστεί και αυτός. Φωνάζει και για παρατηρήσεις, όχι, δεν θα τον κυτρινίσει. Κρατά την κάρτα πάντως, πάνε κοντά και άλλοι ποδοσφαιριστές. Παρατηρήσεις σε Κουλυμπάλη και Μάρκοβιτς τώρα από τον κύριο Χριστοδούλου. Ενώ έχει ακόμη την κάρτα στο χέρι, θυμίζω ότι έχει... Μόνο ο Κουλυμπάλη έχει αντικρίσει την κίτρινη. Και συνεχίζεται το παιχνίδι. Θα έχουμε σημαίνει φάση για τον Απόλλωνα. Με τον Ασουμψάο να είναι πίσω από την μπάλα στο 81. Ο διαιτητής του λέει να πάει πιο πίσω για να στήσει την μπάλα για αυτό το γέμισμα. Αυτός τη δείχνει σαν μπροστά, δεν τον είδε ο διαιτητής. Και σφυρίζει τώρα με την πλάτη.
2: Και μπήκαμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο τελευταίο πεντάλεπτο μπαίνουμε στο Στέλιος Κυριακίδης. Οπότε πάμε στο Γιαννάκη.
3: Ναι, 85 λεπτό διαδίδεται.
2: Έλα πόλη.
7: Έχουμε πέναλτι, μόλις μπήκε ο Κομάρ. Πριν από ένα λεπτό μπήκε το παιδί. Και είναι και πολύ ψηλός τερματοφύλακας. Επειδή λέγατε προηγουμένως για τον Μίχο, αλλά δυστυχώς έκανε λάθος εκτίμηση και γκρέμισε παίχτη του Άρη τον Εφαγκέ. Και ο Άρης έχει την ευκαιρία να γράψει το 3-3. Πριν από ένα λεπτό αντικατέστησε τον Παρασκευά ο Κομάρ, που είναι ψηλό παιδί, και πλέον ο Άρης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βλέπουμε ξανά ότι γκρεμίζει κοντά στην κάθετη γραμμή της επαναστατικής. Γκρέμισε τον Εφακέ, να δούμε ποιος θα πάει. Ο Κακουλής παίρνει την μπάλα τώρα και περιμένουμε να ελέξει. Ξαναβλέπουμε τη φάση, πέφτει ο Κομάρ ο τερμανοφύλακας και βλέπουμε ότι βρίσκει. Ναι, έπεσε πρώτος και βρήκε τον Εφαγκέ. Ο διαιτητής Κωνσταντινίδης σωστά έδειξε την άσπρη βούλα και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι η τρίτη φορά που δείχνει την άσπρη βούλα. Και περιμένουμε να ελεχτεί η φάση. Ο Κομάρ λοιπόν, απέναντι από τον Κακουλή είναι ο Κομάρ που μπήκε πριν από λίγο, ο τρίτος τερματοφύλακας. Ουσιαστικά τέταρτος, γιατί είναι και ο Δημητρίου, ο πρώην του Απόλλωνα, πέραν από τον Παρασκευά. Ο πρώτος ήταν ο Αλομέροβιτς. Τέταρτος είναι ο Κομάρ. Για να δούμε. Εκτελεί ο Κακουλής και ισοφαρίζει 3-3. Το 82, 3-3, επέστρεψε ο Άρης με τον Κακουλή να πετυχαίνει το τρίτο γκολ για την ομάδα της Λεμεσού. Εντάξει, αν μη τι άλλο, είδαμε πάρα πολλά γκολ. Πάει και στον Λένο Σοφρονίου και το αφιερώνει ο Αντρόνικος Κακουλής. Αγκαλιάζονται οι δυο τους. Βλέπουμε
3: Μίχος
7: και το πλάνο.
3: Μίχος λέει ότι μεγάλη ευκαιρία πολύ. Ο Μίχος ξανά για ακόμη μια φορά κρατάει το Μαξεναράκι. Δύο γκολ. Επιστροφή κοντά σου για να ολοκληρώσεις.
7: Όχι, εντάξει, 3-3. Είδαμε την αγκαλιά του Κακουλή στον Έλληνα Σοφρονίου. Πρόλαβαν και συνδέθηκαν. Είναι μαζί τους τελευταίους 8-9 μήνες, γιατί ο Κακουλής το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στη Λεμεσανή ομάδα από την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Αυτά από το ΑΜΕΓΑ 3-3.
2: Έχασε σειρά ευκαιριών η Πάφος Ευσυγεννάκη, έτσι.
3: Ναι, έχασε σειρά ευκαιριών.
2: Και καλωσόρισε πίσω, Captain Goltar, λέει ο φίλος 776.
3: Ναι, σίγουρα. Επέστρεψε θερμό χειροκρότημα. Ένα εξαιρετικό παιδί και εκτός γηπέδων. Δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα. Αλλά αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Βόλης Χαραλάμπους, εξίσου εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός οικογενειάρχης, είναι ο Λένος Σοφρονίου. Να το ευχηθώ και εγώ ό,τι καλύτερο σε ό,τι αποφασίσει να κάνει από εδώ και μπρος. Είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι κάποιες όμορφες στιγμές στο ποδόσφαιρο. Πόσο ακόμα για Κύπριους που ξεκίνησαν και συνεχίζουν την καριέρα τους από μικρομεσαίες ομάδες, αλλά είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Και μπράβο στο Λένο Σοφρονίου, το γνωρίζω προσωπικά και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πολύ καλό οικογενειάρχης. Αυτός που είπε και προηγουμένως ο Πόλης, ναι, πρέπει να είναι η γυναίκα του με τα δίδυμά του, δεν χάνουν παιχνίδι. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, το 20ο.
2: Φίλε, 856, μάλλον και διαφώνησα μαζί σου την αποστήλα στο μήνυμα. Απλά περίμενα την ευκαιρία να βρω τη φάση που θα μου επέτρεπε να σχολιάσω και να σχολιάσω για το μήνυμα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και για τον διαιτητή στο Γάσιπι. Δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι. Να σε καλά. Πάμε στον Παντελή. Γίνονται αλλαγές, άλλες αλλαγές.
4: 85 λεπτό. Είχαμε ένα χειροκρότημα γιατί ετοιμάζεται να μπει ο Μασούρας. Τώρα πάει ο Μαΐ από αριστερά. Κέρδισε το κόρνερ. Ο Μασούρας θα περάσει τώρα στο παιχνίδι και θα δεχτεί το χειροκρότημα από όλο το γήπεδο. Είναι και το νούμερο 91 ο Πολυβίου. Επομένως θα κάνει ντεμπούτο ο Πολυβίου και θα μπει και ο Γιάννης Μασούρας για να χειροκροτηθεί αφού θα συνεχίσει στην Νιρεμβέργη. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Πρώτα αποχωρεί με το νούμερο 18 ο Μαϊαμπέλα για να μπει ο Πολυβίου. Ντεμπούτο για τον νεαρό. Συγγνώμη, ο Παναγί. Κωνσταντινός Παναγί, όχι ο Πολυβίου. Με το νούμερο 91 ο Πολυβίου είναι του Απόλλωνα. Δικό μου λαθός, απολογούμε. 91 είναι ο Κωνσταντίνος Παναγί, ο οποίος κάνει ντεπούτο με την Ομόνια και αποχωρεί ο Μαϊαμπέλα και επίσης αποχωρεί με το νούμερο 82 Χρήστου για να πάρει τη θέση του ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος καταχειροκροτείται τώρα από το γήπεδο στο αντίο του ουσιαστικά μετά από δύο σεζόν με το τριφύλι. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος φέτος ήταν καταλυτικός κυρίως στο πρώτο μισό της σεζόν και τώρα δεν ξέρω, περνά παραγουστικό και το σύστημα για τον Γιάννη Μασούρα. Έχει κερδίσει κόρνερ η Ομόνια, είμαστε στο 4-2, στο 87 μπαίνουμε τώρα. Με τον Ευάντρο πίσω από την μπάλα, από αριστερά αυτό το κόρνερ. Παίρνει φορά ο Βραζιλιάνος, στέλνει μέσα στην περιοχή, από μακρύ ο Κουβίτα, υπήρχε, θα έχουμε επανάληψη του κόρνερ. Είναι κάτω στο έδαφος ο Αντζουστάο, να δούμε τι έχει δείξει ο διαιτητής.
3: 3 λεπτά το καθυστερήσιο, χρόνος καθυστερήσεως, Σάβα Κοσάρη έχει ξεκινήσει από τώρα στο Στέλιος Κυριακίδης. Να η ευκαιρία που να βγει με τον Ότεφλανκ, βγάζει την παλιά, πέφτει ο Μίχος και μαζεύει ξανά την μπάλα. Στο πρώτο από τα 3 λεπτά το καθυστερήσιο, το 2-0 διατηρείται, μένουμε πάφο, είπαμε σε κάποιο άλλο συνάδελφο.
2: Εξάντλησε το ΑΠΟΕΛ εκείνη την υπεροχή του μέχρι το αμέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα έλαβε πάλι πρωτοβουλία η Πάφος FC, έτσι, για να γίνει.
3: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Προσπάθησε με την άρξη του δευτέρου ημιχρόνου, είχε καλές ευκαιρίες. Ήταν σε ετοιμότητα όμως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ, πίεσε για κανένα δεκάλεπτο. Από εκεί και μπρος ήρθαν και οι αρκετές αλλαγές. Δεν βοήθησαν μέχρι στιγμής το συγκρότημα του κύριου Παύλου Καρτία. Με αποτέλεσμα η ομάδα του.
2: Θέλω να πάμε Ελλάδα γιατί μείωσαν οι Τούρκοι.
6: Παίζει καλή άμυνα. Κλέβεται τα Eric Jones, αλλά η μπάλα πάει στον Gentleman. Τάκερ για 3 ελεύθερος. Το βάλε.
8: Θα διαφορά. Βάλει και ένα γιατί δεν είναι καλό σουτέρ, αλλά θα βάλει και ένα.
6: Σε μονοψήφιο διαφορά.
8: 48-39, 2 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι πολύ σημαντικό για ψυχολογικούς και όχι μόνο λόγους ο Ολυμπιακός να κλείσει με διψήφια διαφορά. Και τέλος πάντων όσο δυνατόν μεγαλύτερη την τρίτη περίοδο. Φουρνιέ στο Βεζένκοφ, αυτό στο walk-up, το δίνουν το τρίποντο, δεν το παίρνει. Φάουλ στον Ντεκολό χρεώνουν ο Περούγκα, χαμηλά. Τέταρτο. Είναι το τρίτο προσωπικό, το τρίτο για την ομαδικό για τη Φενέρ και τότε από το προσωπικό για τον Ντεκολό, γι' αυτό ο Γάλλος δυσφόρησε. Στο όριο της αποβολής λοιπόν ο Ντεκολό από το τελευταίο του Final Four. Θα πάει στον πάγκο τώρα κατευθείαν για να επιστρέψει στο Hall, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει επιθετικά σήμερα την Φενέρ, στην άμυνα είναι αρκετά καλός. Και ο walk-up στην επαναφορά, 48-39, κρίσιμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Χολ, ο Μέλι πάνω τους αλλαγές. Και πάλι ο Φουρνιέ με τον Μέλι, στα προτέστα από τον Φουρνιέ, φάουλ από τον Μέλι. Το τρίτο, τέταρτο ομαδικό για την Φενέρ. Από το επόμενο και ο Ολυμπιακός θα έχει πολλές, 2-1 απομένουν για το τέλος της περίοδου. Δεύτερο φάουλ για τον Μέλι, δεν έχει ιδιαίτερο θέμα ο Ιταλός ψηλός. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν φορτώνεται πολύ. Ξέρει να προφυλάσει τον εαυτό του, έχει άλλωστε τεράστια εμπειρία. 36 ετών βαδίζει. Φουρνιέ Στεμπακ τρίποντο μπροστά στον Χολ. Απίστευτο τρίποντο ανάσα από το Φουρνιέ που δείχνει εδώ την προσωπικότητα και την κλάση.
2: 51-39. Με αυτό το τρίποντο μείωσαν οι Τούρκοι και μείωσαν στη δέντα 20 πόντι η διαφορά. Πάμε για το τέλος, το Στέλιος Κυριακίδης.
3: Ναι, όλοι φοβήθηκαν για λίγο γιατί δύο λεπτά έμεινε κάτω στο αγωνιστικό χώρο ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Μίχος. Τελικά ευτυχώς πέρασαν μέσα οι τερματοφορείς της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό πρόβλημα για τον Σάββατο Μίχο. Ευτυχώς σήμερα κάνει καλές αποκρούσεις ο νεαρός τερματοφύλακας της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Με αρκετές απουσίες βεβαίως και με τον Μπέλετς και με τον Περέιρα σήμερα είναι εκτός. Το Ισπάφου τώρα που πάνε να βγουν τώρα μπροστά. Ο Πασουαμινά ζητάει την μπάλα. Δεν κάνει καλή παλιά εκεί ο Νικόλας Ιωάννου. Έρχεται πάρα πολύ ώρα, πέφτει κάτω, γίνει φάουλ και κάρτα. Ναι, δείχνει κάρτα. Η κάρτα είναι στον Κορτάρ. Ο Κορτάρ, ο οποίος με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, Σάβα, δεν αφήνει να εκτελεστεί το φάουλ. Ήταν στη θέση που έπαιζε Νοσούρη.
9: Ο Μαέ απέναντι στον Κουν, μια νέα ευκαιρία για να δούμε τον Μαροκινό. Δεν τελειώνει τον Μπραβένου η αμυντική. Τώρα γίνεται το 5-2. Άλλο ένα τέρμα για τον Ράιαν Μαέ που φτάνει τα 25. Πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, έχει να το δούμε χρόνια στο Κυπριακό Πράσινο. Πανηγυρίζει ξανά με τον γνωστό του τρόπο, πάλεψε εκεί με δύο αμυντικούς, βρήκε το σκόρο, ένα συρτό δυνατό πλασέ στη συνέχεια για να κερδίσει τον Γκουλ. Πέντε τέρματα για την Ομόνοια σήμερα, κόντρα στον Απόλλωνα, δύο έχει πετύχει η ομάδα της Λεμεσού στο 90, Ομόνοια 5, Απόλλωνας 2 και από ό,τι φαίνεται η ομάδα της πρωτεύουσα θα σπάσει και το ρεκόρ βαθμών. Ο ΜΑΕ έχει σπάσει και το ρεκόρ των τελευταίων χρόνων. Αφού υπάρχουν αριθμοί που δεν μπορεί να πλησιάσει.
2: Μάλιστα. Πάμε στο Στέλιος Κυριακίδη να αποδεσμεύσουμε το Γιαννάκη.
3: Ναι, ναι, τριπλό τελικό σφύριγμα. Η Πάφος τελειώνει το πρωτάθλημα με 62 βαθμούς. Πήρε το τρίποντο σήμερα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ με 2 γκολ στο 18ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία τώρα κίνηση.
2: Πάμε Λεμεσό. Γιαννάκη, περίμενε λίγο.
7: Πρέπει να είναι ο σκόρερ. Τραγικό λάθος παίκτη του Άρη που γύρισε την μπάλα πίσω και ο Μπάγκης θα πετύχει το 3-4. Πριν από λίγο έφτασε κοντά στο 4-3 για σούπερ ανατροπή. Ο Άρης είχε ευκαιρία με τον Μοτνόρ. Επαναλαμβάνω, ο Μπάγκης είναι σίγουρα ο σκόρερ. Στο 90 το 4-3. Πάρα πολλά γκολ σήμερα εδώ. Έβρεχε πραγματικά γκολ. 4 λεπτά ξαναβλέπουμε τον παίκτη που έκανε το λάθος. Ο Μπουράν γύρισε πίσω την μπάλα. Θέλησε να γυρίσει στον τερμανοφύλακα. Τον Λένο Σοφρονίου έκανε, ουσιαστικά ήταν παλιά λουκούμι για τον Μπάγιτς, ο οποίος πλάσαρε τον Λένο Σοφρονίου στο 90. Έχουμε πλέον το 3-4. Έγραψα 4-3.
2: 3-4, πάμε να αποδεσμεύσουμε το Γιαννάκη.
3: Ακριβώς έτσι είναι, ωραίες στιγμές, κυρίως από την πλευρά της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Ξέρουν και γνωρίζουν ότι αρκετοί δεν θα είναι του χρόνου με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πάνε από την απέναντι πλευρά, εκεί που φαίνεται είναι οι συγγενείς τους ή της ΕΠΑΦΟ, αυτό που ήταν χειροκροτούν. Έχουν ακόμη το πολύ μεγάλο τελικό την ερχόμενη Παρασκευή. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, Λελέ, 18 λεπτό. Πρώτο λεπτό το καθυστερήσεων. Ο Νικόλας Ιωάννου το τελικό, 2-0. Σάβα Κοσάρη, Αντώνη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Από εμένα το Γιαννάκη Χριστοδούλου, ακόμα μια ποδοσφαιρική χρονιά, ακόμη μια χρονιά στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Σπορ FM 95, έωταν και εφόσον καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε ξανά την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Από εμένα, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό
2: έχουμε καλοκαίρι. Και τα ευρωπαϊκά, Γιαννάκη, μην τα ξεχνάς, ναι, παίζει και η Πάφος. Λοιπόν, να σε καλά, Γιαννάκη μου, καλές διακοπές να έχεις. Πάμε στον Παντελή, έχουμε πόσα λεπτά ακόμα, πρέπει να τελειώνει τώρα.
3: Ομόνια 5, Απόλλωνας 2. Η νίκη για την Ομόνια που τη φέρνει στους 87 βαθμούς, πάει το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών που είχε το ΑΠΟΕΛ, όπως είπαμε. Επομένως πάει το ρεκόρ η Ομόνια, ο ΜΑΕ φτάσει τα 25 γκολ. Αυτά νομίζω είναι που κρατάει η Ομόνια από το σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν και τα 5 τέρματα με βάση το μέσο όρο δεν το έχουμε δει. Αν πλησιάσει σε εκείνη την απόδοση της ανόρθωσης που είχε ένα εξαιρετικό μέσο όρο πριν από μια 25ετία περίπου.
2: Η ανόρθωση είχε πάει, ναι, να σου η Ομόνια είχε σημειώσει, το ρεκόρ της ήταν 92 τέρματα όταν το είχε σημειώσει την περίοδο 1960-61 στο πρώτο της πρωτάθλημα. Η ανόρθωση έφτασε στα 95 σε πολύ περισσότερους αγώνες όμως από τους αγώνες. Νομίζω ήταν 6 αγώνες περισσότεροι για την ανόρθωση όταν έφτασε στα 95 τέρματα.
3: Ναι, θα δούμε με τους μέσους όρους αν το πλησίασε. Να θυμίσουμε τους σκόρες πριν κλείσουμε. Στο 5ο λεπτό Τίμιτς άνοιξε το σκορ.
9: Ισοφάρισε ο Μάρκε στο 35. Το 1-1 έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 2-1 με το Χατζιωβάνι εκπληκτικό τέρμα στο 54. 3-1 ο Ευάντρο στο 64. Μείωσε ο Ασουνσάου σε 3-2 στο 71. Και στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ράιαν Μαέ με 2 τέρματα στο 76 και στο 90. Έφτασε τα 25 τέρματα και διαμόρφωσε το 5-2 για την Ομόνια που κλείνει με νίκη και παραμένει αίτητη έτσι στα play-off. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να κρατούν οι πράσινοι με αυτή την απόδοση στα 14η φάση.
2: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση και σε σένα. Βέβαια έχουμε και τον τελικό, έχουμε και τα ευρωπαϊκά, έχουμε πολλά πράγματα ακόμη. Να είσαι καλά, Παντελή μου, να είσαι καλά. Πάμε στον Πόλη.
7: Εδώ είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Έχασε μια καλή ευκαιρία πριν από λίγο ο Άρης με τον Εφαγκέ για να ισοφαρίσει 4-4 να σου του Κάστανου. Τώρα έμειναν μερικά δευτερόλεπτα. Άρης ΑΕΚ 3-4 είναι το σκορ. Να πούμε ότι τα περισσότερα τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν 0-1 με τον γκολ πέναλτι του Μιλίτσεβιτς που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μπαλοκούν. Για να δούμε αν ο Άρης θα μπορέσει να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας, γοήτρου και τίποτα παραπάνω. Τώρα είναι ο Μπάγης που έβαλε το τέταρτο γκολ και το τελειώνει ο Κωνσταντινίδης. Γρήγορα γρήγορα να δώσουμε τον χορό των τερμάτων. Στο πρώτο ημίχρονο πέναλτι ο Μιλίτσεβιτς το 29-01. Στο 57 ο Μπάγης το 0-2. Στο 59 ο Καρδέρο το πιο όμορφο γκολ της βραδιάς. Του απογεύματος αν θέλετε το 0-3, ο Κοκόριν μετά με πέναλτι το 65 το 1-3, ο Μοτνός το 77 το 2-3, το 82 με πέναλτι ο Κακουλής το 3-3 και στο 90 ο Μπάγης το 3-4. Καλό βράδυ και όπως είπες και εσύ Σάβα, θα τα πούμε και το καλοκαίρι.
2: Να έχουμε τα ευρωπαϊκά σε πόλη, σε ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη δημιουργική συνεργασία που είχαμε.
7: Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, ναι.
2: Να είσαι καλά πόλη μου.
7: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, τελική βαθμολογία, Ομόνια 87 βαθμοί, δεύτερη ΑΕΚ με 69, τρίτος Απόλλωνας με 67, τέταρτη Πάφος με 62, πέμπτο το Αποέλ με 52, έκτος ο Άρης με 51. Πάμε Ελλάδα, 56-49 από ό,τι βλέπω, μπροστά ο Ολυμπιακός.
10: Που μοιάζουν οι πιο σίγουρες επιθετικές λύσεις. Φάουλ τώρα μακριά από την μπάλα που δίνει ο Ράντοβιτς, χαμηλά δεν υπάρχουν πολλές.
11: Πολύ για να πεθάνει η Φενέρ, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
10: Ναι, ναι, καλά εννοείται, δεν θα
11: το πήρε το time out τον Μπαρτζόκα, σωστά. Το πήρε.
10: Το πήρε, ναι. 8 και 29 για το φινάλε, 56-49. Πρέπει ο Ολυμπιακός να αποκρούσει αυτή την τελευταία προσπάθεια της Φενέρ να επιστρέψει στο μάτς. Γιώργο.
2: Big win. Μάλιστα. 56-49. Φίλε, 8-56, προφανώς και θα είναι ξένοι. Αλλή μόνο μας αν δεν είναι ξένοι οι διαιτητές του τελικού. Και πρέπει να είναι και καλά επιλεγμένοι οι διαιτητές του τελικού. Ρωτάω ο φίλος 856 αν ξέρω αν οι διαιτητές του τελικού θα είναι ξένοι. Θεωρώ ότι θα είναι. Λοιπόν, 49% ποσοστό κατοχής της μπάλας για την Πάφο που είχε 15 τελικές, 9 στο στόχο, 51 για το ΑΠΟΕΛ που είχε επίσης καλό αριθμό τελικών προσπαθειών. Επιστρέφουμε στους συναδέλφους του Sport FM.
12: Επίπεδο υπέρ του Ολυμπιακού, αυτό το συν 7, ενώ βρισκόμαστε όλο και περισσότερο προς τη λήξη του αγώνα. Αν το διαχειριστεί σωστά η ομάδα του Μπαρτζόκα, θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Αλλά θα πρέπει να πάει σε πιο ορθολογικές επιλογές στην επίθεση. Σίγουρα πιο ορθολογικές από τις τελευταίες που έκανε ο Φουρνιέ. Πάμε όμως ξανά στο Τισέντερ, στον Νίκο Ζέρβα και τον Χριστορομπόλη.
11: Ο Μιλουτίνοφ παίρνει θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή του Ολυμπιακού. 8 και 29 απομένουν. 56-49 με την Φενέρ πλέον να έχει αρχίσει να βρίσκει και παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου.
2: Απλά να συμφωνήσω με τον φίλο 550 που λέει ότι δύσκολο να είναι από το top level οι διαιτητές του τελικού. Διότι αρχίζει η προετοιμασία τους και για το Μουντιάλ. Τώρα λίγοι θα είναι διαθέσιμοι. Γι' αυτό είπα καλά επιλεγμένοι. Να, καλά επιλεγμένοι. Γιατί δεν είχαμε καλά επιλεγμένους αρκετούς από τους ξένους που ήρθαν στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος μας.
10: Μετά από time out, έτσι.
11: Το Μιλουτίνοφ πάει στη γραμμή για δύο βολές. Κατά εξοχήν πιο εύστοχος ψηλός στην Ευρωλίγα. Για να πάει ξανά διαφορά στους 9. Αν βάλει και τις δύο. Βάζει την πρώτη. 57-49. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη 7 βολές. 5 στις 7 έχει Φενέρ, 9 στις 16 ο Ολυμπιακός.
10: Τρεις υπότιτλοι του Μιλουτίνοφ.
6: 2 στις 2 για τον Σέρβο. 58-49, 8-21 ακόμη για το τέλος του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Final Four της Αθήνας. Baldwin, Baldwin με τον Τζόζεφ, σκρίνει από τον Γιάντουνεν, δεν παίζει το πλάι με το κέντρο, δίνει στον Χολ. Χολ περνάει τον Πίτερς, δίνει έξω στον Baldwin. Baldwin για τρεις ανενόχλητος. Αστοχή ευτυχώς, ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound, δεν θα έβγαζε ένα εξαιρετικό σύστημα. Βγαλμένο από το πινακάκι του Γιασκεβίτσης, ο Baldwin έμεινε μόνος του, εκτέλεσε άστοχα ευτυχώς. 3 στα 8 για τον Baldwin. Peters στον Ward. Ο Ward είναι με τον Γιάντουνεν. Καλά θα το Ward, όχι αστοχή. Πάρει το rebound ο Μιλουτίνοφ όμως. Ένα ακόμη θετικό για τον πρώτο rebounder της φετινής Ευρωλίγκας.
13: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε για την παρουσία του Μιλουτίνοφ. Οι έξτρα κατοχές. Τώρα έμεινε με τον Γιάντουνεν που είναι το πεντάρι σε αυτή την πεντάδα της,
6: ναι,
13: της Φενέρα, αλλά δεν μπορεί να το κοιτάξει καν στα μάτια.
6: Small ball. Παίζει η Φενέρα εδώ πέρα τα ρέστα της για να τρέξει.
13: Για να πιέσει.
6: Να έχει σκουπ και από τις πέντε θέσεις.
13: Ακριβώς.
6: Είναι λογικά αυτά που κάνει για σκέψη.
13: Ο Γιάντουνεν δεν είναι μέλη, έτσι, δεν είναι ούτε τόσο δυνατός, ούτε τόσο καλός στα πλάινα βήματα όσο ο Ιταλός. Ούτε τόσο έμπειρος.
6: Η μπάλα μπορεί να πάει στο Σέρβο ακόμα περισσότερο.
13: Ναι.
6: Τζόζεφ. 7-40 ακόμη. Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Χολ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Βρίσκει τις επιλογές του ο Γάλλος. Σουτάρει για 3. Θα το βάλει! 61-49. Εβαν Φουρνιέ και αμέσως time out από τον Γιασκεβίτσιος. Η Φενέρ κάνει να πλησιάσει, κάνει να απειλήσει. Δύο αυτόματες βροχιές από τον Ολυμπιακό. Μία από τον Μιλουτίνοφ με δύο βολές. Με ένα τρίποδο του Φουρνιέ το γήπεδο ξαναμπαίνει στην εξίσωση. 61-49. 7-32. Το μάτς έχει πολύ δρόμο ακόμα, Γιώργο.
2: Λοιπόν, 61-49, περιμένουμε δηλώσεις από τους προπονητές. Θα προσπαθήσουμε να ενοχλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει μεγάλο πληθυσμό φιλάθλων. Είτε είναι Ολυμπιακοί είτε όχι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που εύχονται τον αποκλεισμό του. Άκουγα τις συζητήσεις συναδέλφων και τις τοποθετήσεις, διαβάζω και σχόλια στο διαδίκτυο όμως. Το σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή σε αυτή την διοργάνωση την ελληνική καλαθόσφαιρα. Να πάμε και εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ, πολύ σύντομο. Δύο διαφημίσεις.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ στις 22 Μαΐου 1949 κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο που ήταν και το πρώτο της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώνεται στο Κάιρο, στην μοναδική φορά που φιλοξενείται εκτός Ευρώπης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η αίτητη Αίγυπτος. Και μετά ο άλλος κάνει παράπονο γιατί η Αυστραλία συμμετέχει στο διαγωνισμό της Eurovision.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ό,τι λέμε το κάνουμε, φίλες και φίλοι. Δύο διαφημίσεις μεταδώσαμε. Πάμε ξανά στην Ελλάδα για λίγο.
13: Εδώ ένα αχρίαστο μάλλον φάουλ από τον Πίτερς και μάλλον πολύ έξυπνα που το κέρδισε ο Χόρτον Τάκερ, που είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αμερικανός, πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα, και το λένε πολύ ότι είναι μαζί με τον Ναν οι παίκτες που ήρθαν με κάποια καριέρα αξιόλογοι από το NBA και κυριάρχησαν αμέσως. Είναι τέτοια πάστα παίχτη και ο Χόρτον Τάκερ, ποιος θα βάλει και τη δεύτερη βολή και έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Μάλλον μπερδεύτηκε και ο Πίτερς που πήγε να μπει λίγο νωρίτερα.
6: Στους 15 ο Χόρτον Τάκερ.
13: Και αν βάλει και την τρίτη θα πέσει και πάλι σε μονοψήφια τιμή διαφορά. Χόρτον Τάκερ και Μπιμπέροβις είναι οι δύο άξονες στην επίθεση της Φενέρ. Θα βάλει και την τρίτη ο Αμερικανός και τώρα θα πάει στον πάγκο
10: Ο Ντεκολό θα πάει στον πάγκο. Γιατί έχει τα 4 φάουλ και δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα. Έτσι για να επιστρέψει ο Χολ. 6-45 για το φινάλε. 6-45 χωρίζουν τον Ολυμπιακό από το τελικό. Αρκεί να είναι σοβαρό στο τέλο. Τζόζεφ με τον Χολ να τον πιέζει. Ταγίδα τώρα από τη Φενέρ. Δυσκολεύεται ο Τζόζεφ. Ευτυχώ την βγάζει την μπάλα γρήγορα στον Ουόρντ. Και τώρα πείτε ωραία στο close out. Θα πετύχει το lay-up. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πέταξε την μπάλα ψηλά στο ταμπλό για να αποφύγει την όποια από πειρατάπα από το μέλι. Και φέρνει διαφορά και πάλι σε διψήφια τιμή. 63-52. 6-22 για το φινάλε. Κάθε καλάθι του Ολυμπιακού μειώνει τις πιθανότητες της Φενέρ να κάνει την ανατροπή. Χόρτον Τάκερ, step back, τρίποντο, άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ και δίνει στον Πίτερς. 6-10 για το φινάλε. Ακόμα πιο κοντά ο Ολυμπιακός. Τζόζεφ σε αργή επίθεση, κατ' εντολή του πάγκου είναι ξεκάθαρα τα νόηματα που κάνει ο Μπαρτζόκας. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, ωραία πάσα στον Πίτερς για τρεις, ο Πίτερς.
18: Το βάλε και αυτό! Το βάλε και αυτό ο παιχταράς! Είναι ο MVP απόψε!
10: Με υψωμένες γροθιές πανηγυρίζουν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εδώ μπροστά μας που είναι...
18: Τι είναι τελικό κάνει θέμα.
10: Φοβερό παιχνίδι, φοβερό παιχνίδι. Μέλι δίνει στο Χόρτον Τάκερ, περνάει αυτός, κλείνεται ωραία από τον Μιλουτίνοφ και βγάζει έξω στον Baldwin. 66-52, 5-40 για το φινάλε. Baldwin με τον Τζόζεφ. Πολύ κρίσιμη εδώ η άμυνα για τον Ολυμπιακό. Μπιμπέροβιτς γυρίζει, σουτάρει, αστοχή, rebound από τον κυρίαρχο Μιλουτίνοφ. 5,5 λεπτά για το τέλος. Ο Ολυμπιακός βγάζει την αίσθηση πλέον ότι δεν μπορεί να το χάσει αυτό το μάτς. Φουρνιέ με τον Χόρτον Τάκερ να τον πιέζει. Και το χρόνο να πιέζει πλέον τη Φενέρα βάσταχτα. Φουρνιέ με τον Μπιμπέροβιτς επιτίθεται το Γάλλο σε ένα πολύ δύσκολο lay-up. Η μπάλα βρήκε τη γωνία του ταμπλό. Ο Μπιμπέροβιτς θα πάρει για το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα περάσει από το Φουρνιέ. Θα δώσει στον Μέλι και πάλι Μπιμπέροβιτς που προσφέρει στο Μιλουτίνοφ. Βγάζει στο Χόρτον Τάκερ για τρεις ο Αμερικανός. Θα στοχίσει. Rebound από το Χολ. Ποιος βγάζει στον Μπιμπέροβιτς. Θα πάρει για τρεις μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Θα στοχίσει. Η Βενέρ μοιάζει να έχει καταρχήν πλέον θάλασσα σαν την πρώτη περίοδο.
18: Ναι,
10: και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει καρφί πλέον για το τελικό της Ευρωλίγκας. 4-48 για το φινάλε. Μιλουτίνοφ στο Φουρνιέ.
18: Διακόσμιο πρέπει να γυρίσει την μπάλα τώρα, να μην παίξει πολύ με το.
2: Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον κύριο Γκαρσία.
19: Μόνο ποδοσφαιρικά, γιατί είναι τελευταίο μάτς. Τα τελευταία μάτς δεν είναι εύκολα, γιατί δεν είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Το πρώτο μήχρονο δεν είμαστε το γήπεδο. Το δεύτερο είμαστε καλύτεροι, ναι. Αλλά εντάξει, τελειώσαμε. Τελειώσαμε η χρονιά και τώρα θέλει λίγο καθαρό μυαλό. Οι παίκτες πρέπει να σε κουραστούν γιατί ήταν δύσκολη χρονιά. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτά είναι.
20: Ερωτήσεις,
21: Ελένη. Κύριε Γκαρσία, συνεχίζετε στο τέλος της χρονιάς να γίνει...
22: Αυτά λοιπόν.
2: Θα μπορούσαν να αφήσουν την ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος Βατήχης, είμαι σίγουρος ότι θα το ρωτούσε για τον απολογισμό και για το μέλλον της εργασίας του. Διέκοψαν οι συνάδελφοι. Πάμε στην Ελλάδα.
23: Το συζητούν πρώτα. Και πάει ο Περούγκα τώρα. Όχι. Μόνο να κάνουν challenge. Ναι. Ζήτησε challenge τώρα. Η σύσκεψη των διαιτών δεν οδήγησε σε αλλαγή απόφασης και ο Μπαρτζόκας ζήτησε challenge για να μετρήσει το καλάθι του Word. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει αυτό, διαφορά θα εκτοξευτεί και το πάρτι θα γίνει ακόμα πιο ζεστό από τους 14.000 φίλους του Ολυμπιακού που την Κυριακή έχουν το δικαίωμα να είναι και 18.000 καθώς απ' άκρη σ' άκρη το Telecom Center θα είναι ερυθρόλευκο για μια ιστορική πρόκληση του μπασκετικού τμήματος του Ολυμπιακού να κατακτήσει ευρωπαϊκό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, όπως έκανε πριν από 2 χρόνια η ποδοσφαιρική ομάδα με το Conference. Για να δούμε η εξέταση του instant replay τι θα βγάλει. Έχουν πάει ο Νέντοβιτς με το Ράντοβιτς, να το δούμε. 4-32 από μένου πάντως. Από αυτό που μπορώ να δω, μάλλον ο Μέλι τραβάει το διχτάκι. Βέβαια, νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να μετρήσει το καλάθι και μετράει. 68-52, συν 16. Το Word έχει το δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. Για να φτάσει τη διαφορά κοντά στα μεγάλα της όρια. Και ο Τάισον Word με φυσικά Πολύ τιμή στην σφορά σήμερα, έχει 7 πόντους, έχει παίξει καλές άμυνες, έχει πάρει rebound, αλλά ο MVP του αγώνα για μένα είναι ο Alec Peters. Αλάσανσος, αψεγάδιαστος, 6 στα 6 εντός παιδιάς, 14 πόντοι για τον Peters. 4 και 32 για το φινάλε. Φενέρ έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο Γουόρντ βάζει και τη βολή. Αλλά όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί να σταματήσει την ορμή του Ολυμπιακού προς τον 10ο τελικό της ιστορίας του. Baldwin με τον Γουόρντ. Ο Ντεκολό με τον Μιλουτίνο, ο οποίος έχει παίξει εκπληκτικές άμυνες. Απροσπέλαστη ρακέτα του Ολυμπιακού, σου είναι ο Μιλουτίνο στο παρκέ. Baldwin με τον Γουόρντ, σουτάρει για 3 μπροστά του, θα το βάλει. 69-55. Με τον Baldwin να φτάνει τους 9. Η Φενέρ είναι στα σκηνιά αλλά δεν λέει να πέσει ακόμα. Χρειάζονται μια-δυο ακόμη γροθιές. Walk-up στο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός πάει σε αργές και στοχευμένες επιθέσεις. Ward. Ward παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Tyson Ward. 71-55. Ο άσος της Παρή, ο πρώην άσος της Παρή, έρχεται και στο πρώτο Final Four της καριέρας του. Κάνει τη διαφορά. Πάει στο 1-1 στον Μέλη, σκοράρει με ταμπλό, η διαφορά ξανά στους 16 και έτσι ο Μπαρτζόκας μπορεί να ξεκουράσει το Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ εν ώψη του τελικού. Αυτό κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα του ενός, των δύο, είναι ομάδα των 12. Χάνει τη βολή ο Γουόρντ. 71-55, το κολό, Κόλσον για 3 από τη γωνία, αστοχή ριμπάουντα τον Πίτερς, 3 και 43 ακόμη. Για να ξεχυθεί αυτό το ερυθρόλευκο ποτάμι προς τον Πειραιά πίσω και να ξανάρθει την Κυριακή. Φάουλ του Ντεκολό. Όχι, φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Ντεκολό. Σύμφωνα με τους διαιτές, ο Αμερικανός χρησιμοποίησε τον αγκώνα του. Η διαφορά στους 16 με 3 και 36 να απομένουν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με Walk-up, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Η Φενέρ είναι με Baldwin, Μέλι, Χορτοντάκερ, Ντεκολό και Μπιμπέροβιτς. 3 και 34 για να γραφτεί η πρώτη από τις δύο χρυσές σελίδες της ιστορίας που πρέπει να γράψει ο Ολυμπιακός. Μέλι για 3. Θα αστοχίσει. Rebound από τον Πίτερς. Δεν υπάρχει πλέον νομίζω ενέργεια. Η Φενέρ προσπαθεί με απονενοημένα διαβήματα, με τρίποντα, να ανατρέψει την κατάσταση. Δεν μπορεί να το κάνει. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και μένει άλλο ένα παιχνίδι για να πάρει αυτό που δικαιούται εδώ και χρόνια. Γουόρντ στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για να το τελειώσει. Σουτ για τρεις. Όχι. Επιθετικό rebound του Γουόρντ. Προσπαθεί και ο Μιλουτίνοφ. Όχι. Η Φενέρ δεν είναι κάτοχος της μπάλας. Περίμενε στο τελευταίο τρίλεπτο. 71-55. Baldwin. Θα στοχίσει, θα πάρει φάουλ από τον Πίτερ στο τέταρτο. Για τον Wade Baldwin. Χρήστο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την ανωτερότητά του. Είχε δύο καλά διαστήματα η Φενέρ, που περισσότερο νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού. Ο Baldwin εστοχή στην πρώτη, 71-56. Και το βράδυ, το βραδάκι, όταν θα έχουμε πια προκριθεί, φωνάζουν οι 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Τραγουδάει και ο Βεζένκοφ, δεν ακούω, τους λέει, δεν ακούω. Σηκώγεται από πάνω και τους λέει, δεν ακούω. 71-56, 2 και 50 ακόμη. Αστοχή ο Baldwin στη βολή. Ο Φουρνιέ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Walk-up. Έξω στον Γουόρντ. Γουόρντ δεν σουτάρει για 3, δίνει στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός τρώει το χρόνο και καλά κάνει. Φουρνιέ, ξανά Γουόρντ. Μπαίνει προς τα μέσα, Γουορντίνη στο Μιλουτίνοφ, κακή πάσα, λάθος. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός βέβαια ξόδεψε 20 δευτερόλεπτα. Ο Γουόρντ στον πάγκο, ο Ντόρσεϊ στη θέση του, εξαιρετικός Tyson Ward. Θερμό χειροκρότημα, 10 πόντι, 2 assist, 2 rebound, μόλις ένα λάθος από τον Tyson Ward. Ξαναλέω στο πρώτο του Final Four, Gordon Tucker. Στον Baldwin. Baldwin μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει με φάουλ. Walk-up. Σωστή απόφαση. Δύο βολές για τον Wade Baldwin. 2 και 22 απομένουν. 142 δευτερόλεπτα για να μπει ο Ολυμπιακός στον τελικό. Στον τελικό της Αθήνας. Στο πρώτο του Final Four επί ελληνικού εδάφους. Μετά το Τελαβίβ, τη Σαραγώσα, τη Ρώμη, το Παρίσι, την Κωνσταντινούπολη, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη, ξανά την Κωνσταντινούπολη, το Κάουνας. Θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να παίξει σε χώμα ελληνικό. 71-57. Ο Μπόλτουιν βάζει την πρώτη βολή. 2-22 ακόμη. Walk-up Dorsey, Φουρνιέ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ, 5 του Ολυμπιακού. Ο Μπόλτουιν αστοχεί στην δεύτερη. Έχασε και ο Ολυμπιακός 8, αλλά έχασε και η Φενέρ 6 βολές. 2-13. Όλοι περιμένουν να μηδενίσει το χρονόμετρο. Walk-up. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις, άνθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. 74-57. Εμφάνιση καριέρας από τον Άλεκ Πίτερς. 1-59 πριν από το φινάλε. Όλα έχουν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό της Κυριακής και περιμένει Ρεάλ ή Βαλένθια. Time out υπάρχει.
1: Ωραία παιδιά, πάρτε μια ανάσα.
2: Πάρτε μια ανάσα, συνάδελφοι, πραγματικά. 74-57, εξαιρετικός Ολυμπιακός, πραγματικά. Ο φίλος 707 δεν το περιμέναμε για Κυριακίδη. Ας τα βρει Ομόνια μαζί του και να του δώσει παραπάνω, λέει ο φίλος 707. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη σχέση του Κυριακίδη με την Ομόνια, την ποδοσφαιρική. Ο φίλος μου ο 200, ανεβαίνει η πάφος μας. Σάβα μου, καληνύχτα, καληνύχτα φίλε 200. Ανεβαίνει η πάφος, πραγματικά ανεβαίνει. Ίσως ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Γιατί από τις πρώτες 15 μέρες φάνηκε ότι δεν με τον προηγούμενο προπονητή και χρειάστηκε να φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση για να γίνει η αλλαγή. Η οποία για την ώρα βγαίνει στην ομάδα της Πάφου. Σημαντικό, γιατί παίζει ένα τελικό κυπέλλου. Επιστρέφουμε στους συναδέλφους στην Ελλάδα.
23: Που στάζει, του έφταιγε. Πολλές φορές όμως λένε ότι το κάρμα λειτουργεί. Για πολλούς. 74-56, συν 18. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα σε Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Της έχει στερήσει τύχη πολλά. Και θα τις θα δώσει πίσω. Γιατί είναι συνεπής και είναι ομαδάρα απλά. Μέλη για τρεις, αστοχή, ένα ακόμη τούβλο. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός κρατάει τη Φενέρ κάτω από τους 60 πόντους. Με μια μαγική αμυντική εμφάνιση και βάζει όσους χρειαζόταν χωρίς να έχει παίξει κάτι φοβερό στην επίθεσή του. Walk-up με τον Ντεκολό. Ωραίο πλαϊνό επικεντρό με τον Πίτερ. Σκλέβει ο Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είναι από τους μοναδικούς διασυστέντες. Ο Μπόλτουιν παραλίγο να κλέψει ο Φουρνιέ. Λεπτομέρειες. Μπράβο, Μελή. Ωραίο κάρφωμα από έναν παιχταρά πραγματικά. Ο οποίος στα 37 κάνει φοβερή καριέρα. 74-58. Λεπτομέρειες. Όλα αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό γιατί το αξίζει. Και περιμένει Ρεάλ ή Βαλένθια. Καλώς να ορίσει όποια θέλει. Dorsey με τον Baldwin, τελευταίο λεπτό πλέον. Ο Dorsey για δύο, θα στοχίσει. Έρχεται ο γίγαντας Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης, να βάλει ένα ακόμη με follow. 76-58. Baldwin, Μέλη. Για τρεις, δεν το μαρκάρει κανείς, το βάλε. Και μπράβο του, πάλι. 76-61. 38 δευτερόλεπτα. Η αδερφή Αγγελόπουλη εδώ μπροστά μας, ψύχρεμη, καθώς ξέρουν ότι ακόμη δεν έχει γίνει δουλειά. Πρέπει να τελειώσει η δουλειά. Για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Κατά γενική ομολογία, το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ από τα 9,5. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτσε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Και τώρα

0: ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Ωραία παιδιά, ευχαριστώ.
0: Αυτά πάμε στη νυχτή ζώνη γιατί είναι
1: έτσι,
0: ήδη.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ωραία.
2: Λοιπόν, αυτή η ομαδάρα θα πάρει το ευρωπαϊκό σε 48 ώρες 100%. Να ακούσουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού Σάβα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, φίλε. 007. Ο Ολυμπιακός που πήρε 3 τρόπια μέχρι τώρα, 2 με τον Ιφκοβίτς και 1 με τον Μπαρτσόκα, ο οποίος θα καταφέρει να κάνει την δεύτερη μεγάλη διάκρισή του με τον Ολυμπιακό. Θέλω να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Πάφος FC. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Γκαρθία, πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της Πάφος FC, τον κύριο Σαπίντο.
3: Okay, good evening. About the match, I think we do a very complete match. We create in offensive way good chances, we score, we dominate the opponent in the first half, we start very, very good the game. And in defensive way, we were very compact, very focused, very aggressive. So we do a complete match in the second half. It's normal that Apoel tried to react here and there, but we managed good the match, the result. We have time also to give also opportunity to some players that don't play so much. Very happy again to bring our captain David Goldar, very important for us. So I'm very happy. I'm very happy with the result.
4: Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Μπήκαμε δυνατά από την αρχή, κυριαρχήσαμε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε, σκοράραμε, ήμασταν καλοί και αμυντικά. Το ίδιο ισχύει και το δεύτερο ημίχρονο που ήταν λογικό να ανεβεί ο Αποέλ και να δοκιμάσει να επιτεθεί, αλλά νομίζω σταθήκαμε καλά και αμυνθήκαμε σωστά. Ήταν σημαντικό που πήραμε την νίκη. Επίσης σημαντικό που δώσαμε και χρόνο συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετούς στους προηγούμενους αγώνες. Και πολύ σημαντικό που είδαμε να επιστρέφει μετά από καιρό ο αρχηγός του μας, ο Νταβίτ Κορτάρ, ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για μας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το σημερινό παιχνίδι.
2: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ρικάρτο Σαπίντο. Πολύ ευχαριστημένος. Να χαιρετήσω και τον φίλο 688 και να τον ευχαριστήσω από καρδιάς πραγματικά. Να σε καλά, Ομόνια, και στην Τριμίκλινη, λέει. Πάω Πελέντριν τακτικά, οπότε να κατεβώ και στην Τριμίκλινη, περνώ και από την Τριμίκλινη. Να τα πούμε και από κοντά, φίλε 688. Να σε καλά, να σε καλά. Φίλε 007, πραγματικά έμπορο. Εν το καμνεί η καρδιά μου να σου και η ψυχή μου να σου χαλάσω χατήρι. Πάμε.

Μάλιστα. Ο ύμνος του Ολυμπιακού μετά την, αμέσως μετά την πρόκριση, τεράστια επιτυχία πραγματικά. Ένας ακόμη τελικός στην EuroLeague για τον Ολυμπιακό. Κύριε Σάβα μου, για εμάς που επιστρέφουμε από το Γάσι Πύλε με σόβαρ μας και τον ύμνο της πανάξιας πρωταθλήτριας αγαπούλες, ως και τον ύμνο έσπασε όλα τα ρεκόρ ο Γιώργος ο Γεωργίου. Είπαμε τα, και τα ρεκόρ που έσπασε απόψε. Αλλά άρεσε μου το μήνυμα του φίλου 8-15. Βάλε μα και τίποτε για την Ομόνοια. Φίλε 8-15, έχει 3 εβδομάδες που δεν κάνουμε τίποτε άλλο. Βάλουμε για την Ομόνοια. Και μπράβο τη, και χαλάλιν τη, γιατί το αξίζει πραγματικά. Πριν πάμε στο διάλειμμα μα, όμως, για του φίλου τη Ομόνοια που είναι στο δρόμο για την επιστροφή στο σπίτι, πρωταθλήτρια Κύπρου περίοδο 2025-2026, να ακούσουμε αυτό.

0: Μάλιστα. Και επειδή επίθεση κανόνια, να σας πω φίλοι της Ομόνοιας ότι στην αυριανή μας εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός θα θυμίσουμε κάτι από το παρελθόν που ενδεχομένως να μην ξέρουν πολλοί, στη διαδρομή που κάνουμε κάθε εβδομάδα 50 χρόνια πριν, πάμε στο 76 και τέτοιες μέρες ήταν που έγινε μια τεράστια προσπάθεια από δύο χώρες να αφαιρεθεί ο Σωτήρης ο Καϊάφας από τον διαγωνισμό για τον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης, τότε που πήρε τελικά το χρυσό παπούτσι. Και θα θυμίσουμε τι ακριβώς είχε γίνει τότε και θα μεταφέρουμε και δηλώσεις ύστερα μετά την οριστικοποίηση του χρυσού παπουτσού από τον Σωτήρη Καϊάφα. Τι είχε δηλώσει τότε ο Σωτήρης Καϊάφας, παραπάνω ένα από τα μεγάλα κανόνια της Ομόνοιας, επειδή ακούσαμε και στον ύμνο της Ομόνοιας την επίθεση κανόνια. Περιμένουμε δηλώσεις από το ΓΑΣΥΠΗ, περιμένουμε δηλώσεις από τη Λεμεσότης, δηλώσεις από το Στέλιος Κυριακίδης έχουμε μεταφέρει. Δεν ξέρω γιατί καθυστερούν τόσο πολύ, όμως πάμε στο διάλειμμα μας. Χρωστάμε διαφημίσεις.
1: 95.
2: Των διακοπές. Νουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
4: Κραστ τι?
3: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
5: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
9: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
16: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
17: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
14: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
14: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
15: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
14: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
15: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
16: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is

0: our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
0: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
2: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
5: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ενθουσιασμένος ο φίλος ο Νικόλας από Σαλονίκη μεριά. Φίλε, πήραμε το conference στην Φιλαδέλφια και τώρα την κούπα στο ΆΚΑ. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και αν είναι ο Ολυμπιακός που χαρήκαμε απόψε, νομίζω ότι θα πάρει την κούπα. Να σε καλά, φίλε Νικόλα. Φίλε 007, μακάρι να έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα και να κάνουμε πολλά πράγματα, να είσαι σίγουρος. Και να χαιρετήσω και τον φίλο μου 825 που μας ευχαριστεί για την συντροφιά που του κρατήσαμε όλη τη χρονιά και δίνει τα συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Φίλοι 825, εμείς θα μείνουμε μαζί σας ολόκληρο το καλοκαίρι μέσα από την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός που μεταδίδεται Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το μεσημέρι. Οπότε εμείς δεν θα χαθούμε. Φίλοι 185, δεν μπορώ να ξέρω για ποιο. Κύριε Σάββα, πες του Αζάκο, δεν είμαι εγώ που σας θύμωσα πριν. Γιατί με λέει ταξικό και θύμωσα. Και θύμωσα με κανέναν εγώ απόψε. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, περνούμε όρφα. Και έναν ακόμη μήνυμα που είχε έρθει νωρίτερα από τους φίλους μου εκεί στο Κασαπιό και έχασα το μήνυμα διότι ήρθαν αρκετά. Φίλε, φιλιά στο Ρέσμικ, τον Μαχρή και τον Πανούτσι. Περιμένουμε να δούμε το υπέροχο φεγγάρι, κύριε Σάβα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα, Γιώργο Σαββίδη.
6: Καλησπέρα Σάββα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95.
5: Εντάξει, ήταν μια αγωνιστική Αγκαρία, την είχαν χαρακτηρίσει πολύ πριν από την εξέλιξή της, αλλά η εξέλιξη έδειξε ότι ήταν ορεξάτη οι παίχτες. Είδαμε πολλά τέρματα σήμερα, Γιώργο.
6: Εντάξει, Αγκαρία, καταλαβαίνω ότι ήταν τελευταία αγωνιστική και κάποιους δεν υπήρχε.
5: Με όλα κρυμμένα πραγματικά δεν υπήρχε κανένα όμως, ενδιαφέρον.
6: Υπήρχε η προετοιμασία Πάφου Απόλλωνα εν ώψη τελικού. Διότι μέσα για αυτόν το παιχνίδι.
5: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
6: Όσον αφορά τον τελικό. Η Ομονία κυνηγούσε το ρεκόρ. Υπήρχε έτσι, θα έλεγα.
5: Ήβραμε κίνητρα, εμείς και δώσαμε, ναι. Ενώ ότι εντάξει, αλλά αυστηρά στο τέλος ενός πρωταθλήματος αυτή η αγωνιστική δεν πρόσφερε τίποτα με την έννοια του ενδιαφέροντος ό,τι αφορά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Και έδειξε, τουλάχιστον εγώ είδα τα δύο τα παιχνίδια που ο Μόνη Απόλλων και Πάφος αποέλθει να δω και την κατάσταση των δύο ομάδων που θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού για να έχω έτσι μια εικόνα. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι και οι δύο.
5: Άμα και το παιχνίδι στη Λεμεσό ήταν πολύ εξαιρετικό. Και τρώω 3-0 η ΑΕΚ, 3-3, 4-3. Χάσε ευκαιρία ο Άρης να το κάνει 4-3.
6: Ναι. Μπήκαν πάρα πολλά γκολ, είναι αλήθεια. Ήταν χορταστικό. Αλλά όσον αφορά τα δύο παιχνίδια που είδα, ήταν λόγω του ότι ήθελα να δω περισσότερο τον Απόλλωνα και την Πάφο σε ποια κατάσταση είναι. Πώς θα το.
5: Νομίζω ότι το ερώτημα πάει περισσότερο στην Πάφο. Με ποια εννοία το λέω, με την ότι ο Απόλλωνας μας έδειξε για δύο μήνες τώρα, 2,5-3 μήνες, πόσο σταθερός είναι. Η Πάφο ήταν αυτή που ήταν το ερωτηματικό, πόσο θα άλλαζε με τον ερχόμο του Ρικάρδου Σαπίντου.
6: Ναι. Εντάξει, δείχνει σημάδια κάποιες αλλαγές.
5: Δείχνει
6: πόσο σημάδια. Πόσο αλλαγμένη θα είναι, θα το δούμε πραγματικά την επόμενη Παρασκευή. θα είμαι και στον τελικό και θα το σχολιάσω μαζί με το παιδί που θα είναι εκεί την άλλη Παρασκευή, αλλά θα είμαι και στο γήπεδο Τσάου.
5: Οπότε να κάνουμε που για με τις κουβέντες μας. Ναι, εδώ σου, πριν πεις κάτι για τα... Ο φίλος 185, πες τον κύριο Γιώργο να μας πει την κουβέντα που έκανε σκάουτινγκ τον Λεβαντόφσκι.
6: Τον Λεβαντόφσκι.
5: Πέμε να δούμε.
6: Ναι. Ήταν δεύτερη κατηγορία. Εφαίνεται από
5: τότε. Πότε έγινε τούτο?
6: Πότε μου πιάμε, 9, 10, το 2009-2010. Αν δεν κάνω λάθος.
5: Ήσουν με τον Σαρεύσκι.
6: Και έφυγε... Όχι. Επί Μιλτιάδου Νοφίτου.
5: Α, επί Μιλτιάδου Νοφίτου.
6: Ναι. Και πήγε Ντόρκμουντ, δεν φύγε, πήγε Ντόρκμουντ αμέσως.
5: Εσύγκοψες τον δηλαδή για να κάνεις κουβέντα.
6: Ναι, ρε Σάμα. Εντάξει. Και τον Νολίτο που πήγε μετά, έπαιζε στην Μπαρσελόνα, μπήκε και πήγε... Έπαιξε εθνική Ισπανίας. Εντάξει, ήταν μισό εκατομμύριο το... Αλλά άξιζε τον κομμό τελικά. Μπορούσε να τον πουλούσε η μόνη. Βάζει περίπτωση. Ξέρεις, άμα ναι μάθαμε τη δουλειά, ναι φύγαμε σαν.
5: Έμπειρας.
6: Πληρώνει ένας εργοδότης να μάθεις, ας πούμε, να μπεις μες στη δουλειά να μάθεις και τώρα που ματσένεις, πέφτεις.
5: Και αυτό που κάνεις είναι εξίσου ενδιαφέρον και δημιουργικό, Γιώργο Σαββίδη.
6: Ναι. Αλλά είναι αλήθεια. Ισχύει αυτό.
5: Τι ξεχώρισες από πέραν από όσα είπες για τον Απόλλωνα και την Πάφο, που θα είναι αντίπαλη την ερχόμενη Παρασκευή στον τελικό, τι άλλο μπορείς να πεις? Είδες ξανά τον τερματοφύλακα του Αποέλ, τον...
6: Ναι, τον μικρό που είχε
5: 3-4
6: εξαιρετικές.
5: Έκανε, ναι, πραγματικά το σχολιάσαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.
6: Είχε 3-4 εμβάσεις εξαιρετικές ο μικρός. Αυτό είναι πραγματικό ήταν. Τώρα, το πόσο μέλλον έχει, τούτα σημάδια. Ξέρεις, κάποτε εξαρτάται από τον ίδιο. Το πόσο υπομονή και επιμονή θα έχει όσον αφορά το μέλλον του. Διότι θέλει υπομονή σαν μου και πολύ επιμονή για να φτάσεις να είσαι έτσι, να βλέπεις την κορυφή στο τέλος. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ υπομονή. Υπομονή και επιμονή που λέμε.
5: Από τα γκολ που σημειώθηκαν, είχαμε αρκετά καλά γκολ, ωραία γκολ. Αλλά νομίζω ότι το τέρμα του Χατζηγιοβάνη ήταν εκπληκτικό. Με ποια εννοία? Ο τρόπος με τον οποίο φέρνει την μπάλα μπροστά του, ρε Γιώργο.
6: Ναι, και σαν να γόρευσε που ζουξίδι
5: κοντά. Μα είδες πώς. Και έτσι ήταν εύκολη παλιά. Ήταν δυνατή παλιά, δηλαδή. Και να τη φέρεις ουσιαστικά με τα κουνάκι μπροστά σου.
6: Ναι, και το timing του ακριβώς.
5: Άψογος. Άψογος.
6: Πάνω στην κίνηση και μπροστά η μπάλα και μετά στήθος και πολλέ. Δηλαδή. Με ταχύτητα και ικανότητα, ναι, ήταν εξαιρετικό. Αλλά ξέρεις τι, η Ομόνοια τελικά, ενώ που λέμε ότι με κλειστά τα μάτια, φαίνονται εύκολα, φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά το ότι παίζουν τόσο πολύ γρήγορα, κινούνται τόσο πολύ γρήγορα, συνδυάζονται τόσο πολύ γρήγορα και τελειώνουν τόσο πολύ γρήγορα, είναι τυχαίο. Αποκτήσαν φοβερή αυτοεπίθεση, αλλά και την ικανότητα να παίζουν σχεδόν με κλειστά μάτια με κλειστά.
5: Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει, ούτε βάλε ο φίλος Τράγος. Ήταν τόσο εντυπωσιακό τέρμα, πραγματικά.
6: Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, θυμούμε που στην ΑΕΚ, από ένα διάστημα και μετά, με κλειστά τα μάτια παίζαμε. Δηλαδή, τόσο ξέραμε ένας τον άλλον, τόσο ξέραμε πώς να χειριστούμε και πώς να παίξουμε, που πραγματικά ήταν έτσι με κλειστά τα μάτια.
5: Μάλιστα.
6: Πολλά εγνώριζε ένας τον άλλο.
5: Άκουσες τις δηλώσεις του Γιούν Γκαρσία?
6: Ναι, άκουσα.
5: Εντάξει, το κομμάτι που μας μεταφέραν δεν είπε κάτι. Διακόπηκε στη μέση πάλι.
6: Α, είπε μετά, αλλά...
5: Τώρα δούμε, κάνουμε μια προσπάθεια εδώ με τον Αντώνη να μεταφέρουμε, οπότε έτσι πριν φύγουμε, ποια είναι η εκτίμησή σου για την συνεργασία του με το ΑΠΟΕΛ? Θεωρείς ότι είναι να μείνει?
6: Εντάξει, σαν να μου γιάξει, ας πω, ότι το ΑΠΟΕΛ είχε τα προβλήματα που είχε, συνεχώς, ολόκληρη τη χρονιά σχεδόν, συζητεί τον επενδυτής. Ένα χρόνο γίνονταν συσκέψεις, συνελεύσεις, μέτοχοι, ξέρεις, όλα αυτά. Μπορεί να παίζουν και ένα αρνητικό ρόλο με ποια νεότητα που προσανατολίζεται η ομάδα, ο παίχτης, αλλά και μπορεί να βρει και δικαιολογία. Δηλαδή να του πάρει και με την έννοια της δικαιολογίας, να πει εντάξει, αφού ξέρετε ότι η ομάδα έχει τα προβλήματα. Όμως ο διοπρομονητής, και αφού φαίνεται, δηλαδή μια ομάδα η οποία ναι, έχει τα δικά της τα προβλήματα και γνωρίζει τα κόσμος, εντιαί που θέλεις να βάλεις τη σφραγίδα σου, να την φέρεις στο σωστό δρόμο και όσο μπορεί να εγκατήσεις.
5: Δεν
6: μπορέσαι να κρατήσεις μια σταθερότητα. Είχε παιχνίδια τα ΑΠΟΕΛ που έδειξε ότι πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως, ότι το ρόστερ της είναι ένα ρόστερ τέλεια, όπως λέγεται, πάνω οι δυνατότητες του, πολλά πιο πάνω οι δυνατότητες του, και σε έβγαλες σε κάποια παιχνίδια, όμως η σταθερότητα που ήταν το πιο σημαντικό, δεν υπήρχε.
5: Και ο φίλος 707 σε παρακαλεί να κάνεις έτσι ένα σχόλιο για τον Κυριακήδη, για τον τρόπο που έφυγε. Νομίζω ότι φεύγει τελικά, έτσι. Αφού χτες λέει είπε τον ναι, γιατί δεν του έκανα χθες το συμβόλαιο?
6: Αφού. Πώς το είπες, σάμα μου?
5: Λέει για τον τρόπο που έφυγε. Αφού χτες λέει είπε τον ναι, γιατί δεν του έκανα χθες το συμβόλαιο? Μα δεν και έχουμε λεπτομέρειες, φίλε 707, για το τι είχε γίνει
6: ακριβώς. Τα πράγματα, σαν να μου διαλύει, να μην λέμε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, διότι να παρεξηγηθούμε κιόλας. Η ουσία είναι ότι, εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι η Ομόνοια, τουλάχιστον, είχε τη διάθεση να κρατήσει τον Κυριακήδη. Τώρα γιατί έτσι θα γίνει, να φανεί φυσικά.
5: Φαντάζομαι ότι επίσημα να τοποθετηθεί η Ομόνοια.
6: Ναι.
5: Σίγουρα να τοποθετηθεί
6: όπως φαίνεται. Φάνηκε ξεκάθαρα. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κάθε παίκτης είναι επαγγελματίας. Η διάρκεια της ποδοσφαιρικής ζωής 10-15 χρόνια δεν έχεις, maximum 20 αν δεν έχεις τραυματισμούς. Μη κακό. Άρα πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ το μέλλον σου και τα πράγματα. Η ζωή πλέον
5: είναι δύσκολη. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά σου.
6: Ακριβώς.
5: Άρα... Και έκανε και μια εκτίμηση για τον τελικό. Σέβονται τις απόψεις σου, λέει ο φίλος 524.
6: Ο τελικός, κοιτάξτε, η πιο σταθερή ομάδα είναι ο Απόλλωνας. Η ομάδα που έχει ποιότητα και έχει την ικανότητα να κερδίσει...
5: Να ενεργοποιήσει, φτάνει να ενεργοποιήσει την ικανότητα της.
6: Να ενεργοποιήσει αυτόν την ποιότητα, είναι η Πάφος. Όμως... Εάν πω, ας πούμε, ποιος είναι πιο σταθερός και πιο ικανός τώρα, είσαι να κάνει διαφορά, είναι ο Απόλλωνας. Όμως σε έναν τελικό ισχύουν τόσα πολλά πράγματα που...
5: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, θα σου έλεγα το εξής, δηλαδή, απιάσεις μια από τις τρεις ομάδες που πήγε φέτος διαβάθμιση και να τη βάλεις να παίξει τελικό κυπέλλου, σίγουρα τον οποιοδήποτε αντίπαλο να τον δυσκολέψει. Διότι ο τελικός έχει άλλο χαρακτήρα. Έχει άλλο χαρακτήρα.
6: Είναι πολλά μεγάλο το κίνητρο. Είναι τίτλος, είναι ιστορία. Γράφεις ιστορία. Άρα έχει κανένα που έτσι θέλει τίτλο. Αφού έχει για τους τίτλους που τουλάχιστον εγκυλαιώνει η δουλειά σου, εν τα συμβόλαια, εν το επάγγελμα σου, αλλά ο τίτλος εναυξάνει το ποσό του συμβολαίου του να μπορεί να συζητήσεις. Εναυξάνει την... Μπορεί να σου πω την τιμή της μετοχής σου. Όταν έχεις τίτλους, για να κερδίσεις τίτλους σημαίνει ότι κάτι κάνεις σωστά. Σημαίνει ότι έχεις κάποιες περγαμηνές. Άρα όλα μετρούν.
5: Nice. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
6: Να είσαι καλά, Σάμα μου. Καλό ξημερό μας σε όλο τον
5: κόσμο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ήρθε τώρα το μήνυμα του Νικόλα του Σαλονικίου. Φεύγει ο Μπαρτσόκας και ο Μεντιλίμπα. Τώρα τι λένε? Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε Νικό. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις δηλώσεις. Πάμε πρώτα να ακούσουμε, θεωρώ, ολοκληρωμένες τις τοποθετήσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Προσπαθούμε εδώ να τις βγάλουμε. Δεν έρχεται ο ήχος. Ίσως τώρα. Ακόμη.
7: Δεν είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Το πρώτο μήχρονο δεν είμαστε το γήπεδο. Το δεύτερο είμαστε καλύτεροι, ναι. Αλλά εντάξει, τελειώσαμε η χρονιά και τώρα θέλει λίγο καθαρό μυαλό. Οι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν, γιατί ήταν δύσκολη χρονιά. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτά είναι.
8: Ρωτήσεις, αλλά εγώ.
9: Κύριε Γκαρσία, συνεχίζεται στο τέλος της χρονιάς να γίνεται ο απολογισμός. Μπορείτε έτσι να μας πείτε δύο λόγια τον απολογισμό της χρονιάς και επίσης...
8: Εννοεί αν μπορείς να πεις κάτι για όλη τη χρονιά.
9: Και επίσης το μήνυμα σας στους αποελίστες.
7: Όπως είπα πριν, η χρονιά ήταν δύσκολη χρονιά. Πολλούς, πόσο λένε, μιλάνε οι οπαδούς από τον διοίκηση, κοιτάνε πάντα αποτελέσματα. Εγώ που είμαι προπονητή κοιτάω άλλα πράγματα, όχι μόνο αποτελέσματα. Γιατί αποτελέσματα είναι εύκολο να τα πέμπτη θέση και δεν πήραν το στόχο και τέλος. Αλλά δεν είναι έτσι, θέλει ανάλυση και αυτό το έχουμε κάνει εμείς. Είναι πολλά το ανάλυση, τι είχαμε, τι δεν είχαμε, τι μας έλειπε, τι άλλες ομάδα, είναι πολλά. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τα λάση, είναι όλα μας εμένα. Και μετά τους απολύτες, εγώ πάντα είμαι, πώς το λένε, εγγνώμων. Πάντα είμαι εγγνώμων, ευχαριστώ πολύ. Δώσαμε αυτό που το 100% και ελπίζω να του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα. Να έχουν ελπίδα, να έχει μέλλον η ομάδα, γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Αυτό σας έχουμε.
10: Εσάς, coach, θα σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επόμενη περίοδο στον ΑΠΟΕΛ.
7: Πρώτα πρέπει να μιλήσει με τον διοίκηση και μετά όλοι οι άλλοι.
8: Ευχαριστούμε.
5: Θα μιλήσει με τη διοίκηση. Ο κύριος Γκαρσία, λογικότατη η τοποθέτησή του. Το Σουβλικίδικο σας χαιρετάει. Πιο ωραία καταπράσινη χρονιά. Τα χαιρετίσματά μου στον Ήρωνα, τον Καμά, τον Καρόλο και τον Ινκεμπρίτσερ. Ελπίζω να μην είπα κάτι. Θεωρώ ότι είναι η παρέα σου του, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον. Ο φίλος 340. Κύριε Σάβα, ξέρετε τι γίνεται στα βραβεία της ΚΟΠ? Θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πάλι όπως τον ΠΑΣ? Όχι, νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική η διαδικασία στα βραβεία της ΚΟΠ. Πέρα από τους πρωταθλητές, τις ομάδες που διακρίθηκαν, θα βραβευθούν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εθνικές ομάδες, οι πρωταθλήτριες ομάδες ανδρών, γυναικών, φούτσαλ, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, καθώς και ο κορυφαίος διαιτητής και κορυφαίοι βοηθοί διαιτητές της χρονιάς. Θεσμοθετημένες οι βραβεύσεις που γίνονται. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της ΕΠΟΣ Λιντ Παϊστίχημαν, ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης και ο κορυφαίος προπονητής ύστερα ψηφοφορία των προπονητών της πρώτης κατηγορίας. Αυτές είναι μερικές από τις βραβεύσεις που θα γίνουν στην γιορτή της, στις βραβεύσεις της ΚΟΠ 26 του μήνα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ρωθάδα, τον προπονητή της ΑΕΚ.
11: Bueno, lo primero que quería hacer es felicitar a todo el club, empezando por los jugadores que han hecho una temporada de 10, tanto en Europa como en una competición tan exigente como es la aquí de Chipre. Felicitar a todo el staff. que bueno, pues creo que han demostrado capacidad y profesionalidad, y bueno, pues a todos los demás trabajadores, fisios, médico, nutricionista, toda la gente que trabaja por el club, comunicación, de prensa, y bueno, pues al presidente Meos, Xavi, que ahora ha vuelto, bueno, pues felicitar, porque al final creo que es un trabajo de todos y no es fácil acabar la temporada segundos.
12: Pronto.
13: Ακούγομαι.
12: Ένα, δύο.
5: Ακούγεσαι, κύριε Αγώνα.
13: Το πρώτο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια σε όλους, γιατί τελειώσαμε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Πρώτα απ' όλα στους ποδοσφαιριστές. Μια σεζόν που έπαιξαν τόσα παιχνίδια, που έπαιξαν και έκαναν μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, που φτάσαμε μέχρι εκεί που φτάσαμε στην Ευρώπη και τελειώσαμε το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Από εκεί πέρα στο προσωπικό που είναι πάντα δίπλα μας και κάνει πάρα πολύ δουλειά, από το ιατρικό επιτελείο, τους ανθρώπους που είναι κοντά στο κλαμπ, τον πρόεδρο, τη διοίκηση, τον Τσάβη που επέστρεψε στην ομάδα. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα στην δεύτερη θέση και ήταν λόγω της εξαιρετικής δουλειάς που έγινε από όλους αυτό το διάστημα.
14: Ολοκλήρωσε.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχάς για την δεύτερη θέση και την έξοδο στην Ευρώπη. Αν μπορεί να μας σχολιάσει τα πλάνα του για τη νέα σεζόν, το δικό του πλάνο, το προσωπικό ή γενικότερα της ομάδας.
13: Felicitaciones para segundo temporada y tú para tú un comentario para tus planes el futuro próxima temporada.
11: Gracias. Nos sentaremos con el club. Xavi lleva poco tiempo y nada, pondremos los puntos en común nuestros, de Miguel y míos y del staff, los puntos de él, y bueno, pues habrá conversaciones en los siguientes días y veremos a ver qué pasa.
13: Tipotas, γενικές γραμμές, εντάξει, κάναμε. Ήρθαμε στην ομάδα μαζί με τον Μικέλ. Τις επόμενες μέρες τον βοηθό προπονητή. Τις επόμενες μέρες θα συναντηθούμε με το κλαμπ, με τον Τσάβη και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα.
11: Thank you.
5: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της ΑΕΚ. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Λιάσο Λουκά. Έλα, Αντώνη μου, πάμε.
15: Καλησπέρα. Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολλά γκολ. Όσοι ήρθαν στο γήπεδο του Απόλλωνα, δύο ποιοτικές ομάδες, χωρίς μεγάλο άγχος για τους βαθμούς. Θεωρώ ότι οι δικοί μας ποδοσφαιριστές έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Είναι δεύτερο παιχνίδι που επιστρέφουμε μετά από το 3-0. Εντάξει, και τα λάθη που κάνουμε συνεχίζουμε να τα κάνουμε επίσης και χάσαμε τελικά το παιχνίδι που άξιζαν οι ποδοσφαιριστές. Μετά από αυτή την προσπάθεια επανήλθαν στο σκορ. Μπορούσαμε και με κάποιες ευκαιρίες, ειδικά με αυτήν του Τζέιντεν, να το γυρίσουμε το παιχνίδι υπέρ μας 4-3. Από εκεί πέρα η χρονιά τελείωσε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον Άρη για αυτήν την ευκαιρία που ήμουν εδώ και τους ποδοσφαιριστές για τη δουλειά και όλο το προσωπικό, διευθυντές, το προσωπικό στα γραφεία, τους ποδοσφαιριστές, το staff στο γήπεδο, τους πάντες. Τελείωσε η σεζόν, ο Άρης προχωρά, έρχεται η επόμενη μέρα και θα υπάρξουν ανακοινώσεις σύντομα και τα νέα που πιθανόν να θέλετε να μάθετε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια του χρόνου στην Ευρώπη σε όλες τις ομάδες, όπως επίσης και στις δύο ομάδες που παίζουν τελικό κυπέλλου, αλλά κυρίως σε όλες τις κυπριακές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη να φέρουν τα αποτελέσματα και για τις ίδιες και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ.
14: Κόουτς, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
14: Να προσπαθήσω να προλάβω την ανακοίνωση, παρότι είναι εδώ δίπλα μου. Σας ευχαριστήσατε την ομάδα. Αντιλαμβάνομαι αυτό σημαίνει ότι δεν θα σας δούμε τον χρόνο στον Άρη, τη νέα σεζόν εννοώ.
15: Επειδή δεν έχω συμβόλαιο για τη νέα χρονιά και θα γίνουν κάποιες συζητήσεις με την ομάδα, αλλά ναι, θα βγουν ανακοινώσεις από την ομάδα σύντομα για όλους και για όλα. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω το οτιδήποτε.
14: Ευχαριστώ, Κώστα.
15: Σας ευχαριστώ όλους. Καλή ξεκούραση, καλή διακοπή σε όλο τον κόσμο.
5: Επίσης, γεια σου Λουκά. Είσαι από τους αγαπημένους μου, να σου καλαγιάσω. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από το ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, ναι, Χένιμπερκ.
16: Καλησπέρα. Yes, we are very, very happy to finish this special, fantastic season. Winning home 5-2 is great to score 5. It's against a team like Apollo. We had to fight for it again. It was not easy, but the players worked really, really hard. They showed their quality. Tasos, I think, scored a special goal in the second half. It was not normal to see, and the skills and the quality and the finish was top. Ryan showed again he's the top scorer, and now he is in the history the top scorer. So many, many good things today, and some players that has not played so much also get time to play. We could rest some players that didn't need to play, that has played a lot, and we still scored 5 goals, we still won the game, so we are super happy.
17: Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή τη φανταστική σεζόν που κάναμε και την νίκη 5-2. Σήμερα ήταν εξαιρετικό απέναντι στον Απόλλωνα, μια πολύ καλή ομάδα. Παλέψαμε μέχρι τέλους, δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε σήμερα τον αγώνα. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο γήπεδο, βγάλαμε την ποιότητά μας. Ο Τάσος πέτυχε ένα πολύ ιδιαίτερο γκολ, το οποίο δεν βλέπεις συχνά. Επίσης, ο Ράιαν βγήκε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος και έγραψε και αυτός ιστορία. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία σήμερα για μας. Πήραν χρόνο κάποιοι παίχτες που δεν έπαιζαν συχνά. Ξεκουράσαμε κάποιους άλλους και πάλι κατορθώσαμε και πετύχαμε 5 γκολ και κερδίσαμε τον Απόλλωνα.
18: Καλησπέρα, τελείωσε η σεζόν ιδανικά αύριο. Ουσιαστικά θα σκέφτεστε την επόμενη. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα δεθούν προτεραιότητες όσον αφορά στο η Ομόνοια πάντα πρωταγωνιστή. Φέτος ήταν ξεκάθαρο ότι κύριος στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Την νέα σεζόν θα είναι η link phase του Champions League ή είναι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό.
16: So he's wondering if we have already set priorities regarding the targets of the team on the next season. At Ομόνοια there will always be targets and expectations is normal. When we had a season like this, I'm sure the expectation is even higher. We have not discussed, but it's normal for our club to try to win the league, to compete to win the league, to try to win the cup, to qualify for group stage in Europe. Now we are starting in the Champions League. And of course, it's very, very difficult to go there, but it's an opportunity for us. And we will try to do everything we can. But for sure, the goal is to get into a European group stage. But now we have more chances, and for sure the biggest group is the Champions League, and that is very, very difficult. So we need a lot of some good draws, and we need to play to our very, very, very best level, and maybe even better to make it. But it's football, and we are super happy that we have the opportunity to compete for this level. And we will see this. We will have a break now. And when we come back, I hope everybody has had a good rest. I hope everybody is looking forward to this summer and to the next season. And I also hope everybody can, all our players or fans or everybody inside our club, can enjoy and relax and rest for these 4 weeks and looking after their body to make sure that their head are ready when they come back and their legs are fresh and sharp. So that is the goal. And then we will start the hard work for next season, because nobody is going to give us anything, and this year nobody has given us anything. We had to fight for everything we have done this year. And it may look easy, but you see the points in the end, you see the goals. I can tell you it's not easy. if we did not work so hard in every training, every game, every week, from middle of July or even middle of June, until now, we will not have these results. So, for sure, there will be some players leaving, maybe. There will be some players coming, maybe. So, we will see. We have a very good team. Is it possible to add to the team to improve? We don't know. We will see, we will check, because we want to be better for next year, and that is the biggest target, is to improve, because we know if you stand still, you will go down. So we are looking to be better and better and better, knowing that what has been done this year has been something special.
17: Εντάξει, οι στόχοι όσον αφορά τους στόχους της ομάδας είναι φυσιολογικό ομάδες, ομάδα όπως η Ομόνια να θέτει υψηλούς στόχους και μετά την φετινή χρονιά είμαστε σίγουροι ότι οι απαιτήσεις θα είναι, οι προσδοκίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Δεν έχουμε συζητήσει εσωτερικά το θέμα αυτό με τους στόχους, όμως είναι φυσιολογικό για την Ομόνια οι στόχοι της να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να εισέλθει σε ευρωπαϊκό όμιλο. Ξεκινάμε τα προκριματικά του Champions League. Είναι όντως δύσκολο να περάσουμε στην League Phase, όμως είναι μια ευκαιρία για μας να δοκιμάσουμε, να προσπαθήσουμε για να κάνουμε τα πάντα, για να δούμε πού θα οδηγηθούμε, όμως ο στόχος είναι ασφαλώς να είμαστε σε ευρωπαϊκό όμιλο. Το να περάσει στο League Phase του Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να δούμε και τις κληρώσεις που θα έχουμε. Και από την πλευρά μας θα πρέπει να παίξουμε στο υψηλότερο δυνατό μας επίπεδο, ίσως και ακόμη πιο ψηλά από αυτό. Θα αντιμετωπίσουμε ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου σε αυτή την διοργάνωση. Τώρα έχουμε την διακοπή. Όλοι θα πρέπει να φροντίσουν να ξεκουραστούν και να έρθουν πίσω με το έτοιμοι και να ανυπομονούν για τις προκλήσεις που θα έχουμε για τη νέα σεζόν. Παίχτες και όλοι γύρω από την ομάδα θα πρέπει να απολαύσουν αυτές τις μέρες, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να προσέχουν πάνω απ' όλα τον εαυτό τους, ώστε όταν έρθουν πίσω να είναι έτοιμοι και φρέσκοι για το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, όπως και φέτος, έτσι και τη νέα σεζόν δεν πρόκειται να μας ευχαριστεί τίποτα. Αντίθετα, θα πρέπει να παλέψουμε για να κερδίσουμε αυτά που θέλουμε, όπως κάναμε και φέτος. Το να έχουμε τόσους βαθμούς και αυτά τα γκολ φέτος δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, για να έρθουν τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, ίσως κάποιοι παίχτες να φύγουν, ίσως κάποιοι να έρθουν, αυτό ακόμη δεν το ξέρουμε. Όμως ο στόχος θα είναι να βελτιώσουμε την ομάδα, αυτή θα είναι η προσπάθεια μας. Δεν είναι εύκολο, όμως θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι την νέα σεζόν, να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Όταν μένεις στάσιμος, μένεις πίσω. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε καλύτεροι την νέα σεζόν.
19: Καλησπέρα. Αν αυτή η φετινή Ομόνια είναι η καλύτερη ομάδα που έχει φτιάξει ως προπονητής και αν μπορεί να μας πει για τον Χαραλάμπο Κυριακίδη, αν τον λόγο που έμεινε εκτός αποστολής και για το μέλλον του στην Ομόνια.
16: So, he's wondering if this team of Ομόνια is the best team that you managed to create in your career. And the second part of the question about Haralambos Kyriakidis, why he was out of the squad today and what is his future in the team?
20: Regarding the team, I think so. Our competitors, like you see, Paphos took 9 points in Champions League. They won the league last year with a very, very good quality. AEK Larnaca did really well in the Conference League group stage, went through, lost to Crystal Palace after extra time. And for us to dominate as much as we've done all the way through the season, to play the football that we have done, offensively we have many strengths to use and we can play in different ways. Defensively we are still very, very, very strong. and I think it's the best. Regarding Kyriakides, unfortunately, yeah, okay, his contract is running out, so we would like to continue with him. He had also a very good season. He came in and was playing, making some big games and helping the team to win the league, keeping clean sheet, but also being safe and a good goalkeeper. When Fabiano came back from his injury, Kyriakides continued to play because of his quality, and he deserved to play. We knew his contract was going out. The club has been talking with him for 1 week. Yesterday, they had an agreement. He said yes to the offer. And this morning, he changed his mind and he said no. So he will go to another club. And we wish him all the best, because he's been here for 7 years. He's not played many games. He's had some injuries, but he's been a big part of Omonia, with being in the first team squad for 7 years. And when he has played, he has done really well. So we wish him all the best. But we have to respect when the contract is out. If we cannot find the agreement and players want to do something different, they can go, of course. It's their right, and we thank him for what he has done, and we wish him all the best in the future.
17: Όσον αφορά αν είναι αυτή η καλύτερη ομάδα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος σαν προπονητής, είπε ο κύριος Μπέρκο, δεν πιστεύει πως είναι. Πιστεύει ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχει φτιάξει. Πέρσι το να κυριαρχήσουμε αυτόν τον τρόπο στο πρωτάθλημα ήταν κάτι το σπουδαίο. Η Πάφος πήρε 9 βαθμούς στους ομίλους του Champions League. Πέρσι κέρδισε, κυριάρχησε στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ επίσης έκανε πολύ καλή πορεία στο conference και αποκλείστηκε στους 16 από την Crystal Palace. Και παρά το ότι είχαμε αυτούς τους αντιπάλους, καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Παίξαμε πολύ σπουδαίο ποδόσφαιρο, επιθετικά ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί και είχαμε διάφορους τρόπους για να αναπτύξουμε, για να αναπτυχθούμε στο γήπεδο και να επιτεθούμε. Αμυντικά επίσης ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, οπότε πιστεύω ότι είναι αυτή η καλύτερη ομάδα που έχω προπονήσει. Όσον αφορά τον Κυριακίδη, τελείωνε το συμβόλαιο του με το τέλος αυτής της σεζόν. Θέλαμε να παραμείνει στην ομάδα. Είχαμε συζητήσεις. Έκανε μια καλή σεζόν ο Χαράλαμπος, έκανε μεγάλα παιχνίδια, βοήθησε την ομάδα την περίοδο που έπαιξε, είχε καθαρές αιστείες στα παιχνίδια που έπαιξε. Και ακόμη και όταν επανήλθε ο Φαμπιάνο από τον τραυματισμό του, ο Κυριακίδης συνέχισε να παίζει, να είναι βασικός, γιατί το άξιζε από την παρουσία που είχε στην ομάδα. Την τελευταία εβδομάδα συζητούσαμε για το νέο συμβόλαιο. Χθες είχαμε συμφωνήσει στο νέο συμβόλαιο, μας απάντησε θετικά ο Χαράλαμπος, όμως σήμερα άλλαξε γνώμη και μας είπε ότι δεν αποδέχεται το συμβόλαιο και θα πάει σε άλλη ομάδα ο Χαράλαμπος. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Δεν είχε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια την περίοδο που ήταν στην Ομόνια. Είχε κάποιους τραυματισμούς, όμως είναι ένα κομμάτι της Ομόνιας, ένα μέρος της Ομόνιας. Όταν αγωνίστηκε έπαιξε πάρα πολύ καλά, στα παιχνίδια που έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλός. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την απόφαση. Οι παίχτες όταν μένουν χωρίς συμβόλαιο μπορεί να αποφασίσουν να συνεχίσουν κάπου αλλού. Είναι ελεύθεροι να το κάνουν αυτό και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση τους και ευχόμαστε στον Χαράλαμπο το καλύτερο.
0: Ένα σύντομο μήνυμα στον κόσμο, τι να περιμένει από την Ομόνια την νέα σεζόν.
21: So, what shall our fans expect from Ομόνια the next season?
20: I hope they can expect a team that will do everything they can on the pitch to play well, to do everything they can to win, to fight, to run, to play together, and to have a team that can compete in the league and to fight to win the league. I don't think it's not normal for us to win with this margin like we did this year. If we win the league next year by 1 point, we will be super happy. We will celebrate like we have never celebrated before. So that is the for sure the goal, but we know it's difficult. There are other teams that are strong and want to come back. And we have to do everything we can. We have to keep our same focus. We must train hard. We must have a good squad with many good players, and we must have a good staff. Everybody is doing their job all the time, like they have done this year. Because we have many good players, but we also have a good staff, and they work hard every day to help the players to perform like they are doing now. And maybe I not said it enough, but our staff does a great job every day. It's not easy because we have many games, and our players needs a lot of work. They are professional players, and they need to train, and we need to plan, and we need to help them with everything: restitution, training, physical thing, everything. So our staff has done a great job. So I hope we can continue in the way we have done this year, knowing that the competition will be tougher and stronger, and knowing that this season was something very, very special, and remembering that it was tight, it was close for a long, long, long time. It was more just before the playoff started, where we started to increase the gap a little bit, and then we just put the foot on the gas. So it was

0: Ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει. Εύχομαι να περιμένει όπως και φέτος μια ομάδα που θα κάνει ό,τι μπορεί. Θα κάνει τον καλύτερο, θα δίνει τον καλύτερο σε αυτό για να μπορέσει να κερδίζει, να παλεύει στο γήπεδο, να τρέχει, να είναι ένα σύνολο μαζί στο γήπεδο. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι το φυσιολογικό να τελειώνει μια σεζόν με τόσο μεγάλη διαφορά, βαθμολογική πρώτη θέση από τους υπόλοιπους. Ακόμη και του χρόνου, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα με ένα βαθμό διαφορά, θα είμαστε σούπερ χαρούμενοι και θα πανηγυρίσουμε όπως κάναμε και τώρα. Θα είναι δύσκολη μια σεζόν. Περιμένουμε ότι θα έχει και άλλες δυνατές ομάδες που θα θέλουν να επιστρέψουν. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να δώσουμε τα πάντα, όπως και φέτος. Και οι παίχτες φέτος έκαναν το καλύτερο δυνατό και το staff μας. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά για το staff. Ήταν δύσκολο, διότι είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε οι ποδοσφαιριστές χρειάζονταν το staff δίπλα τους για να τους υποστηρίξει, να τους βοηθήσει, για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους. Έκανε σπουδαία δουλειά το προσωπικό μας. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς. Τόσο σε θέματα αποκατάστασης, προπόνησης, φυσικής κατάστασης κτλ. Εύχομαι να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο ανταγωνισμός θα είναι υψηλότερο στην νέα σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη φετινή σεζόν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν κοντά όσον αφορά τη βαθμολογία με τις υπόλοιπες ομάδες. Ουσιαστικά στα play-offs άρχισε να μεγαλώνει η διαφορά. Εκεί πατήσαμε το πόδι στον γκάζι και αυξήσαμε την διαφορά μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι με τον Ύψονα στο Γασιβί που χρειαστήκαμε έναν γκολ από τον Γιώβετη στα τελευταία λεπτά. Ένα γκολ με το αριστερό πόδι του Γιώβετη που κόντραρε μπάλα και τέλειξε στα δίχτυα. Ήταν τέτοιες πολύ σημαντική βαθμή αυτή. Οπότε πρέπει να θυμόμαστε πόσο δύσκολο ήταν να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Χένιμπερκ. Ήταν κάτι σαν απολογισμό τη χρονιά από τον προπονητή της πρωταθλήτριας Κύπρου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2025-26 Ομόνιας Λευκοσίας. Να χαιρετήσω ξανά τον φίλο μου τον Νικόλα από Θεσσαλονίκη μεριά, ο οποίος με προτρέπει να βάλω όλα τα ευρώ μου πάνω στον θρύλο την Κυριακή. Λοιπόν, φίλε Νικόλα, θα σου πω, το ξανάπα σε μια από τις εκπομπές όταν ρωτήθηκα ξανά ανάλογα, θα το ξαναπώ και τώρα, ότι ποτέ μου δεν έχω στοιχηματίσει. Και ο λόγος που δεν το έχω κάνει ποτέ είναι γιατί το θεωρώ ότι είναι ένας μοχλός σεβασμού απέναντι σε αυτό που κάνω και απέναντι στους τηλεθεατές, τους ακροατές ή τους αναγνώστες, ανάλογα με το σε ποιο χώρο βρισκόμουν τη δεδομένη στιγμή. Σκεφτείτε δηλαδή να έχω στοιχηματίσει μια ομάδα να κερδίσει, να κερδίζω πολλά λεφτά αν κερδίσει, να περιγράφω τον αγώνα της και στο 90 λεπτό να δεχτεί κότσο και να χάσω τα λεφτά. Αμέσως αλλάζει η διάθεση. Είναι ο σεβασμός απέναντι σε αυτό που κάνω, που δεν με άφησε ποτέ να στοιχηματίσω. Προβλέπω, αλλά δεν στοιχηματίσω. Να σε καλά, φίλε Νικόλα. Έκανα δηλώσεις ο κύριος Λωσάδα, μην ανησυχείς, φίλε, 856. Γι' αυτό δεν φύγαμε μια ώρα μετά το τέλος των παιχνιδιών, όπως φεύγουμε συνήθως. Εμείναμε εδώ περιμένοντας και τις δηλώσεις του κυρίου Λωσάδα και του κυρίου Χένιμπερκ και όλων των προπονητών. Ο σεβασμός μας είναι απέραντος και δίκαιος απέναντι σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Απόλλωνα.
2: We organize this game and we build this game only with one goal, and that was to have my players in the best possible shape for the final, and no better opportunity to have a training session in the stadium where you're going to play the final against the well-deserved champions. So I'm not going to talk too much about the result, but also I want to give the reasons of all the substitutions during the halftime and all the substitutions we did during the second half. We are all thinking towards next weekend. I did it with pain in my heart because I'm a competitor and I always want to play to win and to have the best possible 11 on the field, but unfortunately today I really needed to manage the team thinking next week.

0: Nothing else to say. Nothing else to say. I think we did the corridor, showing a lot of respect for the opponent. And well, I really hope that we can compete face to face with a team like Omonia next season. That's my ambition. And now, well, I have probably the most beautiful week of the year in front of me for the whole team. And we will enjoy it to the fullest to be absolutely ready for this cup final.
1: Σήμερα οργανώσαμε την ομάδα με έναν και μόνο στόχο που ήταν να έχουμε τους παίχτες μας στην καλύτερη δυνατή φόρμα για τον τελικό και ήταν η καλύτερη ευκαιρία παίζοντας στο στάδιο που θα παίξουμε σε μία εβδομάδα και απέναντι στους άξιους πρωταθλητές. Δεν θέλω να πω πολλά για το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να εξηγήσω τις αλλαγές που έκανα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, οι οποίες τις έκανα έχοντας στο μυαλό τον τελικό. Γιατί θέλω να έχω όλους τους παίχτες στη διάθεσή μου και έπρεπε να κάνω διαχείριση της ομάδας. Το έκανα με βαριά καρδιά, διότι θέλω να είμαι ανταγωνιστικός, όμως ήταν απαραίτητο για τον τελικό. Δείξαμε το σεβασμό μας προς τους πρωταθλητές, κάνοντας το πασίγιο στο ξεκίνημα. Και ελπίζουμε στην επόμενη σεζόν να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Ομόνοια, να κοντραριστούμε με μια τόσο μεγάλη ομάδα. Τώρα ξεκινά για μας η πιο όμορφη εβδομάδα της σεζόν. Πρέπει να απολαύσουμε στο φουλ αυτή την εβδομάδα και να είμαστε πανέτοιμοι για τον τελικό.
2: Καλησπέρα. Μεγάλα ψέματα, όλα γυρίζουν γύρω από τον τελικό του κυπέλλου. Στα τελευταία παιχνίδια, δεν ξέρω αν είναι κάποιο τρόπο δοκιμαστικά, γιατί βλέπουμε ότι βάζει γκολ από όλα, δεν έχει τελικό.
3: Είναι το πρόεδρος, γιατί μαρκάμε γκολές, αλλά δεν τίγκο μαρκάμε γκολές.
2: Θεωρεί ότι το παιχνίδι θα πάει όπως πήγε σήμερα ή γενικότερα απλή στα παιχνίδια γκολ-γκολ ή θα πάει όπως είδαμε τη ρεβάνς με το ΑΠΟΕΛ στο 0-0 και να προσεγγίσει διαφορετικά τον αγώνα. Ευχαριστώ.
3: ¿Crees que el partido de la final será como hoy, que vamos a conseguir goles y también que nos marquen, o vamos a ir más como a la Puel que acabó en 0-0?
0: The game of today is no reference for the final. I just describe in my speech that everything what we did today was to have all the players as healthy as possible for the final. So today was just a practice, a training for us. If you want to compare or take any information about what could happen next weekend, consider the first half. Consider the two games against Apoel, consider the 17 games that we were undefeated. Those are references for what you can expect next weekend, not the second half.
1: Το σημερινό παιχνίδι δεν μπορεί να αποτελεί αναφορά για τον αγώνα του τελικού. Σήμερα, όπως είπα και πριν, ο στόχος είναι να έχουμε όλους τους παίχτες μας υγιείς για τον τελικό. Σήμερα ήταν μια προπόνηση για μας. Αν θέλετε να συγκρίνετε κάτι και να συλλέξετε πληροφορίες για τον αγώνα του τελικού, να έχετε υπόψη σας το πρώτο ημίχρονο των σημερινών, το παιχνίδι και τα δύο παιχνίδια ενάντια στο ΑΠΟΕΛ του Κυπέλλου και τα 17 παιχνίδια στα οποία είμαστε αίτητοι.
0: Thank you.
4: Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ρωσάρα. Όπως πάντα, ολοκληρωμένος, λογικός, σοβαρός, εμπεριστατωμένος. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψηνής μας εκπομπής. Δεν είναι το τελευταίο πάμε γήπεδο. Έχουμε και τον τελικό κυπέλλου την ερχόμενη Παρασκευή. Είπαμε και νωρίτερα ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας μέσα από την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός κάθε Σάββατο πρωί στις 10 με 12. Όπως θα το κάνουμε και αύριο βέβαια, αφού νωρίτερα στις 8 θα είναι μαζί σας ο Παντελής ο Ντρουσιώτης μαζί με τον Αλέξανδρο, τον ακριβό του και τον πολύ διαβασμένο συνεργάτη του, για την εκπομπή με θέματα που αφορούν στην Φόρμουλα 1. Πολλά θέματα και εμείς στις 10 η ώρα με τον αθλητισμό και πολιτισμό. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ τον Αντώνη για την άψογη συνεργασία που είχαμε και απόψε. Και την καλή μας την διάθεση θα την δείξουμε και με το τραγουδάκι με το οποίο θα σας αφήσουμε, ολοκληρώνοντας μια ακόμη βραδιά μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα. Πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία. Με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI. Έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
13: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
14: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buycellcyprus.com.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
5: Μετά από το τηλεοπτικό time out και με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ, η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε στην αμέσως πρώτη επίθεσή της για να καταπολεμήσει το small ball της Real Madrid, η οποία πλέον παίζει με πεντάρι τον Λάιλς, γιατί όπως είπαμε λείψει Ταβάρες και λένε ο Γκαρούμπα είναι το πεντάρι, αλλά έπρεπε να κάτσει στον πάγκο για να πάρει τις ανάσεις του. Με μια αλλιούπ συνεργασία του Ντελαρέα, ο οποίος ύψωσε για τον Νιλ Σακό, που είναι κανονικό πεντάρι ο Γάλλος της Βαλένθια, μείωσε σε 10-13. Ενώ όσο μιλούσαμε, είχε και λάθος από τον Καμπάτσο. Η μπάλα ξανά στη Βαλένθια με τον Τέιλορ να μπαίνει προς τα μέσα να δίνει στον Κι. Αμαρκάστος για τρεις, ευστοχή ο Κι. Και με ένα 5-0, ο δεύτερος ημιτελικός έρχεται στην ισορροπία. Ο Μπράξτον Κι, ο οποίος κατά πολλούς και νομίζω ότι απόλυτα δίκαια ήταν το κλειδί για την πρόκριση της Βαλένθιας σε αυτό το Final Four, σε αυτή τη σειρά με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν μάλιστα και το πρώτο τρίποντο της Βαλένθιας στο παιχνίδι μετά από 4 άστοχες προσπάθειες. Τρέι Λάιλς αστοχή, προσπάθησε ο Αμπάλντε για το επιθετικό rebound, όμως το rebound το αμυντικό πήγε στον Σακό και η Βαλένθια έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά και θα τα καταφέρει με ανάποδο lay-up του Καμ Τέιλορ, ο οποίος έχει διεμβολήσει αρκετές φορές την ρακέτα της Real. Ελείψη φυσικά ψηλού και έτσι το έχει εκμεταλλευτεί. Προβάδισμα ξανά για την Βαλένθια μετά το 2-0, 15-13. Απαντάει άμεσα όμως ο Ντεκ με τον ίδιο τρόπο με lay-up 15-15 και να που φαίνεται να ανάβει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού, να ανοίγει ακόμη περισσότερο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τέιλορ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, αλλά φάουλ από τον Χεζόνια, ήταν χαμηλά. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για την Βασίλισσα. Η Βαλένθια είναι στα τρία ομαδικά. Αλλαγές για την Ρεάλ Μαδρίτης, για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, Ανδρές Φελής και Τεό Μαλετών στο παρκέ, στη θέση των Αμπάλδε και Φακούντο Καμπάτσο. Από την άλλη, η Βαλένθια είναι στο glass floor με Σακό, Μπράξτον Κι, με Τόμσον, Κάμερον Τέιλορ και Σέρχιο Ντελαρέα. Κάμερον Τέιλορ κάνει την επαναφορά από το πλάι, θα δώσει στον Κι. Ο Κι ξανά στον Κάμερον Τέιλορ με αντίπαλο τον Ντεκ στις αλλαγές. Τέιλορ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, θα σταματήσει. Νέο καλάθι από τον Καμ Τέιλορ, είναι ασταματητός. Έχει 4 στα 4 δίποντα ήδη ο Αμερικανός. Νέο προβάδισμα για την Βαλένθια 17-15 για τις νυχτερίδες ή για τους ταρόχα τους πορτοκαλί όπως προτιμάτε. Μαλεντών μπαίνει προς τα μέσα, αστοχή. Επιθετικό rebound από ποιον, από τον Φελής. Όχι, η μπάλα θα βγει εκτός, αλλά θα βγει εκτός από τα χέρια του Σακό. Ο Φελής, ο οποίος φαίνεται μικρό στο μάτι και πράγματι δεν είναι το πρώτο boy στο γήπεδο, αλλά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πάει πολύ επιθετικά στο rebound και είναι και πολύ καλό στα επιθετικά rebound. Εδώ για παράδειγμα πάλεψε τη φάση απέναντι σε έναν παίκτη όπως είναι ο Σακό, ο οποίος τον περνάει 1,5-2 κεφάλια, αλλά κατάφερε να εξασφαλίσει την κατοχή για την Real. Ο Φελής θα επαναφέρει, θα δώσει τον Lines άμεση εκτέλεση από τον Lines από το πλάι, αστοχή πολύ ψηλά. Ο Ντεκ θα πάρει το επιθετικό rebound πάνω από τον Taylor και θα τελειώσει τη φάση. Νέο καλάθι για τον Αργεντινό. Θα είναι τους 4 και ισοφαρίσει 17-17, 2-45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντελαρέα στο Σακό κάτω από το καλάθι. Σταματάει, θα ευστοχίσει με μια δόση περιπέτειας μπροστά στον Γκαρούμπα. Νέο προβάδισμα για την Βαλένθια 19-17. Μία σου και μία μου είναι το παιχνίδι μετά από το νευρικό ξεκίνημα. Αυτό το 1,5 λεπτό το νευρικό των δύο ομάδων έχει ανοίξει ο ρυθμός. 2-25 για το τέλος. Λάιλς με τον Τόμσον. Λάιλς τον παίζει με πλάτη. Λάιλς γυρνάει. Πολύ ωραία, θα δώσει χαμηλά την μπάλα στον Ντεκ. Ο Ντεκ δεν θα βάλει το καλάθι, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Τέιλορ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Γκάμπριελ Τεκ, ο Αργεντινός, ο οποίος είναι ήδη στους 4 πόντους για την Ρεάλ. 2 και 19 για το τέλος, αλλαγές μάλλον για τον Μαρτίνεθ, Κοστέλο στο παρκέ και ο Μάρι Μουρ στο παρκέ, είδατε η δύναμη της συνήθειας, και στο glass floor, και ο Μάρι Μουρ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Τεκ, πρώτη βολή ευστοχή, μειώνει στον πόντο το μάτς 19-17 με την πρώτη βολή του Τεκ και τον πέμπτο του πόντο στο παιχνίδι για την παλιοσυρά. Ξέρει από Final Four ο Γκάμπριελ Τεκ, είναι από τους παίκτες που ξέρουν από Final Four, όπως και αρκετοί άλλοι της Real, σε αντίθεση με εκείνους της Βαλένθια. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Αργεντινός, 19-19, νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Ντελαρέα κατεβάζει την μπάλα. Ντελαρέα θα σταματήσει για τρεις. Ναι, ευστοχίος έρχεται ο Ντελαρέα. 22-19, μια προσωπική φάση που έβγαλε ο νεαρός γκάρντ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ και για πρώτη φορά στο συν 3 η Βαλένθια. 22-19, Μαλεντών. Αφύλακτη διάβαση, πολύ εύκολο λέει η άβια των Μαλεντών. 22-21, αμέσως επαναφορά και τρέξιμο στο παρκέ από τον Τέιλορ για την Βαλένθια. Όμως θα επιστρέψει πολύ γρήγορα η Ρεάλ. Θα φρενάρει τους παίκτες του Μαρτίνεθ και θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Εκεί κάνει την close out επίθεση. Σταματάει μπροστά από τον Λάιλς. Θα κάνει την προσποίηση. Θα ευστοχήσει ο Μπράξτον Κι. Ξανά στο συν 3 Βαλένθια. 24-21. Και έχω δίπλα μου και Χρήστο Ρομπόλη πλέον. Τον οποίο θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο.
6: Τα σέβη μας. Στην πρώτη διακοπή θα, όποτε είναι εύκαιρο, θα σας πω για τη συνέντευξη τύπου, γιατί από εκεί ερχόμαστε. Οπότε θα συνεχίσουμε.
7: Ενδιαφέροντα πράγματα, άκουσες.
6: Αρκετά ενδιαφέροντα. Όχι κάποια είδηση τρομερή, αλλά σίγουρα έχουν ενδιαφέροντες.
7: Ωραία.
5: Ας το έξεσαι τρίποντο ο Λάιλς στο transition de la Rea, είναι ζεστός, θα στοχίσει όμως, η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, αναπήδησε και βγήκε εκτός. Φελής θα κάνει το coast to coast, θα δώσει στον Μαλεντών, φάουλ και βολές, φάουλ από τον Ομάρι Μουρ, αν πρόλαβα να δω καλά, εκείνος χρεώθηκε το φάουλ από τον κύριο Λάτισεφς, πράγματι το 10 έδειξε ο κύριος Λάτισεφς, ο Λετωνός διαιτητής, φάουλ, δύο βολές για τον Θεό Μαλεντών, τον Γάλλο γκάρντ της Ρεάλ. Επιστρέφει ο Μοντέρο στο παρκέ στη θέση του Ντελαρέα. Ο Μοντέρο στο πρώτο του πέρασμα δεν ήταν καθόλου επιδραστικός, θα λέγαμε, για την ομάδα του. 0 σε όλα. Έχει 0-1 προσπάθεια για δύο πόντους, 0-1 για τρίποντο. Δεν έχει assist, δεν έχει rebound και έχει δεχτεί και μία τάπα. Με πλην 3 βγήκε από το glass floor ο Μοντέρο. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Θεό Μαλεντών. Μειώνει στο καλάθι. 24-22. Μειώνει τη διαφορά στους δύο η Real Madrid. Τη μέρα με τη νύχτα μέχρι στιγμής αυτός ο δεύτερος ημιτελικός, Χριστό. Ο ρυθμός είναι ανεβασμένος.
6: Ξαφνικές άμυνες.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. 24-23, 2-2 βολές από τον Γάλλο γκάρντ και η Real στον πόντο ξανά. Η Βαλένθια από τότε πήρε το προβάδισμα, δεν το ξαναέχασε. Μοντέρο θα δώσει τον Κι με τον Καρούμπα. Πολύ καλή άμυνα πρώτη από τον Καρούμπα. Θα σταματήσει προς στιγμή τον Κι, θα μπει προς τα μέσα ο Τέιλορ. Θα κερδίσει βολές, όχι φάουλ χαμηλά. Φάουλ χαμηλά για τον Καμ Τέιλορ. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό για την Ρεάλ. 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όχι το τρίτο ήταν. Δικό μου το λάθος. Τρίτο ομαδικό για τη Ρεάλ, ακόμη έχει να δώσει ένα. 46 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Βαλένθια έχει την επίθεση και έχει και το προβάδισμα το ελάχιστο του ενός πόντου. 24-23. Πολύ ωραία πάσα του Ομάρι Μουρ κάτω από το καλάθι στον Κι. Ο Κι θα ευστοχήσει. 26-23 ξανά στο συν 3 η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου, 17 για την επίθεση της Βασίλισσας. Τεκ θα δώσει το Μαλεντών με τον Μουρ, ξανά στο Τεκ με τον Τέιλορ, τον πάει προς τα μέσα, σταματάει Λάιλς για 3 το πρώτο του. Ναι, πρώτο τρίποντο του Τρέι Λάιλς στο παιχνίδι και το μάτς την ισοπαλία. 26 όλα, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτης περίοδου, όλα για την Βαλένθια. Η Ρεάλ έχει και να δώσει ένα φάουλ χωρίς να στείλει τους παίκτες του Μαρτίνεθ στις βολές. Ο Καρούμπα δεν θα το κάνει και έτσι θα το πληρώσει, γιατί ο Μπράξτον Κι με το αριστερό lay-up θα διαμορφώσει το 28-26 προβάδισμα για την Βαλένθια σε αυτόν τον δεύτερο ημιτελικό στη λήξη της πρώτης περίοδου.
8: B-Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Η χαρά του παιχνιδιού το πρώτο δεκάλεπτο, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγας. Βαλένθια προηγείται 28-26 της Real. Βαλένθια, η οποία είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 11 στα 15 δίποντα, 2 στα 6 τρίποντα, δεν εκτέλεσε κάποια βολή, 8 rebound και 7 assist, χωρίς κανένα λάθος. Παρά τον γρήγορο ρυθμό, δεν έκανε κανένα λάθος η Βαλένθια. Η Real, βλέπω εδώ, μόλις 1 και 6 assist, είχε 5 στα 10 δίποντα, 4 στα 7 τρίποντα, 4 στις 6 βολές και 9 rebound. Πάμε ξανά στο Telecom Center, στον Χρήστο Ρομπόλη, για τα της συνέντευξης τύπου των προπονητών Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Έλα, Χρήστο.
9: Λοιπόν, καλύτερα να πούμε ότι ακούγονται ακόμα οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι φωνάζουν ψηφίματα. Να αναφέρουμε τι είπε.
4: Χρήστο, πόσοι έχουν μείνει, μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση.
9: Έχει μείνει το 70% τουλάχιστον ο φίλος του
4: Ολυμπιακού.
9: Μπορεί και 80%, ναι.
4: Okay.
9: Ναι, γύρω στις 8-9.000 από τις 14 μπορεί και παραπάνω να είναι στη θέση τους. Το βλέπουμε γιατί ξεχωρίζει το κόκκινο από το πράσινο. Δηλαδή φαίνονται κάποια κενά πράσινα καθίσματα, αλλά δεν είναι πάρα πολλά. Σε άλλα Final Four έχουμε δει μη εμπορικούς από άποψη εισιτηρίων ημιφιναλίστ να αδειάζει και το γήπεδο. Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχάρει τους παίκτες του και τους φιλάθλους για την παρουσία που είχαν στον ημιτελικό. Είπε ότι ήταν το πρώτο βήμα, λέει, παίξαμε σαν ομάδα, λέει, και ήμασταν συμπαγή σε όλο το μάτσα αμυντικά. Καταφέραμε να ελέγξουμε, λέει, τα συναισθήματά μας παρά το γεγονός ότι κάποιες φορές παρασυρθήκαμε, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να διαβάσουμε καλύτερα την άμυνα των αλλαγών και να εκμεταλλευτούμε και, και τη γρήγορη κυκλοφορία μας και τα διαβάσματα που κάναμε καλύτερα στην αντίπαλη άμυνα. Εξήρε το walk-up λέγοντας ότι αυτός είναι ο πρώτος που δίνει τον τόνο στην άμυνα όλης της ομάδας με τον τρόπο που πιέζει την μπάλα, αλλά δεν ήθελε να ξεχωρίσει μόνο έναν παίκτη και είπε ότι όλα τα σου του Φενέρ ήταν υποπίεση, είχε και πολλά airball. Και όταν σταματά τον αντίπαλο, ο Μπαρτζόκας κερδίζει σε αυτοπεποίθηση και αυτό το κάναμε πολλές φορές, είπε, σε αυτό το παιχνίδι. Ρωτήθηκε επίσης για το πόσο σημαντικό ήταν ο Ολυμπιακός και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι και εκεί που θα μπορούσε ίσως να αλλάξει το momentum, μιας και η Φενέρ είχε μειώσει στους 9 από τους 20, ο Ολυμπιακός αντιπεξήλθε. Είπε ότι όταν πήγε το μάτς από τους 29 και μπήκαμε τόσο δυνατά στην τρίτη περίοδο, είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε και ξαναφέραμε τη διαφορά στα ίδια τα επίπεδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η ομάδα δείξε ότι είναι συμπαγής και είχε το μυαλό της στο κεφάλι της και όχι τη μύτη της ψηλά. Πρέπει να είσαι ταπεινός, λέει, όποια διαφορά και αν έχει στο παιχνίδι. Ενώ πέρασε μπροστά η Real 29-28 με ένα τρίποντο του Λάιλ τώρα. Ρωτήθηκε για το Φουρνιέ από ένα Γάλλο συνάδελφο και είπε ότι ο Φουρνιέ παίζει πάντα με την καρδιά του, έχει χτίσει μια σχέση με το σύλλογο, με τον κόσμο του και μπορεί πολλές φορές να παίρνει κάποιες τρελές αποφάσεις, αλλά έχει μεγάλη κλάση και μεγάλη προσωπικότητα και αυτός είναι ο Φουρνιέ και είδατε πώς πανηγυρίζει τις νίκες που παίρνουμε σαν ομάδα. Τον ρώτησαν επίσης για το πώς ένιωσε που για πρώτη φορά ήρθε στο Telecom Center Athens ή ο ΆΚΑ παλιότερα όπως λεγότανε και ήταν και είχε το κοινό με το μέρος του, γιατί συνήθως όπως καταλαβαίνετε ήταν στην άλλη πλευρά ως φιλοξενούμενος του Παναθηναϊκού και είπε ότι έχω περάσει, λέει, δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, κυρίως με τις αντιδράσεις του κόσμου, λέει, στο δικό μου το πρόσωπο, αλλά σήμερα ήταν διαφορετικά, δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός καθώς δεν είχε προκριθεί στο Final Four και ο κόσμος, λέει, ήταν φοβερός και μας έσπρωξε στη νίκη, αλλά, λέει, όταν έχεις την ευθύνη μιας ομάδας και το πώς θα παρουσιαστεί στο γήπεδο και με την πίεση που έχουμε εμείς οι προπονητές, δεν μπορώ να σκεφτείς τίποτα περισσότερα από όσα γίνονται μέσα στο γήπεδο και όχι τι γίνεται στις κερκίδες. Και τέλος ρωτήθηκε αν κρίνει τον τωρινό Ολυμπιακό την πιο όρημη εκδοχή του σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια και να είναι πιο έτοιμος δηλαδή για να κατακτήσει αυτή την Ευρωλίγκα. Είπε ότι δεν θέλω να χρησιμοποιώ εμπόδιες εκφράσεις. Είναι νωρίς να πούμε αν αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού. Καλύτερα να μείνω ταπεινός και να απαντήσω σε αυτό το ερώτημά σας την Κυριακή μετά τον τελικό. Από την άλλη, να πω και συντόμως τι είπε και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσης, ο προπονητής του Φενέρμπαχτσε. Απογοητευμένος πολύ με την εικόνα της ομάδας. Είπε ότι ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι με πλήρη σύνθεση φέτος. Εξαίρεσε δηλαδή τα παιχνίδια στα οποία η ομάδα του είχε αποσύρει με τραυματισμούς, το διάστημα του Μέλη και του Φόλ που ήταν εκτός δράσης και η Φενέρ έκανε τις συνεχόμενες ήττες δηλαδή. Είπε ότι κάναμε πολύ κακά ξεκινήματα στις τρεις πρώτες περιόδους και το πληρώσαμε πολύ ακριβά αυτό. Στη συνέχεια, λέει, πάντα βρίσκαμε, λέει, τον τρόπο να επιστρέφουμε, να μειώνουμε τη διαφορά και να ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι, αλλά και εκεί κάναμε κάποια λάθη και στην άμυνα και στην επίθεση και δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την αντεπίθεσή μας. Είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος στο σημερινό παιχνίδι. Εμείς ήμασταν άθλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είχαμε πάρα πολύ καλά κακά ποσοστά από μακριά. Είχαμε 8 στα 36 τρίποντα και είπε χαρακτηριστικά πολλά εξ αυτών ήταν και ελεύθερα. Και θα ήθελα να δω το ακριβές ποσοστό των ελεύθερων χαμένων τρυπώντων που είχαμε. Και είπε ότι πρέπει να ανασυνταχθούμε για την συνέχεια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά, είπε, αλλά και εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Χωρίς αυτό να στερεί τίποτα από την επιτυχία του Ολυμπιακού. Και τέλος να πω ότι έκανε έτσι και μια καταγγελία, γιατί ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και πολύ περισσότερο κόσμο από τη Φενέρ στις κερκίδες. Και είπε ο Γιασκεβίτσης ότι εγώ, λέει, ήξερα τους αριθμούς που γράφονταν στα μέσα ότι θα είναι πάνω κάτω ο κόσμος των ομάδων. Ο κόσμος, όπως ξέρετε, λέει, δεν κερδίζει τα παιχνίδια, αλλά το λυπηρό είναι ότι άκουσα ότι πολλοί κόσμος της Φενέρμπαχτσε έμεινε έξω από το γήπεδο, γιατί παρότι είχαν πληρώσει εισιτήρια και μάλιστα πολύ ακριβά, δεν τους εστάλησαν τα εισιτήρια, δεν τα πήραν εγκαίρως στα χέρια τους και δεν μπήκαν στο γήπεδο. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι και χθες το βράδυ ήμουνα σε δείπνο με κάποιους φίλους, λέει, δικούς μου, οι οποίοι δεν τους είχε έρθει ακόμα το εισιτήριο και δεν κατάφεραν και κάποιοι από αυτούς να μπουν στο γήπεδο και σίγουρα αυτό, λέει, δεν είναι πολύ καλό για την εικόνα της Ευρωλίγκας, είπε ο Σαρώνας Γιασκεβίτσης, που τέλος είπε και για τον Ντεκολό, επειδή ήταν το τελευταίο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ότι ό,τι και να πω είναι λίγο, έχει μια τεράστια καριέρα, είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Αυτά εν συντόμως και είναι ο παραδείγματος του σκητάλης στον Παναγιώτη.
10: Χρήστο, αυτό που είπες τώρα στο τέλος για την καταγγελία, ας το πούμε έτσι, του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, ναι. Ουσιαστικά έρχεται ως συνέχεια σε αυτά που είχε δηλώσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τουρκικής ομάδος, που έκανε λόγο για ντροπιαστική διοργάνωση και για μπάχαλο με τα εισιτήρια και φίλους της ομάδας να μένουν εκτός.
9: Ναι, έγινε μπάχαλο, είναι αλήθεια. Και έμεινε κόσμος εκτός. Για τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα αν έχουν μείνει έξω κάποιοι φίλοι της ομάδας. Της Φενέρ πάντως, για να το λένε οι άνθρωποι, προφανώς κάποιοι έχουν μείνει έξω και είναι κρίμα. Γιατί άμα έχεις δώσει τόσα λεφτά, ακόμα και αν σου περισσεύουν και να έρχεσαι να τα κάνεις το ταξίδι για να μην μπορείς να είσαι στο γήπεδο, είναι άσχημο σίγουρα για τη διοργάνωση και κάτι πρέπει να το κοιτάξει η Ευρωλίγκα για τα επόμενα χρόνια. Γιατί
10: συνολικά θα πω εγώ για τα εισιτήρια και τον τρόπο διάθεσης. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
9: Αυτά παραδίδω τη σκητάλη στο Βαρκέλη, γιατί έχουμε μάτσα 6 και 56 περί το τέλος του ημιχρόνου. Παναγιώτη 35-39 μπροστά η Ρεάλ.
5: Ο Φελής έχει πάρει φωτιά με δύο τρίποντα, έχει πάει στο συν 4 την Ρεάλ. Νωρίτερα ο Μοντέρο πέτυχε τον πρώτο καλάθι και το πανηγύρισε και μάλιστα ήταν τρίποντο και φάουλ. Και να σου πω και επίσης, Χρήστο, βλέπουμε το παιχνίδι ακριβώς δεξιά μας. Είναι ο Ινιάκη Ντεμιγκέλ, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι και λίγο μακριά, αλλά νομίζω εκείνος είναι ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού. Επαναφορά για την Βαλένθια, έχουμε μπάλα περνάει εκτός, ο κύριος Λότερ Μόζερ, ο κύριος Τιφαλά, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, γιατί η μπάλα βγήκε εκτός, δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα, τον διόρθωσε, μάλλον τον του πρότεινε ο κύριος Λότερ Μόζερ ότι η μπάλα βγήκε από παίκτη της Βαλένθια, άρα η επαναφορά είναι για τη Ρεάλ, η οποία έχει το προβάδισμα, είναι στο συν 4, το γύρισε με τον Λάιλς, ο οποίος αρχικά βρήκε ρυθμό στην επίθεση, αλλά και τα απανοντά τρίποντα του Φελής, έχει και την επίθεση 6 και 45 για το τέλος του ημιχρόνου. Φελής στον Χεζόνι από τη γωνία για τρεις αστοχή, rebound από τον Σακό, μπροστά από τον Καρούμπα, ο Σακό θα δώσει στον Μοντέρο, Πραντίγια, τρίποντα στο transition, αστοχή, rebound, ποιος, ο Μαλεντών με τον Χεζόνι να πέφτει στο παρκέ, transition, προϋποθέσεις transition για την Real, η μπάλα όμως θα κάνει μπρος πίσω ο Φελής. Πήγα να πω ότι η μπάλα φεύγει πίσω από το κέντρο, γιατί είχε βάλει το χέρι του ο Μοντέρο, αλλά ο κύριος Τιφαλά, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, έδωσε μπρος πίσω την παράβαση αυτή για τον γκάρτα από την Δομινικανή Δημοκρατία. Και τι έχουμε, challenge, έχουμε challenge, το οποίο ζήτησε ο κύριος Σκαριόλο. Θα έχουμε challenge λοιπόν. 6 και 22 για το τέλος του ημιχρόνου. Η Ρεάλ έχει ανατρέψει το παιχνίδι και από το πλην 2, το οποίο έκλεισε την πρώτη περίοδο, έχει ξεκινήσει με ένα 13-7 στην δεύτερη. Έχει ήδη φτάσει τους 8 πόντους ο Τρέι Λάιλς με ένα 3 δίποντα, 2-3 τρίποντα, ένα rebound, μία assist ο Καναδός. 8 πόντους έχει ο Χεζόνια, 8 και ο Ντεκ, 6 ο Ανδρές Φελής με τα απανωτά του τρίποντα. Οι διαιτητές ακόμη εξετάζουν τη φάση για το αν έγινε, μπρος πίσω. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Για να δούμε πάνω στο Cube αν θα φανεί. Η μπάλα είναι στα χέρια του Φελής. Έχει χαμηλό στο κορμί. Το Σακό ήταν στη φάση. Έχει χαμηλό στο κορμί του ο Σακό. Από αυτό το πλάνο δεν ξέρω αν είναι εύκολο να καταλάβουν οι διαιτητές αν έχει βρει την μπάλα ο Σακό. Μάλλον την έχει βρει, και λέμε μάλλον, γιατί και πάλι και το άλλο πλάνο το οποίο έχουμε δεν φαίνεται να κουμπάει την μπάλα. και τρίτο πλάνο. Επιστρατεύουν οι διαιτητές για να διαπιστώσουν αν όντως έγινε μπρος-πίσω από τον Ανδρές Πελής.
10: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή να πω ότι η BWIN παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
12: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
13: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
12: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
13: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
12: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
15: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That green living with Gree Air Conditioners.
16: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
17: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
18: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
17: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Αυτό το Σάββατο στις 11 το βράδυ θα είμαστε τέταρτες στον Αλφα με την Ελένη Ράντου λίγο πριν κατέβει στην Κύπρο με την παράσταση «Ο κατάδικός μου», την οποία σκηνοθετεί.
21: Πρέπει η γυναίκα να περάσει τα 50 για να της πούνε το respect. Εγώ έφτασα στα 60 για να πάρω το respect. Είναι στιγμές που νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει η καρδιά μου πέφτοντας. Ένιωθα ότι είμαι ένα, πώς να σου το πω, ένα βάρος. Πάντα. Και οικονομικό και ψυχικό. Περισσότερο φροντιστική είμαι εγώ προς τον Βασίλη παρά ο Βασίλης προς εμένα. Μας χωρίζανε κάθε 3 μήνες. Όσο λατρεία μπορεί να έχει σε ένα μύθο, τόσο δύσκολο να ζεις με ένα μύθο. 2-3 έτσι κρίσεις περάσαμε. Με τα χρόνια νομίζω ότι έχουμε πει ελάχιστα ψέματα ο ένας τον άλλο. Τελειώδη υπομονή να είσαι με τον Βασίλη. Τελικά ήμουνα ικανό άτομο.
19: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Σάββατο στις 11 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
22: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
0: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
23: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
24: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
23: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
24: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
23: Ίνκο. Make the world in your hands.
25: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
26: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
27: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
28: Περήφανος που κερδίσαμε, όμως η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ελπίζουμε να πάνε τα πράγματα όπως θέλουμε και την Κυριακή. Θέλω να βοηθάω όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Με νοιάζει μόνο να κερδίζουμε. Θέλω να βοηθάω με κάθε τρόπο σε άμυνα και σε επίθεση. Όλοι δώσαμε τα πάντα και αυτό μας βοήθησε να κερδίσουμε. Η αντοχή και η ωριμότητα που έδειξαν όλα τα παιδιά, ακόμη και όταν ο αντίπαλος θα την τρούσε, η αμυντική μας νοοτροπία, η επιμονή μας, ακόμη και όταν δεν έπαιναν τα σουτ, δείξαμε μια καλή εικόνα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και την Κυριακή. Του έγινε και η κλασική ερώτηση για το Telecom Center Athens, για το αν θα είναι ιδιαίτερο έτσι για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει τον τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο. Είπε ότι αγαπάω το σεφ, δεν το συζητάω ότι θα είναι ωραίο να κερδίσουμε εδώ, αλλά δεν θα αντάλλαζα το σεφ με τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε τι έκανε έτσι αμέσως μετά από την νίκη, είπε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να στείλω μήνυμα στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ και ότι θα ετοιμαστώ όπως πρέπει για την Κυριακή. Να σου πω έτσι και λίγο γρήγορα όσα μας είπε ο Μιλουτίνοφ. Είπε ότι νιώθω πολύ καλά, η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Στο ίδιο μήκος σχήματος και αυτούν οι δηλώσεις. Νικήσαμε μόνο ένα παιχνίδι, αν δεν νικήσουμε και το επόμενο, το απόψινό δεν θα έχει σημασία. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, να ξεχάσουμε το απόψινό παιχνίδι το συντομότερο δυνατό και να διατηρήσουμε την ίδια ενέργεια. Πρέπει να δείξουμε πόσο το θέλουμε και την Κυριακή. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα και επιτυχημένοι, πρέπει να το ξεχάσουμε το απόψινό και να επικεντρωθούμε στην ξεκούρασή μας. Έχουμε μια μισή μέρα μπροστά μας και για τα στοιχεία έτσι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που ξεχώρισαν και που ήταν αυτά που τα καθοριστικότερα για να έρθει τελικά η νίκη. Είπε ότι η ενέργεια και η άμυνα που παίξαμε ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες στο παιχνίδι μας. η αμυντική μας προσπάθεια ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Παίξαμε καταπληκτικά αμυντικά και αυτό ήταν το κλειδί. Αυτά.
4: Ωραία.
28: Κάθομαι από Γόρτ και Μελουτίνο.
4: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά και στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στον Παναγιώτη Κεφαλά. Η Ρεάλ έχει αρχίσει σιγά-σιγά και ξεμακραίνει. Είναι διψήφια πλέον η διαφορά.
5: Ναι, Τάσο, πράγματι έφτασε ακόμη και στο συν 12. Τώρα με την πρώτη βολή του Rivers η Βαλένθια μειώνει στους 9, 42-51. Και αυτό γιατί η Ρεάλ έχει πάθει Βαλένθια, θα λέγαμε. Σουτάρει με το εξωπραγματικό 9 στα 14 έξω από τα 6,75. Νωρίτερα, τώρα δηλαδή, αστόχησε σε τρίποντο ο Κέ και με το τρίποντο του Καμπάτσο που πήγε στους 12, είχε σουτάρει με 9 στα 13. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλέον ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Έχει πετύχει 51 πόντους σε 17 αγωνιστικά λεπτά. Η Ρεάλ τρέχει ασταμάτητα στον παρκέ, όπως τώρα ο Καμπάτσο, ο οποίος θα δώσει στον Αμπάντε. Αμπάντε στο Λάιλς. Νέο τρίποντο από την Ρεάλ. 3 στα 4 ο Καναδός. Ξανά σε διψήφια διαφορά. 54-43. Άμεση απάντηση από τον Μοντέρο, ο οποίος με ένα σλάλομ θα κάνει το 45-54. Έχει αρχίσει και κουράζει εμάς με την καλή την έννοια. Είναι εξουθενωτικός ο ρυθμός του παιχνιδιού. Είναι πάνω κάτω. Πραγματικά μετά από το πρώτο δίλεπτο στήρο, οι δύο ομάδες τρέχουν ασταμάτητα. Νέο τρίποντα από τον Καμπάτσο, 10 στα 15. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε από τη Ρεάλ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 57-45, άμεση απάντηση από τον Rivers. Ξανά στους 10, 47-57, σε αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό το οποίο έχουν προσφέρει οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στο Class 4 του Telecom Center. Καμπάτσο. Θα σταματήσει, Καμπάτσο, έχει πάντα την μπάλα, δίνει στο Χεζόνια. Χεζόνια με υποψία βημάτων παίρνει προς τα μέσα. Απαλλάσσεται από τον Μπράξτον Κι και με ένα λεϊά από Κροάτης φτάνει τους 10 προσωπικούς του πόντους και στέλνει ξανά τη Βασίλισσα στο συν 12-49, 47-59. Μοντέρο με τον Αμπάλδε. Μοντέρο τώρα με τον Χεζόνια στην αλλαγή. Θα δώσει στον Κι. Κι θα σταματήσει από τα 4 μέτρα, θα ευστοχίσει μπροστά στον Λάιλς. 49-59 και θέλουμε ακόμη 1-50 για το τέλος του ημιχρόνου. Χεζόνια θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Θα δώσει στον Γιούλ, ο οποίος είναι το νέο πρόσωπο της Βασίλισσας. Γιούλ στον Αμπάλδε. Αμπάλδε στον Καμπάτσο ξανά. Καμπάτσο των 5 πόντων και των 3 ασίστ. Καμπάτσο μπαίνει προς τα μέσα. Προσπαθεί να δώσει τον Αμπάλδε, αλλά θα κλέψει ο Μοντέρο και θα γίνει το φάουλ στον Dominic Ongard της Βαλένθια και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές, γιατί αυτό ήταν μόλις το πέμπτο ομαδικό της Βασίλισσας. Με το σκορ του 49-59, 1-32 για το τέλος του ημιχρόνου. Μοντέρο θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών για λογαριασμό της Βαλένθια. Ο Σακό θα επιστρέψει στο παρκέ στη θέση του Rivers, όπως θα επιστρέψει και ο Rivers στην θέση του Μπατιό.

0: ο οποίος Μπαντιό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καθόλου παράγοντας του παιχνιδιού στο σκάρτο δεκάλεπτο το οποίο έχει αγωνιστεί. Γιατί είπαμε, στο ξεκίνημα χρεώθηκε με δύο γρήγορα φάουλ και αποσύρθηκε γρήγορα στον πάγκο. Έχει προσφέρει μόλις δύο πόντους με ένα στα πέντε συνολικά σούτ, ένα τριαδίποντα 0-2 τρίποντα. Από την άλλη, ο Μοντέρο δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει το ρυθμό του και να γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Θα ευστοχίσει την πρώτη βολή, θα μειώσει σε 50-59 με τον 7ο πόντο του Μοντέρο, ο οποίος επίσης δεν σουτάρει καθόλου καλά. Έχει 2 στα 7 σουτ εντός παιδιάς, έχει όμως 5 ασίστ και ένα κλέψιμο. Μοντέρο εύστοχος και στη δεύτερη, 51-59. Με τον Καμπάτσο να κατεβάζει την μπάλα. 1,5 λεπτό για το τέλος του ημιχρόνου. Καμπάτσο με τον Τέιλορ. Καμπάτσο με τον Σακό. Καμπάτσο θα δώσει το Γιούλ. Γιούλ για 3. Αστοχή, rebound. Επιθετικό από τον Λάιλς. Λάιλς θα δώσει τον Καμπάτσο. Νέα επίθεση για τη Βασίλισσα. Λάιλς θα διστάσει για 3. Θα ξαναδώσει τον Καμπάτσο. Καμπάτσο πολύ έξυπνα εκεί. Κέρδισε το φάουλ από τον Σακό και πολύ σωστά κιόλας. Ο Σακό έκανε το φάουλ γιατί ο Καμπάτσο ήταν έτοιμος να τον περάσει στα πόδια. Ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό αυτό για την Βαλένθια. Είχε επαναφορά από το πλάι η Ρεάλ με τον Καμπάτσο. Καμπάτσο κάνει την επαναφορά, θα δώσει στον Γιούλ. Γιούλ ξανά στον Καμπάτσο. Περιμένει και ο Καρούμπα να μπει ξανά στο παρκέ. Θα δώσει στον Λάιλς. Λάιλς αστοχή για 3. Rebound πολύ ψηλά από τον Κι και θα δώσει την μπάλα αμέσως στον Μοντέρο, ο οποίος θέλει να τρέξει, αλλά ξανά πολύ καλή επιστροφή από την Ρεάλ. Θα σταματήσει ο Μοντέρο, θα σουτάρει για 3. Θα αστοχήσει. Επιθετικό rebound από τον Τέιλορ. Τέιλορ δίνει στο Σακό. Πολύ ωραία πάσα. Σακό θα καρφώσει βέβαια. Και με αυτό το mini σερί της Βαλένθια η διαφορά θα πέσει στους 6 από τους 12. 53-59 από μία επίθεση για κάθε ομάδα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπάτσο θα σταματήσει για 3. Όχι, πολύ ωραία πάσα για το Χεζόνι, ο οποίος θα πάρει το maximum με την εκπληκτική assist του Μάριο Χεζόνι. Αν και είχε ανοιχτό τρίποντο του Καμπάτσο, αν και είχε ανοιχτό τρίποντο ο Καμπάτσο, είδε τον Χεζόνια απέναντι στον Κίο. Κι δεν είχε την προσοχή του στην μπάλα. Και έτσι ο Χεζόνια κάτω από το καλάθι θα πετύχει το φάουλ, θα κερδίσει, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Μπράξτον Κι και θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Θα ξεκολλήσει την Ρεάλ και θα σταματήσει αυτό το μίνι σερί το οποίο είχε χτίσει η Βαλένθια. 28 και 8 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Διαβουλεύσεις, Λοντερμόζε, τη Φαλάκα, τη λένε για τον χρόνο. Όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Μάριο Χεζόνια είναι έτοιμος για να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Ο Κροάτης, ο οποίος είναι στους 12 πόντους. Πρώτος σκορέρ είναι ο Λάιλς με 13. Αν ευστοχίσει τη βολή ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, θα γίνει και εκείνος πρώτος σκορέρ της ΑΡ. Πράγματι και με την πρώτη βολή την οποία ευστοχεί. Βεβαίως, ναι, γιατί είχε ένα ζευγάρι το οποίο αστόχησε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. 13ος πόντος για τον Μάριο Χεζόνια. Πρώτος σκόρερ μαζί με τον Λάιλς. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ κιόλας και της Βαλένθια με 13 πόντους. Και είναι ο Μπράξτον Κι. Και το σκορ γίνεται 53-62. Κατεβάζει ο Μοντέρο την μπάλα. 20 δευτερόλεπτα για την επίθεση της της Βαλένθια, μια απόκληση της τάξης των 4 με 5 δευτερολέπτων με το χρονόμετρο του γηπέδου. Με την επίθεση της Βαλένθια, Μοντέρο. Μοντέρο με τον Καρούμπα θα τον πάει στα πόδια ή θα σουτάρει. Μοντέρο, διαδοχές, τρίπλες, σταματάει από τα 6 μέτρα. Αστοχή, όχι. Στην πάρα του Χατζήρη ήταν τρίποντο τελικά. Ήταν τρίποντο, όπως το δώσε ο κύριος Τιφαλά που είχε ξεκάθαρη εικόνα. Τρίποντο λοιπόν με τον Τζιν Μοντέρο, όπως είπαμε, ο οποίος ανεβάζει στροφές, ανέβασε στροφές και θα μειώσει για την Βαλένθια. 56-62, 5,3 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Time out για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν, η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις αμέτρητα ειδικά παικτών κορυφαίου Build the Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ορί και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Λοιπόν, 56-62. Παναγιώτη, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πριν έτσι όπως το πήγαινε η Φενέρ πριν στον πρώτο ημιτελικό, ψάχναμε να βρούμε ποια είναι η χειρότερη επίδοση σε ημιτελικό Final Four. Ναι. Ήταν το 49 της Λιμόζ, της Αραγώσα, το 95. Ρεάλ Λιμόζ 62-49. Εδώ αυτό το που ήταν τελικό αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά απίθανο. έχει κάνει, όταν ήταν το σκορ 59-53, έβγαλε μια κάρτα η Νόβα ότι είναι ρεκόρ επίτευξης πόντων μιας ομάδας σε πρώτο ημίχρονο ημιτελικού. Ήταν το 56 της Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του 24.
2: Ναι.
1: Πλέον τώρα έχει πάει 62 η Ρεάλ και έχει, ναι, το έχει διαλύσει και το έχει φτάσει μέχρι και η Βαλένθια το 56, έτσι.
2: Και για να δούμε και τη Ρεάλ, Τάσο, γιατί έχει προοπτική να πετύχει ή 2 ή 3 ή ακόμη και ένα πόντο, αν κερδίσει φάουλ και ευστοχή σε
1: 5,3
2: είναι
1: μια ομοιότητα.
2: Νέο time-out, νέο time-out έχουμε στο 56-62, 5,3 για τη λήξη. Νέο time-out, κάτι δεν άρεσε στο Σέρτζιο Σκαριόλο.
1: Ωραία, λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για το φινάλε. Λοιπόν, δήλωση Βαγγέλη Μαρινάκη, εξερχόμενος από το Telecom Center μετά την νίκη Παύλα πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Κυριακής. Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι άλλο, να το σηκώσουμε ξανά εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώνεις το κύπελο. Και για την παρουσία του στον πρώτο χρονικά ημιτελικό και το αν δείχνει την ενότητα στον ερυθρόλευκο οργανισμό, είπε το συζητάμε αυτό, δεν τίθεται θέμα συζήτησης. Και μιας και λέω για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είπαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ, προέκυψε ότι πριν μεταβεί στο Telecom Center μαζί με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι δύο άνδρες τα είπαν και έθεσαν επιτάπητος τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν, παρουσία τόσο του Ντάρκο Κοβάσεβιτς όσο και του μάνατζερ του Βάσκου Τεχνικού, του Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Κεφαλά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο ψού και από την αρχή. Γιατί με το που έγινε η επαναφορά της Ρεάλ, να σου πω αλήθεια, κοιτούσα το χρονόμετρο γιατί ήθελα να επιβεβαιώσω ότι απομένουν 5,3. Το χρονόμετρο μας έκανε τη χάρη γιατί πάγωσε στα 5,3. Οπότε την μπάλα μπορεί να μπήκε στο παρκέ και ο Καμπάτσο να τρέξε πολύ γρήγορα το γήπεδο και να φτάσει μέχρι το κέντρο. Αλλά θα πρέπει να επαναληφθεί η επαναφορά. Θα πρέπει να επαναληφθεί η επαναφορά.
1: Ωραία.
2: Διαβουλεύει τώρα του κύριου Τιφαλά με την γραμματεία. Όχι, όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Με Καμπάτσο, Χεζόνια, Γιούλ, Λάιλς και Φελής στο παρκέ η Ρεάλ. Με Κι, Πραντίγια, Τέιλορ, Μοντέρο και Ντάριους Τόμσον η Βαλένθια. Η μπάλα στα χέρια του Καμπάτσο, ο οποίος κάνει την επαναφορά. Δίνει στο Χεζόνια. Καμπάτσο τρέχει το παρκέ. 3-2-1. Καμπάτσο για 3. Μπάζερ μπίτερ. Αστόχησε. Άστοχο τρίποντο λοιπόν από τον Φανκούντο Καμάτσο, λήξη πρώτου ημιχρόνου, Βαλένθια, Ρεάλ, 56-62, επιμέρου σκορ, 28-26 πρώτο δεκάλεπτο, 28-36 δεύτερο δεκάλεπτο για την Βασίλισσα, συνέπεια στην επίθεση από την Βαλένθια, γιατί είχε ακριβώς την ίδια συγκομιδή των 28 πόντων από την άλλη. Πολύ ανώτερη η Ρεάλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, 36 πόντους ενεργητικό, έχοντας για πρώτους σκόρερ Τρέι Λάιλς και Μάρο Χεζόνια με 13 πόντους ο καθένας, 5 ο Αμπάλντε, 8 ο Καμπάτσο, 3 ο Κέ και 4 ο Μαλεντών, 8 ο Ντεκ, 2 ο Γκαρούμπα, 6 ο Φελής, μια Βασίλισσα η οποία εκτελεί με 11 στα 19 έξω από τα 6,75, ίδιο ακριβώς ποσοστό και στα δίποντα με 11 στα 19. Επίσης έχει πάρει 18 rebound, έχει δώσει 14 assist για μόλις 3 λάθη. Από την άλλη η Βαλένθια έχει πρώτο σκόρερ τον Κι με 11. Ο Μοντέρο ανέβασε την απόδοσή του. Έχει φτάσει στους 11 και εκείνος διψήφιος για την Βαλένθια με 5 ασίστ. Αλλά η Βαλένθια με τα 5 στα 15 τρίποντα, με αυτό το 33,3 ποσοστό το οποίο έχει, δεν τη βοηθάει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και αυτό αποτυπώνεται από αυτό το 56-62. Θα μου πείτε 56 πόντι δεν είναι φτωχή συγκομιδή, αλλά γιατί έχει εκμεταλλευτεί περισσότερο η Βαλένθια την έλλειψη του Ταβάρες και γενικά κανονικού πενταριού από την Ρεάλ, γι' αυτό και τα δίποντά της τα περισσότερα είναι κάτω από το καλάθι και έχει πολύ καλό ποσοστό, 18 στα 26 ή 69,2.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β

0: Αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
1: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
7: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
6: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
7: Τον δρόμο που σε χωράει.
6: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
7: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
6: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
6: Cyprus Pride 2026.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
10: Οι βουλευτικές εκλογές καθορίζουν το αύριο της χώρας και η ενημέρωση χρειάζεται αξιοπιστία, ψυχραιμία και ουσία. Η Καθημερινή Κύπρου είναι εδώ με συνεχή κάλυψη, έγκυρη πληροφόρηση και άμεση μετάδοση όλων των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εκλογικής βραδιάς. Ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο στο καθημερινή.com.cy. Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα και από εμάς.
1: Καλησπέρα.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Βαλένθια με την Ρεάλ. 56-62, θυμίζω, προηγείται η Ρεάλ με 6 πόντους.
1: Ξεκίνησε. Γκολ και θεά μου που θα λέγαμε στο
2: πάρα πολύ σχολείο. Ωραία. Ναι. 62 πόντοι και 56 πόντοι στο ημίχρονο. Καταπληκτικά πράγματα. Καλά τώρα για την Ρεάλ. Θα μας πει περισσότερο ο Παναγιώτης Κεφαλάς από το Telecom Center. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Όλα σενιόρε, κόμο εστά. Ισπανικό
2: παιχνίδι. Φάει την παγίδα τώρα, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη.
3: Ισπανικό παιχνίδι βλέπουμε, οπότε να το νιώσουμε λίγο, να το βιώσουμε. Πράγματι.
2: Εμείς λόγω ηλικίας θα λέμε όλε ο Ταύρος που έλεγε ο Κωνσταντάρας ταινίες.
3: Οκ, και για τρεις αστοχή. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, έβρεξε καλάθια στο πρώτο ημίχρονο. Το 56-62 είναι περισσότεροι πόντοι οι οποίοι έχουν επιτευχθεί σε ημίχρονο ημιτελικό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ο Καμ Τέιλορ με ένα τρίποντο θα μειώσει σε 59-64 για την Βαλένθια, μια Ρεάλ η οποία έκλεισε το ημίχρονο με το εξωπραγματικό 69% στα τρίποντα. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και αυτή η διαφορά που έχει πάρει ένα δύσκολο καλάθι εδώ από τον Χεζόνια. 59-66 ξανά στο σύν 7.
2: Γίνεται αυτό, Παναγιώτη, και δεύτερο ημίχρονο, λες?
3: Το αυτό ποσοστό. Είναι το σύντομενο.
2: Εγώ λέω δεν γίνεται.
3: Εγώ λέω δεν γίνεται. Εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστεί. Γιατί είναι και εξουθενωτικός ο ρυθμός. Πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό αν θα αντέξουν μέχρι το τέλος να παίζουν σε αυτόν τον ρυθμό. Θα μου πείτε, οι ισπανικές ομάδες είναι έτσι παίζουν.
2: Εντάξει, αλλά η Βαλένθια που κάνει και το rotation, ας πούμε, το συνεχόμενο, ακριβώς, έχει περισσότερες ελπίδες. Η Ρεάλ που έχει λίγο πιο σφιχτό rotation και πιο μεγάλα παιδιά, δεν ξέρω αν θα αντέξει, αλήθεια.
3: Ακριβώς, και πιο μεγάλα παιδιά σε ηλικία, πράγματι, θα έχει ένα θεματάκι. Ας το έξερε στο μεταξύ, ο Μοντέρο πήρε το αμυντικό rebound, η Ρεάλ, Αμπάλδε για τρεις από τη γωνία. Αστοχός είναι αυτό που λέγαμε, είναι μεγάλο ερωτηματικό αν θα συνεχίσει με το ίδιο εξωπραγματικό ποσοστό η Ρεάλ. Βέβαια δύσκολα αυτό το 69% να κλείσει μαζί με 69% στον τρίποντο, νομίζω ούτε οι Warriors δεν το κλείσαν. Όμως προς το παρόν βγάζει άμυνες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ και με μια καλή άμυνα πάνω στον Τέιλορ τον υποχρεώνει σε βήματα. Παίρνει νέα κατοχή ομάδα του Σέρτζιο Καριόλο σε αυτά τα 2 και 10 τα οποία έχουν κυλήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο συν 6 βρήκε το τέλος του την Βασίλισσα. Στο συν 1 είναι 3-2 το επιμέρου σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 3-2 υπέρ της, μάλλον 3-4 με συγχωρείτε, υπέρ της Ρεάλ. Καμπάτσο θα περάσει από τον Μπαντιό, θα το ξαναβρει μπροστά του όμως. Καμπάς θα δώσει τον Αμπάλντε, Αμπάλντε στον Χεζόνια. Χεζόνια με πλάτη τον Τέιλορ, τον σπρώχνει και λίγο Τέιλορ. Τον πάει όμως προς τα μέσα με τη δύναμή του ο Χεζόνια. Θα στοχίσει το χούκ, αλλά ο Κέκε είναι εκεί και με το tip-in, το follow δηλαδή. Θα κάνει το 59-68 στο συν 9 η Ρεάλ. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα εκ των κορυφαίων της Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο. Μοντέρο στον Μπαντιό. Μπαντιό αμέσως για τρεις. Του αλλοιώνει το σούτο ο Κέκε και rebound εύκολο από τον Χεζόνια. Η Ρεάλ τώρα θα πρέπει να παίξει πολύ καλή άμυνα γιατί προφανώς θα περιμένει την αντεπίθεση και την αντίδραση της Βαλένθια. Φάουλ χαμηλά το οποίο κερδίζει ο Χεζόνια από τον Μπαντιό. Αν πρόλαβα να δω καλά, το οποίο θα είναι το τρίτο του. Όπως και να έχει. Ο Κι θα πάει στον πάγκο.
2: Έτσι όπως παίζει ο Μπαντιό σήμερα, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είναι μεγάλη απώλεια να πάει στον πάγκο.
3: Όχι, πράγματι δεν είναι, αλλά όμως τον χρειάζεται. Η Βαλένθια θέλει να έχει τύχη στο παιχνίδι. Καμπάτσο, ο οποίος βγάζει τρομερή ενέργεια, θα δώσει στον Οκέ και ο Κι και αμαρκάριστος για τρεις από τη γωνία. Αστοχή, rebound από τον Χεζόνια με τη βοήθεια του Καρούμπα. Να που ανανεώνει και κατοχές η Ρεάλ. Καμπάτσο θα περάσει ένα πολύ ωραίο σλάλομ. Πήγε να δώσει μια δύσκολη πάσα την οποία κατάλαβε ο Μοντέρο και κλέβει. Κατεβάζει την μπάλα Πραντί για φάουλ αμέσως από τον ΟΚΕΚΕ. Βλέπουμε τώρα πιο σκληρό παιχνίδι. Με διάθεση και τις δύο ομάδες να τρέξουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν σκληρύνει λίγο οι άμυνες. Έχει γίνει λίγο πιο physical που λένε και στο μπάσκετ. Δηλαδή οι παίκτες βάζουν πολύ περισσότερο το κορμί τους. Έχει προξήματα, έχει πολύ δυναμικό παιχνίδι. Και αυτό προφανώς θα είναι και ο στόχος της Ρεάλ, έτσι ώστε να κόψει εντελώς τον τσαμπουκά που λένε σε εισαγωγικά της Βαλένθια. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα, πολύ δύσκολο καλάθι ο Μπαντιό μπροστά στον Γκαρούμπα. Τον έπαιξε στα πόδια που λένε και θα μειώσει σε 61-68 ο Μπράνκου Μπαντιό. Καμπάτσο χάνει προς τη στιγμή την μπάλα, αλλά με δυσκολία θα τη δώσει στον Οκέ και ο Κέκε μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει, δίνει στον Καμπάτσο. Καμπάτσο θα στάρει για τρεις. Όχι, υποψία βημάτων ο Καμπάτσο. Νομίζω θα δώσει τον Αμπάλδε. Αμπάλδε στον Χεζόνια. Χεζόνια θα στοχίσει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Ρίβερς με την προσποίησή του. και θα κερδίσει το δικαίωμα, κέρδισε μάλλον το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές από το φάουλ του Rivers, ο οποίος, όπως λέμε μπασκετικά συσσαγωγικά, έφαγε την προσποίηση του Χεζόνια, πήδηξε για την τάπα, ο Χεζόνια πήγε για το καλάθι σε δεύτερο χρόνο και έτσι κέρδισε το φάουλ για βολές. Ο Μπαντιός στον πάγκο, ο Ντάριος Τόμσον στο παρκέ. Όπως είπες και εσύ Κώστα, ο Μπαντιό δεν έχει γίνει καθόλου παραγωγός παιχνιδιού. Έχει 4 πόντους με 2 στα 7 σουτ. 0-3 τρίποντα, 2-4 δίποντα, ένα μόλις rebound, καμία ασίστ. Το πλην 1 το PIR του, το ranking του δηλαδή. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Χεζόνια. Σπανούλης Ζήσης, τώρα τους δείχνει το πλάνο και στο Cube. Θερμό χειροκρότημα από το ερυθρόλευκο το οποίο παραμένει Telecom Center. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει. Πρέπει να είναι γύρω στους 7 με 8.000 που έχουν μείνει στις Κερκίδες. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή ο Χεζόνια. 61-70 ξανά στο συν 9 η Real. Μοντέρο. Μοντέρο, σπάει το screen, δίνει στον Τόμσον, Τόμσον για 3, ευστοχή ο Τόμσον με το πρώτο του τρίποντο, είναι η πρώτη του προσπάθεια γενικά στο παιχνίδι του Ντάριους Τόμσον και είναι ευστοχή και είναι και για 3 μάλιστα, 64-70 με το τρίποντο του Ντάριους Τόμσον, το άλλο τεπέκτη της Μπασκόνια και της Ανατολού Εφές. Καμπάτσο, Καμπάτσο περνάει, λέει up, αστοχή, rebound, μακρινό από τον Χεζόνια με ακόμη ένα deflection από τον Καρούμπα. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο Καρούμπα στα rebound για την Real. Χεζόνια θα δώσει τον Καρούμπα, Χεζόνια ξανά, Χεζόνια θα γυρίσει σαν πολύ δύσκολο σουτ, θα στοχίσει εδώ. Καλύτερο box out από τον Μπραντίγια, θα εξασφαλίσει αμυντικό rebound για την Βαλένθια. Μοντέρο φεύγει στον εφηδιασμό, φάουλ κατευθείαν από τον Αμπάλδε, χαμηλά. Λέει ο κύριος Λάτισεφς, ο οποίος ήταν μπροστά στη φάση, για 3 πόντους ζητάνε της Βαλένθια, καθότι ο Μοντέρο διέκρινε, προέβλεψε μάλλον ότι ο Μπάλδε θα πάει να του κάνει το φάουλ και εκτέλεσε από το κέντρο και γι' αυτό το λόγο έχουμε και challenge 5 και 14 για το τέλος της τρίτης περίοδου, challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ για να δοθούν 3 βολές και όχι φάουλ χαμηλά στον Μοντέρο, με το σκορ να είναι στο 64-70, πάντα μπροστά η Real Madrid της.
0: Big Win, περήφανος εθνικός χορηγός της EuroLeague. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Και η λογική λέει ότι θα δικαιωθεί, ναι, στο challenge. Γιατί έχει πιάσει την μπάλα ο Μοντέρο, κατάλαβε ότι θα του γίνει το φάουλ από τον Αμπάλδε και εκείνη τη στιγμή έκανε την κίνηση να σουτάρει. Οπότε η λογική λέει, τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαβάσουν οι διαιτητές. Θέλω να πω, έχουμε δει και χειρότερα να είναι πολύ πίσω από τη σέντρα. Αυτό τουλάχιστον είχε περάσει και τη σέντρα ο Μοντέρο.
4: Κοιτάνε άλλο πράγμα τώρα. Κοιτάνε πριν αν ήταν τρίποντο του Τόμσον.
2: Ναι.
4: Ή αν πάταγε.
2: Ναι.
4: Το οποίο δεν είναι σαφές. Όχι, τρίποντο πρέπει να είναι.
2: Τρίποντο φαίνεται, ναι. Α, ζουμάρουν λίγο η τεχνική. Τρίποντο φαίνεται, τώρα δεν ξέρω τι απόφαση έχουν πάρει, αν έχουν πάρει για το...
4: Νομίζω θα το δουν μετά.
2: Τρεις βολές ή οτιδήποτε, ναι.
4: Τη φάση με τον Μοντέρο.
2: Εντάξει.
4: Είναι αυτή η λέω και πολύ καλά λες, ότι μπορεί, είναι μια γελιότητα όλο αυτό που συμβαίνει φυσικά με τους παίχτες που παίρνουν τρεις βολές. Από την άλλη, είναι και μια τιμωρία για έναν παίχτη ο οποίος κάνει ένα εσκεμμένο φάουλ, ας πούμε, όπως το κάνουν στο ποδόσφαιρο και παίρνουν κίτρινη κάρτα, ας πούμε, για να κόψουν αντεπίθεση. Το κάνουν και στο μπάσκετ και αρκετά συχνότερα.
2: Οπότε σου λέει, αν έχεις το φόβο ότι μπορεί να σου δώσω τρεις βολές, μπορεί να σταματήσουν ή να περιοριστούν τα φάουλ σκοπιμότητας που γίνονται. Δεν μπορεί να δώσει εσκεμμένο, άλλη, το εσκεμμένο το παλιό που λέγαμε. Το εσκεμμένο το παλιό δεν μπορεί να το δίνει. Έχει καταργηθεί το εσκεμμένο. Υπάρχει το αντιαθλητικό.
4: Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να το δώσω, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του εσκεμμένου.
2: Ναι, αλλά επειδή μπαίνει σε μια λογική, πρέπει να ψυχολογήσει και να ψυχαναλύσει ο διαιτητής τον παίχτη για να καταλάβει την πρόθεσή του και μετά μπαίνει σε άλλα μονοπάτια, ας πούμε, λίγο τηλεπαθητικά. Δίνουν αυτά τα φάουλ, ξέρεις, όταν έχει πιάσει ο παίχτης την μπάλα. Είπαμε, η λύση είναι να δίνονται, για παράδειγμα, όταν είναι τουλάχιστον στο μπροστινό μισό του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή, μην δίνουν οτιδήποτε για 3 πόντους που είναι πίσω από τη σέντρα. Διότι ο παίχτης δεν θα σουτάρει ποτέ πίσω από τη σέντρα. Ούτε ο Στεφ Κάρι δεν σου τα έριψε από τη σέντρα. Ούτε ο Ντόνσιτς δεν σου τα έριψε από τη σέντρα. Εκτός αν είναι λήξη 10 λεπτού. Μόνο εκεί δικαιολογείται να δώσει 3 βολές, γιατί κάποιος μπορεί να πάει να πάρει ένα σούτ, ας πούμε, γιατί τελειώνει η περίοδος. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα το μελετάνε. Βλέπουν αν έχει πιάσει την μπάλα. Σύμφωνα με τα replay, φαίνεται ότι έχει πιάσει την μπάλα ο Μοντέρο. Είναι ακριβώς ένα βήμα τελικά πριν τη γραμμή της σέντρας και δεν έχει περάσει. Απλά μου φάνηκε με τη φόρα που είχε ότι είχε περάσει το κέντρο του γηπέδου. Το κοιτάνε, το ξανακοιτάνε. Εντάξει, είναι σημαντικό. Έχει πολύ χρόνο βέβαια. Έχει 5 και 14 για τη λήξη τρίτης περίοδου. Αλλά η διαφορά είναι στους 6. Και αν πάρει 3 βολές ο Μοντέρο, μπορεί να κατεβάσει τη βάρος στους 3 και να έχουμε έτσι διαφορετικό momentum στο παιχνίδι από τη στιγμή που η Ρεάλ, όπως λέγαμε και με τον Παναγιώτη Κεφάλα, δεν σουτάει το ίδιο καλά στο τρίποντο. Δεν ξέρω αν έχει φτωχίσει και σε τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Η Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ, ναι. Νομίζω τα τρίποντα όλα που εκτέλεσε πήγανε σίδερο.
4: Ναι,
2: ακόμα και τα ελεύθερα.
4: Έχει 0 στα 5 μέχρι στιγμή στο δεκάλεπτο. Ναι.
2: Ναι, έκανε εκείνο το εντυπωσιακό 11 στα 19 στο πρώτο και όπως λέγαμε και με τον Παναγιώτη Κεφαλά, δύσκολα θα συνεχίσει να σουτάρει με το ίδιο. Κάτω το έδωσαν το φάουλ τελικά. Παναγιώτη, κάτω, ε!
3: Ναι, κάτω. Το δώσανε χαμηλά. Okay. Πάντως πριν ήταν τρίποντο, άρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή στο σκόρ 64-70 παραμένει. Έντονες διαμαρτυρίες για την Βαλένθια, οι οποίοι περίμεναν τρεις βολές σε αυτή τη φάση με τον Μοντέρο. Για να είμαι ειλικρινής, έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Έχουμε δει και χειρότερα να δίνονται τρεις βολές δηλαδή. Οπότε τέλος πάντων, η απόφαση των τριών διαιτητών, των δύο διαιτητών μάλλον, ήταν αυτή του κυρίου Τιφαλά και του κυρίου Λοτερμόζερ, οι οποίοι πήγανε στο βίντεο. Μοντέρο θα κάνει την επαναφορά για τον Rivers. Rivers θέλει να ξεφορτωθεί την μπάλα και να τη δώσει στον Τόμσον. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι τόσο μακριά από το καλάθι. Τόμσον με δυσκολία στον Μοντέρο. Μοντέρο 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια. Μοντέρο χαμηλά στον Πραντίγια. Πραντίγια με πλάτη τον Αμπάλδε. Πραντίγια, πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Τον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Ισπανίας θα τον περάσει και μια spin move, όπως λέμε. Θα κάνει το 66-70 ο Χάιμε Πραντίγια κάτω από το καλάθι. Για πολλωστή φορά η Βαλένθια εκμεταλλεύεται το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα. Ελείψη βέβαια ψηλού από την από τη Ρεάλ. Κρύο αίμα ο Χεζόνια, τρίποντο αμέσως. Και από την εφορία του πλην 4 για την Βαλένθια ξανά στην παγωμάρα του πλην 7. 66-73 με τρίποντο του Μάριο Χεζόνια. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, λέει η Άπ για τον Μοντέρο εκεί. Άμα σε περάσει το πρώτο βήμα κύριε Αμπάλδε και άμα κύριε Γκαρούμπα δεν έρχεται γρήγορα για τη βοήθεια, προφανώς και ο Μοντέρο μόνος του με το καλάθι στο τέτα τέτ δεν το χάνει σε κενή εστία. 68-73 με τον 13ο πόντο του Τζιν Μοντέρο. Χεζόνια με τον Τέιλορ, φάουλ. Πολύ έξυπνα το πήρε εδώ ο Χεζόνια, γιατί είδε ότι είχε προτάξει το χέρι του ο Τέιλορ και έτσι όπως πήγε να περάσει ο Χεζόνια ξεχάστηκε ο Τέιλορ και του κέρδισε το φάουλ. Ήταν χαμηλά αυτό, ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό για την Βαλένθια.
2: Παναγιώτη, ο Μοντέρο μετά το τελευταίο layup έδειξε να μην πατάει καλά το πόδι του. Γύρισε πίσω δηλαδή και έκανε λίγο κουτσό. Κάτσε να δούμε και το replay.
4: Κάτι φαίνεται πίσω από το αριστερό του γόνατο. Ότι έχει παραπάτησε μόνος του ουσιαστικά στην προσγείωση.
2: Ή μπορεί να πάτησε και λίγο σε πόδι αντιπάλου. Έκανε και παρατήρηση ο Γιάννης ότι έκανε και νόημα στον πάγκο τώρα στο time out. Προφανώς λίγο να του βάλουν ψυχτικό ή να τον αλλάξει λίγο να δει το πόδι του. Σημαντικός παράγοντας του αγώνα, αν έχει θεματάκι ο Μοντέρο, να δούμε σε τι κατάσταση είναι.
3: Σαφέστατα και αν και η φάση έγινε ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, για να είμαι ειλικρινής, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, γιατί είναι τόσο γρήγορος.
2: Έχει ζαλιστεί, Παναγιώτη, με αυτά που γίνονται εκεί. Έχει ζαλιστεί.
3: Είναι ειδικά το πρώτο μήχρονο, παιδιά, ήταν πολύ γρήγορο. Δηλαδή δεν προλαβαίναμε να περιγράψουμε το ένα καλάθι και αμέσως η άλλη ομάδα, τη Ρεάλ, τη Βαλένθια, πετύχαιναν το επόμενο. Ήταν πραγματικά τόσο γρήγορο ρυθμό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντως που η Ρεάλ προσπάθησε να ντυθεί Βαλένθια σήμερα και να τη ματσάρει με το παιχνίδι το δικό της.
3: Μα δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
2: Δεν πήγε να κατεβάσει το ρυθμό, ας πούμε. Πήγε να παίξει στο ρυθμό της Βαλένθια που είναι πάντα επικίνδυνο. Όταν παίζει απέναντι σε μια ομάδα που το κάνει αυτό τόσο καλά όλη τη χρονιά, να δοκιμάσει να το κάνει κι εσύ, που ξαναλέμε έχει μικρότερο rotation και μεγαλύτερες ηλικίες ξέρεις το roster, έχει ένα κίνδυνο αυτό το πράγμα. Για να αντέξει 40 λεπτά. Η Βαλένθια το κάνει όλα τα παιχνίδια 40 λεπτά. Ως Ρεάλ μπορεί να το αντέξει αυτό το παιχνίδι.
3: Πάνω σε αυτό που λες όμως, ξέρεις τι γίνεται, γιατί το συζητούσαμε και με τον Χρήστο Ρομπόλη στο τέλος του ημιχρόνου, η Βαλένθια γενικά και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό δεν σούταρε καλά. Οπότε αυτό την έχει προκαλέσει η Ρεάλ την Βαλένθια, να σουτάρει συνεχώς. Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή σουτάρει 7 στα 18. Οκ, 38%. Δεν είναι όμως τόσο καλό ποσοστό για Βαλένθια.
2: Όχι, έχει 43-44 μέσα στη χρονιά, αλλά θυμίζω πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχει 16% στο τρίποντο. Θέλω να πω, καλό είναι σήμερα σε σχέση με εκείνο.
3: Από την άλλη, είναι πάρα πολύ εύστοχη η Ρεάλ από το τρίποντο. Είναι πάρα πολύ εύστοχη. Η Βαλένθια νομίζω για να έχει και τύχη, αφού βλέπει ότι δεν τη βγαίνει το παιχνίδι από την περιφέρεια, πρέπει να χτυπήσει μέσα από τη ρακέτα. Δεν έχει ψηλό η Ρεάλ. Οπότε γι' αυτό έχουμε δει και τόσα πολλά lay-up και πράγματι, παιδιά, επιβεβαιώνεστε. Ο Μοντέρο δεν είναι στο παρκέ, βγήκε αλλαγή και βλέπω τους φυσιοθεραπευτές πάνω του. Είναι στο πίσω μέρος του πάγκου. Ντεκ για τρεις χωρίς να πηδήξει, θα στοχίσει. Αλλά πολύ ψηλά ο Αμπάλδε το επιθετικό rebound και θα ανανεώσει την επίθεση της Ρεάλ. Λέει τώρα όμως για τρεις θα συγχωρήσει. Δεν θα ευστοχήσει ο Λάιλς. Νέο επιθετικό rebound από τον Ντέκα αυτή τη φορά. Και όχι μόνο πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ και έκανε το 68-75 για την Βασίλισσα με το καλάθι και φάουλ το οποίο σημείωσε ο Γκάμπριελ Ντέκ. Ο Ντέκ ο οποίος έχει φτάσει τους 10 πόντους. Από ό,τι βλέπω πράγματι η Ρεάλ έχει φτάσει τα 11 επιθετικά rebound. Πολύ καλή δουλειά και σε αυτό τον τομέα για την Βασίλισσα. Έτοιμος για τη βολή ο Γκάμπριελ Ντέκ. Θα αστοχήσει rebound εδώ πολύ ψηλά από τον Επραντή, γιατί δεν θα δώσει άλλο επιθετικό. Στην Ρεάλ το 68-75 υπέρ της Βασίλισσας παραμένει. Ντελαρέα το νέο πρόσωπο στο παρκέ θα δώσει στον Πραντίγια. Πραντίγια ψάχνει τον Rivers. Ο Rivers ο οποίος δεν πρέπει να έχει σουτ από το τρίποντο σήμερα. Θα δώσει τον Thompson. Thompson σταματάει, σουτάρει αστοχή. Πάρα πολύ καλή δουλειά στα rebound εδώ από την Ρεάλ. Εξασφαλίζει ο Χεζόνια το αμυντικό. Ο Αντρές Φελής τρέχει το παρκέ. Σταματάει, δίνει στον Μαλεντόν. Μαλεντών και εκείνος πατάει φρένο γιατί έχει επιστρέψει τη Βαλένθια. Όμως καταλαβαίνει ότι είναι άδεια η ρακέτα και περνάει στα πόδια των Nate Rivers και με το lay-up θα στείλει τη Βασίλισσα στο συν 9-68-77 με το lay-up από τον Τεό Μαλεντών. Φάουλ τώρα από τον Μαλεντών στον Thompson στην προσπάθειά του να δώσει πάσα στον Πραντίγια. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για την Real Μαδρίτης, οπότε θα έχει νέα, μάλλον θα έχει 15 δευτερόλεπτα η Βαλένθια, δεν είχε περάσει το 14, 15 τα δευτερόλεπτα της επίθεσης για την Βαλένθια, 2:59 για το τέλος της τρίτης περίοδου με την Ρεάλ. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και να έχει παγιώσει μια διαφορά της τάξης των 7-8 πόντων, ενώ έχει φτάσει νωρίτερα και στους 12. Δυσκολεύεται ο Thompson, αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Πραντίγια. Πραντίγια με τον Ντέκ μπορεί να τον σπρώξει. Πραντίγια σταματάει, κρατάει την μπάλα και με μια ακόμη πολύ ωραία κίνηση, με ωραίο footwork που λένε, θα αποφύγει τον αντίπαλό του και με το μακρινό hook θα κάνει το 70-77. Είναι αυτό που είπαμε, παιδιά, ότι πρέπει η Βαλένθια για να μείνει στο παιχνίδι να πιέσει μέσα από τη ρακέτα της ελλείψη ψηλού από την Real. Χεζόνια. Χεζόνια με τον Πραντίγια. Χεζόνια θα σταματήσει από πολύ μακριά. Στοχή, μακρινό rebound από τον Πραντίγια. Θα δώσει στον Ντελαρέα, ο οποίος τρέχει το παρκέ. Ντελαρέα δίνει στο πλάι. Στον Thompson αστοχή. Rebound πολύ ψηλά από τον Lyles. Και Φελής τώρα τρέχει στο transition. Φελής αστοχή στο lay-up. Όμως ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Αστοχή ξανά ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μαλεντών για τρεις ελεύθερος από το κορυφή. Ναι! 70-80. Αντρές Φελής. Το είπαμε και στο πρώτο εμίχρονο. Μπορεί να μην είναι μεγάλο στο μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ καλό στο επιθετικό rebound. Ο γκάρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία. Και θα δώσει τον Thompson. Thompson να μαρκάρει στους για τρεις. Αστοχή, rebound. Μακρινό από τον Φελής, ο οποίος τρέχει το παρκέ και δίνει στον deck. Λέει απαστοχή, νέο επιθετικό rebound από τον Φελής και η μπάλα είναι, όχι είναι φάουλ, είναι φάουλ στον Γκάμπριελ Ντέκ. Από τις φωνές του κόσμου δεν ακούστηκε το σφύριγμα του Τυφαλά, αλλά ο Γκάμπριελ Ντέκ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Ρεάλ βγάζει τρομερή ενέργεια στο παρκέ, κάνει φοβερή δουλειά στο rebound, δεν δίνει πολύ εύκολα επιθετικά rebound στη Βαλένθια και ήδη σε 28,5 λεπτά παιχνιδιού έχει επιτρέψει μόλις 6 επιθετικά στην Βαλένθια, όπου τα επιθετικά rebound είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού της ομάδας του Πέτρο Μαρτίνεθ. Από την άλλη μπορεί να μην έχει Ταβάρες, μπορεί να μην έχει Λεν, η Ρεάλ έχει πάρει ήδη 12 επιθετικά, από δύο έχουν ο Απάλδε, ο Κέκε, ο Χεζόνια, ο Τεκ και ο Φελής, για να καταλάβετε τι δουλειά γίνεται στο rebound και πόσο σημαντικό είναι το rebound το οποίο είχε εξασφαλίσει η Real μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, συν βέβαια από το εξαιρετικό ποσοστό το οποίο σουτάρει έξω από τα 6.75, μπορεί να έπεσε από το 69%, το οποίο όπως είπαμε ήταν δυστεόρατο βέβαια, έτσι και εξωπραγματικό θα λέγαμε. Το πρώτο εμίχρονο είναι στο 44,8, κοντά στο 45 με τα 13 στα 29, οπότε είναι ένα εξαιρετικό ποσοστό. Να κάνω μια διόρθωση, γιατί από ό,τι φαίνεται στον Φελής είναι το φάουλ, οπότε ο Αντρές Φελής θα έχει δικαίωμα για τις δύο βολές. Άλλωστε ήταν και το πέμπτο ομαδικό αυτό της Βαλένθια. Αν ευστοχήσει και στις δύο βολές του ο Αντρές Φελής, θα στείλει ξανά την Ρεάλ στη μέγιστη υπέρ της διαφορά, δηλαδή στο συν 12. Κάνει το πρώτο βήμα, φτάνει, στέλνει στο συν 11 την Ρεάλ θα κάνει το 70-81 με την πρώτη ύψη του κυβολή. Ο Αντρές Φελής και τον 7ο προσωπικό του πόντο. Ο Γκάρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ποιος έχει 5 rebound, παρακαλώ, και 3 assist. Πάρα πολύ χρήσιμος για τον Σέρτζιο Σκαριόλ. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή 70-82 ξανά. Η Βασίλισσα στο συν 12, περίπου 1,5 λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μοντέρο. Μοντέρο ξαναμπήκε στο παρκέ. Άρα είναι εντάξει, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Μοντέρο για τρεις, αστοχή, rebound μακρινό από τον Τελαρέα. Μπάλα ξανά στο Μοντέρο. Επιθετικό rebound από την Βαλένθια. Τελαρέα για τρεις, αστοχή ο Τελαρέα. Rebound τώρα από τον Καρούμπα. Εξασφαλίζει το αμυντικό rebound για την Ρεάλ. Η Βαλένθια, η οποία σουτάρει με 7 στα 22, πέφτει και άλλο το ποσοστό της. Μαλεντών. Αστοχή σε λέει άπαλα, θα κερδίσει φάουλ από τον Τελαρέα. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον Γάλλο Γκάρντ, ο Τεό Μαλεντών, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 9 πόντους. Είναι και αυτός παράγοντας του παιχνιδιού. Έχει 3 rebound, έχει και 2 assist. Γενικά έχει πάρει πολλά από τους παίκτες του ο Σέρτζιο Σκαριόλο στο απόψινό παιχνίδι. Πρώτο σκορέρ μακράν του δεύτερου είναι ο Μάρο Χεζόνη, ο οποίος έχει φτάσει τους 22 ήδη με 6 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο, 0 λάθη παρακαλώ, 6 κερδισμένα φάουλ, 28 στο σύστημα αξιολόγησης. Μαλεντών ευστοχή στην πρώτη του βολή. Κάνει το 70-83 για πρώτη φορά στο συν 13 η Βασίλισσα. 1 και 4 για το τέλος τρίτης περίοδου. Μαλεντών ευστοχή και στην δεύτερη στο συν 14. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο του παιχνιδιού θα έλεγα εγώ, γιατί αν δεν έρθει μια καλή αντεπίθεση σε αυτόν τον εναπομείναντα χρόνο, ένα λεπτό είναι λίγος είναι, αλλά θέλει και την άμυνα και σκορ μπροστά η Βαλένθια, αλλιώς θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην τέταρτη περίοδο. Μοντέρο προσπαθεί να περάσει από τον Καρούμπα. Πολύ καλή άμυνα από τον Καρούμπα. Θα δώσει τον Κοστέλο. Κοστέλο με τον Φελής. Και τι έχουμε εκεί. Είχαμε μια μικρή κοκορομαχία του Μοντέρο με τον Καρούμπα. Ο κύριος Λοτερμόζερ διέκοψε αμέσως το παιχνίδι. Δεν είδα να έχει χρεώσει από ένα φάουλ στους παίκτες. Απλά διέκοψε το παιχνίδι, νομίζω, ο κύριος Λοτερμόζερ για αυτή τη μικρή κοκορομαχία που είχαν ο Καρούμπα με τον Μοντέρο. Για να δούμε και πάνω στο replay. Όχι, δεν έχει δώσει κάτι. Ο κύριος Λοτερμόζερ, απλή διακοπή του παιχνιδιού είναι. Συνήθως δίνουν από ένα φάουλ. Τώρα πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Έτσι απλά διακόπτουν το παιχνίδι για κοκορομαχία χωρίς να δώσουν κάτι στους παίκτες. Τέλος πάντων, 48,2 απομένουν για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Ρεάλ είναι στο συν 14. 14 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση της Βαλένθια με τον Μοντέρο να δίνει στον Μπατιό. Μπαντιό με τον Τεκ και τώρα με τον Καρούμπα θα δώσει στον Κοστέλο. Κοστέλο μπαίνει προς τα μέσα, ένα εκτός ισορροπίας σουτ αστοχή. Rebound από τον Τρέι Λάιλς, την έχει βγάλει εντελώς εκτός ρυθμού η Ρεάλ την Βαλένθια. Και ο Φελής θα κάνει το coast to coast. Να ένας X-Factor για την Βασίλισσα. Ο Φελής στους 10 πόντους, η Ρεάλ στο συν 16. 70-86, 24 για το τέλος τρίτης περίοδου. 15 τα δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Μοντέρο. Ακούγονται και φίλοι της Ρεάλ, λιγοστή, αλλά ακούγονται. Κοστέλο για τρεις, αμαρκάριστος από την κορυφή. Ευστοχή, ο Κοστέλο ανάσα για την Βαλένθια. Κάνει το 73-86, 6 δευτερόλεπτα με τον Μαλεντών. Τελευταία επίθεση τρεις περίοδου. Μαλεντών σταματάει, σουτάρει για τρεις ο Μαλεντών. Airball. 73-86, λήξη τρίτης περίοδου. 17-24. Το επιμέρους σκορ, ακόμη ένα δεκάλεπτο στο οποίο είναι στο συν η Ρεάλ και έτσι το κλείνει στο συν 13-70-86.
2: 13 πόντους προβάδισμα για την Ρεάλ που κυριάρχησε σε αυτή την περίοδο και αν δεν ήταν και το τρίποντο στο τέλος του Κοστέλο θα ήταν διαφορά στο 16, αλλά κατέβηκε στο 13, όχι μικρή. Ούτε διαφορά που δεν μαζεύεται, αλλά με την εικόνα που είδαμε φαίνεται η Βαλένθια, φάνηκε στην τρίτη περίοδο, να λυγίζει υπό το βάρος των περιστάσεων. Δεν έχει καλό τρίποντο, δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα, χάνει τα rebound, την πληρώνει η Ρεάλ ακόμα και σε αυτό το κομμάτι με το δικό της νόμισμα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλά, παίρνει πολλά επιθετικά rebound, διακρίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Σήμερα η Ρεάλ είναι αυτή που σε έχει κάνει ζημιά με 2 και 3 επιθετικά rebound στην ίδια φάση. Και από παίκτες που δεν περιμένεις, Φελής ας πούμε, που είναι μια σταλιά άνθρωπος. Και χωρίς ψηλούς εννοώ, χωρίς βαρύ πεντάρι που παίζει η Ρεάλ.
4: Γενικώς η Ρεάλ όλοι έχουν βοηθήσει. Ναι, η Βαλένθια έχει χάσει επίσης και ελεύθερα σουτ. Έχει ρίξει δηλαδή τα ποσοστά της. Οπότε αν δεν έχουμε, καθώς φαίνεται πρόσωπο, one man show του Μοντέρο στο, στο τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Όποιος αυτή μου ξαναμπεί και μέσα, δεν ξέρω, δεν πατάει το ίδιο καλά.
4: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω αν νιώθει ενοχλής ή κρύωσε τέλος πάντων στο διάστημα που ήταν έξω ή κάτι με το πόδι του δεν πηγαίνει καλά, αλλά αν δεν είναι αυτός καλά, δύσκολα θα μπορέσει να είναι καλά και η Βαλένθια.
4: Λοιπόν, να πούμε πριν επιστρέψουμε ότι έχουμε τον τελικό του κυπέλου Γαλλία σε εξέλιξη, Lens Nice χωρίς σκορ μέχρι στιγμής, 25ο λεπτό, και το Φιωρεντίνα Αταλάντα για την Σέρια 1-0, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στην οποία Nice, θέλω να σου πω, δεν θα το πιστέψω ακόμα, παίζει μπάλα ο Ντάντε.
2: Το έστειλε κάποιος και το είδαμε συγκίνηση,
4: ναι. Ο οποίος είναι 43. Πήγε εκεί πέρα από 10 χρόνια στα 33 του. Κάποιος θα έλεγε ένα τελευταίο καλό διαιτές συμβόλαιο και έχει μείνει 10 χρόνια εκεί και παίζει. Δηλαδή παίζει, δεν είναι ότι υπάρχει εκεί στα ποδητήρια. Παίζει κανονικά ο συγκινητικός. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα έχει μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο Telecom Center και στον Παναγιώτη Κεφάλα για την περιγραφή του τέταρτου δεκαλέπτου. Παναγιώτη.
3: Λοιπόν. Ήταν πολύ δυνατά η μουσική και με τα βία σας άκουσα και ξεκίνησα το τέταρτο δεκάλεπτο με τη Βαλένθια να έχει την πρώτη επίθεση με τον Μοντέρο. Μοντέρο με δυσκολία στον Rivers κάτω από το καλάθι και φάουλ χαμηλά από τον Λάιλς. Παιδιά, κοιτούσα τώρα τη στατιστική. Η πρώτη rebounder της Real αυτή τη στιγμή είναι ο Χεζόνια. Οκ, okay, το δεχόμαστε προφανώς. Είναι παίκτης που είναι άνω των 2 μέτρων και έχει 6 rebound. Τον ίδιο αριθμό rebound έχει και ο Αντρές Φελής, παρακαλώ. Ένας από τους πιο κοντούς παίκτες του γηπέδου. Και μάλιστα είναι και ο πρώτος της Real σε επιθετικά rebound. Έχει 3. Όλοι οι άλλοι έχουν είτε από 2 είτε από 1.
2: Βέβαια έκλεψε λίγο γιατί πήρε σε μια φάση, αλλά πήρε μαζεμένα 2 τουλάχιστον, θυμάμαι, σε μια φάση τα πήρε μαζί.
3: Ναι, γενικά τον έχω παρατηρήσει, παιδιά, είναι καλό στο επιθετικό rebound.
2: Ναι, ξέρει να χώνεται μέσα στους ψηλούς, να παίρνει θέση, ναι.
3: Και έχει και όγκο να σπρώξει, γενικά σπρώχνει πολύ, είναι σε αυτό πολύ, πολύ δυναμικό. Έχουμε μια μικρή διακοπή αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε challenge από τον κύριο Μαρτίνεθ, εάν το foul το οποίο έγινε στον Rivers είναι για βολές. Οι διαιτητές στην αρχή της απόφασης έδωσαν χαμηλά το foul, το οποίο έκανε ο Lyles στον Rivers.
2: Χαμηλά είναι τώρα, εδώ
3: πολύ
2: που τα λέμε.
3: Φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι, και εγώ έτσι όπως το βλέπω, ναι, χαμηλά και πράγματι χαμηλά παραμένει το παιχνίδι, το φάουλ. Ο κύριος Λάτισεφς, εφόσον εξέτασε τη φάση στο βίντεο, απεφάνθη ότι ήταν χαμηλά το φάουλ. Έμεινε στην αρχική του απόφαση με Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς και Κι. Η Βαλένθια στο glass floor με Ντεκ, Γκαρούμπα, Φελής, Μαλεντών και Τρέι Λάιλς, η Ρεάλ. Δυσκολεύεται να κάνει την επαναφορά. Ο Μοντέρο θα δώσει στον Rivers πολύ μακριά από το καλάθι. Θα ξαναπάρει ο Μοντέρο την μπάλα. Κοντά στο κέντρο, είναι στο λόγκο. Αυτή τη στιγμή με τον Φελής. Θα τον πάει στο ένας με έναν για να δούμε και την κατάστασή του κιόλας. Θα πει προς τα μέσα ο Μοντέρο. Πολύ καλή άμυνα από τον Φελής. Θα υποχρεώσει σε airball τον Μοντέρο. Δείχνει να πατάει λίγο καλύτερα και να τρέχει. Αλλά εδώ ο Φελής θα βγάλει την άμυνα. Το 73-86 για τη Real Madrid παραμένει. Μαλεντών στον deck. Θα κάνει το deflection στην πάσα που έκανε ο Ντεκ προς τον Λάιλς. Ο Κι θα στείλει την μπάλα εκτός. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή για την Real Madrid με 8 δευτερόλεπτα για την δική της επίθεση. Ο Φελής θα πάρει την μπάλα για την επαναφορά από τον κύριο Λότερ Μόζερ. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάλι Φελής θα δώσει στον Γκαρούμπα. Γκαρούμπα στο Μαλεντών. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Μαλεντών διακάνει μια πολύ δύσκολη πάσα deflection εδώ από τους παίκτες Βαλένθια, οι οποίοι τρέχουν στον εμφυδιασμό με τον Μπαντιό. Μπαντιό θα δώσει τον Τέιλορ. Όχι καλά όμως, και έτσι θα δώσει το δικαίωμα στην Ρεάλ να επιστρέψει στο παρκέ. Φάουλ επιθετικό του Τέιλορ στον Μαλεντών. Έβγαλε εδώ την άμυνα ο Γάλλος. Είναι όλοι οι παίκτες της Ρεάλ, όλοι όσοι έχουν αγωνιστεί. Και οι 10 που έχουν αγωνιστεί δεν έχουν αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Οι πιτσιρικάδες, ο Ιταλός ο Πρότσιντα και ο Αλμάνσα ο Ισπανός. Και οι 10 που έχουν πατήσει το παρκέ είναι full συγκεντρωμένοι. Ο Γκαρούμπα αυτή τη στιγμή όμως είναι στο παρκέ κάτω. Στο glass floor, είπαμε, η δύναμη της είναι και να το λέμε παρκέ συνέχεια. Είναι κάτω στο glass floor και δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Πιάνει το αριστερό του πόδι από ό,τι βλέπω. Ο Σκαριόλος είναι ο
4: τραβοπάτησε μόνος του. Δείχνει διάστρωμα.
3: Και μάλιστα θέλει και βοήθεια για να βγει από το γήπεδο. Πλήγμα αυτό για τη Ρεάλ, μένει εντελώς χωρίς ψηλό. Θα δούμε Αλμάνσα, αν θέλει να βάλει ένα πεντάρι, έστω άμα αν δεν μπορεί να περπατήσει, παιδιά, ο Γκαρούμπα θέλει οπωσδήποτε βοήθεια. Πήγε να περπατήσει μόνος του, με δυσκολία τον βγάζουν εκτός του glass floor και καταχειροκροτείται από το κοινό ο Μαλεντών με τον Φελής. Πραγματικά αυτό είναι κάτι σπάνιο να βλέπουμε ομάδα να μένει χωρίς ψηλό σε παιχνίδι. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι Ταβάρες και Λεν δεν θα είναι διαθέσιμοι στο Final Four. Τώρα ο μοναδικός ψηλός που έχει ο Σέρτζιος Καριόλο, ο Σμάν Γκαρούμπα, φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ και με κουτσό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει και δεν νομίζω ότι θα είναι και έτοιμος, θα είναι σε θέση να αγωνιστεί εφόσον η Ρεάλ προκριθεί στον τελικό. 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της αναμέτρησης. Η Ρεάλ από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό της, όχι απλά έχει επιβάλει το ρυθμό της, θα λέγαμε έχει κυριαρχήσει στο glass floor του Telecom Center και διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φελής θα κάνει την επαναφορά. Φελής θα δώσει το Μαλεντόν. Μαλεντόν θα κατεβάσει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τον Μπαντιό. Λάιλς θα δώσει στον Φελής. Μαλεντόν θα δώσει ξανά στον Φελής με τον Μοντέρο αντίπαλο. Φελής με διαδικές τρίπλες περνάει, διεμβολίζει. Εντυπωσιακή τα πάω από τον Μπράξον Κι, ο οποίος ήρθε από πίσω και έκοψε εντυπωσιακά τον Φελής. Μπαντιό τώρα. Τον χρειάζεται η Βαλένθια αν θέλει να μείνει στο παιχνίδι. Μπαντιό πάρα πολύ καλή άμυνα όμως από τον Χεζόνια. Θα δώσει στον Κι. Κι θα λιωθεί προσπάθεια από τον Ντεκ. Θα φτάσει όμως η μπάλα στον Κι. Θα δώσει στον Rivers με τη σειρά του. Αμαρκάρει στον τρίποντα από τον Nate Rivers. Και στην πρώτη του προσπάθεια έξω από τα 6.75 ο Αμερικανός με το διαβατήριο Ουγγαρίας θα κάνει το 76-86. Χεζόνια παίρνει το διάδρομο, παίρνει προς τα μέσα. Πολύ καλή άμυνα από τον Κι, ο οποίος θα βγάλει όμως την μπάλα εκτός. Θα είναι η μπάλα για την Ρεάλ. Εδώ πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στην Χεζόνια από τον Μπράξτον Κι. Θα αποσοβήσει ένα εύκολο lay-up για τον Χεζόνια, αλλά η μπάλα θα παραμείνει και κατοχή στην Βασίλισσα με τον Φελής να επαναφέρει από την baseline. Φελής με δυσκολία στον Χεζόνια. Χεζόνια με τον Κι με πλάτη στα 6 μέτρα. Προσπαθεί να περάσει ο Χεζόνια. Πάρα πολύ καλή. Ένα πολύ δύσκολο σούτ από τον Χεζόνια. Θα στοχίσει όμως γιατί έλυγε η επίθεση της Ρεάλ. Εξασφαλίζει το αμυντικό rebound η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει το σλάλομ. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Την κλέβει ο Μαλεντόν και τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Μαλεντόν στο deck. Φάουλ από τον Μπαντιό και βολές για τον Τέκ, ο οποίος έπεσε και αυτός άτσαλα στο παρκέ. Έχει γίνει σκληρό το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Τέκ είναι πάρα πολύ καιρός καρύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν και έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ, το φάουλ το οποίο του έκανε ο Μπαντιό για να αποσοβήσει αυτό το εύκολο lay-up το οποίο θα είχε ο Τέκ στο ανοιχτό γήπεδο για την Ρεάλ. Παρόλα αυτά όμως ο Τέκ θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Γκάμπριελ Τέκ στους 10 πόντους είναι ήδη στο παιχνίδι. Ευστοχεί στην πρώτη βολή. Κάνει το 76-87. Ο Γκαρούμπα καταχειροκροτούμενος κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια, υποβασταζόμενος από τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές της Ρεάλ Μαδρίτης. Κουτσένοντας ο Ουσμάν Γκαρούμπα, φαίνεται να είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για τον ψηλό της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής ομάδας Ισπανίας. Ντεκ, δεύτερη βολή είναι και αυτή εύστοχη, 76-88. Διατηρεί την απόσταση ασφαλείας της η Ρεάλ σε αυτή την τελική ευθεία της αναμέτρησης. Τα 7.50 για τη λήξη. Μοντέρο. Μοντέρο δείχνει να έχει ξεμείνει από ιδέες ο Μοντέρο και αυτό γιατί το πιστώνεται πολύ καλή άμυνα της Ρεάλ. Μοντέρο κρατάει πολύ την παλαδίνη στον Πραντίγια. Πραντίγια θα κερδίσει το φαουλ χαμηλά. Πέταξε την μπάλα ο Πραντίγια στο μαρκάρισμα από τον Ντεκ. Κέρδισε το φάουλ από τον Ντεκ. Πέταξε την μπάλα εκείνη, κατέληξε στο καλάθι. Αλλά ο κύριος Λότερ Μόζερ είχε αποφασίσει εξ αρχής ότι το φάουλ είναι χαμηλά. Έτσι η Βαλένθια έχει επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Τζιν Μοντέρο. Ή Ζαν Μοντέρο, όπως προτιμάτε. Θα κάνει την επαναφορά ο Μοντέρο. Θα δώσει τον Μπαντιό. Μπαντιό στον Μοντέρο ξανά. Μοντέρο δίνει στο Rivers. Ξανά ο Μοντέρο με την μπάλα. Ζητάει το σκρίν από τον Πραντίγια, παίρνει την αλλαγή με τον Λάιλς. Πολύ καλή άμυνα από τον Λάιλς, δεν δίνει το σουτ. Το Μοντέρο Μπαντιό. Μπαντιό σταματάει από τα 6 μέτρα, σουτάρει. Αστοχή στη λήξη του χρόνου. Rebound από τον Φελής. Ενδεχομένως να έγινε κεφάλαιο στον Μπαντιό στο προηγούμενο σουτ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μαλεντό να εκμεταλλεύεται τη δύναμή του απέναντι στον Μπαντιό, αλλά να αστοχεί στο lay-up. Όμως νέο επιθετικό rebound από την Ρεάλ με τον Γκάμπριελ Ντεκ, ο οποίος θα δώσει στον Φελής. Φελής, 6 δευτερόλεπτα, Φελής με τον Μοντέρο, το συμπατριώτη του. Φελής περνάει, Πολύ ωραία κίνηση, τάπα από τον Μοντέρο. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Είναι για τη Ρεάλ, αλλά με μόλις 0,5 για το τέλος της επίθεσής της. 6,56 απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης στο Telecom Center. Η Ρεάλ είναι στο συν 12. Προηγείται 88-76 της Βαλένθια. Ωφελής θα περάσει και στον πάγκο τώρα να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες. Έρχεται ένας ξεκούραστος Καμπάτσο, ο οποίος σε περίπου 18,5 λεπτά είχε 8 πόντους και 5 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. Αμέσως επαναφορά Ντεκ, σουτάρι, έρμπολ και νομίζω ότι δεν πρόλαβε κιόλας. Έχει λήξει ο χρόνος. Κατοχή για την Βαλένθια. 6,54 παίρνει την κατοχή από δύο ομαδικά φάουλ, δύο ομάδες. Όμως η Ρεάλ έχει την απόσταση, έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας των 12 πόντων. Μια διαφορά την οποία, το προβάδισμα μάλλον, το οποίο έχει παγιώσει από την δεύτερη περίοδο και την διψήφια διαφορά την οποία έχει συντηρήσει από την τρίτη. Μοντέρο. Μοντέρο κατεβάζει την μπάλα. Περνάει το κέντρο. Μοντέρο με τον Καμπάτσο αντίπαλο. Μοντέρο ψάχνει τον δυο σκουρό του, τον Μπαντιό. Μπαντιό μπαίνει προς τα μέσα. Υψώνει για τον Ρίβερς. Πολύ ωραία φάση εδώ. Έβγαλαν παίχτες Βαλένθια. Μπαντιό θα υψώσει την μπάλα για τον Ρίβερς και ένα λουπ κάρφωμα από τον ψηλό της Βαλένθια. Θα κάνει το 78-88. Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Μπαντιό. Ο Μπερνάη παίρνει στην αλλαγή τον Μπραντίγια, θα δώσει τον Μαλεντόν, ξανά ο Καμπάτσο με τον Μπραντίγια. Ντεκ στη γωνία, χαμηλά στον Λάιλς με τον Μπαντιό, έχει μισμάτς, έκλεισε όμως και θα δώσει στον Ντεκ. Ντεκ τάπα από τον εκεί και νέος ευνηδιασμός για την Βαλένθια με τον Ρίβερς να καρφώνει. Να που βγάζει αντίδραση η Βαλένθια, μία καλή άμυνα και με το γνωστό της παιχνίδι τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ρίβερς θα καρφώσει, θα κάνει το 80-88, θα ρίξει τη διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφια τιμή και time out εσπεσμένα από τον Σέρτζιο Σκαριόλο. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού.
2: Εκμεταλλεύεται η Βαλένθια και την κούραση Ρεάλ και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια κανένας ψηλός μετά τον τραυματισμό του Γκαρούμπα. Οπότε παίζει αναγκαστικά με τρία ρωτεσάρια στη θέση του σέντερ η Ρεάλ. Άρα βρήκε τώρα, ας πούμε.
4: Τον Αλμάσα δεν θα τον βάλει προφανώς καθόλου. Θα το προσπαθήσει να το στριφογυρίσει με τους υπόλοιπους ο Σκαριόλο. Λογικό είναι.
2: Άρα βρίσκει πιο εύκολα σκορ από μέσα αυτή τη στιγμή η Βαλένθια, όπως έκανε τώρα με το τελευταίο κάρφωμα. Και προσπαθεί να βγάλει. Έχει χρόνο ακόμα. Ενώ έχει πάνω από 6 λεπτά. Δεν είναι
4: ετοιμάτε. Για δύο ομάδες που έχουν βάλει 160 πόντους, προφανώς ο χρόνος είναι υπεραρκετός για να γίνει οτιδήποτε. Για τον Γκαρούμπα να πούμε, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά η εικόνα ήταν. Έδειχνε κατευθείαν διάστρωμα και προφανώς το γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πατήσει και βαρύ διάστρωμα κιόλας. Οπότε στην περίπτωση που η Ρεάλ προκριθεί, νομίζω ότι είναι απίθανη η συμμετοχή του την Κυριακή. Το οποίο θα είναι θέμα βεβαίως για τη Ρεάλ, αν δεν βρίσκεται τον Γκαρούμπα την Κυριακή.
2: Ναι, θα μείνει χωρίς καθόλου ψηλό.
4: Εννοείται. Όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή θα πάμε σε ένα διαφορετικό τύπου παιχνίδι πια χωρίς τον.
2: Σε ένα μόνιμο small ball.
4: Χωρίς τον Γκαρούμπα. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, όσο μιλάμε, η Λαντς άνοιξε το σκορ απέναντι στη Νις. Είμαστε 37 λεπτό. 1-0 και επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
3: Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Καμπάτσο να κάνει την επαναφορά μετά το time out. Σέρχιο Σκαριόλο, βλέποντας ότι βγάζει ένα μικρό momentum, βρίσκει ένα μικρό momentum η Βαλένθια στο παιχνίδι, η οποία έχει μειώσει σε μονοψήφια τιμή σε 80-88 το match. 5,50 για τη λήξη. Ντεκ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Ντεκ αστοχή, rebound ο ίδιος. Ανανεώνει την κατοχή για την Real. Η Real η οποία κάνει θράψη στα επιθετικά rebound. Και αν συνεχίσει έτσι, θα έχει και τον πρώτο λόγο για την νίκη. Καμπάτσο στον Ντεκ από τη γωνία. Ντεκ για τρεις. Αστοχή. Εύκολα αμυντικό rebound από τον Παντιό, ο οποίος τρέχει αμέσως στο παρκέ. Είναι αντίπαλος με τον Καμπάτσο. Θα σταματήσει όμως, θα δώσει στον Τέιλορ. Τέιλορ για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα του παίξε άσχημο παιχνίδι. Κυλίνδρισε πάνω στη Στεφάνη. Αν ήταν εύστοχο αυτό το τρίποντο, ενδεχομένως να μιλήσαμε και αλλαγή του σκηνικού, γιατί θέλει ακόμα 5 και 15. Παρ' όλα αυτά δεν κατέληξε το δικτάκι. Η μπάλα το 80-88 παραμένει με τον Καμπάτσο. Πολύ ωραίο σλάλομο Καμπάτσο, αλλά αστοχή στο αριστερό layup. Rebound από τον Πραντίγια, ο οποίος θα δώσει στον Τέιλορ. Η Βαλένθια τώρα θα αρχίσει να τρέχει και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί θέλει να μειωθεί διαφορά. Φάουλ τώρα από τον. Δεν προλάβα να το καλά, για τον Φελίσιν θα είναι, για τον Χεζόνια. Από τον Φελίσιν ήταν το φάουλ, χαμηλά ήταν. Τρίτο ομαδικό για την Ρεάλ, ακριβώς στα μισά της τέταρτης περίοδου. Για την ακρίβεια που μένουν 4 και 59 για τη λήξη. Η Ρεάλ είναι στο σύν 8. Η Βαλένθια όμως έχει την νέα κατοχή μετά το φάουλ που έγινε στον Κάμερον Τέιλορ να σταματήσει αυτό το drive από τον Αντρές Φελίς. Σακό ξανά στο παρκέ. Και ο Πραντίγια, Τόμσον, Τέιλορ και Μοντέρο, ο οποίος κάνει την επαναφορά για την Βαλένθια. Χεζόνια, Λάιλς, Φελίς, Καμπάτσο και Ντεκ για την Ρεάλ. Λάθος τώρα από τον Τέιλορ, εδώ στην πολύ καλή άμυνα από τον Χεζόνια. Και η μπάλα ξανά στα χέρια της Ρεάλ. Από την καλή άμυνα του Χεζόνια πάνω στον Κάμερον Τέιλορ. Φελίς. Φελίς θα δώσει στον Καμπάτσο. Με δύο χειριστές τώρα ο Σέτσιος Καριόλο στο Glass Floor, για τους προφανείς λόγους, γιατί θα ρίξει τους ρυθμούς η Ρεάλ. Έχει την απόσταση, έχει το προβάδισμα και θέλει να παίξει τώρα και λίγο με το χρόνο. Καμπάτσο θα δώσει το Φελίς και τρίποντα από τον Φελίς. Και τρίποντα από τον Φελίς. Είναι ο X-Factor. Είναι ο X-Factor της Ρεάλ. Αν τα φώτα έχουν πέσει πάνω στον Χεζόνια για την εκπληκτική του εμφάνιση, ο Αντρές Φελίς νομίζω ότι είναι ο X-Factor. Ο οποίος φτάνει και τους 13 πόντους. Μπορεί να έχει ένα στα 6 τρίποντα, αλλά έχει 3-3 τρίποντα, 2-2 βολές, 7 rebound παρακαλώ, 3 assist και ένα κλέψιμο. Και στέλνει ξανά την Real στο συν 11, 80-91. Φάουλ γρήγορα από τη Real στο μεταξύ για να σταμάτησε το transition της Βαλένθια. Αυτό ήταν και το τελευταίο που είχε να δώσει χωρίς να στείλει την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ στην γραμμή των βολών. Επαναφορά με τον Μοντέρο, ο Κέκε ξανά στο παρκέ στο μεταξύ για την Ρεάλ. Ο Τόμσον τώρα με την μπάλα στην επίθεση της Βαλένθια, θα δώσει τον Μοντέρο. Μοντέρο ψάχνει την μπάσα, αλλά περιμένει το σκρίνο από τον Σακό. Θα πάρει την μπάλα ο Μοντέρο ξανά από τον Πραντίγια. Μοντέρο με τον Οκέκε. Εδώ είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να τον παίξει στα πόδια. Μοντέρο, πράγματι αυτό κάνει, σταματάει από τα 6 μέτρα. Αστοχή, rebound από τον Τέιλορ με τη βοήθεια του Σακό. Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, κόβεται και η μπάλα θα είναι ξανά για την Ρεάλ, γιατί από το εντυπωσιακό κόψιμο δύο παικτών της Ρεάλ πάνω στον Τέιλορ, ο Σακό πήγε να προλάβει την μπάλα αλλά από τα χέρια του ίδιου θα καταλήξει στο εκτός και έτσι η κατοχή είναι για την Ρεάλ. Πολύ μεγάλη άμυνα από τον Φελίς που είδαμε στο replay τελικά. Ο Φελίς έκανε την τάπα στον Τέιλορ. Φελίς ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα για τον λογαριασμό της Ρεάλ. Θα δώσει τον Οκέκε. Οκέκε στον Καμπάτσο. Καμπάτσο, είπαμε, η Ρεάλ παίζει με τον χρόνο. Έχει το συν 11 και προφανώς δεν θέλει να, όσο τελειώνει το παιχνίδι, να παραμένει πολύ ψηλός ο ρυθμός, γιατί υπάρχει και ένα έλλειμμα ενέργειας λόγω και της λειψανδρίας, ο οποίας έχει, για όσους συντονίστηκαν τώρα πριν από μερικά λεπτά, έχασε και τον Γκαρούμπα η Ρεάλ. Οπότε θα βγάλει το υπόλοιπο του παιχνιδιού χωρίς ψηλό, χωρίς καθαρέωμο ψηλό. Και για να δούμε και σε περίπτωση πρόκρισης της Ρεάλ, εάν ο Γκαρούμπα θα είναι έτοιμος. Πάντως, έτσι όπως τον είδαμε να φεύγει από το γήπεδο, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καμπάτσο θα κάνει την επαναφορά για τον Φελίς. 3 και 45 για τη λήξη. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Φελίς με τον Μοντέρο. Φελίς με μια ραχιά περνάει με τον Σακό στις αλλαγές. Φελίς σταματάει για 3. Αστοχή. Rebound όμως από τον Φελίς. Γιατί κάποιο χέρι, κάποιο παίκτη της Ρεάλ χέρι έστειλε την μπάλα στα χέρια του συμπαίκτη του. Χεζόνια θα δώσει τον Καμπάτσο. Καμπάτσο από τη γωνία για 3. Αστοχή. Rebound όμως πάρα πολύ ψηλά από τον Τέιλορ. Και transition από την Βαλένθια με τον Πραντίγια. Πραντίγια δίνει στον Παντιό. Παντιό με τον Οκέκε. Παντιό με τον Πραντίγια. Πραντίγια mismatch με τον Φελίς. Πραντίγια θα γυρίσει το κορμί του. Πραντίγια τρομερή άμυνα από τον Φελίς, αλλά η μπάλα ξανά στον Πραντίγια. Ο Πραντίγια θα κερδίσει το φάουλ από τον Χεζόνια. Ήταν και στην προσπάθεια για σούτ, αλλά μικρή σημασία γιατί αυτό ήταν και το πέμπτο ομαδικό της Ρεάλ. Δύο βολές για τον Χάιμε Πραντίγια με το σκορ στο 80-91. Η Ρεάλ πάντα μπροστά από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά στο παιχνίδι. Η Βαλένθια να είναι σε ρόλο κυνηγού και το μόνο που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής είναι απλώς να μειώσει στους 8 πόντους πριν από μερικά λεπτά. Πραντίγια ευστοχή στην πρώτη του βολή και είναι μάλιστα και η πρώτη του επίσκεψη στην γραμμή των ελευθερών βολών. Κάνει το 81-91. Έχει την ευκαιρία να ρίξει ξανά τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, αλλά τα περιθώρια στενεύουν γιατί απομένουν μόνο 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Χάιμε Μπραντίγια έτοιμος για τη δεύτερη βολή, αστοχή, rebound από τον Οκέκε. Το 81-91 παραμένει, Καμπάτσο. Καμπάτσο τρέχει το παρκέ, σταματάει, δίνει στον Χεζόνια. Λάθος, ναι, λάθος, κλέψιμο από την Βαλένθια, αλλά κακή πάσα του τέλερ στον Μπραντίγια. Σταματάει και ο Μπραντίγια, επιστρέφει και η Ρεάλ. Όμως ο Σακό, πολύ φτηνό, λάθος και θα κλέψει ο Φελής. Εδώ η Βαλένθια ενδεχομένως άνοιξε και την απειρία της. Δύο πολύ κακές αποφάσεις, δύο πολύ κακές πάσες σε φάση transition. Μία προς τον Μπραντίγια και μία από τον Σακό. Καμπάσο πάρα πολύ ωραία. Backdoor assist στον Ντεκ, ο οποίος με ένα πολύ εύκολο layup φτάσει στους 14 πόντους, θα στείλει τη Ρεάλ στο συν 12 με την τρομερή assist του Καμπάτσο. Φάουλ μακριά από την μπάλα του Φελής στον Σακό. Λίγο επίτηδες μου φαίνεται εμένα. Για να είμαι ειλικρινής, οκ, okay, μισμάτς είχανε, ήταν και μακριά από την μπάλα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Σακό έχει ένα θεματάκι με την γραμμή των βολών. Δεν του αρέσει και πολύ να εκτελεί ελεύθερες βολές ο Γάλλος ψηλός, ο πρώην παίκτης της
5: Πιλίπα. Μπορούμε να το πούμε τώρα, Παναγιώτη.
3: Άντε πες.
5: Ολυμπιακός Ρεάλ στο τελικό, εντάξει, νομίζω δεν γυρίζει πολύ δύσκολα.
3: Με 2 και 20 να απομένουν, ναι, νομίζω πολύ δύσκολα. Και με τη Ρεάλ να έχει τέτοια εμπειρία, οκ, okay, δεν έχει ψηλούς, δεν έχει αυτό.
5: Έχουν βαρεθεί να παίζουν σε τελικούς, έτσι.
3: Ναι.
5: Σαραγώσα, φυσικά στο Λονδίνο, Μαδρίτη, Κάουνας και τώρα Αθήνα. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής την Κυριακή. Γιατί πήγε και ο Σακό στις βολές, οπότε καλύτερα να πήγαινα εγώ.
3: Η σχέση του Σακό με τις βολές είναι λίγο.
5: Ναι. Είναι κακή.
3: Ηλεκτροφόρα θα λέγαμε.
5: Να πούμε για τον Καρούμπα ότι οι Ισπανοί εκφράζουν ανησυχίες ακόμα και για ζημιά στον Αχίλιο. Δηλαδή, μακάρι το παιδί να έχει πάθει ένα απλό διάστρεμα. Γιατί αν είναι Αχίλιος, είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Θα μάθουμε και αργότερα στο ρεπορτάζ. Πάντως, το παιδί έφυγε, δεν μπορούσε να πατήσει καλά-καλά τον πόδι του. Και καλά, δεν το συζητάμε καν για τον τελικό. Νομίζω ότι πρέπει να το αποκλείσουμε.
3: Ναι, νομίζω ναι.
5: Και να δούμε.
3: Αν είναι Αχίλιος, αποκλείεται να παίξει τον τελικό.
5: Ναι, καλά, εννοείται. Και κάκος που λέει ο λόγος να είναι, δεν το συζητάμε.
3: Ή έστω υποψία να έχει κάτι στον Αχίλιο, ναι, να έχει πειραχτεί ο Αχίλιος.
5: Δεν το συζητάμε.
3: Ευχόμαστε προφανώς να μην είναι κάτι σοβαρό και να μην είναι καμία ολική ρήξη ή κάτι τέτοιο.
5: Και κάπως έτσι η Ρεάλ ξεμένει από σέντερ. Έτσι έχει μείνει μόνο Αλμάνσα ο πιτσιρικάς, ο 21χρονος που είναι 2-8. Αλλά δεν παίζει σχεδόν ποτέ σε κάποια μάτια του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
3: Σε μένει από το σέντερ και μήπως μπορούμε να ανοίξουμε και την κουβέντα και τι θα γίνει και με την ενέργειά της, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έτρεξε πάρα πολύ.
5: Ναι, εντάξει, κοίτα, όταν δεν έχει ξύλο πάντως το παιχνίδι, γιατί δεν είχε πολύ ξύλο αυτό, η φθορά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και φθορά γιατί έπαιξε πολύ ξύλο.
3: Μα οπότε δεν είναι το γρήγορο παιχνίδι της Ρεάλ.
5: Νομίζω από αυτή την άποψη θα είναι σχετικά ισορροπημένα τα πράγματα. Απλά ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ευρωβουλία πλέον. Είχε ήδη, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη στους ψηλούς.
3: Όσο μιλάμε εμείς, βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά εκτός από ένα λάθος τώρα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο Μοντέρο να πετύχει δύο εύκολους πόντους στον εφηνδιασμό και να κάνει το 83-93, 1-54 πριν από τη λήξη εδώ στο Telecom Center. Time out από τον Σέρτζιο Σκαριόλο.
4: Εντάξει, τώρα

0: Εντάξει. Okay. Προβλέψεις είναι αυτές. Τίποτα περίεργο. Πραγματικά τίποτα περίεργο. Το θέμα είναι αυτό που έλεγε ο Χρήστος. Όντως, ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ έχουν βαρεθεί να παίζουν σε τελικούς. Πέμπτη φορά, πέμπτη συνάντησή τους. Θα είναι συγκεκριμένη. Ρεάλ, πολυτροπεούχος του θεσμού. Να θυμίσουμε. Εννοούμε από την πρώτη του μορφή, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοούμε, έχει 11 κούπες. Ο Ολυμπιακός πηγαίνει για την τέταρτη του την Κυριακή. Η προηγούμενη τελική, καλά, αυτά που μετά έχουμε καιρό. Πάμε να δούμε το τελευταίο, να δούμε πώς θα λήξει το παιχνίδι. Παναγιώτης Κεφαλάς.
2: Για τον DJ, τον Ρίκι Μάρτιν στη διαπασόν. Μετά βία σας άκουσα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ξανά ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Καμπάτσο να δίνει πολύ ωραία ασίστα. Ακόμη μία εκπληκτική ασίστα από τον Φακούντο Καμπάτσο. 8η ασίστα για τον Αργεντινό. Φελής μόνος του με το καλάθι. 83-95 Βραντίγια από την γωνία για 3. Ευστοχίο Χάιμε Βραντίγια. 86-95. Νομίζω ότι αυτό το τρίποντο ήταν ένα απλό παυσίπονο, θα λέγαμε. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει δραματικά το momentum του παιχνιδιού. Λάιλς κάτω από το καλάθι, άμεση απάντηση από τη Ρεάλ. 86-97 και για να δούμε αν θα έχουμε και κατοστάρα σε αυτόν τον ημιτελικό. 1-25 για τη λήξη. Πραντίγια κάτω από το καλάθι, Πραντίγια με τον Χεζόνια, Πραντίγια θα γυρίσει το κορμί του, θα αστοχήσει rebound από τον Φελής, ο οποίος φτάνει τα 8, παρακαλώ, ο Ανδρές Φελής, θα δώσει τον Καμπάτσο. Καμπάτσο κατεβάζει την μπάλα, Καμπάτσο double team, αλλά το σπάει εύκολα. Ο Αργεντινός θα ακούν το Καμπάτσο, 8 πόντους, 8 assist. Καμπάτσο θα δώσει τον Χεζόνια, 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεση Ρεάλ. Λάιλς κάτω από το καλάθι, φάουλ από τον Κι, 2 βολές για τον Τρέι Λάιλς. Όλα όπως καταλαβαίνετε έχουν τελειώσει εδώ στο Telecom Center. Το ζευγάρι του τελικού την Κυριακή στις 9 η ώρα θα είναι το Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Απλά περιμένουμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ με το οποίο θα πάρει το ροζ φύλλο η Ρεάλ σε αυτόν τον ισπανικό εμφύλιο. Και ο Φελής βγαίνει κουτσένοντας. Και ο Φελής δείχνει λίγο έτσι να κουτσένει, πιάνει το αριστερό του πόδι ο Ανδρές Φελής και εκείνος πήγε στον πάγκο όχι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά δεν ήταν σαν τον Καρούμπα βέβαια που έφυγε υποβασταζόμενος. Δείχνει έτσι λίγο κάποιες, να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Όλα έχουν εκριθεί λοιπόν εδώ στο Telecom Center σε λιγότερο από ένα λεπτό, το οποίο απομένει για το τέλος. Η Real έκλεισε τη θέση στον τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Trey Lyles, κάνει το 86-98. Trey Lyles, ο Καναδός, δεύτερη βολή εύστοχη και αυτή. Ο Καναδός στο πρώτο του Final Four φτάνει τους 17 πόντους. Ήτανε παράγοντας και πολύ επιδραστικός για την Real. Μπαντιό, ευστοχή στο lay-up, τον άφησε ο Χεζόνια να ευστοχεί στο lay-up. 88-99, φάουλ από τον Μπαντιό. Συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά και η Βαλένθια, νομίζω άρα θα είναι βολές για τον Μανιδόν. Πράγματι, μόλις τα συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά η Βαλένθια, βολές για τον Τεό Μαλεντών. Μια Ρεάλ η οποία πήρε πολλά πράγματα από πολλούς. Δεν γινότανε να βγάλει αλλιώς το παιχνίδι με τα προβλήματα τα οποία ήρθε στην Αθήνα, με τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν στον δεύτερο ημιτελικό. Τραυματισμός Γκαρούμπα και εδώ και λίγα λεπτά τραυματίας και οφελής για την Βασίλισσα. Αστοχής την πρώτη βολή ο Τεό Μαλεντών, παραμένει το 88-99. Έχει όμως δικαίωμα για την δεύτερη ελεύθερη βολή του ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος...
1: Είπες Μαλεντών ή δεν άκουσα καλά?
2: Ναι, Μαλεντών.
1: Σε συγχαίρω γι' αυτό, μπράβο.
3: Καλά άκουσες, ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι γαλλομαθής, κορτά μου. Εννοείται. Μαλεντών και τα πάντα θα ακούσεις.
2: Και έχουμε και κατοστάρα, έχουμε και ένα lay-up από τον Χάιμε Φραντίγια, 90-100. Πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Καμπάτσο, ο οποίος όμως πατάει το φρένο, γιατί τώρα η Ρεάλ δεν χρειάζεται να πάει για καλάθι, αλλά θα το κάνει ο Ντέκ όμως. 90-102, Μοντέρο, όλα έχουν κρυφθεί, τελευταία 25 δευτερόλεπτα, Μοντέρο για 3, αστοχή, rebound ψηλά από τον Χεζόνια και φάουλ του Μπαντιό στον Χεζόνια. Βολές για τον Κροάτη, προφανώς και για την αποθέωση νομίζω. Έτσι δεν είναι, Χρήστο?

0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Νομίζω ότι εδώ ήταν το λάδι στο καντήλι της Βαλένθια. Έκανε πολλές υπερβάσεις. Σήμερα δεν ήταν υπέρβαση. Φαβορή ήταν. Γιατί η Ρεάλ είχε δύο σέντερ μείον. Ουσιαστικά έναν μοναδικό και αυτός τεσσαροπεντάρι είναι ο άνθρωπος. Τραυματίστηκε και αυτός. Τώρα θα βάλει και τον Αλμάν στα μέσα.
1: Και τον Πρότσιτα.
0: Και τον Πρότσιτα, τον Ιταλό. Ο Σκαριόλο, φοβούμενος ότι μπορεί να τραυματιστεί και ένας παίκτης. Ακόμα δίκαια είναι και της Ρεάλ. Είναι αυτό που λέμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι απέθαντοι. Είναι οι White Walkers, θα έλεγε κανείς, από το Game of Thrones. Δεν πεθαίνουν με τίποτα, όσες αποστολές και να έχουν. Ναι. Και το 23 δηλαδή που στο τελικό ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί, κακά τα ψέματα τότε. Και τότε είχε πολλές απουσίες η Ρεάλ. Το deck, θυμάμαι, το Ράντολφ δεν είχε. Είχε και τότε προβλήματα αρκετά. Αλλά βρήκε τον τρόπο, γι' αυτό λέω ότι προφανώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Ακόμα περισσότερο με την δυσάρεστη εξέλιξη του τραυματισμού του Γκαρούμπα. Αλλά θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση. Αν μια ομάδα μπορεί να αντιπαρέλθει τόσα πολλά προβλήματα και μαζεμένα προβλήματα, είναι αυτή η τύπη με τα λευκά. Η Ρεάλ Μαδρίτης, καμία άλλη. Έτσι.
1: Δεν τυχαίο το Βασίλισσα τώρα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, καλά, και αριθμητικά να το πάρει κανείς. Είναι η ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά. Ακόμα και στον τρέχοντα αιώνα έχει πάρει πολλές φορές την Κούπα, έχει πάει πολλούς τελικούς. Παρά το γεγονός ότι δεν γέμιζε και σε πολλούς το μάτι φέτος. Και ο Σκαριόλο που λέγαμε όλοι ότι είναι ένας προπονητής καλός για τις εθνικές ομάδες και όλα αυτά, αλλά όχι για συλλογικό επίπεδο, φέτος μια χαρά την πήγε την ομάδα μέχρι εδώ.
1: Και μιλάμε για μια σεζόν την οποία δεν ήταν όλα ρόδινα για το Σκαριόλο. Άκουσε μέχρι και αποδοκιμασίες στο Movistar Arena και στο γήπεδο της Ρεάλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως τη Βαλένθια την έχει φέτος η Ρεάλ. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, έχει μόνο μια ήττα σε όλη τη σεζόν. Την έχει κερδίσει δύο φορές στο πρωτάθλημα. Είχε χάσει μια φορά στην Ευρωλίγκα, αλλά την είχε κερδίσει και στο Super Cup ή στο κύπελο. Δεν θυμάμαι, στο κύπελο νομίζω. Οπότε αυτή είναι η υπεροχή της Ρεάλ. Ρεάλ Ολυμπιακός λοιπόν, για μια ακόμα φορά στο τελικό.
1: Το Ρεάλ Βαλένθια στο κύπελο, δεν θέλω να το θυμάται η Βαλένθια.
0: Ναι,
1: έτσι όπως
0: ήταν
1: εύκολο,
0: ήταν εύκολο.
1: Δεν θέλουμε τίποτα να το θυμάται έτσι.
0: Λοιπόν, τελικό σκορ θα είναι 105-90. Δεν θα κάνει επίθεση, κάνει
1: η Ρεάλ. Και ήθελα να πω με αφορμή το Μαλεντό. Με ψέξατε και οι δύο.
0: Μαλεντό,
1: όλοι σας μάλλον με το Μαλεντό. Να ξέρετε ότι πιο χαρούμενη πριν από αυτό το Final Four ήταν οι Γάλλοι. Γιατί σου λέει, όποιος και να το πάρει, Γάλλος θα το σηκώσει σίγουρα.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν για μία ακόμα φορά. Νομίζω να κλώνει το φαβορί τον Ολυμπιακό και βάσει εικόνας και βάσει απουσιών της Ρεάλ. Βλέπουμε τώρα μπροστά μας να περνούν κιόλας και ο Λεν και ο Ταβάρες κουτσένοντας.
1: Έχει τελειωτικό νάρθηκα ο Ταβάρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Ταβάρες και ο Λεν δεν μπορούν καλά να περπατήσουν τα παιδιά. Δεν τίθεται θέμα να αγωνιστούν στο τελικό, δεν το συζητάμε καν. Περαστικά να τους δούμε και στον Γκαρούμπα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά του, μια ιστορική ευκαιρία. Είναι σαν να συγκλίνουν και να έχουν μπει όλα τα αστέρια σε μια σειρά για να το πάρει αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει και αυτές τις συγκυρίες δυσάρεστες για την Ρεάλ στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ευνοϊκές για τον Ολυμπιακό, που του δίνουν ένα ακόμα αβαντάζ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Αλλά ξαναλέω, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι η μόνη ομάδα η Ρεάλ που μπορεί ίσως να αντιπαρέλθει όλες αυτές τις δυσκολίες. Να πούμε και να. Μπράβο και να respect στη Βαλένθια για την πορεία της. Η περπατική όλη τη σεζόν δεν το συζητάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στις μεγάλες.
1: Αποθεώνονται τις Βαλένθια, αποθεώνονται από το κοινό τους. Μπράβο τους, μπράβο τους.
0: Μπράβο τους, γιατί είναι και κάτι που δεν ξέρουν αν και πότε θα το ξαναζήσουν. Γιατί Ολυμπιακός, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες ξέρουν ότι και μια χρονιά να μην είναι, θα είναι την επόμενη. Η Βαλένθια δυστυχώς δεν ξέρει και αυτή πότε θα ξαναβρεθεί σε τέτοια μοίρα.
1: Είναι το στοίχημά της όμως, να σου πω κάτι, και μπορεί να της δώσει κίνητρο για το μέλλον να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Λεφτά έχει. Καλά είναι τα σούπερ μάρκετ του κύριου Ρότ στην Ισπανία.
1: Λέως.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε νικητή τον Ολυμπιακό ή τη Ρεάλ στο τελικό της Κυριακής. Σαν να λέω, ο Ολυμπιακός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο απέναντι σε μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, αξίζει το σεβασμό για τη φανέλα της, για την ιστορία της, για το στένο της, για το χαρακτήρα της που έχει δείξει σε πολλές δύσκολες στιγμές. Θα είναι και λίγο ιδιαίτερο το μάτς, γιατί αναγκαστικά η Ρεάλ θα πάει σε πολύ small ball. Δηλαδή θα βλέπουμε τον Λάιλς στο 5, μη δούμε και τον Οκέκε, μη δούμε και τον πιτσερικά τον Αλμάνσα. Πρέπει να κάνει αλχημία στο Σκαριόλο, που ξαναλέω, μπορεί να μην έχει πάρει Ευρωλίγκα στην καριέρα του.
1: Όχι.
0: Αλλά επειδή είναι μέτρ στα νοκάουτ παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
0: Από τις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων που έχουν νοκάουτ από τους 16 και μετά, και με την Ισπανία έχει πάρει 8 μετάλλια αυτός ο κύριος, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι διπλά και τριπλά
1: και με Ισπανία και όλα σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή με τη Ρεάλ, με απουσίες, με προβλήματα.
0: Ακριβώς.
1: Με όχι να τη βλέπεις και πολύ φαβορή, γιατί η Ισπανία στις πολλές διοργανώσεις πήγαινε ως φαβορή. Σε κάποιους όμως δεν ήταν και όμως κατάφερνε.
0: Τα κατάφερνε. Σωστά.
1: Τα κατάφερνε.
0: Οπότε μετράμε αντίστοιχα το Παπαπέλαιο για το τελικό. Θυμίζω το αυριανό πρόγραμμα 12 ώρα το μεσημέρι υπάρχει η συνέντευξη τύπου του τελικού με τους προπονητές και όχι τους αρχηγούς, κάποιους άλλους αυτή τη φορά των δύο ομάδων. Και συνεχεία θα έχουμε το απογευματάκι κατά τις 7.30 τις ανοιχτές προπονήσεις. Υπάρχει και στις 6 μια προπόνηση, μια συνέντευξη τύπου μάλλον που θα δώσει ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα, πρόεδρος της Ευρωλίγκας και ο CEO της διοργάνωσης, ο Τσούς Ματέο, που εκεί μπορεί να γίνουμε σοφότεροι και για την σύνθεση των ομάδων που θα συμμετέχουν στη νέα Ευρωλίγκα. Να δούμε δηλαδή τι γίνεται με την Μπουρκ, τι γίνεται με τη Μονακό, τι μπορεί να γίνει πιθανώς με τον ΠΑΟΚ ή με τον Άρη. Σας πασάρω και τον Νίκο Ζέρβα για το δικό του σχόλιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλά να είμαστε αύριο και μεθαύριο από το Telecom Center, αν θες, εδώ που συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή αυτό το πολύ όμορφο Final Four. Αν έλειπαν και κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα οργανωτικά των εισιτηρίων, που δεν είναι ευθύνη φυσικά ούτε του Ολυμπιακού, ούτε κάποια άλλη ομάδα, ούτε φυσικά του Παναθηναϊκού που έχει παραχωρήσει ένα εξαιρετικό γήπεδο από όλες τις απόψεις, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα τέλειο Final Four, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η ατέλεια. Νίκο Σόρβα, σ' ακούμε.
2: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
1: Σαραγώσα, μετά Λονδίνο, μετά Κωνσταντινούπολη, Μαδρίτη, μάλλον μετά Κάουνας. Τέσσερις, πέμπτη φορά Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι αυτό το 105-90 είναι καθαρά σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σαν να βλέπουμε ένα All-Star Game πραγματικά. Δεν υπήρχε καμία άμυνα στα πινακάκια των δύο προπονητών και αν για τη Ρεάλ μέσα σε ένα πλαίσιο λογικό ήταν να μην μπορέσει να παίξει την άμυνα που θα είχε με τον Ταβάρες για παράδειγμα. Για τη Βαλένθια μου κάνει πολύ κακή εντύπωση το γεγονός ότι ήταν κακή σε πνευματική προετοιμασία. Είναι λογικό, γιατί δεν έχει μυρίσει καν Final Four, είναι η πρώτη φορά. Άρα για να μην το πολυλογώ και το κουράζω, νομίζω ότι ποτέ δεν μπορεί να υποτιμήσει τη Real Madrid της που έχει παίχτες με πάρα πολλές εμπειρίες, με πάρα πολλά χιλιόμετρα σε Final Four, όπως είναι ο Καμπάτσο, όπως είναι ο Κεζόνια, όπως είναι ο εξαιρετικός Λάιλς, ο οποίος νομίζω ότι μετά τον τραυματισμό και του Γκαρούμπα, οι εκτιμήσεις οι πρώτες που κατάφεραν να αλλιεύσουν είναι για χίλιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο δυστυχώς. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τη Real, η οποία έβαλε 105 πόντους σε μια ομάδα που ήταν πυραυλοκίνητη μέχρι και τα play-off. Θεωρώ ότι η Βαλένθια θα πρέπει να ήταν πολύ πιο σκληρή για να μπορέσει να τις βάλει δύσκολα. Και πλέον πάμε για ένα Ολυμπιακός Real. Αν για τον Ολυμπιακό τον περιμέναμε τόσο εύκολα για τη Real, νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε. Γιατί η Βαλένθια ερχόταν με φόρα, ερχόταν από αυτό το 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό για να γυρίσει την πρόκριση που περιμέναμε να δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά πολλές φορές στα Final Four οι εικόνες παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και θεωρώ ότι η Real ποτέ ξαναλέω δεν πρέπει να την υποτιμάς σε όποια κατάσταση και αν είναι. Τώρα, για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι πριν δούμε ό,τι δούμε σήμερα, οι περισσότεροι λέγαμε ότι η Real του ταιριάζει περισσότερο, κυρίως λόγω Ταβάρες, κυρίως ότι δεν βάζει αυτό τον τρομερό ρυθμό που βγάζει η Βαλένθια με τους γοργοπόδαρους γκάρντ, με τους άνιωθους περιφερειακούς που μπορούν να σκοράρουν από κάθε απόσταση. Ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, αν επιβεβαιωθεί και απουσία του την Κυριακή, αφήνει την Real χωρίς έντερ. Θα πάει δηλαδή, νομίζω, παιδιά, full με ζώνη. Έχουμε να δούμε ζώνη 40 λεπτά την Κυριακή που θα κουραστεί το μάτι μας. Δεν υπάρχει άλλη άμυνα που μπορεί να εφαρμόσει ο Σκαριόλο, είναι λογικό. Άρα ο Ολυμπιακός.
2: Και με Μιλουτίνοφ να έχει ο Ολυμπιακός, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ακριβώς, ναι. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι του δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να περάσει την μπάλα στο θέση 5, γιατί η ζώνη σπάει και από μέσα πολλές φορές. Και αυτό που θα είναι κλειδί είναι να βάλει τα μακρινά σουτ που δεδομένα θα του δώσει κυρίως από τις γωνίες η Ρεάλ. Εγώ από τώρα το λέω, η Ρεάλ θα παίξει 40 λεπτά 3-2 ζώνη. Δεν υπάρχει άλλη λύση έτσι όπως ήρθε. Και με τον Γκαρούμπα εκτός, ξαναλέω, αφήνω ένα παράθυρο ο άνθρωπος, μακάρι να είναι καλά.
2: Αλλά δεν είναι ευβίωνα τα πράγματα για τον Γκαρούμπα. Είναι μια κατάσταση στην οποία έφυγε.
1: Ναι, είναι αχιλλείο, δυστυχώς. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός με την κατάσταση που είναι, με την ορμή που έχει από το κοινό εδώ που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από 14.000 που ήταν σήμερα στο Telecom Center, έχει μια χρυσή ευκαιρία να πάρει μια γλυκιά εκδίκηση απέναντι στη Real για αυτά που έγιναν στο Κάουνας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πιστέψει ότι έχει προκριθεί επειδή η Real παίζει χωρίς έντερ, έτσι.
2: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καεί πολλές φορές από το χυλό, οπότε πρέπει να το φυσάει το γιαούρτι. Και φυσικά με την εικόνα πάντως που έδειξε στο μάτς με την Φενέρμπαχτσε και την ενθαρρυντική εικόνα μάλλον που δείχνει από τα, πριν από τα play-off στο φινάλι αυτό της κανονικής περίοδου και με την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, που δεν, ακόμη και σε παιχνίδια τα οποία που ενδεχομένως να στραβώσουν κατά τη διάρκεια τους, δεν δείχνει, ξέρεις, να αποπροσανατολίζεται και να χάνει εντελώς τον ηρμό του.
0: Ακριβώς.
2: Δείχνει μια, την απαραίτητη μάλλον νυφαλιότητα την οποία χρειάζεται σε τέτοιες καταστάσεις, όπως το είδαμε και στον σημερινό ημιτελικό βέβαια. Έτσι, δηλαδή στα comeback της Φενέρ έδειξε την απαραίτητη νυφαλιότητα, την προσήλωση και τη συγκέντρωση και κατάφερε να ξεμακρύνει και πάλι χωρίς να αφήσει την Φενέρ να επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Γιατί ό,τι επιστροφές έκανε ήταν μέχρι τα μισά του δρόμου. Νομίζω η Φενέρ δεν κατάφερε να τον πλησιάσει και να τον αγχώσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό.
0: Συμφωνώ, Παναγιώτη. Πάντως, για να το κλείσουμε και να δώσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο του Γκουν Σπορ FM, νομίζω ότι πάμε καρμπών για ένα Final Four Λονδίνου. Εκεί που ο Ολυμπιακός παίζει.
2: Ναι, και ήθελα να το πω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Στον ημιτελικό παίζει, κονιορτοποιεί την CSKA των πολλών εκατομμυρίων του πλούσιου επιθετικού ταλέντου, την αφήνει στου, αν δεν κάνω λάθος, 54-57 πόντους.
2: Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι ο τωρινός Ολυμπιακός δεν έχει καμιά σχέση στον μπάζερ του 13. Έτσι,
0: τώρα, είναι τετραπλάσιο.
3: Άμα σας θυμίζει Final Four του 13, ποιος θα είναι ο ACLO του την Κυριακή?
0: Ο Κόρι Τζόζεφ. Πάντως νομίζω ότι τώρα χρειάζεται τον Ηλικίνα.
2: Peter Seward τότε.
0: Χρειάζεται τον Ηλικίνα.
3: Εντάξει, το λέμε, ναι, ήταν MVP του τελικού το ACLO. Με αυτή την έννοια το λέω και σωματοδομικά, έτσι.
0: Έχει μείνει η Γιάννη τα πέντε τρύπα του Σπανούλη στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο τελικός που έχει κάνει ο ACLO είναι εκπληκτικός. Θέλω να πω ότι παρομοιάζω το Final Four με το Λονδίνο στο πρώτο μισό τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει απέναντι στη Ρεάλ να την κρατήσει στου 55-60 πόντου όπως είχαμε με τη Φενέρ. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο επιθετικός, γιατί η Ρεάλ πάντα έχει τον τρόπο να σκοράρει, έτσι.
2: Ναι,
0: φύση επιθετική ομάδα.
2: Βέβαια.
0: Αυτά. Πάμε για ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
3: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήταν στην περιγραφή, τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στο σχόλιο. Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν την Κυριακή στις 9 στον τελικό της Ευρωλίγας, στην προσπάθεια του Ολυμπιακού στον 10ο τελικό του να πάρει το 4ο τρόπαιο. 4 τελική με τη Ρεάλ. Ολυμπιακός, θυμίζω, 3 έχει χάσει, έναν έχει κερδίσει. Αυτός που έχει κερδίσει είναι και ο τελευταίος του τίτλος το 2013, οπότε 13 χρόνια μετά πάει να το ξανακάνει. Λοιπόν, αυτά. Τελέψαμε με τον μπάσκετ, νομίζω. Μπορούμε να περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα, όχι όμως πριν κάνουμε μια υπέρ απαραίτητη διαφημιστική διακοπή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπήκαν στο Sport FM 94,6. Πολύ γρήγορη. Καλησπέρα. Εντάξει, αργά πια, δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 με Στέφανο Παλαιό, τον Γιώργο Γιαννίση. Ρύθμιση ήχων και μουσικές επιλογές. Στην Κωνσταντίνα Πανούση, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας έρχονται με το γνωστό τρόπο, έτσι, στο sportfm.gr. Κλικάρε εδώ το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο παιδιά player.
1: Μη βιάζει, μη βιάζει. Σε βλέπω, μη βιάζει.
0: Τώρα ένα τέτοιο
1: να... Δεν πειράζει. Μη βιάζει.
0: Αναζητώ το χαμένο χρόνο. Εγώ και ο
1: Προύστ.
0: Εγώ και ο Προύστ. Και ο Προύστ, όπως θα λέγει και ο
1: Παναγιώτης
0: Κεφαλάς. Λοιπόν, μπαίνετε λοιπόν στο sportfm.gr, κλικάρετε το μπάνερ, ανοίγει ο media player. Μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, την επίσημη σελίδα μας δηλαδή. Στο YouTube να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Το ίδιο στην αναζήτηση του. Στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μια λέξη, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και τον Ιούλιο, λέω εγώ, γιατί
1: ξεκάθαρα
0: έτσι έχουμε πολύ μπόλικο Μουντιάλ. Το πιο μπόλικο βασικά που έχουμε δει ποτέ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή, η στοίχημα ανακοίνωσε μια υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA, ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που στοίχημα και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η στοίχημα έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21. Πλάξε, παίξε υπεύθυνα. Επίσης
1: να πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημαν στο Spotify υπάρχει η νέα σοδιά μουντιαλικών ιστοριών, El Sombrero Stories. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη οι δύο πρώτες. Σιγά σιγά από Δευτέρα θα έχουμε συνέχεια, θα έχουμε και τα δύο επόμενα επεισόδια. Δευτέρα δεν είναι, έτσι δεν μας έχουν υποσχεθεί, έτσι δεν μας έχουν τάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα έχουμε και τα δύο επόμενα επεισόδια. Το ένα επεισόδιο χορεύει σάμπα. Κάποιοι θα το λέγανε ίσως το τέλος του Τζόγο Μπονίτο, ίσως το τέλος της ποδοσφαιρικής αφέλειας. Τέλος πάντων, είναι η στιγμή που κάπως το ευρωπαϊκό πνεύμα μπήκε στο σώμα των Βραζιλιάνων. Και αυτό διότι μια εθνική η οποία ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες και πολλά όνειρα και πολύ ωραία μπάλα δεν κατάφερε να πάρει το Μουντιάλ, και αυτό ανάγκασε τους Βραζιλιάνους λίγο να κλείσουν το μάτι προς την Ευρώπη και να αρχίσουν να κοιτάνε και λίγο τα μετόπισθεν. Και το δεύτερο επεισόδιο έχει να κάνει με τον τραγέλαφο της Εθνικής Γαλλίας, με τις αστρολογικές προβλέψεις του Ντομενέκ, με όλο τον μπάχαλο που έγινε, με ένα πούλμαν στο οποίο οι παίχτες κλείστηκαν μέσα σαν να ήταν όμοιροι και να τους κράταγε κάποιος, και άλλα πολλά ωραία πράγματα μπορείτε να ακούσετε σε αυτό το podcast. Και αν δείτε και το ντοκιμαντέρ που βγήκε εκείνη την περίπτωση, ναι, εκείνη την ομάδα, θα έχετε και μια πιο ολοκληρωμένη οπτικοακουστική απόλαυση.
0: Εντάξει, βεβαίως μπορεί να το βάλετε πίσω στη σειρά, γιατί βγήκε τώρα του Χάμα στο ντοκιμαντέρ. Οπότε φαντάζομαι ότι.
1: Αυτό σπάει τα τηλεθέα.
0: Δηλαδή, σου λέει τι να δω τώρα, να δω Λίβερπουλ, να δω Εθνική Λίβερπουλ 5,
1: ναι,
0: να δω Γαλλία 2010, να δω Τζέιμι Βάρντι, αυτά. Όχι, ας δούμε το Χάμα, γιατί πιστεύω ότι θα είναι.
1: Νομίζω θα βγει, αν δεν βγει και ήδη, το κοίταγα στις λίστες του Netflix, Kevin Jones.
0: Ναι, ναι, βεβαίως σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες Kevin Jones σε Untold. Στη σειρά την Untold.
1: Αν έπρεπε να δω ένα από όλα αυτά, θα βλέπω το Vinny Jones. Ένα από όλα αυτά.
0: Αν είναι αυτό που λένε. Αν,
1: δηλαδή θα βγάζα πριζόλες με την κατάψυξη, δεν θα τις έψινα, θα τις έβαζα εκεί όπως είναι με το αίμα τους πάνω, θα έπαιρνα, ξέρεις, μια μασέτα και θα καθόμουν να δω το Vinny Jones.
0: Αντίστοιχα, αν ήταν ένας γιατρός και μου έλεγε αγόρι μου, σπίτι, 3 ώρες ζωής, θα βλέπα 2 φορές το κειμενό με το Vinny Jones. και κάπου εκεί. Ενέρεση. Εν τω μεταξύ. Επειδή σήμερα τώρα το σκεφτόμουν, ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Μπενίτεθ. Και ασχολούνται με την αποζημίωση που θα πάρει. Λες και τι είναι αυτό το πράγμα να λογιστές όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Και τι λέει,
1: επίσης
0: και
1: υπάρχει και μια άλλη παράμετρος αυτό που λες. Αν σου έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε πάει, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, επειδή έχω να δώσω την αποζημίωση στον προπονητή που φεύγει, δεν έχουμε λεφτά για μεταγραφές, θα το καταλάβω. Να πω, ρε αδερφέ, ναι, τα παίρνει όλα αυτός που φεύγει και δεν έχουμε να κάνουμε μεταγραφές. Είπε κανείς ότι δεν θα μείνουν λεφτά για να γίνουν μεταγραφές?
0: Πραγματικά.
1: Το τι παίρνει και το τι συμφώνησε και το τι του δίνουν είναι ένα θέμα που αφορά στη διοίκηση και στον προπονητή που κάνανε τη σχετική συζήτηση. Εάν, ας πούμε, δεν πάει όλο το budget της επόμενης χρονιάς στην αποζημίωση του 50, τι ζωή τραβάει καθένας?
0: Δεν μπορώ, πληρώνει ο πρόεδρος και πονάει η δικιά μου η καρδούλα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, Τάκη.
0: Έχει πληρώσει πολλά, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τέτοιου τύπου, ναι. Αλλά αυτές είναι οι συμφωνίες. Άμα τις πας νωρίτερα, τι να γίνει δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αν βγαίνει και για τον, τύπου Μαρτίνεθ επίσης. Δεν ξέρω πώς θα είναι αυτό. Θα τα δούμε όλα, μην ανησυχείτε. Ναι. Θα μπούμε σε φάση Μουντιάλ πολύ ωραία, όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Θα διαβάζουμε για Μουντιάλ, θα βλέπουμε πράγματα για Μουντιάλ, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι, ενώ δεν έχω δει όλο, έχω ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ, δεν το έχω δει όμως, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, έχω δει ένα κομματάκι στην αρχή 15-20 λεπτά περίπου. Μιλάνε οι παίκτες. Μιλάει ο Owen, μιλάει ο Gerrard, μιλάει ο Carragher, σίγουρα και ταυτιστής. Και ξέρεις, όλο το κομμάτι της αρχής είναι εστιασμένο στο ότι ο Μπενίτεθ δεν μας είπε τίποτα που να μας κάνει καλό στο ημίχρονο τελικό. Και ήταν, ας πούμε, κάτι που δεν το περιμέναμε και γυρίζει και συνεχίζει η ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, ανοίγεις να δεις ένα ντοκιμαντέρ για μια εποπτεία και στο πρώτο τέταρτο είναι τύπου, μα καλά, αυτός ο Μπενίτεθ, ας πούμε, δεν κοίταξε λίγο να μας ανεβάζει την ψυχολογία στο ημίχρονο. Και τα επόμενα πέντε λεπτά τελευταία που έχω δει μέχρι εκεί που έχω φτάσει είναι τι είναι αυτό το πράγμα που ήρθε και μας είχαν κάτι προπονήσει και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Και λέει ο Ντούντεκ αυτά και δεν τα πίστευα και δεν είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα. Και λέω, τι ντοκιμαντέρ είναι αυτό?
1: Ήταν σίγουρα τη ζηλεόπλη του Παναθηναϊκού αυτή που μιλάγανε.
0: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν τώρα, καταλάβες.
2: Εσύ τι ζόρι τραβάς με την Τζέλσι και άλλους, ρε Τζοτζέ Ναϊμάκη.
1: Είδες, με την Τζέλσι, τι ζωή τραβάει, τι είπα εγώ για την Τζέλσι?
0: Θέλω να πω ότι μερικές φορές όταν είστε πάρα πολύ εκνευρισμένοι, ναι, γιατί όχι πάρα πολύ εκνευρισμένοι, σας φεύγουν μερικά γράμματα. Και σε αντίθεση.
1: Ναι, αλλά τι είπα εγώ για την Τζέλσι?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Μα πω, έχει σημασία.
0: Μα
1: φυσικά και έχει σημασία. Μα έχει τη μεγαλύτερη σημασία του κόσμου.
0: Θες να ανοίξει το μυστικό του αιώλου αυτή τη στιγμή.
1: Μα συγγνώμη, να είχα πει κάτι να το συζητήσουμε, αφού δεν έχω πει. Μα δεν έχω μιλήσει για την Τζέλσι.
0: Για τον κύριο Μπόλικα. Τώρα μην επιμένει.
1: Το πότε λε τώρα.
0: Το φίλο θα βγάλει τώρα αρχαία του 2003.
1: Μα το πότε έχω πει. Δεν πρέπει να έχω πει τους μήνες.
0: Η ιστορία λοιπόν σε αυτά τα μηνύματα, φίλες, ναι, και φίλοι, όλοι εσείς που με τόση άγρια χαρά προσπαθείτε να, τέλος πάντων, να γεμίσετε τη μέρα σας βρίζοντας ανθρώπους, σε αυτά μερικά γράμματα και σε αντίθεση με το Facebook που μπορείς να μπεις στα σχόλια και να κάνεις edit, εδώ πέρα δεν γίνεται. Καταλάβεις τι γίνεται. Αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά και με τον Μπενίτεθ, τον οποίο το χαιρετάμε. Γενικώς χαιρέτησε πολλούς κόσμους σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Γουαρδιόλα. Ανακοίνωσε η ΣΥΤ ότι θα δώσει το όνομά του στη βόρεια κερκίδα του Έτιχαντ. Και μάλιστα θα την ανοίξουν τώρα στο παιχνίδι με τη Βίλα πρώτη φορά. Ξέρεις, με την ονομασία κερκίδα Πεπ Γουαρδιόλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, ο Μανσούρ είπε πολύ γλυκά λόγια. Στην είσοδο της κερκίδας θα φτιάξουν και άγαλμα του ΠΕΠ. Επίσης. Και να δούμε τώρα πού θα πάει ο Γουαρδιόλα. Δεν έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα. Εθνική Ιταλίας ακούγεται μέχρι στιγμής. Και πολλές ομάδες Σαουδικής Αραβίας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω καμία, ξέρεις, πρόβλεψη. Ας το λέω, του 50 θα ήταν ο καλύτερος προμήθειας που είχε ποτέ. Ναι, το καταλαβαίνω, γι' αυτό είπα ότι έχω δει ένα κομμάτι του ντοκιμαντέρ, ναι, που μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο, ξεκινάει.
1: Δεν είμαι σίγουρος πάντως ότι ο Γουαρδιόλα θέλει να προπονήσει του χρόνου.
0: Ενδεχομένως.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα φάνηκε πολύ κουρασμένος και ψυχολογικά. Θυμάσαι όλη αυτή την ιστορία με τα σημάδια στο πρόσωπό του που λέγανε ότι αυτό τραυματίζεται, τα νύχια κλπ.
0: Και με
1: την
0: οικογενειακή του κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρασε ζόρια. Το λέω γιατί είναι άμεσα η κατάσταση, ναι, του ένα το άλλο, έτσι.
1: Αλλά ακόμα και αυτή η εικόνα που έβγαινε με νυχές στο πρόσωπό του, ναι, και με όλα αυτά τα σημάδια έδειχνε ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Το γεγονός ότι η City ξαφνικά χωρίς κάποιον, ξέρεις, λόγο που μπορούσε να ερμηνεύσει ο προπονητής, δεν έπαιζε καλά. Και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, φάνηκε να τον επηρεάζει γενικότερα. Έχασε αυτή τη σιγουριά που έβγαζε, την αυτοπεποίθηση που έβγαζε. Οπότε νομίζω ότι αυτό που έχω καταλάβει, ξέρεις, αυτά που έχω διαβάσει, που έχει πει κτλ., νομίζω ότι μάλλον θα επιλέξει να ξεκουραστεί την επόμενη χρονιά. Εκτός ποδοσφαίρου, να γεμίσει μπαταρίες, να κάνει τα ταξίδια του και ίσως του παραχρόνου, αν θελήσει να συνεχίσει να δουλεύει, μπορεί να το κάνει, να βρει ένα project που θα του φαίνεται ελκυστικό. Και επειδή μιλάμε για Γουαρδιόλα, και ένα πορτοφόλι που θα είναι γεμάτο. Δεν είναι προπονητής που θα πάει να αναλάβει ένα challenge μια ομάδα η οποία έχει περιορισμένους πόρους. Ο Γουαρδιόλα δουλεύει από τότε που είχε από την Μπαρσελόνα, έχει δουλέψει σε δύο ομάδες που του δόθηκε ένα πορτοφόλι με απεριόριστη πίστοση.
2: Και στην Μπαρσελόνα δεν του αρνήθηκαν.
1: Όχι, αλλά λέω ειδικά από εκεί και πέρα.
2: Ειδικά από εκεί και πέρα, ναι, βέβαια.
1: Γιατί στην Μπαρσελόνα έφτιαξε και ο ίδιος πράγματα, ανέβασε και ο ίδιος παίκτης από την Μασία. Θέλω να πω ότι δεν του αρνήθηκαν τίποτα, αλλά έφτιαξε και αυτός με μεγαλύτερους και με μικρότερους παίκτες. Έφτιαξε μια πολύ ωραία ομάδα.
2: Αν μιλάμε για τέτοια πορτοφόλια, στην Ευρώπη μετρημένα είναι αυτά τα πορτοφόλια. Ναι. Το μεγαλύτερο από όλα αυτά τα πορτοφόλια έχει προπονητή και δεν θα τον.
1: Έχει για του χρόνου. Αυτό λέμε. Δεν ξέρει τι γίνεται του παραχρόνου.
2: Α, του παραχρόνου.
1: Αν μιλάμε για την Πάρη.
2: Για την Πάρη.
1: Ναι.
2: Για την Πάρη. Έχει κουμπώσει πολύ καλά το Ενρίκε, Λουίς Ενρίκε, Πάρη Σεν-Ζερμέν. Έτσι και πολύ πετυχημένα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο προπονητής που έσπασε αυτό τον τοίχο που προσπαθούσε τόσα χρόνια να σπάσει η Παρή για να βρεθεί στην άλλη πλευρά, το έκανε ο Λουίς Ενρίκε.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και με τον δικό του τρόπο.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Όχι με τον τρόπο του Κελαϊφή.
2: Βεβαίως.
1: Όχι με τους Μέση, Εμπαπέ και Νεϊμάρ. Όχι με ξέρεις, Στάρ αυτού του μεγέθου. Το έκανε με τον δικό του τρόπο. Όχι με καμιά φτηνιάρα ομάδα, αλλά όχι με το Superstar.
2: Ναι.
1: Το έκανε με τη δική του φιλοσοφία. Και αν, ειδικά αν το πάρει και για δεύτερη συνεχόμενη φορά φέτος, θα είναι μια τρομερή επιτυχία του Ενρίκε. Τρομερή.
2: Ασυζητητή. Λοιπόν, σήμερα επίσης η μέρα που έδωσε την αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου του ο Άλβαρο Αρμπελό. Ο οποίος εντάξει, το ξέραμε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
2: Τέλος πάντων.
1: Πεζότανε. Ήταν πεζόμενο.
2: Είπα αυτά, ελπίζω να επιστρέψω. Έχω περάσει 20 χρόνια εδώ, το σπίτι μου, όλα αυτά τέλος πάντων.
1: Ξέρεις για το μόνο που στεναχωριέμαι για τον Αρμπελόα.
2: Τι?
1: Ήταν στην β' ομάδα της Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Τον ανεβάσανε για να αναλάβει την ομάδα όταν έφυγε ο Τσάμπι Αλόνσο. Ναι. Έχασε και τη δουλειά του στη β' ομάδα.
2: Ναι, έχασε τη δουλειά στη β' ομάδα διότι ο Μουρίνιο φέρνει δικό του επιτελείο.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το στενάχωρο. Ναι. Ότι αν και ξέρεις, το φωνάζουν και κάνει το βήμα μπροστά και λέει παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω και πολλά, αλλά τέλος πάντων να βοηθήσω αφού μου το ζητάτε. Αν και χάνει και τη θέση του, ας πούμε, τη δουλίτσα του στην β' ομάδα. Θα μου πεις, έχεις το βιογραφικό ότι προπόνησε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι μικρό πράγμα. Το βάζεις στο βιογραφικό πάνω-πάνω και βάζεις μια κορώνα βασιλική από πάνω, ας πούμε, και λες, παιδιά, head coach.
2: Ναι. Τι εννοείς για να τον... Το λες ότι θα το κρατήσει παράσημο ή το λες ότι είναι κάτι που θα τον βοηθήσει στην επόμενη δουλειά του?
1: Σαν παράσημο, το να τον βοηθήσει, δεν έχει να παρουσιάσει και πολλά πράγματα για να τον βοηθήσει. Ξέρει ο κόσμος πώς πήγε εκεί. Δεν ήταν καμιά. Ότι ψάξαν από μια shortlist 15 προπονητών και κατέληξαν στον Αρμπελόα. Κοιτάξανε δίπλα τους και τον βρήκαν να κάθεται εκεί πέρα στα πόδια. Τι είναι, διαβάζει μερίδα.
2: Και δεν έκανε και τίποτα εκτός Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, αν δοκιμάσει, τώρα θα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάζει ας πούμε, κάτι εκτός Ρεάλ Μαδρίτης ο Αρμπελόα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι θέματα που θα τα βρει ο Αρμπελόα στην πραγματικότητα. Πρώτος και. Και μόνος του, εν πάση περιπτώσει, χαιρετούρες έχουμε. Τέλος σεζόν είναι.
1: Ένα.
2: Λογικό. Ναι, παιδιά, είναι. Ένα να σκόχει ο έλος. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, στη Βραζιλία, λοιπόν, δεν φτάνει το δράμα ότι θα είναι τα Πανίνη το τελευταίο άλμπουμ τώρα. Στη Βραζιλία, στην οποία είναι τρελή και παλαβή με τα Πανίνη. Βρήκε αστυνομία κάπου κοντά στο Ρίο σήμερα 200.000 πλαστά αυτοκόλλητα.
1: Λάθρεμπόριο Πανίνι,
2: ναι,
1: είναι δυνατόν.
2: Ναι, αρέσει.
1: Τι λες τώρα.
2: Τρομερό. Και για κάποιο λόγο τα είχαν τυλιγμένα με φανέλες του Νεϊμάρ. Θέλω να σου
1: τώρα, πω. Αυτό συνειρμός τώρα που γίνεται δεν είναι ωραίος τώρα.
2: Θες να σου πω έναν άλλο συνειρμό που είναι χειρότερος από αυτόν. Είναι ότι το άλμπουμ του 26...
1: Δεν έχει τον Νεϊμάρ.
2: Δεν έχει τον Νεϊμάρ.
1: Ναι. Μήπως αυτά τα πλαστά είχαν τον Νεϊμάρ.
2: Δεν το ξέρω.
1: Να ψάξουμε αυτό. Μήπως αυτά που είναι πλαστά τα βγάλαν κάποιοι μερακλείδες και βάλανε και είναι 200.000 μόνο Νεϊμάρ.
2: Ξέρω και δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ πιθανότητα διότι όπως υπογράμμισε η αστυνομία, ναι, όλο το υλικό
0: θα υποβληθεί σε έλεγχο και στη συνέχεια θα καταστραφεί. Mm-hmm. Έτσι, οπότε πιθανότητα θα έχει καταστραφεί όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Έτσι, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Τώρα κάποιοι κακεντρεχείς μπορεί να σκέφτεστε άλλα πράγματα.
1: Ντροπή σας να τα σκέφτεστε.
0: Μπορεί να γίνει αυτά. Είναι αυτό που λέμε σε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας που λέει κατασχέθηκαν 8,4 γραμμάρια κάναβη. Στα δείχνει. Mm-hmm. 8,4 γραμμάρια και μια ζυγαριά ακριβίας. Πάντα, δηλαδή, mm-hmm. πάντα υπάρχει μια ζυγαριά ακριβίας. Mm-hmm. Και λες ρε φίλε 8,4 μου τα μουστράρεις τώρα έτσι γιατί ρε φίλε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Φιωρεντίνα Αταλάντα είναι 1-1. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο τελικός του κυπέλου Γαλλίας, Λανς Νις, είναι 2-1 με τη συμπλήρωση μίας ώρας. Και έχουμε και ένα παιχνίδι για τη Σούπερ Λίγκα Σερβίας, Ερυθρός Αστέρας, OFK Βελιγράδιο, το οποίο είναι στο 0-2 περίπου στο τελευταίο τέταρτο. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί το δείχνει κάπου. Μόνο να το δούμε το Λάντσι. Θέλω να δω τον Ντάντε, ρε διάολε. Θέλω να δω τον Ντάντε στα 43 του. Πώς είναι, τι κάνει, έχει σαφρακιάσει.
1: Εγώ πιστεύω πως όχι. Εγώ πιστεύω θα είναι ευθυτενής όπως πάντα. Και ναι. Ελπίζω και με το μαλλί αυτό το υπέροχο τον Bonnie M.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το καταπληκτικό. Λοιπόν. Εντάξει. Ο Σκαριόλο δεν μπορώ, δηλαδή. Βλέπω το Σκαριόλο. Σκέφτομαι συνέχεια το ψευδόνυμο Σκληρό Σκαριόλο. Από την άλλη και μετά τον ξαναβλέπω. Εντάξει, και λέω ότι πραγματικά στον Ονό θα είχε ρόλο.
1: Ναι.
0: Στον Ονό, δηλαδή αυτή.
1: Τώρα που λες Νονό, ισχύει ότι πάει να βγάλουν καινούργια ταινία Νονού.
0: Δεν έχω ακούσει το πράγμα. Μη μου λες τέτοια.
1: Το οποίο βασίζεται, ας πούμε, στο χαρακτήρα της τάδε Κορλεόν, της κόρης, δεν ξέρω ποια ήταν. Το διαβάζω πολύ έντονα. Δεν έχω διασταυρώσει αν είναι αρκούδα ή αν είναι πραγματικότητα. Και κάθομαι και ξέρω και λέω γιατί. Δηλαδή, okay, δεν σας έφτασε ο τρίτος Νονός, δηλαδή πώς ήταν. Γιατί πρέπει το 26, το 27,
0: ας πούμε. Πόση απόσταση είχε από τους
1: πρώτους δύο. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει το 26-27, πότε θα βγει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, να έχουμε μια νέα, πώς θα το πω τώρα, περιπέτεια, μια νέα, γιατί, ξέρεις, δεν υπάρχει την ατμόσφαιρα τώρα της εποχής, θα είναι περιπέτεια αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε περιπέτεια, δράσεις. Ναι. Όπως θα κάνουν όλα στο Hollywood. Όλα πια γίνονται. Μοιάζουν σαν να γίνονται στον ίδιο υπολογιστή όλα και στο ίδιο.
0: Και
1: ξέρεις,
0: με
1: τα ίδια CGI. Δηλαδή, όλες τις ταινίες, είτε μιλάμε για James Bond, είτε μιλάμε για Bourne, είτε μιλάμε για ξέρω εγώ, οτιδήποτε ταινία έχει δράσει, επικίνδυνες αποστολές, όλα είναι ίδιο πράγμα πια.
0: Yeah,
1: είναι CGI και είναι. Και CGI να μην είναι, και ο Tom Cruise που κάνει τα δικά του. Η λογική είναι ίδια παντού. Εκρήξεις, πιστολίδια, κυνηγητά με αυτοκίνητα. Είναι όλο ένα μπούγιο. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά, ας πούμε, σεβασμός στα βιβλία του ανθρώπου που τα δημιούργησε. Τίποτα. Υπάρχει ένα ανελέητο καλαμπαλίκι. Αυτό είναι όλες τις ταινίες. Χωρίς καμία διαφορά.
0: Εντάξει, είσαι.
1: Εσύ έτσι είναι.
0: Τα δικαστήρια συνήθως έχουν κλείσει τα
1: τέτοια
0: ώρα,
1: κάνουμε,
0: αλλά αυτή τη στιγμή.
1: Σήμερα δεν εκτερεύουν.
0: Πραγματικά έχουμε δελτίο, Γιώργο. Τώρα. Όταν είναι, πες μου, γιατί απλώς ήθελα να πω ότι. Να υπερθεματίσω σε αυτό που λες. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τη χρονική απόσταση. Έτσι. Δηλαδή, ο πρώτος Νονός γυρίσει και το 70. Τώρα το δελτίο, δεν θα πω. Θα
1: καλά,
0: το πω μετά.
1: Καλά.
0: Μετά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υιοθέτησε η Σύνοδος της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Παράλληλα, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε κρεμότητα για μεγάλο διάστημα. Στην Ταχερανή βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Αλ-Αραμπί αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague την Κυριακή πήρε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ στο ΆΚΑ με 79-61 και διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ της Κυριακής θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξερθρώθηκαν χθες στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλβιζίου. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Στην Αθήνα επέστρεψαν στις 9 το βράδυ με εμπορική πτήση και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στόλισκο για τη Γάζα μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επαναπατρισμού τους. Παράλληλα, όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: χλωμό του φορμόλι. Μια καρδιά που διψάει σαν καμένο χωράφι. Και περιφέρομαι από πόλη σε πόλη με ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Είχε να τα ακούσει καιρό ο κόσμος το κομμάτι και χάριγε. Και εμείς είναι η αλήθεια. Και εμείς το συγκεκριμένο. Την κομμάταρα αυτή. Που ήταν και ο τίτλος του δίσκου. 30 χρόνια έχουν περάσει. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, Last Nice παραμένει το 2-1. Στο 70 το Φιωρεντίνα Αταλάντα τελείωσε 1-1. Τερθός Αστέρας ο Ευχή Βελιγραδίου παραμένει στο 0-2. Λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν,
2: συμφωνώ ότι Σκαριόλα θα ήταν άνετα σε γκανγκστερική ταινία τέλη 8 της αρχές 90's μαζί με Αρμάνα Σάντε, Άντι Γκαρσία, Πολ Σορβίνο και Τζέιμς Γκαντολφίνι, λέει ο Δημότικο Κλούς.
1: Ναι.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το cast.
1: Ναι.
2: Και Πατ Ράιλι, λέω εγώ, σε ένα ρόλο ας πούμε γερο οικογένεια, μαφία, σεβάσμιος, ξέρεις, που κάθεται εκεί στο εστιατόριο, στο dinner εκεί πέρα.
1: Γιατί το κάνεις πιο μεγάλο τον Πατ Ράιλι.
2: Είναι μεγάλος ο Πατ Ράιλι.
1: Τώρα είναι μεγάλος.
2: Ναι, τώρα είναι μεγάλος.
1: Τότε όμως.
2: Εντάξει, και τότε μεγάλος ήταν. Που πάνε και του φυλάνε το χέρι, ας πούμε, σε αυτή τη διαφορά, το μεγάλο δαχτυλίδι, και πάνε και του φυλάνε το δαχτυλίδι.
1: Εντάξει, ο Πατ Ράιλι ήταν τα κουστούμια του Κυπριαντίνη του.
2: Εντάξει, υπέροχος εσύ. Υπέροχος θα δεις. Υπέροχος. Προπονητάρα και υπέροχη φάτσα, ας πούμε, υπέροχη μορφή. Όλη αυτή η κομψότητα ήταν σημαγάτεθεν. Υπέροχος.
1: Ναι, έχουμε δει πιο καλοντημένο προπονητή από τον Πατ Ράιλι.
2: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι.
1: Μακράν του δεύτερου, ναι, θα έλεγα.
2: Ναι, ναι.
1: Να πω εναλλακτικά, αντισύμματα έχουμε δει πολλά, αλλά σε αυτό το ντύσιμο.
2: Το ντύσιμο ήταν.
1: Δεν τον έπιανε κανένας. Πραγματικά. Λοιπόν. Εντάξει, διάφορα μηνύματα τώρα για τον μπάσκετ, οκ.
2: Επιβεβαιώνουν οι φίλοι για τον Νονό, δυστυχώς. Καλά πήρε το μάτι μου. Ξαναλέω, δεν το έχω τσεκάρει, ενώ να κάτσω να το μελετήσω. Έχω δει διάφορες ειδήσεις για τη νέα ταινία του Νονού που ετοιμάζεται. Ξέρεις, ήλπιζα να είναι καμιά αρκούδα.
1: Δεν είναι όμως.
2: Δυστυχώς δεν είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό πρόβλημα σεναρίων που αντιμετωπίζουν.

0: σενάριων που αντιμετωπίζουν. Αντιμετωπίζει το Hollywood που ξαφνικά, ας πούμε. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, για να καταλάβεις αυτό που εννοώ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Βρίσκουμε διάφορες, ξέρω εγώ, συνταγές παλαιότερων δεκαετιών και πάμε και βγάζουμε πράγματα. Ναι. Έτσι θα βγει, ας πούμε, και θα γίνει καινούργιο Miami Vice.
1: Ναι.
0: Όπως λέγαμε. Που θα είναι Miami Vice 1985. Mm-hmm. Θα τοποθετείτε εκεί. Λες, OK, ας πούμε. Έχουμε δει μια ταινία Miami Vice τότε με τον Colin Farrell κτλ. OK, να δούμε και να δούμε την πρόταση την τωρινή. Ξέρω εγώ, Austin Butler, ο Michael B. Jordan τώρα που είναι και στα πάνω του λόγω των Sinners και του Oscar κτλ. Λες, mm-hmm. OK. Θα βγει καινούριο Conan με τον Schwarzenegger. Είναι 78. Το King Conan. Λες γιατί. Γιατί. Μετά κάθεσαι και βλέπεις και λες, εκτός από το Conan, ο Schwarzenegger θα συμμετέχει στο καινούργιο Commando και στο καινούργιο Predator. Και λες, όπα, γιατί. Γιατί να συμβεί. Είναι 78. Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά γιατί.
0: Και άλλο να έχει ένα ρόλο, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιο ρόλο, δεν θα είναι, ξέρεις, συμπληρωματικός, ότι θα είναι κάποιος άλλος που θα πάρει τα ηνία και απλά θα εμφανιστεί και ο Σβατζενέγκερ, ας πούμε, ως ο γεροκομάντο ή ο γεροπολέμαχος κτλ. Φοβάμαι ότι θα έχει ρόλο κανονικό. Και λες, γιατί να πάρεις μια...
1: Γιατί καλή ταινία,
0: ρε παιδί μου, να πάρεις μια ταινία της δεκαετίας του 80 ή του, ξέρω εγώ, του 90 αρχές ή οτιδήποτε άλλο, η οποία δεν ήταν καλή και να την ξαναφτιάξεις, βρίσκω μια λογική. Ας πούμε να πάρεις, πώς πω, να πάρεις το Maximum Overdrive, ας πούμε, που ήταν μια ταινία βασισμένη σε βιβλίο του Stephen King με τον Εμίλιο Εστέβες, η οποία δεν ήταν καλή. Ήταν καλό το βιβλίο, η ταινία δεν ήταν καλή και είναι και πιεσάρικο το θέμα.
1: Μας έβγαλε όμως και ένα συγκρότημα.
0: Okay. Είναι οι μηχανές που ζωντανεύουν λόγω του περάσματος ενός μετεωρίτη, ας πούμε, και γίνεται ένας χαμός σε ένα ντάινερ αμερικάνικο, εκεί που είναι και βενζίνη και όλα, και τους κυνηγάνε τα φορτηγά, τα μηχανήματα κτλ. Λες, αυτό, ας πούμε, ήταν ένα ωραίο βιβλίο, δεν έγινε καλή ταινία. Θα καταλάβω να ξαναβγεί ταινία τώρα. Το να παίρνεις καλές ταινίες στον νέο της με ψυχή και να προσπαθείς να βγάλεις τώρα, ψάχνω αυτή τη λογική και δεν τη βρίσκω. Πέραν το ότι δεν έχουν σενάρια, δεν έχουν σενάρια. Είναι ξεκάθαρο. Τα παίρνουν και ανακυκλώνουν οτιδήποτε καλό είχε γίνει το 80 και το 90 και πάνε να το ξαναβγάλουμε, ή το 70, ξέρω εγώ, στην περίπτωση του Νονού.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, και το να παίρνεις καλές ταινίες είναι ένα πράγμα. Το να παίρνεις μυθικές, παύλα,

0: επαγγελματικές ταινίες και να προσπαθείς να κάνεις κάτι σαν, δεν ξέρω, τι spin-off, ας πούμε.
1: Γιατί και σειρές πια.
0: Έφερες πολύ στο παρέμβαση του Νονού. Γιατί ο Νονός ένα βγήκε το 72. Ναι. Ο Νονός δεν βγήκε το 74. Καλά μέχρι εδώ.
1: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, και είναι πραγματικά, είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο, η χαρακτηριστικότερη εμβληματική ταινία που πραγματικά ζορίζεται ο κόσμος μισό αιώνα μετά να πει πραγματικά ποια ήταν πιο αριστούργημα από την άλλη.
1: Ναι.
0: Αν ήταν το ένα πιο αριστούργημα από το
1: ναι,
0: δύο,
1: ακόμα δεν
0: ή το
1: έχει
0: δύο πιο, περισσότερο αριστούργημα από το ένα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και προσέξτε τώρα. Ο Νονός 3 βγαίνει 16 χρόνια μετά, το 90.
1: Ναι, ναι.
0: Και παρότι θα λέει κάποιος ότι οι ηθοποιοί, υπάρχουν ηθοποιοί που παίζουν, που είχαν συμμετάσχει εκεί και θα πεις κάποιος δεν έχουμε δά και μια τεράστια χρονική απόσταση και το παίρνει και πολύ. Δηλαδή δεν φαινόταν τότε τόσο τρομερό όσο θα φαινόταν σήμερα, που, ναι, είναι, που είναι 16 χρόνια μετά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πάμε 36 χρόνια μετά τον τρίτο Νονό να κάνουμε τι πραγματικά.
1: Δεν ξέρω, να βάλουμε στο σύμπαν του Νονού ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτα για τις πρώτες ταινίες. Yeah. Αυτή είναι η ανάγκη του Hollywood σε πολλά πράγματα που κάνει, να γεφυρώσει χάσματα, ας πούμε, μεταξύ ηλικιών οι οποίες κανονικά δεν μπορούν να γεφυρωθούν. Γιατί ο σημερινός 20χρονος πρέπει να τον πιάσει ο πατέρας, να του πει ρε παιδί μου να καθίσουμε, yeah, να δούμε μια πολύ ωραία ταινία. Ο πιτσιρικάς θα είναι στο κινητό πιθανότατα, δεν θα μπει στο πνεύμα του Νονού, δεν θα μπει στο πνεύμα όλη αυτή τη φάση. Θα του είναι δύσκολο γιατί δεν έχει πολύ πιστολίδι όσο έχει συνηθίσει ταινίες, mm-hmm, σήμερα. Δεν έχει πολύ κυνηγητό, δεν έχει σεξ όπως έχει συνηθίσει να βλέπει τις ταινίες τις σημερινές. Mm-hmm. Είναι μια άλλη λογική, με φοβερή μουσική, με ερμηνείες, με ανθρώπους που κοιτάνε, ξέρεις, με βλέμμα διαπεραστικό ένα στον άλλον. Δεν είναι αυτό που ψάχνει ο πιτσιρικά σήμερα. Οπότε, ξέρεις, ας πούμε το Cobra Kai, για παράδειγμα, ήταν μια γέφυρα ανάμεσα.
0: Ναι.
1: Στους μεγαλύτερους σημερινούς 50-60 εξιντάριδες που είχαν δει το Karate Kid και στον πιτσιρικά σήμερα που μπορεί να κάτσει με τον μπαμπά του. Αυτό να θυμάται ο
0: πολύ
1: του λέει,
0: πιτσιρικά.
1: Ναι,
0: πολύ πιτσιρικά.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε αυτή την εξυπνάδα, ας πούμε. Αλλά ήταν και ένα πράγμα που μπορεί να το κάνεις γιατί είναι πιο εύπεπτο. Το να αγγίξεις το τεμ του κινηματογράφου όπως είναι ο Νονός είναι στα όρια του, να σου πω, ανοσιούργημα. Θα το πω εγώ. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν τα ακουμπάς. Δεν τα ακουμπάζαμε, πώς το κάνουμε. Έγιναν.
0: Βλέπεις ότι.
1: Ναι, ήταν αυτά που ήταν. Έγραψαν αυτό που έγραψαν. Δεν τα ακουμπάς. Επειδή σου λείπουν τα σενάρια και επειδή, ας πούμε, βγήκε κάποιος και είπε: παιδιά, έχουμε φράγκα να κάνουμε.
0: Ναι. Αυτό.
1: Κάνουμε ωραίο πιασάρικο έτσι. Να έχει και κρίξει πολλές, να έχει και σεξάκι μέσα, να γίνεται χαμός, ας πούμε. Απιστολίδια, χαμός. Να βάλουμε και τίποτα, ξέρεις, πιο πιτσιρικάδες που πουλάνε, ας πούμε, στην νεολαία.
0: Και θα σου, έτσι θα το περάσουμε στις νέες γενιές, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ισοφάρισε η νης.
1: Είμαστε.
0: Καλά, μωρή νης. Λοιπόν, κύριε Κόσετα. Θέλετε να δούμε μαζί το τελικό του ΑΚΑ. Μπορεί να μην είμαι πρικισμένος, αλλά έχω 17 πόντους όπως και ο Πίτερς.
1: Mm-hmm.
0: Ο Τζέλος, υποκράτιος πολιτεία, ένας ευγενής δερβίσης, 2 μέτρα σύνολο. Ο όμορφος κόρμπος το πρωί, λέει, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Εκείνοι που λέμε ο ασκός του αιώλου και τα ντουγάνια που λένε οι ασκοί του αιώλου, ενώ ξέρουμε άπαντες πως ο αιώλος είχε έναν ασκό. Ναι.
1: Ο Νονός 4, λέει ο Αργύρης Πεζουλάκης, θα επικεντρώνεται γύρω από την ιστορία ενός 10χρονου που τρώει κριτσίνια, του κάθεται στο λαιμό και βήχοντας την προσπάθεια να αναπνεύσει, κάποιος θα φωνάξει ο Νονός, ο Νονός. Ριάνο Πατ Ράιλι, κόπια ρεγκόρντον Γκέκο από Wall Street το ανάποδο. Νομίζω προϋπήρχε ο Πατ Ράιλι ως fashion icon τώρα. Μη συζητάμε.
0: Για όνομα του Θεού. Πατ Ράιλι ήταν και πριν το 87, θέλω να θυμίσω.
1: Ναι.
0: Και επίσης όχι, ο Ντόν Τζόνσον δεν ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξεπερνούσε τον Πατ Ράιλι, συγγνώμη. Άλλο ντύσιμο τον Τζόνσον. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Άλλο ντύσιμο.
1: Το lifestyle του Ντόν Τζόνσον ξεπερνούσε.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: άλλο
1: lifestyle ολονών. Δηλαδή, μένω στο κότερο. Έχω για κατοικίδιο αλιγάτορα και οδηγάω τεστα ρόσα, ναι, ναι, και φοράω παντοφλέ, παπούτσι και λινό, ναι, κουστούμι, ναι, με κοντομάνικα από μέσα. Είναι αξεπέραστο. Αξεπέραστο. Ο μόνος που το πλησίασε, θέλω να σου πω, στο Grand Prix του Μαϊάμι, πήγε ο Λιούις Χάμιλτον, πήρε τεστα ρόσα. Σε φοβερά σκηνοθετημένο κλιπ. Έσκασε με το σκάφος, έσκασε με το γυαλί, το vintage και με την κουστούμια. Μπήκε στην τεσταρόσα με φοβερή φωτογραφία όλο αυτό το τέτοιο και έκανε βόλτα στους δρόμους του Μαϊάμι. Εντάξει, Ντόν Τζόνσον δεν είναι, ήταν πολύ καλός όμως.
0: Πολύ ωραία.
1: Ήταν πολύ καλά. Αυτά τα προνόμια έχεις να δουλεύεις στη Φεράρι. Πες παιδιά, βγάλετε μια τεσταρόσα να κάνω βόλτα στους δρόμους.
0: Έτσι είναι.
1: Πώς να γίνει.
0: Εγώ λέω ένας φίλος μου.
1: Μα να μας κάνω κανένα λάντα. Να πούμε στην Ποσειδόνη. Τι άλλο.
0: Εγώ λέω ένα φίλο, εμφανίζομαι με νυχές από τον Γκουαρδιόλα όταν ανοίγω το Word και δεν μου βγαίνει ο πίνακας παρεχομένο.
1: Ο Ζηταβή Νεκρή λέει μια τεράστια αλήθεια. Αν ο Άρνη συμμετέχει και στο νέο κομμάτι, Τότε ποιο θα ενσαρκώσει τον αντίστοιχο.
0: Συγγνώμη, 3-1 Ελλάδα. Όχι, δεν σου φάρει συνήθεια. Συγγνώμη, έκανα λάθο εδώ. Με συγχωρείτε. 3-1 Ελλάδα στο 80. Με αποκατάσταση πριν αρχίσει ο χαμό. Παρακαλώ.
1: Τότε ποιο θα ενσαρκώσει τον αντίστοιχο κακό που στην πρώτη ταινία λέει είναι ίσω ο γελιοδέστερο κακό στην ιστορία του σινεμά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κακό του κομμάτι είναι ο γελιοδέστερο με το τρυπητό μπλουζάκι που φοράει μπροστά, με γελίε γκριμάτσε, λαπά. Στα μπράτσα του είναι λαπάς, είναι ο άλλος ντούκι και σκάει ο κακός και είναι λαπάς. Το διχτυωτό μπλουζάκι που φοράει ούτε ο Γαρδέλης στη δεκαετία 80 το φόραγε.
0: Το φόραγε, εντάξει.
1: Αυτό το συγκεκριμένο το φόραγε. Το συγκεκριμένο το τρυπητό αυτό που φόραγε δεν το φόραγε ο Γαρδέλης. Έχει και ένα μαχαίρι που είναι μεγαλύτερο από το κεφάλι του και έχει κάνει διάφορες γκριμάτσες που γουρλώνει τα μάτια και του λέει. Και έχει και το θράσος ο σεναριογράφος να μας δείχνει ότι του χώνει και πέντε φάπες του Σβατζενέγκερ. Ο λαπάς, ο απαράδεκτος, ο τρισγέλιος.
0: Τρομερό.
1: Δηλαδή που έχουν περάσει κακή και κακή από δεκαετία του 80 και ήταν όλοι πιστικοί ρε παιδί με έναν τρόπο. Και βρήκα το πιο άκυρο κακό σε αυτό το αριστούργημα που λέγεται κομμάτι.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, λέει ο παπάς Ακώστα την εξής μεγάλη αλήθεια ότι οι προσπάθειες των γιατρών είναι πάντα υπεράνθρωπες και ποτέ μετρεούτσικες.
1: Ναι.
0: Που να δείτε τον αναισθησιολόγο για να πάρουν φανελάκι. Τι είναι, φακελάκι, συγγνώμη, τι είναι οι προσπάθειες. Αυτές είναι υπεράνθρωπες. Τώρα, χωρίς πλάκα. Νομίζω ότι, ας πούμε, πολλές κατηγορίες γιατρών, νομίζω ότι το 50% που έφερε φακελάκι πρέπει να είναι αναισθησιολόγοι και 50% όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν το ξέρω. Μην σα αδικούμε.
0: Βαϊμάκι, έμπαινες. Έμπαινα και δεν έβγαινα. Αλλά, αν ο Γκότζης είναι ο Μοντέρο της σειράς Βαλένθια Παναθηναϊκός, εσείς είστε τα 8 στο 36 τρίποντα της Φενέρ, λέει ο στο Τέκεν παίρνω Έντι, με ψήφισα Λεβέντι.
1: Λέει κάποιος αποκρουστική εξήμνηση και μυθοποίηση της Κόζα Νόστρα στον Ονό 1 και 2, αρκετά λιγότερο στο βιβλίο του Μάριο Πούτζο. Εντάξει, γενικά ο κινηματογράφος αντιμετωπίζει, ας πούμε, με μια, δεν θα έλεγα συμπάθεια, αλλά εξοραίζει την εικόνα διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων. Το έχουμε δει σε διάφορες ταινίες.
0: Ο Νονός, και αυτό θα πω γιατί δεν θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Okay.
0: Ο Νονός δεν είναι μια ταινία η οποία περικλείεται στη φράση μυθοποίηση της Κόζα Νόστρα. Ο Νονός είναι ένα μάθημα, είναι ένα πολυεπίπεδο μάθημα ζωής και ηθικής.
1: Παρόλα αυτά, παρουσιάζει εκτελεστές και εγκληματίες ως πιο συμπαθείς τύπους από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό λέμε.
0: Να.
1: Και αυτό το πράγμα συμβαίνει στη μυθοπλασία, συμβαίνει στο κινηματογράφο. Να παρουσιάζονται, ας πούμε, οι ήρωες οι οποίοι, και όταν μιλάμε και για ήρωες που βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: να παρουσιάζονται, ξέρεις, με κάποιες ευαισθησίες, ναι, λίγο πιο τρυφερή, που στην πραγματικότητα είναι δολοφόνοι, εγκληματίες, λόγω έμποροι ναρκωτικών, όπως τον Νάρκος, που παρουσιάστηκαν διάφοροι άνθρωποι ως πάρα πολύ γοητευτικοί. Θέλω να πω, το έχει αυτό η μυθοπλασία. Μας κάνει εντύπωση.
0: Γιατί κανείς δεν λέει ότι η αποψινή επίδοση του Μάριο του Χεζόνη είναι μια συνηθισμένη βραδιά του Γιώργη του Καράγκουτη. Αν ρωτήσετε, κάτι από Σπάρτα.
1: Υπάρχει αυτή η τεράστια επικοινωνιακή αδικία.
0: Πολύ σωστό. Φιλοδρέπανος Καρχαρίας λέει ότι είναι αλήθεια ότι φάγαμε ψυχρολουσία με τιμή κλίση του σπουδαίου Χάρη Μαγκουέρ, αλλά η κλίση του εμβληματικού αρχηγού των Ρέτζ αποκαθιστά τις ισορροπίες. Έτσι.
1: Αυτό πάλι.
0: Βεβαίως ο Τζόρνταν Χέντερσον.
1: Αυτό πάλι.
0: Βεβαίως στα 36.
1: Τι πλάκα του έκανε ο Τούχελεσί. Τι καζίκι ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αυτό θέλει μια αναλυτικότερη συζήτηση, θα την κάνουμε από εβδομάδα, η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Εγώ τον άντρα το θέλω κυπουρό. Τι λες μωρή, κυνηγό λέμε, όχι κυπουρό. Όχι, κυπουρό τον θέλω, ξέρω εγώ, είμαι βίγκαν. Λέω Φαουστίνας Παντρίγια.
1: Ο κακός του καινούργιου κομμάντο θα είναι ο Σωλήνας που πέρασε μέσα από το στομάχι του κακού με το διχτυωτό μπλουζάκι και ο ατμός συνέχιζε να καπνίζει από μέσα. Με μια ατάκα που είπε ο Σβαζενέγκερ κάτι, ξέρω εγώ, ότι έβγαλε τον ατμό από μέσα του. Κάτι τέτοιο. Είπε μια Σβαζενέγκια ατάκα ο Άρνοντ σε εκείνη την ταινία, όταν τον τρύπησε με τον Σωλήνα. Και λέτε steam off, κάτι τέτοιο. Επίσης θέλω να σου πω τώρα που λέμε για Σβαζενέγκερ, το διάβασα προάλλες. Υπάρχει ένας τύπος που κυκλοφορεί στην, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη της Αμερικής, ο οποίος έχει κάτι, ονομάζεται κάτι του τύπου, ξέρω εγώ, Έρνη Σβαζενέγκερ. Κάτι τέτοιο. Γυρίζει με ένα μαύρο ηλεκτρικό ποδήλατο στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και αναζητά μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και από διάφορες λίστες όσες γυναίκες λέγονται Σάρα Κόνορ.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Πήγε λοιπόν στο σπίτι μιας αστυνομικού η οποία λέγεται Σάρα Κόνορ. Ανοίγει την πόρτα, λέει Σάρα Κόνορ, λέει αυτή ναι. Και την πυροβόλησε. Δεν τη σκότωσε, την πυροβόλησε. Και όταν το συνέλαβαν, πήγαν στο τμήμα, λέει, κοιτάξτε, λέει, έρχομαι από 3156, κάτι τέτοιο. Και πρέπει, λέει, να σκοτώσω την Σάρα Κόνορ ή θα φέρει στον κόσμο τον Αντίχριστο. Και έχει πάρει και το όνομα του Βαζενέγκερ και κάπως ξέρει και λίγο την κοψιά. Το λέω γιατί.

0: Τηλιώντας το Something Wild. Είχαν πάθει πλάκα στο Hollywood που βρήκαν τέτοια φάτσα και ιδιοσυγκρασία.
1: Αυτός ο Άγγλος Τσιτσομίτσος, ο Χέντερσον, που ούτε μια κάθετη πάσα δεν μπορεί να κάνει στους επιθετικούς, τι μέσο έχει και πάλι καλύτερα σε Μουντιάλ? Το Βασιλιά Κάρολο, λέει η διάσηση του στρατιώτη Ράιαν. Αν πάρουν τα ευρωπαϊκά οι αγγλικές ομάδες και το Μουντιάλ η Αγγλία, τι θα συμβεί στο πλανήτη? Θα ζήσουμε μια υπέροχη χρονιά απόλυτης μέθης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι μέθη στα νησιά μας εδώ πέρα, θα ζήσουμε υπέροχα όσοι πετύχουν Άγγλους έξω. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά για τις pub. Mm-hmm. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά για τους δρόμους της Αγγλίας, για τους απανταχού Άγγλους. Θα είναι καταπληκτικά όλα. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα.
0: Όπως λέγει ο μέτρος, το είπε για φούτσαλ, να βάλουν στο ρόλο της Κορλεόνε την Νίκη τη Μινάζ. Να σκάει με twerking για να κάνει γκέλ στην νεολαία.
1: Τώρα που λέμε για ταινίες, ξέρεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μεγάλος φαν του Rush Hour με τον Τζάκι Τζαν και τον. Ποιος είναι ο άλλος που παίζει, ο Chris Rock, δεν θυμάμαι. Όχι, ο Chris Rock. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Του αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες και έχει δώσει με έναν τρόπο εντολή να γυριστεί το επόμενο Rush Hour. Ότι.
0: Παιδιά, εντολή.
1: Έχει μιλήσει στο στούντιο και λέει: παιδιά, εδώ πρόεδρος, ζητάω.
0: Ναι. Για πάρτι μου δηλαδή.
1: Για πάρτι μου, θα γυριστεί κανονικά και. Λοιπόν, και στο ταξίδι πήγε στην Κίνα. Ήταν μαζί και ο σκηνοθέτης του Rush Hour για να δει σημεία για γυρίσματα και για αλήθεια. Είναι τώρα. Ξεμόραμα έχει πάει. Ναι, καταλαβαίνεις.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, ναι, παιδιά, προφανώς φίλω την Duncan και οι υπόλοιποι όλοι που το έχετε σκεφτεί. Προφανώς υπάρχει επική στιγμή του Miami Vice που οδηγεί ο Τον Τζόσο τη φέρα και παίζει το NDR Tonight, εντάξει.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Και υπάρχει και πολύ ωραία, ξέρεις. Κομμένο και το βίντεο να το βλέπεις στο ίντερνετ είναι μαγική στιγμή. Είναι μια μαγική στιγμή.
1: Η Σαρλίζ Τομπλερόν λέει ότι ο ηθοποιός που έκανε τον Μπένετ στο κομμάτι δεν ήταν καν ηθοποιός, ήταν bodybuilder φίλος του Άρνολντ, ο οποίος μπήκε τελευταία στιγμή στην ταινία. Δεν μου φαίνονταν και πολύ πρισμένος. Ήταν λίγο ξεφούσκωτος για bodybuilder.
0: Εντάξει, αλλά μετά φίλος του.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν bodybuilder.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν ο πετσετάς του. Του σκούπιζε τον ίδρωτα στο γυμναστήριο. Άλλο αυτό.
0: Ο Τζίλος Πανούσης χαρίζει το ψευδόνυμο Army of Lovers. Ο Κοροπαλές σου λέει το εξής, χωρίς ίχνος σύγκριση να το διευκρινίσω, το Hollywood ακολουθεί διαχρονικά την ίδια συνταγή. Παραδείγματα όπως το The Lord of the Rings, το Harry Potter, το Star Wars και το Top Gun δείχνουν ακριβώς αυτό το μοντέλο. Ο στόχος είναι να επαναφέρουν το παλιό κοινό, να ξαναζωντανέψουν το συνέστημα που συνδέεται με τις παλιές ταινίες και ταυτόχρονα να προσεγγίσουν νέο κοινό. Αυτό μεταφράζεται σε νέα έσοδα στα ταμεία, εξομπώντας νοσταλγία και τη συναισθηματική σύνδεση που ήδη υπάρχει. Για το χρήμα δηλαδή, με διαλογή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με την εξή διαφορά, ας πούμε, στο Top Gun ο Tom Cruise, αν και εξιντάρης, μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο του γιατί νεάζει. Είναι σφριγηλός. Είναι καλοστεκούμενος.
0: Ναι.
1: Είναι 60
0: ναι,
1: κάτι. Ο Σβατζενέκη είναι 78. Και εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι 78. Mm. Δεν είναι 65, να πεις οριακά.
0: Ναι, ναι,
1: το κλέβουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το συζητάμε. Όχι το πιο άνθιπο τελευταίο στο κάστρο του νονού. Ακόμα και τον Κρίστιαν Μπέιλ να έβλεπε ο Σκαριόλο θα. Το ζουμάκι.
1: Περδόταν ζουμάκι, ναι.
0: Γελάει και ο Κρίστοφερ Βόκεν που δεν έπαιξε καν. Γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Λέει ο Μαλουμίδης Κουπάτος, λέει βασικά αν έχουμε 4 στα 4 από την Αγγλία, εννοεί στα παιχνίδια, στους τελικούς τέλος πάντων ναι. και στο Μουντιάλ, θα πρέπει να καθιερώσουμε παγκόσμια μέρα fish and chips.
0: Ναι, εντάξει, άμα γίνει.
1: Το λιγότερο
0: ναι. Ναι, ας γίνει. Θλίβομαι εκτρά που το σήκωσε η Arsenal γιατί έτσι ημινομιμοποιείται το αντιποδόσφαιρο του ανεκδίγητου Μιχαλάκη του Playmobil. Έπαιξε τόσο κακό ποδόσφαιρο που μας έκανε να θέλουμε να το σηκώσει ο καραφλός χλεμπονιάρης εκ Καταλωνίας. Χωρίς αντίπαλο ήταν φέτος η Arsenal και στο τέλος πήγε να το χάσει μόνη της. Αυτά από ένα φανατικό της Leeds, παλιακού ποδοσφαίρου 4-4-2 μόνο από εποχές που σκορπούσαμε Αυστραλιανό τρόμο στις άμυνες η Premier League με Mark Vinduka και Harry Kewell the Jewel. Και υστερόγραφο. Γιαννάκο στηρίξαμε ξανά και ξανά, αλλά η υπομονή τελείωσε. Συγκεντρώσου γιατί θα έχεις φορτώματα. Άρχισε προετοιμασία από τώρα να φέρεις τη σεζόν 26-27 την κούπα σπίτι. Σε έχει πάει καρότσι ο ψηλός 3 χρόνια τάπα στις προβλέψεις. 2 παιδιά, όχι 3. 2 από τις 3. Το περσινό το πέτσινο της. Α, συγγνώμη, συνέχισε. Το περσινό το πέτσινο της φιλανθρωπίας δεν το μετράμε καν. Να το βάλεις στο λοκό του ο Μουρισάν από το Λίτλ. Λέει ο Βοεδό. Ντροπή να μιλάτε έτσι τώρα για τον κύριο Κώστα. Είναι ωραία αυτά. Συγγνώμη. Καθόλου ωραία δεν είναι. Αυτά τα λέει όλα ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχιάς, πρόεδρος Διαβαλκανικού Συνδέσμου της Αουσίστας με έδρα του Τεπελένη. Μάλιστα.
1: Από Hollywood μέχρι Lego και Playmobil αρμέγουν την Gen X γιατί αυτή έχει τα λεφτά και τα ερεθίσματα. Οι 50 πατεράδες μας είχαν άλλες ασχολίες.

0: δεν είχαν σειρές, ταινίες και παιχνίδια. Εντάξει, παιδιά, δεν είχαν σειρές, ταινίες και παιχνίδια. Είχαν το Star Wars, είχαν το Star Trek που βλέπανε. Είχαν ό,τι έβγαζε τότε, ό,τι έβγαζε το τσικάλι που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν πολλά. Ό,τι υπήρχε το κατανάλωναν, το σπάμε έναν τρόπο.
1: Σωστό. Όπως διευκρινίζει και προσθέτει και πολύ ωραία ένας φίλος, λέει: η στιγμή που παίζει το In the Air Tonight στο επεισόδιο του Miami Vice είναι από τις εμβληματικές σκηνές που χαρακτήριζαν ολόκληρη τη δεκαετία του 80 και την έκαναν να φαίνεται cool.
0: Ναι, εντάξει. Το συζητάμε.
1: Ναι, είναι σε αυτό το επίπεδο. Ναι, είναι σε αυτό το επίπεδο. Όντως.
0: Και είναι και μια σκηνή, αν θυμάμαι καλά, η συγκεκριμένη, που πηγαίνουν οι δύο τους, οι δύο πρωταγωνιστές, με πηγαίνουν προς το θάνατο. Θέλω να πω, πηγαίνουν σε ένα ραντεβού που ξέρουν ότι είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν. Δεν πηγαίνουν να βγάλουν γκόμενες. Δεν πάνε στο κλαμπ. Πάνε σε μια πολύ δύσκολη. Αυτό την κάνει σπουδαιότερη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι στο κλείσιμο το επεισόδιο που γυρνάει σπίτι ο άλλος.
1: Σαν Έλληνες πηγαίνουν, Κώστα, πες το.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνουν έτσι, σαν παλικά, σαν σουλιώτες.
0: Σαν Σπαρτιάτες.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε ένα υπέροχο που θα ήταν πολύ ωραίο αν είχε στείλει ο φίλος και το δεύτερο μέρος. Γιατί το πρώτο μέρος είναι πολλά υποσχόμενο. Λέει: πόσο με τιμάει που εγώ οδηγούσα το 2000 το μαύρο μου Golf 3 το βράδυ στα Νέα Στήρα και άκουγα το ηχοσύστημα το In the Air Tonight και τι έγινε.
0: Και ένιωθε Don Johnson στην τοποθεσία Στήρα.
1: Ενδεχομένως.
0: Λέω εγώ.
1: Ενδεχομένως.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Αυτά, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, Στέφανο Παλουότολο και Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς.
1: Τον Τζόρνταν Χέντερσον.
0: Πάντα που υπάρχει στις ζωές μας. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club θα είναι εδώ τη Δευτέρα στις 10. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του θα έχει ο Ολυμπιακός που νίκησε 79-61 τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε για 10η φορά στον τελικό του Final Four της EuroLeague, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center. Κορυφαίος ο αλάνθαστος Πίτερς με 17 πόντους. Αντίπαλος η Ρεάλ Μαδρίτης που νίκησε 105-90 τη Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό. Πλήγμα στη Βασίλισσα με τον Καρούμπα, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος και υπάρχουν φόβοι για μεγάλη ζημιά στον Αχιλλείο. Χαμηλούς τόρνους κράτησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four. Δεν είμαστε αλλά ζώνες. Μετά την Κυριακή θα εκτιμήσουμε την προσπάθειά μας, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου. Να μείνετε ταπεινοί και με τη μύτη κάτω. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Τα λόγια του στους παίκτες στα αποδυτήρια. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά. Το μήνυμα των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Tyson Ward μέσω του Big Win Sport FM. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ με την ΠΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους. Σε επόμενες ώρες οι εξελίξεις με τον Γιάκοπ Νέστρουπ που είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Παράλληλα, οι πράσινοι γνωστοποίησαν την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού είχε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και του μάνατζερ του Βάσκου Ινιάκη Ιμπάνιεθ. Κρούση για την απόκτηση του Ροντινέη έχει κάνει η Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη Γκλόμπο, αλλά ο 65χρονος προπονητής είναι αρνητικός στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου. Πριν σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε Νέα Φιλαδέλφια, Σπάτα και Ακαδημίες έδωσε η διευθύντης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ως έμπρακτο ευχαριστώ για τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου ενσωματώθηκε ο Πινεδά. Νέα δημοσιεύματα στη Γερμανία που αφορούν τον Δημήτρη Γιαννούλη της Augsburg, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Συνεχίζουν οι επαφές του δικεφάλου του Βορρά με την πλευρά του ΟΣΔΟΕΒ για την ανανέωση του συμβολέου του. Οι αποδεσμεύσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο αλλά δεν υπολογίζονται για διάφορους λόγους αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ρούμπεν Ρέγιες στον Άρη. Στη λίστα βρίσκονται Δόνης, Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα, Τεχέρο, Μπουσαΐτ και Μάικιτς, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Λορέν Μωρόν. Συνεδριάζει την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League με βασικό θέμα συζήτησης το αίτημα αναδιάρθρωσης που κατέθεσαν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Νόβι, Μπεταστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Τα άλλα δύο σημαντικά θέματα είναι η επικύρωση της βαθμολογίας και η εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Στους τελικούς της Water Polo League γυναικών προκριθήκε η Βουλιαγμένη που επικράτησε 15-6 εκτός έδρας της Γλυφάδας και έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών. Κυπέλογος Γαλλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Lens που επικράτησε 3-1 της Nice στον τελικό του Stade France στο Παρίσι. Το κυπέλο Τουρκίας κατέκτησε για 10η φορά η Trabzonspor που νίκησε 2-1 την Konya Spor. Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1 στην αυλαία της 38ης αγωνιστικής στη Serie A. Με τον καλύτερο τρόπο θα τιμήσει το Pep Guardiola η Manchester City μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου των δύο πλευρών. Όπως έκαναν γνωστό οι πολίτες, η κερκίδα North Stand που επεκτάθηκε πρόσφατα θα πάρει το όνομα του Καταλανού προπονητή, ενώ στην είσοδό της θα κατασκευαστεί ένα άγαλμά του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio με τον Ηρακλή Αντύπα. Καλή σας νύχτα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Γουόρ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρ 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο. Το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center. Αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά. Κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειάζονταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό. 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι σε Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61, οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.
11: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πηγούνι της κορυφής 94,6. Μωρά κλείσα την παξία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρά με τον Γιώργη τον Γιαννίση, ο οποίος θα σας βάζει και τα τραγουδάκια εκεί στις 12.30 στη 1. Γιατί ξεκινά το αυτεράδιο. Μια εκπομπή επικοινωνίας. Άμα θα πάρετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Το πει και πάλι ο Γιώργης ο Γιαννίσης, θα σας βάζει στον αέρα. Ο Διονύσης, αυτός το είχε πει και χθες, ότι είχε πάρει άδεια. Γιατί όντως είχε ένα οικογενειακό θέμα. Μην αρχίσετε το μηνύμα του ότι επειδή είχε το Final Four και ήθελε να αποφύγει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μηνυματάκια τώρα στέλνετε μέσα του σέντου αυτού το sportfm.gr στην ερώτα. Εκεί που υπάρχει το live radio, το πατάτε και μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας, όπως έστειλε ο Ταξιάρης από την Μυτιλίνη, όπως ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό. Είναι τα πρώτα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και έχουν και μπορούμε να πούμε και ποιοι το έχουν μπορώ να πω και ποιοι το έχουν στείλει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη, που λέει και ο Διονύσης, θα το πάρω λίγο, θα το κλέψω. Και όντως σήμερα είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Είχαμε τους ημιτελικούς, Ολυμπιακός Ρεάλ, το ζευγάρι του τελικού, τους ημιτελικούς στο Final Four για την Ευρωλίγκα. Και για τον Ολυμπιακό, όντως ήταν παρασκευούλα ζάχαρη. Ο Μέλη δεν ήταν καλός, που ήταν από την πλευρά της Φενέρ. Ένας Ολυμπιακός, όπως είπα και στο σχόλιο, δεν πρόκειται να πλατιάσω. Να τα πούμε, θα σας τα πω με τίτλους. Ήταν καταιγιστικός. Σε έναν ημιτελικό δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ. Έχτισε διαφορές σημαντικές, 29-12, μετά 44-24 στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου. Και όσες φορές και να αντέδρασε η Φενέρ και μείωσε μέχρι τους 7, αν θυμάμαι καλά, ήταν 54-47 που έφτασε στους 7 πόντους. Και μάλιστα και γρήγορα, γιατί σας είχα πει. Ήταν γρήγορη η αντίδρασή της, επειδή ήταν το 44-24 και έγινε 54-47. Όμως ο Ολυμπιακός είχε παίχτες, πολλούς παίχτες σε καλή μέρα και που ιστόρισε σε πολύ μεγάλα σουτ, όπως ο Φουρνιέ, όπως ο Βεζέκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο MVP του αγώνα για μένα, ο Πίτερς, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό μάτς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλοι παίχτες που βάλαν πράγματα. Δηλαδή και ο Γουόκαπ είχε εξαιρετική εμφάνιση, που μπορεί, ας πούμε, η στατιστική του να είναι ότι είχε βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα του ημιτελικού. Έχει 5 rebound, 5 assist, αλλά έχει παίξει φοβερές άμυνες και έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πολύ καλός και ο Γουόρτ. Πολύ καλός και ο Γουόρτ. Έδωσε πράγματα και ο Ολυμπιακός απέκλεισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τώρα θέλει να κερδίσει τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ που προέκυψε και πρόβλημα και με τον Καρούμπα. Έχει τρομερά ζητήματα στη θέση 5 με τις απουσίες που ήταν γνωστές πριν από τον επιτελικό με τη Βαλένθια, του Ταβάρες και του Λεν. Μια μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως είπε και ο coach, κάναμε το πρώτο βήμα και υπάρχει ο επαναληπτικός. Συγγνώμη αν μου ακούτε λίγο έτσι, γιατί είναι και από το γήπεδο, αλλά είναι και από την αϊπνία. Γιατί είμαι στους δρόμους από τις 9 παρά τέταρτο και συνεχίζω να δουλεύω. Δεν έχω πάει ούτε σπίτι. Την έκοψα τη διαπίστευση του Διονύση. Όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, κόπηκαν κάποιες διαπιστεύσεις. Είναι λογικό, συμβαίνει αυτό. Την καλησπέρα μου στα μάτια από την Ατλάντα. Στον Άλεξ από την Νίκαια. Άμα θέλω να ξέρεις, θα λέω τα ίδια 2 ώρες. Έτσι δηλαδή που στέλνεις εδώ με το μηνυματάκι και με υφάκι. 9 το βράδυ είναι ο τελικός, πρότατε. 56-49. Οκ. Okay. Νομίζω ότι είχε γίνει και 54-47. Σήμερα λέει αποδείχθηκε ότι αν ήταν ο Παναθηναϊκός θα βλέπαμε απίθανο τελικό Σιλιβερή Βαλένθια. Βαλένθια ήταν πρωτάρα. Έγραψε. Και μόνο που κατάφερε να φτάσει στο Final Four, έγραψε ιστορία η Βαλένθια. Επίσης, πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι έφτασε εδώ στην Αθήνα κάνοντας το 2-0-2-3. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά για να τα κάνει μια ομάδα με ένα. Να έρθει στο ΆΚΑ και να κάνει δύο διπλά. Το θέμα τώρα στον τελικό. Ο Ολυμπιακός, αν δείξει το ίδιο πρόσωπο, αν είναι σοβαρός, με καθαρό μυαλό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και εκμεταλλευτεί και τα προβλήματα της Ρεάλ στο 5, ναι. Μπορεί κάλλιστα να κατακτήσει το τρόπαιο. Ένας Ολυμπιακός που το ξαναλέω ήταν απολαυστικός. Την καλησπέρα στον Τέβες. Μου γράφει ένας φίλος, επειδή σου να μου λέει μέσα. Ναι, ήμουνα. Πόσο Ολυμπιακούς, δεν μπορούσα να τους μετρήσω, αλλά ήταν παντού. Δηλαδή η επίσημη ενημέρωση που βγήκε σε σημείο από την ΚΑΕ λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ήταν για 14.000 φίλους του Ολυμπιακού που ήταν στο γήπεδο. Αν θυμάσαι άλλο παιχνίδι που σε τέτοια μάτια ήταν πληρωματική, δηλαδή που μπαίνουν οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο να κάνουν έτσι όλοι οι παπάδες, όπως ο Πίτερς, ο Γουόρντο και ο Φουρνιέ. Τώρα δεν θυμάμαι, φίλε μου, αλλά σίγουρα θα έχει υπάρξει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 3-4 λεπτά ο καθένας. Και πάμε στον πρώτο φίλο, Γιώργη.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Χρυσάρα.
1: Χρήση, Συρία, τι κάνω, παιδιά.
0: Μια χαρούλα, γορίνα μου.
1: Λοιπόν, να τα πούμε λίγο εντάχει. Πάνω κάτω Ηρακλή, αυτό που είπαμε προχθές ότι θα μπουν λίγο νευρικές οι ομάδες.
0: Μπήκανε, το πρώτο τρίλεπτο είχε τα καλάθια.
1: Ναι, και γενικά αν δεις το 5 ήταν 8-0 υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Πού βάλει τα δύο τρίποτα
1: τώρα. Και δύο ομάδες. Ναι, τρακαρισμένες γενικά. Πήγε πολύ στο physicality, θεωρώ το μάτς αυτό.
0: Λογικό. Λογικό.
1: Σε γενικές γραμμές. Θεωρώ πως ο Πάγκος, όπως είπες και εσύ πριν, βοήθησε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και αυτό ήταν το κομβικό κομμάτι. Έτσι, ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, έχει μαζέψει 13 rebound, αλλά έχει 8 πόντους, τα 3 είναι στη συνουσία από putback. Όχι, τα 2 από putback, από μία assist και 2 βολές. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε τροποδοτήσει τον Τζιλό να πηγαίνει του
0: κουτουκουτουκουτ. Όχι, ενώ το λέγαμε, δεν έγινε, δεν συνέβη.
1: Ναι, μωρέ, ένα ακόμα σου λέω ότι θα έχει ντουμπλάρισμα, θα πρέπει να βγάζει όταν χρειαστεί την μπάλα έξω. Γενικά βάλαμε τα σουτ από σχετικά νωρίς, έτσι ώστε αναγκάσαμε αυτή τη ζώνη ή την τύπου ζώνη τέλος πάντων που προσπάθησε να παίξει ο Ιασκεβίτσιος να την αλλάξει. Εντάξει, και όταν πήραμε το προβάδισμα, μεγάλο καλά της ψυχολογίας είναι και εκείνο του Φουρνιέ, το πρώτο μακρινό τρίποντο, όχι το τελευταίο, που είχε πλησιάσει στο Φενέρ και είχε ξεκινήσει την ψυχολογία για την ομάδα.
0: Ήταν στους 9 και φύγε στους 12.
1: Ναι, ήταν αυτό που μάζευε η άλλη ομάδα και είχε λίγο την αφιβολία, ξέρεις, θα αντιδράσω, τι γίνεται, θα τα καταφέρω, θα μείνω μπροστά. Τέλος πάντων, όλο αυτό το κομμάτι, όπου ήταν και λίγο ψυχολογία σε αυτό που βοήθησε την ομάδα πολύ. Θεωρώ πως έχει παίξει πάρα πολύ καλά ο Γόκαπ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, το είπα και στο σχόλιο.
1: Ναι, δηλαδή και αμυντικά και προσέφερε, δεν χρειάζεται να σκοράρει, οκ, και δεν χρειάζεται να σκοράρει, έχει άλλους πατσιμπιακούς για να σκοράρει. Και πάμε τώρα την Κυριακή. Να πούμε μια κουβέντα για το άλλο μάτς. Το ότι ψηλοεπιβεβαιωθήκαμε αυτό που είπαμε πάλι, το ότι η Ρεάλ με την Βαλένθια ματσάρει πάρα πολύ καλά και ότι παρότι δεν είχε ψηλούς, αυτός ο αέρας που έχει πάρει της Βαλένθια τώρα πέμπτο μάτς σερί που η Ρεάλ κερδίζει και τρίτο μάτς σερί που κερδίζει με 15 πόντους. Θεωρώ πως για τη Βαλένθια ήταν πάρα πολύ κακός ο Παντιός σήμερα. Αυτός κόστησε για τη Βαλένθια. Οι άλλοι μέσα σ' άκρηση ήταν νορμάλ. Δεν ξέρω αν το είδες όλο ή μέχρι κάποιο σημείο.
0: Όχι, γιατί έφυγα. Γιατί έπρεπε να κατέβω και για την εκπομπή, να πάρω το αμάξι στο πάρκινγκ.
1: Ναι, βέβαια, χαμός τώρα όλα αυτά. Καταλαβαίνω. Ο Μπαντιό ήταν ο παίκτης ο οποίος δεν βοήθησε καθόλου τη Βαλένθια, ήταν ο Μπαντιό. Και ήταν μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή ο Μοντέρο και ο Τέιλορ προσπαθήσανε προφανώς, αλλά και μεγάλο είναι αυτό που σου είπα και προχθές για το Λάις. Το είδες, δηλαδή.
0: Δεν έχω, έχω δει πολύ λίγο το παιχνίδι.
1: 17-7-4 τελείωσε, για να καταλάβεις. Ναι. Πίσω από το Χεζόνια δηλαδή ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ρεάλ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πανάξιος στον τελικό, το ίδιο θεωρώ και η Ρεάλ, και ας την είχαν, ας πούμε, σαν τέταρτο outsider τη Ρεάλ. Από εκεί και πέρα το ότι, να πούμε περαστικά στον Καρούμπα, γιατί είναι μάλλον σοβαρός τραυματισμός και είναι πάλι...
0: Μακάρι να μην είναι,
1: Και ο Ολυμπιακός πάει να παίξει τώρα έναν τελικό με πολλούς οπαδούς του στο γήπεδο, που ίσως εν τέλει πρέπει να πάρουμε, ας πούμε, και μια το αίμα μας πίσω για το 23 που χάθηκε έτσι όπως χάθηκε. Να το πω λαϊκά. Ίσως, ίσως είναι εν τέλει χρονιά μας. Αυτά, παιδιά.
0: Έγινε, Χριστάρα.
1: Bye.
0: Πάμε. Ναι.
2: Και εγώ μιλάω.
0: Έλα στην αυλία μου.
2: Γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Εσύ τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω κάτι για τη Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Λέγαν όλοι ότι η Βαλένθια είναι πολύ δυνατή, είναι πολύ... έχει πολλές πιθανότητες να φτάσει στο τελικό. Να φτάσει στο τελικό. Άλλοι λέγανε μπορεί και να το πάρει, γιατί δεν παίζεται, είναι καλή, είναι σουτέρι, έχουν γρηγοράδα. Κοιτάξτε, παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός, αυτός ο χάλια Παναθηναϊκός φέτος, κέρδισε δύο φορές τη Βαλένθια έξω και κατάφερε. Πραγματικά κατάφερε.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ομάδα με μεγάλες μεταπτώσεις στην απόδοση του.
2: Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή όλοι λέγανε μέτρο σύγκρισης ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που κατάφερε η Βαλένθια να τον κερδίσει δύο φορές στο ΆΚΑ. Εδώ στο ΆΚΑ, ρε Ηρακλή, έχουμε χάσει από τον Κολοσσό, από τον Άρη, από τον ΠΑΟ, από τον Ηρακλή. Όχι, στο ΆΚΑ, ναι, έχουμε χάσει Κολοσσό, Ηρακλή, Άρη και καλά και Ολυμπιακό είχαμε χάσει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η Βαλένθια είναι τίποτα σπουδαίο,
0: είναι καλή ομάδα, είναι καλά δουλεμένη ομάδα. Έχει
2: η κανέλα της Ρεάλ όμως.
0: Άλλο πράγμα. Έχει η συναυλία μου, ξέρεις, έναν τρόπο παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ ωραίο στο μάτι και αποδείχθηκε ναι, και αυτό την οδήγησε μέχρι το Final Four.
2: Ναι, αλλά την ανέδειξε, την άφησε να αναδειχθεί και να δείξει αυτό το πρόσωπο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός, θα σου πω ένα απλό, δεν είχε την απουσία του Σλούκα. Εγώ πιστεύω ένα παιχνίδι στο ΆΚΑ θα το έπαιρνε. Έλειψε πάρα πολύ ο Σλούκας και στο ενωτικό επίπεδο και στις assist και στο, είχες μια σίγουρη λύση να σου κατεβάζει την μπάλα. Ο Σόρτς, εντάξει, καλός, άλλος δεν τον έβαλε, τον έβαζε. Δεν θα ψεύδω σε αυτά τα εσωτερικά θέματα του προπονητή, του Αταμάν. Αλλά ήταν η απουσία του Σλούκα πάρα πολύ, ας πούμε...
0: Σημαντική ήταν που είσαι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να θα είχε καθαρό μυαλό σε κάποιες επιθέσεις.
2: Ναι.
0: Με την εμπειρία
2: του.
0: Δεν διαφωνώ. Από την άλλη, και τότε ούτε για γούρια το έλεγα που μου λέγε εδώ δύο λύσεις και πειραζόμασταν.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν περίμενα στην αυλία του Παναθηναϊκού να χάσει δύο παιχνίδια από τη Βαλένθια back to back μέσα στο ΆΚΑ.
2: Εγώ το φοβόμουν πάρα πολύ, Ηρακλή, και το έχω πει και στο Διονύση, ότι όπως κερδίσαμε τα δύο έξω που τα κερδίσαμε στον Πόντο.

0: Κάλιστα μπορούσε στον πόντο να κριθεί και τα δύο παιχνίδια εντός. Και κρίθηκαν γύρω στο σουτ τις δύο κατοχές. Γιατί είχες, ο Παναθηναϊκός φέτος δεν ήταν ομάδα που σε ενέπνε σιγουριά. Έτσι δεν είναι. Με τα αποτελέσματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή όταν χάνεις από τη Μιλάνο στο ΆΚΑ, έτσι όπως έχασες, όπως χάνεις και από άλλες ομάδες. Έτσι, όχι μόνο τη Μιλάνο, δεν θέλω να υποτιμήσω τη Μιλάνο.
1: Αλλά υπάρχουν και παιχνίδια από τα οποία τα κυκλώνει, όσο και δυσκολεύει η Ευρωλίγκα, το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί, δηλαδή, εμένα μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός τον πρώτο καιρό που κέρδισε μέσα στη Ρεάλ, που έκανε κάποιες νίκες καλές κλπ. Μετά, ο Παναθηναϊκός είχε μια μεγάλη πτώση. Επομένως, δεν είναι μέτρο σύγκρισης για να αναδείξουμε τη Βαλένθια.
1: Τη Βαλένθια.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό.
1: Όλα θα τα δούμε την Κυριακή. Θα σου πω όμως ότι το μέτρο σύγκρισης δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι το οποίο έγινε τώρα επιτελικός με τη Ρεάλ. Είναι και η κόρα της όλη τη χρονιά. Δεν είναι τυχαίο ότι τερμάτισε στη δεύτερη θέση.
0: Ναι, αλλά η Ρεάλ την είχε. Γιατί την είχε και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, την είχε και στο κύπελλο Ισπανίας, την είχε και στην Ευρωλίγκα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκεί παίζει ρόλο οπωσδήποτε άλλα πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Καρούμπα. Μου φάνηκε, ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός.
1: Λένε ότι είναι σοβαρός. Θα μάθουμε αύριο, αλλά λένε ότι είναι σοβαρός. Έγινε συναυλία μου, πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Και καλό ξημέρωμα.
1: Άλεξ, δεν το λέω, δεν το είπα για σένα, φίλε μου. Λες να μην σε ξέρω τόσα χρόνια, ακροατής. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Ηρακλή.
1: Έλα, ανάφακτος.
2: Έλα ρε μεγάλε Χέρκουλες, πού είσαι, τι κάνεις ρε Ηρακλάρα Χέρκουλες.
1: Κλείνουν τα ματάκια μου, να ξέρεις.
2: Τι κάνε.
1: Κλείνουν τα ματάκια μου.
2: Κλείνουν τα ματάκια, γιατί γεστάξεις από τώρα.
1: Άμα έχεις κάνει τη διαδρομή τη δική μου τη σημερινή.
2: Α, κατάλαβα. Α, εντάξει, τότε ζητάω συγγνώμη, πάω πάσο. Πάω πάσο. Εντάξει. Νόμιζα ότι νιέσταξες τώρα από κούραση, αλλά βέβαια, αλλά λέω εσείς οι δημοσιογράφοι είστε μαθημένοι τα βουνά, τα χιόνια, πώς το λένε, να
1: δυσκολεύετε.
2: Τα όρκη, τα βουνά, ναι, να κοιμώστε αργά τη νύχτα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, μπασκετάρα για μια ακόμη φορά απόψε με την Φενέρ. Φενέρ, ναι, μπράβο. Όχι Εφές, Φενέρ, ναι, μπράβο. Όχι Εφές, πώς το λένε, ήταν καταπληκτικός με τη Φενέρ. Ο Μπαρτζόκας έβαλε τα δύο πόδια στον παπούτσι του Σάρας στην κυρολεξία, τον κέρδισε με ωραίο τρόπο και καταπληκτικό τρόπο, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ήμασταν κι εμείς ο Παναθηναϊκός θα βλέπαμε έναν ωραίο τελικό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελικό της Ευρωλίγκας που έπρεπε να παιχτεί και φέτος, αλλά πάλι δεν κάνω το όπως είναι γκαντέμιας η δουλειά. Στράβωσε πάλι με αυτή τη Βαλένθια. Που η Βαλένθια δεν δείξει και τίποτα σπουδαίο απόψε, αλλά παίξαμε τρία παιχνίδια καταστροφή. Παίξαμε τρία παιχνίδια καταστροφή. Θέλαμε μια νίκη και δεν την πήραμε σε τρία παιχνίδια. Γιατί. Κάναμε βλακίες και χαζομάρες και χάσαμε ρε Ρακλή με τη Βαλένθια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω ακόμα ότι ο Ολυμπιακός αξίζει πολλά συγχαρητήρια για τη νίκη του. Ήταν άξιος νικητής με τη Φενέρ και θα δούμε τι θα κάνει και την Κυριακή με τη Ρεάλ. Να δούμε τι θα κάνει με την Κυριακή με τη Ρεάλ.
1: Έγινε αρχηγή, γιατί πάω γρήγορα.
2: Είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως η Ρακλή.
1: Τελικός είναι
2: με τη Ρεάλ. Λέω και πάλι και να μην ήταν τελικός, θα ήταν παιδάκι μου δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Ο τελικός. Και να μην ήταν τελικός, πως ήταν και ένα απλό παιχνίδι, να ήταν παιχνιδάκι της πλάκας, να ήταν, θα ήταν δύσκολο, είναι δύσκολος αντίπαλος η Ρεάλ. Παρά τις απουσίες που έχει και τους λείπουν όλοι ψηλοί, ρε Ρακλή. Είναι δύσκολο παιχνίδι.

0: πάση περιπτώσει, μπράβο στον Ολυμπιακό, πέρασε συγχαρητήρια. Αυτά είχα να πω και
1: να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Θα πήγαινε από του Παναθηναϊκού, θα πιστεύω θα φτάνει στον τελικό. Να είσαι καλά, καλή στα Ηρακλή και ψάχουσα, γεια σα, γορίνα μου.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Βασίλη από Πειραιά.
1: Γεια σα, Βασίλη μου. Α, πήγε πάρει και αρχέ τη εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν έχουμε άλλο κανονάκι.
1: Ναι, το φάγατε. Εντάξει, την Παρασκευή.
2: Το φάγαμε. Από την άλλη εβδομάδα μπορεί και πρωταθλητές Ευρώπης, πρώτο αφαιρό, γιατί όχι. Γιατί όχι. Φοβερή. Έχουν. Οι Ηρακλή έχουν όλα τα άστρα, έχουν έρθει σε μια ευθεία έτσι.
1: Ναι, άσε τώρα τα άστρα. Μην κουριστούν. Καλά πάμε. Καλά πάμε.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα, πόσες φορές θα πετύχει μια Ρεάλ χωρίς ψηλούς?
1: Ναι.
2: Πόσες? Πόσες φορές θα παίξεις ένα Final Four στην Ελλάδα? Πόσες φορές θα δείξεις, θα έχεις ένα roster με 16 παίχτες και
1: πολύ γεμάτο. Πολύ γεμάτο roster. Και είναι το πιο γεμάτο roster του Ολυμπιακού.
2: Η πρώτη χρονιά, το τονίζω αυτό, η πρώτη χρονιά στην ιστορία που ο Ολυμπιακός πάει σε Final Four χωρίς τραυματισμούς. Κάθε χρόνο η Ηρακλή, εμείς οι Ολυμπιακοί.
1: Και όχι μόνο σε Final Four. Και σε σειρές.
2: Κάθε χρόνο. Ναι, αλλά εγώ μιλάω τώρα συγκεκριμένα στο Final Four. Κάθε χρόνο σε Final Four, κάθε φορά που πηγαίναμε, κάποιος ήταν τραυματίας. Πάντα υπήρχε αυτό το. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό προς το τέλος. Πάντα κάποιος κάτι, πάντα. Και φέτος, φτου, όλα τα πράγματα πηγαίνουν. Οι προπονήσεις, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, είναι πιο δυνατές από τα παιχνίδια που δίνουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ηρακλή. Όταν έχεις 16 παίχτες ετοιμοπόλεμους, ποιοτικούς.
1: Μα βλέπεις, ας πούμε, σήμερα. Mm-hmm. Ο πρώτος παίκτης που παίρνει τη θέση του Μιλουτίνοφ και πάει στο 5 είναι ο Χολ. Ο οποίος Χολ δεν είναι καλός.
2: Καθόλου.
1: Μπαίνει τα Ερικ. Ξεκουράζει τον Μιλουτίνοφ, παίζει 26 λεπτά που ήταν κομβικός που καθάρισε όλα τα λοιπά.
2: Rebound. Μπορεί να μην έβαλε πολλούς πόντους επιθετικά, αλλά τα screen, τα rebound, οι άμυνες
1: που έκανε.
2: Οι άμυνες τους στα 34 που γινόντουσαν στις αλλαγές στα screen ήταν φοβερές τον Ντάιρικ. Που δεν το περίμενα κιόλας. Τον είχα για αθλητικό, αλλά δεν τον είχα για τόσο αθλητικό.
1: Όχι, είναι αθλητικό.
2: Δεν τον είχα για τόσο αθλητικό και σε αυτό το επίπεδο όταν δείχνεις τέτοια επιμονή στην άμυνα, μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί εμείς παίρνουμε πάντα δύναμη από την άμυνα. Όταν κρατάς τη Φενέρ τόσο χαμηλά, δεν γίνεται να μην περάσεις με αυτό το ρόστερ. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο δεύτερος ημιτελικός ήταν ταμάμ για εμάς. Δηλαδή, αν μας έλεγε κάποιος ποιον θα θέλατε έτσι, εγώ θα επέλεγα τη Ρεάλ. Καθαρά και λόγω επειδή η Βαλένθια δεν μας ταιριάζει καθόλου, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι μας.
1: Κοίτα, εγώ το μπορώ που, γιατί η Βαλένθια αν κέρδιζε σήμερα και έφτανε στο τελικό, θα συνέχιζε, ξέρεις, αυτό το παραμύθι, γιατί δεν περίμενε κανείς το παραμύθι που το λέμε για με καλή έννοια. Δηλαδή ότι ήταν μια ομάδα η οποία και καταχειροκροτήθηκε.
2: Εκπληκτική φέτος.
1: Από τους φίλους της. Mm-hmm. Αυτό που έκανε, γιατί όλο λέγαμε ότι σιγά μην τερματίσει η δεύτερη θέση και τόσο ψηλά η Βαλένθια ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν ξεφουσκώσει ποτέ. Τώρα σε ένα τελικό ημιτελικό με τη Ρεάλ.
2: Με τη Ρεάλ είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάντως μήνυμα ένωσης έτσι σε όλο το λιμάνι. Είναι τον πρόεδρο.
1: Και μάλιστα και ουσιαστικά λύθηκε και όποια αμφιβολία υπήρχε και για το Μεντιλίμπαρ.
2: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Ότι μάλλον με το Θείο Μέντι θα συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και του χρόνου ελπίζω όλα αυτά να είναι μια καλή, ένα αίσιο τέλος τουλάχιστον, έτσι, ένα πανηγυρικό τέλος στη χρονιά μας, στη Γαβρική. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω τη Δευτέρα που θα μιλήσουμε, Ηρακλή, να είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Γιατί
1: να είσαι καλά, γορίνα μου.
2: Τα αξίζουμε.
1: Γεια σας, Βασίλου.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε εδώ με τον Γιώργη, τον Γιάννη πίσω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Είμαι ο Αντώνης Κοντάκης, είμαι από την Τρίπολη, μεταδίδω τους αγώνες του Ασφαίρα. Εύχομαι στο Big Win Sport FM χρόνια πολλά, τα 30 χρόνια να γίνουν 100 και πάντα να υπάρχουν επιτυχίες. Η στιγμή που μου έχει μείνει περισσότερο χαραγμένη στο νου μου και στο μυαλό μου είναι σε έναν αγώνα του Ασφαίρα, με τον Βόλο συγκεκριμένα. Βρέχει καταρακτοδός, έχουν θολώσει τα τζάμια. Στο στούντιο είναι η εκπομπή δύο λέρες μόνο, ο Νικόλας ο Ακτύπης και ο Γιώργος, και ζητώ τη βοήθειά τους. Γιατί έχουν θολώσει τα τζάμια στα δημοσιογραφικά θεωρία. Οπότε λοιπόν επικαλέστηκα τη βοήθειά τους. Η πραγματικότητα είναι ότι μου λέγανε τα αντίθετα από την γίγαντα στο γήπεδο. Και άρα λοιπόν δημιουργήθηκε εκεί το απόλυτο χάος. Είναι μια στιγμή που μου έχει μείνει χαραγμένη, μια πολύ όμορφη στιγμή. Και πραγματικά φανερώνει και το οικογενειακό δέσμο που υπάρχει στον Big Win Sport FM σε όλα τα επίπεδα.
3: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο μισό, πάμε κατευθείαν στον επόμενο φίλο. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βαγγέλης Ολυμπιακός, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Έλα, Βαγγέλη. Έχεις καιρό να πάρεις, ναι.
1: Είχα να πάρω καμιά εβδομάδα, 15 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Βα, παραπάνω. Πολύ καιρό.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να έχεις πάρει Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, μπράβο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Φοβερή νίκη. Απίστευτος και ο Μπαρτζόκας και οι παίχτες. Τρομερή ψυχραιμία. Στα του αγωνιστικού, εντάξει, δεν είχαμε το γνωστό μας μπάσκετ με την έννοια ότι γυρνάγαμε την μπάλα, αλλά παίξαμε απίστευτες άμυνες, οι οποίες άμυνες φέρνουν πρωταθλήματα. Αυτό είναι γνωστό, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Τώρα δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου και μάλιστα ήταν και φοβερό και το κοουτσάρισμα του coach, του Μπαρτζόκα. Γιατί αυτό το είπα και στο σχόλιο μετά τον μπατ, ότι ναι, ήταν καταπληκτικός ο Πίτερς. Ο Βεζέκοφ στο τρίτο δεκάλεπτο βάζει πολύ μεγάλα καλάθια. Νομίζω ότι είχε βάλει τους 15 πόντους στο
1: 16 με τους 14 στην τρίτη περίοδο.
0: 17 και είχε βάλει 15 νομίζω στην τρίτη.
1: Λοιπόν, 14 και έβαλε 16 και 17 έβαλε ο Πίτερς, το θυμάμαι, γιατί τα είδα.
0: Εντάξει, οκ, οκ, μπορεί να έχεις εσύ δίκιο.
1: Μπορεί να...
0: Έκανε τώρα για ένα πόντο, δεν θα κάνουμε.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και όμως έκλεισε το μάτσο ο Πίτερς. Που να... Δεν αφήνεις εύκολα να ξέρεις πίσω. Βεβαίως.
1: Ο κόουτς, γιατί από τα λάθη του μαθαίνει και αυτό, γιατί και το 23 πάλι υπήρχε ο Πίτερς, αλλά δεν είχε παίξει ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μην τα θυμόμαστε. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα τελικό την Κυριακή, ο οποίος θα είναι σκυλομαχία. Η Ρεάλ θα προσπαθήσει να μας στείλει στην άμυνά της παίζοντας ζώνη σίγουρα, 100%. Θεωρώ. Θα μας αφήσει σουτ στα πιο αδύναμα σημεία. Walk-up, Ζόζεφ και Παπα-Νικολάου κλπ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω το ξέρει ο coach αυτό. Και προχωράμε. Εντάξει, το ταξίδι της Βαλένθια τελείωσε λίγο άδοξα μάλλον, γιατί έτσι όπως είχε έρθει τώρα στο Final Four έδειχνε να έχει μια ορμή και τελικά η Real την πετσόκοψε. Και επίσης θα ήθελα να σχολιάσω αρνητικά τις δηλώσεις του Μπιμπέροβιτς, ο οποίος είπε ότι είναι καλύτερη ομάδα Φενέρ, εντάξει.
0: Το μπορώ, το πιστεύει.
1: Εντάξει, ενώ ο προπονητής Σαρούνας Λεσκεβίτσης είπε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλύτερα προς τιμήν του, γιατί στο παρελθόν έχει κάνει κάποιες άστοιχες δηλώσεις. Σαν φιλοπαναθηναϊκός που είναι,
0: ο καθένας δεν μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Ο Σάρας αυτό είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Σάρας είπε ότι
0: όσες φορές ας πούμε μειώνουμε, ο Ολυμπιακός έβαζε πολύ μεγάλα καλάθια, γιατί είχε εξαιρετικές απαντήσεις.
1: Και αυτό είναι τρομερό, γιατί όποτε η Φενέρ προσπαθούσε να μας τάσει, είχαμε πολύ καλή αντίδραση. Δηλαδή στο 56-49 βρήκαμε εκεί πέρα ένα τρίποντο με το Φουρνιέ. Μετά κάποια σουτ με τον Πίτερς όταν μας φτάσανε. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί, όταν πήγαμε στους 20 πόντους που χαλαρώσαμε λίγο, μετά πάλι βρήκαμε ένα
0: τρίποντο. Ήταν το μοναδικό άσχημο για μένα διάστημα του Ολυμπιακού στο μάτς εκεί στο 44-24, που προφανώς το παρέσαιρε τους παίχτες ο ρυθμός. Δεν είχαν το καθαρό μυαλό που είχαν σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Έγιναν, ας πούμε, τραβηγμένες προσπάθειες. Δηλαδή υπάρχει ένας ευθυδιασμός όπου είναι τρεις με έναν και σουτάρει τρίποντο τον Ντόρσεϊ. Ναι, ενώ θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πετύχει και ένα εύκολο lay-up.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ μεγάλα σουτ, μεγάλη αντίδραση. Κάθε φορά που προσπαθούσε κάπως η Φενέρ να μπει στο μάτς και να το διεκδικήσει, γιατί ούτε φτάνει στους 7 πόντους. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πολύ να σου γυρίσει μετά, όταν έχει γυρίσει από τους 20.
1: Ναι, μια φορά και πάλι είχαμε την αντίδραση και
0: την ψυχραιμία
1: να το γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε, για να μην κρατάω τον επόμενο. Μήνυμα ενότητας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον προπονητή. Μακάρι να συνεχίσει, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είμαστε της ίδιας νομοταξίας εμείς, ότι θέλουμε το με τη Λίμπαρ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ήρεμα, ταπεινά και όμορφα. Συμφωνούμε. Στον Νίκο το Ρόδο από τον Περιπτερά. Που λέει να μην χαλάς το μυαλό των παιχνών του Ολυμπιακού ή όπως είσαι Ισραήλ. Βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι όλος ο οργανισμός δεν θα επιτρέψει, ξέρεις, να συμβεί κάτι τέτοιο. Την καλησπέρα στο Διονύση από την Πάτρα. Με ευχαριστώ. Πάμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Κώστας από Περιστέρι Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνετε, κύριε Ηρακλή, καλά είστε?
0: Ηρακλή μου, ρε Κώστα.
2: Ηρακλή, σε σέβομαι.
0: Και τέτοια, γιατί μου μιλάς στον ελληνικό, δεν με σέβεσαι.
2: Σε σέβομαι γιατί είσαι Ολυμπιακός από τους γνήσιους.
0: Ναι, τους παλιούς.
2: Λοιπόν, από τους παλιούς, ναι. Να σας πω, είχα πολύ άγχος πριν το παιχνίδι, πάρα πολύ άγχος.
0: Και
2: εγώ και ο γιος μου.
0: Εγώ δεν είχα άγχος όλη τη βδομάδα, είχα από χθες το βράδυ.
2: Ναι, εγώ είχα άγχος. Και εγώ τέσσερα παιδιά, ο γιος μου είναι ο πιο μικρός, είναι 22, παίζει μπάσκετ,
0: αυτός
2: είναι 1,95 είναι.
0: Ωραία.
2: Ναι, αλλά αυτός θέλει, τώρα ιστορικό σπουδάζει, αλλά θέλει, είναι πολύ γνώστη στα αθλητικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ρώτησε τον ό,τι θέλεις για Ελλάδα, Αμερική, πόσο χρόνο είναι κάθε παίκτης που έχει παίξει, τα πάντα. Δηλαδή είναι, του λέω γιατί ρε παιδί μου δεν πάρει να γίνεις δημοσιογράφος. Θα το σκεφτόμουν.
0: Να το σκεφτεί.
2: Ναι, είναι πολύ καλό στα αθλητικά, σε όλα.
0: Άλλωστε να ξέρεις φίλε, έτοιμοι, για απόσυρση είμαστε κάποιοι.
2: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι, ήταν και καλός μαθητής. Εγώ τώρα είχα πολύ άγχος. Πολλοί έλεγανε φαβορί τη Φενέρ και πολλοί με πειράζανε Παναθηναϊκή.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι...
2: Μου λέγανε θα το χάσει ο Ολυμπιακός, θα διαλυθεί ο Ολυμπιακός άμα δεν το πάρει ο Μαντζόκας και με πειράζανε πολλοί οι Παναθηναϊκοί.
0: Ακόμα, αδερφέ, έχουμε ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο, ναι, με τη Ρεάλ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στο σημερινό ημιτελικό ότι έχει αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και τη διοργάνωση και όλη τη σεζόν.
2: Και σήμερα η Ηρακλή που θέλει να σε λέω, δεν θέλεις κύριε Ηρακλή, ο Ολυμπιακός έβγαλε τρομερές άμυνες. Δηλαδή, δεν την άφησε η Φενέρ, δεν είναι κακή ομάδα. Την έκανε ο Ολυμπιακός να φαίνεται δεν, έτσι.
0: Μα η Φενέρ έκλεισε το ημίχρονο με 24 πόντους και ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να κάνει 11-0 θερή.
2: Ναι. Και εγώ φοβόμουν πολύ, αυτό είναι τον Ντάκερ, είναι παιχταράς. Είχε ένα 8 σου.
0: Κοίτα, το αυτό. Θα σου πω εγώ. Το είχαμε νομίζω, το είχα συζητήσει με τον Χρήστο από τη Σιτία. Εκτός ή το είχαμε κάνει την κουβέντα στην πρωινή εκπομπή. Δεν το θυμάμαι. Θεωρούσα ότι θα άφηνε ο Ολυμπιακός κάποια σου του Ντάκερ στο τρίποντο, γιατί δεν είναι σταθερό σουτέρ.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ και στο. Αυτός όμως τον έχω δει, είναι πολύ και στον πάσιμο.
0: Πολύ δυνατός.
2: Ναι, αλλά σήμερα δεν τα έδειξα αυτά.
0: Έκανε δύο, νομίζω.
2: Αυτός που μας έβαλε τα τρίποντα ήταν ο Πιπέροβιτς, αυτός ο Βόσνιος.
0: Ναι, καλά, το έχει αυτό ο Πιπέροβιτς.
2: Αυτός το έχει, ναι ρε παιδί μου, το έχει.
0: Κοίτα, υπήρχε, για να τα λέμε κιόλα, υπήρχε και μεγάλη αστοχία που είχε η Φενέρ, γιατί έβγαλαν ελεύθερα τρίποντα. Υπάρχει μια φάση κιόλα που έχει σουτάρει τρία από την ίδια θέση ο Γιάννη Τούνεν.
2: Ναι, καλά, αυτό δεν βάζει.
0: Αυτό έβασε με την Παρή, να ξέρει πέρυσι.
2: Ο Φιλανδό.
0: Ναι. Έβασε. Ένα-δύο, τα έβασε στο μάτι.
2: Ναι, αλλά εμεί παίξαμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Στην άμυνα ειδικά. Αλλά πιστεύω ότι. Το λέω και στο γιο μου. Ότι άφησε τον Ηλικίνα έξω και πήρε το Μακίση.
0: Ναι.
2: Ο Μακίσης είναι ένα παίκτης που είναι 35 χρονών. Έχει ένα μπάσιμο, είναι έτσι ένα... Αλλά ο Ηλικίνα παίζει καλύτερη άμυνα, έχει και καλύτερο τρίποντο από το Μακίση και πιο εύστοχος στις βολές από το Μακίση. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο.
0: Το έχει αλλάξει μια φωλή στο Μακίση. Η επιλογή που εγώ την περίμενα είναι ότι ο Μακίση... Εντάξει, άσε το Ολυμπιακός. Σε αυτό το μάτι ήταν συνέχεια μπροστά και την περισσότερη ώρα και με. Και τις περισσότερες στιγμές με διψήφιες διαφορές.
2: Ναι, είναι ότι παίζει σε άλλη θέση, είναι παίζει στο δίκτυο.
0: Άλλο αυτό. Ναι,
2: παίζει playmaker.
0: Ναι, απλά ο Μακίσικ είναι ο παίχτης ο οποίος σε ένα παιχνίδι που μπορεί να στραβώσει, μπορεί να σου δώσει την όθηση να το γυρίσεις. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να καθαρίσει μπάτς με την εκρηκτικότητά του.
2: Ναι.
0: Και έτσι νομίζω ότι θα πάει και την Κυριακή.
2: Πάλι με το Μακίση.
0: Έτσι νομίζω.
2: Εγώ πιστεύω και ο Νηλική να παίζει, δεν ξέρω, είναι και τρίποντο, έχει και καλή άμυνα. Δεν πήγε και καλά και ο άλλος σήμερα, ο Τζόσεφ.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μην σκόραρε ο Τζόσεφ, αλλά ο Τζόσεφ έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Ναι. Πάντως εγώ είδα και τη Ρεάλ το παιχνίδι, γιατί πολλοί λέγανε ότι, άκουγα και στο Sport FM το πρωί, συζητήσεις, λέγανε ότι θεωρούσαν ότι θα περάσει και η Βαλένθια. Η Βαλένθια, από ό,τι λέγανε απόψε πάλι στο Νόβα που άκουγα,
0: ναι,
2: έχει κόμπλεξ απέναντι στη Ρεάλ. Και όντως έχει κόμπλεξ.
0: Είναι μια ομάδα η οποία, ναι, αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει την εμπειρία από τέτοιου είδους παιχνίδια.
2: Ναι, αλλά κύριε, ψήθηκε
0: στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτό το οποίο έκανε. Αλλά ήταν η πρωτάρα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη Ρεάλ.
2: Η Ρεάλ είχε 11 στα 18 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, είχε δεν ξέρω πόσα επιθετικά rebound. Δηλαδή ήταν φοβερή η Ρεάλ σήμερα. Τώρα εγώ, παρόλο που λείπει και ο Καρούμπα και λείπει και κάποιο, νομίζω και ένας άλλος που βαράει τρίποντα τραυματίστηκε, λέει. Είναι πολύ καλός.
0: Για το Φέλιξ, λέει.
2: Ναι, αυτός είναι πολύ καλός το τρίποντο. Πολύ καλός. Αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά, ο Χεζόνια ήταν και MVP. Θέλει πολύ πρόσοχη το παιχνίδι αυτό με τη Ρεάλ.
0: Δεν διαφορώ καθόλου.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, γιατί πάω γρήγορα.
2: Άμα παίξει ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε σήμερα, δεν έχει καμία ανάγκη να... Και να σας πω και την ώρα που βγήκε ο Μιλουτίνοβε σήμερα, έπαιρνε διαφορές η Φενέρ.
0: Μείωνε.
2: Ακούτε.
0: Μείωνε διαφορές. Ακούτε.
2: Δηλαδή ο Μιλουτίνοβε ήταν όλα τα λεφτά. Ο άλλος δεν πήγαινε καλά, ο Τόντα.
0: Μα ναι, δεν πήγε καλά και παίξε ο Τάιρικ Τζόουνς περισσότερο.
2: Ναι, μπράβο. Δεν τον πήγαινε το παιχνίδι το Χολ. Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά.
2: Εκεί μας έκανε τις διαφορές, δηλαδή και σε κάποιες αλλαγές που κάναμε.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά, πάω γρήγορα. 3-4 λεπτά καθένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, Μάκη.
3: Τι κάνεις?
0: Αντέχω.
3: Θυμάμαι τη συζήτηση που έκανες με τον Διονύση. Αν παίξουμε μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τα αντέξεις. Τελικά, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα το πάρουμε, πιστεύω, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Αν το πιστεύεις, ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, η Ρεάλ ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα.
0: Δεν έχω εικόνα, έχω πάρα
3: πολύ καλή Ηρακλή.
0: Γιατί έφυγα από
3: τα τρίποντα, σουτάρανε λες και σουτάρανε σε λίμνη. Λοιπόν, βέβαια στους ψηλούς υστερούν πάρα πολύ γιατί λείπουνε.
0: Ναι.
3: Έχουν ας πούμε μείον 2-3.
0: Τρεις.
3: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν παιχτεί, αν εμείς το εκμεταλλευτούμε αυτό.
0: Κοίτα, λοιπόν, πιστεύω θα παίζουν άμυνες με βοήθειες, μπορεί να παίξουν, ξέρεις, ζώνη.
3: Να τους κλείσουν το τρίποντο, Ηρακλή, αυτό είδα εγώ σήμερα. Mm-hmm. Στους ψηλούς δεν είδα κάτι να κάνουν το ιδιαίτερο. Όταν έχεις, ας πούμε, είχαν 60% στο τρίποντο κάποια στιγμή. Ο Δέχε ζώνη ατάβαζε από πουδήποτε. Mm-hmm. Ήταν ένας άλλος Μπιμπέροβιτς σε καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, πιστεύω ο αρχηγός να σηκώσει κούπα Ηρακλή και να με διαψεύσει.
0: Το εύχομαι.
3: Εννοείται. Και χάρηκα, όπως είπε και ο προηγούμενος, ο Ολυμπιακός δείχνει ενωμένος, να το πω έτσι. Και ο μπασκετικός και ο ποδοσφαιρικός. Και μακάρι να έχουν πιο καλές συνεργασίες. Γιατί το κλαμπ το δικό μας, σαν το κλαμπ το δικό μας, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα κλαμπ. Λόγω τίτλων, λόγω αριθμού φιλάθλων, λόγω υπάρχουν πολλοί λόγοι. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εύχομαι τη Δευτέρα, αν μπορέσουμε να μιλήσουμε, να σπάσει αυτό στο πόδι του και να είμαστε πρωταθλητές. Αυτό. Καλό ξημέρωμα, Ηρακλή.
0: Γεια σου, Μέκη. Όχι, δεν νομίζω ότι... Δεν έχω ενημέρωση για θα βγουν άλλα εισιτήρια για τον τελικό. Δεν νομίζω, έχει κλείσει αυτό. Λοιπόν, πάμε.
4: Έλα, Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Βασίλης από τα Γιάννα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Τι γίνεται, καλά?
0: Καλά.
4: Συγχαρητήρια για την ομάδα μας.
0: Στην ομάδα.
4: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
4: Παίξαμε πολύ καλά σήμερα. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή στους ψηλούς που δεν έχει ψηλούς η Ρεάλ, να παίξουμε με δύο ψηλούς?
0: Τι είναι όμως να παίξουμε με δύο ψηλούς?
4: Να μην παίξουμε με δύο, με τους δύο ψηλούς που είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Χολ. Να μείνει ο Χολ έξω και να παίξει ο Τιλική να...
0: Α, να κάνεις τέτοια αλλαγή. Εγώ νόμιζα να ξεκινήσει με δύο σέντερ και λέω το... Δεν θα συνέβαινε αυτό ποτέ.
4: Αφού οι άλλοι δεν έχουν ψηλούς. Όλο τρία τεσσάρια.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάνει αλλαγές. Μα ούτως ή άλλως οι δύο...
4: Μήπως χρειάζεται την εκείνα τώρα γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα το αποφασίσει ο κόουτς.
4: Αυτοί τώρα ξέρεις, έχουν μείνει με 8 παίκτες. Οι δύο είναι πιτσιρικάδες που τους έβαλε στο τέλος. Ο ένας Σαματίας, έχουν μείνει με 8. Και δεν ξέρουμε ο Φελίξ αν έχει πάθει θλάση.
0: Φίλε μου, η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ.
4: Ναι, σου έχω πει, έχουν μείνει με 8. Οι δύο πιτσιρικάδες που παίξανε. Το ξέρω ότι είναι πάντα Ρεάλ, αλλά σου λέω, στο τέλος παίξανε δύο πιτσιρίκια, ο Προσίδα και ένας άλλος, ο Καρούμπα είναι εκτός, μείνανε με 9 και δεν ξέρουμε ο Φελίξ, θα μείνουμε με 8 που λέμε.
0: Αύριο θα τα ξέρουμε αυτά.
4: Αύριο σίγουρα. Με τα εισιτήρια της Φενέρ τι θα γίνει τώρα, ποιος θα τα δώσουν ή όχι?
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
4: Α, δεν ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω.
4: Η Ρεάλ δεν έχει κόσμο 300, οι άλλοι
0: Η Βαλένθια είχε περισσότερους.
4: Η Βαλένθια θα πάρει στο γήπεδο για να ζήσω την εμπειρία, λέει.
0: Μπορεί.
4: Ναι. Για τους Τούρκους, λέω, που είναι τα καμιά χιλιάδες.
0: Δεν το ξέρω.
4: Γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε 14 σήμερα, τουλάχιστον 16.000 που μπορεί να είμαστε. Τώρα για τη θέση του Πίτερς, ποιο θα πάρουμε του χρόνου, ξέρεις τίποτα?
0: Γιατί έχει φύγει ο Πίτερς?
4: Δεν έφυγε ο Πίτερς, δεν πήγε στο Μιλάνο του χρόνου.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα.
4: Εγώ έχω ακούσει ότι έχει υπογράψει.
0: Δεν το ξέρω.
4: Θα χρειαστούμε ένα τεσσάρι σίγουρα εκεί. Τώρα για άσο δεν ξέρω. Για άσο αν θα πάρουμε του χρόνου. Αυτό που ακούγεται στη Βαλένθια.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.
4: Ναι, έχουμε 4. Άσου, καλά, οι δύο θα φύγουν. Οι δύο φεύγουν.
0: Αδερφέ, έχουμε παιχνίδι. Άσε τώρα τις μεταγραφές. Θα τις δούμε στην πορεία. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι να τα λέμε αυτά.
4: Ωραία. Για το ποδόσφαιρο ξέρεις τίποτα?
0: Όχι, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Μόνο και μόνο το ότι πήγανε βέβαια μαζί.
4: Ότι έφυγε ο Κωστίνιας σίγουρα.
0: Που τελειωμένη.

0: και αυτή η Champions League.
1: Στη Μάλτα.
0: Από τις 11 μέχρι τις 14. 11, 12, 13, 14. Πότε θα παίξουν οι γυναίκες και μετά οι άντρες.
1: Mm-hmm.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι.
1: Πρώτο Θεός. Πάμε.
2: Έλα, Ρακλή.
1: Έλα, Κωστή.
2: Τι γίνεται.
1: Καλά.
2: Ευχαριστημένος.
1: Mm-hmm.
2: Καθολική παραδοχή, έτσι. Δεν το είδα, ρε φίλε, έχω και εγώ τα αγόρια μου. Εγώ είμαι χειρότερος από σένα τώρα.
1: Α, okay.
2: Λέω κάτσε να μην
1: ναι,
2: το
1: αλλά, γιατί... αλλά βγήκες να μου βάλεις χέρι προχθές. Άσε με, πιάσαμε, πιάσαμε.
2: Σου βάλα χέρι.
1: Και βουλές τώρα εσύ γιατί είσαι χειρότερος από μένα.
2: Ναι, εννοείται, ρε φίλε, κάτσε. Αυτά είναι δικά μου, αλλά με ξέρεις. Ναι. Έχουμε τα μυστικά μας. Τέλος πάντων, από ό,τι είδα τώρα εδώ τα αυτά, τρομερή άμυνα, έτσι. Τρομερή άμυνα, αφήσει τώρα τη Φενούς 60 πόντους.
1: Δεν είναι τόσο οι 60, να ξέρεις. Είναι 24 που ήταν σε ημίχρονο και μάλιστα 23-24 ναι, ναι. λεπτά. Είναι...
2: Κάνανε 7 λεπτά να βάλουν καλά στο πρώτο, νομίζω. Από ό,τι είδα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Κοίτα, ρε φίλε, άμα το μπάσκετ είναι πολύ ψυχολογία. Δηλαδή και πέρσι ήταν Ολυμπιακός, δηλαδή δεν ήταν για αυτή την εμφάνιση που έκανε. Φέτος δεν ξέρω τι έχει αλλάξει. Πιστεύω έχουν γεμίσει από αποτυχίες το μυαλό τους κατά κάποιο τρόπο. Κατάλαβες τι εννοώ. Και το έχουν αυτώσει λίγο, έχουν οριμάσει όπως και να το θες. Όπως και να το βλέπεις και η διοίκηση και ο προπονητής, αλλά κυρίως και οι παίχτες. Εντάξει, τώρα θα βρεις μια Ρεάλ, αυτή δεν νομίζω να έχει. Δηλαδή όπως και να το δεις από εδώ, από εκεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσεις και με τις ελλείψεις που έχει, γιατί ψηλοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Θα μου πεις δεν παίζουν οι κοντοί, αλλά εντάξει. Η ψηλή είναι πιο αυτό γιατί είναι στην άμυνα, είναι στα rebound, είναι στην επίθεση. Τώρα εντάξει, ό,τι και να λέμε ρε παιδιά, ποιος θα βάλει, ποιος θα βγάλει, εντάξει, ολόκληρο επιτελείο είναι που ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Χαίρομαι, Ηρακλή, πάρα πολύ για τον Μπαρτζόκα, ρε φίλε, αλήθεια στο λέω, γιατί καταλαβαίνω ότι περνάει αυτός ο άνθρωπος. Έχει πολλά, έτσι, ξέρεις, πολύ μεγάλο στρες και πολύ μεγάλη ευθύνη. Όσο και να λέει αυτά, ξέρει ότι η ευθύνη θα πάει πάνω του. Για όλο τον οργανισμό, εντάξει, ένα παιχνίδι έμεινε, παιδιά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω...
1: Υπάρχει παιχνίδι.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός αν το πάρει θα έχει την καθολική παραδοχή ότι όντως είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις άλλες. Κάποιοι σταθήκανε τυχεροί και δεν το ξέρουν ακόμα, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, εντάξει, να γίνει ένας καλός τελικός. Τώρα, μικρός τελικός γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι. Λοιπόν, και κάτι για τον ποδόσφαιρο, για όλους αυτούς που λέγανε για τον Κωστίνη, ότι φέτος ξέρω δεν είναι καλός και αυτά.
1: Δεν ήταν όπως πέρυσι.
2: Δεν ήταν όπως πέρυσι, ρε φίλε, αλλά δεν ήταν όπως πέρυσι και όλη η ομάδα. Και εγώ έχω να το λέω ότι. Δηλαδή αυτοί οι παίχτες, ο Κωστίνη, ο Νασιμέντο που μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν.
1: Καλά, ο Κωστίνη έπαιρνε.
2: Και άλλοι και την πληρώνουν αυτοί.
1: Ο Κωστίνη έπαιξε πολύ. Γιατί είχε πάει φέτος. Με την. Έχει παίξει αρκετά ο
2: Εντάξει, ναι, αλλά και οι άλλοι κάτι είδαν, εγώ τον πίστευα πολύ, τόσο πάντων για να τον δίνει η ομάδα. Ξέρεις για ποιον πηγαίνει, δεξιά, πάει ακόμα είναι πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Τσάπρα. Δύο μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Τσάπρα, ε. Δεν ξέρω αυτό το παιδί, ρε φίλε, δεν τον έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, για να ακούγονται καλά λόγια. Πάντως εγώ έχω να πω για τον Αθανασίου ότι του έκανε πάρα πολύ καλό αυτή η χρονιά που έπαιξε γεμάτη και στη Ρίο Άβα και στον Όφι, είναι τώρα, στον Όφι. Και εντάξει, πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό και σαν Έλληνας. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κωστή.
2: Γεια, γεια.
1: Πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα Γιώργη μου και μετά διάλειμμα.
3: Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Είμαι εκεί.
1: Μιλάγανε όλοι μαζί. Ανοιχτή ακούραση. Θα πω την καλησπέρα στο φίλο από την Άρτα, τον Πάνο, πολλά χρόνια είναι κράτη. Α, το μικρόφωνο, συγγνώμη κύριε Γιάννης. Λοιπόν, μέχρι να πάρει κάποιος, πήγαμε και γρήγορα, καλό είναι αυτό. Όχι, δεν ήταν η πρώτη μου φορά σε Final Four. Σε Final Four η πρώτη που πήγα ήταν στο Βελιγράδι. Γιατί και στα άλλα είχα... Με τις εφημερίδες δεν ήταν τόσο απλό. Ναι, στο Βελιγράδι. Και ήταν και από τους λόγους που ζήτησα διαπίστευση. Τώρα επειδή μου λένε Έλληνες με τα αγούρια σου, γιατί είμαι εδώ Έλληνες με τα αγούρια. Εγώ

Είχα πάει στο Βελιγράδι με διαπίστευση και είχαμε χάσει στον ημιτελικό τότε με το τρίποντο του Μίσιτς. Και με διαπίστευση είχα πάει στο ΆΚΑ, 22 ετών από το φως, το 1996, όταν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό σε μάτς κυπέλλου με τον Μινίκ Βίλκινς τότε ο Παναθηναϊκός. Ακυλές δεν θα τριτώ στο κακό. Πάμε κερκίδα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, το κάνουμε τώρα. Παιδιά 95, 79, 283, 4 και 5 τηλέφωνα. Για να πάρετε να βγείτε στον αέρα για τη δεύτερη ώρα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλά θα περάσουμε, καλά.
5: Καλησπέρα.
6: Με ακούτε?
5: Βεβαίως.
6: Γιώργο,
5: έφυγε.
6: Καλησπέρα.
5: Ο Γιώργος έφυγε.
6: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
6: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
6: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
7: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
7: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
6: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
7: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
7: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
9: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το κλείσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
10: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
5: Έτσι.
11: Πάμε. Πού πάμε?
12: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
11: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
13: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
11: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
13: το μυαλό σου στο φαΐλ.
11: Υπάρχουν...
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
11: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
11: πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
11: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
12: Oh, αμάν.
15: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
16: Βέβαια.
15: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
17: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
7: Ξεκινάει η χρονική σχολα... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
17: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
18: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
17: Πώς το είπες αυτό?
18: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
11: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.
19: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
11: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε. Το χάσαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής Αυτεράδιο. Τι έχει κάνει, με ρωτάει ένας φίλος εδώ σε τελικούς με τη Ρεάλ Ολυμπιακός. Έχει 3 ήττες και μία νίκη. Κατάκτηση είχε γίνει στο Λονδίνο. Πάλι με ανατροπή, βέβαια ήταν νωρίς τότε. Το πρώτο δεκάλεπτο, 27-10, κέρδισε Ρεάλ και μετά Ολυμπιακός. Πήρε το τρόπαιο με νίκη 188, κεφάλαια 90 πόντους σε 3 δεκάλεπτα. Και μάλιστα στο Final Four του Λονδίνου ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια, το ένα με τη Real και το άλλο με τη ΣΚ. Με τη ΣΚ ο Ολυμπιακός είχε παίξει καταπληκτική άμυνα. Με τη Real ήταν εντυπωσιακό στην επίθεση. Δεν ήταν λέει όπως πέρυσι Ηρακλή ο Κωστίνη, αλλά στους τελικούς εντός εισαγωγικών η τελική με Leverkusen και Άγιαξ ήταν MVP. Και με Leverkusen ήταν καλός και βάλει και τον γκολ. Και με τον Άγιαξ. Ναι, δεν διαφωνώ. Η Γκαρσία Σογιάννη από Σαλόνικα. Υπέροχη όλη πριν του Χολ που αχώθηκε λέει, μετά τα φάουλ του, αλλά η φωτιά λέει άναψε όταν έπρεπε για την ομάδα. Ναι, και δεν ξανάπαιξε ο Χολ μετά. Ξέρει πάρα πολύ λίγο. Προτίμησε τον Νταϊρίκ και πήρε πολύ περισσότερο χρόνο ο Μιλουτίνοφ. Δεν μπορώ να σου υπολογίσω, φίλε μου, πότε θα είναι έτοιμο το νέο σεφ. Δεν το ξέρω. Ο οποίος γράφει κιόλας φανταστικό μπάσκετ. Ο Διονύσης είχε πάρει άδεια, σας το είχε πει από χθες. Τεράστια παιχτάρα μου λέει ο Γιούλ. Είναι λέει ευτυχώς 3 χρόνια μεγαλύτερος και παίζει κάτι 5 λεπτά λέει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εντάξει. Το ότι είναι τεράστια παιχτάρα ο Γιούλ, τώρα δεν συζητιέται. Και τα σουτ τα οποία έβαζε σε όλη την καριέρα, έλεγε δεν είναι ιδέα το να μπαίνουν. Και ένα άλλο μηνυματάκι. Θα πάει με πεντάρι το Χεζόνια. Μάλλον το Λάιλι θα βάλει στο 5. Λοιπόν, να κλείσω λέει και να πάω να κοιμηθώ. Θα φτάσω κάποια στιγμή. Εντάξει, 50 λεπτάκια έχουν απομείνει. Λέει και η αναπληρωματική του Ολυμπιακού λόγω διαχείρισης του ρόστερ από τον Μπαρτζόκα. Έχουν. Λόγω τη επαναλήψη των συστημάτων έχουν αποκτήσει χημεία, γράφει ένα φίλο, και ότι είναι η καλύτερη ομάδα, βεβαίω. Έχουν ρόλου και παίζουν και αρκετά. Την καλησπέρα στον Ηλία από το Λονδίνο. Η Ρακλή ακούγε σε lay down, είσαι ενισταγμένο ή η βουρδιά σα στο γήπεδο. Κοίτα, α είμαι ειλικρινή. Ναι, έχω σηκωθεί νωρίς, ξύπνησα 7.30. Μέχρι να φύγω να πω στην πρωινή εκπομπή, είμαι από τις 9 παρατέταρτο στον δρόμο. Και στο κήπεδο, ήθελα να το ζήσω όπως το ζούσα παλαιότερα. Πριν ασχοληθώ με το μαγικό κόσμο της δημοσιογραφίας. Μέχρι να πάρει κάποιος. Οπότε είναι 2-1. Πήρε φίλος. Πάμε στο φίλο. Γιατί θα αφήνεις το ωραίο τραγουδάκι.
1: Πάρε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Έλα. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Τι κάνετε, ο Ηρακλής είσαι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής είμαι.
1: Γεια σου, ρε Ρακλάρα.
0: Το όνομα.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Και από τον ερχόμενο καλησπέρα.
0: Έλα.
1: Και από τον αδερφό μου είσαι καλησπέρα.
0: Επίσης και στον αδερφό σου.
1: Τι κάνεις.
2: Κωνσταντίνος, θα έρθω κάποια στιγμή.
0: Κωνσταντίνος.
1: Θα έρθουμε να σε δούμε, ρε.
2: Πήγε ουίσκι, πες του.
1: Αν πήγε ουίσκι, με ρωτάει.
0: Έπινα ουίσκι, αλλά το έχω κόψει λόγω του διαβήτη.
1: Ωραία, να σου φέρουμε ούζο τότε.
0: Ναι, να πάω τη σκήνα σε χάρη.
1: Ή τσίπουρο, ή μπύρες.
0: Τίποτα δεν πίνω. Δεν πίνω αλκοόλ.
1: Α, τα κόψει, ωραία. Να πάμε τώρα. Στην ομαδάρα την Ολυμπιακάρα.
0: Πάμε.
1: Ολυμπιακάρα είσαι, το ξέρω,
0: έτσι λέω, ναι.
1: Την Ευρωλίγα την έχουμε εύκολη, ή όχι.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Όχι. Έχει ένα μάτσο ακόμα. Η ίδια σοβαρότητα. Η ίδια σοβαρότητα και χαμηλούς τόνους.
1: Ναι, χαμηλούς τόνους, αλλά είναι εύκολο.
0: Πώς είναι χαμηλή τόνη και να είναι και εύκολο, δεν γίνεται.
1: Πώς πιθανότητα ζήνεις, εγώ δίνω 90%.
0: Καμία πιθανότητα δεν δίνω. Τα 90-50.
1: Πιστεύεις ότι η Ρεάλ μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς τον Ταβάρες?
0: Φίλε, είναι ένα παιχνίδι.
1: Στο ένα παιχνίδι είναι, δεν είπα είναι στο, δύο. Ένα στο, είναι στο, κύριε
0: Ρακλή, ένα. Ένα μάτσι είναι στο οποίο μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός βγάζει ένα πρόσωπο πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι με πιο ψηλό θα.
0: Δεν ξέρω με ποιο θα. Θα βάλει το Λάιλς, θα παίξει με κοντά σχήματα. Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Δεν σου λέω, ρε φίλε μου, ότι δεν είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό για τη Ρεάλ. Αλλά άσε το παιδάκι να γίνει το παιχνιδάκι την Κυριακή και τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Αν είχα αδερφέ,

0: αυτή τη στιγμή 100.000 ευρώ ναι. Αντάρρυνα να κατακτήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι. Ναι. Οκ. Okay.
0: Περίπατο θα την πάρει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Καλύτερα από το τετάκι. Σάστε τώρα, παιδάκι.
0: Λοιπόν, και την Κυριακή το βράδυ 9 η ώρα είναι ο τελικός.
1: 9.
0: Θα βγούμε στους δρόμους όλοι.
1: Τι να βάλω.
0: Αφού.
1: Τι είπε ο αδερφός.
0: Μου λέει, άμα θέλει να βάλει στοίχημα, ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
2: 10 πίτσες.
1: 10 πίτσες. Θες να με την έξα, να μου το πας 7 το ζάχαρο, όχι 5. Με 10 πίτσες, με ουίσκι και με αυτά.
0: Είναι καλά.
1: Να σε γνωρίσω, ρε Κωνσταντίνε. Γιατί με σε γνωρίσω.
0: Μπράβο,
1: γιόρτασε και χθες. Ω, βεβαίως, λάθος μου. Πολύ χρόνο. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς.
0: Λοιπόν,
2: θα δεις ότι
0: θα σε πάρω, κύριε Ηρακλή, το βράδυ της Κυριακής μετά τις 12, γιατί τι ώρα θα τελειώσει ο αγώνας, λογικά 11.
1: Δεν θα με βρεις εμένα εδώ, Δευτέρα θα με βρεις εδώ.
0: Τι Δευτέρα.
1: Δευτέρα.
0: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 30 πόντους διαφορά.
1: Καλά. Έγινε.
0: Το θυμάσαι αυτό που σου είπα.
1: Δυστυχώς το θυμάμαι, ναι.
0: Μπράβο. 30 πόντους διαφορά. Καληνύχτα.
1: Και 10 πίτσες, βρε φαγώστηκες με τις
0: πίτσες.
1: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δεν το γνωρίζω, Πέτρο, με αυτό που με ρωτάς. Δεν το γνωρίζω. Ο Πέτρος από τη Δροσιά. Ο Σπύρος από τον Πειραιά μου λέει ότι η σημερινή εμφάνιση είναι σε Λονδίνο. Το 2013. Είμαι τελικό με τσεσικά με άμυνα. Αφού είχε... Η Τσεσάκα σε κύριο τελικό, αν θυμάμαι, είναι 69-52 το τελικό σκορ. Έκανε για 13 λεπτά να ευστοχίσει σε σουτ. Όλοι τους, οι πόντοι που είχε βάλει ήταν μόνο κάποιες βολές. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Διονύση και άσε το τραγουδάκι.

0: Λυπάμαι στους φίλους που πήραν τηλέφωνο. Να θυμόμαστε, λέει, ότι πριν δύο χρόνια στον ημιτελικό, λέει, η Ρεάλ στο ημίχρο μας έριξε 59 πόντους, λέμε 9 τρίποντα. Αν θα λήξει το μάτς η Κυριακή, να μην πανηγυρίσουμε, ασχέτως εμπιστεύει ο καθένας μας. Σωστό είναι αυτό. Δεν διαφωνώ, όπως συμφωνώ και με τον Ανδρέα από την Καλαμάτα. Είναι ομάδα με βαριά φανέλα, ψυχραιμία, την ίδια σοβαρότητα θέλει ο Ολυμπιακός που έδειξε και σήμερα. Βεβαίως, Ανδρέα μου. Άντε, πάμε στους φίλους. Γιατί συλλογιαμίσαμε. Ναι.
1: Ηρακλή.
0: Εδώ.
1: Ηρακλή μου, καλησπέρα. Έχω να μιλήσω με κανένα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Είμαι ο Λευτέρης Αγρίνιο που έμισα, να σου θυμίσω.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Καλά, είσαι, Ηρακλή μου.
0: Μια χαρούλα. Είπες μαγική λέξη.
1: Yes, ακούω, συνάγω και με το Διονύση, ακούω συνέχεια, αλλά εντάξει, δεν παίρνω συχνά. Εσύ είχα πάρει πριν δύο χρόνια, τότε με το... Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις, αλλά δεν έχω τέτοια κολλήματα και... με το Conference League, σου είχα πει, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, πιστεύω να το σηκώσετε και το σηκώσατε. Τώρα τι θέλω να σου πω, ότι είχα ακούσει κάποιους δημοσιογράφους πριν το Final Four που λέγανε, ρε παιδί μου, ότι η Φενέρμπαχτσε είχε, λέει, πιο πολλά παιχνίδια, πιο δύσκολα να δώσει. Λέει ότι είχε, δηλαδή, πιο πολύ φόρμα, ήταν πιο πολύ σε φόρμα σε σχέση με τον Ολυμπιακό που έδειξε με την Μύκονο και δεν ξέρω με ποιον. Και ότι δεν και καλά που ήταν λίγο...
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ένα μάτς περισσότερο έδωσε η Φενέρ στα...
1: Μπορεί να το λέγατε, συγγνώμη, μπορεί να το λέγατε και εσύ με τον Ιωσή.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα μάτς περισσότερο έδωσε η Φενέρ. 3-1 κέρδισε τη σειρά. Με τη Λιθουανία. Με τη Ζάλγκυρη στη Λιθουανία.
1: Όχι, με τη Ναι, και στο δικό τους πρωτοτελεχώριο δεν είχαν...
0: Α, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Πάντως, εγώ όπως σας είδα σήμερα και με... Αυτό το διακοπή που αυτή που είχατε έτσι και είχατε ήσασταν λίγο πιο light στον ρυθμό, πιστεύω, δεν στο λέω τώρα όπως λένε κάποιοι, το έχετε και πάει με χίλια όπως έλεγε ο προηγούμενος, εγώ πιο πολύ φοβόμουν σήμερα το μάτς με τη Φενέρ, Ηρακλή. Δηλαδή εγώ πιστεύω...
0: Μα ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ. Κέρδισε,
1: αυτό.
0: Κέρδισε εύκολα τη σειρά με τους Λιθουανούς. Ναι. Εγώ περίμενα ότι θα πήγαινε σε πέντε παιχνίδια, ότι μ' άρεσε η Ζαλγκύρης, γιατί την είχα δει σε αρκετά παιχνίδια.
1: Α, μπράβο, ναι, θυμάμαι, το όλοι. Ναι. Όχι, Ηρακλή, θέλω να σου πω ότι μπήκατε με τον αέρα που έχετε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά. Δηλαδή, δεν είδα κάποιο διάστημα να χαλαρώσετε όπως πέγατε όλη τη χρονιά.
0: Μόνο όταν πήγε στους 20 πόντους υπήρξε ένα...
1: Αλλά η δημόσια πήγε και στους 7, μετά κατευθείαν πήγατε στους 15, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί μπήκανε δύο μεγάλα τρίποτα, ένα του Φουργέ το πρώτο που του πήγε στους 10 και μετά ένα του Βεζέκα.
1: Ναι. Σου λέω, εντάξει, δεν λέω τώρα γιατί ξέρω έχεις και εσύ τα αγόρια σου και αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά πιστεύω, Ηρακλή, ότι καλή, πώς λένε, θα το σηκώσετε και συγχαρητήρια και να έρθει στην Ελλάδα το πρώτο, από καρδιά σου, λέω, παρόλο Παναθηναϊκός, Έλληνας πάνω απ' όλα, φιλάθλος. Για να σε ρωτήσω, άκουσες τώρα άσχετο, δεν η μέρα η δικιά σου σήμερα.
0: Με έχω πέσω.
1: Με τον Μπενίτεθ, ξέρεις τίποτα με τον άλλο προπονητή.
0: Και τον πρώτο, και τον Δανό, τον Ίστρουπ της...
1: Τον Δανό.
0: Ναι, αυτός είναι. Έτσι έλεγε ο Διονύσης και το πρωί, ότι είναι κοντά. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί κιόλας, θα σου πω, δηλαδή πήγα γήπεδο, δεν πήγα ούτε καν σε...
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και δεν είσαι τίποτα, Ηρακλή, σήμερα, δεν το γιόρτασες καθόλου, τίποτα στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο χάρηκα και δεν με το γιορτάσω. Αλλά είναι μια νίκη. Την Κυριακή τώρα.
1: Όχι, λέω αν ήπιες κάτι, τέτοιο που έλεγες πριν.
0: Νεράκι του Θεού. Ήθελα να με κεράσει και ένας εκεί που ήμασταν δίπλα, μου λέει, μα θέλεις μπυρίτσα. Του λέω, παλιά αυτά.
1: Και Ηρακλή μου, να μην σε κουράζω.
0: Δεν με κουράζει καθόλου.
1: Το προπονητή στο μπάσκετ, μήπως που είμαστε πιο κοντά στον...
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω να σου πω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, Ηρακλή.
0: Καλά να είμαστε και θα σα συζητήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή επιτυχία και το καλό να έρθει ο Βουλέας στο κύπελλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Γεια.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος από Ήλιον.
0: Ο πιο πάνω. Τι κάνεις.
2: Τι κάνετε. Σε πήρα για τα αγούρια μου βασικά, γιατί έχεις και εσύ τα αγούρια σου.
0: Ναι, μπράβο.
2: Θεωρούσα ότι τον φίλο, παρόλο που είχε τη μεγάλη χαρά τον Ολυμπιακό, ότι με τους 30 πόντους θα τον έκλεινες.
0: Εντάξει, δεν μπορούσα να τον κλείσω.
2: Δεν μπορούσα να τον κλείσει, είχε μεγάλη χαρά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Αλλά το κατόρθωμα νομίζω της ομάδας είναι αυτό που έκανε σήμερα. Ότι κέρδισε, κατεβάσαν όλοι τα κεφάλια και πήγανε στα αποδυτήρια και ούτε πανηγύρια με τον κόσμο ούτε τίποτα.
0: Τίποτα, χειροκρότησα τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το έχει πάει όλη τη χρονιά τέλεια η ομάδα. Χωρίς πολύ μεγάλα λόγια, χωρίς φανφάρες, χωρίς τίποτα. Έβγαλε το άγχος της από πάνω. Και είναι ένα παιχνίδι, ένα θυματό παιχνίδι. Τα έχουμε ζήσει όλα εμείς σαν Ολυμπιακοί. Εύχομαι να πάνε όλα καλά την Κυριακή. Και εγώ θα πω ότι μακάρι και για αυτόν τον άνθρωπο να σηκώσει μια κούπα. Μια κούπα ακόμα, έτσι, όχι δεν έχει σηκώσει.
0: Αυτό πήγα να σου πω, γιατί κατάλαβα
2: ότι κούπα... Ναι, θεωρώ ότι... Εγώ θεωρώ, έχω μιλήσει κάποια στιγμή, έχω μιλήσει και με τον Μιαόλη, θεωρώ ότι σε αυτά τα 4 χρόνια, αν ο Μπαρτζόκας πήγαινε με μια ομάδα που δεν λεγόταν Ολυμπιακός, ναι, στα Final Four, θεωρώ ότι θα είχε σηκώσει από τις 5 κούπες που είχε πάει, θα είχε σηκώσει τις 3.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το άγχος του. Επειδή είναι ο παδός της ομάδος, θεωρώ ότι είναι μεγάλο το άγχος του. Και τον βλέπω τελείως διαφορετικό φέτος από τις προηγούμενες χρονιές. Σήμερα, για να το κλείσω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, έχει κάνει τρομερό κοουτσάρισμα.
0: Ναι, και εγώ το είπα, σου λέω στο σχόλιο αυτό. Τρομερό κοουτσάρισμα.
2: Τρομερό. Δεν αγχώθηκε καν, ούτε όταν είχε τη second unit στο 4ο δεκάλεπτο που μειώσαν αυτοί στους 8 πόντους. Πήρε ένα time out, έβγαλε ένα εξαιρετικό σύστημα, ξαναπήγε διαφορά στους 10 πόντους με τον Μιλουτίνο. Πήγε να κάνει το κάρφωμα. Και πήρε τις βολές.
0: Όπως φοβερό σύστημα ήταν που είχε. Δεν είχε πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Το τρίποντο του Βεζέκοφ από τη γωνία.
2: Ναι. Έπαιζε πάρα πολύ σκληρή. Παίξαμε πολύ σκληρά και εμείς. Είναι τελείως διαφορετικό από την τηλεόραση το να βλέπεις. Έπαιξε πολύ σκληρά και η Φενέρ. Δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα με τίποτα. Με τίποτα. Και δεν βόλεψε καθόλου αυτό το παιχνίδι. Το
0: Μα χώρο. Δεν νομίζω ότι έχει ποστάρει και μία φορά ο Μιλουτίνοφ.
2: Όχι, τρεις φορές, δύο φορές.
0: Δεν πήγε
2: δύσκολα
0: πάλι,
2: και δύσκολα. Και δεν έχουμε κάνει ούτε με ένα ελαιόπι για κάρφωμα, ούτε με χόλ, ούτε με κανένα.
0: Όχι.
2: Πολύ σκληρή. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε έτσι. Μόνο αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Καλή δύναμη, μόνο αυτό. Να είσαι καλά, Ερακλή.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ερακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Όπα, λίγο το ραδιόφωνο, κάτι μικροφωνίζει.
3: Δώσε μου ένα λεπτό. Τώρα με ακούς.
0: Βεβαίως.
3: Μας βγήκε η ψυχή, αλλά εντάξει. Δεν ξέρεις αυτό που λέει, πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά το χούι.
0: Αυτό ναι, το λένε, αλλά το λένε και για άλλα πράγματα. Εντάξει, ψυχή δεν μας βγήκε. Δεν έχει περάσει ποτέ μπροστά η Φενέρ.
3: Μ' ακούγουμε.
0: Τώρα ναι, απλά σου λέω ψυχή δεν μας βγήκε. Δεν είχε περάσει η Φενέρ κάποια στιγμή μπροστά στο παιχνίδι.
3: Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται, πώς θα δω εγώ το παιχνίδι. Ότι το πήραμε από την άμυνα. Εντάξει, βγάλαμε τρομερές άμυνες. Αλλά και η ευστοχία δεν ήταν. Ντάσε το προς το τέλος, έτσι. Δηλαδή και στην αρχή ήμασταν πολύ μαγκωμένοι, πάρα πολύ. Και πολλά άστοχα, δηλαδή σε κάποια φάση ήμασταν 10 πόντους διαφορά, 22-32 και είχαμε χάσει βολές, είχαμε χάσει κάποια σουτ που εντάξει.
0: Πρώτα απ' όλα και η Φενέρ παίζει εξαιρετική άμυνα, δεν είναι ομάδα.
3: Καλά, ναι, το είδα, ναι.
0: Όλη τη χρονιά.
3: Στα όρια του φάουλ, ναι, το συζητάμε. Χάσανε και αυτοί όμως αρκετά.
0: Χάσανε ελεύθερα σουτ πολλά. Πολλά χαθά.
3: Ναι.
0: Ισχύει.
3: Εγώ το Βόσνιο, αυτό με φοβόμαι πιο πολύ, γιατί είχε σουτ φαρμάκι. Είναι παιχτάρα αυτός. Ο Μπεμπέροβιτς, πώς το λέτε.
0: Ο Μπεμπέροβιτς, ναι.
3: Ναι, αυτός. Φοβερός παίχτης.
0: Σκέψου ότι και το κοιτάζω τώρα, η Φενέρ είχε 8 στα 36 τρίποντα.
3: πολλή αστοχία, αλλά και αυτοί, εντάξει, προσπαθούσαν να μπουν και κάτω από καλάθια, αλλά εκεί που τα καθάριζε όλα ο Μιλουτίνοφ, εκεί λέω τώρα δεν χάνουμε ό,τι και να γίνει. Γιατί έβλεπες και την ψυχολογία που είχαν οι παίχτες. Εγώ τους είδα από την αρχή ότι δαγκώνανε σίδερα, δηλαδή σήμερα θα πεθάνουμε εδώ πέρα, άμα δεν το πάρουμε που λέει ο λόγος, κατάλαβες. Είδα το μάτι τους να γυαλίζει σήμερα. Ελπίζω και την Κυριακή να είναι έτσι. Και να έχουμε και ευστοχία στις βολές. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Mm-hmm. Γιατί και εκεί δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Δηλαδή σε κάποια σημεία δεν θυμάμαι τους αριθμούς.
0: Όχι, τους θυμάμαι εγώ. Είχε 12 στις 20. Είναι πολύ άσχημο ποσοστό.
3: Εντάξει. Το ευχάριστο σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι ήμασταν μπροστά. Δεν απειλήθηκαμε ιδιαίτερα. Παίξαμε καλή άμυνα. Μέχρι εκεί. Την Κυριακή θα είναι άλλο μάτς, πιστεύω.
0: Βεβαίως.
3: Δηλαδή, δεν θα είναι τόσο physical game όπως ήταν με τη Φενέρ. Θα παίξει το κλασικό που παίζει η Ρεάλ τη ζώνη, έτσι. Με αλλαγές, με το ένα, με το άλλο. Δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρει στο 5. Περιμένω η μπάλα να πηγαίνει πολύ πιο χαμηλά, δηλαδή πιο εύκολα στο Μιλουτίνο.
0: Θα προσπαθήσω να το περιορίσουν αυτό.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε.
0: Όχι, να μην φτάνει η μπάλα.
3: Χωρίς τα βάρες. Ναι, καλά, αλλά πώς θα το κάνεις.
0: Με βοήθειες. Να τον οδηγήσεις, ας πούμε, να πάρει την μπάλα πιο μακριά.
3: Έχουν αυτοί οι περιφερειακούς αμυντικούς, δεν θυμάμαι τώρα. Να πεις ότι μπορούν να βγάλουν κάποιες άμυνες.
0: Αφού όλη τη χρονιά...
3: Ποιος παίζει πιο πολύ περιφερειακή άμυνα από αυτούς. Να πεις ότι εντάξει είναι στυλ walk-up, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει τόσο φτά, αλλά COVID.
0: Δεν έχει τέτοιο.
3: Δεν έχει.
0: Τέτοιο,
3: οπότε
0: όχι.
3: Έχουμε πλεονέκτημα και εκεί. Θεωρώ. Εγώ πιστεύω ότι άμα μας μπουν τα σουτ θα πάμε πολύ καλά την Κυριακή. Και είναι σημάδια πολύ καλά. Mm-hmm. Μας βγήκε λίγο επίστη προς το τέλος, εντάξει. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι πολύ ήρεμος ο προπονητής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ήταν τόσο ήρεμος. Δηλαδή δέστονε σε όλο το παιχνίδι και στα τρίποντα που βάλαν οι άλλοι και κάποια λάθη που κάνανε δικοί μας. Άλλες φορές τον έβλεπες ότι τρελαινόταν. Φέτος ήταν πάρα πολύ ήρεμος και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Mm-hmm. Αυτά. Καλή επιτυχία στην ομάδα για την Κυριακή. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, το τελευταίο διαλυματάκι και τα λέμε σε 3 λεπτά.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γουόρ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Τάισον Γουόρ 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο. 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου. Κρατήστε τον. Φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ! 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε 2 μεγάλα. Τώρα δεν χρειαζόταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center. Πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Ρεάλ Βαλένθια. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Ένα είναι τα βήματα, Ανδρέα μου, σε αυτά που μου γράφει. Συγγνώμη, λέμε 18 πόντου, δηλαδή κερδίζαμε τόσο, δεν ήταν. Όχι, και με 20 πήγε. 44-24. Με το 11-0 στο ξεκίνημα τη τρίτη περίοδου. Λέει ένα φίλο. Πάμε. Πάμε στον ακροατή που πήρε τηλέφωνο εκεί.
1: Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Παναγιώτης από Γαλατά Μεσολογίου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου.
1: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Ήθελα να μιλήσω λίγο για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Με υγεία, υπομονή, φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μ' άρεσε που έβαλες την υγεία, να ξέρεις.
1: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Ελπίζω και όλα αυτά τα... την Κυριακή της 9 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι να είμαστε εμείς, ας πούμε, οι πρωταθλητές.
0: Ναι. 9 δεν γίνεται. Πιο μετά μπορεί να γίνει. Ξέρεις, να...
1: Θα ξεκινήσει, λέω, το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες. Mm-hmm. Όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ένας Ολυμπιακός χάρμα οφθαλμών. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό χειροτάζουμε λίγο σήμερα. Δεν μου στέλνετε, λέει, την playlist με τα κομμάτια που παίζουν. Μάλιστα, όταν θα ανέβει ο Ντιμπάντ, πάτε το Σαζάμ τώρα, γιατί έχουμε βάλει αρκετά. Φίλε μου, όταν έχει υπάρχει γραμμή, πάντα βγαίνει, δεν βάζω μόνο τραγούδια. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μιχάλη. Πάμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπα, λίγο το ραδιοφωνάκι.
2: Το έκλεισα. Νίκος, κάτω, Βοτανικός, μεριά.
0: Μέρα, Νίκο.
2: Πού είναι Διονύση σήμερα? Αδιούλα.
0: Αδιούλα, αδιούλα.
2: Τελικά τα καταφέραμε, είπα θα μ' ανέβω ζάχαρο σήμερα.
0: Όχι, μου αρέσει με το ζάχαρο γιατί και μέρα μπορεί να μου είχε ανέβει.
2: Ευτυχώς είχα πάρει και το γαπάκι μου το μισό, μια χαρά εκεί στα... όταν κατέβηκε στις 7 λίγο ζοριστήκαμε.
0: Ναι. Ναι, εκεί ξέρεις είναι το... γιατί και ο Ντόρς ήταν πολύ καλός, αλλά είναι το διάστημα που του χάλασε λίγο το μυαλό. Έκανε λάθη.
2: Τον έβγαλε έξω όμως.
0: Τον έβγαλε.
2: Και η πλάκα ποια είναι, επειδή όλοι έχουμε τα γούρια μας, πάντα αυτά τα ακούω από το ραδιόφωνο στο σπίτι μόνος.
0: Α, εσύ το έχεις τερματίσει, δηλαδή δεν το βλέπεις κιόλας.
2: Τίποτα. Δεν τρέπομαι, αλλά το λέω και την Κυριακή τώρα σκέφτομαι.
0: Ναι.
2: Να χαλάσω το γούρι και να το δω.
0: Ε, όχι, δεν πειράζει τώρα. Ένα ακόμα ματσάκι να το ακούσει από το ραδιόφωνο, δεν χάλασε.
2: Στο σπιτάκι, ραδιόφωνο και μόνος.
0: Έτσι.
2: Πάντως, εντάξει, δεν ξέρω πολλά από μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να παίξουμε πάντως πολύ καλό μπάσκετ σήμερα.
0: Ναι. Και μην είναι και ακόμα καλύτερος να είναι την Κυριακή.
2: Λες. Ξέρεις τι με φοβίζει ρε εσύ, Ηρακλή. Θα μου πεις συγγνώμη σου, γιατί είσαι, εντάξει. Είσαι και της δουλειάς.
0: Ναι.
2: Ότι το τραυματισμένο λύκο με φοβάσαι.
0: Α, καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμυθιαστούν, ξέρεις, στον οργανισμό, να παραμυθιαστεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού, ότι επειδή υπάρχουν οι απουσίες, έχει... θα μπούμε μέσα
2: ακριβώς,
0: και θα το πάρουμε έτσι.
2: Γιατί...
0: Όχι, όχι, με σοβαρότητα, με το ίδιο. Το κόπο πάει όλη τη χρονιά.
2: Ομάδα. Ναι, είναι μεγάλη ομάδα και δεύτερον θα μπουν με το μακέρι στο στόμα.
0: Ναι, και σίγουρα σκάρει κιόλας, γιατί είμαστε κάτι διαφορετικά για... πράγματα.
2: Ναι, για να καλύψουν και το κενό των αυτών που λείπουν.
0: Βεβαίως.
2: Πάντως ο Φέλιξ για μας ήταν πολύ καλό, αν δεν παίξει.
0: Τι να σου πω, αύριο θα μάθουμε τα πάντα.
2: Επειδή μιλούσαν κάτι για χίλιο, αληθεύει αυτό.
0: Αυτός είναι για τον Καρούμπα.
2: Αυτός είναι ο Καρούμπα. Α, για τον Καρούμπα και λέω για τον Φέλιξ.
0: Ναι,
2: Φέλιξ,
0: θα γίνουν οι εξετάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι σοβαρό, δυστυχώς.
2: Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε, κάτω το κεφάλι, κάτω η μύτη. Ραδιόφωνο την Κυριακή και το βράδυ θα κάνεις εκπομπή, δεν θα κάνεις, ε?
0: Όχι, Κυριακή, όχι. Α, μιας και είπες θα κάνω αύριο, εκτάκτως 2-4 το μεσημέρι.
2: Αχα.
0: Εκεί με τους ρεπορτερέους.
2: Να σου πω, μπυρίτσα δεν πίνεις?
0: Όχι, δεν πίνω τίποτα.
2: Επειδή είμαστε λίγο ομοιοπαθείς, βέβαια, εγώ μόνο με μισό χάπι τη βγάζω.
0: Εγώ δεν τη βγάζω με μισό χάπι, τη βγάζω με δύο χάπια και τη βγάζω και με και πέντεση.
2: Κατάλαβα.
0: Οπότε άσε την πυρίτσα στα ψυγεία, να την πει κανένας άλλος.
2: Εγώ δύο πίνω το μεσημέρι.
0: Και κοιμάσαι ένα-δύο ώρακι μετά.
2: Εννοείται. Και το βράδυ. Και το βράδυ έχει μάτς εδώ, Ηρακλή μου. Πώς θα βγει το μεροκάματο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Και χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου, καλέ.
0: Λοιπόν, ωραίο μήνυμα ενός φίλου που λέει ότι η Ρεάλ θα παίξει, ξέρεις, με ψηλούς, όπως λέμε, το ψευτό εγκιάρι στο ποδόσφαιρο. Και από πάω, θα έβλεπε στην Κυριακή κάποια χαμηλά σχήματα με Βεζέκοφ Πίτερς. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, και σε αλλαγές ή να βγαίνει το πεντάρι, που πιθανότατα ο Λάιλι θα ξεκινήσει το πέντε, για να το μαρκάρει και μακριά από το καλάθι. Κασάμπιαν, μιλώντας για γούρια να κλείχω, να δω μπάσκετ, λέω το τελικό του 13. Ωραία, μπράβο, Κασάμπιαν, δεν το είχα. Τι κάνουμε τώρα, θυμηθείς τι είχες κάνει το 2013. Κασάμπιαν, απλά πράγματα. Ό,τι θυμηθείς, καλό είναι.

0: Μου λέει ένας φίλος, αν έμεινε, αν ξέρω, αν έμεινε κόσμο στο Ολυμπιακό έξω από το γήπεδο, ξέρω ότι επειδή είχα πάει νωρίς, υπήρχε μια μεγάλη ταλαιπωρία και μια αγωνία που είχε αρκετούς κόσμους, ότι ενώ είχαν κλείσει τα εισιτήρια, δεν τους τα είχε στείλει η Ευρωλίγα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Και ρωτούσαν και δεν βγάζανε κάποια άκρη με αυτό. Τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί μπήκα μέσα. Αν θα είμαι και την Κυριακή στο κείμενο, θα είμαι, αφού έχω πάρει το εισιτήριο και για τα δύο παιχνίδια. Πάμε στο φίλο που πήρε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, Ερακλή.
0: Έλα.
1: Έλα, ο Αντρέας είμαι από τον Μπρίστολ. Τι έγινε, καλά.
0: Έλα, γορίνα μου, τι κάνεις.
1: Τι έγινε.
0: Εσύ τι γίνες.
1: Καλά, καλά, ναι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Τι λέει, εντάξει, η ομάδα πολύ καλά σήμερα. Μπήκανε όλα τα μεγάλα σουτ.
0: Μπήκανε μεγάλα. Μπήκανε μεγάλα. Δύο του, ένα του Φουρνιά, ένα του Βεζέκοφ, ήταν πολύ μεγάλα.
1: Ναι, ναι, και ένα του Πίτερς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και του πήρε σαν μεγάλο τρίποντο. Ναι. Αυτό που ήταν, ξέρεις, που βγήκε πάνω του άλλος, αλλά το σούταρε.
0: Ναι.
1: Μετά από μια ωραία κομπίνα, ωραία ναι, κυκλοφορία ναι, του μπάλας.
0: Και ο Πίτερς είχε βάλει και μεγάλα καλάθια στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, ήταν φοβερός κάτι αυτά τα, πώς τα λένε, που έκανε pivot και ναι, πίσω το fade away.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γύριζε μπροστά.
1: Αυτά πίσω. Έβαλε 2-3-4 εκεί.
0: 3-3 έβαλε.
1: Τρία τέτοια, έβαλε μία από δεξιά και μία από αριστερά. Λοιπόν, όλα τα μεγάλα σουτ μπήκανε και πολύ καθοριστικές για μένα έτσι στιγμές ήτανε. Αυτά που τα σουτ τα τρία που κάνανε εκεί μετά από τρία επιθετικά rebound.
0: Και τα έκανε ο ίδιος
1: πάνω σου,
0: ο Γιάννη Τούνεν. Είχε μηδέν στα τρία.
1: Ναι, τρία, αυτά τα τρία που έκανε εκεί και δεν βάλουν τα ένα.
0: Και από την ίδια θέση κιόλας.
1: Ναι, ναι. Και το άλλο που κάνουμε μια φοβερή άμυνα και πάει από καραμπόλα σε ελεύθερο τρίποντο και το χάνει πάλι. Το θυμάσαι αυτό?
0: Αν το θυμάμαι, λέει.
1: Που κάνουμε φοβερή άμυνα και πάει από καραμπόλα, ρε φίλε, στα χέρια του αλλού ναι, και πάει να ρίξει τίποτα. Και λέω, άμα το πάμε τώρα, ρε φίλε, θα μας κόψει τα πόδια. Και φίλε, το χάνει. Και λέω, αυτά είναι σημάδια.
0: Όπως είπα και στο φίλο μου, καθόμαστε εκεί, το γνώρισα το παιδί. Δίπλα-δίπλα. Όταν αστόχησε, λέω, μόνο εμείς θα μπορούσαμε να φάμε τέτοιο τρίποντο. Να έχουμε παίξει τόσο καλή άμυνα, να τους ευνοήσει, ξέρεις, η κατοχή, να πάει μπάλα σε επιθετικό τους και να αστόχησε σε τρίποντο. Αλλά δεν επηρεάστηκε ο Ολυμπιακός από τίποτα.
1: Όχι. Λοιπόν, η Ηρακλή φέτος σε μένα ο Ολυμπιακός, γενικά μου θυμίζει, ξέρεις ποια ομάδα από Final Four.
0: Ποιο?
1: Το Final Four που είχαμε χάσει με τη Ρεάλ στον τελικό, πότε ήταν, το 15 ή το 17. Που παίζαμε στην Ισπανία.
0: Το 15
1: ήταν. Πρώτα είχαμε παίξει με τη Φενέρ και μετά είχαμε παίξει με τη Ρεάλ.
0: Τώρα με έκαψες.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Με έκαψες τώρα, δεν το θυμάμαι. Και έτσι όπως είμαι εγώ στην κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Αυτό που είχαμε παίξει το τελευταίο με τον Κάρολ. Που μας είχε πεθάνει στο τέλος. Εκεί που πάμε να φτάσουμε το ματς και πετάγει το Κάρολ από το πουθενά. Χωρίς να βλέπει κατευθείαν
0: Γύρω από τους καλύτερους σουτέρ που έχουμε δει στην Ευρώπη.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Εμένα μου θυμίζει όμως ο Ολυμπιακός αυτή την περιοπλία που είχε και η Ρεάλ εκείνη την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι ο Ολυμπιακός φέτος. Δηλαδή τώρα παίζει η πρώτη φορά που έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει με, ρε φίλε, με 12 παίχτες. Rotation. Σε μάτς, δηλαδή, σε ημιτελικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, πολύ, πολύ. Είναι, η ομάδα έχει απ' όλα. Φίλε, ό,τι θέλεις έχει. Σου είπα, τον μπάτι δίνει στο Θεό. Και όπως είχα πει και στο. Και στη Διονύση, mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, εγώ τη μοναδική ομάδα που φοβάμαι, που φοβόμουν, ήταν ο Παναθηναϊκός. Φοβόμουν, εννοώ, δηλαδή από θέμα ρόστερ και τέτοια.
0: Όχι, καταλαβαίνω πως το λες. Κοίτα, τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το έχω πει και εγώ και ο Διονύσης άπειρες φορές. Δεν ναι, παίζει ρόλο η κατάσταση των ομάδων, λίγες φορές.
1: Ναι, εγώ μόνο τον Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή,
1: και του είπα σαν αποτυχία, θα το θεωρούσα μόνο. Σαν αποτυχία θα θεωρούσα μόνο να χάσουμε το κύπελο, ρε παιδί μου. Δηλαδή με αυτή την ομάδα που έχουμε και τον μπάτζετ που έχουμε, δεν θα το θεωρούσα μάλλον αποτυχία, συγγνώμη, δεν θα το θεωρούσα αποτυχία να χάσουμε μόνο τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες πώς το λέω όμως. Από θέμα ομάδας και μπάτζετ, αυτό λέω. Τώρα, από όποια άλλη ομάδα χάσω, έτσι όπως είναι η ομάδα μου, θα είναι αποτυχία. Αποτυχία σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Είναι και τώρα φτάσει τελικό.
1: Κατάλαβες πώς το είπα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, θα δούμε. Την Κυριακή βλέπω η ομάδα είναι προσιλωμένη, είναι μετριοπαθής. Τους βλέπω είναι αποφασισμένοι. Εντάξει, θα δούμε. Είναι πολλά τα πράγματα που... Ο τελικός είναι τελικός. Εντάξει, η ομάδα είναι σε καλό momentum. Είναι, εντάξει, πιστεύω... Θα δούμε. Πιστεύω είμαι σε καλό feeling. Εντάξει, τι να πω. Λοιπόν, κάτι για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, φίλε.
0: Έλα, γορίνα μου.
1: Λοιπόν, πάει και ο Κωστίνια. Πάει 10 εκατομμύρια. Πώς θα φτιάξεις ομάδα, ρε φίλε, για Champions League?
0: Κάτσε να δούμε τις κινήσεις.
1: Αφού πάει ο Κωστίνια, έφυγε. Δεν θα φύγει ο Κωστίνια.
0: Έτσι.
1: Έκλεισε ή δεν έκλεισε?
0: Σχεδόν πάρα πολύ κοντά.
1: Πάει και ο Κωστίνια. Δηλαδή τώρα θέλεις να δει δύο δεξιά μπακ. Και να βρεις και σαν τον Κωστίνια,
0: Θα πάρει δύο. Θα πάρει.
1: Θα πάρει δύο, αλλά θα βρει, ρε φίλε. Και με τον Αντελαούι λέγαμε να πάρει για να βρει, αλλά πότε βρήκαμε πάλι αριστερό μπακ?
0: Αργήσαμε. Δεξί μπακ.
1: Και σου είπα σαν περίπτωση του Αντελαούι.
0: Ναι, ο Τόμπα. Δεξί μπακ ήταν ο Μάρ.
1: Δεν βρήκαμε ποτέ.
0: Ο Μάρ δεξί μπακ ήταν. Γι' αυτό το είπα.
1: Ο Μάρ ήταν δεξί.
0: Ναι, βρε.
1: Α, είναι δεξί μπακ, ναι, σωστά.
0: Ο Μαζουακού ήταν αριστερά. Που
1: ο Μαζουακού, όπου αυτό ήταν, φίλε. Πυραυλοκίνητος. Πώς είπε ο Σάλια και στο είχε πει, πυραυλοκίνητος.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Σε μια συνέντευξη κάποιο το δεν θυμάμαι τώρα. Ή ο αδερφός του Γιαννούλη. Αυτό με είχαμε. Στο Ολυμπιακό. Τότε την ίδια χρονιά.
0: Ναι. Που έφυγε και πήγε δαμιώ σε
1: ανθρώπου. Ο Μαζουακού λέει ήταν πυραυλοκίνητος. Φοβερός. Λοιπόν, είμαστε selling club, φίλε. Έχει μαζέψει πολλά λεφτά ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και κάνω μια ερώτηση για να το κλείσω.
0: Έλα.
1: Αν είσαι προπονητής, δεν λέω το Ολυμπιακό, γενικά προπονητής.
0: Ναι.
1: Και τα τρία χρόνια που ήσουν προπονητής, έφερνες λεφτά στο κλαμπ πάνω από 90 εκατομμύρια. Θα σε πούλαγε ποτέ, θα σε πέταγε ποτέ σαν λεμονόκουπα ο πρόεδρος για μια χρονιά που δεν είναι τόσο καλή στο πρωτάθλημα?
0: Το πιο πιθανό είναι όχι.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Με αυτό έχει γίνει εδώ με τη Λίμπα. Σε τρία χρόνια έχει φέρει πάνω από 90 εκατομμύρια. Στο κλαμπ. Είναι δυνατόν να διώξει αυτόν τον άνθρωπο?

Λοιπόν, το 2015 ήταν με τη Ρεάλ και το 2017 με τη Φένερ. Και τα δύο με Σφαιρόπουλο, όπως γράφει ένας φίλος. Ο Γουόρντ είναι η πιο έξυπνη μεταγραφή των τελευταίων ετών. Τι συμπτώματα έχει το ζάχαρο? Πολλά. Μπορεί να κολλάει το στόμα σου. Εκεί που το καταλαβαίνει σίγουρα είναι ότι αν υπάρχει συχνοουρία, δηλαδή εκεί να αρχίσει να ανησυχείς ότι κάτι υπάρχει και πρέπει, αλλά γενικά πρέπει να κάνουμε εξετάσεις ανά 6 μήνες. Λοιπόν, δεν πήρε κανείς. Έχουμε φτάσει και 5 λεπτά και πριν το τέλος. 3 για την ακρίβεια, γιατί και 57 κλείνουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι, Γιώργη μου. Να σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκυριακό. Επίσης θα τα πούμε αύριο 2 με 4 εκτακτούς. Και μετά τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτάκια μετά τις 8. bwinSport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ποιος πήρε τα ακουστικά μου, θα γίνει χαμός. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Εγώ όχι, δεν γίνεται να πάρω. Θυμάσαι το Λίθος και Παλίθος που φοράει τα διπλά γάντια. Που άλλος και παγώσει και του λέει, έλα πάρε τα δεύτερα μου γάντια. Δεν γίνεται να βάλω δύο ακουστικά. Δεν έφτασα στην τρέλα. Θα πάμε μέχρι τις 10. Κάποιος πείραξε σίγουρα και πήρε τα ακουστικά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος πιο μικροκέφαλος.
1: Ναι, γιατί εμένα δεν με λες και μικροκέφαλη.
0: Κοίταξε,
1: δεν
0: ξέρω, κέφαλη μπορεί.
1: Ξέρω, ναι, ναι. Γιατί ας πούμε σε κράνος μηχανής φοράω το medium.
0: Εγώ φοράω ως αρτινός φοράω αυτή κεφάλα. Μόνο εγώ και ο Μπαρδέμ έχουμε τόσο μακρύ κεφάλι. Και η Εύα έχει πίσω εδώ πέρα, λες και είναι alien.
1: Έχει πίσω ογκό.
0: Ναι. Ευτυχώς έχει μαλλιά. Αλλιώς θα της δίναμε τον πολιτισμό, το άιμπαν και την ψυχή μας. Όχι καλά λόγια για τη σύντροφό μου. Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η Παρασκευή. Ελπίζω να συνεχιστεί πιο ωραία. Βέβαια με τον καιρό δεν θα πάμε καλά. Βροχές, καταιγίδες και πολλά τέτοια φαινόμενα. Οπότε
1: φαινόμενα, το πες λίγο τραπικά.
0: Είναι φαινόμενα, πολλά τέτοια φαινόμενα. Αλλά.
1: Ματέο, ο Άκα, έτσι λέει. Όχι Ματέο,
0: Ματέο. Μόνο τη Ματέο, μόνο.
1: Ματέο, ο Άκα, για να δούμε πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, Ολυμπιακό στάδιο, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάμε. Ναι. Ξεκινάει η βρόχα από τις 12 η ώρα, ασθενής βροχής στις 12 η ώρα. Βροχή στις 3, καταιγίδα στις 6, καταιγίδα στις 9.
0: Έχει πολύ βροχή όλη μέρα, παιδιά, θα παπαριάστε. Οπότε μεγάλη προσοχή και με το αυτοκίνητο, γιατί καταλαβαίνεις, επειδή το έχω ζήσει, αυτός ο ενθουσιασμός του γηπέδου, αυτή η χαρά και η προσμονή, ναι. Μπορεί να η προσοχή σας να είναι αλλού. Έχετε το νου σας να πάτε μια χαρά στο γήπεδο, να μπείτε μέσα χωρίς πνευμονία. Κάτι με τα εισιτήρια έχει αργήσει η EuroLeague να τα στείλει. Ελπίζω.
1: Έχει φύγει το παιδί.
0: Ελπίζω σύντομα, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που έχει θέμα.
1: Τα σκάμ.
0: Έχει θέμα με τα επίσημα εισιτήρια, όχι τα σκάμ.
1: Αν πήγε στα σκάμ.
0: Ναι. Έλεξαν τα πάντα. Τα σπαμ, τα σκάμ και τα σταμ. Γιατί
1: τα στάξαμ
0: και τα τέτοια. Οπότε, μεγάλη προσοχή. Κυρίως τώρα στους φίλους του Ολυμπιακού λέω. Να πάτε μια χαρά, να το διασκεδάσετε, να κερδίσετε. Εγώ τα έχω κάνει τις προβλέψεις έτσι κι αλλιώς. Το πιστεύω πάρα πολύ από τον Οκτώβριο το 25.
1: Ναι.
0: Άλλο τώρα με τα βίντεο, με το Μοντέρο, με κάνατε παντελόν. Δεν πειράζει, απολαμβάνω αυτό το γλέντι και τα συνθήματα που είχατε ετοιμάσει, αλλά δεν θα πάω για να μην μου τα πείτε. Μεγάλη προσοχή να πάτε να το χαρείτε και να το διασκεδάσετε. Επίσης, τώρα κάποιοι εδώ που γράφετε, ξέρω εγώ, και η χαρά σας και είστε και σίγουροι, αφήστε τον κόσμο να χαρεί, ρε παιδιά. Αφήστε τον κόσμο να πανηγυρίσει. Αφήστε τον κόσμο να διασκεδάσει. Αφήστε τον κόσμο να έχει έπαρση. Μπάσκετ είναι, μωρέ.
1: Και επίσης, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις έπαρση. Όταν έχεις πάει στο Final Four, πότε θα έχεις έπαρση.
0: Όταν το πάρεις,
1: ναι. Αλλά σε σχέση με το αντίπαλο δέος.
0: Με τον Παναθηναϊκό δεν πήγαμε.
1: Δεν είναι ένας καλή παραπάνω Ολυμπιακός.
0: Βέβαια,
1: να κάνουμε τώρα.
0: Βέβαια, να ξέρουμε ότι θεωρείται αποτυχία αν δεν το πάρει φέτος Ολυμπιακός. Δηλαδή, για μένα είναι άδικο, εγώ το ξαναλέω, αλλά το περιμένουν πώς και πώς. Καταλαβαίνεις ότι έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Η πίεση είναι μεγάλη. Και είναι και φαβορή ο Ολυμπιακός και στοιχηματικά. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα 40 με τη Φενέρ. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα δούμε εμείς τη μέρα.
1: Πέντε λέξεις έχει έρθει. Ένα μήνυμα. Μαστουρωμένοι είστε. Για συνέλθετε παρακαλώ.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Για συνέλθετε παρακαλώ. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, όπως είπε και ο Τσούβη, ο καιρός ήταν λίγο.
0: Το λέω σοβαρά σαν μπάρμπας.
1: Όχι, πραγματικά. Γιατί. Και λογικά δεν θα μπορείτε να πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, ας πούμε, κοντά στο ΆΚΑ.
0: Θα πάτε κάπου, εκεί στο πάρκινγκ.
1: Εκεί κάπου στην Άνω Κυψέλη θα σας σταματήσουν.
0: Έχετε ομπρέλες, ξέρω εγώ, άνορα.
1: Τα πόδια.
0: Ναι. Έχετε το νου σας που θα παρκάρετε κτλ. Για να πάτε μια χαρά να το απολαύσετε, όχι να πάθετε πνευμονία. Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν είναι.
1: Λοιπόν, έχω μία έτσι.
0: Αίσθηση.
1: Όχι, ένα ψίχουλο.
0: Το αισθάνομαι.
1: Ναι. Όχι για σήμερα, για αύριο. Έχω ένα ψίχουλο αισιοδοξία, γιατί έχουμε και τα παιδιά που θέλουν να πάνε στο Iron Maiden.
0: Και πολλοί που θα είναι στο γήπεδο.
1: Κάποιοι που θα είναι στο γήπεδο από σήμερα και θα φύγουν την Κυριακή.
0: Έχω φίλους Ολυμπιακούς που λέει Τσούλα, πού να ράξουμε εδώ.
1: Αυτό. Για Iron Maiden. Κανένα ξενοδοχείο.
0: Έχει,
1: λοιπόν, σίγουρα θα έχει.
0: Έχει Airbnb.
1: Λοιπόν, Έχει βροχή στις 6, έχει καταιγίδα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Έχει βροχή στις 6, στις 9 δεν έχει τίποτα. Άρα η συννεφιά.
0: Α, οκ, okay, μακάρι.
1: Αυτό είναι ένα ψίχουλο αισιοδοξία. Μπορεί να αλλάξει
0: και για τους διοργανωτές και για τα λεφτά που έχουν δώσει. Και όλοι οι άνθρωποι για την επένδυση που έχουν κάνει.
1: Όλο. Mm-hmm. Και για τους ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς τους Iron Maiden να καταραστούν τη χώρα μας, να καλέσουμε το διάβολο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έβλεπε χθες το βίντεο κλιπ με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έπαθε τώρα.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα.
0: Με Πλούταρχο και Κωνσταντίνα, δεν ξέρω, μπορεί να σίγουρα.
1: Θυμάμαι.
0: Θα σου πω.
1: Πλούταρχο Κωνσταντίνα. Και σκεφτόμουν, δεν γίνεται να έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ. Θέλω να σου πω ότι ο Πλούταρχος δεν έχει μεγαλώσει.
0: Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη.
1: Τι έπαθε η καρδιά σου.
0: Όχι, έτσι είναι το τραγούδι.
1: Α. Ο Πλούταρχος δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, έχω καιρό να δω την Κωνσταντίνα και χρόνια πολλά για χτες. Αλλά ο Πλούταρχος. Μεγαλώσαν τα παιδιά του και αυτός έχει μείνει ίδιος.
1: Ναι, επειδή έτυχε να τον δω σχετικά πρόσφατα τον Οκτώβρη.
0: Και πιο ωραίος τώρα.
1: Ναι, έχει οριμάσει.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, γιατί ήταν 9.
0: Ξεπέρασε. Αχ, την ξεπέρασε. Πόνεσα, έκλαψα και μες στην τρέλα γέλασα, Μάρια.
1: Ρε, αδερφέ, θα είναι όλα μουσκεμα, δεν γίνει να δουλέψει τα μηχανήματα. Τα καλύπτουν τα μηχανήματα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ρε, φίλε, δεν είναι πανηγύρι στη Θήβα.
2: Λόγω βροχής δεν μπορούμε να κάνουμε. Περιμένουμε. Επειδή πήρε νερό η μικροφωνική εκεί, δεν μπορεί να γίνει το πανηγύρι. Γύρι, περιμένουμε. Άμα κόψει. Ο ασύ, να φυγάστε, φευγάστε.
0: Κύριε Μπελέκη, μήπως θα βγάλει ήλιο 6 ώρα. Το θέμα είναι να βγάλει 8, φίλε μου, όταν τελειώνει το μάτσο.
1: Όταν δει ο ήλιο.
0: Ναι, όταν δει ο ήλιο. Γεια σας από Κωνσταντινούπολη. Βλέπω πολλούς Τούρκους στις φενέρες στο αεροδρόμιο. Να φάω μπακλαβάδες ή λουκουμάδες. Φίλε, εγώ είμαι πάντα με το λουκουμά. Γιατί είναι πιο ευκολόφαγος. Μου το έχει πει κάποιος. Είναι ευκολόφαγος. Ναι. Άκου λέξη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ο ευκολόφαγος είναι ένα μαμούνι που τρώει πράγματα. Ναι. Γεμίσαμε ευκολόφαγους.
1: Τρώει τις ντουλάπες. Μέχρι τις κρεμάστας μου έχει φάει.
0: Βρήκα τρύπες στις ντουλάπες και λέει άλλος. Έχεις κανέναν ευκολόφαγο. Τι είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι ευκολόφαγο.
1: Τα ευκολοφάγια, δεν τα ξέρεις.
0: Το έχω ακούσει, τι
1: είναι. Ναι. Είναι κάτι μικρά, μπουζουμπουζουμπουζουμπουζου, τέτοια μικρά. Είναι πράσινα, μικρά.
0: Α, πράσινα. Ναι, θα το δουν από το σπίτι. Ξέρεις,
1: αρχίζει. Σου τρώνε τηλεόραση.
0: Σου τρώνε. Τι μπήκε ανάμεσά μας, τι. Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Έχει τηλεόραση στους τοίχους, φίλε. Θα το δούμε.
1: Δύο τραγούδια έχουν μαζί Πλούταρχος και Κωνσταντίνα.
0: Έχουν
1: και
0: άλλο.
1: Μάλιστα. Α, το τι μπήκε ανάμεσα μας τι και το άλλο είναι ζαλισμένη αγάπη.
0: Λίγα ψίχουλα αγάπη.
1: Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη. Ό,τι να είναι.
0: Πώς από Μπαρδέμ πήγαμε στα λίγα ψίχουλα αγάπη.
1: Μπαρδέμ είναι μεγάλος φαν των Iron Maiden.
0: Ναι, έχω δει και τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Σαν μικρό παιδί έκανε όταν τους γνώρισε. Όντας huge star, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Απλά η Maiden είναι μεγαλύτερη και από τον Μπαρδέμ και η Metallica από τον Brad Pitt. Είναι 50 φορές γυαλά. Δεν το ξέρουμε στη χώρα. Εντάξει. Πρέπει να κάνει πραγματικά το Fear of the Dark. Εγώ θα τον καλούσα. Ναι.
1: Για να κάνει το opening.
0: Δεν μπορώ να ακούσω το Fear of the Dark κανονικά. Αυτά τα τραγούδια έμειναν τώρα.
1: Είναι σαν το
0: Fear of the Dark. Ο Αλόνσο που είχαμε φέρει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτός ήταν.
1: Έλα μωρέ.
0: Αυτός είναι. Θα είμαστε γυμνοί και θα ξέρουν ότι είμαστε εμείς από το Πέο. Ναι, ο Μπαρδέμ.
1: Καλά, εντάξει, κορόιδευε όλα, θα είναι μουσική προς το ξανά. Δεν με νοιάζει, δεν έχω πάρει εισιτήρια. Ούτε για το Final Four, ούτε για τους Iron Maiden έχω πάρει. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, γιατί έρχονται οι Pet Shop Boys.
0: Ο Μπαρδέμ λέει κάποιος είναι φάρτης γογός σαμπά και δεν το ξέρετε.
1: Γιατί το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Κάθα ρίφορμα μάτρε,
1: Ρε, τι θα γίνει σήμερα.
0: Τσουβελάκο, η φωνή σου έχει γρέζει. Αυτό δείχνει πίεση, άγχος και πόνο.
1: Σιγάρε.
0: Ρε, Κώστα, 7 νίκια.
1: Σιγάρε, ψυχολόγε, σιγά. Ηρέμησε λιγάκι.
0: Είμαι μια χαρά, φίλε μου. Δεν έχω άγχος. Είμαι απ' έξω σε όλα. Τι είπαμε. Ανανεώθηκα.
1: Είσαι.
0: Είμαι ανανεωμένος και ερωτευμένος.
1: Είσαι. Πιο ερωτευμένος από ποτέ.
0: Όχι.
1: Έτσι δεν γράφουνε.
0: Όχι. Έχω να κουβαλήσω ξύλα για το εργαστήρι της Εύας.
1: Ναι.
0: Έχω να κουβαλήσω ξύλα. Έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έχω λαϊκή.
1: Παρασκευή,
0: Έχω λαϊκή.
1: Και εγώ έχω λαϊκή σήμερα.
0: Έχω τα πάντα. Θα μπω μέσα.
1: Μην πάρεις βερίκοκα, ακόμα είναι πολύ ακριβά.
0: Δεν σκόπευα να πάρω βερίκοκα. Δεν είμαι. Να πάρω βερίκοκα, τι θα φτιάξω. Κομπόστα θα φτιάξω.
1: Όχι, γιατί δεν τρώτε φρούτα στην οικογένεια.
0: Τρώμε, αλλά απαγορεύονται σε μένα τα βερίκοκα.
1: Η Εύα δεν τρώει βερίκοκα.
0: Επιτρέπονται στην Εύα
1: τρώει βερίκοκα.
0: Αλλά βερίκοκα βλέπω 8 η ώρα. 8 η ώρα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Δεν έπρεπε τώρα, γιατί.
0: Γιατί κάνει ρήμα με τον Μπαρτζόκα.
1: Έτσι.
0: Very Μπαρτζόκα. Έρε να πέσει καμιά στάλα νερό από την οροφή στο Άκρο.
1: Παπαπαπα, είναι καινούργιο, παιδιά. Το έχουν κάνει ανακαίνιση αυτό, έχουν μπαζώσει, έχουν χτίσει, έχουν. Να ρίξουμε και καμιά διαφήμιση.
0: Ναι. Fear of the dark. Καλημέρα σας, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε. Ανδρέας Στούπα Μεσσηνιακής Μάνης. Τι ωραία είναι στη Στούπα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: 50 βαθμοί τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, βράζει λίγο το
0: βραχώνει.
1: Το βραχώνει, ναι.
0: Λοιπόν, θέλεις
1: να πάμε σε break. Ας πάμε σε break. Μ' αρέσει η χαμηλή παλμή του Μπουρνά.
0: Ας πω κάτι αυτό τώρα δύο χρόνια. Χαμηλή παλμή, ωραία κατάσταση.
1: Γιατί φωνάζει το πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι με εγώ το πρωί με τα παιδιά.
0: Καλά, έτσι με εγώ το πρωί μετά. Τέλος πάντων.

0: Ντροπή σας αρδάκια, δεν λέτε για καριστιανού. Περίμενε ρε φίλε, έχουμε Final Four, τα παίρνετε από το Μητσοτάκι. Ρε φίλε, δεν τα παίρνουμε από κάποιον. Είπαμε, να πούμε λίγο για το Final Four. Είχαμε και το κόμμα, την έναρξη του κόμματος, να το πω έτσι, της κυρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κόμμα Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το νέο κόμμα, πλήθος ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Χαμούλης. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα. Τώρα θα κρίνουμε κι εμείς απόψεις και δηλώσεις. Γιατί εμένα με ρωτούσαν από κάτω πώς το είπατε αυτό για την κυρία Καλασκή. Πώς σας φάνηκε αυτό για την κυρία Καλασκή. Ρε παιδιά, λοιπόν. Με ρωτούσαν συνέχεια εδώ από κάτω. Και λέω, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Αυτό που πρέπει να είσαι και φούλε.
0: Με ρωτήσαν και για τον Μπέο χτες για τον Ακύλα. Και λέω, ρε παιδιά, ο καθένας απευθύνεται στο κοινό του. Τι θέλετε εγώ να κρίνω, τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα και τι απάντησε ο άλλο.
1: Τι είπε ο Μπέο για τον Ακύλα.
0: Δηλαδή. Περιμένουμε από τον καθένα κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις. Το περιμένεις ρε παιδί μου αυτό. Όλα προχωράμε. Τι να θες να σου πω εγώ τώρα. Αυτό με ρωτήσαν έξω από το πάρτι της Χαραλαμπούδη. Τι θέλετε να πω. Μη με ρωτάτε για άλλους. Μη μου τα vibes. Οπότε η Μαρία Καριστιανού με το νέο κόμμα ξεκινά
1: την
0: περιπέτειά της, την εκλογική της, το εκλογικό της ταξίδι. Θέλει την εξουσία. Είπε την πρώτη θέση. Είπε και για κάποιες θέσεις του κόμματος που έκανε μια κεντρική ομιλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Να πω ότι δεν ψηφίζει το like ούτε το share, ψηφίζει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα.
1: Ψήφος.
0: Ναι.
1: Ψηφίζει ψήφος.
0: Αυτά σας τα θυμίζω γιατί με ρωτάτε για διαδηλώσεις και τέτοια. Όταν έρθει η ώρα να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό.
1: Γενικότερα.
0: Εκεί θα δούμε.
1: Γενικότερα
0: εκεί,
1: πάτε να ψηφίσετε.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος ακούσει τώρα, επειδή μιλάς για την Καριστιανού.
0: Να πάτε να ψηφίσει Καριστιανού.
1: Ναι,
0: όχι. Να πάτε να ψηφίσετε γενικότερα.
1: Ναι. Πρώτος πληθυντικός.
0: Ό,τι θέλει να ψηφίσουμε. Εγώ πάω συνέχεια. Δημοτικές, εθνικές, τέτοιες. Περιφερειακές. Πάω. Ψηφίζω.
1: Αυτό. Πενταμελές, δεκαπενταμελές.
0: Ταμεία δυνατό ήμουν, έτσι. Είχα ψηρήσει πραγματάκια. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε δυναμικά. Πες μια θέση. Να πω μια θέση. Αμυντικό χαφ. Η καλύτερη θέση, ναι. Η πιο δύσκολη.
1: Και
0: σε μια
1: και
0: ομάδα.
1: Το δεξί μπακ είναι δύσκολη θέση.
0: Ναι, είναι δύσκολη. Ειδικά και το ακροδεξί μπακ. Πάρα πολύ ωραίο. Τι λέει. Έχω διαφωνία με μια συνάδελφη. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ένας άντρας, ανεξαρτήτου τός εμφάνιση, τέλος πάντων, ναι. Ηλικίας μιας γυναίκας, πρέπει να ανταπεξέλθει ως εραστής. Αυτός είναι ο σκοπός ενός άντρα. Όχι, ρε φίλε. Μήπως να τη ρίξει.
1: Είναι και μηχάνημα.
0: Ρίχτης και μία και πάρτης τη σπηλιά και πήγαινε να κυνηγήσει λαγούς μετά το πρωί. Φάτων και κάτσε ανάσκελα.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν έχω καταλάβει το ερώτημα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ότι παιδί μου, ότι όπως και να είναι μια γυναίκα, ο άντρας πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει ως εραστής. Όπως και να είναι, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά.
1: Ότι είναι έτσι ο άντρας, ότι δεν ναι, πρέπει να είναι. Ότι άμα βρει η γυναίκα, δεν πάνε να είναι όπως να είναι. Θα βρέξει έτσι όπως κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω ότι εξαρτάται από τον καθένα πώς λειτουργεί ο καθένας. Δεν υπάρχει νόμος αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Έχω δύο άντρες μαζί μου εδώ πέρα στο στούντιο.
0: Ωραία, τι θες τώρα εγώ.
1: Πώς λειτουργείτε. Εσείς λειτουργείτε όπως και να είναι.
0: Δεν πρέπει λίγο να λειτουργήσει
1: και το πάνω.
0: Εγώ λειτουργώ με το μυαλό μου.
1: Να, Μπουρνά, α πούμε και
0: εσύ. Στην ηλικία του Μπουρνά δεν υπήρχε. Δηλαδή, στο λαιμό κοβόταν η σκέψη. Ό,τι έβγαζε από εκεί κάτω.
1: Άρα, συμφωνείς με αυτό που λέει. Ότι
0: αυτός
1: ό,τι και
0: που τα γράφει έτσι είναι 50 χρόνια και βάλε.
1: Δεν μπερδεύεις τώρα, γιατί
0: αυτός,
1: μου τα λες.
0: Περίμενε. Στην ηλικία του Μπουρνά, δεν σου λέω εξ' αφήξεις. Δεν με ενδιέφερε πώς είναι η αλλού.
1: Ναι, ο Μπουρνάς όμως που είναι στην ηλικία του Μπουρνά. Ναι. Ο Μπουρνάς που είναι στην ηλικία του Μπουρνά, λέει ότι χρειάζεται και λίγο.
0: Ναι,
1: μας αρέσει.
0: Όταν ήμουν στην ηλικία του Μπουρνά, απλά χτύπαγα δύο τεκίλες και ήμουν έτοιμος.
1: Και μετά σου άρεσε.
0: Τα πάντα μου άρεσε.
1: Άρα. Συμφωνείτε στο ότι ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά.
0: Αυτό ναι. Θέλω να σου πω. Από ένα σημείο και μετά όμως, όταν πας στην ηλικία τη δική μου, mm-hmm. ηλικιακά, δεν μπορεί τώρα ότι κινείται, εκτελείται και κάτι τέτοια που ακούω. Χαλαρώστε λιγάκι. Αράξτε την πέτσα σας. Συνεννοηθείτε, πείτε, φλερτάρετε. Βλαντίστε, για να μην βάλω το άλλο ρήμα. Mm-hmm. Φλερτάρετε, βλαντίστε, απορριφθείτε. Ελάτε πιο κοντά, πείτε τα αυτό. Πήγαινε για να πάει.
1: Μου έκανε εντύπωση. Και προχωρώ. Αχ, πώς τη λένε την κοπέλα. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η κοπέλα που κάνει εκπομπή με τον Κάλφα. στο άλλο ραδιόφωνο, σε άλλο ραδιόφωνο.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Του διαφημίζουμε όλου.
1: Αυτού που μα αρέσει. Του διαφημίζουμε όλου. Κάνει ωραία βίντεο.
0: Να είναι καλά, εγώ γουστάρω πολύ.
1: Ο Κάλφας μα αρέσει πάρα πολύ και είναι και φίλο μα.
0: Μα τη Κάλφα σα.
1: Και έλεγε λοιπόν η κοπέλα ότι ήταν σε ένα μπαρ.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε και εμείς τα πρωινάδικα που αναφερόμαστε σε άλλες εκπομπές.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και της άρεσε ένα παιδάκι. Ένα παλικάρι απέναντι.
0: Ναι.
1: Και του άρεσε και αυτούνου.
0: Ναι.
1: Και ήρθε και της μίλησε. Και της λέει: θα μου δώσει το τηλέφωνό σου. Και του λέει: αυτή δεν σου δίνω το τηλέφωνο,
0: ωραία,
1: να σου δώσω το Insta. Γιατί είναι πολύ προσωπικό το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Να τον
0: ωραία.
1: Άλλο εκεί μπορείς να τον μπλοκάρεις κτλ.
0: Ναι.
1: Και,
0: ναι.
1: Και με το που του δίνει το Insta, αντί να κάτσει να μην τον πω
0: ναι.
1: και να μιλήσουν λίγο για αυτά, και της λέει: ωραία, όποτε θες στείλουμε μήνα. Και φεύγει.
0: Έκανε το μάγκα.
1: Δεν έκανε το μάγκα.
0: Πήγε αυτό που ήθελε και έφυγε.
1: Όχι, όχι. Παιδί μου, αφού σου αρέσει η κοπέλα, κάτσε και μίλα
0: το της. Έχω πει στο stand-up
1: δηλαδή,
0: το καινούργιο.
1: Θα μιλήσουμε...
0: στην άλλη πίστα. Εκεί είσαι μια πίστα μετά το Insta.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν κάθεσαι
1: να μιλήσετε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα φλερτάρετε μέσα
0: η κοπέλα.
1: Όχι, δεν σε μπαρ σου λέω, ήταν, πίνανε.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, μόνη τη πήγε στον μπαρ. Τι είναι, σαβλή, θέλουν στο Μάστερ.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν όμω στον μπαρ.
0: Δεν μια παρέα, δεν ήταν. Μπορεί ο άλλο να ντράπει.
1: Μα η άλλη έμεινε παγωτό.
0: Έμεινε παγωτό, αλλά ο άλλος τώρα είδε ότι έχει παρέα. Μπορεί να φοβήθηκε ότι η παρέα
1: όχι,
0: δεν τον
1: δεν
0: ήθελε.
1: Δεν ήταν αυτό. Το ύφος ήταν. Ωραία, τα λέμε στο Insta. Δηλαδή,
0: άμα
1: να μην έχουμε
0: έτσι,
1: προσωπική επαφή.
0: Ο
1: Παναγία μου. Προσωπική
0: αστερόπι,
1: επαφή.
0: Λέει, τι λένε. Την
1: μπράβο, αστερόπι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και φοβερή.
0: Τι βαράσκει ο
1: Σφαλιάς. Γιατί το θυμήθηκε.
0: Ωραία. Τέλος πάντων. Πολλά τα μηνύματα και ναι, για το ναι. κόμμα διάφορα εδώ πέρα έχει γίνει τώρα αχταρμάς τώρα που είπαμε η εκπομπή και έρχεται για Ολυμπιακό, έρχεται για Καριστιανού, έρχεται για Ψωμιάδη, τι δουλειά έχει, έχουμε διάφορα
1: χάμος,
0: μηνύματάκια
1: χάμος, παιδιά, αυτές είναι επιλογές
0: ο καθένας,
1: του καθενός ναι. το ίδιο που λέγαμε και με τις γυναίκες και με τα ζευγάρια
0: ναι.
1: αυτές είναι επιλογές του καθενός καλημέρα για εμάς που δεν ξέρουμε τι είναι Καριστιανού, γκουγκλαρέτε τώρα θα κάτσουμε να σου κάνουμε τα χείρι
0: μπορεί να γκουγκλάρεις και να τα βρεις όλα
1: ναι. εντάξει. Να κάνουμε πενταμελές στο Sport FM, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας στο
0: Βάιο. Δεν θέλω
1: καμία. Οποιοδήποτε αίτημα κατατίθεται στο Βάιο, αμέσως, πώς το λένε, εκτελείται και ικανοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, καλημέρα στο Βάιο. Καλημέρα και στο Μοχλωσιτίας και στο Μανόλ. Καλημέρα και στο Δάκη. Πάμε θρίλερ, καλημέρα και στο Δαμιανό. Εύχομαι, ως Παναθηναϊκός βρεθεί Νταμιανέ, να πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ όσο θα ευχόταν ένας Ολυμπιακός να το πάρω εγώ μέσα στο ΣΕΦ. Απλά πράγματα, καλώς από τον κύριο. Να σου πω και αυτό, τίμιο είναι.
0: Ό,τι θέλετε. Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι.
1: Ωραία.
0: Και να μην θες να το πάρει ο άλλος και αυτό τίμιο είναι. Μην λέμε τώρα μεταξύ μας τώρα ό,τι να είναι. Κοροδεύουμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Σαλοπέτα, ο οποίος μου έστειλε μία φωτογραφία. Σε όσου καχεντρική λέει, λένε ότι δεν κάνει και αντρικέ δουλειέ, ειδού τα πιστήρια. Κοίτα εδώ, μου έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε έχει κάνει σαν την πρωταγωνίστρια από το House of Cards.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γιατί.
0: Κοντά είσαι, δεν σε μείωσα.
1: Όχι, δεν με μείωσε καθόλου.
0: Δεν σε μείωσα.
1: Δεν μου έχει ρετουσάρει τη μούρη, έτσι είναι η μούρη μου κανονική. Και θέλω να σου πω σαλοπέτα ότι όταν έβαφα το σπίτι, έτσι ήμουν κανονική. Είχα πάρει μια πιο μεγάλη σκάλα όμω. Αυτό, είχα μια πιο μεγάλη σκάλα. Λοιπόν, θα την αποθηκεύσω και θα την βάλω σε story για να δει ο κόσμος τι κάνουμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Λίγη αγωνία έχω σήμερα. Έχω φάει τα νύχια των χεριών, στα πόδια. Θα ξεκινήσω να τρώω και τις πέντε εννοείς τις πέτσες. Οκ. Καλημέρα στη Χρύσα. Ήθελα να σας στείλω το πρωί, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Τι θέλει Χρύσα.
1: Περίμενε. Ναι. Με καλέσανε, λέει, για την έρευνα ακροαματικότητας του ραδιοφώνου. Να ξέρετε πως υπέμεινα για χάρη σας. Διχάρητηκε και το λερό. Ναι, γιατί σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο.
0: Ναι, και είπα την αλήθεια ότι ακούω μπηγούνι Sport FM 94,6. Γιατί ακούω αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: ακούω.
1: Απλά να ξέρετε ότι όταν σας πάρουν τηλέφωνο, σας λένε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν λες τι ακούς και λες μπηγούνι Sport FM, λες. Σου λένε το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι, το τάδε, όχι.
0: Α, σε πάνε
1: πάει έτσι.
0: Σε πάνε έτσι, εντάξει.
1: Πάει έτσι, δηλαδή. Κάποια στιγμή και εμένα με είχαν πάρει και λέω, να σας πω κάτι, ακούω μόνο αυτό το σταθμό, μπορούμε να πάμε, δεν γίνεται, θα πρέπει να, επειδή ηχογραφείτε και τα λοιπά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Χρύσα που το υπέμεινε σε αυτό το πράγμα, εκτιμάται πάρα πάρα
0: δε
1: πολύ.
0: Δεόντως.
1: Ναι, καλημέρα και στο Βύρον από τα Χάνια.
0: Τώρα εσύ που βρεις εμένα και τον Ερατζιά εδώ, τώρα θα κάνουμε χαρά, με ρε φίλε μια χαρά δεν τα λέμε τώρα, γιατί μας βρεις ότι έχουμε και δεν έχουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Τα έχουμε και
1: πώς
0: αυτά.
1: Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας έτσι, πραγματικά, μερικοί. Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας.
0: Πάμε σε μέρος.
1: Νόμιζα
0: ότι έκανες
1: έτσι.
0: Καρδιά. Καρδιά πάνω σμπουρνάς. Σας αγαπάω.
1: Νόμιζα ότι πήγε να κάνει καρδιά, αλλά έκανε τα ημάδα.
0: Χειρότερος πανηγυρισμός. Τα έχω πει ως κυραλέκος.
1: Ναι.
0: Να είσαι τώρα μέσα στα τατουάζ, ξέρω εγώ, παραγουανός αυτές, να έχεις βάλει γκολ, αντί να δείξεις και να φας από την εξέδρα αντικείμενα.
1: Αφού σε βλέπει η σύζυγος σου και τα παιδιά, ρε φίλε.
0: Να πάει να κάνεις καρδιά τώρα σε κάποιον στην εξέδρα.
1: Καρδιά ή φιλί στη Βέρα.
0: Το φιλί στη Βέρα έχει ρίξει κέρατο.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ραούλ.
1: Έτσι ξεκίνησε, από το Ραούλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Έτσι είσαι ο παδούς και μετά συγγνώμη. Sorry. Και σε σέβονται ο παδί. Και σε σέβονται. Εντάξει, παιδιά, όπα, ζήτησε συγγνώμη.
1: Σεβόμαστε και το Box Delivery App, μέσα από το οποίο κερδίζεις διπλά για τικέ. Κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις ευρώ σε κάθε, για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε φορά. Να σου πω, δεν θα πας που δεν θα πας.
0: Δεν πας
1: για μπάρμπεκιου.
0: Και μπάρμπεκιου. Και στα Little με περιμένει Tomahawk δυνατή, εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση. Εγγύηση ποιότητα στον Little για γεύμα γεμάτο απόλαυση. Θα συζητιέται για καιρό στην παρέα. Πρόλαβε τώρα, έτσι, και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Little, γιατί αξίζει, παρακαλώ. Super Tomahawk.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, επιστρέψαμε με πολύ ωραίες μουσικές από Πάνο Μπουρνάη, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Καλημέρα σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Και καινούριους ακροατές. Mm-hmm. Και καλώς ήρθατε. Mm-hmm. Αλλά να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη που μας ακούει.
0: Καλημέρα στη Λίλα, την είδα στο Λιάγκα. Καλημέρα, φοβερό σταυροπόδι φωνικό. Λίλα Κουντουριώτη και φοβερές. Τάκα-τάκα, τους έβαλε όλους σε θέση. Μπράβο στη Λίλα.
1: Της λέει ο Λιάγκας, ο Ρωσγκόμενος. Ο Κριστιανό Ρολάντο. Και λέει, όχι ο Ρωσγκόμενος. Όχι, λέει, είναι ωραίος. Μας αρέσει εσένα, του λέει η Λίλα. Μας αρέσει εσένα. Γεια σου, ρε Λίλα.
0: Μια ειδική καλημέρα θέλει η Σαρλίζ του ψυχικού. Μια νέα ακροάτρια. Η Σαρλίζ σε θέλουμε. Σε θέλω, Σαρλίζ του ψυχικού. Και η Μαρία σε θέλει. Πιο πολύ εγώ, άσε με. Τη Σαρλίζ του ψυχικού. Έτσι σκέφτηκα μια πάρα πολύ πλούσια που μου λύνει τα προβλήματα. Η Σαρλίζ του ψυχικού. Καλημέρα, ναι. Σε όσους έχετε μηχανή και ρίχνετε ξερόγκαζα δίπλα μας στον κυφισό. Αγιέστε! Αγιέστε! Δεν αθλούμε!
1: Γιατί τρομάζεις. Και είσαι εκεί στον κυφισό ήσυχο, σε παίρνει λιγάκι ο ύπνος. Έχεις.
0: Όχι, ρε Μαρία, το παίρνει.
1: Ναι, άμα κάθεσαι και περιμένεις και κάνει ένα τέταρτο.
0: Σε βαράει η ζέστα στο λαιμό από κάτω.
1: Ναι. Και έρχεται ο άλλος.
0: Ναι, ξύπνα, καραγκιόζει.
1: Κομματάρα. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό που έχει πάλι που να. Και Κριστιανό Ρονάλντο, πρωταθλητής.
0: Πρωταθλητής με δύο γκολ. Στο 62 και στο 80. Τυχαία το έβλεπα. Μετά τις διαμαρτυρίες των οπαδών με ραβδιά στους ηθήνοντες της Αλνάσρ που τους βαράγανε με κελεμπίες και ραβδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα είχαμε πανηγύρια. Αυτή είναι η ζωή της Αλνάσρ, μια ομάδα με απαιτήσεις. Κατάφερε λοιπόν η Αλνάσρ και πήρε το πρωτάθλημα. Άλλος ένας τίτλος στο Ρονάλντο. Ναι. Μόνος του με τη σαμπάνια.
1: Μόνος του.
0: Τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.
1: Έλεγε.
0: Θα φτάσει 1000 γκολ και θα γράψει ιστορία. Και αυτή τώρα... υπερπεχτούρα πραγματικά.
1: Και τώρα μένει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Είναι ο επόμενος στόχος του.
0: Βέβαια.
1: Ο μοναδικός. Και λογικά πρέπει να είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελλο. Λογικά λέμε.
0: Το σώμα του είναι σε εκπληκτική κατάσταση.
1: Το ξέρω.
0: Πάντως.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Λεμπρόν είναι ο Κριστιάνο. Δεν του έχω δει ποτέ μαζί στο ίδιο σημείο.
1: Να. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ιδέες. Σου έβαλα σκέψη.
1: Ναι.
0: Τα ξερόγκαζα τα κάνουμε για να μας ακούτε γιατί δεν βλέπετε ζώα.
1: Θαυμάσαι.
0: Δώσε.

0: Λοιπόν, Παντελίξ, δεν ακούς την εκπομπή από ό,τι φαίνεται. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί για το σποτάκι. Ποιο? Για τον Ολυμπιακό που διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Ναι, οκ. Okay.
1: Διεκδικεί σήμερα για τέταρτη.
0: Την Ευρωλίγκα του.
2: Ναι.
0: Την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
2: Του.
0: Okay. Mm-hmm. Δεν το έχουμε βάλει αυτό. Το ξέρουμε ότι είναι λάθος γραμματικά. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλουμε να πούμε.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ένταση από τον κόσμο σήμερα. Ένθεν και ένθεν. Ένας λέει θα σου βάλω τη μηχανή εκεί. Κάπως οι
0: ακροατές. Είναι και η Παρασκευή σήμερα.
2: Ένας άλλος λέει τσουβέλα, κατάλαβες, για τα κοριτσάκια προσπαθούν να γίνουν γυναίκες. Γιατί άντρες σαν εσένα ουσιαστικά δεν μπορούν και θέλουν κάτι παραπάνω για να λειτουργήσουν. Με λέει και ευνούχο.
0: Ό,τι να είναι, ρε φίλε.
2: Ναι. Τι θες ρε φίλε, πώς θα λειτουργήσω εγώ με την τζιτσού μου.
0: Σήμερα γράφω τρίτο μάθημα ενδοσχολικών εξετάσεων Δευτέρας Λυκείου. Γιάννης από Λαμία, Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη, κουράγιο.
2: Γιάννη.
0: Τελειώνουνε.
2: Και να μην περάσει να ανοίξει μια ταβέρνα.
0: Δευτέρα Λυκείου είναι ο άνθρωπος ρε, τι το παιδί.
2: Να μην καταφέρει να κάνει κάτι.
0: Να μην περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
2: Να κάνει ταβέρνα, ναι και.
0: Όχι, να περάσει τη Δευτέρα Λυκείου.
2: Δεν λέει τίποτα. Παρά το σχολείο. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Φύγε από το σχολείο.
0: Καλημέρα και στους τρεις. Είμαι Παναθηναϊκός. Το μόνο άγχος για το βράδυ είναι πίτσα ή μπέργκερ.
2: Πίτσα ή μπέργκερ.
0: Διονύσης.
2: Να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις, σωστό. Όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση και τρως και τελευταία στιγμή κοιτάς την τροφή, πρέπει να πας με πίτσα.
0: Ναι, ναι.
2: Το μπέργκερ θέλει την απόλυτη προσοχή σου.
0: Βέβαια, γιατί είναι σίγουρο ότι θα γλιστρήσει ντομάτα από κάτω.
2: Και να σου πω και κάτι. Επειδή δεν είμαι και πολύ καλά και παρατηρώ λεπτομέρειες. Ναι, ναι, παρατηρώ λεπτομέρειες που μετά δεν μπορώ να τις βγάλω από το μυαλό μου.
0: Mm-hmm.
2: Είχα βρεθεί με έναν άνθρωπο, Μαρία, που κοιτούσε την τροφή του ακόμα και όταν έμπαινε στο στόμα του.
0: Δηλαδή, την ώρα που έμπαινε στο
2: έμπαινε,
0: στόμα του.
2: Κοιτούσε τα μάτια του, πήγαιναν προς τα κάτω.
0: Γιατί,
2: δηλαδή,
0: μην
2: δεν ξέρω.
0: Εγώ
2: κάνε την κίνηση ότι πας να φας κάτι, αλλά κοίτα τα χέρια σου μέχρι εκεί που μπορείς. Κάντο, σε παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ το παθαίνω αυτό στα διόδια. Έχω το άγχος να περάσω ανάμεσα. Μήπως είχε και αυτό το άγχος να μην πάει τον μπέργκερ στο αυτί,
2: Όχι. Αλλά μετά δεν μπορούσα. Προσπάθησα να το κάνω κι εγώ και πόνεσε ο αμφιβληστροειδής. Αλλά.
0: Άμα το κάνεις μια φορά δεν πειράζει.
2: Μου κόλλησε γιατί αυτός γύρναγαν τα μάτια προς το στόμα. Έτρωγε πίτσα. Αλλά πώς να σου δώσω καταλάβει. Κοίταγε το κομμάτι ακόμα και στο στόμα. Και ακόμα κάνει την κίνηση και χωρίς να οδηγείτε. Βάλε κάτι στο στόμα σου και κοίτα το μέχρι εκεί που είναι μέσα στο στόμα σου. Βάλε ένα ξηροκάρβι, τον καφέ σου.
0: Ναι.
2: Αλλά συνέχεια.
0: Είναι ζαλιστικό.
2: Και εμένα, επειδή αυτός μου μιλούσε και συνέχιζε να το κάνει. Με έχει πιάσει παστικό γέλιο, χωρίς να είναι αστείο. Και συνέχεια το σκέφτομαι τώρα.
0: Αυτό είναι μια συνήθεια που δεν μπορείς να την αποκλείσεις εύκολα.
2: Και δεν μπορείς να του πεις κάτι, γιατί κοιτάς το φαΐ σου όταν.
0: Κοιτάει η φαΐ του.
2: Γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα στο στόμα του.
0: Φοβάται, μην αστοχήσει.
2: Ο Γιάννης είναι στην κατάλληλη ηλικία από τη Λαμία να το ρωτήσει ο διευθυντής που κάθεται με την νεολαία, αν μπει. Γιατί εγώ στην ηλικία σου είχα 30 γυναίκες. Έχω φωτογραφία στην εκκλησία με όλες τις γυναίκες.
0: Πού είσαι?
2: Εγώ έχω βγάλει τη φωτογραφία. Πού είσαι στη φωτογραφία?
0: Σπανακόριζο λέει είναι η καλύτερη επιλογή για Final
2: Four. Πάρα πολύ ωραίο. Ειδικά όταν είσαι έξω.
0: Και μπόλικο λεμόνι.
2: Σπανακόριζο και φακές με ξύδι για μένα σήμερα. Μεγάλη Παρασκευή. Φακές με ελιές. Όχι, ούτε λάδι μεγάλη
0: Παρασκευή. Σήμερα έχουμε ριζότο με μανιτάρια. Ζήλεψες.
2: Ναι. Έχεις βάλει και τρούφα?
0: Όχι, δεν έχω βάλει. Έχω βάλει φρέσκο κρεμμυδάκι.
2: Καλά, έτσι θέλει. Καλημέρα από Κρακόβια. Ο Γιώργος αλήτης δεν δίνει σημασία. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στην Animal Print.
0: Καλημέρα.
2: Λέει, έχω πάρει το ίδιο πράγμα με τσιγάρο στο στρατό, λες και του έκανε έρωτα αργά. Εντάξει, ρε φίλε, στο στρατό πες ότι δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Και θες να περάσει και ο χρόνος.
2: Και το κοιτάς.
0: Και το κάνει σιγά.
2: Καλά, εννοείται, έκανε και. Μαρία, έκανε. Δεν κάνω για πουθενά.
0: Εσύ, μωρέ, εσύ μια χαρά είσαι.
2: Δεν μπορώ. Εγώ μια χαρά μπορεί να είμαι. Το χειρότερο που είχα κάνει σε εκείνο το τραπέζι είναι ότι ζυγίστηκα στη ζυγαριά του και μίλησε η ζυγαριά. Γεια σας, το βάρος σας είναι. Ναι.
0: Ξεκίνησε από χθες ο μήνας των διδύμων. Λέει, το καλύτερο ζώδιο που μας ζηλεύουνε. Πέστα, εννοείται 21 Μαΐου μπήκαμε στους δίδυμους. Την κάτσατε.
2: Λοιπόν,
0: έχουν μείνει λίγες μέρες για τα γενέθλια. Καλημέρα, παιδιά, λέει η Ειρήνη. Εχθές πήγα για φαγητό με μία φίλη μου.
2: Μπράβο, τα
0: φίλια. Ήρθε να με πάρει από το σπίτι. Μόλις με είδε, μου λέει: σε ταβέρνα στο Περιστέρι θα πάμε, όχι στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Παναγία μου. Και γιατί το είπα αυτό? Ένα φόρεμα με κρόσια έβαλα και 12 πόντες γόβες με στράς.
2: Εντάξει.
0: Θα πήγαινε στον Αργυρό μετά. Εντάξει. Ο καθένας βέβαια ό,τι θέλει κάνει. Καλημέρα από το Ηλιόλου στο Ηράκλειο. Εδώ θα βρέχει πάντα στα ρεπό μου. Βαγγέλη, αν ακούς, θα πάω εγώ τα παιδιά εξωσχολικά ώστε να δεις τον αγώνα με την ησυχία σου. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο, γιατί είναι και νωρίς, ρε παιδιά, ο αγώνας του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα που πάνε ποδόσφαιρα, κάτι τένις, κάτι, ναι, πώς το λένε, ρυθμικές.
2: Πάντελ.
0: Ναι, τα παιδιά. Μπράβο, βοηθήστε έτσι λίγο τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τον αγώνα.
2: Και το ξαναλέω. Σήμερα θα κάνετε οι άντρες όλες τις δουλειές.
0: Καλά, έπρεπε να τις είχαν κάνει εδώ και μια εβδομάδα, αν με ρωτάς. Τώρα είναι αργά. Είναι αργά το.
2: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα από Σύρο. Καλόπαιδα.
2: Μπράβο. Τι ωραία. Ωραία η Σύρος.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Αυτό με τα μάτια λέει στο στόμα, μόνο σου καθαροζούμε το.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Γεια σου, ρε Ταμπάκο, αρχηγέ. Πάμε διάλειμμα. Πρέπει να πάω να αγκαλιάσω τον Ταμπάκο.
0: Αεκάρα για Champions League. Ο Ινδονήσιος Σολομός.
2: Πάω.

0: Με Iggy Pop επιστρέψαμε, Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας,
0: Μπουρνάς, έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο που κάνουμε έξω στιλιστικές, θα έλεγα, προετοιμασίες. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας, Μαρία,
1: ναι,
0: και Αλέξανδρε. Παίρνω ήδη με ξύδι τον καθαρό, τουλάχιστον στα μάτια μου, πάγκο της κουζίνας, επειδή θα έρθουν οι σαραντάριδες φίλοι μου να δούμε τον Ολυμπιακό. Μισή Γερμανίδα σύντροφος, φίλε. Μόνο ο Τούρκος με ακουμπάει σήμερα. Πραγματικά είσαι πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο.
0: Πολύ προετοιμασμένος.
1: Μπράβο,
0: κάνεις
1: μπράβο
0: αυτά που πρέπει. Κάνει όλες τις εργασίες του σπιτιού προκειμένου απερίσπαστος να δει
1: τον
0: αγώνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και του εύχομαι ότι καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα ο μικρός μου γιος, 19, αγοράζει το πρώτο του αυτοκίνητο. Να ανησυχήσω ή να παραμείνω νυφάλαιος, ο Άκης, ο Κιλικιάρχης.
0: Αν το αγοράζει μόνος του, χωρίς τα χρήματά σου, 19 χρονών, να είσαι περήφανος και μπράβο του. Τώρα, αν πάρει, πρόσεξε τι εννοώ, με τα δικά του χρήματα, με κάποια μεροκάματα που μπορεί να έκανε. Εύω, 200.000 ευρώ, ξέρω εγώ, 1.000 άλογα, κάτι πουλάει ο γιος σου. Δηλαδή, έχει το νου σου, δηλαδή, τι αγοράζει. Αν ο γιος...
1: Μήπως, λέω μήπως, εννοεί
0: η
1: ανησυχία είναι στο ότι θα οδηγεί.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι αυτό.
0: Εάν τώρα η ανησυχία σου είναι πού βρήκε τα λεφτά για λάμπο, να κατέβει ο γιος 19 χρονών. Μαγίσα καρδιά, μη με κερνάς φίλια. Και να παίζει τέρμα τέτοια τσιφτεντέλια σε Φεράρι, δεν ξέρω.
1: Δύσκολο το βλέπω, δύσκολο.
0: Έχουν δει πάντων, πολλά
1: καλούς τα δρόμους να έχει το παλικάρι.
0: Το παιδί μου έλεγε, άλλος ναι, δουλεύει και παίρνει μια Φεράρι. Που λέει ο Φραμπές, ποιος τον είναι.
1: Με τα πρακτορία και τις μεταφορικές δίπλα από το κήπεδο του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει. Θα είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ειδικά οι μέρες που θα έχει νωρίς αγώνες. Νεφέλη σε μισό. Άλλο είναι το πρόβλημά σου, όπως κατάλαβες. Δεν είναι τα πρακτορία και οι μεταφορικές.
0: Νεφέλη, χορεύει τσιφτέ.
1: Και αν είναι Νεφέλη σε πείρα, τώρα get over it.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλο παιδί είσαι.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις κάποια. Και θα έχεις κάνει και
0: κάτι
1: εσύ.
0: Κάτι έχεις κάνει.
1: Ναι,
0: και είναι Νεφέλη σε μισή.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Παρότι σου είπε ότι θέλει να μείνετε φίλοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Δεν υπάρχει ελπίδα καμιά.
1: Το είπε για να μην τη χαράξει το αυτοκίνητο. Αυτό.
0: Και ειδικά αν είναι το καινούριο του 19χρονου.
1: Αυτό, ναι.
0: Καλημέρα στην εκπομπάρα. Πάμε Ολυμπιακάρα. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο Γκουαρδιόλα των μέτρων της καρδιάς μας, ο Πεπ.
1: Γεια σου, ρε Πεπ.
0: Τον ευχαριστούμε. Από 6 Ιουνίου θα είναι με το Βέρτι εκεί που πρέπει.
1: Με το Βέρτι εκεί που πρέπει. Τα παραλιακά. Ναι.
0: Βεβαίως, τα καλοκαιρινά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ο Χρήστος Απομενίδη. Τσουβέλα, μην ακούς κανέναν. Είσαι ο πιο συμπαθής Παναθηναϊκός που έχει δημόσιο λόγο. Χρήστο Απομενίδη, δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι, Βρυσίδη. Ένιωσε ένας μικρός πραγουδάκης.
1: Ναι, ναι,
0: δεν φαντάζεσαι, Βρυσίδη που.
1: Μα καλά, ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι. Καλημέρα από Κατερίνη.
0: Δεν πειράζει, τι έκανα.
1: Το μόνο που θα έπρεπε να κάνετε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Είναι να μιλάτε για τη σημερινή ημέρα. Σαν αθλητικό ραδιόφωνο που είστε.
0: Ναι.
1: Αλλά είστε περισσότερο αντιολυμπιακοί από οτιδήποτε άλλο.
0: Έλα να γλεντήσουμε το φίλο να μιλήσουμε 2 ώρες για την Κατερίνη.
1: Τι λες μου.
0: Για την Κατερίνη. Παραλία Κατερίνης, Λιτόχωρο.
1: Δεν έχω πάει ρε εσύ στην Κατερίνη.
0: Πρέπει να έρθεις. Έχω ένα ξενοδοχείο, ναι, που δεν θα θες να φύγεις.
1: Όχι, έχεις ξενοδοχείο.
0: Ναι, δικό μου. Mm-hmm. Ποτέ σου από την Κατερίνη. Δεν θα θέλεις, ό,τι σου λέω ακριβώς, να φύγεις από αυτό το ξενοδοχείο, ποτέ δεν θα κάνω.
1: Τι έχει αυτό το ξενοδοχείο και δεν
0: έχει προσωπική πισίνα και δωμάτιο που βγαίνει μόνο στην δική σου πισίνα. Ωραία. Και απαγορεύεται τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Και τα δικά σου τα παιδιά.
0: Τα δικά σου θα τα δώσεις παραπέρα. Με από κάτω, εγώ σκάω μάνταλα όπου κάθεσαι, Μαρία, σε τζακούζι να σε σερβίρουν καφέ. Κάθεσαι μέσα. Και όταν έρχονται τραγουδιστές, κάθεσαι μέσα.
1: Είσαι έρχονται τραγουδιστές.
0: Ναι,
1: εννοείς στο δωμάτιο έρχονται.
0: Στο δωμάτιο, ναι, ναι, ναι. Χτυπάει την πόρτα. Μπορώ να έχω λί. Δεν ξέρω.
1: Μπαίνει ο Πλούταρχος.
0: Ναι, ναι, ναι, με την Κωνσταντίνα.
1: Φυσάει πολύ αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μου το τζάμι.
0: Μπήκε και με αγκάλια ο Βρετός. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ταμπάκο,
0: τι έγινε, έχουμε ρεπορτάζ
1: εθνικής. Α, όχι, όχι, έχουμε δελτία. Έχουμε δελτία. Εντάξει, είμαστε όλα καλά. Σε λίγο θα έχουμε δελτίο από Ταμπάκο.
0: Ο Κώστη Όσμπορν λέει το εξής. Να πω καλημέρα από θαυμασμού στην κυρία με το εκπληκτικό ψευδόνυμο Λίτσα Παντέρα. Thunder Καρτσαλούς.
1: Δεν θα. Έρχονται ένθεν και ένθεν μηνύματα. Εντάξει, ο καθένας με το.
0: Η Νικόλ, ας πούμε. Άλλη μια μέρα που ξύπνησα φτωχιά και πρέπει να πάω να δουλέψω.
1: Μέρες η Νικόλ, τι πράγμα.
0: Τι έγινε. Πώς έγινε αυτό το κακό.
1: Και αυτό. Καλημέρα από Λευκοσία. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει κάποιος. Καλημέρα, εμείς θα μαζευτούμε για να μην δούμε το μάτς. Κλειστή τηλεόραση και αγωνία.
0: Λοιπόν.
1: Α, θα παίξουν αγωνία.
0: Ωραία η αγωνία.
1: Ωραία η αγωνία. Ναι.
0: Καλημέρα στον Ισαΐα Ματιάμπα, Μαρία, που μας ακούει.
1: Ω, καλημέρα.
0: Πάει στη Μήλο, ακούει καθημερινά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί βέβαια.
1: Το λένε, τον έκοψε η Ισαΐα ή πας ακόμα.
0: Θα το δούμε για τη σειρά για το τότε τώρα. Να είσαι πάντα καλά. Πρέπει να πάμε σε ένα live του Ισαΐα. Εγώ έχω πάει σε live του Ισαΐα, δεν με ήξερε η μάνα μου, καθόμουν στον μπαρ. Τέλος πάντων.
1: Ένα πας τώρα που σε ξέρει, μάνας.
0: Με κάτι θυμάται. Καθόμουν στον μπαρ. Βέβαια δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου, πάλι κάθομαι στον μπαρ. Μ' αρέσει να πηγαίνω και να κάθομαι στον μπαρ.
1: Καλά κάνεις.
0: Να πεις να ξεχάσει. Μ' αρέσει
1: να κάθεσαι.
0: Να κάθομαι και μ' αρέσει να τρώω και στον μπαρ. Φέρνει και το φαγητό.
1: Και εμένα μ' αρέσει να τρώω στον μπαρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γενικά μ' αρέσει πιο.
0: Γιατί συνεχίζει το αλκοόλ μετά. Χωρίς πολλές αλλαγές.
1: Έχεις δίκιο. Μ' αρέσει. Αχ, Παναγία. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα. Πείτε στην Έλενα τη
0: γυναίκα. Καμαλάρη, καλημέρα, ναι.
1: Ναι, στην Έλενα τη γυναίκα μου. Αν σηκώσουμε την κούπα, θα τη κάνω και τρίτο παιδί.
0: Ναι.
1: Πέσει στο αυτό να παρακαλάει να μην σηκώσετε την κούπα.
0: Να τη ρωτήσει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα στο Σάκη.
0: Καλημέρα στον Τάκη.
1: Καλημέρα και στο Λάκη.
0: Λοιπόν. Τραγουδιστής που σε ζεσταίνει, Νίκος Κουβέρτης. Μπράβο, συγγνώμη.
1: Όχι, γιατί.
0: Θέλω να χάσω 5 κιλά σε ένα μήνα. Βάγκο, κόψε το χέρι σου. Συγγνώμη.
1: Βγάλε μια σπλήνα.
0: Βγάλε χολή λαπαροσκοπικά. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να τραγουδίσετε και ένα σύνθημα. Που θέλε, μου έχουν ετοιμάσει σύνθημα. Με έχουν ενημερώσει για το σύνθημα που μου έχετε ετοιμάσει. Αρδάκια, φίλοι μου. Με έχουν ενημερώσει, δεν σε χάλασε.
1: Α, ναι, παιδιά μου, το τραγούδωσε χθες το σύνθημα.
0: Ναι, με έχουν ενημερώσει. Δεν θα το πω, άμα θέλετε.
1: Όχι,
0: πείτε
1: δεν
0: το.
1: Είναι.
0: Άμα θέλετε,
1: ναι,
0: πείτε.
1: Ναι. Και τι θα το πούνε στο γήπεδο, ενώ έχει απουσία σου.
0: Δεν θα είμαι εγώ, πείτε το. Ξέρω, βάλτε μια φωτογραφία μου όπως είχαν του Γιαννακόπουλου. Λες και τα στο φαντασία. Βρίστε με, τι θέλετε τώρα να κάνω. Στο Κατράκι έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα, για 27 Σεπτεμβρίου.
1: Για το τέτοιο.
0: Έχουμε φτάσει 7.500 εισιτήρια για το Telecom Center. Εμένα θα μπουν μέσα. Θα μπουν και θα κάτσουν. Σήμερα δεν ξέρω.
1: Όχι, σήμερα
0: θα τα πάρουν τα εισιτήρια ο κόσμος την ώρα του.
1: Εσείς που έχετε αγοράσει εισιτήρια, για πείτε μας, έχουν έρθει.
0: Σας έχουν έρθει τα εισιτήρια.
1: Έχουν έρθει. Γιατί σε κάποιους δεν έχουν έρθει. Και υπάρχει κόσμος που όσο να είναι ανησυχεί.
0: Όχι Ισακ Ματιάμπα.
1: Ούτε Αγλαή Αυτιάμπα.
0: Η Αγλαή Αυτιάμπα λέει Φενέρ μόνο. Εντάξει. Πάμε στον Ταμπάκαρο, πριν όμως, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όχι δεν τρέπομαι, Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, συνδέομαι από όπου και αν βρίσκομαι, κορυφαίο ίντερνετ, με 300 Mbps ταχύτητα φτάνουμε Μαρία, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ, παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου, το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έτσι, το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal, μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Οι ημιτελικοί της EuroLeague παίζουν στην BWIN χωρίς γκανιό. Βρίσκεις το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και το Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια με 0% γκανιότα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.